Πάνος Πλέτζας και ακούω τον άνθρωπο που κάθε εβδομάδα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης μιξάρει δυνατά. Μα φυσικά Energy Mix με το φίλο μου Σάκη Μπουσδούνη στα DEX. Δυναμώστε εντάσεις.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Μπουζούλης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

0: Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά, ακούγεται δυνατά.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.

Αγάπα με, ζεστή αγάπη.

Θεσσαλονίκης, Βουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Right,

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάχη FM 99,8. Γελάω γιατί παρέμεινε τελικά, παρέμεινε και ζητάει και μικρόφωνο. Δώσ' το μικρόφωνο, δώσ' το μικρόφωνο να αρχίσει τα δικά του. Λοιπόν, είναι η εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις. Δεχόμεθα προτάσεις με το ονομασία της εκπομπής, γιατί έθεσε θέμα ο Περικλής Ζορζοβίλης, ο οποίος είναι δίπλα μου σήμερα. Έθεσε θέμα με το ονομασία της εκπομπής. Στείλτε μας λοιπόν τις προτάσεις σας.
1: Πώς θα την πούμε δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, για να δούμε.
2: Έχουμε κάποιες ιδέες.
1: Κανονικά πρέπει να άρχισε με προτάσεις εδώ. Προτείνω να γίνει η Στρουμφίτα και ο Στρουμφίτος, ξέρω εγώ, λέω εγώ.
2: Στα χακί.
1: Στα χακί, ναι, σωστό. Λοιπόν, είναι αυτό μια ιδέα.
0: Μπορείτε να μας στέλνετε τις προτάσεις στο Vibe 6943 63 54 51.
1: 6943-63-54-51.
0: Ωραία. Στείλτε μας λοιπόν πώς θέλετε να το ονομάσουμε την εκπομπή.
1: Με δεδομένο να ξέρει ο κόσμος ότι είναι εκπομπή
0: για τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Ένοπλες δυνάμεις, ναι.
0: Λοιπόν, επίσης μπορείτε στο τέλος της εκπομπής, αν προφτάσουμε δηλαδή, γιατί θα έχει πάθει λογοδιάρεια σήμερα ο Περικλής. 2-10. Τα 10.
1: Πώς το προ...
0: Το χιλιάδες. Μου το έλεγε απ' έξω. Μου λέει σήμερα θέλω να τα πω όλα.
1: Να. Κατάθεση ψυχής δηλαδή θα κάνεις.
0: Κατάθεση ψυχής. Αλήθεια είναι αυτό, Περικλή?
2: Τα πάντα θα καταθέσω.
0: Λοιπόν, ξεκίνα λοιπόν να πεις ποιοι είμαστε.
1: Ποιον θα πάρει η μπάλα, την παρουσιάστρια, την κυρία Ηλιάδου?
2: Εάν συνεχίζει να με καταπιέζει, ναι. Θα δημοσιοποιήσω λοιπόν, την Ιερά μου Γανάκτηση.
1: Καταγγελία bullying. Έπεσε η πρώτη καταγγελία.
0: Σήμερα λοιπόν θα ζητήσω τη βοήθεια του ηχολήπτη μας.
1: Ναι.
0: Τον έχω μάρτυρα εδώ.
1: Που εξακολουθεί και είναι ο Εφραίμος Χαραλαμπίδης.
0: Ο Εφραίμος Χαραλαμπίδης δεν κουνιέται καθόλου από την καρέκλα του λοιπόν.
2: Για την ακρίβεια, εδώ τον αφήσαμε πριν το 15 Αύγουστο.
0: Εδώ
2: τον ξαναβρήκαμε.
0: Λοιπόν, όχι, εντάξει, μεσολάβησε και ο άλλος Χαραλαμπίδης. Ο Αλέξανδρος.
1: Α, ναι, ναι.
0: Έτσι, ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Που δεν είναι συγγενής, είναι συνωνυμία.
1: Και έχω χάσει και τον Θοδωρή, έχω να τον δω πολύ καιρό, τον Μπαρμπαρή.
0: Έλατε, που έχει πάει στη Μύκονο ο Θοδωρής, που έχει πάει.
1: Κάπου κάνει μπάνια γι' αυτός.
0: Κάπου θα κάνει μπάνια, έλεγα, μήπως Μύκονο.
1: Ξέρω εγώ. Τα νέα παιδιά, εντάξει, το δικαιούνται.
0: Λοιπόν, στείλτε μας τις προτάσεις σας. Περιμένουμε προτάσεις για τίτλο εκπομπής. Μία λέξη, δύο λέξεις το πολύ, έτσι. 6943 63 54 51 στο Viber. Περιμένουμε. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα και ερχόμαστε με τα θέματα της ημέρας.

0: Νομίζω ότι έχουν εξηφάνει μια συνωμοσία εδώ πέρα ο ηχολήπτης μας,
1: ναι,
0: με τον Περικλή, γιατί βάζουν τέτοιες ροκές πρωί-πρωί 10 η ώρα. Ο Περικλής χορεύει εδώ μέσα στο στούντιο, δεν μπορούμε να τον μαζέψουμε όπως καταλαβαίνετε.
1: Αγιούτο.
0: Και εμείς τι να κάνουμε εδώ πέρα, προσπαθούμε.
1: Εγώ έχω συνομιλία με ένα πολύ καλό μου φίλο.
0: Ναι.
1: Είναι Πόντιος.
0: Μάλιστα.
1: Λέγεται Τζιπιτίδης.
0: Μάλιστα.
1: Και το ρώτησα τίτλους εκπομπής.
0: Α, περίμενε, γιατί έχουν αρχίσει οι ακροατές να στέλνουν ήδη. Έχεις... έχει στείλει ο Θανάσης και λέει ο λόγος του Σένστολος.
1: Α.
0: Θέλουμε κάτι πιο πρωτότυπο, κάτι έτσι που να... Για πείτε μας,
1: για πείτε. Σου πω ότι μου λέει εδώ ο Τζιπιτίδης.
0: Όχι, στο τέλος, περίμενε.
1: Θα πω στο τέλος.
0: Γιατί αυτός σκέφτεται αμερικάνικα, νομίζω. Βέβαια, μπορεί να είμαστε προτεκτορά, το έχουμε ξαναπεί αυτό και το λέω ειρωνικά, έτσι, μην το πιστεύετε κιόλας. Αλλά τέλος πάντων, εκεί οδηγούμαστε.
1: Απικία είμαστε.
0: Πώς?
1: Απικία είμαστε.
0: Απικία είμαστε εδώ και καιρό. Ο σώζον εαυτό σωθεί, το λέει.
1: Έλατε.
0: Τι να κάνουμε, λοιπόν.
2: Υπάρχει και το γνωστό στρατιωτικό ρητό.
1: Που?
2: Του Φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ.
1: Ναι,
2: και αν έκλαψε ήταν από χαρά.
0: Εσύ αναφέρεσαι στις παραιτήσεις, έτσι.
2: Όχι, γενικά για όλες τις χρήσεις.
0: Αστειεύομαι, γιατί τώρα σας είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα βγει η προκήρυξη των ΕΠΟΠ. Βγήκε. Βγήκε η προκήρυξη. Είναι μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Ενημερωτικά να σας πω. Μπορείτε να κάνετε.

0: Πολλά άρθρα. Πάρα πολλά. Γιατί για παράδειγμα, ένας ο οποίος είναι στα νησιά, έτσι, και έχει εντοπιότητα, του συμφέρει να πάει σε, να χτυπήσει εκεί που ζητάνε εντοπιότητα.
1: Σε ναυτικό παρατηρητήριο.
0: Σε ναυτικό παρατηρητήριο. Μια χαρά.
1: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό όμως.
2: Είναι μεγάλες οι διαφορές με τα μόρια δηλαδή.
0: Δεν είναι μεγάλες.
2: Ναι.
0: Με την έννοια ότι τους προμοδοτεί γιατί θέλουν να μείνουν, έτσι.
1: Ναι, αλλά αυτό δείχνει όμως, αποκαλύπτει και ένα σημαντικό πρόβλημα.
0: Ότι δεν πάει.
1: Ναι, στο ναυτικό παρατηρητήριο είναι μόνιμο, σαν νησί.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν προκυρήσει θέσεις αποκλειστικά για τα ναυτικά παρατηρητήρια και με κριτήρια εντοπιότητας, πάει να πει ότι η ζήτηση γενικώς δεν υπάρχει, απλώς προσπαθούμε να την αναζωπηρώσουν στο τοπικό επίπεδο.
0: Ξέρεις τι γίνεται, υπάρχουν και οι παρετήσεις, πολλοί φεύγουν, να, για παράδειγμα στα νησιά ειδικά, όπως μιας και το έθεσες, δεν βρίσκουν οι άνθρωποι να μείνουν. Δηλαδή παίρνει όλες μετάθεση, πάει στο νησί. Airbnb και Άγιος ο Θεός. Κακός, πολύ κακός.
1: Μακτίζουμε συνέχεια.
0: Το άρα σου λέει, άμα έχει εντοπιότητα και έχει και ένα σπίτι.
2: Έχει σπίτι, άμα
0: είναι πολύ πιο εύκολο.
2: Αυτό θέλω να πω κι εγώ.
0: Και εκεί το πρημοδοτεί.
1: Ναι. Κακός, γιατί κτίζουμε συνέχεια.
0: Ναι. Τι χτίζουμε.
1: Καταλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Χτίζουμε κάτι κεντρικές πολυκατοικίες εκεί πέρα. Δίνουμε και σε άλλους να χτίσουν.
1: Πάντως η πολυκατοικία ήταν πάντα πολύ ελκυστική στην Ελλάδα.
2: Πάντως γεννάται και ένα άλλο ερώτημα και είναι και απορία αυτό, επειδή λες ότι έχω πάντα απορίες. Σε άλλους κλάδους η εντοπιότητα είναι κάτι που το αποφεύγουν οι κρατικές υπηρεσίες. Δηλαδή,
0: και στο στρατό.
2: Για να μην δημιουργείται δεδομένο, ας πούμε.
0: Και στο στρατό.
2: Ναι.
0: Απλώς εδώ τώρα, επειδή σφίξανε τα πράγματα,
2: ναι.
0: Αναγκάστηκαν να σου. Καταρχάς δεν μπορεί να πάει μετάθεση ο άλλος γιατί παραιτείται. Παραιτείται. Άμα δεν μπορεί να πληρώσει το ενίκη, γιατί είναι πολύ χαμηλά οι αμοιβές, έτσι. Άμα δεν μπορεί να πληρώσει το ενίκη, αν για μια γκαρσονιέρα, ξέρω εγώ, σε περιοχές στα νησιά του ζητάνε για Airbnb ή ξέρεις, για ενίκια τόσο υψηλά, τι θα κάνει. Ναι. Θα πάει κανένας, δεν θα πάει.
2: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο που το είχα πάντα απορία αυτό. Ποτέ δεν κάθισα, μιας και είστε πιο αρμοδίοι με το θέμα. Πες ότι έχουμε ένα ζευγάρι που ένας είναι στρατιωτικός και η σύζυγος είναι εκπαιδευτικός ή το αντίστροφο.
1: Αν είναι δημόσια υπάλληλος, κάπου σώζεται η κατάσταση.
0: Όχι,
1: αν
0: ακριβώς.
1: Είναι ιδιωτική υπάλληλος.
0: Ο νόμος προβλέπει ότι μπορούν να υπηρετούν στην
1: ίδια περιοχή.
0: Αλλά είναι υπό προϋποθέσεις. Υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει θέση, υπό την προϋπόθεση θα το εγκρίνουν. Έχουμε παρουσιάσει από εδώ, έτσι. Είχαμε στρατιωτικό σε νησί,
2: ναι.
0: Έτσι, ο οποίος του δίνουν από το νησί μετάθεση στον Εύρο.
2: Ναι.
0: Λέει, ωραία, η σύζυγός μου είναι νοσηλεύτρια, με τη διαφορά ότι αυτή η νοσηλεύτρια εργαζόταν στο νοσοκομείο εκεί του νησιού και ήταν η μοναδική η οποία είχε ειδικότητα για.
2: Α, που δεν μπορούσε να φύγει, να αφήσει και εκείνη τη θέση.
0: Και ναι. Δεν της δίνανε μετάθεση. Δεν μπορούσε να φύγει. Άρα.
2: Κολλάει και ο σύζυγος σε αυτή την περίπτωση. Δεν
0: όχι,
2: μπορεί
0: ο σύζυγος πάει μετάθεση, η σύζυγος μένει στο νησί και πληρώνει δύο σπίτια.
1: Η κατάσταση είναι χειρότερη στον ιδιωτικό τομέα.
2: Ναι.
1: Διότι αν κάποιος εργάζεται σε μια ιδιωτική επιχείρηση, σύζυγος για παράδειγμα, και ο σύζυγος ή το αντίστροφο είναι στρατιωτικός.
2: Ναι.
1: Τι μετάθεση να πάρει, δηλαδή. Ή θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει την εργασία.
0: Εκεί εγκαταλείπουν την εργασία.
2: Μπορεί ο ένας δηλαδή να είναι ιδιώτης γιατρός και η σύζυγος ή ο σύζυγος να είναι εκπαιδευτικός διορισμένος στο δημόσιο.
1: Ναι,
0: όχι, μιλάμε ένα στρατιωτικός παντρεμένος. Με ιδιώτη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
2: Ναι.
0: Με εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα.
1: Πώς θα βρει δουλειά στο καινούριο τομέα.
0: Δηλαδή. Να σου το πω, μία στρατιωτικός να το πάρουμε και να πάρουμε ότι είναι και γυναίκα στρατιωτικός.
2: Γι' αυτό, ναι, εγώ λέω και τις δύο περιπτώσεις.
0: Ωραία. Μία γυναίκα στρατιωτικός.
1: Είναι παντρεμένη,
0: με
1: ένα ιδιωτικό υπάλληλο.
0: Ναι. Με έναν πολιτή, ξέρω εγώ, σε σούπερ μάρκετ.
1: Οτιδήποτε.
0: Έτσι, ωραία, να σου το πω έτσι. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, χι χρόνια στο τάδε σούπερ μάρκετ και να παίρνει και τις τριετίες και αυτά, γιατί ξαναρχίσαν οι τριετίες, έτσι. Λοιπόν. Τι θα κάνει. Θα πρέπει να αφήσει τη δουλειά του και να πάει στον Εύρο που θα να ακολουθήσει τη γυναίκα, η οποία βέβαια εκεί θα έχει δουλειά. Θα πρέπει να ψάξει να βρει. Τον παίρνουν, δεν

0: τον παίρνουν τόσο εύκολα. Δεν του παίρνουν τόσο εύκολα, γιατί σου λέει, θα σε εκπαιδεύσω, θα μου φύγει.
1: Μάλιστα.
0: Θα σε πάρω για πόσο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό έχουμε πει ότι θα πρέπει το Υπουργείο να το δει διαφορετικά.
1: Υπάρχει περίπτωση να τους υποχρεώνουν κάποιους από τους δύο, αν είναι στο δημόσιο φορέα, να τους υποχρεώνουν με μετάθεση? Δηλαδή, υπάρχει, έχουμε τέτοια καταγεγραμμένη.
0: Ο νόμος λέει ότι πρέπει να συνυπηρετούν, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά θέτει και κάποια αλλά.
1: Σε περίπτωση που ένας από τους δύο κολλείεται και ο άλλος υποχρεώνεται να πάρει.
0: Ο στρατιωτικός υποχρεώνεται.
1: Ωραία. Αυτό δεν του δίνει περισσότερο. Αν δεν
0: μπορεί. Όχι, όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Δεν το αναγνωρίζει τίποτα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άρα τους αναγκάζει να χωρίσουν σαν ζευγάρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Άμα δεν έχουν κάποιο τρόπο να διαβιώσουν.
1: Καταλαβαίνεις ότι αυτό μετακυλεί πολλά θέματα.
0: Φίλοι μου, στρατιωτικοί, ας πούμε.
1: Τα παιδιά στα σχολεία.
0: Υπηρετούν στον Εύρο. Άκου να δεις, λοιπόν.
1: Θα μείνουν με τον μπαμπά, με τη μαμά.
0: Η οικογένεια φίλων μου στρατιωτικών, έτσι. Ναι. Ο σύζυγος στρατιωτικός εκεί στον Εύρο επάνω. Όχι στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο, πάνω ψηλά.
1: Και πάνω ακόμα.
0: Λοιπόν, ναι, ναι, βέβαια. Ενώ σε μικρές μονάδες και τέτοια, η σύζυγος, καθηγήτρια, λοιπόν, η μία πήρε το ένα, πήγε στη Λίμνο. Η μία πήρε το ένα παιδί, πήγε στη Λίμνο, ο άλλος κράτησε τα άλλα δύο παιδιά για ένα-δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Μέχρι να κατοχυρώσει, ξέρω εγώ, μόρια, δεν ξέρω τι, για το... Και ζούσαν έτσι.
1: Τι προεκτάς έχει σε μια οικογένεια τώρα αυτό το πράγμα αυτό?
0: Φαντάσου.
1: Στα παιδιά,
0: ακόμα και τα παιδιά, ναι, βέβαια.
2: Όχι, όχι, υπάρχουν ζητήματα.
1: Στην ψυχολογία των παιδιών.
2: Υπάρχουν ζητήματα. Αν σκεφτείς ότι η πλειοψηφία, ας πούμε, των στρατιωτικών μονάδων βρίσκονται σε αυτή την παραμεθόρια ζώνη από τον Εύρο μέχρι κάτω το Καστολόριζο.
1: Ναι.
2: Για τους δημόσιους υπαλλήλους να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, αλλά τέλος πάντων. Θεωρητικά μιλώντας, υπάρχει κάποιος αριθμός θέσεων που μπορούν να ικανοποιηθούν οι απέτηση, να συνυπηρετούν. Για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα.
0: Ιδιωτικοί υπαλλήλοι, μια και. Ορίστε, λοιπόν, να σου δώσω ένα άλλο πραγματικό παράδειγμα, έτσι. Ζευγάρι μένει στη Ρόδο, στρατιωτικός ο σύζυγος, η σύζυγος εργαζόταν στο τουριστικό τομέα.
1: Ναι.
0: Και στη Ρόδο, έτσι. Ωραία, παίρνει ο σύζυγος μετάθεση για το Καστελόριζο.
1: Ναι.
0: Παίρνει το παιδί, αλλάζει το παιδί σχολείο, πάει στο Καστελόριζο. Η σύζυγος δεν έβρισκε δουλειά στο Καστελόριζο.
1: Βρήκε
0: δουλειά στη Ρόδο. Και θα έπρεπε να έχουν δεύτερο σπίτι στη Ρόδο τώρα, έτσι, που η Ρόδος θα είναι και είναι τρελά. Τελικά κάπου εκεί με τη δουλειά της προσέφεραν στο ξενοδοχείο και στέγη με κάποιον τρόπο. Οπότε τι είχανε? Μία μαμά η οποία δεν μπορούσε να πάει τόσο συχνά γιατί
1: λόγω είναι Καστελόριζο,
0: ακριβώς.
1: Ειδικά το χειμώνα.
0: Λόγω της σεζόν. Το χειμώνα μπορεί πιο εύκολα, αλλά αφού δουλεύουν σεζόν αυτά.
1: Ναι, αλλά κερί, όλα αυτά.
0: Ένα παιδί που έμεινε ξαφνικά χωρίς τη μάνα του και ένα σύζυγος που έμεινε χωρίς την οικογένεια.
1: Τραγικό.
0: Φοβερό, έτσι. Τραγικό. Αυτή τη στιγμή. Πρόσεξε, γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό.
1: Είναι φοβερό, πραγματικά είναι φοβερό.
0: Και προφανώς μετά από ένα ή δύο χρόνια θα έρθει η μετάθεση για αλλού και ποιος ξέρει πού. Και λέγανε τι, να μην δουλέψει η γυναίκα και να πάει στο Καστελόριζο και πώς θα τα βγάλουν πέρα. Δεν βγαίνει.
1: Ναι.
0: Είναι ουσιαστικά πραγματικά διαλύονται οι οικογένειες. Είναι και ένα πράγμα που εξηγεί και δεν έχουν καμία ελάφρυνση, ας πούμε. Ναι. Δεν κοιτάζουν καθόλου την οικογένεια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε κανένα τίτλο εκπομπής εκεί, στέλνουν τίποτα?
0: Πώς?
1: Κανένα τίτλο στέλνουν, ναι, για την εκπομπή.
0: Δεν έχουν στείλει, μόνο ο Θανάσης έστειλε. Εσύ βγαίνεσαι να πεις το... Για πέστε, για πέστε.
1: Κάτι έχω εδώ.
0: Για πέστε.
1: Λοιπόν, γραμμή άμυνας. Ένας τίτλος.
0: Αυτό φωτογραφίζει όμως τον Περικλή.
1: Γιατί είναι σε άμυνα.
0: Έτσι λέει.
2: Λόγω καταπίεση.
1: Απέναντι σε σένα.
2: Λόγω καταπίεση.
1: Θέσεις μάχης. Και αυτή είναι ωραία. Ωραίος τίτλος. Λοιπόν, Σκοπιά. Αλλά παραπέμπει σε άλλα πράγματα.
2: Εάν γίνει η εκπομπή νυχτερινή, ευχαρίστω.
1: Ναι. Εσένα θα σου πήγαινε σε επιφυλακή. Και αυτή είναι ωραίος τίτλος.
0: Όλα λέω, αλλά δεν είναι.
1: Πρώτη γραμμή, όχι, υπάρχει αυτός ο τίτλος. υπέρ πατρίδος, φρουρή της πατρίδας.
0: Εντάξει, ναι.
2: Οικειοποιούμεθα
1: ναι.
2: την ιδιότητα κάποιον άλλον. Εμείς σχολιάζουμε απλώς το πραγματικό.
0: Ακριβώς, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σε επιφυλακή νομίζω ή το γραμμείο άμυνας νομίζω είναι καλύτερο.
0: Ποιο ήταν το γραμμείο και σε θέσεις μάχης και το σε θέσεις μάχης είναι καλό.
1: Και θέσεις μάχης, ναι. Θέσεις μάχης. Και αυτό είναι ωραίο. Για να δούμε.
0: Για να δούμε τι θα πούνε οι ακροατές μας.
1: Ναι. Τι προτείνουνε. Και το γραμμείο άμυνας μ' αρέσει εμένα. Δεν είναι άσχημο.
0: Είναι πιο δυναμικό όμως το άλλο. Είναι...
2: Αυτό υπονοεί ότι μας έχουν πάρει φαλάκι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και είμαστε με την πλάτη στον τοίχο.
1: Ναι, δεν έχεις και άδικο σε αυτό.
0: Θες μάχης.
1: Λοιπόν, εδώ. Α, μου στέλνουν και εμένα, μας ακούνε.
0: Για να ακούσω.
1: Α, μου στέλνουν και εμένα. Αμυντικός ορίζοντας, μου στέλνει ένας φίλος.
0: Ωραία, μέχρι το τέλος εκπομπής για να
2: δούμε.
0: Θα πάμε με πρόταση μετά.
1: Αμυντικός ορίζοντας. Ωραίο. Δεν είναι άσχημο.
0: Λοιπόν,
1: για πάμε τώρα. Η επικαιρότητα τι λέει με τα εθνικά θέματα.
0: Τι έγινε με εκείνα τα ωραία τα ντρόουν στην Αλεξανδρούπολη, πάνω στη Σαμοθράκη.
1: Σηκώθηκαν τα F-16, τα πήρανε χαμπάρι. Αλωνίζανε βέβαια για πολλή ώρα. Αλωνίζανε. Και τώρα αναγκαστήκανε, λέει, κάποιοι και σηκώσαν τα F-16 γιατί κάνανε πάρτι για πολλή ώρα.
2: Αναγκαστήκανε να σηκώσουν τα F-16. Αναγκαστήκανε να το διαρρεύσουν.
1: Ναι.
2: Πάμε λέγοντας τώρα.
1: Ναι,
2: εντάξει.
1: Ξέρεις αυτό με τα σκάφη αυτά, σκάφη πώς τα λένε.
2: Τα μη επανδρομένα.
1: Τα μη επανδρομένα. Εδώ και τουλάχιστον επειδή λόγω το ότι έχω ζήσει πολλά χρόνια στη Σάμο, μιλάω με πάρα πολύ κόσμο εκεί.
0: Τώρα θα σου πω το άλλο για τα φρικάρεις.
1: Καθημερινά γίνεται χαμός.
0: Με τα μη επανδρομένα.
1: Ναι, τα βράδια ειδικά. Μέχρι
0: με τα
1: και μη επανδρομένα
0: υπτάμενα.
1: Ναι. Μέχρι και μέσα στο βαθύ.
0: Γιατί
1: κανονικά
0: ο Περικλής τώρα θα μας πει ότι.
2: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Ναι. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, αλλά την επόμενη εκπομπή θα έρθω. Πώς θα τα κοιτάξω στα αρχεία μου.
1: Ναι.
2: Πώς καταλάβαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα ότι χρησιμοποιούμε μη επανδρομένα. Πώς το λένε το αεροδρόμιο που έχει στοιχείο, που έχει ένα διάδρομο.
0: Το στρατιωτικό ή το άλλο, το πολιτικό κάτι.
2: Όχι, το στρατιωτικό. Κάπως λένε την περιοχή, δεν το θυμάμαι τώρα. Πάρα πολλά χρόνια τώρα. Μπορεί να ήταν και αρχές δεκαετίας του 2000.
1: Ναι.
2: Όταν σκοπός το βράδυ άκουγε κάτι, αλλά δεν έβλεπε τίποτα και δεν μπορούσε, δεν είχε αέρα, απόλυτη ησυχία, και δεν μπορούσε να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Έδωσε, πως συνέγειρε εκεί πέρα τους αρμοδίες, όντως όλοι τα ακούγανε, αλλά δεν μπορούσαν να δουν. Τελικά, κάποιος είχε την πανέξυπνη ιδέα και χρησιμοποίησαν το ηλεκτροπτικό από ένα σύστημα αεροπορικής άμυνας και το εντοπίσαν.
1: Να.
2: Ίσως ήταν η πρώτη φορά που είχε καταγραφεί
1: από τότε
2: η χρήση. Μιλάμε για 25 χρόνια πίσω.
1: Αυτό είναι φοβερό που λες τώρα. Δηλαδή...
2: Ναι, θα βρω τις λεπτομέρειες, τα έχω γραμμένα. Ήταν πει και στα μεγάλα αρχεία του κράτους. Ήταν η πρώτη φορά που εντοπίστηκε.
1: Γιατί η πρώτη αναφορά που είχε γίνει στη Σάμο ότι ακούγονται τέτοιοι ήχοι, ότι πετάνε κάποια περίεργα πράγματα πάνω από το νησί και αυτά.
0: Αλλά αυτά ήταν μεγάλα που λέει ο Περικλής.
1: Μα μεγάλα, για μεγάλα μιλάμε.
2: Τα μικρά του άλλου δύσκολο να καταλάβει.
1: Ναι, για πιο μεγάλα μιλάμε. Ήταν από το 2016-17 ναι, εκεί μέσα.
2: Όταν ήταν η πρώτη, και
1: λέω υπόψη, στη Σάμο.
2: Ναι, και υπόψη ότι τώρα έχουμε εξοικειωθεί. Δηλαδή, άμα ακούσει.
1: Εσύ τώρα λες πρώτα χρόνια τη δεκαετία του 2000.
2: Ναι.
1: Είναι 25-26 χρόνια πριν. Πολύ πίσω.
2: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Λοιπόν, το να σε πάω λοιπόν, θα μας πει τώρα ο Περικλής, γιατί αυτά ψάχνει εκεί στο Infotech Mavivatan, πως λέγεται, στο
2: Γαλάζια Πατρίδα, την έκθεση του Technofest.
0: Technofest Mavivatan. Εμφανίστηκε το πρώτο.
2: Α, το φαν, πώς λέγεται, μη επανδρομένο επιφανείας σκαφάκι
0: για απόβαση.
2: Καμικάζει. Α, ένα αυτό.
0: Για το αποβατικό, λέω.
2: Και ένα το, μη επανδρομένο.
1: Θαλάσσιο ντρόουν.
0: Ναι. Θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο θα πηγαίνει μπροστά για να σπάει.
2: Ναι, και ένα μη επανδρομένο όχημα, αυτό που λέει η Ιωάννα, το οποίο θα είναι χρησιμοποιείται σε αποβατικές επιχειρήσεις.
0: Σε αποβατικές
2: επιχειρήσεις.
0: Δηλαδή, όταν στο σχεδιασμό της αποβατικής επιχείρησης δεν θα βγάζουν κόσμο πρώτα, θα βγάζουν τα
2: μη επανδρομένα,
0: αυτά τα drone,
1: που θα
0: τα θαλάσσια.
1: Αυτά, δηλαδή.
2: Αυτά
0: θα κάνουν την απόβαση.
2: Πειρά.
1: Α, θα έχουν πειρά πάνω.
2: Οπότε μπορούν να προσβάλλουν σε αμυντικές θέσεις.
1: Άρα είναι κάτι ανάλογο σαν αυτό που πιάσανε στην Πρέβεζα το.
2: Όχι, αυτό ήταν το σκαφάκι. Εδώ μιλάμε για όχημα, το οποίο πέφτει από το
3: πλοίο. Όχημα, κανονικά, αποβατικό είναι.
1: Α.
2: Και είναι μία παδρομένη.
3: Μπείτε στο Army Voice, το έχουμε και φωτογραφία.
1: Ναι.
3: Έτσι, στο Army Voice το έχουμε και φωτογραφία. Είναι ένα όχημα αποβατικό, το οποίο κάνει απόβαση. Είναι το πρώτο κύμα της απόβασης.
1: Ναι,
3: θα αλλάξει δηλαδή λίγο. Είναι το πρώτο κύμα. Μπαίνει.
1: Να τρώει και τα πρώτα πυρά, ας πούμε.
3: Ακριβώς. Και τι έγινε.
1: Να μην έχει ένα πρόβλημα τρόπι. Στο έψυχο ή
3: ακριβώς, ακριβώς.
1: Το επιτυφέρον.
3: Ακριβώς. Εντοπίζει τις θέσεις σου, κάνει αυτό. Λοιπόν, πού σκέφτεται να κάνει απόβαση η Τουρκία, ας πούμε.
1: Ναι. Έχει.
2: Στη Μαύρη Θάλασσα.
3: Ναι. Φαντάζομαι πως από εκεί. Λοιπόν. Με τη λογική, άρα για πού το ετοιμάζουν είναι σαφές.
1: Και άμα, όπως λέει ο Περικλής, είναι έτοιμοι από το 2000, φαντάζομαι ότι έχουν.
3: Αυτά είναι τα ντρόν τα. Καλά, είχαμε και εμείς πότε είχαμε φτιάξει τότε.
2: Τον Πίγασο, εντάξει.
3: Και τον Πίγασο.
2: Απλώς εμείς ποτέ δεν ξέρω αν το χρησιμοποιήσαμε. Εκείνο πέρασε πάνω ακριβώς από το αεροδρόμιο. Γι' αυτό και το άκουσαν οι σκοποί.
1: Να.
2: Και τότε δεν ήμασταν και όλοι εξοικειωμένοι με τον ήχο.
1: Όχι, βέβαια.
2: Την πρώτη φορά που θα τα ακούσεις, μετά μπορείς να καταλάβεις. Αλλά τότε εκείνη την εποχή. Τώρα πλέον ντρόν και μικρά και τα λοιπά πετάνε συνεχώς.
1: Μα και τότε στις αρχές που σου λέω στη Σάμμο, πιστεύανε πολλές φορές ότι είναι και δικά μας.
3: Λοιπόν,
1: είναι...
3: ο Άκης μας λέει, έχει προτείνει ένα σωρό. Λοιπόν, κάτσε να πούμε, ο Άκης έχει προτείνει. Χωρίς προσωπείο, ελληνική εφύπνιση, με ανοιχτά χαρτιά, γραμμή αλήθειας.
1: Με ανοιχτά χαρτιά υπάρχει.
3: Ο, ναι, εντάξει.
1: Ναι.
3: Όταν αποφασίσει, λέει, τον τίτλο, θα σας φτιάξω ένα τραγούδι για τα καλωρίζικα. Ορίστε, τι άλλο θέλω.
1: Να είναι καλά. Να είναι καλά.
3: Τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Έτσι. Έτσι. Για πες μου τώρα με τους Πάτριο, τι γίνεται με αυτή την ιστορία.
3: Εδώ, έχουμε τον άνθρωπό μας.
2: Ποιους Πάτριους?
1: Αυτά που τους πήρε αυτούς... να τους πάνε κάτω στο...
2: Α, εντάξει,
3: από
2: καλά.
3: Το Μάρτιο υπήρχαν Πάτριο στα Χανιά.
1: Ναι.
3: Ήταν η πρώτη στη μετακίνηση
2: Σούδα.
3: Στη Σούδα.
2: Όταν...
3: Η πρώτη μετακίνηση Πάτριο ήταν έγινε στη Σούδα.
2: Όταν άρχισαν οι επιχειρήσεις στο Ιράν κάπου και 26, πόσο ήταν Φεβρουαρίου, ναι. Με λίγες μέρες μετά μετακινήθηκε μια πυροβολαρχία από την υπηρετική Ελλάδα στα Χανιά. Και μια άλλη πυροβολαρχία στην Κάρπαθ.
1: Που αυτή τέτοι... μετά έφυγε και πήγε στην Κύπρο. Πού πήγε?
2: Όχι, όχι.
3: Πουθενά.
2: Στην Κύπρο δεν είχε πάει τίποτα.
1: Στην Κάρπαθ. Α, σκεφτόντουσαν να τη στείλουν στην Κύπρο.
2: Στείλαν τα μαχητικά και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: λοιπόν, όταν μπήκαν οι επιχειρήσεις αναστολή, σταμάτησαν. Να πούμε καταρχάς.
3: Και μία πυροβολαρχία,
2: στην πυροβολαρχία θα φτάσουν και εκεί μετά, στον Κάρπαθο. Mm-hmm. Είχε πάει με συγκεκριμένη αποστολή. Να καλύψει, να παρέχει προστασία σε μια περιοχή. Εν αέριο ανεφοδιασμού, η οποία ήταν νοτιοανατολικά της Καρπάθου, που χρησιμοποιούσαν αμερικανικά αεροσκάφη για τις επιχειρήσεις του Ιράν, ανεφοδιαζόμενα από υπτάμενα τάνκερ, τα οποία απογειωνόταν από το αεροδρόμιο της Σόφιας. Γι' αυτό το λόγο οι Ιρανοί απειλήσαν τη Βουλγαρία.
1: Α, ναι, γιατί κάποια στιγμή ακούστηκε ότι θα στέλναμε και στη Βουλγαρία.
2: Στείλαμε.
1: Α, τα στείλαμε τελικά. Όταν,
2: ναι, άμα τα δεις εκ των υστέρων, υπάρχει μια διαδοχή. Όταν αποφασίστηκε από εδώ η ανάπτυξη της πυροβολαρχίας στο Διδημότυχο,
1: ναι,
2: για να καλύψει τη Βουλγαρία, ουσιαστικά ήθελε να παρέξει προστασία στα αεροσκάφη τα οποία γιονόταν από το αεροδρόμιο της Σόφιας, καταλήγαν κάπου νοτιοανατολικά της Καρπάθου, κάναν τον εφοδιασμό και ξαναγυρνάγανε.
1: Ναι.
2: Τέλειωσε το πανηγύρι με τις επιχειρήσεις στο Ιράν, μπήκαν σε πάυση και ξαφνικά αποφασίζεται να μετακινηθεί η πυροβολαρχία από την Κάρπαθο στη Σούδα.
1: Ναι.
3: Δεύτερη πυροβολαρχία στη Σούδα.
2: Ναι, πρωτού φτάσουμε. Σημειώνω ότι όταν για πρώτη φορά ήταν να επιτευχθούν οι πυροβολαρχίες σε Σούδα, Κάρπαθο και Δημότυχο, υπήρξε απόφαση Κισαία. Το οποίο ήταν ελαφρώς περίεργο, διότι η μετακίνηση στρατευμάτων από την Ελλάδα
1: και εσωτερικά, ας πούμε.
2: Και εσωτερικά τις χώρες. Βέβαια, εκ των υστέρων, εγώ ισχυρίζομαι ότι ήταν για επικοινωνιακούς λόγους.
1: Ναι.
2: Φτάνομαι λοιπόν τώρα να πάει και η δεύτερη πυροβολαρχία στη Σούδα, η οποία μετακινήθηκε όντως και έφτασε στη Σούδα με πλοίο, με ένα αρματοβουβό, νομίζω το βράδυ, απόγευμα της Κυριακής.
1: Πάλι με απόφαση Κισαία.
2: Όχι, δεν είναι συνεκλήση του Κισαία, ήταν μια κανονική μετακίνηση.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η διαφορά μεταξύ Φεβρουαρίου που γινόταν οι επιχειρήσεις και σήμερα, σε ό,τι αφορά την απειλή κατά τη Σούδα, γιατί όντως είχαν απειλήσει οι Ιρανοί ότι θα προσβάλλανε υποστηριχτικές υποδομές.
1: Η δικαιολογία είναι αυτή, ότι επειδή απείλησαν οι ικανοί, υπήρχε ένα σχεδιασμός.
2: Ακριβώς. Βέβαια ήταν μια πολύ λαθασμένη απόφαση. Όχι στην ουσία της, διότι εγώ δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω ακριβώς το επίπεδο της Φαπηλής, διότι έγινε ελάχιστα 24 ώρα μετά την ανακήρυξη των δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία. Αυτή η σύμπτωση χρονική, για να είμαι και καλόπιστος, νομίζω ότι είναι ένα λάθος μήνυμα στην Τουρκία. Ένα κατευναστικό μήνυμα. Δηλαδή ότι
1: παίρνω εγώ από την Κάρπαθο.
2: Ναι, και τα πάμε στην Σούδα.
1: Πιο μακριά από σένα, ναι.
2: Ναι, ας πούμε σε μη αμφισβητούμενη
3: πάντως,
2: περιοχή.
3: Να παρατήρησε πάντως ότι το ντρόν που πήγε προς Αμοθράκη πήγε περιμετρικά του θαλασσίου πάρκου. Αν δεις τη διαδρομή του, σχημάτιζε
2: ακριβώς τα όρια. Λοιπόν, εάν έπρεπε να φύγει η πυροβολική από την Κάρπαθο, κανονικά θα έπρεπε να έρθει στην υπηρετική χώρα για ένα πολύ απλό λόγο. Τα αισθήματα αυτά πάντα τα δούλευε η αεροπορία εκ περιτροπής. Όσο λειτουργούν, γράφουν όρες λειτουργίες, αυξάνουν οι βλάβες και πάει λέγοντας.
3: Πάμε και στη Σαουδική Αραβία. Καταρχάς εδώ να πω ότι τελικά, αφού τα κινούμε με απόφαση Κισαία, αφού τα κινούμε προς όφελος συμμαχικό, μάλλον είμαστε πρωτοκτικό κράτο. Πείτε μου ότι δεν είμαστε τώρα. Λοιπόν, Σαουδική Αραβία.
2: Ναι, Σαουδική Αραβία.
1: Τώρα λένε πολλοί ότι τελικά ακούγεται ότι θα επιστρέψουν πίσω.
2: Ναι, αυτό επειδή
1: αλλά
2: το
1: γράψει, όφελος ποιο ήταν τελικά.
2: Αυτό που το έχω γράψει
3: χρωστά,
2: και σε ηλεκτρονικά και σε ψηφοδηλητές πόλη και στην εφημερίδα που συνεργάζομαι. Σε αυτό είμαι, εγώ προσωπικά είμαι εντελώς άκαμπτος. Η συμφωνία που είχε γίνει με τη Σαουδική Αραβία ήταν θα αναπτυχθούν μια πυροβολαρχία στο Γιανβού, που είναι εκεί στα δυτικά της χώρας. Θα αναλάβουν οι Σαουδάραβες υποστήριξη διοικητικής μέρημνας, υγειονομική περίθαλψη, φιλοξενίες, τροφοδοσίες κτλ. Και σε ό,τι αφορά αυτό καθ' αυτό το οπλικό
1: σύστημα. Για το προσωπικό εννοείς.
2: Για το προσωπικό.
1: Ναι.
2: Και σε ό,τι αφορά αυτό καθ' αυτό το οπλικό σύστημα. Κάθε βλήμα που θα ρίξει, κάθε πύρα που θα ρίξει η πυροβολαρχία θα αναπληρώνεται.
1: Ναι.
2: Και στο πλαίσιο αυτής της συνδρομής θα αναλάβαιναν από κοινού το κόστος εξυγχρονισμού των συστημάτων που θα πηγαίναν κάτω.
1: Ναι.
2: Οκ. Okay. Η πυροβολαρχία πήγε το Σεπτέμβριο του 2021.
1: Ωραία.
2: Έχουμε φτάσει.
3: 5 χρόνια.
2: 6 χρόνια τώρα.
1: 6 χρόνια. 5,5 χρόνια. Ναι.
2: Λοιπόν.
3: 21 και 5,26.
2: Σεπτέμβριο 21. Ναι, λοιπόν. Φτάνουμε λοιπόν.
3: 26 είμαστε.
2: Οκ. Okay. Φτάνουμε λοιπόν. Και μετά τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ διαρρέεται ότι υπάρχει σκέψη η υπερβολαχία να αποσυρθεί από τη Σαουδική Αραβία.
3: Η οποία γυρίζει τον Νοέμβριο κανονικά.
2: Τελειώνει τον Νοέμβριο.
1: Περίμενε. Πριν πάμε στο να φύγει. Το όφελος το πραγματικό ποιο ήταν.
2: Προς το παρόν,
1: το οικονομικό θέλω... μέγεθος δεν ήταν.
3: Δεν έχει ανακοινωθεί.
2: Προς το παρόν δεν υπάρχει όφελος.
1: Θέλω να πω. Είχε πρόβλημα η Σαουδική Αραβία να στήσει ένα δικό της σε τέτοιο οπλικό σύστημα.
2: Είχε πρόβλημα στον αφορά τους αριθμούς. Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από τους Αμερικανούς.
1: Οικονομικά μεγέθη.
2: Όχι, τους αριθμούς συστημάτων.
1: Α.
2: Δεν είχε επαρκή συστήματα για να καλύψει όλες τις περιοχές.
1: Α.
2: Η ιστορία αυτή ξεκίνησε.
1: Δεν έχει όμως την οικονομική δυνατότητα ένα κράτος τέτοιο πλούσιο.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει, αλλά τα Patriot σήμερα είναι εξαιρετικά σπάνιο είδος.
1: Α, γι' αυτό.
2: Δεν είναι ότι μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και παίρνω από το
1: Δεν παράγεται.
2: Παράγεται, αλλά δεν μπορεί να καλύψει ανάγκες.
1: Ναι.
2: Έχει μείνει από Patriot η Ουκρανία. Γι' αυτό και γίνονται, πώς το λένε, οι συζητήσεις να δώσουμε εμείς κάποια πυροβολαρχία.
1: Ναι.
2: Έχουν μείνει από βλήματα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διότι έχουν μειωθεί πολύ τα αποθέματα,
1: ναι,
2: από μεγάλες καταναλώσεις. Το γεγονός είναι ότι η αποχώρηση της πυροβολαρχίας χωρίς να ληφθεί το αντάλλαγμα είναι πλήγμα για την αξιοπρέπεια της χώρας, για τη δικιά μου οπτική.
1: Το αντάλλαγμα έχει ανακοινωθεί.
2: Το αντάλλαγμα είναι αυτά που είπα.
1: Α.
2: Λοιπόν. Με αυτή τη στιγμή επιβεβαιωμένες πληροφορίες. Ούτε τα βλήματα έχουν να πληρωθεί, καθότι όπως ανέφερε είναι γενικά σπάνιο είδος και το κυριότερο δεν έγινε εξυγχρονισμός.
1: Δεν αναπληρώθηκαν ποτέ.
2: Δεν αναπληρώθηκαν μέχρι τώρα. Τι να πω.
3: Τώρα ρίξαμε, ξεμπόλικα.
2: Εχθές ξαναρίξαν πάλι.
1: Περίμενε, επειδή περάσανε 5 χρόνια.
2: Ναι, ουσιαστικά.
1: Εξυγχρονισμός δεν χρειάστηκε για να δαπανηθούν κάποια χρήματα. Τα δαπανήσαμε εμείς για να γίνει.
2: Θα τον πληρώνουν αυτοί με τους Αμερικανούς.
1: Α.
2: Όταν ήρθαν οι Αμερικανοί εδώ πέρα.
1: Χρειάστηκε να γίνει εξυγχρονισμός, το ξέρουμε.
2: Απαιτείται
1: αυτό.
2: Να γίνει εξυγχρονισμός.
1: Απαιτείται, άρα αφού
2: εμάς
1: απαιτείται.
2: Μας συμφέρει να γίνει εξυγχρονισμός, γιατί τα συστήματα αυτά τα παραγγείλαμε το 99, μπήκα σε υπηρεσία το 2003 και έκτοτε έχουν γίνει πάρα πολύ μικρές παρεμβάσεις.
1: Άρα αφού απαιτείται, σημαίνει θα ότι
3: να,
1: έγινε.
3: Θα φτάσουμε να κάνουμε αναβάθμιση όπως
1: όχι,
3: το μου φαίνεται.
1: Αφού απαιτείται, πάει να πει ότι έγινε. Ποιο το πλήρωσε αυτό.
2: Δεν έγινε. Απαιτείται. Δεν έχει ικανοποιηθεί απέτους.
1: Έχουν περάσει 5 χρόνια και δεν έχει γίνει εξυγχρονισμός δηλαδή.
2: Βέβαια, διότι.
3: Και έχουμε ανανεώσει τις συμβάσεις.
2: Ένα λεπτό.
1: Και πώς δουλεύουν.
2: Όταν. Δουλεύουνε.
1: Κάνανε ρήψη.
3: Δουλεύουνε εξυγχρονισμός.
2: Δουλεύουνε. Αλλά όταν επί 5 χρόνια έχει.
1: Επιχείρησαν 2 φορές νομίζω.
2: 4 είναι.
1: 4 φορές.
2: Συγγνώμη. Το τελευταίο εξάμεινο. Ναι. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Όταν επί 5 χρόνια έχει καρφώσει μια πυροβολαρχία για μια αποστολή. Για να εξυγχρονιστεί αυτή, θα έπρεπε να ακολουθήσει την εισήγηση των επιτελών του ΟΓΙΑ το 2021, οι οποίοι είχαν πει το εξής. Θα πάμε και θα κάνουμε εκπεριδρομή σε ανάπτυξη όλων των πυροβολαρχιών των 6 μοιρών που της λέει αεροπορίας, που έχει αεροπορία, του υλικού και του προσωπικού του.
1: Α, θα εξυγχρονίζανε μία, θα την αλλάζανε να εξυγχρονίσουν.
2: Όταν πας εσύ και αφήνεις μία πυροβολαρχία εκεί, την ξεχνάς από Θεό και ανθρώπους.
1: Αυτό έγινε.
2: Λοιπόν, το αντάλλαγμα όμως πρέπει να λυθεί. Είναι θέμα εθνικής
3: αξιοπρέπειας. Οι άλλες εξυγχρονίζονται.
2: Ποιες άλλες?
3: Πυροβολαρχίες.
2: Από ποιον?
3: Τα κόστη από μόνες
1: του. Ειρωνικά το είπα.
2: Τα κόστη είναι υψηλά, για να καταλάβεις. Εμείς είχαμε πάρει 6 πυροβολαρχίες το 1999 με περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα που μιλάμε, το κόστος κάθε πυροβολαρχίας είναι 1 δις.
1: Η μία. Και εμείς πήραμε 6.
2: Τότε. Ναι. Τότε. Λοιπόν, άρα είναι ένα σύστημα το οποίο το είχαμε πάρει σε σχέση με τις σημερινές τιμές κοψοχρονιά. Και μπορούμε με ένα κόστος το οποίο είναι ανεκτό, ειδικά αν καλύψουν ένα μεγάλο κομμάτι όπως οφείλουν στο δράσμα βάση της συμφωνίας, να τα εξυγχρονίσουμε και να τη διατηρήσουμε. Πλεονέκτημα θα είναι, γιατί αποδεικνύεται και στην Ουκρανία και στο Ισραήλ ότι τα αντιεροπορικά σήμερα ποτέ δεν είναι αρκετά. Είναι πασιφανές αυτό. Και δεν υπάρχει στο ράφι σούπερ μάρκετ. Πρέπει να φτιαχτεί. Παίρνει χρόνο.
1: Και άμα λες ότι είναι και πιο σπάνιο
2: οπλικό. Ναι, τα βλήματα, γιατί τα βλήματα έχουν καταναλωθεί σε τεράστιες ποσότητες. Ναι. Δηλαδή πολύ περισσότερο από ότι οι προβλέψεις. Χθες καταρρύψανε μία παδρομένη.
3: Ναι, ρίξανε.
2: Δηλαδή, ρίξανε ένα βλήμα 3-3,5 εκατομμύρια για 100 χιλιάρικα.
1: Για και ούτε 100, μπορεί και φθηνότερα.
2: Και φθηνότερα.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορείς, γιατί εκεί πέρα φυλάει, προστατεύει τα διελιστήρια και την κατάληξη ενός αγωγού καυσίμων, δεν μπορεί να το ρισκάρει αν δεν με συμφέρει οικονομικά. Αφήστε το να δω τι θα γίνει.
1: Ναι, ναι. Τι οικονομικό μέγεθος σώζει εκείνη την ώρα.
2: Ναι,
1: είναι μόνο το. Αυτό που ρίχνει είναι. Έτσι, και τη σώζει.
2: Αναγκαστικά μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε όλοι καταναλώναν Patriot, παράγονται 600 το χρόνο, μέχρι το 30 θα τους κάνουν 1200, αλλά όπως αποδείχθηκε σε επιχειρήσεις, δεν απέρχονται από θέματα.
1: Μάλιστα. Τις λύσαμε τις απορίες.
3: Πάντως έχω αρχίσει και διαβάζω δημοσιεύματα ότι μας χωροστάνε οι Σαουδάραβες και τέτοια.
2: Εγώ είμαι ο πρώτος. Μας χωρίζουν, μας χωροστάνε. Και μάλιστα δεν εκμεταλλευτήκαμε ούτε.
3: Ενώ τόσο καιρό δεν τα γράφανε αυτό.
2: Ναι, γιατί τώρα.
3: Φιλοκυβερνητικός τύπος.
2: Βρισκόμαστε σε τοίχο. Εγώ τα είχα γράψει το 21.
3: Ο φιλοκυβερνητικός, λέω. Όλοι οι υπόλοιποι τα γράφαμε.
2: Λοιπόν, όταν είχαν έρθει οι Αμερικανοί και ζητήσαν να
1: πάνε. Δεν μα λες και πού γράφεις, να ξέρει και ο κόσμος.
3: Δημοκρατία.
2: Δημοκρατία γράφει. Τον τυφέρο.
1: Δεν είναι κακό, δηλαδή.
2: Όχι, εντάξει, δεν ξαναεπιτρέπεται. Λοιπόν.
3: Επιτρέπεται, γιατί
2: δεν. Όταν είχαν έρθει οι Αμερικανοί του 21 για να προτείνουν τη συμμετοχή μας, τους είπαν από το ΓΕΑ ότι ναι μεν αλλά εμείς εδώ πέρα έχουμε απειλή. Είχαμε όμως τότε από τις 6 πυροβολαρχίες η μία ήταν εκτός ενεργείας πολλά χρόνια λόγω έλλειψης ανταλλακτικών, μνημόνια και τα λοιπά, όλα αυτά. Ναι. Από τη στιγμή που έγινε η πρώτη προφορική συμφωνία, σε 3 μέρες τα ανταλλακτικά ήρθα με courier και αποκαταστάθηκε.
1: Ω, είδες.
2: Λοιπόν, δεν ακούσαν όμως το ΓΕΑ τότε την εισήγηση. Διότι αν τις ανακυκλώνανε κάθε χρόνο, 2-3 από αυτές, γιατί στη Σαουδική Αραβία η κατασκευάστρια, ο στρατός των ΗΠΑ και το, η ιστορραβική κυβέρνηση έχουν φτιάξει μια εγκατάσταση, μάλλον μια υποδομή με εγκαταστάσεις για τη γενική επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση των Πάτριων.
1: Ναι.
2: Θα είχαμε λύσει ένα σημαντικό πρόβλημα.
1: Α, μάλλον ήταν εκεί κατευθείαν αυτό, ε.
2: Θα πήγαινε. Oh. Θα αντικαθίστανταν από την επόμενη και η προηγούμενη θα πήγαινε για γενική επισκευή, συντήρηση
1: και κουρισμό. Άμα υπήρχε εκεί πέρα, τότε.
2: Εδώ... Μα αυτή ήταν η συμφωνία, εκεί θα γίνει. Αφού είναι έτοιμε οι υποδομέ, δουλεύουν.
1: Άρα το φάουλ είναι καθαρά των ελληνικών κυβερνήσεων.
3: Τη ελληνική κυβέρνηση.
1: Τη, ναι, τη.
2: Ω συνήθω.
3: Από το 19 μπορώ να σου πω ότι έχουμε μία κυβέρνηση.
1: Ναι, έχουμε μία, ναι, καλά λε.
2: Ω συνήθω. Και μια πιάσουμε τον τεροπορικά, να το πούμε γιατί έχει γίνει και ήδη γνωστό. Αύριο στο Ισραήλ υπογράφονται και περιβάλλονται συμβάσεις του Θόλου ή της Ασπίδας του Αχιλέα. Οπότε αρχίζουν και τρέχουν.
1: Όχι, οι προηγούμενοι. Όχι πολύ διαφημίσω δένδια σε αυτό.
2: Ναι. Mm. Ναι. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα. 3,10 εκατομμύρια ευρώ. Με πολύ φιλόδοξο στόχο συμμετοχή της χώρας βιομηχανίας. Τουλάχιστον 25%.
3: Λοιπόν, με αφορμή αυτό θα πω ότι έχω γράψει στο Army Voice ένα, είναι λίγο παλιότερο, 23 Αυγούστου βλέπω, Ελλάδα-Ισραήλ, ποιες εταιρείες μοιράζονται αμυντικά deals σχεδόν 6 δις ευρώ, 5,9.
1: Γι' αυτό
3: συνολικά.
2: Συνολικά, ναι. Okay.
3: Έτσι, δείτε ποιες εταιρείες, γιατί είναι μέσα και η ασπίδα του Αχιλέα, βέβαια, με 3,5 δις, έτσι.
2: 3 δισεκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, η απόφαση
1: του Αχιλέα. Τα μισά.
3: Ε?
1: Τα μισά από τα 6 δις.
3: Ναι, είναι η ασπίδα του Αχιλέα. Ποιες άλλες εταιρείες Ισραηλινές έχουν επισήμως, έτσι.
1: Ναι.
3: Κάνει, πάρει χρήματα. Μιλάμε για δις προς Ισραήλ, προς μια χώρα, έτσι.
2: Εντάξει, είναι προφανώς ότι υπάρχει, ότι πλέον όπως ήταν τα τέλη δεκαετίας του 90, εποχιάκη, ο οποίος έχουμε τώρα πότε, ήταν, τώρα είχε πεθάνει το 21 κάπου.
3: Να πούμε ότι κηδεύεται σήμερα, ξέχασα να το πω, κηδεύεται σήμερα ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ,
2: ναι.
3: Ο Θανάσης Τζουγάνης.
2: Τέραχος. Ο οποίος ανέλαβε μετά την κρίση των ημείων. 3 χρόνια νομίζω.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα βιομηχανικής συμμετοχής, εάν πετύχει ή όσο περισσότερο πετύχει, τόσο πιο καλό θα είναι μακροπρόθεσμα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.
1: Πώς αντιδράει η Τουρκία σε αυτό με το Θόλο?
2: Έχουν ενοχληθεί σφόδρα και θα ενοχληθούν ακόμα περισσότερο όταν αρχίσουν οι παραδόσεις των πρώτων συστημάτων, γιατί κάποια από αυτά θα...
1: Αυτοί έχουν κάτι αντίστοιχο.
2: Η Τουρκία έχει κυρίως δικά της συστήματα.
1: Δικά τους, ε.
2: Να είχε ξεκινήσει εκεί την ίδια περίοδο με εμάς, τέλη δεκαετίας του 2000, ψάχναν και αυτοί για τετεροπορικά. Είχαν όμως μια παλαβή απέτηση, η οποία δεν ικανοποιήθηκε από κανένα. Να παραδοθεί όχι μόνο το σύστημα, αλλά και οι πηγαίοι κώδικες.
1: Α. Θέλανε για τους κώδικες, ε.
3: Ναι. Λογικό είναι για να τους αντιγράψουν.
2: Αυτό δεν ναι, είναι, αλλά αυτό η πηγή, η κώδικες είναι ουσιαστικά όλη η τεχνολογία, πώς να το πω, του κατασκευαστή. Αποκλείεται. Αυτό δεν ικανοποιήθηκε και τελικά καταλήξανε μεταξύ Κινέζικων και Ρώσικων και φτάσαμε στους 300, όπου βέβαια δεν πήραν τους πηγαίους κώδικες. Όπως και εμείς εδώ, παρά το αντιθέτω, περί το αντιθέτω λεγόμενα, δεν πρόκειται να πάρουμε τους πηγαίους κώδικες.
1: Έχει μια λογική, πώς θα τους πάρουμε.
2: Αυτό το οποίο θα
3: Ποιος
2: πάρουμε.
3: Θα πάρουμε πηγαίους κώδικες,
2: σιγά. Διακινείται ευρύτατα. Καλώς. Και γράφεται ευρύτατα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να πάρουμε είναι τα δεδομένα που χρειάζεται για να ολοκληρώσουμε αυτά τα συστήματα στην ελληνική αρχιτεκτονική αεράμινη.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι ένα άλλο επίσης μεγάλο στίγμα, διότι αυτή η διαδικασία ολοκλήρωσης δημιουργεί προϋποθέσεις και για το μέλλον. Να αποκτούμε κάποιες δυνατότητες. Να μπορούμε να φτιάχνουμε δικές μας αρχιτεκτονικές.
1: Τώρα τεχνικά δεν ξέρω αν έχεις τη γνώση. Τι καλύπτει σε εμάς εδώ, δηλαδή όλο τον αέριο χώρο, της χώρας μας.
3: Ναι, καταρχάς... δεν τον έχεις ακούσει τον Περικλή.
1: Όχι, δεν τον έχω.
3: Τα έχει πει εδώ στην εκπομπή πάρα πολλές φορές.
1: Να το παραδεχτώ. Τώρα συγγνώμη για τις απορίες που έχω.
3: Όχι, γι' αυτό σε θέλω. Επειδή έχεις τέτοιες απορίες.
1: Επειδή μας ακούει και κόσμος, φαντάζομαι τις ίδιες απορίες.
3: Λοιπόν, καλύπτουν πλήρως τον εθνικό ενέργειο χώρο.
2: Δεν υπάρχει αεράμινο που να καλύπτει πλήρως κάτι. Ναι. Δηλαδή δεν αγοράσω μία χύτρα ταχύτητα στην οποία τη φορέσαμε και είμαστε απρόβλητοι.
1: Άρα, να το πω αλλιώς, έχει σοβαρά κενά.
2: Δεν υπάρχουν κενά, μπορείς να καλύψεις. Ξεκινάνε όταν φτιάχνουν το σχεδιασμό από τους πολύ κρίσιμους στόχους και κατεβαίνουν. Τώρα πλέον με τα καινούργια αυτά συστήματα, αφενός επεκτείνουμε τις δυνατότητες που έχουμε, δηλαδή μπορούμε να...
1: Αν καλύπτει παράδειγμα μέχρι Λάλισσα, μπορούμε.
2: Όχι, όχι, δεν λέμε όχι... αυτό. Ενώ ποιοτικά. Δηλαδή αντί για επανδρομένα, μη επανδρομένα πυράβλου.
3: Μπορεί να φτιάχνει τα μεγάλα, ξέρω αυτό, ή του πυράβλου. Ή...
2: Ναι, μπορεί να χτυπήσει, να μπορεί να προσβάλλει και να αντιμετωπίσει και βαλιστικού πυράβλου.
1: Α.
2: Okay. Ναι. Τώρα, γεωγραφικά.
1: Γεωγραφικά με διαφέρει.
2: Ναι, η κατανομή γίνεται όπω αποφασίζουν. Το γέτο,
3: είναι από τη Σάμο, κατάλαβε, σου λέει θα προστατεύεται η Σάμο.
2: Ναι, στη Σάμο, επειδή είναι οφθαλμοφανές, δεν αποκαλύπτω και τίποτα απόρριτο.
1: Δεν λέω μόνο για τη Σάμο.
3: Αστείευω.
2: Φαντάσου.
1: Ναι, όχι, είναι και αυτό μια.
3: Για πες τη Σάμο και στα κριτικά
1: όχι,
3: τι θα
1: άλλο,
3: γίνεται.
1: Άλλο
3: επειδή
1: θέλω,
3: είναι το όριο, κάθε, εκεί είναι ένα
2: σε
3: θέμα.
2: Κάθε νησί.
1: Κάτι σημαντικό για να το πεις ολοκληρωμένα. Όλα αυτά τα νησιά που γειτνιάζουν μετά.
3: Αυτό λέω, αυτό λέω.
1: Θα καλύπτουν και κομμάτι της Τουρκίας.
2: Εκ των πραγμάτων, κοίταξε, αν βάλεις ένα
1: είναι
2: σύστημα
1: σημαντικό.
2: Το οποίο έχει ένα πύραυλο, ο οποίος έχει βεληνικές 60 χιλιόμετρα,
1: ναι,
2: σε ένα από αυτά τα νησιά,
1: ναι,
2: και έχεις ένα ραντάρ, το οποίο έχει βεληνικές εμβέλεια 500 χιλιόμετρα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφία ότι θα καλύπτει όσον αφορά τη δυνατότητα του τουρισμού πολύ μέσα στην Τουρκία και όσον αφορά τη δυνατότητα προσβολή στόχου,
1: ναι,
2: μια ικανοποιητική απόσταση.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι δεδομένο αυτό. Απλώς μέχρι τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, πάντα σε όλα αυτά τα κύρια νησιά από τον Εύρο μέχρι κάτω υπήρχαν αντιεροπορικά συστήματα τα οποία παρήχανε τοπική προστασία σε κάθε νησί και πορισμένες προϋποθέσεις σε άλλα μικρότερα νησιά σε ένα σύμπλεγμα που ήταν τριγύρω.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει σε σημαντικό βαθμό. Απλώς αυξάνεται η εμβέλεια εντοπισμού των στόχων, η δυνατότητα εντοπισμού στόχων χαμηλής παρατηρησιμότητας, το να μπορείς να αντιμετωπίσεις βαλιστικούς πυράβλους που είναι πιο επικίνδυνη απειλή,
1: ναι,
2: γιατί έχουν πολύ μεγάλη ταχύτητα, άρα μικρό χρόνο αντίδρασης. Και πάει λέγοντας και να καλύψει και περισσότερους στόχους.
1: Ναι.
2: Έτσι, γιατί παραδείγματος χάρη, παλιά που ήταν η Πτολεμαΐδα, το ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας,
1: ναι,
2: με το Λιχνίδι και τα εργοστάσια παραγωγής, αυτό δεν θα μπορούσε να το αφήσει ακάλυψη. Τώρα με την απολιγνητοποίηση.
1: Ναι.
2: Αυτό εννοώ. Δηλαδή, φτιάχνουν ένα κατάλογο και ξεκινάνε ποιοι είναι οι κρίσιμοι.
1: Τα πιο κρίσιμα σημεία, ναι.
2: Και όσο έχουν δυνατότητα να καλύψουν τα υπόλοιπα, κατεβαίνουν προς τα κάτω.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Οπότε αυτό μας ενισχύει αυτές τις δυνατότητες.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια θα χρειαστούμε, η σύμβαση έχει, είναι 3,10 εκατομμύρια ευρώ και έχει και όψιον δικαίωμα προαίρεση άλλα 2 δις.
3: Γι' αυτό εγώ τα έβγαλα 3,5. Γι' αυτό...
2: Ναι, τα οποία αφορούν πυράβλους πρωτίστως. Γιατί θες μεγάλα αποθέματα όπλων.
1: Μάλιστα. Ελπίζω να μην το δούμε στην πράξη. Να μην χρειαστεί ποτέ.
2: Η άμυνα, αλλά η άμυνα και είναι σαν ασφάλεια. Πρέπει να την έχεις. Ναι. Αν χρειαστεί, θα δούμε πώς θα αποδώσει. Αλλά δεν φτιάχνεται σε χρόνο ρεκόρ. Θέλει προετοιμασία πολλά χρόνια.
3: Λοιπόν, τελικά βλέπεις ότι δεν τους δημιουργώ πρόβλημα.
1: Όχι,
3: όπως ισχυρίζεται.
2: Όχι, πρόκειται περί σατανικού σχεδίου, διότι τώρα είχαμε μάρτυρα.
1: Και τώρα το παίζει καλή, ε.
2: Και θέλω να επικαλυστεί ότι δεν καταπιέζουμε.
3: Έχω μάρτυρες στους ακροατές μας, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, βλέπω ότι παρέμεινες, οπότε νομίζω ότι σιγά-σιγά.
1: Όχι, έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον. Όλο αυτό που συζητάμε έχει ενδιαφέρον. Κάτι άλλο, να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, μπορούμε να το συζητήσουμε.
3: Ναι, ναι.
1: Έχουμε χρόνο.
3: Πέντε λεπτά, έχουμε πέντε λεπτά.
1: Για πέντε λεπτά. Ακούγεται ευρέως το τελευταίο διήμερο, τις τελευταίες δύο μέρες, Το άκουσα και από πολιτικό.
3: Δώσε μου ένα λεπτό. Ναι. Πυρκαγιά εξέλιξε εγκατελειμμένο κτίριο στην οδό 3 Σεπτεμβρίου
1: τη Ολομού, ναι, στο κέντρο τη Αθήνα. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Νομίζω όμως το αντιμετωπίζουν. Ναι, τι πήγα να πω. Εδώ και δύο μέρες έχει ακουστεί και από αρχηγούς κομμάτων. Υπάρχει ένα σενάριο που λένε ότι ενδεχόμενη πολεμική αναταραχή ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα να είναι στημένη, βολεύει πολιτικά και την κυβέρνηση Μητσοτάκη και το καθεστώς Ερντογάν.
2: Ναι.
1: Ακούγεται πολύ τελευταία. Δύο μέρες τώρα.
2: Ναι.
1: Και αυτό γιατί το λέει. Τι έχει ακουστεί. Ότι πλησιάζοντας προς τις εκλογές, προς το
3: Μάρτιο. Να σου το πω απλά, η γνωστή συσπήρωση στη σημαία.
1: Ναι.
3: Το γνωστό.
1: Πλησιάζοντας προς το Μάρτιο, ότι επειδή και εμείς έχουμε εκλογές, αλλά και ο Ερντογάν πάει στις εκλογές, θα βόλευε πάρα πολύ η ενεργοποίηση του άρθρου του συντάγματος που λέει ότι σε περίπτωση του.
3: Όταν αυξάνεται η ένταση ενόψει εκλογών.
1: Όχι,
3: αυτός
1: θα
3: που
1: μπορεί να παραταθεί.
3: Συσπυρώνονται γύρω από την κυβέρνηση. Από την
1: όχι, όχι, κυβέρνηση. Άλλο θέλω να πω. Ότι θα μπορεί να παραταθεί, να παραταθούν οι εκλογές εφόσον υπάρχει κίνδυνος πολεμικής σύραξης.
2: Ναι.
1: Ακούγεται δύο μέρες τώρα πολύ έντονα.
2: Εντάξει, σενάριο νομίζω.
3: Αυτό είναι πολύ
2: όπως σενάριο. Όπως απέδειξε.
3: Και δεν έχει γίνει. Συνήθως επικαλούμαστε τον κίνδυνο για να πάμε να κάνουμε εκλογές.
2: Αλλά όπως
1: ναι,
2: απέδειξε.
1: Συνήθως αυτό γίνεται.
2: Όπως απέδειξε και η ιστορία της Ουκρανίας.
1: Λένε ότι θα βόλευε πολύ και τους δύο.
2: Μπορεί, θεωρητικά.
1: Αλλά όπως θα
2: τεχνική όπως απέδειξε και η ιστορία της Ουκρανίας, όταν έγινε η εισβολή το 22, η Μόσχα περίμενε ότι εντός 3-4 ημερών θα έχει τελειώσει η υπόθεση.
1: Ναι.
2: Και έφτασε κοντά, αλλά όχι τόσο κοντά. Δηλαδή, όταν συντρίψανε την αεραπόβαση στο Χόστομελ, το αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο, γιατί ο σκοπός ήταν να καταλάβουν το Κίεβο να αποκεφαλίσουν την ηγεσία, μπορεί να το πετυχιάνε.
1: Ναι.
2: Ανταυτού έχουν τώρα πόσα χρονάκια είναι, 4-5 σε πόλεμο.
1: Τόσο, ναι, 5 χρόνια.
2: Δηλαδή θέλω να πω το να ποντάρει την ένταση για να έχεις πρόσκαιρα πολιτικά ωφέλη, καταρχάς.
1: Είναι και παρακινδυνευμένο.
2: Εξαιρετικά, διότι εάν δημιουργηθεί οτιδήποτε, δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσει να ελεγχθεί, γιατί αυτά αποκτούν από μόνο τους δυναμική. Και δεύτερον, πόσο σταματίζει το περιορίζεις μετά. Δεν είναι μεγάλο ρίσκο, εξαιρετικά μεγάλο ρίσκο. Και βέβαια, όπως νομίζω το είχε πει ο στρατάρχης, ο Μόλτ και ο Γυρεός, το σχέδιο, ένα σχέδιο, αντέχει τα πρώτα 5 λεπτά που θα αρχίσει η μάχη. Δηλαδή εννοεί ότι δεν πάνε
1: μετά,
2: όλα.
1: Δεν πάτα σε σχέδιο, βέβαια.
2: Είναι τρομερά μεγάλο.
1: Βέβαια, γιατί υπάρχουν παράπλευρα.
2: Τυχαία γεγονότα.
1: Τυχαία γεγονότα που.
2: Συγκυρίες.
1: Χαλάνε και το σχέδιο.
2: Είναι μεγάλο ρίσκο.
3: Λοιπόν, πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Θα κάνει ο Περικλής την αποφώνηση.
2: Έχω εξαντληθεί από την ομιλία. Ιδού η καταπίεση.
1: Ορίστε.
3: Είναι καταπίεση.
1: Αυτό είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο. Αλλά οφείλω να πω ότι το κλίμα, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ εδώ, είναι εξαιρετικό.
3: Είναι γκρινιάρης απλώς, μωρέ.
1: Θα πρέπει να τοποθετήσω κάμερες να δω.
3: Είναι γκρινιάρης.
1: Να παρακολουθήσουμε.
3: Θα πάρω βεβαίωση από τη σύζυγο.
2: Τότε θα διαπιστώσει ότι όταν.
3: Θα σου φέρω βεβαίωση από τη σύζυγο.
2: Όταν ευριάζει, κρύβουμε εδώ από κάτω. Κατεβάζω. Σε θες κάλυψη.
3: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Καταλάβατε τι έχω πάθει τώρα. Έτσι, τα ακούω στερεοφωνικά. Έχω αριστερά τον ένα, δεξιά τον άλλο. Τι να κάνουμε. Τα τραβάμε αυτά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Καλή σεζόν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για τις προτάσεις που στείλατε. Θα τις σκεφτούμε και θα αποφασίσουμε και θα.
1: Θέσεις μάχης. Εγώ εκεί καταλήγω, νομίζω.
2: Θα μαζέψουμε.
3: Λοιπόν, από τον.
2: Θα συμβουλευτούμε, μην αρχίσει.
3: Από τον αγαπητό μας, τον ηχολήπτη, τον Εφρέμ Χαραλαμπίδη. Από τον αγαπητό μας Γιώργο που παρέμεινε εδώ πέρα.
1: Να σε καλά.
3: Και
2: από τον ταλαιπωρημένο Περικλή Ζουζοβίλη.
3: Έτσι θέλει να λέγεται. Τι είναι αυτά που ζω, Θεέ μου. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Από την Ιωάννα Ελιάλη να πω και το όνομά μου. Βέβαια, καλή σας ημέρα. Καλό μπάνιο αν προφταίνετε να κάνετε.
1: Καλή ραδιοφωνική σεζόν.
3: Ακολουθούν οι ειδήσεις και η εκπομπή του Στέλιου Φωτόπουλου. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. 5 λεπτά μετά τις 7, 38 του 2026, μία μέρα πριν από το κλείσιμο αυτού του μήνα. Μια μεγάλη μέρα, γιατί είναι και μια μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν και ξεκινάει η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Μια εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφραίμος Χαραλαμπίδης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, όπως είπα, κάθε Σάββατο και Κυριακή, με πολύ ενδιαφέροντα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε, γιατί σήμερα επιλέξαμε να μην έχουμε καλεσμένους, τηλεφωνικούς καλεσμένους, επειδή έχουμε εδώ το συνεργάτη μας τον Επίκουρο Ικαριώτη. Θα συζητήσουμε πάρα πολλά μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Θα δεχτούμε πολλές τηλεφωνικές γραμμές μαζί με όλους εσάς, γιατί έχουμε να συζητήσουμε θέματα που θεωρώ εγώ ότι αυτά τα θέματα πρέπει να τα κρατήσουμε πρώτα αυτή την προεκλογική περίοδο, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. 6943-63-54-51, τα μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε μέσω της εφαρμογής Viber. Επίσης μπορείτε να στέλνετε email στο studio μάχη 998@gmail.com και καταγγελίες papakimachifm.gr, όπως επίσης να πούμε το γνωστό πια τηλέφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-710-8000. Βλέπω από το σήμα της εκπομπής και ήδη έχετε αρχίσει να στέλνετε μηνύματα, σας ευχαριστούμε για αυτό. Να καλημερίσουμε όλους όσους εργάζεστε αυτή την ώρα, όλους όσους έχετε σχολάσει αυτή την ώρα και πάτε για ξεκούραση, όλους τους οδηγούς ταξί λεωφορείων, όλους τους φίλους από τα σώματα ασφαλείας, και είσαστε πολλοί τελικά. Εμείς λέμε Κυριακή θα είμαστε λίγο πιο χαλαρά, αλλά τελικά η Κυριακή φαίνεται ότι έχετε επιλέξει μαζί με το πρωινό σας κυριακάτικο καφεδάκι να ακούτε και εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, να δούμε το τι έχει συμβεί σας σήμερα στο πέρασμα των χρόνων και φυσικά τον καιρό και όλα τα θέματα που θα βάλουμε ένα με τη σειρά, και φυσικά θα διαβάσουμε και τα μήνυματά σας. Πάμε σε τραγούδι.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχει μια σχετική δροσιά από τις προηγούμενες μέρες σήμερα. Θα πούμε και για τον καιρό φυσικά. Χθες είχε πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Από ό,τι λένε όμως, τις επόμενες μέρες πάλι θα έχουμε τα ίδια 40, 38, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο, τον Αλέκο, τον Αλέξη, την Αλεξάνδρα, την Αλεξία, την Αλέκα, τη Σάντρα, τον Ευλάλιο, την Ευλαλία και τον Φύλακα. Γιατί τον Φύλακα? Γιατί είναι του Αγίου Αλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, του Αγίου Ευλαλίου, Ιεράρχου εν Κύπρο, και του Οσίου Φύλακος. Χρόνια λοιπόν πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν, και με την ευκαιρία, μιας και μέσα σε όλα τα μηνύματα είναι και το μήνυμα της Αλεξάνδρου.

0: Άρα περνάνε οι μέρες και αυτά και τελικά μάλλον θα πάμε το Μάρτι για εκλογές. Ποιος άλλος έχει στείλει εδώ πέρα, μισό λεπτό, και άλλοι έχουν στείλει, αλλά δεν, νομίζω έχει στείλει κι άλλους, τέλος πάντων. Λοιπόν, είπαμε ποιοι γιορτάζουν, να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων, είναι και Διεθνής ημέρα για τα θύματα των βίαιων εξαφανίσεων. Σαν σήμερα το 1832 υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου με το οποίο ορίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού Παγαστητικού Κόλπου με την επιδίκαση στην Ελλάδα του Ζητουνίου, ενώ απορρίπτονται τα αιτήματα των Κρητικών και των κατοίκων της Σάμου για ένωση με την Ελλάδα. Για να δω, θα ξέρει τέτοια ιστορικά στοιχεία ο Επίκουρος. Όχι, για ιστορικά είμαστε εμείς εδώ, θα τα πούμε
1: καταρχήν,
0: μετά.
1: Καταρχήν, κύριε Γαριφάλου, καλημέρα και από μένα και να ξέρετε ότι θα σας εκπλήξω με αυτά τα οποία γνωρίζω.
0: Ναι. Θα πάμε σε ιστορική εκπομπή, δηλαδή.
1: Θα πάμε σε ιστορική εκπομπή και θα μιλήσουμε με ημερομηνίες και γεγονότα.
0: Λοιπόν, την ακούσατε την καλημέρα, την πήρε την καλημέρα ο Επίκουρος εδώ. Έχουμε τη χαρά να τον...
1: Ξέρετε ότι έχω ως δάσκαλο τον κύριο Τασούλα. Θα σας μιλήσω για ημερομηνίες, λοιπόν, στοχευμένες.
0: Α, κατάλαβα.
1: Γιατί?
0: 1981. Στείλανε προχθές.
1: 1993.
0: Το 15 Αύγουστο που στείλανε μια φωτογραφία του Τασούλα και έλεγε... Καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά.
1: Α, για σκέψου να παίρνεις τόσες χιλιάδες ευρώ. Και να μην κάθεσαι τουλάχιστον να κρατήσεις δύο σημειώσεις. 1940, τι γιορτάζουμε. 1821, τι γιορτάζουμε. Πότε πέφτει καθαρά Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Πότε πέφτει Τσικλοπέμπτη. Την Πέμπτη.
0: Την Παρασκευή.
1: Μπράβο, κρατάς δύο σημειώσεις και ξέρεις τι θα βγεις να πεις στον κόσμο. Δύο φορές το χρόνο μιλάει. 25 Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου. Και τη Παναγία του 15 Αύγουστου.
0: Ναι, έλατε. Έλατε. Απλά πράγματα.
1: Κράτα τρεις σημειώσεις, να ξέρεις τι να πεις, να είσαι και ωραίος.
0: Κατά τις άλλα και τα
1: έπιπλα. Το ωραίο είναι
0: κατά τις άλλα και τα έπιπλα.
1: Το ωραίο είναι ότι βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει: κάποιοι θέλουν να μας γυρίσουν στο 1980. Εκτός από τον κύριο Τασούλα, εγώ δεν ξέρω κανέναν άλλον.
0: Έλατε.
1: Που λέει για το ένδοξο 1980.
0: 81, ναι.
1: 81 τι έλεγε.
0: 81. Λοιπόν, καλημέρα Μανώλη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι γίνεται, έχουμε κάτι αθλητικά, τι έχουμε πρωτάθλημα.
2: Έχουμε πρωτάθλημα σήμερα.
0: Και χθες νομίζω είχαμε κάποιους αγώνες.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Για πες μας πριν συνεχίσω εγώ το σαν σήμερα τα στοιχεία της εκπομπής, τηλέφωνα και τέτοια, επειδή βλέπω τα σημείωσες εκεί πέρα, να ακούσει και ο κόσμος.
2: Στο Viber μηνύματα 694-363-5451.
0: Μπράβο.
2: Το email του σταθμού studiomachi998@gmail.com.
0: Μπράβο.
2: Το τηλεφωνικό κέντρο 2-10-7-10-8000. Και το τηλέφωνο του Focus στη Θεσσαλονίκη.
0: Μας ξεπέρασε.
2: 231-05-00536.
0: Ορίστε, μας ξεπέρασε ο Βάλλης, είδες. Λοιπόν, συνεχίζουμε το σαν σήμερα. Να πούμε τα σχετικά στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Από αυτά τα που συνηθίζουμε εδώ και 1,5 χρόνο που... Φτάσαμε 1,5 χρόνο η εκπομπή και ο σταθμός. 1,5 χρόνο.
1: 1,5 χρόνο μας ακούνε φίλοι, γνωστοί, αγωνιστές και κρυφοακουστές.
0: Α, τέτοιους έχει πάρα.
1: Πόσους θα κρύβονται για να ακούσουν ότι φοβούνται να μην ακουστεί.
0: Πέτυχα άνθρωπο στην Κέρκυρα που μου λέει: σε ακούω στο ραδιόφωνο.
1: Και ο οποίος ήταν?
0: Άγνωστος. Άγνωστος. Σε μια παρέα αυτό και μόλις άκουσε το όνομά μου, λέει: μιλάς στο βγαίνει σε εκπομπή στο ραδιόφωνο. Όπως προχθές.
1: Με του είπες με ποιους είσαι, με εμάς ή με τους άλλους.
0: Έλαντε, έλαντε. Όχι, δεν το συζητήσαμε αυτό. Πάντως μου φάνηκε με ξάφνιας, ας πούμε. Γιατί έξω από την Αθήνα, το να μπει ο άλλος στη διαδικασία να μπει στο ίντερνετ, να σε ψάξει μέσα από μια σελίδα και αυτά, δεν το κάνει εύκολα.
1: Όπως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα, κύριε Γαριφάλου, και ειδικά και με τη δύναμη του διαδικτύου, όταν θέλει ο άλλος να σε ακούσει, θα σε ακούσει.
0: Ναι.
1: Εντός και αν είσαι η ΕΡΤ, που είτε σε ακούσουν είτε δεν σε ακούσουν, δεν σε νοιάζει, γιατί εισπράττεις από τη ΔΕΗ την εισφορά, βάζεις και διαφημίσεις.
0: Έτσι. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλή εκπομπή. Καλημέρα στον αγαπητό Εμμανουήλ, στον αξιότιμο κύριο Επίκορο, τους τακτικούς σχολιαστές της εκπομπής, τους συνεργάτες σας και φυσικά στον εντός και εκτός Ελλάδος αναρρύθμιτο ακροατήριο του σταθμού και ειδικά της δικής σου εκπομπής. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα. Με το καλό Σεπτέμβριο, υγεία.

0: σε όλους με δύναμη και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Του χρόνου τέτοια μέρα στους εξαφανισμένους θα είναι και ο νύν πρωθυπουργός Κώστας Σαμπάνης.
1: Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Βέβαια, με μια μικρή ένσταση, είναι ήδη εξαφανισμένος.
0: Καλά, ναι.
1: Δεν έκατσε, δεν, ούτε γένια να βγει να κάνει μια δήλωση στην τηλεόραση δεν άφησε, ναι. Με τις φωτιές.
0: Μα έκανε τα μπάνια του κάτω στα Χανιά. Την έβγαλε
1: μόνο μία... τα μπάνια του έκανε. Δεν πήγε και έφαγε και τα μούδρα του με το ποδήλατο. Ναι. Φανταστείτε ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει να οδηγήσει ποδήλατο και οδηγάει τη χώρα. Δηλαδή, αν δεν είχε οδηγό να τον φέρνει στη Βουλή, δεν θα φτάνει μέχρι τη Βουλή. Θα χτύπαγε το αυτοκίνητό του κάπου στο δρόμο. Γιατί ταξί δεν έχει τα μούτρα να πάρει.
0: Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη από τον Αυλώνα που μας ακούει. Καλημέρα και στον Παναγιώτη και την Αγγελική από το δήλωση της Βιωτίας. Για πες Μανώλη.
2: Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Παραθηναϊκάκια.
0: Στον Άγιο Στέφανο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα σε φάει. Θα σε φάει ζωντανό αυτός.
2: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, Δέσποινα Ταξί. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, κύριε Επίκουρε και Μανολάκη. Χαίρομαι πολύ που θα σας έχουμε σε όλη την εκπομπή, κύριε Επίκουρε. Με το σχόλιο για το Τασούλα πνίγηκα με τον καφέ μου, λέει.
1: Για το.
0: Με το σχόλιο λέει για το Τασούλα, λέει πνίγηκα με τον καφέ μου.
1: Ναι. Όλα τα νέα παιδιά της Ελλάδος μπορούν παρακολουθώντας τις εθνικές επαιτίους κάτι να αποκομίσουν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν και εγώ είμαι της άποψης ότι μετά τις δηλώσεις που έκανε θα έπρεπε να είχε βγάλει προεδρικό διάταγμα όπου κανένα παιδί πλέον στο οποίο βγάζει το ελληνικό σχολείο να μην μένει στο μάθημα της ιστορίας.
0: Ναι, λέτε, αφού...
1: αφού δεν ξέρει τι γιορτάζουμε το 1940 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποιοδήποτε άλλο παιδί που πηγαίνει σχολείο, εάν δεν ξέρει τα σύνθετα που δεν γνωρίζουμε εμείς, δεν θα έπρεπε να μένει.
0: Σωστό. Πολύ σωστό. Τον είχαμε, λέει, προχθές στη Φλόρινα, λέει η Αλεξάνδρα. Είχε πάει απάνω εκεί.
1: Τον Τασούλα.
0: Όχι, μα. Α, το Μητσοτάκι. Το Μητσοτάκι. Ήταν η... Έχει αλωνίσει τη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί βλέπετε τα πράγματα δεν πάνε καλά.
1: Με τη Λαοθάλασσα εκεί που τον συνοδεύει.
0: Ναι.
1: Ούτε καν αυτοί που φάγανε από τον ΟΠΕΚΙΠΕ δεν βρεθήκαν.
0: Είδα χθες ένα βίντεο. Μιλούσε κάπου, πήγε κάτι σε έναν εμπορικό δρόμο εκεί που έκανε το επιμελητήριο μια εκδήλωση. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια πόλη ήταν. Και τέλος πάντων οι κλακαδόροι εκεί από κάτω, ξέρεις, μαζεμένοι και ένα πιτσιρικάς, αφού χειροκροτήσαν και το διαλύανε εκεί το πανηγύρι, κάτι φώναξε για τα Τέμπη, δυνατά. Κάτι να του υπενθυμίσει αυτό το τραγικό έγκλημα, ας πούμε, που έχει γίνει εκεί πέρα και τον κυνηγήσανε αστυνομικοί. Δεν έχεις δικαίωμα να πεις κάτι αντιδρώντας.
1: Μα όλος αυτός ο κόσμος αυτός ο οποίος μαζεύεται, εκτός από τα γερόντια που έχουν διορίσει τις οικογένειές τους, είναι άνθρωποι της ασφάλειάς τους, αλλά και άνθρωποι των τοπικών αστυνομικών διευθύνσεων,
0: ναι.
1: Όπου πάνε και στείνονται μεθοδευμένα προς την πλευρά, δηλαδή που είναι οι καφετέρειες, προς την πλευρά που μιλάει, στην πίσω του πλευρά, τον πλαισιώνουν ουσιαστικά. Και ενώ βλέπουμε εμείς νέους ανθρώπους και θεωρούμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει να τον υποστηρίξουν, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει ουσιαστικά να τον φυλάξουν. Γι' αυτό το λόγο και αυτόν τον άνθρωπο τον έπιασε κατευθείαν. Αλλά αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι το εξής. Με την ιστορία του κυρίου Πάνου Ρούτση, που τελείωσε την απεργία πείνας,
0: ναι.
1: Έχει περάσει τώρα πόσους καιρός, κουντεύει χρόνος, πόσο είναι.
0: Με το Ρούτσι το.
1: 8 μήνες είναι Μανολάκη.
0: Με την απεργία πείνας λες.
1: Ναι. Ή έγιναν οι εκταφές.
0: Όχι.
1: Δηλαδή.
0: Πάει, χάθηκε αυτό.
1: Ό,τι έχει να κάνει με τα Τέμπη πλέον σχολιάζουν Καριστιανού και η πολιτικοποίησή της. Εν τω μεταξύ, πριν ακόμα κατεβάσει πρόγραμμα, πριν ακόμα παρουσιάσει τους υποψηφίους της, ένας-ένας εγκαταλείπουν το καράβι και πηδάνε στη θάλασσα να πνιγούνε. Πιο καλά από το να μείνουν μαζί της.
0: Πάει. Αυτό χάθηκε το θέμα τώρα που το λες. Πλάκα-πλάκα. Δεν ακούγεται καν. Ψάχνω να βρω ένα βίντεο. Δεν θυμάμαι ποιος μου το έστειλε. Με την κουστοδία εκεί πάνω στη Φλόρινα. Νομίζω στη Φλόρινα ήτανε. Τα αυτοκίνητα. Α, ναι, που πηγαίναν στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Πηγαίναν πάνω στη ΔΕΗ. Μια κουστοδία στη διασταύρωση που στρίβανε για το εργοστάσιο, μιλάμε για 40 αυτοκίνητα και το πιο φτηνό ήταν Mercedes. Μιλάμε για αυτοκινητάρες, όχι αστεία.
1: Πού, για την αυτοκινητοπομπή του.
0: Την αυτοκινητοπομπή, ναι. Απίστευτο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτός ο άνθρωπος με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει, έχει αποθηκευμένα χρήματα τα οποία θα τα δώσει μέσω food pass και άλλων τέτοιων ειδών, ώστε να εξαγοράσει τους ανθρώπους όπως έκανε και το 2023. Ναι. Γιατί το 2023, να ξέρετε ότι ο Μητσοτάκης δεν τις κέρδισε τις εκλογές, τις αγόρασε. Με αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν. Έτσι. Η βενζίνη παγιώθηκε στα πάνω από 2 ευρώ.
0: Πάνω από 2
1: ευρώ. Τελείωσε. Πήρε μία φορά ο κόσμος το fuel pass και αυτό ήταν.
0: Έτσι.
1: Στα νησιά, ταξιδεύοντας από το νομό της Σάμου προς την Αθήνα, ξέρετε ότι η αεροπορική θέση για να κάθεσαι 9 ώρες στο καράβι έχει φτάσει τα 85 ευρώ.
0: Η αριθμημένη,
1: Η αριθμημένη.
0: Άρα το κατάστρωμα 75, πόσο, 76, κάπου εκεί.
1: Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα βάλουν και κάποια λέμβο διασωστική και να βάζουν και κάποιους από πίσω τους τραβάνει. 85 ευρώ, μία τριμελή οικογένεια, πόσο πρέπει να πληρώσει. Να είναι μία μάνα, ένας πατέρας και το παιδάκι.
0: 3-8 ευρώ, 250 ευρώ μόνο για να πάει. Και άλλα 250 να γυρίσει,
1: 500.
0: Αν πάρει και αυτοκίνητο, 750.
1: Δεν μπορεί να πάρει αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να πάρει αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δεν ξέρω αν φαίνονται μόνο σε μένα ακριβά και όλοι οι άλλοι είναι άνετοι και αντιμετωπίζουν την οικονομική. Όχι, δεν είναι η κρίση αυτό που έχουμε. Λένε για οικονομική κρίση. Αυτό είναι μια μεθοδευμένη οικονομική δυσχέρεια του ελληνικού λαού, ώστε να μειώνεται η αγοραστική του αξία, να μην μπορεί να ανταπεξέλθει, να χειραγωγείται πολύ εύκολα με κάτι full pass και food pass. Γιατί τώρα, αν σου δώσουν εσένα, κύριε Γαριφάλου, ένα food pass των 100 ευρώ και παίρνεις 2.500 ευρώ το μήνα μισθό, θα τους το πετάξεις στη μούρη. Άμα σου δίνουν όμως ένα 700 για να περνάς,
0: σου δίνει και 100.
1: Και σου δίνει 100,
0: λες, τα 700,
1: είναι λεφτά.
0: Θα κάνω 800
1: ευρώ. Μπράβο, είναι λεφτά.
0: Μα και συνηθίζεται τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, πάρα πολλές επιχειρήσεις να δίνουν αυξήσεις στους εργαζόμενούς τους, αλλά με κουπόνια στα σούπερ μάρκετ.
1: Για να αφημένουν τα λεφτά στην εταιρεία.
0: Μπράβο. Συνηθίζεται τους τελευταίους μήνες πάρα πολύ.
1: Θα έρθει η ώρα που θα πάει ο ελληνικός λαός να αποφασίσει για την τύχη του.
0: Σήμερα, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, θέλω να κρατήσουμε πάνω-πάνω στην ατζέντα μας ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα, και είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Θα το συζητήσουμε μετά. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα. Έχει να κάνει με την προσωπική, με την ασφάλειά μας, έχει να κάνει με την επιβίωσή μας, έχει να κάνει με τον κοινωνικό μας αποκλεισμό. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, γιατί ακούστηκε χθες στα κανάλια πολύ χαμηλά στην ειδησιογραφία, αλλά δεν έδωσε πολύ σημασία ο κόσμος. Θα ακούσουμε μαζί το βίντεο που ακούστηκε και πριν από λίγες ημέρες στην κρατική τηλεόραση, αλλά χθες ακούστηκε και στο Open. Ήταν το δεύτερο κανάλι μετά την κρατική τηλεόραση που το παρουσίασε αυτό το θέμα. Έχει να κάνει με το ακούγεται σαν παιχνίδι, great over, κάπως έτσι. Μαζεύεις πόντους για να μπορείς να επιβιώνεις. Ήδη εφαρμόζεται στην Κίνα.
1: Α, λέτε για την αξιολόγηση του πολίτη, ναι, μέσα, ναι, από τον προσωπικό αριθμό, ναι, που βγάζουν από τις
0: αυτοδίες. Αν χρωστάς στην εφορία και αυτά, θα σου κόβουν το ίντερνετ, θα σου κόβουν.
1: Ό,τι έχουμε ζήσει μέχρι τώρα, κύριε Γαριφάλου, ό,τι αγώνες έχουν γίνει και ό,τι μέσα επικοινωνίας, τεχνολογίας και έκδοσης εγγράφων ταυτότητες και λοιπά έχουν δημιουργηθεί, μας προορίζουν ακριβώς για αυτό το σκοπό.
0: Έτσι. Θα το πούμε μετά. Θα το πούμε μετά. Μίλα.
2: Τώρα που είπες για ασφάλεια, τον κύριο Επίκουρο να ρωτήσω λίγο.
0: Όχι, να συνεχίσουμε τα αυτά και τα λέμε μετά, επειδή θα το ανοίξουμε το θέμα. Θα ρωτήσει και τον Επίκουρο να συνεχίσουμε αυτά τα καθημερινά που λέμε. Έχει και πάρα πολλά μηνύματα που μας έχουν έρθει. Καταρχήν, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτές τις υπέροχες φωτογραφίες που μας στέλνει η Ρένα από τις Πέτσες. Και μας λέει μια γλυκιά καλημέρα από τις πανέμορφες Πέτσες. Καλή εκπομπή, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Μου κρατάτε, λέει, συντροφιά στο δρόμο για το σπίτι μετά από νυχτερινή διασκέδαση. Τις είδες εσύ, Επίκουρε, τις φωτογραφίες? Ή αυτές?
1: Κοιτάω να δω, αν έχει κανένα χταπόδι εδώ τώρα.
0: Είδες κάτι εκεί, το Τι είναι αυτό, αλλιευτικό είναι εκεί πέρα, είναι κάποιο.
1: Εδώ είναι μερικοί φτωχοί μεροκαματιάριδες που έχουν αφήσει τις ψαροβαρκές τους εκεί στο λιμανάκι. Είναι, αυτά είναι θαλαμιγοί εδώ. Εγώ δεν μπορώ να πάρω ούτε το τεντεράκι εδώ από πίσω που είναι το.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα και τα άλλα μηνύματα που μας έχουν έρθει. Καλημέρα Βέρα, καλημέρα Σάκη στη Γερμανία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 1918, σαν σήμερα ο Σοβιετικός ηγέτης Βλαντιμίρ Λένιν πυροβολείται και τραυματίζεται κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εργοστάσιο της Μόσχας. Στη δολοφονική απόπειρα πρωτοστατούν οι αδελφές Φάνια και Ντόρα Καπλάν, αμφότερες μέλη του Σοσιαλιστικού Επαναστατικού Κόμματος. 1922, διεξάγεται η τελευταία μάχη της Μικρασιατικής Εκστρατείας στο Ντουμπλουπινάρ, κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ, με ήττα των ελληνικών δυνάμεων. Η 30 Αυγούστου εορτάζεται στην Τουρκία ως ημέρα της νίκης, ενώ το 1929 η κυβέρνηση Βενιζέλου αναθέτει στο χημικό μηχανικό Αλκιβιάδη Κοκκινά και Έλληνα πρόσφυγα από τη Ρωσία και πρώην διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Αγίας Πετρούπολης τη μελέτη και οργάνωση πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Ελλάδα. Άρα ουσιαστικά σαν σήμερα το 1929 ξεκίνησε να λειτουργεί το πυροσβεστικό σώμα στην Ελλάδα. 1949, λίγο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Το Βίτσι πέφτει στις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού από τους αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού που το υπερασπίζονται. 1991, ο Αμερικανός αθλητής του μήκους Μάικλ Πάουελ υπερβαίνει τα 8.95 σε αγώνα στο Τόκιο και καταρρύπτει το μυθικό ρεκόρ που κατήχε από το 1968 ο Μπομπ Μπίμον. Με την ευκαιρία να πω εδώ κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, όπως έκανε εντύπωση και πάρα πολύ στο Μίλτο τον Τεντόγλου, τον Ολυμπιονίκη μας. Λοιπόν, ο Μάικλ Πάουελ, 1991, πόσα χρόνια πριν είναι 26 και 9, 35 χρόνια πριν, δεν έχει καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ που κατέχει ο Μάικλ Πάουελ από το 91 τα 8.95 στο Τόκιο. Λοιπόν, αυτό το ρεκόρ, σε δηλώσεις του ο Μάικλ Πάουελ πριν λίγες μέρες, είπε ότι έχει τις ικανότητες να το σπάσει ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, Εμμανουήλ, ότι αν ο Μίλτος Τεντόγλου τόσο συχνά περνάει τα 8.40, 8.50 και 8.60, πολύ εύκολα, επειδή έχει αυτή τη μεθοδικότητα στα άλματά του, πάρα πολύ σύντομα λέει θα δούμε να σπάει και το παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Και να μεγαλώνουμε και το σκάμα.
0: Και να μεγαλώνει και το σκάμα. Σωστά. Σωστά.
1: Να μην πέρασε απέναντι.
0: Λοιπόν, οι πτάμενοι αθλητές και μας χαροποιεί ότι είναι Έλληνες. Όπως και ο Χαραλής.
1: Τουλάχιστον να του παρέχονται από την κυβέρνηση, από το κράτος αυτού του ανθρώπου, ό,τι χρειάζεται για να μπορέσει να προπονείται.
0: Αυτοί στερούνται πολλά, να ξέρεις.
1: Βέβαια.
0: Να φτάνουν σε αυτά τα
1: επίπεδα. Θυμάστε που είχαμε τους Ολυμπιονίκες, τα κορίτσια τι ήταν, που δεν είχαν καν φώτα στο γήπεδο μέσα που προπονούνταν.
0: Α, σκοποβολή, τέτοια.
1: Ή κάτι τέτοιο. Και ερχόντανε τώρα οι Αμερικανικές και οι ξένες ομάδες και είχαν μέχρι και φυσικοθεραπευτές και ειδικέ στολές, γιατί δεν είχαν.
0: Ναι. Λοιπόν, 2010. Απεσιοδοξία των πολιτών για την πορεία της χώρας και ιστορικά χαμηλά για το δικοματισμό καταγράφει δημοσκόπηση της εταιρείας GPO για το Μέγκα. Στην πρόθεση ψήφου λαμβάνουν Πασόκ 28,6, Νέα Δημοκρατία 21,1, Κουκουέ 9, Λάος 6,8, ΣΥΡΙΖΑ 2,8, Οικολόγοι Πράσινοι 2,8, Δημοκρατική Αριστερά 1,7. Λοιπόν, γεννήσεις. 1871 γεννιέται ο Έρνεστ Ράδερφορντ, Βρετανός φυσικός νεοζηλανδικής καταγωγής με σπουδαίο έργο στην εξέλιξη της πυρηνικής φυσικής. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908. Σαν σήμερα το 1930 γεννιέται ο Γουόρεν Μπάφετ, Αμερικανός μεγαλοεπενδυτής, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Ενώ σαν σήμερα το 1958 γεννιέται η Άννα Πολιτκόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος, διεινή επικρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία είχε την ατυχία να δολοφονηθεί, αφού ήταν συμπτωματικό.
1: Δολοφονήθηκε τυχαία.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1938 φεύγει από τη ζωή. Αυτοκτονήθηκε. Φεύγει από τη ζωή ο Max Factor, Max Feierstein, το πραγματικό όνομά του.
1: Yeah.
0: Ρωσο-Αμερικανός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας καλλυντικών και εφευρέτης του Make Up. Εσύ κάνεις make-up όταν βγαίνεις τηλεόραση.
1: Κάνανε σήμερα το πρωί όταν μπήκα στο σταθμό.
0: Έτσι. Λοιπόν, 2013, Σέιμους Χίνι, χάνεται από τη ζωή ο Ιρλανδός ποιητής βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1995, και το 2016 φεύγει από τη ζωή ο Μάρκ Ριμπού, σπουδαίος Γάλλος φωτορεπόρτερ, δημιουργός φωτογραφιών που έμειναν στην ιστορία όπως το κορίτσι με το λουλούδι μπροστά σε Αμερικανούς στρατιώτες στη διάρκεια πορείας εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε λίγα ακόμα μηνύματα. Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 7 για να πάμε σε τραγούδι και να επιστρέψουμε. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλή εκπομπή, την καλημέρα μου στον Επίκουρο και τον Μανώλη, η Βέρα. Καλημέρα και στο Σάκη που μας στέλνει την καλημέρα του. Καλώς ήρθες κύριε Επίκουρε. Η κουστοδία με τόσα
1: πολλά. Να είστε καλά, Σάκη, να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Η κουστοδία με τόσα πολλά και ακριβά αυτοκίνητα είναι λόγω της κλιματικής αλλαγής. Προστατεύουν το κλίμα που τρώνε, λέει ο Σάκης.
1: Σωστός ο Σάκης.
0: Και η Δέσποινα ταξί.
1: Τώρα έπρεπε να ήταν σήμερα και εδώ και η κυρία Δέσποινα.
0: Ναι.
1: Αντί τελειώναμε την εκπομπή κατά τις 1 η ώρα το μεσημέρι.
0: Έλατε. Δέσποινα ταξί, δυστυχώς επιβεβαιώνεται καθημερινά η παθοψυχολογική κατάσταση του Μητσοτάκη. Μόνο ένας παρανοϊκός πρωθυπουργός θα σκεφτόταν να εφαρμόσει στην Ελλάδα που γεννήθηκε η δημοκρατία το σύστημα της Κίνας. Και...
1: μα σε κάθε τέτοια βλακιά είμαστε πρωτοπόροι.
0: Ω, ναι. Ναι, το ξέρω. Πού είναι τώρα αυτά εδώ.
1: Μανώλη, το ξέρετε τι λένε στο χωριό μου. Βρακή δεν έχει να βάλει ο απαυτός μας.
0: Ναι.
1: Το σύστημα της Κίνας.
0: Κάτι συμβαίνει εδώ με τα... Για κάνε ρε Μανώλη εδώ πέρα, εσύ που τα ξέρεις τα...
1: Τι πάθανε.
0: Τεχνικά εδώ πέρα. Είναι κάποια μηνύματα που έρχονται και δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε. Στέλνουν πολλά μηνύματα... και δεν έχουμε, κάτι γίνεται με το Viber. Να το βρήκαμε. Ναι, η Αγγελική. Καλημέρα στην Αγγελική που μας στέλνει την καλημέρα της. Να είσαι καλά Αγγελική, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, Εφρέμ. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 7. Για όσους ανοίγουν για πρώτη φορά τα ραδιόφωνά τους σε αυτό το σταθμό, να πούμε ότι είναι ο Μάχη FM 99,8 και ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», μια εκπομπή που κρατάει μέχρι και τις 10 το πρωί. Πάμε να δούμε λίγο τώρα το καιρό, τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Να πούμε για σήμερα, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα έχουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις πρώτες πρωινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Και μια και λέμε για τα δυτικά και αναφέρθηκα πριν από λίγο στην Κέρκυρα, στο φίλο που με ξάφιανσε και είπα ότι μας ακούει, δεν είπα το όνομά του. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Κέρκυρα. Λοιπόν, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα πούμε ότι ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5. Στο Αιγαίο 6 και στα νότιο-ανατολικά τμήματά του πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότιο-ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς. Στα νησιά του Αιγαίου τους 31 με 32 και τοπικά στα 12 και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον Παντελή από τον Αυλώνα που μου έστειλε. Καλημέρα και στο Δημήτρη, το Δημήτρη από την Οδό Πειραιώς, είναι εργαζόμενο security. Καλημέρα και στον Νίκο από τον Άγιο Στέφανο. Λοιπόν, συνεχίζουμε για αύριο Δευτέρα, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Για την Τρίτη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά αρχικά μεταβλητή ασθενής και βαθμία βορειοδυτική 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και την Τρίτη θα ανέβει κι άλλο στο Αιγαίο τα μποφόρ, θα φτάσει στα 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Για την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός, πρόσχεση νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα σημειωθούν μπορεί και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αυτά λοιπόν, καλημέρα και στην Άννα την Αντωνίου από τη Σάμο, καλημέρα κύριε Γαριφάλου Μανολάκη και στον εκλεκτό καλεσμένο σας τον κύριο Επίκουρο, καλή εκπομπή.
1: Καλημέρα στη γειτόνισσα.
0: Και καλή εβδομάδα σας εύχομαι, γειτονάκι γειτονάκι.
1: Σάμου η κυρία Αντωνίου, η Καρία εμείς. Και είναι και υποψήφιά μας έτσι, με την ελληνική λύση.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, η Δέσποινα λέει: η αλήθεια είναι ότι ζηλεύω τρομερά και θα ήθελα να είμαι κι εγώ μαζί σας.
1: Προλαβαίνει να έρθει.
0: Προλαβαίνει,
1: Προλαβαίνει. Μέχρι τις 10 προλαβαίνει.
0: Έτσι. Λοιπόν, μην τις βάζεις μπρίζα τώρα.
1: Καμία μπρίζα. Προλαβαίνει να έρθει.
0: Λοιπόν, τον έφαγαν, λέει ο Σάκης. Τον έφαγαν και τον Δημητράκη με τα θρομβοεμβόλια. Καλό ταξίδι, Δημητράκη.
1: Ποιο Δημήτρη. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχει.
0: Ποιο Δημήτρη.
2: Τον Κόκοτα.
1: Ακούστε να δείτε. Η αλήθεια.
0: Παιδιά,
1: είναι...
0: δεν μπορούμε να λέμε τώρα. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν τα έχει κάνει ή όχι.
2: Εσύ το διάβασες.
1: 1-0. Έπεσε το πρώτο καρφί.
0: Ναι. Τέλος. Απλά θέλει λίγο προσοχή σε αυτό.
1: Μα ξέρεις,
0: η αλήθεια είναι αυτό που θες να πεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι.
0: Υπάρχει τεράστια αύξηση.
1: Ότι αν το έχεις κάνει και πάθεις κάτι, δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην σου περάσει από το μυαλό ότι οφείλεται στο εμβόλιο. Και κάτι άλλο, με τις έγκυες έχει παραγίνει το κακό με τις αντιπυκτικές μετά τα εμβόλια.
0: Ναι.
1: Και επίσης με προβληματίζει ιδιαίτερα και το γεγονός ότι η κίτρινη σελίδα, το κίτρινο φυλάδιο που καταγράφονται τις παρενέργειες,
0: ναι,
1: δεν το έδωσαν σε κανέναν να το σημειώσει. Ή τουλάχιστον από αυτούς που ξέρω εγώ.
0: που τι ήταν αυτό το κίτρινο.
1: Είναι το ένα συνοδευτικό έγγραφο του εμβολίου.
0: Εννοείς, γιατί εγώ δεν το ξέρω επειδή δεν το έκανα.
1: Εγώ το έκανα το εμβόλιο.
0: Και τι συνοδευόταν από ένα.
1: Έπρεπε να σου δώσουν ένα κίτρινο έντυπο, μια κίτρινη σελίδα, όπου γράφεις μέσα τις παρενέργειες, όποιες και να είναι αυτές.
0: Εσύ τις γράφεις. Αν έχεις
1: γράφει εκεί πέρα που σου έχουν κάνει το εμβόλιο. Σε ξαναφωνάζουν. Μετά πας στο νοσοκομείο, με το που θα δώσεις τα στοιχεία σου και το άμκα σου, ότι έχεις κάποια παρενέργεια και πρέπει να εξεταστείς. Πιάνουν οι άνθρωποι και σου το σημειώνουν. Δεν γράφω εγώ τις δικές μου παρενέργειες, με τρώει πατούχα μου, το γράφω στο κίτρινο χαρτί και το περνάνε ως παρενέργεια.
0: Ναι. Αυτό δεν εφαρμόστηκε.
1: Όχι, και το άσχημο της υπόθεσης αυτής είναι ότι έπιαναν τώρα δύο τρεις ανθρώπους οι οποίοι ήταν οι δηλώσεις τους για αστείες που κολούσαν τα κουτάλια και τα πυρούνια πάνω τους, ή ο άλλος που ντύθηκε τσολιάς και λέει δεν πάω να κάνω εγώ το εμβόλιο. Και το έπαιζαν στην τηλεόραση και το διακομωδούσαν. Ενώ από πίσω πέθανε κόσμος.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν πάρει άνθρωποι αποζημιώσεις. Δεν έχουν δικαιωθεί άνθρωποι στα δικαστήρια από τα εμβόλια. Δεν βγήκε ο Τσιόδρας. Ποιος βγήκε και είπε ότι.
0: Έχω και περίπτωση από την άλλη.
1: Βγήκε και είπε ότι δηλώναμε, λέει, ότι πέθαινε από COVID ή με COVID. Κάναμε και μια υπερβολή, λέει. Δηλαδή, καθόμασταν, μας κλειδώνανε μέσα στα σπίτια. Μας τρομοκρατούσαν, στοχευμένα. Για μια μικρή λέει υπερβολή και μετά ψηφίζουν και το ακαταδίωκτο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τι να πεις. Λοιπόν, η κίτρινη κάρτα, έτσι το λέγεται, μπορεί να το γράψει ασθενής είτε ο γιατρός. Κίτρινη κάρτα, λέει ο Νίκος.
1: Εντάξει, δεν το ξέρω για τον ασθενή, αλλά.
2: Σίγουρα πιστεύω θα μας πει η κυρία Κέγια.
1: Εντάξει, και ο ασθενής δεν μπορεί να το γράψει, αλλά να το γράφανε. Εγώ ήξερα τουλάχιστον τότε που έκανα το εμβόλιο. Στα 10 άτομα που το είχαμε κάνει, 8 είχαμε παρενέργειες.
0: Ναι, όσους ξέρω εγώ.
1: Έβγαιναν και λέγανε θα κόψω τις συντάξεις, δεν θα ξαναμπείτε να ψήσετε στο σούπερ μάρκετ, θα απαγορεύσω να επισκέφτεστε τα νοσοκομεία. Τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Συνεχίζεται η ζωή μας, πάμε μπροστά, λέει.
0: Καλημέρα στην Αγγελική. Καλημέρα και στο και στη Ζαχαρούλα. Μπράβο, Ζαχαρούλα.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα που πάμε για τους γιατρούς, υπάρχει και ένα άλλο σοβαρό θέμα. Όταν πας στο νοσοκομείο και κόψεις το χαρτάκι και έρθει η σειρά σου,
0: ναι,
1: θα σε στείλουν να κάνεις και κάποιες άλλες εξετάσεις από τα επίγοντα.
0: Ναι.
1: Όταν θα τις έχεις τις εξετάσεις και θα πρέπει να τις δει ο γιατρός από τα επίγοντα, πώς ξαναπερνείς τη σειρά σου αφού προχωράει στο 3, στο 5, στο 15, στο 25. Άρα πρέπει να υπάρχει εκτός από το νοσοκόμο και ένας άνθρωπος εκεί ο οποίος θα διαχειρίζεται τα χαρτάκια και τη σειρά. Χωρίς να υπάρχει άνθρωπος.
0: Τα ψυγεία τι γίνανε εκείνα με τη βαθιά κατάψυξη.
1: Παγώνω, μην πήρες. Να βάλανε περιπολικά, να συνοδεύουν τα εμβόλια. Και άντε ρε παιδιά να πούμε ότι έμπαιναν σε τέτοια βαθιά κατάψυξη. Από τόσο η βαθιά κατάψυξη τα βάζανε μετά μέσα στο σώμα μας. Μα, δεν ξέρω, παιδιά. Δηλαδή.
0: Και τι
1: άλλο μας περιμένει.
0: Τσίπησε πολλοί κόσμος.
1: Λένε τώρα για το. Δεν τσίπησε καθόλου. Εγώ είμαι αντίθετος σε αυτό. Σου το επέβαλαν, κύριε Γαρυφάλου.
0: Εμένα δεν μου το επέβαλαν.
1: Γιατί έτυχε η δουλειά που κάνετε ή ο τρόπος που δραστηριοποιείτε.
0: Με απείλησαν. Έμεινα χωρίς δουλειά και τέλος πάντων το άντεξα. Άλλοι δεν μπορέσαν.
1: Άλλοι δεν μπόρεσαν να το αντέξουν.
0: Εγώ δεν τα κατηγορώ κανένα.
1: Ναι, μαζί το ίδιο πράγμα λέμε. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Να δείτε τώρα με το δυτικό νύλο τι έγινε.
0: Απλά λέω για αυτούς που τσίπησαν πραγματικά.
1: Πήγαν από την πρώτη. Εγώ κατηγορώ τους ανθρώπους, αυτούς τους οποίους είχα τσακωθεί και μαζί τους και λέγανε θα πάω τώρα να εμβολιάσω και τα παιδιά μου.
0: Ναι, με αυτούς εγώ τα βάζω. Γιατί μου κάναν και κριτική.
1: Δηλαδή, χωρίς να μπορεί το παιδί του να αξιολογήσει την κατάσταση, χωρίς να μπορεί το παιδί του να πάρει απόφαση, του έβαζαν τη ζωή του σε μια χι υποθήκη, με το έτσι θέλω, για να το παίξουν ότι. Γιατί όποιος έκανε και το εμβόλιο τότε θεωρούνταν ότι ήταν και νεοδημοκράτης. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Βγαίναν κάτι παππούδες και λέγανε και Νέα Δημοκρατία, λέει θα ψηφίσω και το εμβόλιο έκανα.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και υποψήφιο τη ΣΑΜΟ. Δεν ξέρουμε ακόμα με ποιο κόμμα θα κατέβει, που έχει κάνει 5 δόσεις εμβολίου.
0: 5.
1: 5 και δεν ξέρω να μην κάνει ακόμα.
0: Καλά, έχω.
1: Όσο ψάχνει να γίνει υποψήφιος, μπορεί να συνεχίσει να κάνει εμβόλια.
0: Έχω περίπτωση που ένας τύπος στην Κύπρο, Έκανε 30 εμβόλια, να ξέρεις. Και οικονόμησε καλά λεφτά. Πήγαινε, ερχόταν σε σένα και σου έλεγε θα μου δώσει ένα χιλιαρικάκι. Θα πάω να κάνω εγώ το εμβόλιο.
1: Είχε και την ταυτότητα. Είχε και το κονέ με την νοσοκόμα όμως.
0: Μα δεν πήγαινε σε διαφορετικά εμβολιαστικά.
1: Εγώ τώρα που να πάω στη Σάμου και να πω ήρθα να κάνω καλά, εμβόλιο για του Γαριφάλου.
0: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν, που λέτε
0: και... Του δίνε την ταυτότητα, σου δίνε και ένα χιλιαρικάκι και πήγε και έκανε 30 φορές το εμβόλιο.
1: Βέβαια κάποιοι με τα εμβόλια είναι και τυχεροί γιατί τους κάνανε φυσιολογικό ουρό.
0: Α, ναι, ναι.
1: Έχουμε και
0: τέτοιες περιπτώσεις.
1: Έχουμε και τυχερούς.
0: Βέβαια, έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις.
2: Και αυτό που λες, που τσιμπήσανε που λες, έχω μια κυρία που από μια στιγμή ας πούμε στην άλλη, από εκεί που διαδήλωνε εναντίον των εμβολίων, πήγε ναι. Και τα έκανε όλα.
0: Ναι, το ξέρω. Πολλοί το κάνανε αυτό.
1: Εντάξει, συμβαίνουν.
0: Πολλοί το κάνανε αυτό.
1: Μανουλάκια, αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Ναι.
1: Ήθελε να πάρει το Freedom Pass.
0: Ναι.
1: Το Freedom Pass.
0: Freedom Pass. Λοιπόν, πόσα παιδάκια πήγανε και κάνανε το εμβόλιο για τα 150 ευρώ.
1: Δεν έβγαινε άλλη γιατρός εκεί, πώς τη λένε, εκείνος... Ξανθός ο Χάρος, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, που έλεγε.
0: Η Ματίνα.
1: Όχι, δεν ξέρω. Που έλεγε. Τώρα λέει. Ας πάνε στα προάβλια να τα εμβολιάζουν. Λέει. Δεν έγινε, λέει, και κάτι κακό, λέει.
0: Τι Ματίνα, λες, τι Ματίνα.
1: Εγώ τώρα που θέλω να αντιδύρω αυτή τη γυναίκα. Δηλαδή, γιατί να την έχει το ακαταδίωκτο.
0: Όχι στη βία.
1: Ναι.
0: Όχι στη βία.
1: Όχι στη βία.
0: Παναγιά μου. Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται χαμός στο λιμάνι του Πειραιά. Χαμός. Τώρα έχουν έρθει κόσμος. Πάει ο κόσμος για να φύγει. Δεν ξέρω. Αλλά στην Ε, ειδικά από την Ε1 μέχρι την Ε3, 4, εκεί μπροστά στον Άγιο Διονύση, είναι όλα κατακόκκινα. Και στην υπόλοιπη λεκάνη του Πειραιά γίνεται χαμός. Έχει κίνηση κίτρινη. Αλλά από τη μεριά του Αγίου Διονυσίου μέχρι την Ε1 είναι όλα κατακόκκινα.
1: Ξέρεις τι τουρισμός ήταν αυτός που έφυγε από την Αθήνα και πήγε στα νησιά.
0: Τι.
1: Θυμηθήκανε που έχουν συγκινήσει πιο χωριό, πήγανε να τους φιλοξενήσουν και γυρίζουν επάνω φορτωμένοι. Αυγά, κότες, κολοκύθια, λάδια, ξαπλώστρες. Ο άλλος ήταν φορτωμένος, ερχόταν με τα αυτοκίνητα και πάρει τις ξαπλώστρες από την παραλία.
0: Α, ναι.
1: Ερχόταν εδώ Αθήνα. Γάιδαρο είδα κάποιον να σέρνει μαζί του. Ψάρια πέραν από το χωριό, χταπόδια, προμήθειες πήγανε και πήραν από τα νησιά. Και βγαίνει και λέει ο Μητσοτάξης ότι αυτοί πήγαν και κάνανε, λέει, διακοπές και μην είστε, λέει, μίζεροι.
0: Πολλοί κόσμος, δυστυχώς. Λοιπόν.
1: Έρχεσαι Αθήνα και φοβάσαι να επισκεφτείς ένα συγγενή, να μην σου έρθει τον επόμενο μήνα και σου μπαστακουθεί για διακοπές.
0: Έλατε.
1: Θα σε κεράσει καφέ και θα σου πει τι έγινε, ξέρω εγώ, το σπίτι στο χωριό. Το έφτιαξες, το έχεις νοικιάς. Ερώτηση παγίδα. Η τρίτη είναι έρχομαι.
0: Λοιπόν. Στην οδό Κόνονος είναι όλα κόκκινα. Στην έξοδο, άρα. Είναι οι εκδρομές που επιστρέφουν. Αφού η Κόνονος έχει στην έξοδό της κόκκινα, πάει να πει είναι αυτή που επιστρέφουν.
1: Είναι και αστεί πλέον. Αφού ξέρεις ότι θα φέρνει κόσμο τα καράβια, βάλτε με μισή ώρα διαφορά να φτάνει στο πρόγραμμά
0: του. Όλα την ίδια ώρα.
1: Τι τα βάζεις όλα στην ίδια ώρα να... και τι. Δεν αφήνουν και τον κόσμο από τα καράβια να βγει μαζικά έξω.
0: Τους έχουν στα μπάρια.
1: Ναι, 10-10.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό που έζησα στο 8 ώρες ταξίδι μου για να έρθω στην Αθήνα. Είναι μια συμπεριφορά απαξιωτική, μια συμπεριφορά φταίτη που ταξιδεύετε κιόλας. Και ξέρετε, οι νησιώτες οι πιο πολλοί δεν πάνε για τουρισμό, πάνε για γιατρό, πάνε για να βγάλουν κάποιο
0: έργο. Αυτοί που έρχονται στην Αθήνα, ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Ναι. Τι να πεις, τέλος πάντων, τι να πεις. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ. Α, ναι, να πω για την περίπτωση... Του νεκρού στην Κύπρο. Είδες τι έγινε στην Κύπρο, καταστροφές. Έκανε ένα μπουρίνι εκεί πέρα, πλημμύρισαν τα πάντα, έγινε χαμός, ειδικά εκεί στο Κάβο Γκρέκο, εκεί προς την Πάφο, έγινε μια τεράστια θαλασσοταραχή, καταστράφηκαν πάρα πολλά σκάφη και δυστυχώς εκεί σπεύσανε διασώστες με ελικόπτερα, σκάφη και αυτά να γλιτώσουν τον κόσμο που ήταν εγκλωβισμένος μέσα στα σκάφη και δυστυχώς είχαμε την περίπτωση του χαμού του Ντίμη, ενός επιχειρηματία εκεί πέρα, πολύ γνωστού επιχειρηματία, ένας άνθρωπος που έχει αφήσει, ο Ντίμης ο Μαυρόπουλος, είχε αφήσει το αποτύπωμά του στην Κύπρο. Δυστυχώς είναι νεκρός. Βρέθηκε εγκλωβισμένος μέσα στα συντρίμια του σκάφους του. Ευτυχώς προλάβανε οι διασώστες και σώσανε την σύντροφό του και τα δύο του κορίτσια. Και βέβαια την κόρη του, συγγνώμη, το ένα του κορίτσι. Και γενικότερα, εκτός το τραγικό χαμό του Ντίμη του Μαυρόπουλου, άλλα 6 άτομα νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Κύπρου. Πλημμύρισαν τα πάντα, έκανε αυτό το τεράστιο μπουρίνι και δεν έμεινε τίποτα. Ευτυχώς παραλίγο να έχουμε χειρότερα με αυτό το ξαφνικό μπουρίνι που έκανε χθες στη Μεγαλόνησο. Λοιπόν, αυτό είναι στην επικαιρότητα. Να πούμε λοιπόν ότι είχαμε κάτι μέσα στη νύχτα, να δω λιγάκι εδώ πέρα. Δεν είχαμε. Όχι, δεν είχαμε. Α, ναι, ναι, λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα. Τη ζωή του έχασε χθες το απόγευμα, το βράδυ, ηλικιωμένος στην κρυοπηγή Χαλκιδικής, όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, πρόκειται για έναν 84χρονο. Το περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή της κατοικίας του, ενώ το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε στις 10 το βράδυ χθες. Στο σημείο μετέφθησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα και με τη χρήση διασωστικών εργαλείων οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον ηλικιωμένο και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κασάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ποιος ξέρει τώρα εκείνη την ώρα, τέτοια ώρα, τι έκανε.
1: Να έκανε εργασίες κάτω από το αυτοκίνητό του και.
0: Να το είχε σηκώσει με κανένα
1: γρίλο και να τον άπησε.
0: Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Και 84 χρόνια τώρα ο άνθρωπος. Ποιος ξέρει, τέλος πάντων, από τα άσχημα που συμβαίνουν. Λοιπόν, θες να πεις κάτι, Μανώλη? Α, ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ? Α, Δέσποινα, μόλις επιτρέψετε τα τηλέφωνα θα πάρω, λέει. Μόλις επιτρέψετε τα τηλέφωνα θα πάρει. Τώρα, στο δεύτερο μέρος, έχει να μας πει η Δέσποινα καμιά καταγγελία για τον Επίκουρο, θέλω να ακούσω.
1: Τι καταγγελία, προσωπική, από
0: ναι,
1: μένα?
0: Ναι, όχι, από τη Δέσποινα για σένα.
1: Ξέρει πολλά η κυρία Δέσποινα.
0: Α, ναι.
1: Ξέρει πολλά.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος, καλημέρα. Τι μας στέλνει εδώ ο Χρήστος? Ένα βίντεο του Κωνσταντίνου Πλεύρη. Απλά δεν έχουμε τη δυνατότητα τα βίντεο να τα ακούμε από το Viber. Αν θέλει, ας μας γράψει και το κείμενο τι θέλει να μας πει ο φίλος ο Χρήστος. Την καλημέρα μας. Ο Σάκης, το Harp δουλεύει μια χαρά.
1: Έχει δίκιο ο Σάκης.
0: Πείτε με ένα πολιτικό παγκοσμίω που είχε ή έχει προβλήματα από το εμβόλιο. Κανένας. Γιατί άραγε? Γιατί άραγε?
1: Γιατί το κάνανε. Άνθρωποι είχε...
0: Έπεσε νεράκι στον μπράτσο.
1: Ρε, ούτε νεράκι ούτε τίποτα δεν έπεσε τώρα εκεί πέρα.
0: Τι?
1: Τίποτα. Δεν του βάλανε εκεί τη βελόνα και εντάξει.
0: Να. Μάλιστα.
1: Πιστεύεις εσύ ότι πήγε τώρα ο Μητσοτάκαρος και έκανε εμβόλιο?
0: Εγώ όχι, προσωπικά δεν το
1: έχω. Τότε.
0: Εντάξει. Ο ίδιος επικαλείται ότι το έχει κάνει τώρα.
1: Καταρχήν να πάει η αδερφή του και να του βάλει ξανά τις βοηθητικές στο ποδήλατο. Λοιπόν, δεν έκανε καλά. Ή η ασφάλεια που τον συνοδεύει να του βάλει τις βοηθητικές. Καλαθάκι, κουδουνάκι και επιγονατίδα. Εντάξει τώρα, ναι, κύριε Γαριφάλου, μην γελάτε. Ξανά βοηθητικές. Ξανά. Το παιδί δεν μαθαίνει.
0: Είχαμε και αυτή την περίπτωση, την περίεργη υπόθεση στη Λευκάδα. Η δίωξη εκβιαστών εξιχνίασε βομβιστική επίθεση που είχε πραγματοποιηθεί στις 23 Ιανουαρίου φέτος σε πολυτελή κατοικία ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα. Ο 49χρονος φερόμενος ως φυσικός αυτούργος τοποθέτησε 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδα στο πίσω μπαλκόνι της βίλας.
1: 10 κιλά.
0: 10 κιλά, ναι. Θα τίναζε όλο το νησί στον αέρα.
1: Και κιλά είναι πολλά.
0: Πάρα πολλά. Και φέρονται ως ηθική αυτουργή της υπόθεσης, η οποία έδωσαν εντολή σε ομάδα 6 ατόμων για την εκτέλεση της επίθεσης, να είναι 2 έγκλειστοι των φυλακών Μαλαδρίνου. Οι δράστες χρησιμοποίησαν όχημα που μισθώθηκε στη Λούτσα, εδώ στην Αρτέμιδα, από τον 49χρονο και τον 27χρονο σύνεργό του, 2 μέρες πριν από το συμβάν. Έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει τη δράση του 49χρονου φερόμενου ως φυσικό αυτούργου της φοβιστικής επίθεσης τότε στις 23 του Γενάρη σε αυτό το σπίτι του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα, και η υπόθεση εξεχνιάστηκε από τη δίωση εκβιαστών. Δύο μέρες πριν την επίθεση, ο 49χρονος με τον 27χρονο νίκησαν το επιχειρησιακό λευκό όχημα στην Αρτέμιδα στο όνομα του πρώτου. Διαχειρίστη της εταιρείας ενοικίασης είναι η σύντροφος του 47χρονου έγκλειστου στις φυλακές. Άκου τώρα εδώ, ο οποίος φέρεται ως ένας από τους δύο ηθικούς αυτουργούς. Μιλάμε τώρα. Είχαμε και μια άλλη υπόθεση. Άκου τώρα. Μια άλλη υπόθεση. Έχουμε ένα λεπτό μόνο. Στην Κύπρο πάλι, που οι δανέζικες αρχές ενημέρωσαν την κυπριακή αστυνομία ότι είχε φτάσει στο νησί, είχαν φτάσει δύο εκτελεστές που ήταν πληρωμένοι από έναν τύπο κάπου στην Αγγλία για να εκτελέσει στην Κύπρο δύο δίδυμα αδέλφια. Λοιπόν, και επειδή άκου τι είχαν κάνει οι άνθρωποι.
1: Είχαν τσακωθεί με κανέναν από τους δίκους, λέει,
0: είχαν βάλει αγγελία, είχαν βάλει αγγελία στο διαδίκτυο.
1: Ότι ψάχνουμε δολοφόνο.
0: Ότι ψάχνουμε δολοφόνο.
1: Άμως πουλάω, αγοράζω, χαρίζω. Ζητείτε δολοφόνο στο νησί της.
0: Με 600.000 αποζημίωση. Πήγε, βρήκανε τον.
1: Εντάξει, αφού βάλανε για 600.000 το συζητάς. Πας και μια φυλακή.
0: Λοιπόν, και τέλος πάντων πήγανε, έγιναν οι διαδικασίες.
1: Αν και πιστεύω θα με σκοτώναν για πολλά λιγότερα.
0: Ναι.
1: Γιατί 600.000, δεν έκανε 600.000 για να σε σκοτώσει. Ένα χιλιάρικο, εσύ πατάγανε με το αυτοκίνητο.
0: Έλατε. Έλατε.
1: Ξέρεις, άμα πιστεύεις ότι θα σε σκοτώσω για 600.000 ευρώ, έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου.
0: Τόσο φτηνοί είμαστε.
1: Τι
0: καθόμαστε και λέμε τώρα.
1: Στην Κύπρο αυτό κάνουν όλο. Χαλάνε τις τιμές. Αυτοκίνητα πανάκριβα. Δολοφονίες πανάκριβες.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Πιο πολύ από κάθε φορά. Πιο πολύ από κάθε φορά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 8, 30 Αυγούστου του 2026. Αύγουστο είμαστε ακόμα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όσους μας ακούνε. Είναι η εκπομπή Ο Λόγος στον Πολίτη. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλους. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφρέμ Χαραλαμπίδης. Μαζί μας ο Μανώλης, μαζί μας και ο επίκουρος Ικαριώτης. Πάμε να συνδεθούμε με τον φίλο του Στέφανο που μας κάλεσε μόλις τώρα. Να τον ακούσουμε, να ακούσουμε την καλημέρα του. Καλημέρα, Στέφανε.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, επίκουρε. Καλώς όρισες.
2: Καλημέρα σας, κύριε Στέφανε.
1: Ας το κύριε Στέφανε. Κύριος είναι μόνο ο Χριστός. Καλημέρα στο Μανολάκη.
3: Καλημέρα, κύριε
1: Στέφανε.
3: Συγγνώμη,
1: δεν είσαι αρέσει στο σχολείο.
2: Περίμενε ο Μανολάκης. Κοίταζε καλά, καλά τώρα. Σου λέει, δεν θα μου πει καλημέρα.
1: Γιατί χθες δεν το κατάλαβα, ήταν κοντά με τον Γιώργο. Και...
0: Δεν πειράζει.
3: Καλά, συγχωρεμένος.
1: Και καλή πρόοδο να έχεις. Και καλή επιτυχία στην ομάδα σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τι μου κάνετε, καλά είσαστε?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εσύ πες μας.
1: Επίκουρε Λεβέντη μου, σήμερα θα πούμε για την αμαχία του Γέροντα, αν και χθες ήταν η επέτειός της.
2: Εγώ τα έχω μάθει όλα αυτά από τον κύριο Τασούλα, δεν χρειάζεται να
1: πείτε. Λοιπόν, η αμαχία του Γέροντα το 1824, ο Ανδρέας Μιαούλης, εκεί στην περιοχή, κοντά στην Κάλυμνο, είχε συγκεντρωθεί ο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος με Αλγερινούς και Τινίσιους, έτσι, με αρχηγό του τον επικεφαλής τον Ισμαήλ Γιβλαρτάρ και από τις τουρκικές δυνάμεις τον Χοσρέφ. Είχε πέσει άπια, 3 περιπολικά πέτυχαν λόγω άπνοιας του Πιπίνου, του Παπανικολή και του Ματρόζου να επιτύχουν το σκοπό τους και ξαφνικά εκεί που υπήρχε άπνοια αέρασε, έπνευσε και επιτέθηκε ο Μιαούλης, κατέστρεψε το στόλο και προσπάθησαν να κάνουν και στην Ικαρία και στη Σάμο να κάνουν δωδιοφθορά, αλλά δεν το επέτυχαν γιατί και εκεί έχασαν τη μάχη και ήταν η σημαντικότερη ναυμαχία του αγώνα. Γιατί τον προηγούμενο καιρό, αν θυμόμαστε, ιστορικά είχαν κάψει την Κάσο και τα ψαρά.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, και απεφθέχθη αυτό το γεγονός, διότι στη συνέχεια θα πήγαιναν προς την περιοχή της Πελοποννήσου να κάνουν αποβίβαση. Και έτσι το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική ναυμαχία για μένα στον αγώνα της ελευθερίας της πατρίδας μας και μάλιστα... Μετά από τη μάχη, από ό,τι λένε τα γραπτά κείμενα της εποχής μας, οι ναυτικοί θέλουν να φάνε μπαρτοκαπνισμένοι και εξαρτημένοι και τους λέει ο Μιαούλης, παιδιά, σήμερα είναι το Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, να μην τη χαλάσουμε τη μέρα, γιατί χάρη σε εκείνον πετύχαμε και έφαγαν ψωμί και ελιές. Βλέπετε λοιπόν ότι το θρησκευτικό φρόνημα ήταν έντονο στους αγωνιστές μας και όχι μόνο σε αυτή τη μάχη, σε όλες τις μάχες. Σε αυτή την αμαχία, σε όλες τις μάχες ήταν πάντα, η προγονή μας ήταν πάντα εναρμονισμένη με την πίστη μας, τη χριστιανική μας πίστη. Γιατί δεν είχαμε τη χριστιανική μας πίστη, πολλά θαύματα γίνανε την Επανάσταση, δεν θα είχαμε την ελευθεριά μας. Αυτά είχα να πω έτσι σαν ιστορικό γεγονός. Είναι μεγάλη και σημαντική αυτή η αμαχία κατά τη διάρκεια του αγώνα και όπως είπαμε απέτρεψαν τις προσδοκίες των Τούρκων οι οποίοι με στη συνέχεια έφυγαν προς τα Δαβανέλια ο στόλος και ο Μιαούλης κυριάρχησε και στην περιοχή γιατί ήθελαν να ανακάψουν και τη Σάμο και τη Νικαρία, αγαπητέ επίκουρα.
0: Ακούω. Μάλιστα.
1: Κατά τα άλλα δεν ξέρω τι συμβαίνει στο Αιγαίο. Βέβαια η σημερινή...
2: Ήρεμα νερά.
1: Ήρεμα νερά δεν είχαμε τότε και δεν θα είχαμε και ποτέ.
2: Ούτε τώρα έχουμε.
1: Αν είχαν τη φιλοσοφία τη σημερινή, οι τότε αγωνιστές...
2: Θα λέγαμε Τούρκοι welcome.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε και ελεύθερη πατρίδα. Ούτε το διαπραγματεύτηκαν, ούτε κανένα συμφωνία μαζί τους.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα ο Κολοκοντρώνης δεν έχει πνεύματά του ότι εμάς ο βασιλιάς μας συνθήκες δεν έκανε, να νομίζει τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Και όταν ο Ιμπραήμ του στείλει ένα γράμμα του λέει όχι την πέτρα, πέτρα, την πέτρα μην αφήσεις, όχι τα δέντρα να μας κάψεις, εμείς δεν σε προσκυνούμε. Και το έδειξαν αυτός εμπράκτος βέβαια οι ήρωες της Επαναστάσεως. Μας έχουμε παράδειγμα εμείς οι νεότεροι. Δεν το διαπραγματεύτηκαν. Κανείς δεν το διαπραγματεύτηκε.
0: Τι παράδειγμα, τους έχουν ξεχάσει ήδη ο κόσμος. Δυστυχώς.
1: Όχι, δεν τους ξεχνάμε.
0: Εμείς ναι, λέμε τώρα η κοινωνία. Καταρχήν αυτό που έλεγε πριν ο Επίκουρος. Έχει έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας που...
1: Με το χαμόγελο στα στήθη.
0: Ναι, με το χαμόγελο στα στήθη και το 1981... Που... Ναι, ναι. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε από εκεί πέρα. Τα βάζουμε με την κοινωνία. Κι όμως...
1: Το θέμα είναι και για εμάς, δεν οφείλεται η ιστορική μνήμη μόνο στους πολιτικούς ηγέτες.
0: Ναι.
1: Οφείλεται και σε εμάς τους ιδίους, έτσι.
0: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ.
1: Και χαίρομαι πολύ καλά, χαίρομαι πάρα πολύ, το έχει πληροφορηθεί, έτσι, ότι έχουμε έναρξη γυρισμάτων της ταινίας Κολοκοτρώνης από το Μαραγδί.
0: Ναι, ναι, το άκουσα και αυτό. Καλά λες. Θα το, ναι, να το αναφέρουμε και αυτό, φυσικά.
1: Βέβαια, διότι ο Γιάννης Μαραγδής...
0: Ό,τι φτιάχνει είναι χρυσός.
1: Επιτυχία μεγάλη με τον Καποδίστρια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και δεν πήρε ούτε μία δραχμή επιδότηση από το ελληνικό κράτος, από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Α, μπράβο.

0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα και χάρηκα πάρα πολύ και καλημέρα και σε όλο το ακροατήριο. Μην ξεχνάω για κανένα.
0: Και καλό μήνα.
1: Και χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο σήμερα που γιορτάζει.
0: Βέβαια.
1: Και στην Αλεξάνδρα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή σου μέρα, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα. Ο Άκης λέει την καλημέρα μου κύριε Γαριφάλου, σε εσάς, στο Μανουλάκη, στον Επίκουρο και βέβαια στην κονσόλα στον Εφρέμ. Καλημέρα Στέφανε, ο Τούρκος επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Οι συμμαχίες μας πού είναι? Ο Σμαραχθής δεν είναι Νόλαν Στέφανε, λέει ο Σάκης από Γερμανία. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, κύριε Επίκουρε, Μανολάκη, καλημέρα σε όλους. Απλά θα ήθελα να προσθέσω, ας πούμε, για τον κύριο Τασούλα. Κύριε Επίκουρε, πρωί-πρωί, ας πούμε, πίνουμε τον καφέ μας λίγο να... Εντάξει, μου ανέβει και στη μύτη η δόλια, τι να κάνω. Λοιπόν, να προσθέσουμε για τον κύριο Τασούλα, μια και το ανέφερε και ο κύριος Στέφανος, καλημέρες μου και σε αυτόν, τις απαράδεκτες δηλώσεις του ότι τι καλά που έκαναν οι Γιαννιώτες και δεν αντιστάθηκαν στον Τούρκο, εν αντιθέσει των Θεσσαλονικιών που σφαγιάστηκαν και οι Γιαννιώτες για να τους αποζημιώσει ο Τούρκος, τέλος πάντων. Το λέω αποζημίωση, δεν το λέω διαφορετικά, γιατί θα ακουγόταν πάρα πολύ έτσι κακό. Τους έδωσε και τίτλους.
0: Βέβαια.
2: Αυτά είπε ο κ. Στασούλας. Με το χαμόγελο στα αστήθια αναρωτιέμαι τι έβλεπε εκείνη την ώρα. Έτσι, φαντάζομαι τι έβλεπε, τι φανταζόταν εκείνη την ώρα, κάποια θα ήταν μπροστά του και ανέφερε το χαμόγελο στα στήθια, ας πούμε. Τέτοιους προέδρους έχουμε, κατά τον...
3: Τώρα τι να κάνεις, κυρία Δέσποινα, να κάθεσαι να μαλώνεις.
2: Μα είναι δυνατόν, βέβαια. Απλά λέω, θα έπρεπε να μας πει ο κύριος Τασούλας πόσο χαμηλά πρέπει να γονατίζουμε, ας πούμε. Δηλαδή,
3: όχι ο Γεραπετρίτης, να μας πει πόσο πρέπει να σκύβουμε.
2: Ο Γεραπετρίτης μας έχει πει, μας έχει δείξει. Έχει δείξει ο άνθρωπος πόσο πρέπει, αλλά επειδή ο Τασούλας το έχει περάσει και σε άλλα επίπεδα, αναρωτιέμαι μήπως τα τέσσερα θα ήταν η κατάλληλη στάση. Λέω εγώ τώρα.
3: Δεν θα μπορεί να σηκωθεί μετά αυτός, αν πει τα τέσσερα.
2: Δεν πειράζει, εκεί θα μείνει. Δεν έχει, εκεί θα μείνει. Μια χαρά του θα είναι.
0: Μα ο σκοπός του είναι να μείνει εκεί, όχι να σηκωθεί.
2: Λοιπόν,
3: σε φεύγετε το... εδώ μαζικά.
2: Μα κύριε Επίκουρε, συγγνώμη κιόλας, αλλά ο κύριος Στασούλας αυτό το όνειρο έχει για όλον τον ελληνικό λαό, να μείνει στα τέσσερα εφόρου ζωής. Όχι να ξανασηκωθεί και να ξανασκύψει. Εκεί στα τέσσερα, αδερφέ, ό,τι να είναι. Φτάνει να μην δυσαρεστήσουμε τους Τούρκους και τον κάθε λογής κατακτητή που θα έρθει, τον επίδοξο κατακτητή που θα έρθει στη χώρα, γιατί υπάρχουν τέτοιοι δοσύλλογοι σαν όλους αυτούς που έχουμε ακούσει. Και βεβαίως θα καταγγείλω τώρα τον κύριο Επίκουρο, ήρθε η ώρα της καταγγελίας κύριε Γαριφάλου.
0: Να πάμε. Μισό λεπτό πριν την καταγγελία να σου πω ότι ο Άκης λέει την Καμίλα την καβαλάνε επειδή γονατίζει, κυρία Δέσποινα. Την καλημέρα το έχετε.
2: Πολύ σωστά την καλημέρα μου. Λοιπόν, έρχεται η καταγγελία.
0: Για να
2: τώρα.
0: Να.
2: Καταγγέλλω τον κύριο Επίκουρο,
0: ναι,
2: ότι έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη,
0: ναι,
2: του πατριωτισμού,
0: ναι,
2: με τα λόγια του, με τη συμπεριφορά του, του ήθους και της αξιοπρέπειας σαν Έλληνας πολίτης που είναι. Και όλοι οι άλλοι προσπαθούμε να φτάσουμε, ας πούμε. Κατάλαβες τι γίνεται?
0: Είναι δεινός αθλητής.
3: Ακούστε να δείτε. Ωραία τα λόγια σας, με τιμούν και χαίρομαι που έχετε αυτή την άποψη για μένα, αλλά ο ελληνικός λαός θα πρέπει να είναι περήφανος για όλα όσα συμβαίνουν και δεν βρίσκουν, δεν βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, γιατί κάθε μέρα που περνάει κάποιο Ελληνόπουλο κατατάσσεται στο ναυτικό, κάποιο Ελληνόπουλο φτωχό καταφέρνει να περάσει τις Πανελλήνιες και να μπει σε μια σχολή. Μια φτωχή οικογένεια καταφέρνει, τώρα που θα ψάξουν και για φοιτητικές εστίες με τα πανάκριβα νίκια, να τελειώσει και να πάρει πτυχίο.
2: Δυστυχώς όμως εκεί, θα λένε αυτά, κύριε Επίκουρε.
3: Εκεί κρύβεται ο αληθινός πατριωτισμός. Να κρατήσουμε τις οικογένειες μας, μέσα τις οικογενειακές εστίες, να τις κρατήσουμε ενωμένες και να κρατήσουμε τη φλόγα του ελληνισμού μέσα στα σπίτια μας αναμένες.
2: Δυστυχώς προμοτάρει κανείς αυτό που λέτε? Κανένας. Το διαφημίζει
3: 21.000 λιγότερες γεννήσεις έχουμε. Άρα γίνεται μια σιωπηλή γενοκτονία υπό την καθοδήγηση και την ευημερία αυτής της κυβέρνησης. Και γίνεται και αντικατάσταση του πληθυσμού, και όταν θα το καταλάβουμε ότι μας αντικαθιστούν ως πληθυσμό θα είναι αργά, γιατί πλέον

0: θα έχουν εκλέξει τους δικούς τους πολιτικούς αυτοί οι άνθρωποι.
1: Μα πάρα πολύ απλά, δεν αντιστεκόμαστε. Το πρόβλημα στον Έλληνα είναι ότι δεν αντιστέκεται. Σας άκουγα πριν για τα εμβόλια. Οκ, ναι, οι παγόνοι έλεγε να εμβολιάσουμε τα παιδιά. Ο ένας έλεγε αυτό, ο ένας έλεγε τ' άλλο. Εμείς οι Έλληνες, ο κάθε οικογενειάρχης άνθρωπος που του έχει δώσει ο ύψιστος 5 δράμια μυαλού. Το ξέρετε ότι το μεγαλύτερο κυνηγητό, αγαπητέ κύριε Πίκουρε, κύριε Γαϊφάλου, κύριε Μανολάκη, δεν το έκανε η κυβέρνηση. Το μεγαλύτερο κυνηγητό το έκαναν ο ένας πολίτης απέναντι στον άλλον. Ο κανιβαλισμός και η ανθρωποφαγία.
0: Η ονομασία COVID, αν τη διαβάσετε από την ανάποδη Divox στα λατινικά, σημαίνει διχασμός.
1: Α, μπράβο.
0: Ούτε το όνομα δεν ήταν τυχαίο που δώσανε.
1: Επομένως, εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα πω για τον... Καλά, δεν θα πω για όλη αυτή την κυβέρνηση, γιατί δεν είναι κυβέρνηση. Αυτή είναι εγκληματική συμμορία πλέον. Έχουν περάσει... Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι πινάκιο δικαστηρίου όλη η κυβέρνηση, για όνομα του Θεού. Αλλά ο διπλανός μου, απέναντί μου, τι έκανε την περίοδο του COVID? Με κοίταγε στραβά, εγώ δεν φόραγα μάσκα. Ήθελε να με αναγκάσει να εμβολιαστώ, επειδή αυτός είχε εμβολιαστεί. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, κύριε Πίκουρε, και γι' αυτό ο Έλληνας αιωνίως θα είναι διχασμένος. Αντί να κοιτάμε ο ένας πώς θα βοηθήσει τον άλλον και όλοι μαζί να ενωθούμε για να μπορέσουμε να έχουμε αύριο ένα καλύτερο μέλλον, κοιτάμε πώς θα ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, νομίζοντας ότι εμείς θα γλιτώσουμε από τον λύκο που την έφαγε. Δυστυχώς αυτά ξέρει ο Μητσοτάκης, αυτά ξέρει ο Γεραπετρίτης, αυτά ξέρουν όλοι αυτοί που έχουν το θράσος και πηγαίνουν τώρα και κάνουν προεκλογικές εκστρατείες και βρίσκουν 5-6 γέρους που τους χειροκροτάνε. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να το έχουν σκάσει με το τσχάμερα από τα σπίτια τους. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ή είναι δοσύλλογοι και οι ίδιοι, ή οι λύθοι, ή έχουν αλτσχάιμερ. Αυτά ξέρουν. Γι' αυτό κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Από τη στιγμή που εμένα κοντέψανε να με φάνε συγγενείς, φίλοι, γιατί είχα αρνηθεί να κάνω το εμβόλιο.
2: Και να κλείσουμε, Δέσποινα, με αυτό, βεβαίως. Γιατί έχουμε γραμμές.
1: Βεβαίως. Επομένως, τι περιμένετε? Και έρχεται τώρα και το, πώς το είπαμε, το σύστημα αξιολόγηση.
0: Μπράβο.
3: Και έρχεται και ο ιός του Δυτικού Νείλου αυτού.
1: Ναι. Θα φορέσουμε μακριά μανίκια για να μην μας τσιμπήσει, όπως έλεγε ο Βασιλακόπουλος. Ξυπνήστε, ρε Έλληνες. Έχετε μυαλό. Το έχουμε κληρονομήσει. Έχουμε βαριά κληρονομιά λογικής και ευθείας από τους προγόνους μας.
0: Έτσι.
1: Χρησιμοποιήστε το ρημάδι. Σπάστε την τηλεόραση, κλείστε την και ακούτε πράγματα που είναι αληθινά. Βάλτε τη λογική να δουλέψει.
0: Έτσι.
1: Και πάλι λοιπόν, γεια σας. Εν τω μεταξύ τρώγομαι, να ξέρετε, και ζηλεύω τρομερά που δεν είμαι εκεί να το ξέρετε.
2: Θα το κανονίσουμε μια μέρα να είσαι κι εσύ εδώ.
1: Να
2: σε καλά, Δέσποινα, να σε καλά. Πάμε γρήγορα στη Γερμανία, να συνδεθούμε με τη Γερμανία, με το ΖΕΠΟ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, κύριε Γαριφάλου.
2: Καλημέρα.
4: Κύριε Πίκουρε, χαίρομαι καλημέρα που είστε εκεί στο ράδιο μαζί να σας ακούμε. Και στο Μανολάκη, έτσι.
5: Καλημέρα
4: μου. Θα ήθελα να θίξω το εξής θέμα. Είδατε που μιλάτε εκεί για την αφρικανική σκόνη.
2: Α, που είπαμε για στον καιρό, ναι.
4: Ναι, το έστειλα και σε μήνυμα πριν. Πώς γίνεται, ενώ η Πελοπόννησο είναι κάτω από την Αθήνα, η Αθήνα να είναι γεμάτη με αφρικανική σκόνη, έτσι, και η Πελοπόννησο ή η Κρήτη, ας πούμε, να μην επηρεάζεται από αυτό το πράγμα? Πώς γίνεται?
2: Εγώ ξέρω.
4: Εγώ απορώ, δεν ξέρω, εγώ απορώ.
2: Εγώ ξέρω και θα σας απαντήσω. Όλοι αυτοί οι Αφρικανοί που στέλνουμε από την Κρήτη και από τα νησιά τεινάζουν τα ρούχα τους μόλις φτάσουν. Και βγαίνει αφρικανική σκόνη. Δηλαδή είναι πολύ απλό το πράγμα αυτό.
4: Και το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι μιλήσαμε για τα εμβόλια ακόμα, και καλά κάνουμε.
2: Το συζητάμε, γιατί θα έρθει και κανένα εμβολιάκι.
4: Όχι.
2: Για τον Νείλο, γιατί ετοιμάζουν μπατονέτα.
4: Ναι, θα σας πω το εξής. Στη δουλειά που ήμουνα, όταν αρχίσαν με τα εμβόλια, έτσι να εμβολιάζουν τον κόσμο, είχε έρθει εκεί πέρα ένας μεγάλος προϊστάμενος, να πούμε, την ώρα της δουλειάς, και μου λέει: «Σεις, κύριε Ζέπο, γιατί δεν κάνετε το εμβόλιο? Άμα θέλετε να κάνετε το εμβόλιο εδώ σε εμάς στο εργοστάσιο, μπορεί να το κάνετε. Κοιτάξτε, κύριε Ζέπο, κάντε το πρώτα εσείς, του λέω, όλοι όσοι θέλετε. Θα δω εγώ πώς πηγαίνει.
2: Όσοι θα ζήσετε και θα το κάνουμε.
4: Ναι, ναι. Και μετά λέω, θα αποφασίσω αν θα το κάνω ή όχι.
2: Θα το κάνω τελευταίος για να σας θάψω.
5: Ωραίος. Μπράβο.
4: Έτσι ακριβώς του είπα. Έτσι, έτσι ακριβώς του είπα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αν μου πει, ξέρεις τι, άσε τη δουλειά σου και φύγε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έτσι. Δεν θα μου πεις, κύριε, εσύ τι θα κάνω εγώ. Έτσι. Είναι δικό μου πρόβλημα. Έτσι. Το ίδιο και όλη η πολιτική. Το έγραψα και απορώ, σας μιλάω ειλικρινά, απορώ τόσα χρόνια, έτσι, πώς γίνεται ένας πολιτικός, ένας παγκοσμίος, να μην έχει βγει και να πει ότι ξέρετε κάτι, έχω παρενέργεια από όταν έκανα το εμβόλιο. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά.
2: Όχι.
4: Δεν υπάρχει. Δεν απορεί κανένα.
2: Άρα η απορία η δικιά μου είναι, το κάνανε τελικά κανένας από αυτούς?
4: Όχι, δεν το έκαναν. Δεν το έκαναν. Ούτε ο Μητσοτάκης το έκανε, ούτε ο Τσόρδας το έκανε, ούτε η Σακελαροπούλου το έκανε, ούτε κανένας από αυτούς δεν το έκανε. Και αυτό που έλεγε ο Βασιλακόπουλος ότι έχει κάνει 5-6, έτσι, εγώ σας μιλάω ειλικρινά, αποκλείεται να ένας επιστήμονας, ένας, έτσι, το βάλουμε σε εισαγωγικά, έτσι, να μην ξέρει, έτσι, περί τίνες πρόκειται.
2: Έτσι.
4: Δεν γίνεται, ρε παιδιά.
2: Έτσι.
4: Δεν γίνεται. Όλοι αυτοί να έχουν κάνει 5-6 πόσα έχουν κάνει και να μην έχουν παρενέργειες και κάποιος που έκανε 2, λέω εγώ τώρα, ή 3, έτσι, να
2: τον έχει πάρει και να τον έχει σηκώσει.
4: Ναι, ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, να πούμε.
2: Λοιπόν, έχουμε και το Λευτέρη που περιμένει. Να σε ευχαριστήσουμε, Ζέπο μου.
4: Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
4: Πίκουρε, να έρχεστε συχνά. Να έρχεστε συχνά. Και χαιρόμαστε που σας ακούμε.
2: Όπως το βλέπω, εκεί θα πάει η δουλειά σου.
4: Γιατί όχι.
2: Ξέρετε, τώρα θα βγάλουμε και μπατονέτα για το τι ψήφισες. Γιατί τώρα θα πάει ψηφίσουν όλη την Δημοκρατία και μετά τις εκλογές κανένας δεν θα λέει ότι την ψήφισε.
4: Κύριε Πίκουρε,
2: θα τον σταματάμε με την μπατονέτα, θα τον τη βάζουμε και του λέμε για να δούμε τι θα βγάλει ότι ψήφισες.
4: Για να σας πω, η Κωστοδία έχει ανέβει απάνω στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ, έτσι.
2: Ναι,
4: στην Κομωτινή θα πάει κανένας.
2: Έλατε.
4: Ρωτάω. Κομωτινή θα πάει κανένας.
2: Μπορεί να πάει τώρα να τους μαλώσει. Μα θυμάστε τι έλεγε την προηγούμενη φορά.
4: Με ή
2: χωρίς διαβατήριο. Καλά λέει ο Ζέπος. Καλά λέει.
4: Δεν ξέρω, κάτι είχε πει ότι άρα. Δεν θυμάμαι. Κάτι είχε πει ο τύπος αυτός, να πούμε.
2: Ναι.
4: Ξέρω εγώ.
2: Και έχει δίκιο και η Δέσποινα εδώ πέρα που λέει ο Ευαγγελάτος είχε κάνει όλα τα εμβόλια. Είχε κάνει και τις Μοντέρνα και τις Άστρα Ζένεκα και τις
5: Μερσεντές.
2: Και τις Μερσεντές είχε κάνει. Ναι, και...
5: ναι, λοιπόν, ευχαριστούμε, Ζέπα μου.
2: Είχε κάνει και εμβόλιο Ντεσεβό.
5: Λοιπόν, στο Λευτέρη, να μας πει μόνο ποια περιοχή μας ακούει. Καλημέρα, Λευτέρη.
6: Καλημέρα, παιδιά.
5: Σε ποια...
6: Εγώ σας παίρνω από το Μπαγκλαντές, ο Πακιστάν, πώς θα τα πούμε τα κάτω πατήσια.
2: Κάπως έτσι, κοντά είστε.
6: Δεν μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά, τι συμβαίνει εδώ πέρα.
5: Πέρασε στα σύνορα με διαβατήριο, χρειάστηκε εκεί.
2: Στο περίπτερο πας με διαβατήριο.
6: Τι να σας πω, και εγώ έχω ένα λόγο παραπάνω να είμαι θυμωμένος.
5: Γιατί?
6: Γιατί τα 25 μου πρώτα χρόνια τα έχω ζήσει στην Αλβανία. Εγώ είμαι βορειοϋπηρώτης.
5: Ναι.
6: Από τη Δρόπολη, από ένα χωριό.
5: Το έχω ακούσει.
6: Τέλος πάντων, και από το 2008 που πήρα την ηθαγένεια, γιατί άλλη πονεμένη ιστορία μας είχα, ήρθε τώρα εδώ το κάθε καρυδιάς καρύδι, και εμείς που ήμασταν ομογενείς και δικαιούμασταν να μας δώσουν χαρτιά, μας είχαν τόσα χρόνια. Ο παππούλιας που να μην πω τίποτα παραπάνω, κάθε 6 μήνες μας έστελνε στα σύνορα να σφραγίζουμε τη βίζα. Και τώρα εδώ ανεξέλεγκτα ο καθένας.
5: Και σε είχανε ίσα και όμοια με αυτούς, ίσως και σε χειρότερη θέση.
6: Τι να σας πω, παιδιά, τι έχουμε τραβήξει ρατσισμό απέναντι στον Έλληνα.
5: Και να σου πω, και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ο ρατσισμός και από εμάς τους ίδιους.
2: Μεγαλύτερος ρατσιστής είναι αυτός που μισεί την ίδια του τη ράτσα.
6: Αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται εκεί στην περιοχή, παιδιά. Αυτό είναι, η Ελλάς πλέον είναι η χώρα του. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και δεν τον ελέγχει κανένας.
5: Ναι.
6: Έβλεπα τις προάλλες απέναντι από την πολυκατοικία μου, είναι κάτι διαμερίσματα που κατά καιρούς τα βιάζουν και άλλοι και καινούργοι και καινούργοι. Και είχε ένας τύπος εκεί, ένας νεαρός, ένα μάτσο με 100 ευρώ. Τον έβλεπα, παιδιά, έπρεπε να τον βγάλω βίντεο. Και έγραφε τον εαυτό του και τα στέλνει, ποιος ξέρει, στους άλλους. Εδώ μοιράζουν λεφτά στην Ελλάδα. Ελάτε.
2: Επενδυτής ήταν ο κύριος, επενδυτής.
6: Τι να πω, από αυτούς τους μαυριδερούς.
2: Επενδυτές τους λέμε εμείς.
6: Τι να πω, παιδιά, τι ήθελα άλλο να πω. Ομολογώ ότι έχω λίγο καιρό που σας έχω ανακαλύψει σαν σταθμό και ακούω και τον πρόεδρο, πολύ τον ακούω. Αυτός ο άνθρωπος είναι ξηράφι, με συγχωρείτε, πρέπει να του δοθεί ευκαιρία να κυβερνήσει ο άνθρωπος. Εγώ τον έχω ψηφίσει, δεν το κρύβω, 2-3 φορές από το 2008 που ψηφίζω, γιατί τότε πήρα την ηθαγένεια. Αυτός ο άνθρωπος είναι, εγώ έχω πάθει πλάκα. Είναι μυαλό, κοφτερό, είναι ο μόνος που εμπιστεύομαι πλέον.
2: Μάλιστα.
6: Και όσο για τα εμβόλια που λέγατε,
2: ναι.
6: Εγώ επειδή δουλεύω στον χώρο της υγείας, είμαι από τους πρώτους που μας τα καρφώσανε. Γιατί μας απειλούσαν ότι δεν θα μπορέσετε να δουλέψετε και θα σχετικά...
2: Αναστολή εργασίας είχε, πρόστιμα είχε...
6: Ναι, ναι, στον ιδιωτικό τομέα είμαι βέβαια. Είχα και κάποιους συναδέλφους που μπράβο τους που δεν το κάνανε και βγήκαν σε αναστολή. Μπράβο τους, το λέω ειλικρινά.
2: Και εγώ που το έκανα το εμβόλιο, νιώθω περήφανος για κάποιους που κατάφεραν και αντιστάθηκαν.
5: Εγώ νιώθω περήφανος για το φίλο μου, το επί πολλά χρόνια φίλο μου, πρωτοστάτη στην αντίδραση, νοσηλευτή, υγειονομικό, το Λάμπρο το Τζοχαντάρι, δεν ξέρω αν το ξέρει ο Λευτέρης.
6: Πώς δεν το ξέρω, το ξέρω.
5: Πολύ καλός μου φίλος.
6: Αρτινός,
5: μπράβο, από το Διάσελο, από το Διάσελο.
6: Να μην πω που δούλευα, δεν θέλω να πω. Τώρα το Λάμπρο το ξέρω προσωπικά.
5: Λοιπόν, ο Λάμπρος ήταν από τους πρώτους που αντιδράσανε.
6: Μπράβο του.
5: Το θυμάσαι, Λευτέρη.
6: Και να δείτε τι bullying που από τους συναδέλφους.
2: Ξέρετε ότι το θεμέλιο...
6: Έχω πει να χαλάνε φιλίες στους γιατρούς.
5: Ναι.
6: Χρόνων, πολλών χρόνων και να χαλάνε φιλίες επειδή ο άλλος δεν έκανε το εμβόλιο και ήταν δικαίωμά του.
5: Πολλές τέτοιες φιλίες χαλάσανε. Κάτι θέλεις να πεις.
6: Τέλος πάντων, τώρα αυτά τα φάγαμε. Δεν ξέρω, οι συνέπειες φαίνονται πλέον.
5: Βέβαια.
6: Τα βλέπετε κι εσείς. Να μην σας τρώω άλλο χρόνο. Να είστε καλά και να συνεχίσετε τον αγώνα. Είστε η μόνη φωνή που είναι πατριωτική, πιστεύω εγώ.
5: Να είσαι καλά, Λευτέρη. Να είσαι καλά.
6: Όσο υπάρχουν τέτοιες φωνές, ελπίζω η Ελλάδα να έχει μέλλον, παιδιά. Να μην, γιατί πάει προς το χειρότερο. Να μην εξαφανιστούμε τελείως. Γιατί...
2: Ναι, πλέον διακυβεύεται ο αφανισμός μας.
6: Όπως είπατε ότι πάνε για την κατάσταση πληθυσμού και επειδή εγώ δούλευα σε μευτήριο, αντί να δώσουν κίνητρα στα παιδιά να κάνουν παιδιά, να κάνουν στα Ελληνόπουλα, δίνουν αυτά τα 2 χιλιάρικα, τι είναι αυτά, είναι κοροϊδία.
2: Πού και πότε τα δίνουν, αφού θα γεννηθεί το παιδί και με δώσεις.
6: Ναι, και αυτά δεν έπρεπε να τα παίρνουν οι αλλοδαποί. Έπρεπε μόνο οι Έλληνες πολίτες, όχι οι άλλοι που γεννιούνται εδώ πέρα. Όχι. Έτσι. Μόνο οι Έλληνες πολίτες.
5: Έτσι, έτσι.
6: Δεν νομίζω ότι το δικαιούται κάποιος που γεννάει εδώ το παιδί του. Η γύφτη είναι άλλη ιστορία.
5: Αυτή γεννάει.
6: Αλλά έπρεπε να δίνουν περισσότερα λεφτά για μένα στα νέα ζευγάρια. Να έχουν κίνητρο να γεννήσουν παιδιά, να κάνουν οικογένειες.
5: Βέβαια.
6: Όχι, παίρνουν αυτούς τους κάθε. Μαυριδερούς εδώ πέρα και γεμίσανε την Ελλάδα με τέλος πάντων.
5: Να είσαι καλά, Λευτέρη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλό δρόμο να έχεις.
6: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
5: Καλό δρόμο. Λοιπόν, όση ώρα βγαίνουν ακροατές εδώ και μιλάνε, μιλάμε για βροχή μηνυμάτων, χαμός.
2: Έχει γεμίσει η οθόνη τουλάχιστον του δικού μου υπολογιστή με μηνύματα τα οποία πρέπει να βρει τη χρόνο, κύριε Γαρυφάλου, να τα διαβάσει.
5: Να διαβάσουμε, γιατί δεν θέλω.
2: Αυτό που όμως που ήθελα να πω.
5: Με τιμάει και μας τιμάει σαν εκπομπή και σταθμό το ότι ο άλλος μπαίνει στη διαδικασία.
2: Κυριακή πρωί τώρα.
5: Να είναι ακόμα και στο αυτοκίνητο που βρίσκεται, να κάνει στην άκρη για να γράψει ένα μήνυμα να στείλει την άποψή του ή την καλημέρα του στο
2: βέβαια.
5: Είναι μεγάλη τιμή αυτό. Μεγάλη τιμή. Λοιπόν, ο Μανώλης κάτι θέλει να πει.
7: Αυτό που ανέφερε ο κύριος για το ρατσισμό. Όχι ότι έχω κάτι με τον κύριο, απλά ανέφερε το θέμα τώρα. Πολλοί από το εξωτερικό λένε ότι οι Έλληνες, η Ελλάδα είναι ρατσιστές.
5: Ναι, εντάξει, το λένε κάποιοι, ναι.
7: Ναι. Πρέπει να καταλάβουν λίγο το τι εστί όρος ρατσισμός. Ρατσιστές δεν είμαστε. Επειδή ρατσιστής, υπάρχουν πολλές μορφές ρατσισμού. Μία από αυτές τις μορφές είναι να απεχθάνεσαι, ας πούμε, τον μαύρο, αν είσαι λευκός.
5: Ναι.
7: Εμείς αυτούς τους ανθρώπους τους παίρνουμε στη χώρα μας, που μπαίνουν ελαθρέα μες στη χώρα μας και τους φιλοξενούμε κιόλας. Δεν είμαστε ρατσιστές.
5: Ναι, αφού τους φιλοξενούμε. Και απ' την άλλη, αυτοί που μας κατηγορούν ως ρατσιστές λένε ότι είμαστε και η πιο φιλόξενη χώρα στον κόσμο.
2: Και τι έκαναν, Ισπανία, Ιταλία,
5: ναι,
2: τι έκαναν.
5: Γίνεται εκεί κάτω.
2: Έβγαλαν το στρατό και πυροβολούσαν στις παραλίες.
5: Ναι, ναι. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο.
2: Λοιπόν, επιτρέψτε μου όμως να πω κάτι προηγουμένως που είπε ο ακροατής μας, που βγήκε.
5: Λευτερής.
2: Ναι. Που λέει ότι κάποιοι δεν υπάκουσαν. Να πω ότι το θεμέλιο της ελευθερίας είναι η ανυπακοή. Διότι μόνο οι δούλοι είναι υπάκουοι.
5: Και βέβαια.
2: Γι' αυτό έχουμε τους νόμους μας, γι' αυτό έχουμε τα δικαστήρια, γι' αυτό είμαστε ελεύθεροι, για να μπορούμε να είμαστε ανυπάκουοι.
5: Σωστό πολύ.
2: Βέβαια, όλο αυτό με τις ταυτότητες, με τα ντρόουν, με την αξιολόγηση που είπατε προηγουμένως, θα καταργηθεί αυτό.
5: Δηλαδή.
2: Θα καταργηθεί και μάλιστα θα καταργηθεί και πάρα πολύ άσχημα. Γιατί θα σε αξιολογούν. Συμμετείχες σε πορεία, έγραψες αρνητικό σχόλιο στο Facebook. Δεν χρουστάς τις δόσεις σου. Αξιολογήσε και μετά δεν θα μπορείς να πας στο εξωτερικό, δεν μπορείς να νοικιάσεις αυτοκίνητο. Εκεί να δεις πώς χάνουμε την πρόσβαση και πώς χάνουμε την ελευθερία μας.
5: Έτσι. Και μιας και ανέφερε ο Μανώλης για το πόσο ρατσιστές είμαστε, εδώ μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι στο διάλειμμα ο Μανώλης σου ζήτησε να σχολιάσεις αυτό που έγινε σε ένα μπάρι ενός καραβιού που είχαν αποθηκεύσει εκεί πέρα. Εντάξει, μεταφέρανε.
2: Κύριε Γαριφάλου, λοιπόν, αυτό είναι απαράδεκτο τώρα.
5: Ναι.
2: Άλλο πράγμα να εξηγείς ότι με το να έρχονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ λαθρέα παράνομα, όσοι θέλουν, ό,τι ώρα θέλουν, δεν μπορείς να τους στρέψεις, δεν μπορείς να τους φιλοξενήσεις, δεν μπορείς να τους ζήσεις, γίνεται αλλίωση του πληθυσμού σου. Και άλλο πράγμα να τους υποδέχεσαι
5: και να τους συμπεριφέρεσαι
2: σαν να είναι χειρότεροι και από ζώα. Γιατί τα ζώα που ταξιδεύουν έχουν ειδικό κλουβάκι, τα ζώα που ταξιδεύουν μπορείς να τα έχεις μέσα και στο καράβι και στην καμπίνα σου και στο κατάστρωμα, και αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν πρόσβαση.
5: Και τους έχουν ανάμεσα σε αυτοκίνητα να κάθονται κάτω.
2: Μπράβο, κλαδόν. Καταλάβατε τώρα.
5: Ναι.
7: Δηλαδή εμπιστευόμαστε ανθρώπους που βιάζουν, σκοτώνουν και δέρνουν μέσα στη χώρα μας να είναι δίπλα στις περιουσίες μας.
2: Ξέρεις τι γίνεται, Μανολάκη? Αν αποφασίσει κάποια στιγμή αυτός να φύγει από την Ελλάδα ή να τον διώξεις από την Ελλάδα, έχει που να πάει τη χώρα του. Αν χρειαστεί, που θα χρειαστεί με μαθηματική ακρίβεια όπως πάνε τα πράγματα, οι άνθρωποι αυτοί να μας διώξουν από την πατρίδα μας, δεν έχουμε που να πάμε εμείς.
5: Ναι. Έλατε. Λοιπόν,
2: διάβαζε μηνύματα, κύριε Γαριφάλου, εδώ.
5: Η Βέρα, την καλημέρα μου στο Στέφανο. Ο Βαγγέλης, καλημέρα. Έχουμε γίνει τις τελευταίες μέρες γνώστες του πόσες θέσεις ελληνικών συστημάτων άμυνας μας έχει στοχοποιήσει η Τουρκία με συντεταγμένες. Λένε λοιπόν για ψυχολογικές επιχειρήσεις, οι οποίες πάντα συμπληρώνω προηγούνται των επιχειρήσεων επί του πεδίου. Έχετε δει να διαραίουν από εμάς αντίστοιχες ενέργειες? Προσωπικά είδα, λέει, κάποια πολύ φτωχά στοιχεία. Το ερώτημα είναι, εμείς έχουμε στοιχεία δικά τους? Και αν ναι, γιατί δεν τα παρουσιάζουμε ώστε να υπάρξει αντίδοτο στη πτώση του ηθικού? Εκτός αν κάποιοι θέλουν αυτή τη στιγμή αυτή την ψυχική αποδυνάμωση. Πολύ δίκιο.
2: Υπάρχει έλεγχος.
5: Βαγγέλης.
2: Υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει
5: 2809.
2: Από τις ελληνικές αρχές υπάρχει τεράστιος έλεγχος. Καλά κάνουν που δεν το δημοσιοποιούν. Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα γνώριζαν και τι γνωρίζουμε και μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε.
5: Όχι, αλλά για ψυχολογικό αντίδοτο.
2: Δεν υπάρχει ψυχολογικό.
5: Μπορείς να πεις.
2: Ξέρετε τι γίνεται. Εμείς δεν έχουμε απειλήσει ποτέ την Τουρκία. Η Τουρκία μας απειλεί συνέχεια.
5: Να.
2: Φανταστείτε κάποια στιγμή να γυρίσει η Ελλάδα και να την απειλήσει ευθέως. Τι θα γίνει τότε? Τότε σοβαρεύουν τα πράγματα, ε.
5: Η ιστορία έχει δείξει στη μεταπολίτευση ότι όταν το έκανε κάποια στιγμή η Ελλάδα αυτό, οι Τούρκοι σκοτίνησαν τα παράλια. Εξαφανίστηκαν.
2: Είναι, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι πολλά τα οποία συμβαίνουν και δεν βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και που θα έπρεπε οι Έλληνες πολίτες, ο απλός ελληνικός λαός, έτσι, να είναι περήφανος, γιατί αυτά τα πράγματα όλα τα καταφέρουν τα δικά του ένστολα παιδιά, οι δικοί του συγγενείς.
5: Δεν διαφωνώ. Λοιπόν, ο Νίκος, ο 443, το έχει πει η Εύη και Αγιά, έκαναν Πλασίμπο από Νέα Φιλαδέλφια. Φιλιά σε όλους. Ναι, όντως η Εύη την κυρία έχει κάνει αγώνα για αυτή την ιστορία.
2: Και βέβαια έχει πληρώσει και το τίμημα, έτσι.
5: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, η Δέσποινα λέει: ο Τσιάρας είπε ότι πήγε στο εξωτερικό όταν είχε πάει στον Εύρο. Α, ναι, αυτό που ανέφερε ο.
2: Πρώτη φορά που επισκέφτομαι, λέει. Θέπος. Χώρα, λέει.
5: Εκτός
2: Ελλάδας, εξωτερικού, πώς το πει.
5: Ναι. Όντως, αυτό που ανέφερε ο Ζέπος. Λοιπόν, ο Νίκος. Να βάλουν, λέει, τον ΓΑΠ να τον εκπαιδεύσει. Ποιον, λέει,
2: του κύριου Παπαδρέου.
5: Όχι, το Μητσοτάκι με τα ποδήλατα που έπεσε.
2: Α, για να βάλουν τον Παπαδρέου.
5: Ναι.
2: Ούτε αυτός ξέρει, και αυτός έπεσε.
5: Γι' αυτό το λέει ο Νίκος.
2: Θα χτυπήσουν αυτοί και δεν θα έχουμε μετά ούτε κυβέρνηση ούτε αντιπολίτευση.
5: Έλατε. Τον έλεγχο, λέει, τον μπάστα καταστήματα τον κάναν οι πολίτες. Για τέτοια μυαλά μιλάμε και μετά λέτε για ήρωες του 21 και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι, έχει δίκιο, θυμάστε.
5: Ναι, βέβαια. Όλοι αυτοί ψηφίζουν και μετά απορούμε γιατί έχουμε αυτούς που έχουμε και μας κυβερνάνε. Οι πολιτικοί τις παρενέργειες τις είχαν πριν το COVID. Α, τώρα, λέει, που το θυμήθηκα, μιας και έχετε εκεί τον επίκουρο, γιατί δεν ξεκινάτε την εκπομπή από τις 6. Αυτός είναι βαλτός.
2: Αυτός είναι δικός μας.
5: Αυτός είναι βαλτός.
2: Αυτός είναι δικός μας και κάτι ξέρει.
5: Δεν του κάνατε το χατήρι, κύριε Γαριφάλη, την επόμενη φορά που θα έρθει να ξεκινήσει, από τις 4. Γερμανικό, λέει, θα κάνετε.
2: Από το καράβι κατευθείαν εδώ.
5: Θα τον διαγράψω τον
2: Νίκο. Καταρχήν δεν θα μας ανοίξει κανένας για να μπούμε.
5: Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό το πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, η Ουρανία, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλημέρα στον αγαπητό κύριο Επίκουρο και στο Μανολάκη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, από την όμορφη Μικάλη που σας προσφέρουμε να κάνουμε.
7: Από ό,τι φαίνεται μόνο εσύ δεν μου λες καλημέρα.
5: Πάνιο.
2: Μας έπιασαν τα ραντάρ εκεί της Μικάλης, στενά Μικάλης τώρα, Σάμου, άντε γεια.
5: Έλατε.
2: Καλοκαίρι 2025. Έλατε.
5: 800 μέτρα από την Τουρκία.
2: 800 μέτρα από την Τουρκία.
5: Αχ, τι μας θύμισε η Ουρανία τώρα.
2: Ναι.
5: Τι μας θύμισε. Ετοίμασε κανένα χταπόδι η Ουρανία. Εμείς σε 8 ρούλες με το καράβι είμαστε εκεί.
2: Ναι. Το τρώμε και κρύο.
5: Το τρώμε και κρύο.
2: Κάπρο.
5: Σε εκείνα ψήνει η Ουρανία. Λοιπόν, ο Ιωάννης, καλημέρα από τα ακριτικά θυμαράκια. Καλημέρα. Ακριτικά δεν έχει άδικο. Τα θυμαράκια είναι εδώ δίπλα, δεν είναι. Αλλά.
2: Εντάξει, είναι, θέλει διαβατήριο.
5: Και μαύρη ο τόπο.
2: Μέσα στην Αθήνα θέλει διαβατήριο το.
5: Δυστυχώς. Η Αλεξάνδρα, καλημέρα. Ευχαριστώ, λέει, τον κύριο Στέφανο για τις ευχές. Καλημέρα, πείτε του από Δρόπολη. Κι εγώ. Α, για τον. Πώς τον είπαμε, τον Λευτέρη που βγήκε.
2: Ναι, ναι.
5: Α, είδες, η Αλεξάνδρα είναι από το ίδιο χωριό με τον Λευτέρη, από τη Δρόπολη. Καλημέρα, λοιπόν, Αλεξάνδρα, και πάλι για άλλη μια φορά χρόνια πολλά. Άλλος Νίκος, καλημέρα από Ελευσίνα, χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο. Ο Στράτος, καλημέρα από το Εγάλεο. Ωραία, τι γίνεται.
2: Από το εξωτικό Εγάλεο.
5: Βέβαια. Ελευθερία, καλημέρα στην αγαπητή παρέα του Μάχη, στον αγαπητό κύριο Επίκουρο, κύριο Γαριφάλου, το Μανολάκη. Καλή εκπομπή από την Ελευθερία και το Βαγιανό.
2: Για
5: ποιο λόγο λένε ότι θα φτιάξουν τζαμιά και δεν φτιάχνουν τις εκκλησίες μας.
2: Σωστό.
5: Ναι, έχει δίκιο. Τι, κάτι θες να πεις, Μανώλη.
7: Τώρα που έχω ακούσει για τον Αλέξανδρο, καταρχάς χρόνια πολλά στον άνθρωπο. Έχουμε με τη βοήθεια τη δικιά σου ουσιαστικά είναι η εκπομπή.
5: Ναι.
7: Έχουμε δώσει καταρχάς ευχές σε έναν άνθρωπο από άλλους ανθρώπους που δεν γνωρίζονται και έχουν ουσιαστικά μάθει ο ένας τον άλλον από αυτή την εκπομπή.
5: Βέβαια.
7: Από αυτό το σταθμό.
5: Και αυτό είναι μεγάλο κατόρθωμα.
7: Ναι.
5: Να δένουμε τους ακροατές μεταξύ τους. Είναι όντως πολύ μεγάλο και πρέπει να το καταλάβουμε το μέγεθος, τη δύναμη που έχει το ραδιόφωνο. Γι' αυτό και το ραδιόφωνο, Μανώλη, δεν πεθαίνει ποτέ. Ό,τι και να γίνει, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση μπορεί να πεθάνει, τα πάντα, το διαδίκτυο, τα πάντα, το ραδιόφωνο έχει τέτοια μαγεία. Γι' αυτό και το υπηρετώ από το 1900, δεν λέω για τα πειρατικά ραδιόφωνα, από το 1990-91 τα πρώτα βήματα που γίνανε, ξεκίνησα από το στούντιο 10. Λοιπόν, αν πω και από τα πειρατικά ραδιόφωνα που μας κυνήγαγε η αστυνομία από ταράτσα σε ταράτσα που πηδάγαμε, Παναγία μου.
2: Τι έκανες, παρκούρ, πώς το λέμε.
5: Παρκούρ κάναμε, όντως.
7: Τι πατέρα έχω.
2: Εγώ τώρα θα μαθαίνω, δεν ήξερα ότι.
5: Το τι κυνήγι έχω φάει με τα ραδιογωνιόμετρα.
2: Γι' αυτό μετά στο διάλειμμα που κάναμε και βγήκατε έξω, κοιτάγατε την ταράτσα.
5: Έλατε.
2: Συνήθις, ξέρα.
5: Έλατε. Λοιπόν, η Βέρα, Καλός ή κακός, η θρησκεία είναι ο θεμέλιος λίθος της ψυχοσύνθεσης του ανθρώπου. Οι μουσουλμάνοι και ειδικά οι σουνίτες είναι μια κατηγορία μόνοι τους. Είναι επιθετικοί και θέλουν να επιβληθούν στους άπιστους. Με τους Κινέζους κανένα πρόβλημα. Με τους Ινδούς κανένα πρόβλημα. Έχει δίκιο.
2: Τον Κινέζο μία φορά να τον δεις χαλά.
5: Μόνο με αυτούς πάντα
2: είχα ένα φίλο, παντρεύτηκε Κινέζα.
5: Ναι.
2: Την πρώτη νύχτα του γάμου του χάλασε.
5: Έσπασε.
2: Του χάλασε.
5: Ναι. Τι, α. Ναι, ναι, μην το. Λοιπόν, με τους Κινέζους λέει κανένα πρόβλημα. Μόνο με αυτούς πάντα από το παρελθόν έως και τώρα υπάρχει και θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν είμαι ρατσίστρια. Απλά προσπαθώ να προστατεύσω τον εαυτό μου και τη χώρα μου. Μπράβο, Μανολάκη. Δεν είμαστε ρατσιστές. Απλά αγαπάμε την πατρίδα μας, λέει ο Άκης. Η Αλεξάνδρα στέλνει εδώ καρδούλες, ο Σάκης, 800 μέτρα από τα παράλια της Ελλάδος, όχι της Τουρκίας.
2: Σωστός,
5: έχει
2: σωστό,
5: δίκιο.
2: Καλά είπε ο άνθρωπος, καλά λέει.
5: Ξεκίνησες λέει μαζί με το Στάθη Ψάλτη με το Βασικά καλησπέρα. Ναι, έχει δίκιο. Α, κουλα, πολύ
2: τον
5: καλό έφαγες
2: και
5: Κυριάκος.
2: Το Στάθη Ψάλτη, εσύ
5: πολύ
2: ζεις ακόμα.
5: Ο Κυριάκος. Λοιπόν, με το Στάθη το Ψάλτη ήμουνα 15 χρονών, 16 και είχαμε επαφές τότε. Ήταν ένας άρχοντας, εδώ στην Οδό Αχαρνών, κάπου εκεί σε ένα μαγαζί. Τον είχα πρωτογνωρίσει, πιτσιρικάς. Λοιπόν, η Δέσποινα λέει, αλήθεια, βρήκαν οι φωστήρες κυβέρνηση του Αφημί που πήρε τα 19 εκατομμύρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ή ασχολούνται μόνο με την πιστοληπτική αξιολόγηση των Ελλήνων πολιτών.
2: Καλά λέει, καλά λέει.
5: Ο Θανάσης θα ξεκινήσει από τις 5 επίκουρες και όταν μπορείς πας και εσύ στο τούντιο.
2: Όχι, όχι. Μαζί.
5: Γαριφάλου τον νου σου, έχω ραδιογωγιόμετρο, θα σε βρω. Τι ηλικνία δούλευε, λέει το μηχάνημα. Α, είναι γνώστο. Ξέρει πολλά.
2: Ο Θανάσης.
5: Ξέρει πολλά. Ο Σάκης, το θέμα είναι πόσο από αυτούς του λαθρομετανάστες μένουν κοντά σε όλους αυτούς τους αλληλέγγυους πολιτικούς. Κανένας.
2: Κανένας, τι, είσαι καλά.
5: Κανένας.
2: Είμαστε αλληλέγγυοι για τη δικιά σου γειτονιά, για να τους κρατήσεις εσύ.
5: Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 8, πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό και να το σχολιάσουμε. Πάμε. Δεν ακούγεται.
8: Θα σκανάρει το νέο σύστημα που δημιουργούνται.
5: Να το βάλω από την αρχή. Λοιπόν,
8: το
5: ναι.
8: Οικονομικό και επιστοληπτικό προφίλ κάθε πολίτη και επιχείρηση. Θα σκανάρει το νέο σύστημα που δημιουργούν τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής και εντός 24 ωρών θα εκδίδεται η σχετική βεβαίωση, Θάνο Τσίρο.
9: Πριν πάμε όμως αυτό, μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα επιτόκια για τον επόμενο μήνα παραμένουν αμετάβλητα. Τα βλέμματα στρέφονται τώρα στην ομιλία που θα κάνει σε λίγα λεπτά η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ, να δούμε ποια θα είναι η τάση που θα υπάρξει για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ουσιαστικά το ενδιαφέρον επικεντρώνεται δηλαδή στο αν θα δούμε αύξηση των επιτοκίων από το Σεπτέμβριο υπό το βάρος και των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή.
8: Στη Μέση Ανατολή, σαφώς.
9: Στο θέμα μας τώρα, Μαριάννα. Ακριβώς. Παίρνει αυτό το όνομα, δεν θα είναι επίσημος, αλλά αυτή θα είναι στην πραγματικότητα η λειτουργία του. Όπως ο ιδιωτικός Τηρεσίας συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία των οφειλών μας προς τις τράπεζες προκειμένου να ελέγχει το πιστοληπτικό μας προφίλ. Το ίδιο πράγμα ακριβώς θα κάνει αυτό ο νέος οργανισμός, ο οποίος όμως θα συλλέγει όλες τις πληροφορίες από όλες τους φορείς του δημοσίου. Βλέπουν οι τηλεθεατές σχετική κάρτα, εφορίες, ταμεία, δήμοι, στόχος η βαθμολόγηση για τους πάντες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, 6 βαθμίδες για τα φυσικά πρόσωπα, 10 βαθμίδες για τις επιχειρήσεις. Η βεβαίωση θα εκδίδεται με απλή αίτηση, προφανώς με τους κωδικούς πρόσβασης στο τάξη για να διασφαλίζεται το απόρριτο μέσα σε 24 ώρες. Και το ζήτημα είναι ότι θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και τρίτων με την έγκριση των πολιτών, προκειμένου να σχηματίζεται ολοκληρωμένη εικόνα. Από πού αντλεί δεδομένα? Από παντού ουσιαστικά. Θα είναι οι φορολογικές μας δηλώσεις, θα είναι τα περιουσιακά μας στοιχεία.
8: Πάντα,
9: και θα είναι και η συμπεριφορά μας, δηλαδή το πώς έχουν εξυπηρετηθεί προηγούμενες οφειλές, προκειμένου να προκύπτει και η σχετική βαθμολογία, ουσιαστικά να εκτιμάται και η δυνατότητα να εξυπηρετούμε μελλοντικές οικονομικές υποχρεώσεις. Είναι μια εφαρμογή που θα την δούμε τους επόμενους μήνες να γίνεται χρήση της σε πάρα πολλούς τομείς, όχι μόνο στη δανειοδότηση, αλλά και σε άλλες εναλλακτικές δραστηριότητες.
8: Άνος, ευχαριστούμε πολύ.
5: Λοιπόν, είδες η συμπεριφορά μας.
2: Και εδώ έρχονται και κολλάνε και τα γυαλιά του Άδωνη του Γεωργιάδη, πέραν των στοιχείων μας, να έχουν και εικόνα της συμπεριφοράς μας.
5: Έτσι. Σωστό.
2: Αυτά είναι σοβαρά πράγματα, κύριε.
5: Λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος, δημιουργείται ένας βαθμός οικονομικής αξιοπιστίας για κάθε πολίτη με στοιχεία που θα υπάρχουν από οφειλές και συναλλαγές προς τις τράπεζες στην εφορία, τους Δήμους, τις ΔΕΚΟ και άλλους φορείς. Θα υποστηρίζει ότι μια χαμηλή βαθμολογία θα μπορούσε να δυσκολεύει την πρόσβαση όχι μόνο σε δάνεια, αλλά ακόμη και σε βασικές ή σημαντικές υπηρεσίες μέχρι να εξοφληθούν οι οφειλές αυτές. Δηλαδή, θα σου λέει αύριο το πρωί, ξέρεις κάτι, καταρχήν θα σου κόβει το ρεύμα. Αν για 2-3 φορές είσαι κακοπληρωτής, θα σου λέει, παιδί μου, δεν μπορείς να έχεις ρεύμα εσύ. Ή δεν πλήρωσες το νερό, θα σου κόβω το νερό. Λοιπόν, αν είσαι κακοπληρωτής, θα σου κόβω το νερό. Χρωστάς, είσαι μακροχρόνια οφειλέτης, δεν τον ενδιαφέρει αν μπορείς ή δεν μπορείς να ξοφλήσεις.
2: Ούτε ποιος σου δημιούργησε τις οφειλές, ναι, αυτές. Ναι. Γιατί υπάρχουν και κτηνοτρόφοι.
5: Δεν θα μπορείς να έχεις ίντερνετ.
2: Που τους θανάτωσαν τα ζώα, ναι. Χρωστάνε επιταγές.
5: Λέσβο.
2: Καλά έκαναν, χρωστάνε επιταγές οι άνθρωποι και ξέρετε, έκλειγε ο άλλος ο άνθρωπος και έλεγε: είναι η τελευταία φορά, λέει, που με βλέπετε, γιατί η τράπεζα, λέει, θα με πάει φυλακή εμένα.
5: Μπράβο.
2: Του θανάτωσαν τα ζώα. Δηλαδή, από τη μία έκανε η κυβέρνηση αυτή πειραματόζωα εμάς και μας εμβολίασε. Με ένα πειραματικό εμβόλιο και με ένα διακεκριμένο εμβόλιο που χρησιμοποιείται σε όλη την Ευρώπη, που το ζητάνε οι ίδιοι κτηνοτρόφοι, δεν εμβολιάζει τα ζώα τους.
5: Έτσι.
2: Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή τι βαθμολογία θα πάρει και τι βαθμολογία θα πάρει η Νέα Δημοκρατία που χρωστάει τόσα εκατομμύρια. Και μας τα έλεγε μια χαρά η κυρία Μπακογιάννη όσο δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
5: Μπράβο. Είδες όμως πόσο
2: και
5: απλά.
2: Μετά πήρε τον αδερφό της που δεν ήξερε ποδήλατο και τον πήγε στο τιμόνι της χώρας.
5: Μπράβο. Είδες όμως πόσο απλά ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Μέσα σε 3 λεπτά λέει, ρε παιδιά, γιατί κρυβόμαστε, λέει, πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν θα τα ξοφλήσουμε ποτέ αυτά. Δεν γίνεται, λέει, να τα ξοφλήσουμε.
2: Εντάξει, τότε να σας πω κάτι. Αυτοί που πάνε και τους ψηφίζουν φταίνε.
5: Ναι.
2: Μία είναι η λύση εδώ που φτάσαμε. Και είναι και η ελληνική. Τέλος. Τι.
5: Πάνω από τους μισούς Έλληνες θα κατέβουν αυτόματα 4 βαθμίδες κάτω.
2: Εμείς θα ξεκινήσουμε έτσι, από το μείον.
5: Ναι. Από το μείον, ναι.
2: Ναι, τι. Καταρχήν χρωστάμε όλοι. Είτε λίγο είτε πολύ χρωστάμε.
5: Γιατί ξέρεις Έλληνα να μην χρωστάει.
2: Μα αν δεν
5: χρωστάει. 9 στους 10 χρωστάνε.
2: Πας στο καφενείο και αν δεν χρωστάς, δεν σου μιλάει κανένας γιατί δεν έχεις τι να πεις στην παρέα. Τι να χρωστάνε όλοι και εσύ να πάει γεια σας, τι νέα. Εγώ δεν χρωστάω τίποτα.
5: Του είσαι και απαραίτητος.
2: Ναι.
5: Γιατί περιμένει να το ξαφνίσει.
2: Όχι, του. Ναι, εύχονται να είναι καλά ο άνθρωπος να πάρω τα λεφτά.
5: Έτσι, έτσι. Τι είμαστε εδώ. Α, μου στέλνει εδώ Λιχνίες, μου στέλνει ο Θανάσης Καλωδιάκια εδώ. Α, Θανάση, ξέρεις πολλά. Ο Θανάσης από το Περιστέρι.
2: Ξέρει πάρα πολλά.
5: Ξέρει πολλά ο Θανάσης. Λοιπόν, αυτό το νέο σύστημα θα πιάνει και τα κόμματα και τους βουλευτές. Καλά για τους Λάθρο, κουβέντα. Έλατε.
2: Μα οι Λάθρο δεν έκαναν και εμβόλια και μάλιστα λέγανε ότι ήταν και πολύ ανθεκτικοί γιατί είναι νέοι, λέει.
5: Κόλλησε και κανένας από τους κορονοϊό.
2: Πείτε μου πόσοι πέθαναν από COVID μετανάστες.
5: Κανένας. Εγώ
2: κανένας. Ξέρω,
5: κανέναν, ούτε.
2: Κανένας.
5: Κανέναν δεν ξέρω.
2: Θα μπορούσαν βέβαια όσοι πνίγονται στο Αιγαίο να τους περνάνε ότι είναι θύματα COVID. Έτσι κάναν και με όλο τον κόσμο.
5: Ναι. Καλά, ναι, τότε σε χτύπαγε αμάξι, σκοτωνόσουν και λέγανε ότι.
2: Για βάλτε την COVID. Μπατονέτα να δούμε πριν τον χτυπήσει το αυτοκίνητο. Μήπως είχε COVID αυτός.
5: Έλατε.
2: Ξέρεις πόσοι άνθρωποι πέθαναν μόνοι τους στο νοσοκομείο και πόσοι κυδεύτηκαν μόνοι τους και πόσοι δεν έλειωσαν μέσα στους νεκρόσωπους.
5: Πόσοι πήγανε τσάπα από υπερβολική δόση οξυγόνου. Πόσοι πήγανε.
2: Ναι.
5: Υπεροξυγόνωση. Πόσος κόσμος. Για πες.
7: Στη Θέουτα. Γιατί μπήκαν μόνο άντρες.
5: Α, και ναι, και αυτό και εδώ συμβαίνει. Και εδώ συμβαίνει. Περισσότεροι είναι άντρες.
7: Εδώ έχω δει.
5: Μάχημος πληθυσμός, καλά λέει ο Μανώλης.
7: Εδώ
5: μάχημος.
7: Έχω δει. Στη Θέουτα δεν είδα ούτε έναν. Ούτε μία.
5: Ούτε μία γυναίκα.
7: Ούτε ένα παιδί, κοριτσάκι, ούτε μία γυναίκα.
2: Και εδώ έρχονται οι γυναίκες, οι οποίες όμως είναι βάση μιας ουσιαστικής σύνθεσης της βάρκας, οι οποίες είναι έγκυες. Παραμένουν στην Τουρκία μέχρι να προχωρήσει η κοίησή τους. Μετά έρχονται εδώ και γεννούν ένα. Ελληνόπουλο,
5: με
2: το οποίο παίρνει τα
5: γένεια. Με φροντίδα υπαλλήλων ΜΚΙΟ.
2: Με τη δική μας φροντίδα, με τα δικά μας χρήματα.
5: Όχι, δεν είναι. Πέρα από αυτό.
2: Είναι εκεί για να περάσουν και πρώτοι.
5: Μέσα στα μεευτήρια που γεννάνε οι μετανάστριες, είναι υπό τη συνοδεία υπαλλήλων μη κυβερνητικών οργανώσεων.
2: Είναι πολύ άσχημο, κύριε Γαρυφάλου, να νιώθεις ξένος στην πατρίδα σου και είναι και πάρα πολύ ακόμα πιο άσχημο να διώκεσαι από τον άνθρωπο που έχεις εκλέξει να σε εκπροσωπεί. Εγώ αυτό νιώθω ότι συμβαίνει.
5: Ναι. Έλατε. Αχ, τι να πω, τι να πω. Λοιπόν, τι άλλο λέει εδώ, όσον αφορά τη συμπεριφορά μας, είναι μια ευκαιρία ο πολίτης να αρχίσει να λέει ψέματα στην κυβέρνηση ότι είναι η καλύτερη, λέει ο Νίκος από την Ελευσίνα.
2: Ναι.
5: Κατάλαβες. Τώρα, αυτό να πούμε λοιπόν για όσους δεν καταλάβανε το ηχητικό που βάλαμε, να πούμε ότι μπαίνει μια, εξετάζει μια διαδικασία το Υπουργείο και ψηφιακής διακυβέρνησης αλλά και το οικονομίας και οικονομικών να παίρνουμε μια βεβαίωση ότι είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Αν δεν μπορούμε να πάρουμε αυτή τη βεβαίωση, βαθμολογούμαστε αρνητικά και με το καιρό, σε περίπτωση που η βαθμολογία μας είναι πάρα πολύ χαμηλή, αν είμαστε μακροχρόνια ασυνεπείς στις οφειλές μας, θα μας κόβονται υπηρεσίες που, δηλαδή είτε νερό, είτε ρεύμα, είτε ίντερνετ. Λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι προεκλογικά πρέπει να είναι στην κορυφή της ατζέντας.
2: Ούτε που θα το αναφέρει κανένας.
5: Πρέπει, για μένα. Πρέπει. Τι λέει εδώ, δεν χρωστάω σε κανέναν ούτε σέντ, λέει. Ναι, γιατί φρόντισες. Αναγκάστηκες, Σάκη μου, να πας στη Γερμανία, να κάνεις το αυτό σου παξιμάδι. Λοιπόν, όλους αυτούς λέει που μπορούμε εδώ και πολλά χρόνια, κάθε 4 χρόνια, αλλά έφυγες από τη χώρα σου.
2: Ακούστε τώρα εδώ.
5: Νόμιμα να τους αξιολογήσουμε, κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά. Μπήκανε για να βγατήσουν, λέει Μανουλάκη.
2: Λοιπόν.
5: Όσοι είναι καία, λέει, όσοι είναι καία, ο χριστιανός.
2: Λοιπόν, ακούστε εδώ να δείτε. Το ψωμί από 20 δραχμές το πήγανε 3,25. Το γάλα από 22 δραχμές 1,5 ευρώ. Τη ζάχαρη από 30 δραχμές 1,10. Το ελαιόλαδο από 100 δραχμές 11 ευρώ. Ο καφές από 25 δραχμές 3,80. Τσιγάρα ελληνικά 18 δραχμές 4,30. Εφημερίδα από 18 δραχμές 1,5 ευρώ. Το ενίκιο στα 50 τετραγωνικά από 4.500 δραχμές το πήγανε 650 ευρώ. Και ο μισθός από 10.240 δραχμές το πήγανε 780 ευρώ. Πώς να μην χρωστάς? Μα σε πάνε με μεθόδευση, με μαθηματική ακρίβεια να χρωστάς. Εάν δεν χρωστάς, θα πρέπει ή να είσαι στο εξωτερικό ή να είσαι από αυτούς που τους δίνουν τα ΟΠΕΚΕΠΕ, τα δικά τους παιδιά, ή θα πρέπει να κλέβεις.
5: Βέβαια.
2: Διαφορετικά πώς? Δεν βγαίνουν μάνα από τα κουκιά. Μα μετρημένα κουκιά είναι.
5: Δεν είναι και τυχαίο αυτό το παραεμπόριο που γίνεται και στα ναρκωτικά και στο τζόγο και, και στη μαύρη εργασία.
2: Στα καύσιμα.
5: Στα καύσιμα παντού.
2: Τώρα έμεινε η βενζίνη στα 2 ευρώ
5: κρίση,
2: και δεν μιλάει κανένας, ενώ θα έπρεπε να το παίζουν στα κανάλια και στις τηλεοράσεις πρώτη είδηση.
5: Όταν υπάρχει κρίση σε μια χώρα, ανθίζει η πορνεία,
2: ο τζόγος.
5: Ο τζόγος, τα ναρκωτικά.
2: Και η Νέα Δημοκρατία.
5: Και η Νέα Δημοκρατία. Μια χαρά το είπες.
2: Εντάξει.
5: Μια χαρά το είπες. Λοιπόν, έχουμε κανένα τραγούδι να μας βάλεις για να πάμε και σε διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων, Εφραίμ? Έχουμε. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο δελτίο ειδήσεων για να διάσουμε το στούντιο, να μπει ο φίλος
7: μου,
5: ο Γιάννης Μυστηλόπουλος. Σωστά, να πει το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και επιστρέφουμε.
10: Ακούω μια κρυφή οργή, να μπαίνω βγαίνει απ' τις πόρτες.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Προεκλογικό καλάθι παροχών άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, επιχειρώντας να κατευνάσει επαγγελματίες, συνταξιούχους και οικογένειες. Το πακέτο περιλαμβάνει σημειακές φοροελαφρύνσεις και αυξήσεις επιδομάτων, ωστόσο το Μαξίμου αποκλεί κατηγορηματικά την κατάργηση των τεκμηρίων και την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, προκαλώντας επικρίσεις για ψηφοθυρικά ημίμετρα. Δυναμική κάθοδο με τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη αποφάσισαν οι αγρότες την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ, μεταφέροντας την πίεση στην κυβέρνηση. Μετά από πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, η Επιτροπή των Μπλόκων ανακοίνωσε μεγάλο συλλαλητήριο για τις 5 Σεπτεμβρίου στο Λευκό Πύργο. Ο αγροτικός κόσμος διεκδικεί άμεσες λύσεις για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα, υψώνοντας τείχος διαμαρτυρίας απέναντι στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Σοβαρό κενό ασφαλείας στις αερομεταφορές αποκαλύπτει το voicenews.gr, καθώς άγνωστοι εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο ελληνικό και έκλεψαν κρίσιμα καλώδια του συστήματος επικοινωνιών. Η κλοπή καθυστερεί εκ νέου τον αναγκαίο εξυγχρονισμό του FIR Αθηνών, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση για την παντελή έλλειψη φύλαξης σε στρατηγικές υποδομές από τις οποίες εξαρτώνται καθημερινά χιλιάδες πτήσεις. Ένας νεκρός και τρία βυθισμένα σκάφη είναι ο τραγικός απολογισμός φοδρής καταιγίδας στην Κύπρο, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Θύμα είναι ένας 76χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος εγκλωβίστηκε στο σκάφος του και ανασύρθηκε νεκρός από δίτες, ενώ η οικογένειά του διασώθηκε και νοσηλεύεται. Οι αρχές κατάφεραν να απεγκλωβίσουν άλλα 5 άτομα εν μέσω ακραίων καιρικών φαινομένων. Βαραίνει ο τραγικός απολογισμός στα Ιμαλάια, καθώς οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από τις σαρωτικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Κίνα ξεπερνούν πλέον τους 750. Την ίδια ώρα, πάνω από 3.000 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ άλλοι 900 εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε υπόγειες σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο υπό τον φόβο νέων υπερχιλήσεων, ενώ η διεθνής κοινότητα στέλνει έκτακτη βοήθεια. Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ελισάβετ Τελτσίδου στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα, ανεβαίνοντας στην κορυφή της κατηγορίας των 70 κιλών στο τζούντο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε στον τελικό της Σέρβας Αλεξάνδρα Άντριτς στη διαδικασία του χρυσού σκορ, πανηγυρίζοντας το δεύτερο μεσογειακό της μετάλλιο μετά το χάλκινο στο Οράν και χαρακτηρίζοντας και χαρίζοντας μια σπουδαία επιτυχία στα ελληνικά χρώματα. Γενικά έθριος καιρός με έντονη ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες επικρατεί σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, εντάσσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά του νομού έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη» με τον Γιώργο Γαριφάλου.
3: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή «Με ανοιχτά χαρτιά» με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 9, 30 Αυγούστου του 2026, πάντα συντονισμένοι εδώ στον Μάχη FM 99,8 και ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφρέμ ο Χαραλαμπίδης. Όση ώρα μιλάμε και μιλούσαμε, τα μηνύματα έρχονται βροχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό και πολλά τηλέφωνα. Λοιπόν, να πούμε ότι... λέει εδώ Σάκης, κύριε Επίκουρο, στόχος κάθε κράτους είναι ο έλεγχος των πολιτών με κάθε δημοδικτατορικό τρόπο. Και ο Μιχάλης από τη Φραγκφούρτη, καλημέρα, καλή Κυριακή από Φραγκφούρτη, με αγάπη στην πατρίδα μας την Ελλάδα. Μιχάλης, έκτακτο επίδομα, ανήγγυλο πρωθυπουργός για όσους είναι 140 ετών με μοναδικό κριτήριο να έχουν πολεμήσει στην Αλβανία το 40 και στους Βαλκανικούς του 12. Φαντάζεσαι, τον έχω ικανό.
1: Τι θα πει αυτό το στόμα του στη ΔΕΘ, τι θα πει.
0: Τον έχω ικανό, τον έχω ικανό. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι για την εκπομπή σας, κύριε Γαριφάλου, Μανολάκη, άκουσέ το. Βέβαια θα τα ακούσουμε μετά την εκπομπή, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα μέσα από αυτόν τον υπολογιστή. Όμως θα το κατεβάσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άκη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Η Δέσποινα λέει θα τα αναφέρουμε εμείς στο σχέδιο του Μητσοτάκη για την υποδούλωση όλων μας που λέγεται πιστοληπτική αξιολόγηση. Όλοι οι ακροατές του Μάχη FM και όλοι οι λογικοί και σκεφτόμενοι Έλληνες πολίτες μέσα από το ταξί, η πλειοψηφία των ταξιτζίδων, δίνουμε μάχη κατά του καθεστώτος Μητσοτάκη. Όλοι πρέπει να γίνουμε κοινωνοί και ομολογητές της πικρής αλήθειας που ζούμε καθημερινά στην Ελλάδα. Βέβαια. Ξέρεις τι αγώνα κάνουν οι ταξιτζίδες, δεν φαντάζεσαι, μέσα από τα ταξί. Μεγάλο.
1: Όλοι μαζί. Και τώρα που θα ξανακατεύουν, από ό,τι μαθαίνω, στη ΔΕΘ οι αγρότες.
0: Ναι, σε λίγο.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να κατέβουν και άλλα επαγγέλματα, όλοι.
0: Είναι πολλοί κλάδοι που έχουν χτυπηθεί. Οι αλληλείς, οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες.
1: Πείτε καλύτερα ποιοι κλάδοι δεν έχουν.
0: Η ασφαλεία, η στρατιωτική.
1: Να σας πω ποιοι κλάδοι δεν έχουν χτυπηθεί. Οι πολιτικοί, οι εργαζόμενοι μέσα στη Βουλή, οι δεσπότες και οι μητροπολίτες που τους έκανε την αύξηση, αυτοί οι υπουργοί, οι βουλευτές, αυτοί δεν έχουν πληγεί. Όλοι οι άλλοι το έχουν χάσει.
0: Τώρα θα ξαφνιάσω τους ακροατές. Και σένα θα ξαφνιάσω.
1: Τι έχουμε.
0: Έχω αποκλειστικό.
1: Αποκλειστικό.
0: Αμέ.
1: Για πες.
0: Και ηχητικό κιόλας.
1: Και ηχητικό.
0: Βέβαια.
1: Από πού, τι.
0: Από την πτώση του Μητσοτάκη με το ποδήλατο.
1: Α, τώρα που έπεσε στην Κρήτη.
0: Έχουμε ηχητικό.
1: Ναι.
0: Το τι έγινε την ώρα που έπεσε.
1: Ναι.
0: Έσπευσε μια κυρία εκεί από το φρουρά της.
1: Από το επιτελείο του εκεί που τον συνόδευε.
0: Ο που τον συνόδευε.
1: Ναι.
0: Και έχουμε ακριβώς την ώρα από τις πτώσεις του Μητσοτάκη τι ακριβώς έγινε εκεί τη στιγμή.
1: Τι υπόθηκε.
0: Άκου τι έγινε την ώρα που έπεσε ο Μητσοτάκης με το ποδήλατο. Άκου τι έγινε.
1: Για να ακούσουμε.
2: Κακό,
3: κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό, κακό

0: χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας.
1: Εκεί χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Μας ακούνε από την Ελβετία, μας ακούει ο άλλος ο Πέτρος από τη Νότια Αφρική. Πολύ κόσμος έξω από τα σύνορα της πατρίδος. Λοιπόν, Μιχάλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, πατριωτάκι μου.
1: Καλημέρα.
2: Και καλό χειμώνα σε όλο το σταθμό, στην οικογένειά σου και σε όλη την Ελλάδα.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, ήθελα, έχω μια μεγάλη απορία και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας, γιατί προχτές τσακώθηκα με το σταθμό στο Open.
1: Γιατί?
2: Γιατί εγώ τα ψέματα και τις ειρωνίες δεν τις δέχουμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα ανεβεί τώρα, λέει, στην Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης,
1: Ναι.
2: Ακούς, κύριε Γαριφαλού?
1: Ακούω.
2: Ναι, θα με αφήσεις να το τελειώσω αυτό.
1: Δεν θα σε διάκοψα.
2: Ναι, όχι, για να ακούσω τις εντυπώσεις των
1: για πες.
2: Πατριωτών.
1: Για πες.
2: Τι θα παρουσιάσει την Έκθεση Θεσσαλονίκης? Εγώ αν ήμουνα εκεί πέρα και με δίνανε το λόγο να τον ρωτήσω, ας είμαι αγράμματος, στο δημοτικό είμαι, αλλά σπούδασα σχολή μες στα χωράφια, θα τον ρωτήσα μόνο δύο πραγματάκια. Κάνετε διαφήμιση, διατυπανίζετε ότι πληρώσατε 13 δισεκατομμύρια χρέη του ελληνικού δημοσίου. Μπορείτε να μας πείτε, κύριε Μητσοτάκη, όταν το 1974 έπεσε η δικτατορία, εκείνος ο δικτάτορας χάρισε τόσα εκατομμύρια χρέη του ελληνικού λαού και τους έδωνε δάνεια να φτιάξουν σπίτια και, με συγχωρείς, και τουαλέτες, και το δημόσιο χρέος δεν ήταν τόσο. Πώς έγινε έτη 2026 να έχουμε 400 τόσα δισεκατομμύρια χρέη, να είμαστε εμείς χρεωμένοι, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, και δεν ξέρω πόσες γενιές πρέπει να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι για να το αποπληρώσουν. Δεύτερον, όταν συναντηθήκατε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αντρολάκη, γιατί μέσα στη Βουλή δύο πολιτικοί αρχηγοί σας λέγανε για τα χρέη της Νέα Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ και εσείς δεν βγάζατε τσιμουδιά. Πώς βγήκε ο Γεωργιάδης και το διεταμπάνησε αυτό και είπε ότι μην περιμένει, και χαζογέλαει κιόλα, σαν να μας έφτιανε μπροστά στα μούτρα μας, ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να τα πληρώσουν αυτά τα χρέη. Βγάλτε το από το μυαλό σας. Αν υπήρχε σωστή δικαιοσύνη, έπρεπε τον Γεωργιάδη να τον κατηβάσει κάτω στο σκαμνί, να τον εβάλει σε καρέκλα και να του πει, έλα εδώ κύριε, εσύ πώς βγήκες και έκανες αυτήν τη διάδοση ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν θα πληρώσουν τα χρέη? Για να κάνουμε αρχή, θα κατασχίσουμε τη δική σου την περιουσία, την περιουσία της Νέας Δημοκρατίας, γιατί με 600 εκατομμύρια πού τα βρήκαν οι υπουργοί, πρωθυπουργοί και θαλαμοφύλακες αυτές τις περιουσίες. Όλα, και το δημόσιο χρέος που χρωστάει θα το πληρώσετε εσείς και θα κατασχεθούν όλα τα περιουσιακά σας στοιχεία. Γιατί εμείς, κύριε Γαριφάλου, ούτε φάγαμε ούτε ήπιαμε και δεν είμαστε να πληρώνουμε στην υγεία το κορόιδο.
1: Έτσι.
2: Καταλάβατε.
1: Έτσι.
2: Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Δηλαδή πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Θα δουλεύουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, όλος ο ελληνικός λαός και αυτοί να τρώνε με χρυσά κοτάλια? Κι άλλοι γλεντάνε και άλλοι δεν τα πληρώνει. Πού το βρήκαμε, σε ποιο κράτος δικαίου? Σε ποιο κράτος δικαίου?
1: Έλατε.
2: Όχι, σας ρωτάω, μήπως έχω άδικο?
1: Όχι βέβαια. Τι άδικο να έχεις?
2: Γιατί προχτές, για να το κληρώσω αυτό που ήθελα να σου πω. Γιατί προχτές στο Open καθόμουν εδώ πέρα, έπινα καφέ και άκουγα και πήρα στο Open και ξέρεις τι τους είπα? Να πείτε στο Στραβελάκι και στην άλλη την κυρία που κάνουν εκεί να κάνουν σωστή δημοσιογραφία και να τους ρωτήσουν όταν είπαν ότι πληρώσανε το δημόσιο χρέος τα 13 δισεκατομμύρια, πού τα βρήκανε και πώς χρεώσανε αυτή την Ελλάδα 400 δισεκατομμύρια. Αν υπάρχει σωστή δικαιοσύνη, να πάνε φυλακή. Και εσείς, λέω, να πείτε στο Στραβελάκι να κάνει σωστή δημοσιογραφία ή να τα παρατήσει και να φύγει. Και αν είναι ελεγχόμενος, δεν χρειάζεται να βλέπουμε τηλεόραση.
1: Έτσι.
2: Έγινε, λοιπόν,
1: να σε καλά, Μιχάλη.
2: Να πολλά στο Μανολάκι και σε όλο το συνεργείο το Open.
1: Να σε καλά, πατριώτη μου, να σε καλά. Καλημέρα, Μιχάλη, καλημέρα. Καλημέρα, μας λέει και ο Δημήτρης. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για τις πολύ ωραίες εκπομπές που μας προσφέρετε. Καλημέρα και στη Βασουλίνα. Στη Βασουλίνα μας, από το Πόρτο Ράφτη που μας ακούει, την πολύ καλή μου φίλη. Τι λέει εδώ, όταν.

0: όταν πες από την κυβέρνηση, λέει, δεν θα θέλει, λέει, τσιτσί, θα θέλει μαύρο κοκό. Ο Άκης, ναι, ο Άκης λέει, με πεθάνατε και ξύπησα όλη την οικογένεια από τα γέλια, λέει, για το αποκλειστικό που βάλαμε. Για το αποκλειστικό. Ο Νίκος λέει, κύριε Γαριφάλου, φέρατε τον επίκουρο και το κάνατε Ικαρίαν μπαρ. Να το κάνετε, λέει, συχνότερα. Καβώς. Ο Στέλιος, καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Πες αυτό που πήρε τώρα από τη Γερμανία, ότι φωνάζει ο Βελόπουλος 5 χρόνια, ότι θα τους βάλει όλους φυλακή και τα χρέη και θα δεσμεύσει τις περιουσίες τους. Δέσποινα, πες του κύριου Μιχάλη από τη Φραγκφούρτη ότι εύχομαι όλοι οι Έλληνες ομογενείς να έχουν την αντίληψή του και την κοινωνική του και πολιτική του ενσυναίσθηση. Μπράβο κύριε Μιχάλη. Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος. Υπάρχει ο αντίλογος που λέει το εξής.
1: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή, να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή και λίγο μέτρο. Έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές, γιατί ξεφύγαμε από το κανονικό. Άλλη φορά οι μάνες μας ανάβανε έξω φωτιές και μας μαγειρεύανε και τρώγαμε. Τώρα τα θέλουμε όλα στην εντέλεια, δεν κάνουν οικονομία πουθενά. Τα ρεύματα τα φουσκώνουν εκεί πάνω και υποφέρουν τα καημένα τα παλικάρια. Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
0: Μήπως τελικά, επίκουρε, δεν κάνουμε πολύ υπομονή.
2: Να την έχεις πεθερά τώρα αυτή. Να είναι να είσαι γυναίκα και την έχεις πεθερά σου. Να είναι δηλαδή η μαμά του άντρα σου. Και να σου σκάσει μύτη στο σπίτι Κυριακή σε τραπέζι και να σε δει να βάζεις το φαγητό στην κουζίνα αντί να έχεις ανάψει στην πιλωτή της πολυκατοικίας ξύλα για να μαγειρέψεις. Και να σου έρθει και ο λογαριασμός Δευτέρα πρωί με τον ταχυδρόμο εκεί με mail του ρεύματος. Πες μου εσύ μετά θα σου δείξει αυτή η γυναίκα τι πάει να πει ενδοοικογενειακή βία.
0: Κύριε Γαριφάλου, έλεος θα μου σηκωθούν τρίκες κεφαλής.
2: Ναι, καλά, όχι γυναίκα, έχει δίκιο, σου λέει παλιά. Ανάβαμε εκεί έξω, ανάβατε έξω, λέει, και μαγειρεύατε.
0: Ναι.
2: Βάζεις τώρα το τσουκάλι έξω.
0: Έχουμε τρεις γραμμές και περιμένουμε. Τρεις γραμμές. Ναι. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στην κυρία Ιρώ. Καλημέρα, κυρία Ιρώ.
3: Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά στους Αλέξανδρους. Να ευχαριστήσουμε το δελτίο ειδήσεων το σημερινό του σταθμού σας εκεί, ναι. Από που εκπορεύεται. Είπε σωστά τη λέξη τάραντας. Είπε τον τάραντα. Γιατί προχθές κάποιο άλλο κανάλι που άκουσα τυχαία είπε το τάραντο.
0: Α. Είδες.
3: Ναι, να τα λέμε και να μην εκνευρίζονται παρακαλώ όταν τους κάνουμε παρατηρήσεις για λάθη. Γιατί γελάει ο κόσμος κάτω. Δεν το κάνουμε, δεν βάζουμε τίποτα στην τσέπη μας.
0: Όχι, όχι, το σωστό είναι αυτό.
3: Εσείς το ξέρετε.
0: Και εγώ
3: τώρα,
0: πολλές φορές έχω κάνει πάρα πολλά λεκτικά.
3: Όχι, κάνω λάθη. Μπράβο. Δεν υπάρχει και πολλά.
0: Και μ' αρέσει να με διορθώνουν.
3: Να τα διορθώνουμε.
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Λοιπόν, τι θέλω να πω, ευχαριστώ στον κύριο Επίκουρο, γιατί είναι απολαυστικός. Εγώ
2: καλημέρα, καλημέρα.
3: Κάτι άλλο στον κύριο Επίκουρο. Αυτή τη γνήσια γλώσσα που δεν προσπαθεί να την τσιμεντάρει και να την από εδώ και από εκεί μπαλώματα, εκφέρει τη γλώσσα όπως τη μιλούσαν οι προγονείς του, όπως τη μιλάνε στο νησί του, στον τόπο του.
0: Έτσι.
3: Αυτή είναι η γνήσια γλώσσα του λαού και όχι
2: και η ταυτότητά μας.
3: Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω κάτι από τον Παπαδιαμάντη.
0: Ναι.
3: Ένα που αφορά και είναι και επίκουρο.
0: Αρκεί να μην είναι μεγάλο. Αρκεί να μην είναι μεγάλο.
3: Δεν είναι μεγάλο, όχι. Είναι από την έκδοση πεδίο, μόνο αυτή η έκδοση για τους ενδιαφερομένους, του 2014, οι έμποροι των εθνών πρώτος τόμος. Μόνο σε αυτή την έκδοση συμπεριλαμβάνεται, να ξέρετε. Λοιπόν, σας διαβάζω. Μα οι έμποροι των εθνών θα συνεχίσουν να πολλούν γη και θάλασσα. Θα συνεχίσουν να εκμαυλίζουν συνειδήσεις. Η γαλινοτάτη του Αγίου Μάρκου Δημοκρατία, σύμβολο της εκάστοτε παντοδύναμης εξουσίας, θα σβήσει. Μα θα έρθουν νέοι, νέοι αδιφάγοι, φιλόδοξοι και πλεονέκτε, αφέντες καινούργοι, τύρανοι, που θα δίδουν το χρήσμα τους και θα στέλνουν τους γιους τους να κατακυριεύσουν την γη. Αφού η γενεαλογία της πολιτικής είναι συνεχής και γνησία εις τους προγόνους. Η αργία εγέννησε την παινία. Η παινία εγέννησε την πείνα. Η πείνα παρήγαγε την όρεξη. Η όρεξη εγέννησε την αυθαιρεσία. Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστεία. Η ληστεία εγέννησε την πολιτική. Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου. Τότε και τώρα, πάντοτε η αυτή. Τότε με τη βία, τώρα με τον δρόλο και τη βία. Πάντοτε οι αυτοί, οι ίδιοι σκηνοβάτες, οι τσιγκάνοι, αυτοί οι γελοτοποιοί, πίθηκοι, έτσι τους αποκαλώ εγώ τους λογωμένους πολιτικούς. Μαύροι χαλκείς που κατασκευάζουν δεσμά δια τους λαούς εις το βαθύ σκότος του αιωνίου εργαστηρίου των. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κυρία Ιρώμου, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, καλή εβδομάδα να έχετε, η Ευαγγελία έχει σειρά. Ο Αλέκος, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Αλέκος, από ποια περιοχή?
4: Σταύρο, καλημέρα κύριε Γαρεθάλου.
0: Καλημέρα, χρόνια σας πολλά, χρόνια σας πολλά.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους τους πατριώτες.
0: Να είστε καλά.
4: Εγώ θέλω να σας πω τρία πραγματάκια και να μην τα ξανασυζητάτε. Ένα είναι για τα εμβόλια. Όταν πήγαινες για το εμβόλιο, έκανες το εμβόλιο και σου λέγε η νοσοκόμα και η γιατρός, κάτσε 15 λεπτά για να δούμε τις μην έχεις παρενέργειες και τα λοιπά. Οι κύριοι όλοι, οι πολιτικοί απατεώνες, δεν καθόντουσαν ούτε δευτερόλεπτο. Οπότε είναι καθαρά ότι μας δουλεύουν.
0: Σωστότατη παρατήρηση, σωστότατη.
4: Εντάξει, έπρεπε ο κύριος Μητσοτάκης αν ήθελε, και αυτό εγώ δεν πιστεύω ότι είναι, αυτό είναι ένα μοντάζ.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν,
0: το δεύτερο, άλλο, ναι.
4: Το δεύτερο. Ο κύριος Υφυπουργός Οικονομικών, το λαμόγιο, γιατί η δημοσιογραφία έχει και μερικά λαμόγια, είπε ότι φτύνει το χοιρινό το κρέας. Γιατί να μου πει εμένα να μου απαντήσει έχει το πιτόγυρο 5 ευρώ αφού φτύνει η πρώτη ύλη. Και ξέρω το εγώ, είδος και είμαι μες στο είδος.
0: Γιατί δημιουργούν, πιστεύω εγώ, τέτοιες συνθήκες και τέτοια ψυχολογική αναταραχή στην κοινωνία, ώστε να δημιουργήσουν δεδομένα. Όπως έγινε τώρα με τα καύσιμα, εγώ πιστεύω ότι πια δεν θα ξαναδούμε τιμές κάτω από τα 2 ευρώ τα επόμενα 30 χρόνια.
4: Στα 2,5 μπορεί, στα 2 δεν υπάρχει.
0: Α, μπράβο. Κάτω από 2 ευρώ πιστεύω, όπως δεν θα δούμε ποτέ το καλαμάκι, το σουβλάκι που πριν από 1-2 χρόνια το δίνανε 1 ευρώ και τώρα έχει πάνω από 2 ευρώ το καλαμάκι. Ακριβώς. Το καλαμάκι, λοιπόν, σκέτο.
4: Αυτό λοιπόν, όλα αυτά κύριε Γαρυφαλού, λέγεται εσωτερικός φασισμός.
0: Έτσι. Και το τρίτο.
4: Και είναι φασισμός. Όλοι αυτοί είναι φασισμός. Είναι. Και το άλλο που κάνουν είναι διάφορες πλατφόρμες, όπως το είπε και ο αγαπητός κύριος Γεωργιάδης. Έκανε μια πλατφόρμα, λέει, να τη βοηθήσω να πάρει 2.000. Όλες αυτές οι πλατφόρμες που γίνονται, άμα θέλανε τα λεφτά αυτά τα δίνανε στους συνταξιούχους ή κάνανε σπίτια στα νησιά για τους αεροπόρους να μένουν τσάμπα.
0: Ναι, βέβαια.
4: Γιατί χάνονται πολλά λεφτά σε όλο αυτό το παρεάκι που έχουν στήσει.
0: Λες, Αλέκο, για πλατφόρμες. Αυτή η πλατφόρμα το πόσο κάνει, το πόσο κάνει.
2: Α,
0: το...
2: My Health, θα
0: πάει ακριβώς. Αυτό, ξαφανίστηκε.
2: Όχι, θα είπε... δημοσιοποιούνται οι εξετάσεις μας εκεί τώρα στο
4: Μάιο. Μας είπε λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός, ο πολιτικός απατεώνας, πόσο έκανε αυτή η πλατφόρμα που μπορούσε να είχε φτιάξει 2 σπίτια στα νησιά.
0: Στήχησε, κάτι εκατομμυριάκια στήχησε.
4: Να μένουν οι γιατροί για να έχουν μία στέγη να κοιτάνε το λαό. Όχι.
0: Έτσι, έτσι.
4: Και το τελευταίο, ναι, είναι το εξής, κύριε Γαρυφάλου. Η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί. Δυστυχώς. Γιατί αν λειτουργούσε η δικαιοσύνη, η πατρίδα μας δεν θα είχε φτάσει σε αυτά τα χάλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, Αλέκο. Χρόνια πολλά και πάλι. Να είστε καλά.
4: Καλά και εσείς, καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε. Φαντάζομαι ότι είναι η Ευαγγελία από τα μέρη τα δικά μου, από την Εύβοια. Να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, Ευαγγελία.
5: Η Ευαγγελία από το Μαρούσι.
0: Α, είναι άλλη Ευαγγελία. Άλλη Ευαγγελία. Καλημέρα, κυρία Ευαγγελία.
5: Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Υγεία.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
5: Και θα αναφερθώ στα λεγόμενα του κυρίου για τα εμβόλια. Θέλω να μας πούνε οι πρωθυπουργοί, η αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνανε εμβόλια τα γνήσια του θανάτου ή κάνανε με φυσικό όρο. Αυτό θέλω να μάθω. Όσο για την κυρία που μίλησε πριν θα τα φτιάξει όλα ο Μητσοτάκης, αυτή η κυρία πιστεύω ότι περνάει και τρώει με χρυσά κουτάλια. Ενώ εμείς δεν έχουμε ψωμί να φάμε. Ψωμί να φάμε. Και το τρίτο αναφέρομαι στον κύριο Μητσοτάκη, που είπε ότι το Νοέμβριο θα δώσει 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Χάρη μας κάνει. Χάρη. Μήπως πρέπει να τον προσκυνήσουμε. Ναι. Ή αυτά τα λεφτά που δίνει και πολλά άλλα που έφαγε συντάξεις και τα επιδόματα. Ντροπή τους. Ντροπή τους. Αλλά το ξέρε ότι δεν θα βγει και πήγε και μάζεψε όλους τους Πακιστανούς. Δεν ξέρω πόσοι είναι, πάνω από 130.000 έχω ακούσει. Αυτοί θα το ψηφίσουνε. Έλληνας κανένας. Έλληνας κανένας.
0: Μακάρι, μακάρι.
5: Όλοι το Βελόπουλο. Το Βελόπουλο μας και αλλάξει η Ελλάδα μας. Την κάψανε. Την Ελλάδα την κάψανε.
0: Να είστε καλά, την κυρία Βαγγελία. Να είστε καλά.
5: Την πουλήσανε και πρέπει να ντρέπονται. Ντροπή και έσχος. Εύχομαι να περνάτε καλά, να έχετε υγεία και να είστε πάντα άξιοι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Με καλή, καλή, καλό μήνα να έχουμε και καλή εβδομάδα.
5: Αμήν, αμήν.
0: Να είστε καλά, κύριε Βαγγελία. Τα φιλιά μας στο Μαρούσι. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον Πρωτέα, είπες, από τον Ταύρο. Όχι.
6: Από Νίκαια.
0: Από Νίκαια, ναι, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη.
6: Λοιπόν, καλημέρα. Χαιρετώ.
0: Είναι... Λίγο το ραδιόφωνο σας, λίγο το ραδιόφωνο σας, γιατί κάνει, ακουγόμαστε σαν από τη σελήνη. Ναι, τώρα νομίζω το φτιάξαμε.
6: Ωραία, ωραία. Έστε. Σας παίρνω γιατί μου ήρθε ο λογαριασμός του νερού, ο οποίος είναι 300% αύξηση. Έχω ένα λογαριασμό του 5 εδώ με 5 ευρώ, με μηδέν κατανάλωση, βάζουν μια υποχρεωτική κατανάλωση.
0: Όταν λέτε το 5, το 25.
6: Ναι, ναι,
0: ναι.
6: Και τώρα μου ήρθε 15, από 5, 15. Το πάγιο τέλος,
0: ναι,
6: ήταν 2,43.
0: Ναι.
6: Και τώρα ήρθε 9,09.
0: Καλά λέει, 300%, καλά λέει.
2: Καλά λέει ο άνθρωπος.
0: Καλά λέει.
6: Δεν μου λέτε...
2: Πώς τώρα, θα ζήσει με μια σύνταξη.
6: Το νερό, προσέξτε ποιο είδος. Το νερό που μας το ρίχνει ο Θεός, τσάμπα.
0: Έλα,
6: τσάμπα. Ναι. Γιατί από πού και ως πού, 300, εγώ είμαι συνταξιούχος και έχω να πάρω αύξηση από το 10. Τι, έχουμε κυβέρνηση. Όλα τα λεφτά που έρχονται από την Ευρώπη σπαταλούνται από εκεί που τα τρώνε. Τα κλέβουν, όχι, δηλαδή έχουν πέσει σαν τα κοράκια και τα έχουν ρημάξει όλα. Και δεν μπορούμε να πάρουμε, εκτός από εσάς, δεν μπορούμε να πάρουμε αλλού. Παίρνουμε την τηλεόραση και μας κοροϊδεύουνε.
0: Α, καλά, εκεί να βρείτε γραμμή, να μιλήσετε, ξεχάστε το. Τσάμπα, τσάμπα το κόπο που κάνετε δηλαδή.
6: Μέσα στο βούρκο είναι όλοι. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Και βγήκε προχθές και είπε να μας κρίνει ο λαός αντικειμενικά. Αντικειμενικά πρέπει να εξαφανιστεί, να πάει σε άλλη χώρα. Αυτό που έχει γίνει δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Όλα τα λεφτά σπαταλούνται από εκεί που αρπάζουν. Άμα δεν αρπάξουν δεν δίνουν τίποτα. Μας πήρανε τα λεφτά μας και τα τρώνε. Είναι απαράδεκτη. Πρέπει να φύγει. Εχθές έπρεπε να είχαν φύγει. Είμαι έξω φρενών. Είναι δυνατόν και μας κοροϊδεύουν τώρα. Θα μας δώσουν 5%. Δηλαδή το κρέας έχει πάει 20 ευρώ και 2, 5, 10 θα το πάρω 19. Και βγαίνουν κάθε μέρα οι τηλεοράσεις και λένε 1500, 1600.
0: Εγώ δεν θα σας πω ποτέ, κύριε Πρωτέα, τι να ψηφίσετε. Αυτό που θα σας πω είναι ότι πρέπει να πάτε να ψηφίσετε. Ό,τι θέλετε ψηφίστε, αλλά αποχή αυτή τη φορά πρέπει να την ξεχάσουμε.
6: Εγώ την κατηγορώ την αποχή από τον καιρό που άρχισα και ψηφίζω. Από τα 18 μου δηλαδή που ψηφίζω, την κατηγορώ, πρέπει να ψηφίζει όλος ο κόσμος. Πρέπει να είναι αντικειμενικό.
0: Για να έχουμε και το δικαίωμα να κάνουμε κριτική.
6: Ακριβώς.
5: Εάν δεν χυθεί αίμα να βγούμε στους δρόμους, είμαι 83 χρονών. Πρέπει να βγούμε στους δρόμους. Η νεολαία με τα ναρκωτικά τους έχουν κοιμήσει όλους. Απ' έξω γεμάτο ναρκωτικά είναι. Και δεν μπορούμε ούτε στην αστυνομία να τα
7: κατήγγειλα.
5: Μεγάλη αλήθεια. Στην αστυνομία, γιατί
6: είναι ίδιοι. Κατήγγειλα κάποιον που πουλάει εδώ ναρκωτικά και ή το κατήγγειλα ή όχι, κολοκύθια τούμπανα.
0: Ε, καλά τώρα, ναι.
6: Δηλαδή, τι τέτοια οργανωμένα πράγματα, τέτοια... Η Ευρώπη...
0: Και να κλείσουμε, γιατί έχουμε και άλλες γραμμές, αν θέλετε, το τελευταίο.
6: Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρωτέα, να είστε καλά. Βέβαια, επίκουρε, έχουμε και άλλη γραμμή, νομίζω, ναι. Φυσικά δεν μπορώ να υιοθετήσω το να βγούμε στους δρόμους με τη βία.
2: Η κυρία τώρα μιλάει. Εντάξει, πάνω στην αγανάκτηση.
0: Το αντιλαμβάνομαι.
2: Είναι μεγάλη γυναίκα.
0: Όμως καταλαβαίνω ότι η θέση δικιά μας είναι το να πρέπει να καταθέσουμε ότι δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε, να υιοθετήσουμε τέτοιες απόψεις. Λοιπόν, καλημέρα στον Χριστιανό.
8: Καλημέρα, καλό φθινόπωρο.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
8: Σε αυτό που ζούμε παγκοσμίως, γιατί αυτό που ζούμε εδώ είναι παγκόσμια, δεν είναι μονόδρομο.
0: Παντού, παντού.
8: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιο συγκεκριμένο θέμα με τους Έλληνες περισσότερο από τους άλλους.
0: Ναι.
8: Υπάρχει μια λεπτομέρεια ότι αυτοί που κυβερνάνε τον κόσμο, αυτή η φυλή, γιατί είναι μια συγκεκριμένη φυλή που κατέχει τις τράπεζες, πολυεθνικές, τον κόσμο. Στην Αμερική δεν υπάρχει, δεν είναι οι Αμερικάνοι, είναι άλλη φυλή που κυβερνάει. Λοιπόν, αυτοί λένε στα ιερά τους βιβλία ότι όλες οι άλλες, ότι όλοι οι λαοί γεννηθήκαν για τους υπηρετούν. Αυτή είναι η βασική λεπτομέρεια. Αυτό και προσπαθούμε να την επιβάλλουμε σε όλο τον κόσμο και με την νομοθεσία και με ό,τι μέσο έχουν. Από εκεί πρέπει να ξεκινούμε. Και στην Ελλάδα αυτοί που κυβερνάνε δεν είναι Έλληνες. Όλοι ξέρουμε τι είναι. Όλοι ξέρουμε από πού είναι αυτοί που κυβερνάνε εδώ και πάρα πολλά.
0: Ναι.
8: Καταλάβατε.
0: Έτσι, έτσι.
8: Εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα. Και το πρόβλημα είναι η οι παγκόσμιοι.
0: Έτσι.
8: Εκεί είναι το θέμα. Και... γιατί όλες οι περισσότερες τράπεζες ανήκουν σε αυτούς. Και αυτοί που κανονίζουν την οικονομική πολιτική. Σου λένε πόσα λεφτά έχεις, δεν σου κανονίζει τη ζωή σου. Αυτή τη στιγμή που κατέχουν το χρήμα ιδιώτες και δανείζουν κράτη ιδιώτες, εσείς περιμένετε να καταρρεύσουν τα πράγματα.
0: Έτσι. Και με ένα τραπεζικό σύστημα που έχει να δώσει 12 χρόνια, 14 χρόνια ένα ευρώ φόρο.
2: Εγώ
8: μα λέμε για την ακρίβεια. Όταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ακριβήνει τα επιτόκια 20 φορές, ο επιχειρηματίας θα τα μετακινεί στο προϊόν και, η τιμή του προϊόντος θα τον πληρώσω εσύ και εγώ.
0: Ναι, ναι.
8: Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, λοιπόν, που ανήκει σε αυτούς, κάνει αυτή την πολιτική ξέροντας τι θα γίνει.
0: Κάτι θέλει να πει ο επίκουρος, για.
2: Εγώ ευελπιστώ ως μισθωτός. Εγώ ευελπιστώ ως μισθωτός να πάρω το μισθό των δικαστών, των δεσποτάδων, των μετροπολιτών και το επίδομα που ανακοίνωσε το 300 ευρώ κύριος Στασούλας για αυτούς που κουβαλάνε εκεί μέσα το νερό και πίνουν στη Βουλή. Για αυτούς δεν υπάρχουν οι οικογένειες των τραπεζών να τους κόψει τα λεφτά, να μην τους τα δίνει και να μην έχει ο βουλευτής και ο υπουργός από 50 σπίτια.
8: Μα αυτοί είναι οι υπαλληλοί τους. Η εκκλησία είναι πολύ μεγάλο μαγαζί και σχολείο.
0: Μεγάλη κουβέντα.
2: Εντάξει, δίκιο είχε άλλος τώρα.
8: Βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και από το να βγαίνουμε και να κάνουμε συνέχεια διαπιστώσεις. Άλλες περίπτωση, θα μας φάνε ζωντανούς.
0: Έτσι. Κάτι γίνεται, κόβε τη γραμμή σου, Χριστιανέ. Κόβε τη γραμμή σου και δεν ακούγονται όλα. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε στην Ελένη από τη Σαλαμίνα. Καλημέρα.
9: Καλημέρα σας.
0: Λίγο το ραδιόφωνο, λίγο το ραδιόφωνο.
9: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
9: Σας ακούω από το πρωί, δεν έχω τηλεόραση, δεν μου άρεσε ποτέ. Σας ακούω καθημερινά. Βλέπω τον αγώνα σας και αγωνίζομαι κι εγώ για τους Έλληνες. Ζούμε σε μια κατάσταση τόκιας, στέρησης, απανθρωπιάς από αυτούς τους ανθρώπους που λέγονται πολιτικοί. Πρέπει, όπως και οι αγρότες που κάνουν αγώνα για τη ζωή τους, για τα κτήματά τους, για τα ζωάκια τους, μας έχει κατακάψει. Μας έχει κατακάψει αυτή η πολιτική. Δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει νοσοκομεία, δεν υπάρχουν τίποτα. Είναι όλα για την τσέπη τους. Αλίμονο στη νεολαία, αλίμονο στα γεροντάκια, αλίμονο στους συνταξιούχους. Πού μας πάει αυτή η κυβέρνηση, σε ένα γκρεμό. Σε ένα γκρεμό έχουν έτσι να πάνε σε σπίτια που δεν έχουν ούτε μία σώμα. Έχουν πήγε να δουν σε τι ζει ο κόσμος ο πτωχός. Πήγανε ποτέ σε ένα χωράφι να δούνε από τα κύματα. Τι ζημίες έχουν. Είναι για την τσέπη τους. Είναι δηλαδή, είναι άνθρωποι ανθρωποφάγοι. Ψάχνουν να βρούνε αιτίες για να μας παίρνουν το βίος. Θα μείνουμε στους δρόμους. Να ξεσηκωθεί ο Έλληνας και να βγούμε νερόπαλα για να τους κατεβάσουμε, αλλιώς δεν θα φύγουνε.
0: Ναι. Όχι με ρόπαλα. Το ρόπαλό μας είναι η κάλπη, κυρία Ελένη. Το ρόπαλό μας είναι η κάλπη.
2: Είναι αμή μας, είναι η δημοκρατία.
9: Των Ελλήνων. Είναι οι βρικόλακες. Ντρέπομαι γιατί πάει ο κόσμος και τους ψηφίζει. Για ποιο λόγο. Πρέπει να κάνουμε μια συνείδηση ανθρωπιάς για τον Έλληνα. Όχι για αυτούς. Αυτοί πρέπει να δικαστούν για έσχα την προδοσία. Κάτσανε τα τέμπη. Σκοτώσανε τα παιδιά. Γιατί, για ποιο λόγο. Τι τους θέλει ο Έλληνας. Αν δεν μας θέλουν να τα μαζέψουν και να φύγουν να πάνε στη Γερμανία εκεί που είναι οι Εβραίοι. Να πάνε εκεί που λύσανε το Αιγαίο. Δεν μπορεί ο ψαράς να πάει να ψαρέψει. Μια κατάσταση τραγική. Τραγική. Για τον Έλληνα. Πεθαίνει στον δρόμο αβοήθητος.
0: Μάλιστα.
9: Εγώ απλά έχω να ξεσηκωθούν όλοι. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Ελάτε να δείτε που μένω. Σκοτώσανε τα ζωάκια μου, τα σκυλιά μου με έχουν κατακλέψει 10 χρόνια. Ποια είναι η δικαιοσύνη. Ποια είναι. Θα πεθαίνω στον δρόμο. Είναι ντροπή και έσχος.
0: Και πολλοί, πολλοί άνθρωποι σαν εσάς. Κάτσε
9: την τραγική για τον Έλληνα και για τους εργαζόμενους, για την νεολαία. Κλείνουμε σχολεία, δεν γεννάει η Ελληνίδα. Μας έχουν φέρει τη σάρα, τη μάρα και το κακό στην απάτη. Δεν θα μπορούμε να βγούμε έξω, θα περιμένουμε μια σφαίρα στο κεφάλι. Αυτά έχω να πω. Αυτά, να σας δίνει ο Θεός δύναμη. Και να βγει ένας Χλελόπουλος να τα σαρώσει όλα, να κατεβάσει όλους τους νόμους, να αφήσει τον Έλληνα ελεύθερο να πάει στα χωράφια. Γεμίσαμε ανεμογεννήτριες, καρκιγόνα, που πήγανε τα λεφτά των Ελλήνων στα διαμερίσματά τους, ε. Ντροπή και έσχος. Ο Έλληνας πρέπει να ζήσει γιατί είναι Έλληνας. Είναι Έλληνας κι αν είναι αυτοί αθέλληνες να πάνε στον διάλο και ακόμη παραπέρα. Αυτά έχω να πω εγώ αγανακτήσει. Σας ευχαριστώ και ο Θεός να σας δίνει δύναμη.
0: Να είστε καλά, κυρία Ελένη. Να είστε καλά εκεί στη Σαλαμίνα, το νησί που κάηκε δύο φορές μέσα σε μια εβδομάδα. Δύο φορές. Τι να πεις τώρα, αυτή, εγώ την άφησα τη γυναίκα αυτή να βγάλει αυτό
2: τον πόνο της. Περνάει δύσκολα, περνάει δύσκολα.
0: Αυτό που ζει η πλειοψηφία των Ελλήνων, κακά τα ψέματα. Είναι, και αυτή η γυναίκα είναι εξωτερήκευση αυτό που, γιατί ξέρεις πόσοι το κρατάνε μέσα τους,
2: ναι, ναι,
0: και πάνε στην αυτοκτονία, πάνε στα καταθλιπτικά, πάνε στα... Πάνε στα πρακτορία και παίζουν κανένα κίνο, μπας και πάρουν κανένα 20 ευρώ.
2: Κύριε Γαριφάλου, νέα παιδιά που δίνουν οι Πανελλήνιες πάνε και αυτοκτονούν γιατί νιώθουν ότι δεν έχουν μέλλον.
0: Να.
2: Οι ένστολοι εγκαταλείπουν τις υπηρεσίες τους. Πέρα μαζικά.
0: Να. Φρυδερίκη, καλημέρα σε όλους σας. Εξαιρετική εκπομπή. Να είστε καλά, κυρία Φρυδερίκη. Ο Νίκος, κάτι άκουσα ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει ότι μαζί με τους λογαριασμούς ρεύματος και ίδρυυσης θα έρχονται μαζί με παραπεμπτικό, όχι για εγκεφαλικά, για το υπερσύγχρονο ΕΣΥ. Όλο τους κατηγορείτε, πείτε λέει και τα καλά.
2: Λοιπόν, τα καλά βγάλαμε την κυρία. Δεν βγάλαμε την κυρία.
0: Ναι, μα το λέμε. Υπάρχει και άλλη άποψη.
2: Στις πιλωτές όλοι θα μαγειρεύουν.
0: Υπάρχει η άποψη που λένε ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή.
2: Λίγο υπομονή.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Να την έχεις στο σπίτι σου αυτή και να είσαι σόγαμπρος.
0: Ιωάννης, η τηλεματική των λεωφορείων πότε θα δουλεύσει? Τέταρτη μέρα off. Αντί να επιβραβεύουν ότι δεν έχει κατανάλωση νερού, σου βάζουν και πρόστιμο. Ναι, λέει το για την περίπτωση του ανθρώπου που από 5 ευρώ του ήρθε 15, γιατί μόνο τα πάγια.
2: 15, αυτός, 300 του ήρθε.
0: Έπρεπε να του κάνουν και δώρο το πάγιο. Γιατί δεν καταναλώνει νερό. Κατάλαβες. Έχει παροχή που δεν καταναλώνει ούτε σταγόνα. Λοιπόν, και του πάει λογαριασμός. Δεν έπρεπε να επιβραβεύεται αυτός.
2: Για την επιχείρηση αυτό είναι κέρδος. Χωρίς κατανάλωση.
0: Είδες. Ο Άκης είναι λυπηρότης συνταξιούχοι, ψάχνουν στα σκουπίδια μετά τη λαϊκή να βρούνε κάτι που πετάξαν οι παραγωγοί. Είμαι οδηγός όλη μέρα στο τιμόνι.
2: Ναι.
0: Και τα βλέπω με τα μάτια μου. Κρίμα, κρίμα. Για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δώσει τα πάντα.
2: Κρίμα οι άνθρωποι. Κρίμα σας, την ηλικία, κρίμα.
0: Ο Κώστας, καλημέρα σας. Σας κάνει εντύπωση? Η εταιρεία Μητσοτάκης ΑΕ εφαρμόζει το ίδιο σχέδιο ανέκαθεν. Το 90-93 που κυβέρνησε ο πατέρας Μητσοτάκης με στήριξη του ΚΚΕ και της ΕΑΡ, σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια έκανε με το νερό με πρόσχημα τη λειψιδρία. Μέχρι κόφτες βάλαμε στα καζανάκια. Την ίδια περίοδο 90-93 που ξανακάει και η χώρα από άκρο σ' άκρο, έλεγαν ότι έφταιγαν οι μονοτήρες από τους πυλώνες της ΔΕΗ. Τώρα λένε το ίδιο παραμύθι με τον ΔΔΕ. Πάμε όλοι μαζί με το τραγουδάκι «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία».
2: Και έρχεται και ο γιος από πίσω.
0: Και ναι, με την ταινίστρια λες.
2: Ετοιμάζει γάμο, ετοιμάζει αυτά. Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι τώρα, κάποιοι βολεμένοι μεγαλώνουν τα παιδιά τους και τα χειραγωγούν και τα καθοδηγούν να πάνε ψηφίσουν το παιδί αυτού του ανθρώπου.
0: Έτσι. Η Βέρα, αλίμονο στα νέα παιδιά που τους έχουν υποθηκεύσει το μέλλον, αγαπητή μου κυρία. Αυτή είναι η ελληνική ψυχή. Στα σέβημου στην κυρία Ελένη.
2: Τα σέβημου. Μίλησε πολύ όμορφα.
0: Έτσι.
2: Κατάθεση ψυχής.
0: Ο Γιάννης, γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννης ο 36-49, να του πω ότι βλέπω ότι επειδή έχει κάνει πολλές προσπάθειες να μας καλέσει στο τηλέφωνο, στο Viber δεν δεχόμαστε κλήσεις, δεν μπορούμε να τις βγάλουμε στον αέρα. Έχει κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, ό,τι θέλεις μπορείς να το γράψεις. Η Δέσποινα, καθολική συμμετοχή στις εκλογές. Μαύρο δακοτό στη Νέα Δημοκρατία. Όλοι μαζί ενωμένοι θα τους στείλουμε στον Αγύριστο.
2: Πάρτε ό,τι σας δίνει. Πάρτε ό,τι σας δίνει και μαυρίστε τον.
0: Σάκης, κρίμα, αλλά τι θα ψηφίσουν όλοι αυτοί? Ο Κίσιγκερ τα είχε πει από τη δεκαετία του 70. Αν ελέγξει την τροφή και το νερό, μπορείς να ελέγξει την ανθρωπότητα. Αυτό ακριβώς κάνουν. Λοιπόν, έχουμε γραμμή? Όχι. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε τραγούδι. Να πάμε σε τραγούδι, να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε να κλείσουμε αυτή την καταπληκτική εκπομπή.
2: Εν τω μεταξύ ακόμα στέλνουν μηνύματα ο κόσμος.
0: Χαμός γίνεται.
2: Να τα διαβάσουμε όμως, να μην τους αφήσουμε.
0: Έχω πάρει και στο προσωπικό μου εδώ, η Βάσο μου στέλνει,
2: και
0: καλημέρα
2: mail,
0: η Βάσο.
2: Mail βλέπω εδώ έχουμε.
0: Και mail. Έχω πάρει και από τη Βούλα, από το Περιστέρι. Ο Κώστας Σαμπάνης λέει μήπως τελικά φταίνε τα ποδήλατα που έπεσαν ο Κούλης και ο ΓΑΠ και δεν φταίνε αυτοί.
2: Α, μπορεί όποιος βγαίνει πρωθυπουργός να του χρεώνουν εκτός από το γραφείο εκεί στη Βουλή και το ποδήλατο.
0: Και το ποδήλατο. Ναι. Και όλα τα σέρβις.
2: Κάνουν πραγματική οικονομία οι άνθρωποι. Αλλά τις βοηθητικές, γιατί τις βγάλανε? Και φωνάζει ο άλλος, θέλω τσιτσί. Λέει, θέλω τσιτσί. Δώστε του τσιτσί του παιδιού. Τι τα αφήνετε?
0: Πάμε σε τραγούδι. Τι, έχουμε... Ναι, ναι, άντε να μην αδικήσουμε τον κόσμο. Καθίστε, λέει, μια ωρίτσα ακόμα. Τι λέει? Α, ο Σάκης λέει. Ο Σάκης δεν καθίστε άλλη μια ωρίτσα. Δεν γίνεται, έχουμε... είναι και άλλες εκπομπές.
2: Ναι, μωρέ.
0: Δεν μπορούμε να φτώσουμε το πρόγραμμα.
2: Πόσες μηνύσεις.
0: Ήταν, λέει, ηλεκτρικό ποδήλατο.
2: Για ηλεκτρικό είναι, να πάρει και φωτιά.
0: Λοιπόν, τι μηνύσεις.
2: Όχι, βέβαια, λέω εγώ τώρα. Πάμε να ακούσουμε τον άνθρωπο.
0: Εγώ είμαι θύμα του Μητσοτάκη, να ξέρεις. Αλλά του μπαμπά. Έχω χάσει.
2: Σε πάτησε με το ποδήλατο.
0: Όχι, με πάτησε το ποδήλατο. Εγώ έχασα εκπομπή που είχα πριν πολλά χρόνια επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Γιατί βγήκα τότε. Θυμάσαι, τώρα είσαι μικρός εσύ.
2: Έτσι. Να τα λες και αυτά, με έχεις πάρει μόνο.
0: Είσαι μικρός. Τότε που είχε πάρει επί κυβέρνηση Μητσοτάκη νύχτα που πήραν τα κοντέινερ από τα βασιλικά κτήματα και τα στείλανε στην Αγγλία.
2: Βγήκε και το πες.
0: Και τα βγαίναμε τότε και με κάλεσε η διεύθυνση του σταθμού τότε και. Είχε κάνει παρέμβαση η κυβέρνηση Μητσοτάκη και έχασα την εκπομπή τότε.
2: Αφού δεν έχασες και την ελευθερία σου.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ποιος, ο Γιάννης είπες? Ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννη.
7: Καλημέρα σε όλους εκεί. Μπράβο για την ειλικρίνειά σας και την αγωνιστικότητά σας.
0: Να είστε καλά. Μια από ποια περιοχή θα ήθελα να μου πείτε?
7: Από Αθήνα, είμαι κέντρο.
0: Α, ωραία. Ωραία, Εξάρχεια.
7: Λοιπόν, μία παρατήρηση, η οποία περνάει λίγο έτσι στο τούκου, δεν το βλέπει ο κόσμος.
0: Όλα τα ακούμε, όλα τα δεχόμαστε και τα λάθη μας και τα υπέρ μας και όλα.
7: Όχι, δεν φταίτε τίποτα εσείς, για όνομα Θεού. Απλά περνάει στο τούκου, δεν μπορεί να δει ο κόσμος που τον οδηγούν. Η ψηφιοποίηση των πάντων οδηγεί σε μια ιδιότυπη δικτατορία ψηφιακού τύπου, όπου τα πάντα θα ελέγχονται από ένα συγκεκριμένο σύστημα, όποιος και να βρίσκεται πάνω, και κυρίως φυσικά το μεγάλο κομπιούτερ των Βρυξελών, όπου περνάνε όλες οι προσωπικές δραστηριότητες μας σε πραγματικό χρόνο. Λοιπόν, θέλω να πω, τα μετρητά και τα μάτια σας, γιατί όσο υπάρχουν μετρητά ακόμα θα έχουμε ένα ποσοστό ελευθερίας. Περισσότερα μετρητά, περισσότερη ελευθερία. Τα μετρητά είναι ελευθερία και όλα αυτά τα ψηφιακά μέσα πληρωμής και συναλλαγών δεν είναι απλά ιδιότυπη ηλεκτρονική σκλαβιά, είναι κάτι πολύ χειρότερο, είναι υποδούλωση.
0: Κύριε Γιάννη, δεν είναι τυχαίο, για να πριν πείτε το τελευταίο, επειδή αναφέρεστε σε αυτό, δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που μας έφεραν αυτή την πλήρη ψηφιοποίηση ήδη έχουν αρχίσει να το παίρνουν πίσω. Στη Σουηδία έχουν δώσει εντολή να ξανατυπώσουν χαρτονόμισμα.
7: Πολύ ωραία η Σουηδία.
0: Είδανε ότι δεν βγαίνει αυτό. Υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία εκεί πέρα.
7: Υπάρχει πρόβλημα και είναι και μπορώ να σας πω ότι αν το δείτε σε βάθος θα καταλάβετε ότι ο κόσμος υποφέρει και ψυχολογικά από το ότι κάποιοι ελέγχουν τις συναλλαγές του με διάφορες μεθόδους και application, μέσα από κινητά, μέσα από διάφορες κάρτες κτλ. Είδατε ότι τρεις μέρες τώρα, τέσσερις, τα Matrix δεν δουλεύουν. Και αν δεν δουλεύουν, σιγά. Το λεωφορείο θα περάσει έτσι κι αλλιώς, που λέει ο λόγος. Το θέμα είναι ότι ζούμε και χωρίς αυτά. Χωρίς μετρητά δεν ζεις. Αυτό έχω να πω.
0: Έτσι. Λοιπόν, αναφέρεστε σε αυτές τις πινακίδες που δείχνουν πόση ώρα κάνει να έρθει το λεωφορείο που περιμένουμε στη στάση.
7: Δεν με απασχολεί ιδιαίτερα.
0: Έτσι κι αλλιώς.
7: Θα περάσει κάποια στιγμή ούτως ή άλλως.
0: Άμπραβο.
7: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη.
7: Συνεχίστε έτσι. Οι αγώνες δικαιώνονται πάντοτε για αυτούς οι οποίοι παλεύουν.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη. Λοιπόν, μάλλον δεν θα πάμε σε τραγούδι, γιατί μας μείνανε 8 λεπτά ακόμη. Να διαβάσουμε κάποια μηνύματα που έχουμε. Ναι. Να σχολιάσουμε, να κάνουμε την αποφώνηση. Καταρχήν να πω μια τεράστια καλημέρα στην Εύη την Γιαγιά. Μας στέλνει την καλημέρα της από την Ιεράπετρα, μας λέει.
2: Μας ακούει.
0: Ναι, με 9 μποφόρ 2 μέρες και ακόμη έρχονται, λέει, οι μουσαφίριδες, Γιώργο.
2: Με 9 μποφόρ.
0: Και πού
2: μέσα σε μια
0: σαπιόβαρκα πέλαγος.
2: Άσχετοι άνθρωποι μεταξύ τους. Φανταστείτε όταν θα αποφασίσει ο Τούρκος να κάνει απόβαση με ειδικές εκπαιδευμένες ομάδες, τι θα πάθουμε. Δεν βλέπουμε τι μας συμβαίνει.
0: Έτσι. Αυτά τα νέα, λέει, από την Νότια Κρήτη. Δεν ξέρω αν είχε την ευκαιρία η αξιοαγάπητη Εύη Κιαγιά. Εχθές είχαμε.
2: Δεν τα παρακολουθεί όλα τα.
0: Είχαμε...
2: Η γυναίκα είναι ξύπνια.
0: Είχαμε τη δικηγόρο, την κυρία Καλέργη, από τους αθάνατους, με την αντίδραση των κατοίκων εκεί στη νέα δομή που πάνε να κάνουν
2: σπίτι. Οι κάτοικοι εκεί είναι ελεύθεροι να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Όπως έγινε και στη Σάμο, όπως έγινε και στη Χίο και στην Κόκκι, στη Μυτιλίνη.
0: Ναι. Και σε άλλες πόλεις. Και στη Μαλακάσα και πού.
2: Άκη, έχεις δίκιο.
0: Ο Άκης, τι λέει ο Άκης.
2: Τα κάστρα πέφτουν από μέσα.
0: Τα κάστρα πέφτουν από μέσα, ναι. Δικτατορία και φυλακή χωρίς τείχους εκεί μας οδηγεί η ψηφιοποίηση. Δείτε την Κίνα.
2: Όταν θα καταλάβουμε τι μας καρώσανε, θα είναι αργά, πραγματικά θα είναι αργά.
0: Βέβαια.
2: Και ξέρετε, τότε που μας κλείσανε...
0: Δεν είναι αργά τώρα με το ρεύμα.
2: Θυμάστε...
0: Το πόσο πληρώνουμε το ρεύμα, δεν είναι αργά. Το ίδιο θα πάθουμε και με το νερό.
2: Θυμάστε που μας κλείσανε...
0: Το νερό
2: κλείσανε...
0: θα το πληρώνουμε 100 ευρώ το μήνα σε...
2: Θυμάστε που μας κλείσανε μέχρι και τα ραδιόφωνα, γιατί τα ραδιόφωνα, λέει, βοηθούσαν στη διασπορά του κορονοϊού.
0: Ναι.
2: Όταν τα κλείσανε όλα, οι αγορές όλες και οι συναλλαγές γινόταν διαδικτυακά και με τις κάρτες μας.
0: Ναι.
2: Τότε λοιπόν όλο αυτό το σύστημα που μας ετοιμάζουν, τι έκανε, οργανώθηκε πλήρως και το είδαν και πώς λειτουργεί. Γιατί θα σε κατέβαζαν και θα σε έκλειναν για να του βάλουν σε μπροστά το σχέδιο όλο αυτό, μόνο όταν σε έκλειναν σπίτι σου, έχοντας απέναντί σου έναν αόρατο εχθρό που δεν μπορείς να δεις.
0: Ναι.
2: Αυτή τη δουλειά έκανε ο κορονοϊός. Και τώρα πητάνε και μερικά πυροτεχνήματα με τον ήλιο, μήπως και πουλήσει καμιά μπατονέτα, μήπως και πάνε τίποτα λεφτά. Αφού λοιπόν κινδυνεύουμε από τον ιό του Νείλου, κόψτε τη μετανάστευση. Για να μην γίνεται διασπορά. Δεν μπορεί να με ελέγχεις εμένα, να με εμβολιάζεις και από Κρήτη, Σάμο και που αλλού να μπαίνουν ορδές οι μετανάστες, άντρες ετοιμοπόλεμοι να πέφτουν προγεφυρώματα. Ναι. Είδατε από που ξεκινούσε η Κρήτη, τη βγάζανε κακιά με τα όπλα, τη βγάζανε κακιά με τις επιδοτήσεις και λέγαμε και συζητούσαμε και με την κυρία Κιαγιά πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Να του που οδήγησε να γίνει Κρήτη ένας μεταναστευτικός μουσουλμανικός προορισμός.
0: Που πριν από το 2015 που άρχισε το μεταναστευτικό πρόβλημα
2: όταν... Το μεταναστευτικό δεν άρχισε. Αν δεν άρχισε, εμείς το αρχίσαμε με τις παροχές που τους δίναμε, κύριε Γαριφάλου.
0: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω.
2: Καθόταν ο άλλος τώρα στην Ζιμπάμπουε και έπαιρνε 5 cents με ροκάμα το 3 ευρώ και ήρθε εδώ και έπαιρνε κατευθείαν καρτούλα και έβγαζε βιντεάκια στο νησί. Ευχαριστώ, Σάμος, τσάμπα λεφτά.
0: Έρχονται μετανάστες από την Νικαράγουα, τι να λέμε τώρα.
2: Πέμπτη φάλαγγα, έτσι.
0: Λοιπόν, τότε το 2015, όταν ξεκίνησε το ντούτο μεγάλο, όταν λέγαμε γιατί δεν κάνουν στην Κρήτη δομή, ήταν ανέκδοτο. Ποιος, υπάρχει περίπτωση να αφήσουν οι Κρήτη?
2: Για μένα δεν είναι δομές. Είναι μουσουλμανικές πόλεις. Και ξέρετε τι με νευριάζει? Με νευριάζει το γεγονός ότι όταν χτίζεται μια τέτοια δομή, μια τέτοια πόλη, πάνε και φτιάχνουν τέμενος μέσα χώρο λατρείας για τους μουσουλμάνους, γνωρίζοντας από πριν έρθουν ακόμα οι μετανάστες ότι μπορεί να είναι ότι θα είναι μουσουλμάνοι. Και πού ξέρω εγώ ότι δεν θα έρθουν Σύριοι που είναι χριστιανοί να τους κάνουν εκκλησία, και πού ξέρω ότι δεν είναι Ουκρανοί που είναι χριστιανοί να τους κάνουν εκκλησία.
0: Και γιατί να μην είναι και Ινδουιστές, παράδειγμα.
2: Α, τους κάνουν ένα μικρό Θιβέτ να πηγαίνουν εκεί να
0: λοιπόν.
2: Κάνουν τους Σαολίν.
0: Η Εύη Κιαγιά λέει, ναι, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε δομή. Ο Θανάσης ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Όλη η τριάδα μαζί στις 5 το πρωί.
2: Με την κυρία Κιαγιά θέλω να μιλήσω μετά όταν τελειώσουμε, να την πάρουμε τηλέφωνο. Δεν μπορώ να τις γράψω σχόλιο στο Facebook.
0: Θα τις χαλάσει τις διακοπές.
2: Δεν μπορώ να γράψω σχόλιο στο Facebook που μας αυτά που ανεβάζει.
0: Θα την πάρεις από μένα. Λοιπόν, εγώ λέει ποιον θα έχω παρέα τώρα στη δουλειά και τελειώνει η εκπομπή.
2: Τι ώρα σχολνάει ο κύριος?
0: Ο Θανάσης.
2: Τι ώρα?
0: Είναι μόνιμος κάτοικος εκεί που δουλεύει. Είναι εκεί πέρα μόνιμη εργασία.
2: Οπότε με τετράωρο δεν τον καλύπτουμε.
0: Ναι.
2: Ε?
0: Μα με τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Με τίποτα.
10: 24ωρο μπορεί.
0: Ο Σάκης, η πέμπτη φάλακα είναι μέσα.
2: Έτσι είναι, η πέμπτη φάλακα.
0: Ο Άκης, θέλανε να δούνε πόσο ανεχόμαστε στρατόπεδα μουσουλμανικά με ανθρώπους 18 μέχρι 35 ετών, όλοι άντρες, πίσω από τον πληθυσμό της Ελλάδας.
2: Όλοι πίνουν ενεργειακά ποτά.
0: Ναι, ναι. Είναι με, ναι.
2: Όλοι ενεργειακά ποτά αυτοί.
0: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, δεν τα αφήνουν. Προσέξτε. Το έχω δει με τα μάτια μου. Δεν τα αφήνουν να μπει μέσα στα κέντρα μεταναστών το ενεργειακό ποτό και του λένε πιέστε το όλο τώρα εδώ. Και πίνει ο άλλος ένα ολόκληρο μόνστερ εκεί και βλέπεις το μαύρο να του σηκώνει τα μαλλιά αυτά όπως είναι γυριστά καρφάκια και να μπαίνει μέσα και να τρέμει. Και του λένε ναι, πήγαινε τώρα για ύπνο. Και ο άλλος είναι, δουλεύει Ιρλανδί στην Τσίτα.
0: Λοιπόν, η Βέρα λέει: οι χριστιανοί δεν μεταναστεύουν, μόνο αν υπάρχει πόλεμος μεταναστεύουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Αιθιοπία, Νιγηρία, κανένας Αιθίωπας εδώ.
2: Αφού τους φάζουν εκεί τους χριστιανούς μέσα στις εκκλησίες.
0: Η Εύη και η Αγία λέει: πρώτα μαζέψανε τα όπλα, μετά φέραν λαθρέους και τώρα τους δανείζουν.
2: Μα έλατε, ναι, καλά λέει.
0: Άσε να το πω.
2: Έλανε την Κρήτη να την αφοπλίσουν. Συγγνώμη.
0: Κι άλλα που λέει. Η πρώτα λέει μαζέψα τα. Θα τον βαρέσω. Πρώτα μαζέψα τα. Τι να βαρέσω, με φάω.
2: Είμαι κάτω από το τραπέζι του ραδιοφώνου, δεν κινδυνεύω, κάνετε ό,τι καταλαβαίνετε.
0: Πρώτα μαζέψα τα όπλα, μετά φέραν λαθρέως και τώρα τους διανέμουν. Την αγάπη μου στον επίκουρο, εκεί τον έχεις. Ή δεν είναι αυτός. Μα αυτός είναι.
2: Είναι, δεν είναι.
0: Άμα αυτός
2: είναι. Είναι ή δεν είναι.
0: Άμα αυτός είναι. Λοιπόν, τι άλλο λέει. Ναι, αυτά. Λοιπόν, Γιώργο λέει τα αστικά λεωφορεία μου, λέει ο Δημήτρης. Σήμερα, επειδή δεν δουλεύει τηλεματική συστάση, γίνεται ένα μπάχαλο. Όσα πηγαίνουν Σύνταγμα και στο κέντρο είναι οι τουρίστες με τις βαλίτσες, ο ένας πάνω στον άλλον στην κυριολεξία. Ίσως να αλλάζει πάροχο, δεν το ξέρω σίγουρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα μπήκα από το σταθμό του Μοναστηράκη να πάω αεροδρόμιο.
0: Ναι.
2: Και ήθελα να ρωτήσω αν μπήκα καλά. Δεν βρήκα έναν Έλληνα μέσα. Έναν Έλληνα μέσα δεν βρήκα. Να ρωτήσω. Κάντε λοιπόν μια δημοσκόπηση εκεί. Μπείτε μέσα και ρωτήστε να δούμε πόσο είναι το ποσοστό των αλλοδαπών από τις υποσαχάριες χώρες που βρίσκεται συγκεντρωμένος και αν η συγκέντρωση αυτή ευνοεί την ανάπτυξη ή την ευημερία και την ελευθερία τη δικιά σου. Γιατί ξέρετε καλά και τα αντιρατσιστικά και αυτά, αλλά η ελευθερία η δικιά μου περιορίζεται εκεί που επεκτείνει τη δικιά σου και μου την περιορίζει.
0: Έχω πει σε μουσουλμάνους, θέλεις τζαμί, μόνο αν φτιάξει εκκλησία στο χώρο σου μπορώ.
2: Όχι, θες τζαμί, πλήρωσέ το από την τσέπη σου.
0: Ο Γιάννης, η καλύτερη εκπομπή σημερινή από τότε που ξεκινήσατε. Πολλά συγχαρητήρια, να είσαι καλά Γιάννη μου. Και ο Άκης, να κλείσουμε με το τελευταίο μήνυμα. Μην ξεχάσετε να ακούσετε το τραγούδι, είναι πολύ καλά. Ναι, έχει καλό. Έχει δίκιο να το κατεβάσουμε, να κάνουμε αποφώνηση. Μανώλη, αποφώνηση.
10: Η καλύτερη εκπομπή, μακράν. Με τον καλύτερο συμπαρουσιαστή, τον Επίκουρο.
2: Νόμιζε θα έλεγες ο Γαριφάλου.
10: Εσείς, ο Γαριφά.
0: Καλά σου λέει. Έλα, έλα, για πες.
10: Να πει δύο λόγια.
2: Τα είπες όλα. Τίποτα, εγώ δεν έχω από τίποτα. Θα πούμε και τ' άλλο Σαββατοκύριακο. Τα γερόντια της εκπομπής τα είδα πολύ δυναμικά, έτσι.
0: Ναι.
2: Έχουν πιο πολύ ψυχή από ό,τι, έχουν, βέβαια, από ό,τι έχει το στράτευμα βέβαια, αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω.
0: Μια συμβουλή από τον τελευταίο, από τον Νίκο, σε σένα λέει, στον Επίκουρο, να προσέξεις σε ποιο καράβι θα μπεις, γιατί μπορεί να βρεθεί στο Καστελόριζο.
2: Προφητικά τα λόγια.
0: Άντε γεια.
2: Γεια σας.
0: Άντε γεια. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και τα ξαναλέμε πάλι την επόμενη εβδομάδα εδώ. Σάββατο στις 7 το πρωί για 3 ώρες κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ο Λόγος στον Πολίτη. Καλημέρα, καλημέρα.
11: Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Προεκλογικό καλάθι παροχών άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, επιχειρώντας να κατευνάσει επαγγελματίες, συνταξιούχους και οικογένειες. Το πακέτο περιλαμβάνει σημειακές φοροελαφρύνσεις και αυξήσεις επιδομάτων, ωστόσο το Μαξίμου αποκλείει κατηγορηματικά την κατάργηση τεκμηρίων και την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, προκαλώντας επικρίσεις για ψηφοθυρικά ημίμετρα. Στο σκοτάδι και τον φόβο παραμένουν οι κάτοικοι στην Κυψέλη για τις ρογμές από τα έργα του μετρό, με την κρατική εταιρεία να επιχειρεί να επιβάλλει ρήτρες απορρίτου. Οι εκπρόσωποι των ενίκων καταγγέλνουν σοβαρές αστοχίες στις μελέτες και απόκρυψη στοιχείων για πολυκατοικίες που βρίσκονται σε κόκκινο κίνδυνο, αφήνοντας εκατοντάδες πολίτες απροστάτευτους χωρίς ουσιαστικά μέτρα αποκατάστασης. Σάλλος προκαλείται με τις άδειες στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς το Υπουργείο Παιδείας επανεξέδωσε εγκρίσεις παρακάπτοντας τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το φιάσκο στη Λάρισα, όπου αδειοδοτήθηκε ακατάλληλο κτίριο πάνω από ψητοπολείο. Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για εξυπηρέτηση συμφερόντων και πλήρη ευτελισμό της εκπαίδευσης σε βάρος εκατοντάδων οικογενειών. Δυναμική κάθοδο με τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη αποφάσισαν οι αγρότες την ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μεταφέροντας την πίεση στην κυβέρνηση. Μετά από πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, η Επιτροπή των Μπλόκων ανακοίνωσε μεγάλο συλλαλητήριο για τις 5 Σεπτεμβρίου στο Λευκό Πύργο. Ο αγροτικός κόσμος διεκδικεί άμεσες λύσεις για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα, υψώνοντας τείχος διαμαρτυρίας απέναντι στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Σοβαρό κενό ασφαλείας στις αερομεταφορές αποκαλύπτει το voicenews.gr, καθώς άγνωστοι εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο ελληνικό και έκλεψαν κρίσιμα καλώδια του συστήματος επικοινωνιών. Η κλοπή καθυστερεί εκ νέου τον αναγκαίο εξυγχρονισμό στο FIR Αθηνών, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση για την παντελή έλλειψη φύλαξης σε στρατηγικές υποδομές από τις οποίες εξαρτώνται καθημερινά χιλιάδες πτήσεις. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός αιματηρής επίθεσης με πυροβολισμού στην Ελβετία σε μουσικό πάρτι στην περιοχή Αράου κοντά στη Ζυρίχη. Άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά ρηπάς μέσα σε πλήθος χιλιάδων νέων στον τοπικό υπόδρομο. Οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Ένας νεκρός και 3 βυθισμένα σκάφη είναι ο τραγικός απολογισμός φοδρής καταιγίδας στην Κύπρο με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Θύμα είναι ένας 76χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος εγκλωβίστηκε στο σκάφος του και ανασύρθηκε νεκρός από δίτες, ενώ η οικογένειά του διασώθηκε και νοσηλεύεται. Οι αρχές κατάφεραν να απεγκλωβίσουν άλλα 5 άτομα εν μέσω ακραίων καιρικών φαινομένων. Βαραίνει ο τραγικός απολογισμός στα Ιμαλάια, καθώς οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από τις σαρωτικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Κίνα ξεπερνούν πλέον τους 750. Την ίδια ώρα πάνω από 3.000 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ άλλοι 900 εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε υπόγειες σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο υπό το φόβο νέων υπερχιλήσεων, ενώ η διεθνής κοινότητα στέλνει έκτακτη βοήθεια. Γενικά έθριος με έντονη ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες επικρατεί σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, εντάσσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά του νομού έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 26 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Ορθοδοξία στην πράξη με τον Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου.
4: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

0: Είσαι χριστιανός Ορθόδοξος? Ορθοδοξία στην πράξη, στον Μάχη 99,8, με τον πρεσβύτερο Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτη, Εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως Αττικής. Η Ορθοδοξία είναι μάχη, αγώνας αέναος, διαρκής πόλεμος για τη σωτηρία μας.
1: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές του Μάχη 99,8, είμαστε και αυτή την Κυριακή εδώ, στο φιλόξενο χώρο του σταθμού, για να συναντηθούμε και να επικοινωνήσουμε για τα της ημέρας αυτής του Κυρίου, που είναι η Κυριακή 30 Αυγούστου του 2026 μετά Χριστόν. Η Κυριακή αυτή ορίζεται από την Εκκλησία μας ως η 13η Κυριακή του Ματθαίου και θα αναγνώσουμε εν συνεχεία στην εκπομπή μας τις αγιογραφικές περικοπές αυτής της Κυριακής και το Αποστολικό και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα όπως συνηθίζουμε. Συμπίπτει λοιπόν η σημερινή ημέρα με την μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου. Και με αφορμή την μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου θα αφιερώσουμε το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής μας στον Άγιο Αλέξανδρο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, και τους Αλεξάνδρους της Σκιάθου, έχοντας φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας για μια ακόμη φορά, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό εκ των προτέρων, τον Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρο Καντεράκια. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να αναφερθούμε στο εορτολόγιο της ημέρας, αναφέροντας τους Αγίους που συντιμούνται σήμερα και είναι ο Άγιος Φαντίνος ο Θαυματουργός, ο Όσιος Σαρματάς, οι Άγιοι Έξι Μάρτυρες που μαρτύρησαν στην Μελιτινή, η Οσία Βριέννη, οι Άγιοι 16 Μάρτυρες οι Θηβαίοι, ο Άγιος Ευλάλιος ο Ιεράρχης, οι Άγιοι Φίληξ ο Επίσκοπος, η Ενουάριος ο Πρεσβύτερος, ο Όσιος Φύλαξ, ο Όσιος Αλέξανδρος, η Γεμόνας της Ρωσίας, ο Άγιος Φιλονίδης ο Ιερομάρτης. Είναι η μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου του Σβέρ, Οσίου της Ρωσικής Εκκλησίας, και επιτελείται σύναξη επί τη ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη και επίσης στην Ευρυτανία σύναξη πάντων των Ευρυτάνων Αγίων. Να έχουμε τις πρεσβείες τους προς τον Θεό για την δική μας δύναμη στον αγώνα αυτής της ζωής και την πορεία μας προς την σωτηρία. Θέλω λοιπόν να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον πατέρα Αλέξανδρο και να αρχίσουμε την επικοινωνία μαζί του για το θέμα το οποίο σας προανήγγειλα. Πατέρα Αλέξανδρε, ευλογείτε, καλώς ήρθατε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδελφέ και πατέρα Σεραφείμ. Ευχαριστώ πολύ, τιμή μου και χαρά μου.
1: Να είστε καλά. Θέλουμε λοιπόν σήμερα να έχουμε από τον Άγιο σας, τον Άγιο του οποίου το όνομα φέρετε, και τους Αγίους της ελληνικής λογοτεχνίας, μέσα από τις γνώσεις σας, τις εμπειρίες σας, αλλά και την κολυβάδικη παράδοση που φέρετε ως σκιαθήτης κληρικός, να μας δώσετε στοιχεία που πιθανώς σε πολλούς μας είναι άγνωστα, αλλά και σε όσους έχουν ασχοληθεί με τους Αλεξάνδρους, να είναι ευκαιρία να τα ξαναθυμηθούν. Θέλω λοιπόν καταρχήν, αν είναι ευλογημένο, να μας πείτε κάποια στοιχεία για τον Άγιο Αλέξανδρο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, την βιογραφία του και την παρουσία του στην Εκκλησία την εποχή του.
2: Και πάλι ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω σύντομα, θα πω δύο λόγια για το βίο του Αγίου Αλεξάνδρου. Αλεξάνδρους Αγίου στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε αρκετούς. Υπάρχουν και άλλοι πατέρες και άλλοι Άγιοι με το όνομα Αλέξανδρος, όπως ο Πάπας Ρώμης, ο οποίος ήταν Ιταλός τον 2ο αιώνα και αυτός έχει αγιοποιηθεί πριν το σχίσμα, Αλέξανδρος ο πρώτος. Υπάρχει βεβαίως ο Άγιος Αλέξανδρος που σήμερα γιορτάσει, ο Ρώσος, ο οποίος το σώμα του, ο Σβύρ, το σώμα του είναι άφθαρτο στην Εκκλησία από το Άγιο Πνεύμα δωρισμένο. Υπάρχει ο Άγιος Αλέξανδρος, ο μάρτης της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, επεσκιαστεί λίγο η μνήμη του, επειδή ο Άγιος Δημήτριος έτσι είναι πιο γνωστός από αυτόν, και άλλοι ιεράρχες και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας και ακόμη και νεομάρτυρες.
1: Μάλιστα.
2: Ο Άγιος Αλέξανδρος που γιορτάζει σήμερα ήταν σύγχρονος του Μέγα Κωνσταντίνου. Πέθανε συγκεκριμένα 7 χρόνια μετά τον θάνατο του Μέγα Κωνσταντίνου και του Αγίου Νικολάου, το 337. Έγινε επίσκοπος σε μεγάλη ηλικία, μετήχε της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου ως ιερομόναχος, σταλμένος από τον Πατριάρχη Μητροφάνη, ο οποίος ήταν ασθενής και δεν μπορούσε λόγω της ασθένειας και του γύρατος να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει στην διαδικασία την κοπιαστική μιας Οικουμενικής Συνόδου, η οποία κράτησε μέρες. Και να πούμε ότι το φρόνημά του ήταν έντονα ορθόδοξο, και όταν αναγκάστηκε από τους, από την ηγεσία να συμπροσευχηθεί και να συλλειτουργήσει με τον αιρετικό και μη μετανοούντα Άριο, προσευχήθηκε στο Θεό και ο Θεός έδωσε τη λύση δια του θανάτου του αιρετικού Αρίου. Επίσης να πούμε ότι εγγενίασε την Κωνσταντινούπολη, και να πούμε ότι και αυτό γίνεται στις 11 του Μαΐου του 330 και κινήθηκε το 337. Σήμερα μαζί με αυτόν τον Άγιο Αλέξανδρο γιορτάζουν, όπως είπατε, πατέρα Σεραφείμ και άλλοι δύο ιεράρχες της Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος Παύλος ο Πρώτος, ας πούμε κάτι ελάχιστο και για

0: Μεγάλο Αθανάσιο Αλεξανδρίας, τον μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας, ο οποίος και αυτός είχε εκδιωχθεί για τον ίδιο λόγο από την Αλεξάνδρεια. Και αργότερα επέστρεψαν και οι δυο στο θρόνο τους με την παρέμβαση του Πάπα Ιουλίου του Πρώτου. Αργότερα πάλι για δεύτερη φορά το 350 ξανά εξορίστηκε στην Κουκουσό της Αρμενίας και εκεί ενώ λειτουργούσε δολοφονήθηκε από αριανιστές οι οποίοι τον έπνιξαν με το ομοφόριό του. Τον έπνιξαν με το ομοφόριό του.
1: Ακούγεται και πραγματικά... Ακούγεται πραγματικά φρικτό αυτό το πράγμα να δολοφονηθεί κάποιος από χριστιανούς μέσα στην Θεία Λειτουργία. Ακριβώς. Και δυστυχώς, επειδή δεν θα πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας, έχουμε δει και στις μέρες μας τέτοιες καταστάσεις, όχι βέβαια να φτάνουν ως τη δολοφονία, αλλά ασέβειες μέσα στους ναούς, όχι από θρησκευτικούς λόγους, αλλά από γεωπολιτικούς, και αυτό μας τρομάζει και μας πονά, και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, από αιρετικούς όχι βέβαια, από αλλοθρίσκους να καταστρέφονται και ναοί, και να μιλάμε για το 2026. Δυστυχώς στην Εκκλησία μας πάντοτε θα υπάρχουν τέτοια πράγματα, Πατέρ Αλέξανδρε, και είναι εντυπωσιακό αυτό που είπατε, ότι ο αυτοκράτορας ανακατευόμενος στα εκκλησιαστικά εκθρόνιζε τους πατριάρχες γιατί δεν του άρεσαν, και αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε, ότι οι εξουσίες πάντοτε επιθυμούν να στατέσουν υπό τις χείρες τους τις εκκλησιαστικές διοικήσεις για να ελέγχουν με αυτόν τον τρόπο, πιστεύουν τους πιστούς. Όμως οι πιστοί παραμένουν...
0: Αδελφέ Σεραφείμ, εδώ πέρα ο Λέωνος Σοφός τοποθέτησε τον 19χρονο γιο του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Αυτό τα λέει όλα. 19χρονών Πατριάρχης. Τι μυαλό μπορεί να έχει ένα παιδί 19χρονών.
1: Συμβαίνει, και δυστυχώς οι πιστοί, οι λαϊκοί θα πρέπει να είναι το κριτήριο με το οποίο θα στεκόμαστε απέναντι στην εκκλησιαστική εξουσία, δηλαδή η αποδοχή από τον λαό των εκκλησιαστικών ηγετών. Κάτι το οποίο ξεκίνησε από την πρώτη εκκλησία με την εκλογή διακλήρου και το οποίο ναι μεν μας υπεδείχθη, αλλά πλέον δεν ισχύει πουθενά, και βλέπουμε και ότι και σε εκκλησίες που υπήρχε η κλήρωση, όπως το Πατριαρχείο Σερβίας, σήμερα οδηγούνται στην κατάργηση αυτού του πράγματος για να μπορούν να ελέγχουν τον κάθε Πατριάρχη οι εξουσίες. Δυστυχώς. Κάντε με αυτή την παρέμβαση και να επιστρέψουμε στο θέμα μας.
0: Και να συνεχίσουμε τον τρίτο Άγιο που γιορτάζει σήμερα, τον Ιωάννη, και αυτός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, και να πω ότι ο Άγιος αυτός ήταν σύγχρονος του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, και να πω ότι ένα στοιχείο το οποίο, όπως είπατε, δεν είναι πολύ γνωστό, αυτός την εποχή του Ιουστινιανού καθιέρωσε στην Εκκλησία και στη Θεία Λειτουργία το χερουβικό ύμνο. Αυτό που λέμε οι ταχερουβοί μυστικώς εικονίζοντες όταν ψαίνουν οι ψάλτες και ο ιερεύς θυμιατίζει πέριξ την Αγία Τράπεζα και λέει την ευχή του ουδής άξιος των συνδεδεμένων της αρχικές επιθυμίες και ειδονές. Αυτή λοιπόν η τοποθέτηση του χερουβικού έγινε κατόπιν έτσι προτροπής, ευλογίας να το πούμε, αδίας του Ιωάννη που γιορτάζει σήμερα, καθώς επίσης την ίδια εποχή έχουμε στη Θεία Λειτουργία την είσοδο του Τροπαρίου, που το λέμε τη Μεγάλη Πέμπτη μόνο, του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ο Άγιος αυτός λοιπόν έτσι τοποθέτησε, αν σωστά μιλώ, αυτούς τους δύο ύμνους μέσα στη λειτουργία που τελούμε καθημερινά ή όποτε ας πούμε την τελούμε.

0: Αφού ακούσαμε το απολυτίκιο των τριών σήμερα εορταζόμενων ιεραρχών Αλεξάνδρου, Παύλου και Ιωάννου, Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, όπως το απέδωσε ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Παπαγιανόπουλος, συνεχίζουμε την συνομιλία μας με τον Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρο Κανταράκια, τον σκιαθήτη κληρικό, περνώντας αυτήν την ώρα στην αναφορά των Αλεξάνδρων της Σκιάθου, του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη και του Αλεξάνδρου Μωραϊτίδη, οι οποίοι έλαβαν το όνομα αυτό και τιμούσαν τον σήμερα εορταζόμενο Άγιο Αλέξανδρο. Πατέρα Αλέξανδρε, φέροντας και εσείς το όνομα του Αγίου Αλεξάνδρου προς τιμήν του Παπαδιαμάντη, σας έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας και αφού σας ακούσαμε να μας μιλάτε για τους Αγίους, περιμένουμε την γνώση επί των συμπατριωτών σας, των Αλεξάνδρων της Σκιάθου.
1: Ευχαριστώ πολύ αδελφέ και πατέρα Σεραφείμ και θα πω όπως ακριβώς το είπατε ότι η Σκιάθος έχει τους δύο δικούς της Αλεξάνδρους, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Μεταξύ τους ήταν δεύτερα ξαδέλφια και ήταν και οι δύο τριτότοκα τέκνα, ο μεν Παπαδιαμάντης του πατρός Αδαμαντίου, ο οποίος ήταν εφημέριος της ενορίας των τριών ιεραρχών, γεννήθηκε το 1817 και κοιμήθηκε στις 2 Ιουνίου του 1895 και της πρεσβυτέρας Αγγελικής ή Γκιουλός όπως την έλεγαν στη Σκιάθο, γεννημένη και αυτή το 1822, η οποία κοιμήθηκε στις 13 του Οκτώβρη του 1896. Ο δε Μωραϊτίδης ήταν τέκνο του Δημητρίου Μωραϊτίδη και της σινιόρας Νικολάου.
0: Σπάνιο όνομα αυτό το σινιόρα.
1: Σπάνιο όνομα και το οποίο εκείνη την εποχή ήταν πολύ δημοφιλές. Το σινιόρα και το σιραϊνό. Και οι δύο λοιπόν, στη Σκιάθο μάλιστα, ναι, και οι δύο τα δυο αυτά ξαδέλφια είχαν πάρει το όνομα Αλέξανδρος προς τιμήν του παππού τους Αλεξάνδρου Νικολάου, ο οποίος ήταν καστρινός ιερέας. Εμείς εδώ στα βορειοανατολικά έχουμε μία περιοχή την οποία ονομάζουμε Κάστρο, όπου την εποχή της τουρκοκρατίας οι σκιαθήτες, οι παλιοί σκιαθήτες κατέφυγαν σε αυτό το κάστρο προκειμένου να προφυλαχθούν από τους πειρατές και τους κουρσάρους. Πάνω στο κάστρο ζούσαν περίπου 400 οικογένειες και είχαν περίπου 60 εκκλησίες. Μη φανταστείτε τώρα μεγάλα οικοδομήματα. Και Μητρόπολη και εκκλησία του κάστρου ήταν η γέννηση του Χριστού. Είναι ακριβώς, όσοι έχετε διαβάσει το έργο του Παπαδιαμάντη στο Χριστό στο κάστρο, που αναφέρεται σε Χριστούγεννα και στις δυσκολίες της εκεί μεταβάσεως του πατέρα του και του μικρού ομίλου των προσκυνητών, ο Παπαδιαμάντης αναφέρεται ακριβώς σε αυτή την εκκλησία, σε αυτή την περιοχή. Σε αυτή λοιπόν την εκκλησία, στη Μητρόπολη του Κάστρου, ο παππούς του Παπαδιαμάντη και του Μωραϊτίδη ήταν εφημέριος. Και αργότερα, την εποχή του Καποδίστρια, όταν ο Καποδίστριας έγινε κυβερνήτης της Ελλάδος, το χωριό αυτό, ας πούμε, σιγά σιγά εγκαταλείφθηκε και δημιουργήθηκε η σημερινή Σκιάθος, που είναι όποιος έρχεται στο νησί κατευθείαν με το λιμάνι βλέπει την σύγχρονη πόλη, η οποία είναι μεταγενέστερη από αυτή την παλιά πόλη του κάστρου. Οι παππούδες λοιπόν, τόσο του Παπαδιαμάντη όσο και του Μωραϊτίδη, ο παππούς ο Αλέξανδρος Νικολάου ο ιερέας, είχε συγγένεια με τον Μωραϊτίδη γιατί ήταν πατέρας της μητέρας του σινιόρας και ήταν παππούς του Παπαδιαμάντη από τη μεριά και πάλι της μητέρας του, Αγγελικής ή Γιουλός, όπως αποκαλούσαν τότε τις κοπέλες οι οποίες έφεραν το όνομα Αγγελική. Ο Παπαδιαμάντης έγραψε ως γνωστόν 170 διηγήματα με διάφορα θέματα. Είχε δε αδέλφια τα οποία εκτός από αυτόν ήταν 7. Τα δύο δεν έζησαν. Πέθαναν σε νηπιακή ηλικία ο Εμμανουήλ το 1843 και η Κυρατσούλα η οποία πέθανε το 1857. Από τα αδέλφια του Παπαδιαμάντη δύο παντρεύτηκαν, ο αδελφός του Γεώργιος, ο οποίος μάλιστα παντρεύτηκε δύο φορές, μία κοπέλα από τις Σέρες, την οποία έχασε μέσα σε ένα εξάμηνο και μάλιστα έχουμε πληροφορίες ότι εξαιτίας αυτού είχε πέσει και σε μεγάλη κατάθλιψη, και δεύτερη φορά ξαναπαντρεύτηκε με μία δεύτερη σύζυγο, την οποία την έλεγαν Κατίνγκο, και απέκτησε από αυτή ο Παπαδιαμάντης 5 ανήψια. Τον Αδαμάντιο, τον Απόστολο, την Αγγελική, τη Χαρίκλια και τη Σταυρούλα. Η καταγωγή της μακαρίτισσας αυτής Κατίνγκος ήταν από το Πήλιο. Μάλιστα ο αδελφός αυτός, ο Γεώργιος, του Παπαδιαμάντη πέθανε νεότατος μόλις σε ηλικία 50 χρονών στις 18 του Μάη του 1905, δηλαδή 6 χρόνια νωρίτερα από τον Παπαδιαμάντη. Ο Παπαδιαμάντης είχε και μία αδελφή ονόματι Ουρανία, η οποία υπήρξε έγαμος, παντρεύτηκε τον Ιωάννη Αλεξάνδρου, πέθανε σε μεγάλη ηλικία 90 ετών στις 19 του Σεπτέμβρη του 1934. Τα άλλα αδέλφια του Παπαδιαμάντη ήταν η Χαρίκλια, 69 ετών εκοιμήθη, η Σοφούλα, 77 ετών εκοιμήθη, η Κυρατσούλα, η οποία εκοιμήθη σε ηλικία 80 ετών. Να πούμε επίσης, χάριν έτσι της αληθείας, ότι ο Παπαδιαμάντης απέκτησε από την Ουρανία και τον Ιωάννη Αλεξάνδρου τα εξής ανήψια: το Δημήτριο, τον Κωνσταντίνο, το Βασίλειο, τον Νικόλαο, τη Σεραϊνό, την Αγγελική και την Βασιλική. 7 δηλαδή ανήψια από την αδελφή του. Οι άλλες αδελφές του δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Και να περάσω, αδελφέ, στον Μωραϊτίδη, ο οποίος αυτός έγραψε πολύ λιγότερα διηγήματα από τον ξάδελφό του τον Παπαδιαμάντη, μόλις 30. 23 από αυτά αναφέρονται στο νησί του, στη Σκιάθο, 6 αναφέρονται στην Αθήνα και 1 στην Κωνσταντινούπολη. Ο Μωραϊτίδης, ο Αλέξανδρος, 40 μέρες πριν το θάνατό του, την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου του 1929, έγινε μοναχός με σκοπό να χειροποινηθεί διάκονος την 40η ημέρα, όταν ο Μητροπολίτης, ο τότε Μητροπολίτης Χαλκίδος Γρηγόριος, φεύγονταν στο νησί προκειμένου να τελέσει τη χειροτονία, αλλά την παραμονή της χειροτονίας ο Μωραϊτίδης εκοιμήθη. Να πούμε δε ότι την ίδια χρονιά και λίγες μέρες πριν ο Μωραϊτίδης γίνει μοναχός, εκοιμήθηκε ο γέροντάς του. Γέροντας του Μωραϊτίδη ήταν ο πασίγνωστος πλέον Άγιος της Εκκλησίας, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, ο οποίος κοιμήθηκε στις 8 Σεπτέμβρη του 1929, και η Εκκλησία μας, επειδή τότε εορτάζει τα γενέθλια της Παναγίας μας, καθιέρωσε τη μνήμη του την παραμονή μαζί με την Αγία Κασιανή, την Υμνογράφο και τον Σόζοντα, μεγαλομάρτυρα από την Λυκαονία της Μικράς Ασίας. Να πούμε επίσης ότι
0: άρα ο Γοραϊτίδης αναγνωρίζεται πλέον ως μοναχός Ανδρόνικος.
1: Μοναχός Ανδρόνικος, αν και στη Σκιάθο λέμε, έχει επικρατήσει να λέμε οι δυο Αλέξανδροι. Θέλουμε να τονίζουμε, φαίνεται, το όνομα Αλέξανδρος. Ο Γοραϊτίδης είχε και αυτός 8 αδέλφια, σύνολο δηλαδή όλοι ήταν 9, ένα παιδί επιπλέον από την οικογένεια του Παπαδιαμάντη, και αυτός έχασε τα 3 του αδέλφια στην νηπιακή ηλικία μικρά, την αρετό, ξανά δεύτερη αρετό, τον Νικόλα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 2 ετών, και τέταρτο παιδάκι, ο Γιωργάκης, ο οποίος πέθανε 12χρονο. Τα αδέλφια που έζησαν πλην του Αλεξάνδρου Παύλου Ανδρονίκου Μοραϊτίδη ήταν η Σιραϊνό, η οποία νυμφεύθη, η οποία παντρεύτηκε, συγγνώμη, τον Ανδρέα Γιακουμή, η Κυριακούλα, η οποία παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο Μυτιλινέο, και η Αρετό, η τελευταία αδελφή του Μοραϊτίδη, η οποία παντρεύτηκε 2 φορές, το Γεώργιο Ευθυμιάδη και το Γεώργιο Κανταράκια. Τώρα ας προχωρήσουμε, εάν είναι ευλογημένο αδελφέ πατέρα Σεραφή, στη σύγχρονη Σκιάθο και στην τιμή που προσφέρουν οι σύγχρονοι σκιαθίτες και όχι μόνο
0: στους Αλεξάνδρους,
1: στους δύο Αλεξάνδρους.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτα απ' όλα θα πω ότι εάν κάποιος θελήσει να έρθει στη Σκιάθο και να γνωρίσει τους δύο Αλεξάνδρους, εκτός δηλαδή από το έργο το οποίο μπορεί να αναγνώσει, αμέσως θα αντικρίσει τον μεγαλύτερο δρόμο που διασχίζει και χωρίζει το νησί σε ανατολική και δυτική πτέρυγα, όπου είναι η οδός Παπαδιαμάντη, ο μεγαλύτερος δρόμος στη Σκιάθο. Επίσης υπάρχει δρόμος ο οποίος είναι αφιερωμένος στον ξάδελφο το δεύτερο του Παπαδιαμάντη, οδός Μοραϊτίδη. Στη Σκιάθο επίσης υπάρχει η οικία Παπαδιαμάντη, όπου με έσοδα του προπό επί υπουργού της Σαρούδα Μπενάκη, αν δεν κάνω λάθος, δόθηκαν τότε 20 εκατομμύρια και το σπίτι του Παπαδιαμάντη έτσι ξανά επισκευάστηκε και είναι προσβάσιμο και σε πολύ ωραία κατάσταση για αυτόν που θέλει να επισκεφθεί το μουσείο οικία του Παπαδιαμάντη. Επίσης στο λιμάνι Σκιάθου και στο κεντρικό μέρος βρίσκονται οι πρωτομές. Μαρμάρινες έτσι πρωτομές τόσο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη όσο και του Ανδρόνικου Μοραϊτίδη. Επίσης στο νεκροταφείο της πόλεως υπάρχουν τάφη αμφωτέρων που μπορεί κάποιος, εάν θέλει, να πάει να αποδώσει τιμή. Επίσης ο αερολιμένας της Σκιάθου ονομάζεται αερολιμένας Παπαδιαμάντης. Παλαιότερα είχαμε και μεγάλο ferry boat το οποίο έφερε το όνομα του Παπαδιαμάντη, καθώς επίσης στις δύο ενορίες του νησιού, στους τρεις ιεράρχες του χειροτονήθηκα και στην ενορία του γενεθλίου της Θεοτόκου, της Παναγίας της Λιμνιάς όπως τις λέμε εμείς, βρίσκονται τα οστά αμφωτέρων. Στην κάτω ενορία του Μοραϊτίδη, στην πάνω ενορία του Παπαδιαμάντη. Αλλά θα πρέπει κάποιος, εάν θέλει να, ας πούμε, να αποδώσει τιμή και προσκύνηση, θα πρέπει να τις αναζητήσει, γιατί και οι δύο βρίσκονται στο γυναικονίτη και σε μη προσβάσιμο έτσι χώρο, παρά μόνο εάν ο εφημέριος της κάθε ενορίας έτσι του ανοίξει το γυναικονίκτη και τον οδηγήσει ενώπιον
0: τον Λιψάνο.
1: Τον Λιψάνο, έτσι, μπράβο. Αυτά, αδελφέ Σεραφείμ, θέλετε
0: Να ρωτήσω, όχι, είναι οι πληροφορίες που μας δώσατε για τους δύο Αλεξάνδρους είναι πραγματικά για μένα κάποιες πρωτάκουστες και φαντάζομαι για πολλούς ακροατές μας. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω είναι εάν ετήσια γίνονται μνημόσυνα στις ημέρες κοιμήσεως των δύο Αλεξάνδρων από τις τοπικές ενορίες ή αν η τοπική εκκλησία δηλαδή αποδίδει κάποια τιμή ετήσια, όπως λέμε στην Κρήτη το συναπάντημα κάθε χρόνο που κάνουν για τους νεκρούς τους, ή όπως ο καθένας θέλει να τελέσει ένα τρισάγιο ή ένα μνημόσυνο ένα χρόνο, σε κάθε χρόνο από την επέτειο του θανάτου του ανθρώπου. Αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση πριν σας ευχαριστήσουμε.
1: Επιτρέψτε μου να μιλήσω πρώτα απ' όλα προσωπικά και να πω ότι επειδή έχω υπηρετήσει τόσο στην Αυστραλία όσο και στην Αμερική και στην Ευρώπη και στη Νότια Αφρική, όπου βρεθώ στις 3 του Γενάρη ή παραμονή του Αγίου Δημητρίου στις 25 του Οκτώβρη, που είναι η κοίμηση του Αλεξάνδρου Παύλου Ανδρώνικου Μωραϊτίδη, πάντοτε τελώ μνημόσυνο, αφόσον είπατε κι εσείς ο ίδιος στην εισαγωγή σας, με τη χειροτονία μου τιμήθηκα να φέρω το όνομα του Παπαδιαμάντη. Τελώ λοιπόν μνημόσυνο που βρίσκομαι, και επειδή στο εξωτερικό είναι, δεν είναι τόσο γνωστοί ο Παπαδιαμάντης και ο Μωραϊτίδης, μιλώ λίγο συνοπτικά για το ποιοι ήταν αυτοί οι δύο σπουδαίοι θησαυροί της νήσου Σκιάθου. Στη Σκιάθο τελούνται μνημόσυνα τις ημέρες του θανάτου του Παπαδιαμάντη. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο Μωραϊτίδης δυστυχώς έχει επεσκιαστεί από τον μεγάλο ξάδελφο, τον Παπαδιαμάντη. Χωρίς να παραξηγηθώ, πιο πολύ έτσι ασχολούμαστε και καλά κάνουμε με τον Παπαδιαμάντη, ο Μωραϊτίδης λιγάκι είναι σε δεύτερη μοίρα. Πάντως είμαι σίγουρος ότι όπως και εγώ και οι άλλοι ιερείς οι ντόπιοι, και ίσως όχι μόνο, να μνημονεύουν και να βγάζουν πάντοτε μερίδες στην προσκομιδή για την ανάπαυση των ψυχών αυτών. Εγώ θα πω ότι και ο Σμίθ θεωρηθεί παρακαλώ περί αυτολογία, πάντοτε δεν μνημονεύω μόνο τον Παπαδιαμάντη και τον Μωραϊτίδη, αλλά μνημονεύω όλα τα αδέλφια και τον δύο, όλα τα ανήψια και τον δύο, και τους γονείς και τον δύο. Και θα πω επιπλέον δύο πράγματα, ότι το 2019, επειδή σας είπα ότι έχουμε συγγένεια με τον Παπαδιαμάντη, είχε έρθει η μητέρα μου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να γιορτάσουμε το Πάσχα, και την τρίτη μέρα το Πάσχα, μετά από 71 ολόκληρα χρόνια, μας οδήγησε ένας αγαπητός αδελφός αρχιμανδρίτης, πατέρας Δαμασκηνός Φυλακτός, ο οποίος υπηρετεί τώρα στην Καλιφόρνια της Αμερικής, μας οδήγησε κάτω στη Φλόριντα, ένα ταξίδι περίπου 20 ωρών οδήγηση, και επειδή η Αμερική είναι, επιτρέψτε μου πάλι να πω, πιο οργανωμένη, επιτρέψτε μου να πω και πιο νοικοκυρεμένη από την ελληνική πραγματικότητα, βρήκαμε τον τάφο του ανιψιού του Παπαδιαμάντη, συγγενούς μας, και εκεί με τη μητέρα μου πήγαμε δύο γλάστρες, ας πούμε έτσι, τριαντάφυλλα, του τελέσαμε τρισάγιο, και η μητέρα μου συγκινήθηκε, διότι ήταν συγγενής της και μονολογούσε και έλεγε συνεχώς «Μαξίως ο Θεός να έρθω να προσκυνήσω μετά από 71 χρόνια τον τόπο που αναπαύθηκε αυτός, χάρη του οποίου η πατρική μου οικία στη Σκιάθο είναι το πατρικό μας που ζούμε και μεγαλώσαμε, αναθρευτήκαμε και τα λοιπά». Και να πω επιπλέον ότι εξαιτίας αυτής της συγγένειας έχουμε την ευλογία και την τιμή να έχουμε και προσωπικά αντικείμενα τόσο του Παπαδιαμάντη όσο και του Μωραϊτίδη στην οικία μας, όπως μία εικόνα παλαιά πολύ όμορφη, ζωγραφισμένη πάνω σε ξύλο καστανιάς των Αγίων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά Δαμιανού και Παντελεήμονος, το οποίο ήταν στην οικία την πατρική του Παπαδιαμάντη. Έχουμε επίσης ένα βιβλίο το οποίο είχε εκδώσει και συγγράψει ο γνωστότατος και φίλος των δύο Αλεξάνδρων, ο Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως της Αίγινας, έγραψε ένα βιβλίο ανάμεσα σε άλλα, Ορθόδοξη Κατήχηση, το 1899. Και 21 χρόνια πριν κοιμηθεί ο Άγιος Νεκτάριος, και το αφιερώνει στον Μωραϊτίδη και γράφει στη δεύτερη του σελίδα, εις τον αγαπητόν μου φίλον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, ο Πενταπόλεως Νεκτάριος. Και επίσης έχουμε τις πρώτες εκδόσεις των έργων του Παπαδιαμάτη. Δεν ξέρω αν έχουν σημασία αυτά που λέω, αδελφέ Σεραφείμ.
0: Ιστορικά είναι όμορφα, ναι, να ακούγονται.
1: Ναι, και θα τελειώσω με αυτό, ότι τώρα στη σύγχρονη εποχή, όταν κάποιος είναι στη γραφεύς, έχουμε τα λεγόμενα πνευματικά δικαιώματα. Την εποχή του Παπαδιαμάντη, ο Παπαδιαμάντης προς γνωστόν δεν ευτύχησε να δει τα έργα του ολοκληρωμένα σε τόμους. Τα δημοσίευε σε εφημερίδες, περιοδικά, έτσι, τα οποία δεν είχαν συνέχεια, έπρεπε να τα παρακολουθήσεις για να τα ανακαλύψεις και να τα βρεις. Την εποχή λοιπόν που εκδόθηκαν από τον Βαλέτα τα έργα του Παπαδιαμάντη, οι συγγενείς, οι αδελφές δηλαδή του Παπαδιαμάντη, είχαν την εξής δυνατότητα. Η εκδοτική οικοί τους έδιναν αντίγραφα των τόμων του, και αυτές με τη σειρά τους το καλοκαίρι, κυρίως που έρχονταν οι τουρίστες και όσοι γνώριζαν τότε το έργο του Παπαδιαμάντη, μπορούσαν να πάρουν αντίγραφα, και τα έσοδα των οποίων πήγαιναν για να βοηθήσουν έτσι την οικονομική τους έτσι ευχέρεια. Αυτά, πατέρα μου Σεραφείμ.
0: Ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Σήμερα μνήμη του Αγίου.
1: Συγχωρέστε μου την πονηλογία, αλλά ό,τι μου ήρθε στο μυαλό, επειδή ήταν λίγο ξαφνικό αυτή έτσι
0: η πρόσκληση,
1: το είπα με πολύ αγάπη.
0: Σκέφτηκα λοιπόν, και σας ευχαριστούμε για αυτήν την ανταπόκριση. Σήμερα η μέρα του Αγίου Αλεξάνδρου, πιθανώς να μην συμπέσει στα επόμενα χρόνια Κυριακή σύντομα, ώστε να έχουμε την δυνατότητα να έχουμε μια εκπομπή. Θεώρησα λοιπόν σκόπιμο να αφιερώσουμε την εκπομπή αυτή στους Αλεξάνδρους, τον Άγιο, και τους δύο Αλεξάνδρους της Κιάθοξ, και γι' αυτό σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας. Να σας δίνει ο Θεός δύναμη, και θα ακούσουμε αμέσως το απολυτίκιο του Αγίου Αλεξάνδρου, όπως έχει αποδοθεί από την τετράφωνη χοροδία Άγιος Αλέξανδρος, που έψελνε στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου του Παλαιού Φαλήρου.

0: Αφού ακούσαμε το απολυτίκιο του Αγίου Αλεξάνδρου, έτσι όπως το απέδωσε η τετράφωνη χοροδία Άγιος Αλέξανδρος, να ευχηθούμε στον σημερινό συνομιλητή μας, τον Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρο Κανταράκια, να είναι πολυχρόνιος, να του δίνει ο Θεός δύναμη στον αγώνα και στην διακονία του και όπου τον έχει αξιώσει κατά το παρελθόν να υπηρετήσει τον λαό του Θεού, να λαμβάνει από αυτούς τους ανθρώπους την αγάπη όπως τους την έδωσε και στο μέλλον, εκεί που θα βρίσκεται και όπου υπηρετεί την Εκκλησία μας, να έχει από τον Θεό την δύναμη και την σοφία, ώστε τους πιστούς να τους οδηγεί στο Άγιο Ποτήριο, η σάφεση των αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον. Χρόνια σας πολλά, πατέρα Αλέξανδρε.
1: Αδελφέ και πατέρα Σεραφείμ, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ και εσείς εύχομαι να έχουμε την ευλογία του Αγίου Αλεξάνδρου του πρώτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και των συναυτό Αγίων Πατέρων. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Και σε όλους τους Αλεξάνδρους που μας ακούνε.
2: Και Αλεξάνδρα.
0: Να είναι καλά όλοι. Σας ευχαριστούμε. Περνάμε αμέσως, αδελφοί μου, στην Ευαγγελική Περικοπή και την Αποστολική της ημέρας, η οποία είναι της 3ης Κυριακής, συγγνώμη, της 13ης Κυριακής του Ματθαίου, και η Αποστολική Περικοπή είναι από την 1η προς Κορινθίους Επιστολή στο κεφάλαιο 16 και μεταξύ των στίχων 13 έως 24. Αδελφοί, να αγρυπνείτε, να μένετε σταθεροί στην πίστη, να είστε άντρες γενναίοι, να γίνεστε δυνατοί. Όλα όσα κάνετε να γίνονται με αγάπη. Σας παρακαλώ, αδελφοί μου, ξέρετε ότι η οικογένεια του Στεφανά είναι η πρώτη χριστιανή της Αχαΐας και αφιέρωσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία των πιστών. Να υποτάσσετε και εσείς σε τέτοιους ανθρώπους, καθώς και σε καθέναν που συνεργάζεται και κοπιάζει μαζί τους. Χαίρομαι για τον ερχομό του Στεφανά, του Φουρτουνάτου και του Αχαϊκού, γιατί αυτοί αναπλήρωσαν τη δική σας απουσία. Ξεκούρασαν το δικό μου πνεύμα και το δικό σας. Να τους αναγνωρίζετε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους. Σας χαιρετούν οι εκκλησίες της Ασίας. Σας χαιρετούν θερμά οι εν κυρίω ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, μαζί με την εκκλησία που συγκεντρώνεται στο σπίτι τους. Σας χαιρετούν όλοι οι αδελφοί. Χαιρετήστε ο ένας τον άλλον με Άγιο Φιλί. Ο χαιρετισμός αυτός είναι με το δικό μου χέρι, του Παύλου. Όποιος δεν αγαπά τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι ανάθεμα, μαράν αθά. Ο Κύριός μας έρχεται. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Η αγάπη μου είναι κοντά σε όλους σας. Χάρη στον Ιησού Χριστό. Αμήν. Και η Ευαγγελική σημερινή περικοπή, αδελφοί μου, είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το οποίο δίνει και το όνομα στην Κυριακή, Ματθαίου 13, από το κεφάλαιο 21 και μεταξύ των στίχων 33 έως 42. Από τη μετάφραση λοιπόν των 4 καθηγητών που περιλαμβάνεται στο εκλογάδιο της Αποστολικής Διακονίας, διαβάζουμε. Ακούστε άλλη μια παραβολή. Ένας γεωκτήμονας φύτεψε ένα μπέλι, το περιέφραξε, έσκαψε σε αυτό πατητήρι, έχτισε πύργο, τον νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε για άλλον τόπο. Όταν πλησίαζε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους δούλους του, τους γεωργούς, να πάρουν το μερίδιό του από τους καρπούς. Οι γεωργοί όμως έπιασαν τους δούλους του και άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. Ξανά στείλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και τους έκαναν τα ίδια. Ύστερα από αυτούς, έστειλε το γιο του γιατί σκέφτηκε το γιο μου θα τον σεβαστούν. Οι γεωργοί όμως, όταν είδαν το γιο, είπαν μεταξύ τους: αυτός είναι ο κληρονόμος. Εμπρός, ας τον σκοτώσουμε για να πάρουμε εμείς την κληρονομιά του. Τον έπιασαν λοιπόν, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει σε εκείνους τους γεωργούς? Του απαντούν: θα εξοντώσει χωρίς έλεος αυτούς τους κακούργους και θα νοικιάσει το αμπέλι σε άλλους γεωργούς που θα του δίνουν τους καρπούς στην εποχή του. Τους λέει ο Ιησούς: ποτέ δεν διαβάσατε στις γραφές? Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστο οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Με αυτές λοιπόν, αδελφοί μου, τις αγιογραφικές περικοπές, σήμερα η Εκκλησία μας στην σύναξη μας ομίλησε και μας προέβαλε και τους Αγίους που εορτάζουνε και μας έδωσε την δυνατότητα μέσα από την Κυριακή Σύναξη σε εμάς που ήδη λειτουργηθήκαμε, αλλά και σε όσους στην ανατολική πλευρά λειτουργήθηκαν νωρίτερα και στη δυτική θα λειτουργηθούν αργότερα λόγω της ώρας. Σε όλους λοιπόν αυτούς ας ευχηθούμε ο Θεός δια της αγάπης Του και του ελέους Του να καθοδηγεί πάντοτε τα βήματά τους με τις πρεσβείες και των Αγίων που σήμερα εορτάζουν. Θα ήθελα, πριν κλείσουμε αυτήν την τελευταία εκπομπή του εκκλησιαστικού έτους, αφού ο Αύγουστος είναι ο τελευταίος μήνας του έτους και Σεπτέμβριο ξεκινάμε το καινούργιο εκκλησιαστικό έτος, 1η Σεπτεμβρίου, ταυτίζεται με την φύση η Εκκλησία και όταν αρχίζουμε τη σπορά το Σεπτέμβριο, τότε ξεκινάμε και το εκκλησιαστικό έτος. Γιατί στην Εκκλησία μας τίποτα δεν είναι χωρίς να έχει βάση και αφορμή από τα της φύσεως. Γιατί η φύση μας είναι αυτό που ο Θεός μας έδωσε. Θα ήθελα λοιπόν να ευχηθώ τούτην την ώρα να μας δίνει ο Θεός την σοφία και την φώτιση, να επιλέγουμε και στην καινούργια χρονιά που θα αρχίσει από την 1η Σεπτεμβρίου το καλό, το αγαθό και η ειρήνη να βασιλεύει στη ζωή μας. Και η Παναγία που αύριο θα τιμήσουμε, τελευταία μέρα του εκκλησιαστικού χρόνου, η Παναγία, η Αγία Ζώνη, εκεί ως επιστέγασμα της χρονιάς, η Παναγία, τη ζώνη της, να ζώνει όλη τη γη με τα ελέη του Υιού της. Ακούσουμε το Αναστάσιμο Απολυτίκιο και πρώτα ο Θεός του χρόνου, δηλαδή από Σεπτέμβριο, θα είμαστε μαζί. Ευχαριστούμε για την παρουσία σήμερα την ευλογητή τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τον Οσιολογιώτητο Αρχιμανδρίτη Ιωήλ, ο οποίος τέλεσε την ανέμακτη θυσία υπερπάντων ημών και θα θεραπεύσει τώρα το κήρυγμα κατά την ώρα αυτή του κοινωνικού. Παρακαλώ πολύ να ακροαστούμε την ομιλία του και να ωφεληθούμε άπαντας. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, σεβαστοί πατέρες και εν Χριστώ αδελφοί μου, έχει πολλά διδάγματα και πολλά μηνύματα να μας δώσει. Διδάγματα θεολογικά, δογματικά, αποκαλυπτικά, αλλά και διδάγματα και μηνύματα πρακτικά που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας στη χριστιανική συγκαθημερινότητα. Στα ελάχιστα λεπτά που έχουμε στην διάθεσή μας, θα δούμε ένα δογματικό θέμα και ένα πρακτικό. Και το μεν πρώτο που έχει να κάνει με μια πολύ μεγάλη αλήθεια που φαίνεται τον τελευταίο καιρό να την έχει λησμονήσει ο κόσμος, είναι ότι το κακό δεν είναι απλά μια θεωρία ή θα λέγαμε ο διάβολος, όπως λένε κάποιοι, δεν είναι απλώς η προσωποποίηση του κακού με την έννοια τη θεωρητική, αλλά το κακό υπάρχει από τη στιγμή που υπάρχει ο εχθρός του Θεού, ο διάβολος. Και ας μην ξεχνούμε ότι όπως λένε και οι μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι, η καλύτερη παγίδα του εχθρού εναντίον του ανθρώπου είναι να τον κάνει να πιστέψει ότι δεν υπάρχει διάβολος. Ήδη τον έχει συλλάβει στα δίχτυα του αυτή την ψυχή που πιστεύει, που θεωρεί ότι δεν υπάρχει εχθρός, δεν υπάρχει διάβολος. Είναι σαν κάποιον στρατιώτη ο οποίος νομίζει ότι δεν υπάρχει εχθρός, πέφτει να κοιμηθεί στη σκοπιά και έρχεται ο εχθρός και τον σκοτώνει και τον ίδιο και μπαίνει μέσα στο στρατόπεδο και δημιουργεί πανολεθρία. Η μεγάλη λοιπόν αλήθεια της σημερινής ευαγγελικής περικοπής με το δαιμονισμένο παιδί που ο πατέρας του ζητά από τον Χριστό μας να το θεραπεύσει, να εκβάλει τα δαιμόνια που το έσπρωχναν ακόμα και στη φωτιά, ακόμα και στο νερό για να του πάρουμε τη ζωή, διότι ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος και κακούργος. Η μεγάλη λοιπόν αυτή αλήθεια είναι ότι και διάβολος υπάρχει και μας πολεμάει συνεχώς από το πρωί μέχρι το βράδυ και μέχρι το τέλος της ζωής μας, αλλά και ότι ο διάβολος δεν είναι ανίκητος, αλλά νικέται δια της πίστεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει στον Χριστό και όχι απλώς πιστεύει, αλλά αγωνίζεται να εφαρμόσει το Πανάγιον και σωστικό θέλημά του,
2: τότε ο ίδιος ο διάβολος φοβάται τον πιστό. Τότε και όλα τα τάγματα της κολάσεως, αδελφοί μου, να μας κάνουν επίθεση, δεν έχουμε να φοβηθούμε, διότι μας καλύπτει η αγάπη του Θεού, η πίστη του Χριστού. Έχουμε την ευλογία της Παναγίας μας, την ευλογία των Αγίων. Έχουμε την Αγία μας Ορθοδοξία, όπου είναι το όπλο το ακατανίκητο εναντίον των τριών εχθρών μας, του διαβόλου, του μακρά του Θεού κόσμου και κυρίως και πρωτίστως του χειροντέρου των εχθρών, του κακού εαυτού μας, που είμαστε γεμάτοι πάθη και αδυναμίες. Η πρώτη λοιπόν μεγάλη αλήθεια είναι αυτή που μόλις ακούσαμε από δογματικής απόψεως, ότι υπάρχει ο εχθρός μας, ο διάβολος, με τα όργανά του, και εμείς μπορούμε να τον νικήσουμε μόνο δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Ας περάσουμε τώρα στη δεύτερη πρακτική, θα λέγαμε, αλήθεια, η οποία έχει πολύ βάθος πνευματικό. Όταν οι 12 μαθητές, μετά από το θαύμα που ο Κύριος θεράπευσε εκείνο το ταλέπορο παιδί, στο σπίτι μέσα οι 12 μαθητές κατηδίαν ερώτησαν τον Κύριο, για ποιο λόγο δεν ειδηνήθημεν εμείς εκβαλήν το δαιμόνιο, για ποιο λόγο εμείς όταν προσπαθήσαμε δεν μπορέσαμε να ελευθερώσουμε το παιδί από τον διάβολο. Σημειωτέων ότι όταν οι μαθητές πάλευαν με το δαιμόνιο και δεν κατόρθωσαν να τον νικήσουν, ο Χριστός ευρίσκεται επάνω στο θαβόρ με τους τρεις μαθητάς. Και ο Κύριος λοιπόν τους είπε, δεν μπορέσατε να νικήσετε τον κακό, να βγάλετε το δαιμόνιο δια την αμυστίαν ημών. Τι θα πει δια την αμυστίαν? Δεν είχατε πιστέψει μέσα σας ότι μπορείτε απολύτως με την πίστη του δικού μου ονόματος να εξέλθετε νικητές. Βεβαίως, ας μην ξεχνούμε ότι ακόμα δεν είχε έρθει η Πεντηκοστή, δεν είχε γίνει η Σταύρωση, η Ανάσταση, και οι μαθητές δικαιολογούντο να έχουν αυτήν την αδυναμία. Μετά όμως τα άχραντα πάθη και την Ανάσταση και την Ανάληψη και την Πεντηκοστή οπλίστηκαν με την δύναμη του Παναγίου Πνεύματος και θεράπευαν κάθε νόσο και ασθένεια και ανέστεναν ακόμα και νεκρούς. Αλλά μας κάνει, αδελφοί μου, εντύπωση τούτο τώρα από πρακτικής απόψεως, ότι αισθάνθηκαν οι μαθητές την ανάγκη κατηδία να ερωτήσουν τον Χριστό μας τι έφταιγε, τι δεν πήγαινε καλά, και δεν μπόρεσαν αυτοί να ελευθερώσουν το παιδί. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε οι μαθητές να έχουν την αρετή της αυτογνωσίας. Έκαναν την αυτοκριτική τους. Ήθελαν να έχουν την αυτογνωσία, πράγμα που πολλές φορές δεν συμβαίνει με εμάς τους πιστούς. Ζούμε μεν την εκκλησιαστική ζωή όπως τη ζει ο καθένας, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, αλλά στερούμε σε αυτό το σημείο. Δεν καθίζουμε τον εαυτό μας στο σκαμνί, κατά το τι λεγόμενο, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να δούμε πού χωλαίνουμε, πού πάσχουμε, ποιες είναι επιτέλους οι αρετές που πρέπει να καλλιεργήσουμε, ποια είναι τα δώρα που μας έχει χαρίσει ο Θεός, αλλά και ποια είναι τα λάθη, ποια είναι τα αμαρτήματά μας, ποιες είναι οι αδυναμίες μας, οι ελλείψεις μας, που πρέπει να αγωνιστούμε, να θεραπεύσουμε. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει τόσο όσο πρέπει. Και άμα ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία, θα δούμε και στην αρχαιότητα ακόμα, προ Χριστού, αλλά πολύ περισσότερο μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μας, οι Άγιοι έχουν σε πολύ υψηλό επίπεδο αυτήν την αρετή της αυτοκριτικής και της αυτογνωσίας. Διότι με αυτό ο άνθρωπος γνωρίζει σε κάθε περίπτωση πού πρέπει να βρίσκεται και πού βρίσκεται. Δηλαδή, πολύ πρακτικά και με απλά λόγια, ο άνθρωπος κάθε μέρα, ο πιστός, είτε μικρός είτε μεγάλος, είτε άντρας είτε γυναίκα είτε παιδί, θα πρέπει κάποια στιγμή της ημέρας να λέγει, ίσως το βράδυ, ίσως το πρωί, όποτε ευκαιρεί ο καθένας. Σήμερα πώς τα πήγα στο θέλημα του Θεού, σε αυτά που έχουν σχέση με το Θεό, πώς τα πήγα με το περιβάλλον μου, με την οικογένειά μου, στο χώρο εργασίας, στην κοινωνία, αλλά και πώς τα πάω με τον ίδιο τον εαυτόν μου. Και ακόμα περισσότερο, αυτό που έκανα, που ενήργησα, ήταν σωστό? Το ευλόγησε ο Χριστός? Εάν έβλεπα τον Χριστό μπροστά μου, θα το έκανα ή αμέσως θα το σταματούσα? Η αυτοκριτική και έλεγχος, αυτοέλεγχος στα λόγια μας. Πόσες φορές λέμε, αχ, γιατί να πω αυτό που είπα? Γι' αυτό και έλεγε κάποιος, πολλές φορές μετάνιωσα για το ότι μίλησα, ουδέποτε όμως μετάνιωσα για το ότι δεν μίλησα. Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί στο τι ακούμε, πού ρίχνουμε τα μάτια μας, τι είναι η χτύπη της καρδιάς μας. Και έτσι, αδελφοί μου, έχουμε αυτήν την συνείδηση της πανταχού παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ολονέν και περισσότερο θα βελτιωνόμεθα και ολοένα και περισσότερο θα ανερχόμεθα το δύσκολο αλλά ευλογημένο και ανηφορικό μονοπάτι της αρετής και της αγιότητος δια της ταπεινώσεως. Σεβαστοί πατέρες και Χριστού αδελφοί, θα κλείσουμε με τούτο, διότι η ώρα μας παρήλθε. Αναφέρει το Γεροντικό ένα θαυμάσιο εκκλησιαστικό βιβλίο που έχει διδακτικές ιστορίες από τους Αγίους Ασπητάς, ότι κάποια φορά ένας μοναχός υποτακτικός είπε στον γεροντά του, στον διδασκαλό του, «Γέροντα, θέλω να μου κάνετε μία χάρη». «Τι θέλεις, παιδί μου, τι είναι αυτό που θέλεις?» «Θέλω να προσευχηθείτε, γέροντα, για μένα, ούτως ώστε να δω τους αγγέλους και τους Αγίους». «Να δω τους αγγέλους και τους Αγίους». Και το απαντά ο γέροντας, «Παιδί μου, αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πολύ υψηλό που ζητάς, αλλά υπάρχει και κάτι πολύ καλύτερο και πολύ υψηλότερο από αυτό. Ποιο είναι αυτό, γέροντα, να το ζητήσουμε?» «Είναι, αδελφέ μου, να δούμε τα λάθη μας, να δούμε τα σφαλματά μας, να δούμε τον ίδιο τον εαυτόν μας που χωλαίνουμε. Και αυτό θα μας βοηθήσει, όχι βεβαίως στο να απογοητευτούμε, όχι να απογοητευτούμε, αλλά δια της μετανοίας να ζητήσουμε την χάρη του Θεού, να οπλιστούμε με θάρρος, με πίστη, με ελπίδα, με αγάπη προς το Θεό και προς τους ανθρώπους και να βαδίσουμε αυτόν τον δρόμο του Ευαγγελίου δια πρεσβειών της Κυρίας Θεοτόκου, της Αγίας Μαρίνης και πάντων των Αγίων. Εύχεστε, αδελφοί μου. Αμήν.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Προεκλογικό καλάθι παροχών άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ, επιχειρώντας να κατευνάσει επαγγελματίες, συνταξιούχους και οικογένειες. Το πακέτο περιλαμβάνει σημειακές φοροελαφρύνσεις και αυξήσεις επιδομάτων, ωστόσο το Μαξίμου αποκλείει κατηγορηματικά την κατάργηση των τεκμηρίων και την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, προκαλώντας επικρίσεις για ψηφοθυρικά ημίμετρα. Στο σκοτάδι και τον φόβο παραμένουν οι κάτοικοι στην Κυψέλη για τις ρογμές από τα έργα του μετρό, με την κρατική εταιρεία να επιχειρεί να επιβάλλει ρήτρες απορρίτου. Οι εκπρόσωποι των ενίκων καταγγέλουν σοβαρές αστοχίες στις μελέτες και απόκρυψη στοιχείων για πολυκατοικίες που βρίσκονται σε κόκκινο κίνδυνο, αφήνοντας εκατοντάδες πολίτες απροστάτευτους χωρίς ουσιαστικά μέτρα αποκατάστασης. Σάλλος προκαλείται με τις άδειες στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς το Υπουργείο Παιδείας επανεξέδωσε εγκρίσεις παρακάμπτοντας τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το φιάσκο στη Λάρισα, όπου αδειοδοτήθηκε ακατάλληλο κτίριο πάνω από ψητοπολείο. Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για εξυπηρέτηση συμφερόντων και πλήρη ευτελισμό της εκπαίδευσης σε βάρος εκατοντάδων οικογενειών. Δυναμική κάθοδο με τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη αποφάσισαν οι αγρότες την ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μεταφέροντας την πίεση στην κυβέρνηση. Μετά από πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, η Επιτροπή των Μπλόκων ανακοίνωσε μεγάλο συλλαλητήριο για τις 5 Σεπτεμβρίου στο Λευκό Πύργο. Ο αγροτικός κόσμος διεκδικεί άμεσες λύσεις για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα, υψώνοντας τείχος διαμαρτυρίας απέναντι στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Σοβαρό κενό ασφαλείας στις αερομεταφορές αποκαλύπτει το voicenews.gr, καθώς άγνωστοι εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο ελληνικό και έκλεψαν κρίσιμα καλώδια του συστήματος επικοινωνιών. Η κλοπή καθυστερεί εκ νέου τον αναγκαίο εξυγχρονισμό στο FIR Αθηνών, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση για την παντελή έλλειψη φύλαξης σε στρατηγικές υποδομές από τις οποίες εξαρτώνται καθημερινά χιλιάδες πτήσεις. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός αιματηρής επίθεσης με πυροβολισμού στην Ελβετία σε μουσικό πάρτι στην πόλη Αράου κοντά στη Ζυρίχη. Άγνωστοι άνοιξαν πύρκατα ρηπάς μέσα σε πλήθος χιλιάδων νέων στο τοπικό υποδρόμιο. Οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Ένας νεκρός και 3 βυθισμένα σκάφη είναι ο τραγικός απολογισμός φοδρής καταιγίδας στην Κύπρο, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή του ακροτηρίου Κάβο Γκρέκο. Θύμα είναι ένας 76χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος εγκλωβίστηκε στο σκάφος του και ανασύρθηκε νεκρός από δίτες, ενώ η οικογένειά του διασώθηκε και νοσηλεύεται. Οι αρχές κατάφεραν να απεγκλωβίσουν άλλα 5 άτομα εν μέσω ακραίων καιρικών φαινομένων. Βαραίνει ο τραγικός απολογισμός στα Ιμαλάια, καθώς οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από τις αρρωτικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Κίνα ξεπερνούν πλέον τους 750. Την ίδια ώρα πάνω από 3.000 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ άλλοι 900 εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε υπόγειες σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο υπό τον φόβο νέων υπερχιλήσεων, ενώ η διεθνής κοινότητα στέλνει έκτακτη βοήθεια. Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ελισάβετ Τελτσίδου στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα, ανεβαίνοντας την κορυφή της κατηγορίας των 70 κιλών στο τζούντο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε στον τελικό της Σέρβας Αλεξάνδρα Άντριτς στη διαδικασία του χρυσού σκορ, πανηγυρίζοντας το δεύτερο μεσογειακό της μετάλλιο μετά το χάλκινο στο Οράν και χαρίζοντας μια σπουδαία επιτυχία στα ελληνικά χρώματα. Γενικά έθριος καιρός με έντονη ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες επικρατεί σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, εντάσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά του νομού έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: Εδώ, Μάχη 99,8. Το μαχητικό, πατριωτικό ραδιόφωνο. Αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Λοιπόν, καλησμέρα Νίκο. Για να δούμε, επειδή έχουν αρχίσει τα μηνύματα. Και καλημέρα Γιάννη, χρόνια πολλά για του Αγίου Αλεξάνδρου. Καλή εβδομάδα, καλό φθινόπωρο. Ναι, σήμερα είναι του Αλέξανδρου, γιορτάζει ο Αλέξανδρος. Να πούμε, έχουμε και εμείς Αλέξανδρο, να πούμε εκεί πέρα χρόνια πολλά στον φίλο μας, τον Αλέξανδρο από τον Κορυδαλό. Γεια σου Νίκο. Θανάσης, καλημέρα Ιωάννη, χαίρομαι που σε ακούω. Θανάσης από Ελευσίνα. Φάνης Μαρίνος, φιλιά Φάνη Μαρίνο, καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή παιδιά σε όλους. Πυρκαγιά, πότε έγινε αυτό? Ναι, πυρκαγιά στις 10.30 σε χαμηλή βλάστηση στην Κόνηθο. Για να δούμε, ναι. Λοιπόν, είναι σήμερα Κρήτη, Ρόδο είναι επικίνδυνα, έτσι να το ξέρουμε. Αχ, έχουμε ανοιχτεί τη φέτα στον ήχο Εφραίμ Χαραλαμπίδης, παιδιά. Τσιτούρης Γιάννη στο μικρόφωνο. Να πούμε την καλημέρα μας στο μεγάλο λιμάνι, στα παιδιά στο εργατικό, σε όλους που εργάζονται, στην κρουαζιέρα, σε όλα όλα τα παιδιά. Μέσα στη ζέστη, σήμερα είναι καλά όμως. Είναι καλά. Από αύριο, από τι ακούω, πάλι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Στο αεροδρόμιο, στα παιδιά που εργάζονται στο αεροδρόμιο Ελευθέρω Βενιζέλο και σε όλα τα αεροδρόμια σε όλη την Ελλάδα. Στα ταξί μας, στους βενζινοπόλες, που Μητσοτάκι κατεβαίνει η βενζίνη. Πάνω έχει πάρει η βενζίνη, δεν κατεβαίνει. Σας χαϊδεύουνε και τα αυτιά. Τα δηληστήρια τι να κάνεις, μπορεί να κουνήσεις τα δηληστήρια την ουρά σου. Κουμάντο κάνουνε, κουμάντο. Στα νοσοκομεία, στους ασθενείς μας, στα εργοστάσια παραγωγής. Λοιπόν, να πω περαστικά και σε κάποιους φίλους εκεί στο Γιάννη που θα μπει για να κάνει μια εγχείρηση. Στο φίλο μου τον Γιώργο από τη Σαλαμίνα, στη θεία μου εκεί πέρα που έχει στείλει εδώ, στον Αριστοτέλη. Σε όλους, όλους εδώ πέρα χρόνια πολλά, λέει Αλέξανδρο, όλοι ναι, είναι το Αγίου Αλεξάνδρου σήμερα. Λοιπόν, για να ακούσουμε, επειδή άκουγα, ξέρετε με τα social εκεί, τι είπε ο Βελόπουλος στην Βουλή, παιδιά. Έτσι θα ξεκινήσω σήμερα. Τα 7 δις τα παίρνουν λίγοι, ακούστε. Πάμε.
1: Ξέρετε πόσα χρήματα έδωσε το ελληνικό κράτος τα τελευταία 3 χρόνια σε μαϊμού αποζημιώσεις, σε εργολάβους. 7 δις.
0: 7 δις.
1: 7 δις είναι 3 χρόνια περίπου, 13η και 14η σύνταξη. 7 δις πήραν 7 άνθρωποι στη χώρα. Αποζημιώσεις για έργα που δεν έκαναν. Ονόματα θέλετε? ΒΟΑΚ. Από 600 εκατομμύρια που στήγησε ο ΒΟΑΚ, πήγε στο 1 δις με τις αποζημιώσεις και τις υπερτιμολογήσεις. Λόγος, καθυστέρησε το κράτος για τις σημαντικές του υποχρεώσεις να τις υλοποιήσει. Δηλαδή κάτι έγραφα. Μετρό Θεσσαλονίκης κόστησε, το εγγενιάζει ο Πρωθυπουργός, 700 εκατομμύρια παραπάνω από το κόστος κατασκευής του. Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης, δώσατε 90 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση σε ένα έργο που δεν έγινε ποτέ, γιατί έφυγε το κράτος που δεν το κάνει το έργο. Αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου, 120 εκατομμύρια πριν 6 μήνες δώσατε αποζημίωση πάλι. Έψιλον 65, από 500 εκατομμύρια ευρώ βγήκε στα 2,1 δις. Αεροδρόμιο Καστελίου, από 625 εκατομμύρια πήγε 1,2 δις κόστος. 700 εκατομμύρια επάνω. Εγνατία Δός έδωσε 460 εκατομμύρια ο ιδιώτης για ένα έργο 7 δις για να το πάρει. Όλα αυτά συν άλλα 2,4 δις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα δώσει ως μπόνους αν παραδοθούν τα έργα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, διότι αλλιώς κινδυνεύουμε να πάρουν οι Ευρωπαίοι τα λεφτά πίσω, γιατί είναι συγχρηματοδοτούμενα. Αυτό λέγεται χρηστή διοίκηση. Αυτό λέγεται μια αποτυχημένη, άχρηστη κυβέρνηση. Άλλη μπίζνα. Ανακοινώθηκε στα μέσα ότι αγόρασε ο κύριος Κόκαλης 20 στρέμματα στο ελληνικό από τον κύριο Λάτση. Πόσο τα αγόρασε? 41 εκατομμύρια. 20 στρέμματα. Πόσο το πούλησε εδώ η Νέα Δημοκρατία το στρέμμα? 92 ευρώ. Τα ακούτε? Τα ακούτε που να πάρει και να σηκώσει? Να λοιπόν που είναι τα λεφτά στις τσέπες των ολίγων. Θα τα πάρουμε τα πολλά λεφτά από τις τσέπες των ολίγων και να τα δώσουμε τα πολλά λεφτά στους πολλούς φτωχούς Έλληνες.
0: Ακούσατε. Στη Βουλή μέσα. Είπα, είναι ο μοναδικός πρόεδρος κόμματος

που τα λέει και με ονόματα και με αποδείξεις. Λέει έτσι, εκεί πήγανε. Πήραν από εκεί, πήγαν εκεί. Λοιπόν, στην Κόρινθο λέει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, αυτό που είπαμε, λέει στην περιοχή Δημηνιό. Είναι 21 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων. Ναι, γίνεται μακάρι. Λοιπόν, για τα 7 δις. Τα 7 δισεκατομμύρια για εργολάβους, παιδιά. Αλλά για το συνταξιούχο δεν υπάρχουν λεφτά. Αυτό λέει. Για έργα που καθυστερούν, υπερκοστολογούν, έτσι. Υπερκοστολογούνται. Δεν λέμε κάτι. Και χρειάζονται νέες αποζημιώσεις. Κύριε Μητσοτάκη, εκεί στην κυβέρνηση, τι οικονομία είναι αυτή που κάνετε? Η λιτότητα είναι μόνο για τους φτωχούς, για τον συνταξιούχο? Λέει χρειάζονται, λέει, λίγοι, νέες αποζημιώσεις, λεφτά βρίσκονται για αυτούς. Για τον πολίτη όμως πάντα υπάρχει μια δικαιολογία. Αυτό κατέγγειλε, όπως ακούσατε, το ηχητικό τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Και εδώ είναι η ουσία. Το κράτος υπηρετεί το λαό, όχι τα μεγάλα συμφέροντα. Για τους λίγους βρίσκουν δισεκατομμύρια. Για τους πολλούς. Έτσι. Και για τους πολλούς τίποτα. Δικαιολογίες, εδώ θα δούμε, θα σας δώσουμε, για τους λίγους υπάρχουνε. Είπαμε, ξεκινήσαμε, μην κάνω και ένα Σαρδάμ. Δεν το έχω ξεκινήσει το Σαρδάμ, να ξεκινήσω τώρα. Λοιπόν, τι πράγματα είναι αυτά? Ωραία κυβέρνηση. Η Εγνατία λέει 500 εκατομμύρια έφτασε 2 δις. Το αεροδρόμιο Καστελίου, μεγάλη κομπίνα, παιδιά. Από 650 εκατομμύρια έχει φτάσει το 1 δις 200 εκατομμύρια. Περισσότερο και από τον Βενιζέλο θα στοιχήσει. Γίνεται, να μην το πω λαϊκά, γιατί θα με κλείσουνε, σκακομοίρα στο κάγκελο. Βρίσκει τώρα τρόπους ο Μητσοτάκης και η παρέα του, οι χαρτογιακάδες, οι άριστοι των αρίστων, έτσι, που θα κάνουν τις υπόλοιπες κομπίνες. Και αφού οι ολιγάρχες μπορούν να τους καλύψουν, λέει να το κάνουμε εκεί. Θέλετε, τα είπε, να μην σας ζαλίζω. Είναι ντροπή. Αυτά τα 7 δις και 6 δις θα μπορούσαν να πληρωθεί 13η σύνταξη, 13ος μισθός για 2 χρόνια. Μη σου πω και 14η σύνταξη. Για 2 χρόνια. Αλλά σε 5 άτομα τα δίνουμε. Ο άλλος αγόρασε, που είχε τον Ολυμπιακό πριν, ο κύριος Κόκαλης, αγόρασε κάτω, λέει, στο Ελληνικό πόσα εκατομμύρια. Που ο συγκεκριμένος ολιγάρχης, που το, η Λάμδα, τι είναι αυτή η εταιρεία, το έχει αγοράσει με 90 ευρώ το τετραγωνικό. Λες και ήταν δικά τους, ρε εσείς. Για να καταλάβετε τι περνάνε, τι τροπολογίες περνάνε. Το πρωί διάβαζα και το συζήταγα εχθές, ότι σε άρθρο που έγραφε η κυβέρνηση, μια τροπολογία για την αργία της Κυριακής να δουλεύουν. Για συγκεκριμένο. Για συγκεκριμένους. Αυτό γίνεται πάλι για συγκεκριμένους. Για ποιο? Για το γήπεδο βρίσκουν τρόπο να δουλεύουν οι οικοδόμοι και Κυριακές, στο Βοτανικό. Για τον εργαζόμενο όμως Κυριακή δεν είναι ξεκούραση, αλλά εξαίρεση. Μέσα εισαγωγικά. Όταν τα χρονοδιαγράμματα των εργολάβων γίνονται νόμος, ποιος τελικά παίζει μπάλα? Κύριοι, ο εργαζόμενος ή τα μεγάλα συμφέροντα? Αυτό κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Περνάνε ολόκληρη τροπολογία. Για τον ελληνικό λαό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει να βοηθήσουμε. Δεν έχουμε λεφτά για συντάξεις. Ούτε 300 ευρώ να πάρει ο συνταξιούχος ή ο εργαζόμενος. Θα είμαστε δούλοι, θέλουνε. Και έχεις και έναν υπουργό να σου λέει είμαστε μέσα στους 30 πλουσιότερους.
Όλοι αυτοί πεινάγανε. Πριν 6 χρόνια δεν είχαν, στον ήλιο μοίρα δεν είχαν. Το Ανούτι είχε κάνει το μαγαζί που είχε με βιβλία. Είχαν καταστραφεί όλοι αυτοί. Και ξαφνικά αποκτήσανε 10 και 15 σπίτια και περιουσία τρελή. Που αν πάμε και τους ψάξουμε στο εξωτερικό, είναι οι τρελές οι καταθέσεις, κύριοι. Είναι τρελές οι καταθέσεις τους. Τουλάχιστον τρώτε. Τρώτε, καλά κάνετε. Δώστε ρε στον κόσμο λεφτά, ρε. Βοηθήστε τις μικροεπιχειρήσεις. Γιατί βλέπετε, μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ ξεκινάει. 1000 λέει καταστήματα έτοιμου φαγητού, δεν ξέρω. Σαν τον άλλο που έχει ανοίξει, μικρά. Πάνε να κλείσουν το μαγαζάκι της γειτονιάς. Και εν τέλει μετά θα εξυπηρετήσετε εκεί πέρα, στα σούπερ μάρκετ όπως έχει ξεκινήσει, με μηχάνημα. Ρομπότ θα έχουμε. Άνεργοι. Γι' αυτό θέλει ο Μητσοτάκης και η παρέα με βάουτσερ να ζούμε. Θα σου δίνω 1000 ευρώ και θα στα ελέγχω κιόλας. Τι θα τρως και τι θα χέζεις. Δεν τρεπόμαστε. Δεν τρεπόμαστε σε αυτή τη χώρα. Αλλά δεν φταίνε αυτοί, φταίμε εμείς. Εγώ, εσείς που με ακούτε. Γιατί τα ίδια θα ξαναψηφίσετε. Με το που θα σας πετάξει το τυράκι, σαν τα πρόβατα θα πάμε. Εγώ δεν πρόκειται να πάω. Γιατί δεν τρέπεσαι στις νέες γενιές, οι μεγάλοι. Που έπρεπε να δίνετε παραδείγματα στα παιδιά. Αλλά έχουμε, γιατί από τα γενοφάσκια μου, ο παππούς μου, η γιαγιά μου ψηφίζανε τον τάδε, το Μητσοτάκη και μας έδωσε ένα κομμάτι ψωμί. Έχουνε φύγει. Έτσι έκανε και ο Ανδρέας Παπαδρέου. Έπαιρνε δάνεια, μοίραζε λεφτά στο λαό και λέει, γράψε μετά από 30 χρόνια και 40 χρόνια τα ξεχρεώνω. Εγώ θα ζω. Έχουμε κορόιδα εδώ. Έχουμε κορόιδα εδώ. Και τα τραβάνε οι νέοι. Και εμείς. Οι 50, 40, οι 55, οι 60 που θέλουν να βγουν σύνταξη και δεν μπορούνε. Δεν τρεπόμαστε. Ξεκινάω πρωινιάτικα, σας ζαλίζω, αλλά έτσι είναι ρε παιδιά. Έτσι είναι. Λίγο ντροπή δεν έχουμε. Λίγο ντροπή. Ξυπνήστε ρε εσείς, ξυπνήστε πια. Τα λέει πρόεδρος Δημοκρατίας στα Γέννα. Αφού τους δίνουμε θα πάρουμε, λέει, ξεβρακωνόμαστε στους Τούρκους. Όχι ρε, σε κανένα δεν ξεβρακώνομαι. Τα δικαιώματά μου αυτά είναι ελληνικά νησιά. Όλα είναι της Ελλάδας. Υπάρχουν κάποια νησάκια αφού δεν τα αναγνωρίζει η Τουρκία, αλλά πάρω και αυτά. Δεν κατάλαβα. Τα έρχεται να ψαρεύει ο Τούρκος μέσα στο Πασαλιμάνι και δεν μιλάμε και μετά ξυπνάμε μετά από 15 μέρες γιατί τελειώσαν οι άδειες των διακοπών. Να χαρούμε μια κυβέρνηση και τους 300 μέσα εκεί. Άντε πια. Δεν σεβόμαστε τίποτα. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα ο Ταμπάκης. Ο φίλος, εδώ, άρε, έτσι. Το σπίτι, το μαγαζί είναι. Το μαγαζί είναι. Είπαμε, έχει προϊόντα κριτικά εκεί, από ό,τι ξέρω, στην Καλλιθέα. Καλημέρα, Σάκη. Αν δώσουν μικροσέους, πώς θα ζήσουν αυτοί με τους κολλητούς. Έτσι ακριβώς. Σιγά, μην δώσουν στους μικρομεσαίους, ρε Σάκη. Στους λίγους δίνουνε. Εδώ συνδικαλιστές, αγροκτηνοτρόφοι και τέτοιοι, όλοι αυτοί με οι αγρότες που ξεσηκώνονται τώρα, φωνάζανε Μητσοτάκη, Τσίπρα. Και ο ένας που τον έχω βγάλει στο ραδιόφωνο και όχι μόνο εγώ, έβγαινε και στα κανάλια, έκρινε ότι σοβαρός ποιος είναι. Μόνο ο Τσίπρας. Μόνο ο Τσίπρας είναι σοβαρός, λέει. Και θα ενταχθώ με τον Τσίπρα. Θα με βάλει στο επικρατείας. Θα με βάλει, λέει, στο επικρατείας, Άκη. Έτσι είπανε. Γεια σου, ρε Άκη. Και το Πασαλιμάνι λάθος είναι που λέγεται Πασαλιμάνι. Πώς πρέπει να λέγεται, ρε φίλε. Λοιπόν, εγώ θα σας πετάξω και μία μπομπα έτσι ωραία. Από μηνύματα της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μενίδη, η Παναγιά σου Μελά, το παλιό, που γιόρταζε. Ποιοι ήταν εκεί? Για βρείτε μου αγκαλίτσες και φυλάκια. Αγκαλίτσες και φυλάκια. Ποιοι ήταν, έκανα παρεάκι, Σας αφήνω ένα-δύο λεπτά να το βρείτε. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, άμα βρούμε, έχουμε τα καλύτερες και φυλάκια, όχι Εφραίμ, άμα το βρούμε, βάλε ένα τραγουδάκι και να πάρουμε και ένα τηλέφωνο, θα έχουμε, είπαμε, καλεσμένο τηλεφωνικά, σας είπα και χθες, ότι σε μια εφαρμογή, παιδιά νέα, δεν ξέρω, μεσίτικα λέγονται, μεσίτες είναι, η Evaluerent, έτσι ετοιμάσανε μια
ελληνική εφαρμογή για την ενοικία της κατοικίας. Σήμερα, σας είπα, η αναζήτηση σπιτιού έχει γίνει δύσκολη, χρονοβόρα και κυρίως ακριβή. Μου άρεσε γιατί είναι μια νέα ελληνική start-up, να το πω πιο καλά, που δημιουργήθηκε για να κάνει τη διαδικασία πιο οργανωμένη και πιο οικονομική, προσφέροντας ελεγμένα κίνητα και καλύτερες συμφωνίες ενοικίας. Έτσι λέει. Και είπα να τον πήρα τηλέφωνο και είπα να τον βγάλουμε σήμερα σε μια τηλεφωνική γραμμή, να μιλήσει, τηλεφωνική επικοινωνία, να μας το πει αν ισχύει αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν κάνουμε διαφήμιση, απλώς βλέπετε, το είπε προχτές ο Παπακυριακόπουλος την Παρασκευή. Είχε καλεσμένο που έχουν πάει τα ενίκια για τους φοιτητές σήμερα στα κανάλια, το ίδιο. Και δεν υδρώνει το αυτάκι τους. Δεν υδρώνει το αυτάκι τους. Θα βγάλω σε λιγάκι τον Ηρακλή, τον Καπετάνιο, μετά το τραγουδάκι. Πάμε ρε φίλε Εφραίμ.

0: Superstar, ρε Μητσοτάκη, superstar είσαι. Έχεις κάνει τον Falcon βία επίταξη για την οικογένεια και τους φίλους σου. Εγώ αυτό βλέπω. Λοιπόν, επιστρέψαμε, έτσι, εδώ, μάχη δίνουμε καθημερινά με τον Τζιτούρη τον Γιάννη. Είπαμε, πήραμε και το, έχουμε στη τηλεφωνική μας επικοινωνία ένα φίλο που μιλήσαμε προχθές και εχθές, τον Ηρακλή τον Καπετάνιο. Και γιατί το λέω αυτό, σας είπα πριν το τραγουδάκι, να δούμε, το έψαχνα, ψάχνει σπίτι και κάθε φορά που βλέπεις το ενίκιο σου φεύγει η καρδιά σου από τη θέση της, ε? Η αλήθεια είναι ότι η ενοικία κατοικία, παιδιά, και ειδικά για τους σπιτιτές και για τον κόσμο, ειδικά στην Αθήνα και στον Πειραιά, έχει γίνει δύσκολη, ακριβή και πολλές φορές χαοτική για μένα προσωπικά. Και εδώ ήρθε μια ελληνική προσπάθεια, η Evaluren, αν τη λέω σωστά, μια εφαρμογή που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ψάχνουμε και νοικιάζουμε σπίτι, προσφέροντας ελεγμένα ακίνητα και οργανωμένες προνομιακές συμφωνίες. Θα μάθουμε σήμερα πώς λειτουργεί αυτή η εφαρμογή και κυρίως αν μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τον ενοικιαστή, γιατί καλά είναι οι εφαρμογές, και να πληρώσει λιγότερα. Πάμε να γνωρίσουμε τον Ηρακλή τον Καπετάνιο. Γεια σου, Ηρακλή.
1: Καλημέρα Γιάννη. Χαρήκα καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνεις αυτή την ευκαιρία να βγούμε. Είμαστε εδώ μαζί με τον Σπύρο τον Βλαχόπουλο, που είναι και αυτό συνεργάτη στην εταιρεία και είμαστε όλοι μαζί.
0: Καλημέρα
2: Σπύρο.
1: Ναι, είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκινήσαμε.
0: Ναι, θέλω να μου πείτε, παιδιά, πριν ένας από τους δύο, όποιος θέλει, πώς ακριβώς λειτουργεί, για να καταλάβει, γιατί το είπα και χθες, και τι διαφορετικό προσφέρει σε ενοικιαστή σε σχέση με τις υπάρχουσες αγγελίες.
1: Λοιπόν, το πιο βασικό πρόβλημα είναι το εξής. Όταν κάποιος ψάχνει ένα σπίτι, το οποίο το βρίσκει σε μια καλή τιμή ευκαιρία στην αγορά, συνήθως πάει να το δει, του λένε ας πούμε ότι το έχει προλάβει, κάποιος άλλος το πήρε, το έχει δώσει μεσίτης κάποιο φίλο του κτλ. Και όλη η διαδικασία γίνεται λίγο, ξέρεις, κάτω από, ας πούμε, βάπλωμα, να το πω έτσι, κάτω από το χαλί. Οπότε εμείς ερχόμαστε εδώ και κάνουμε την διαδικασία πιο αξιοκρατική αφενός, δηλαδή όλοι οι ιδιοκτήτες, οι συμφωνίες που έχουμε βάλει μέσα στο σελίδα μας είναι προνομιακές αγγελίες, δηλαδή σε χαμηλότερο ενίκιο, και μπορεί ο καθένας να μπει μέσα αξιοκρατικά, να κάνει την αίτησή του, να γράψει, να χτίσει το προφίλ του σαν ενοικιαστής και να δείξει τον ιδιοκτήτη.
0: Αυτό είναι μόνο για την Αττική, ναι, που έχετε φτιάξει.
1: Για την Αττική, και κάνουμε επέκταση και για τη Θεσσαλονίκη τώρα. Σιγά σιγά. Έχουμε βάλει και κάποια σπίτια στη Θεσσαλονίκη, θα προχωρήσουμε και προς τα εκεί στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, οπότε κάνει την αίτησή του κανονικά μέσα, χτίζει το προφίλ του σαν ενοικιαστής και παίρνει το σπίτι σε μια τιμή προνομιακή. Και συγκεκριμένα, γιατί το λέω προνομιακή, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή σπίτια στην πλατφόρμα μας που είναι στα 450 ευρώ στην Αγία Βαρβάρα με 80 τετραγωνικά σπίτια, ας πούμε, στο Εγάλιο. Και 50 τετραγωνικά στην Αγία Βαρβάρα στα 450 ευρώ πάλι του 2008 πολυκατοικίες. Δηλαδή μιλάμε για σύγχρονα σπίτια, να μπορεί να μείνει ο Έλληνας σε καλές ποιοτικές κατοικίες πλέον, χωρίς να πρέπει να δίνει ένα τόσο υψηλό ενίκιο. Να είναι δίκαιο δηλαδή για τον κόσμο, για όλους, και για τον ενοικιαστή αλλά και για τον ιδιοκτήτη. Και όλη η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσα στην πλατφόρμα μας στο valuren.com, όπου εκεί μπορεί ο κάθε ενοικιαστής να αγοράσει μια αίτηση για να κάνει στον ιδιοκτήτη, και πάρα πολύ εύκολα η διαδικασία να γίνει ηλεκτρονικά εκεί.
0: Μπορεί να, δηλαδή, να μειώσει το τελικό κόστος της ενοικίασης.
1: Ναι. Εμείς ερχόμαστε σε συμφωνία, δηλαδή, ειδική με τον ιδιοκτήτη και μειώνουμε το κόστος της ενοικίασης κατά 30% περίπου. Σε σχέση με το κανονικό. Δηλαδή το σπίτι, το σπίτι, ας πούμε, το οποίο μιλάμε, παράδειγμα, στο Εγάλιο που έχουμε τώρα, το είχε αρχική τιμή 650 ευρώ και το βγάλαμε στην αγορά εμείς μετά από ειδική συμφωνία με τον ιδιοκτήτη στα 455. Έτσι. Δηλαδή το ρίξαμε 30%. Το ίδιο έγινε και στην Αγία Βαρβάρα και στο Βύρονα, σε σπίτια τα οποία έχουμε, τα οποία μπορούν να πάνε να μείνουν φοιτητές, μπορούν να μείνουν, ελληνικές οικογένειες, οι οποίες, ας πούμε, ξέρεις, δεν είναι εύκολο πλέον στις μέρες μας να πληρώνεις το ενίκιο. Δηλαδή το ενίκιο έχει φτάσει να είναι 60-70% του μισθού μου, του ενός μισθού ενός ανθρώπου. Έτσι, είναι πάρα πολύ ψηλό. Και θεωρώ ότι επειδή κανένας δεν κάνει κάτι για αυτό το πρόβλημα, για το στεγαστικό, δεν μπορούμε να αλλάξουμε την αγορά, αλλά μπορούμε για να προσφέρουμε μια λύση, μια ελληνική λύση, ας πούμε, στον κόσμο.
0: Ναι, ξέρεις, καμιά φορά μπαίνουν σε κάποιες εφαρμογές και λένε, Γιάννη, πήγαμε εκεί, βλέπαμε άλλο σπίτι, άλλο είδαμε.
1: Βέβαια.
0: Αυτό το υπάρχει διασταύρωση από εσάς, έτσι.
1: Εμείς, για να καταλάβεις, πριν να κάνουμε τη συμφωνία με τον ιδιοκτήτη, έχουμε πάει εκεί, έχουμε ελέγξει απόλυτο το χώρο, τα χαρτιά του σπιτιού, ναι, ό,τι πληροφορίες πρέπει να πάρουμε και κάνουμε και open day. Τα open day, ας πούμε, τα ανοιχτά open day που κάνουμε, τι είναι, ουσιαστικά έρχεται ο κόσμος δωρεάν, χωρίς να πληρώσει τίποτα, βλέπει το σπίτι, βλέπει, συζητάμε από κοντά τις τιμές, τις ενοικίες κτλ. Θα κάνουμε και ένα τώρα το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα οποία θα μπορεί ο κόσμος να έρθει δωρεάν, να δει το σπίτι, να δει αν του αρέσει, αν του κάνει και να κάνει επιτόπου την αίτηση. Και αντί να πληρώσει το μεσητικό κόστος που είναι, ας πούμε, συνήθως ένα ενίκιο 600-700 ευρώ σε αυτήν την περίπτωση, θα εδώ το κόστος είναι μόνο 33 ευρώ. Δηλαδή του μειώσαμε πάρα πολύ το κόστος ουσιαστικά του μεσητία.
0: Δηλαδή γλιτώνει την εγγύηση, δηλαδή με λίγα λόγια.
1: Γλιτώνει τα πάντα. Δηλαδή σκέψου τώρα ότι μπαίνει σε ένα σπίτι και θέλει μόνο το πρώτο ενίκιο για την εγγύηση που τη ζητάει ο διοκτήτης δηλαδή και δεν πληρώνει το κόστος μεσητικής αμοιβής. Αυτό είναι μεγάλη ανάσα για τον κόσμο.
0: Ναι, γιατί άμα θέλει να πας και νομίζω τρέχουν δύο ενίκια, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, εγώ έχω ιδιόκτητα, αλλά έμενα στα ενίκια γι' αυτό.
1: Βέβαια. Και όλοι όσοι έχουν μείνει στο ενίκιο, ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα. Όταν ψάχνει για σπίτι, αγωνιά. Βγαίνεις έξω και ψάχνεις και βλέπεις μια γυλαία και κατευθείαν την έχει νοικιάσει κάποιος άλλος ή στο πήρε γιατί είχε υποχρέωση στον ξάδερφό του. Ξέρεις πώς γίνεται, ειδικά στην Ελλάδα έχουμε το πρόβλημα ότι κινούμαστε λίγο με το μέσο.
0: Ναι.
1: Και αυτές οι ευκαιρίες, πολλοί άνθρωποι δηλαδή μας έχουν πει ότι ψάχνουν σπίτι 7-8 μήνες και ξεκινάνε και βλέπουν αγγελίες και από το βράδυ μέχρι το πρωί έχει χαθεί, το έχει κλείσει κάποιος. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά των ενοικίων. Ναι. Δεν υπάρχει αρκετή διάθεση ακινήτων. Και αυτό δημιουργεί καταστάσεις τέτοιες. Του στείλουν να πηγαίνει κάποιος σε ένα σπίτι, να το βλέπει, να ξέρει αν είναι ευκαιρία και μερικές φορές να δίνει και παραπάνω λεφτά. Mm. Και έτσι ακούνε οι μεσίτες και τα λοιπά και γενικό μεσητικός κλάδος και ο κλάδος και οι ιδιοκτήτες τέλος πάντων τι συμβαίνει και ανεβαίνουν οι τιμές αθρηστικά. Αυτό που πάμε εμείς να κάνουμε, πάμε να χτυπήσουμε αυτή την κίνηση, πάμε να κάνουμε το ανάποδο, δηλαδή να μπορέσουμε να ρίξουμε τις τιμές των ενοικίων μέσα από αυτή την κίνηση και να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαδικασία δίκαιη. Αξιοκρατική και δίκαιη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπήκαμε σε όλη αυτή την ταλαιπωρία εμείς οι τέσσερις φίλοι ουσιαστικά.
0: Προσπαθούμε
1: να κάνουμε κάτι τέτοιο. Έτσι, θέλουμε τη στήριξη του κόσμου γιατί είναι αρχή και μακάρι, σου λέω Γιάννη, μακάρι να μας ακολουθήσουν και άλλοι σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το εγχείρημα που κάνουμε, γιατί πραγματικά θα βοηθηθεί η αγορά από αυτό. Πραγματικά μπορεί να πέσουν οι τιμές των ενοικίων.
0: Έτσι. Ναι, γιατί κοίτα, ο κόσμος έχει κουραστεί.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορεί να πληρώνει τον κουκουαϊδόνι που λέμε καμιά φορά τώρα. Εντάξει, και σου λέει,
1: έτσι.
0: Γιάννη, άλλες φορές λέει, εντάξει, λέει, είχαμε ο μεσίτης, μας έβρισκε και μετά είχαμε προβλήματα. Λέμε, εντάξει, πρέπει να φτιαχτούν και εντάξει, έχει ξεφύγει. Εγώ το έχω πει, έχει ξεφύγει η κατάσταση με τα ενίκια, γιατί από τότε που δόθηκε η χρυσή golden visa που λένε, που ο κάθε μαφιόζος έρχεται στην Ελλάδα και πετάει τα λεφτά και αγοράζει ένα 50 τετραγωνικά, 200 χιλιάρικα, εκτοξευθήκαν και τα ενίκια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
1: Δεν μπορεί να σταματήσει. Δηλαδή, ο κόσμος έχει τρομερά μεγάλο πρόβλημα στην αγορά των ενοικίων. Και εμείς είναι ακριβώς αυτή η δουλειά που κάνουμε. Δηλαδή, εξειδικευόμαστε στα ενίκια. Εμείς, ας πούμε, δεν έχουμε σαν στόχο να κάνουμε πωλήσεις ή οτιδήποτε. Μας ενδιαφέρει η αγορά των ενοικίων. Μας ενδιαφέρει να μπορεί ο άνθρωπος να μείνει σε ένα νορμάλ ενίκιο, να μπορεί να το πληρώσει και ο ιδιοκτήτης από την άλλη να ξέρει ότι είναι ένας ενοίκος μέσα, όπου δεν του καταστρέψει το σπίτι, θα μπορεί να ξέρει ποιος είναι. Δηλαδή, ξέρετε, είναι σημαντικό να σκεφτούμε και τη μεριά του ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης παίρνοντας ένα συνέδριο.
0: Ναι, προστατεύονται και οι δύο. Αλλά όχι να μας, με συγχωρείς, να πιάνει. Βλέπουν ένα εργαζόμενο, ρε Ηρακλή, αυτή τη στιγμή,
1: έτσι,
0: που παίρνει 1000 ευρώ, έτσι. Και ξαφνικά σου λέει για να νοικιάσω ένα σπίτι 50 τετραγωνικά, 60 τετραγωνικά με μια οικογένεια. Με 60 θα πάει με ένα δωματιάκι. Σου λέει 600 ευρώ, δώσε μου και δύο ενίκια να τρέχουν. Εντάξει, πού θα τα βρούνε.
1: Ναι,
0: εκεί δηλαδή, εκεί πρέπει να υπάρχει η χρυσή τομή για μένα.
1: Εκεί ακριβώς ερχόμαστε εμείς. Δηλαδή, του καταργούμε τη μεσητική αμοιβή.
0: Ναι.
1: Κάνουμε τη διαδικασία πιο δίκαιη και βγάζουμε ακίνητα σε ευκαιρία. Δηλαδή, ουσιαστικά ευκαιριακές ευκαιρίες ακινήτων. Να μπει ο κόσμος να μείνει σε ενίκια με χαμηλό κόστος. Αυτό είναι για μας από τα πιο σημαντικά πράγματα. Αυτός είναι ο λόγος που το κάνουμε. Και δεν το κάνουμε γιατί δεν μας ενδιαφέρει να πάρουμε τη μεσητική αμοιβή. Δεν πάμε σε αυτό το κομμάτι. Και μακάρι να μας ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες να δουν αυτό το μοντέλο.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Τελευταίο, πες μου λίγο τη διεύθυνση και θα είμαστε σε επαφή εμείς. Θα παρακολουθώ και εγώ, να ξέρετε. Παρακολουθώ γιατί θα παίρνουν ακροατές.
1: Εγώ θα πω κάτι. Εμείς η σελίδα μας είναι η evaluren.com. Evaluren.com είναι η σελίδα. Και θα πω και κάτι, επειδή κάναμε ένα meeting εχθές εδώ με τα παιδιά και συζητήσαμε και έχουμε εκτίμηση στο πρόσωπό σου, να ξέρεις, και επειδή και στο σταθμό.
0: Ευχαριστώ.
1: Αποφασίσαμε να βγάλουμε το σπίτι στο Βύρονα με λίγο παραπάνω έκπτωση από τα 350 ευρώ που θα το δίναμε τώρα. Φοιτητικό σπίτι είναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Μικρό φοιτητικό σπίτι, θα το δώσουμε 280 ευρώ λόγω του ότι μας έβγαλε στον αέρα και συζητήσαμε.
0: Λόγω του μάχη, εδώ πέρα.
1: Έτσι, λόγω της μάχης και θέλω να το πω αυτό, γιατί ξέρεις, είναι σημαντικό να στηρίζουμε και τον Έλληνα, να στηρίζουμε λίγο τα προβλήματά του και όχι μόνο να κοιτάμε την πάτη μας και το ξέρεις πώς θα βρούμε εμείς.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Είναι σημαντικό, το οποίο το δίνουμε από τα 350 στα 280 τώρα για φοιτητές που ενδιαφέρονται, είναι στο Βύρονα σε φοιτητική περιοχή.
0: Πόσα τετραγωνικά είναι αυτό?
1: Είναι γύρω στα 25 τετραγωνικά από εκεί. Μικρούλη είναι μια γκαρσονιέρα, αλλά 280 ευρώ σε πρώτο όροφο θεωρώ ότι είναι και ανακαινισμένο το 2026, τώρα φέτος ανακαινισμένο, οπότε είναι ένα καλό deal για κάποιον που θέλει να στείλει το παιδί του να σπουδάσει, να μην πληρώνει αυτά τα ενίκια που λες και ξέρεις και εσύ 600 και 700 ευρώ. Πώς θα δώσει τόσα λεφτά ένας εργαζόμενος για το παιδί του να σπουδάσει? Ναι. Δεν είναι εύκολα.
0: Ωραία, Ηρακλή, πες μου λίγο αυτή την ιδέα, πόσα άτομα είστε, τα ονόματα ολονών.
1: Λοιπόν, είμαστε τέσσερις άνθρωποι πάνω σε αυτό. Είμαστε εγώ, ο Ηρακλής Πεδάνιος, ο Σπύρος ο Βλαχόπουλος, που είναι εδώ δίπλα μου, που είναι και αυτός συνεργάτης, έχουμε πολλά χρόνια εμπειρία. Ο Γιώργος Γαλέρος, που είναι στο κομμάτι του marketing και τη διαδίκτυα ουσιαστικά. Και ο Στράτος Ιορδανίδης, ο οποίος είναι πέσω από την πλατφόρμα και έχουμε και στείλει την πλατφόρμα μας σωστά να δουλεύει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα. Όλα γίνονται ηλεκτρονικά, πρέπει να σου πω. Όλες οι πληρωμές γίνονται στις τράπεζες. Υπάρχει κρυπτογράφηση δεδομένων από πίσω. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια online για οτιδήποτε συναλλαγή γίνεται. Δεν κρατάμε καθόλου προσωπικά δεδομένα, πρέπει να σου πω επίσης. Ούτε πουλάμε τα δεδομένα, ούτε κάνουμε τέτοια πράγματα. Ούτε μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Εμείς έχουμε έρθει εδώ για να εφαρμόσουμε με τις πρακτικές μας και να μπορέσουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε αυτοί που μπορούμε να κάνουμε μια διαφορά στην αγορά, στον κλάδο των ακινήτων, στην Αθήνα και στην Ελλάδα και σε επέκταση. Και νομίζω ότι με αυτό το σκεπτικό μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να βρει σπίτι σε normal, σε φυσιολογική τιμή και να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του και να μπορέσουμε και εμείς να εξυπηρετήσουμε όσο μπορούμε την αγορά.
0: Ωραία. Και για να κλείσουμε άλλη μια φορά τη σελίδα και η προσφορά που είναι για το Μάχη, για το ραδιόφωνο του Μάχη.
1: Ναι, η σελίδα είναι evaluant.com, evaluant.com είναι η σελίδα, δηλαδή άμα γράψει κάποιος evaluant στο Google θα το βρει.
0: Ναι.
1: Και η προσφορά που δίνουμε στο ενίκιο λόγω του Μάχη είναι από τα 350 ευρώ που θα ήταν το μήνα στο Βύρονα, το δίνουμε 280.
0: Για φοιτητές.
1: Το έχουμε στην πλατφόρμα μας λόγω του Μάχη. Μπορεί να μπει όποιος θέλει να το δει και να κάνει έτσι online κανονικά. Έχουμε πολύ κόσμο επίσης από την επαρχία, να ξέρεις, που μπαίνει και κάνει
0: έτσι. Μας ακούνε παντού, να ξέρεις. Εδώ πέρα μας ακούει όλη η επαρχία, όλη η Ελλάδα μας ακούει.
1: Είναι σημαντικό, ξέρεις, γιατί πολλοί δεν έχουν δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Αθήνα για να δουν σπίτια και να μπουν σε μια διαδικασία τέτοια να γυρίσουν την Αθήνα.
0: Μπορεί να συμμετέχουν κιόλας με αυτό που κάνουμε τώρα. Μπορεί να συμμετέχει κάποιος που έχει ένα σπίτι και να πει: εγώ το έχω στο Γιάννη, στα Γιάννη, μπορεί να το περάσετε μέσα. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
1: Ακριβώς. Και γίνεται όλη η διαδικασία.
0: Να βοηθήσουμε τον κόσμο, τους φοιτητές, τον Έλληνα, τον εργαζόμενο. Αυτό θέλουν, να παίρνει φτηνό σπίτι, αλλά να είναι καλό, όχι να είναι χρέπει, να το πω και λαϊκά. Έτσι.
1: Βέβαια, έτσι, όπως το λες, είναι ακριβώς. Γιατί τα περισσότερα αυτά είναι. Τα περισσότερα αυτά είναι. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε και να κάνουμε καλές συμφωνίες και καλές ενοικιάσεις σε καλά σπίτια ουσιαστικά. Σε καλή τιμή για τον περισσότερο κόσμο. Έτσι. Δεν πουλάμε μια ακριβή υπηρεσία. Θεωρώ είναι βατό, είναι φυσιολογικό μέσα στα πλαίσια του κόσμου και να μπορούμε να τον βοηθήσουμε και να μπορέσουμε να αναπτυχθεί και να μπορέσουμε να χτυπήσουμε το πρόβλημα της αγοράς των ενοικίων.
0: Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ, Ηρακλή μου. Σπύρο, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε που βγήκατε και δεχτήκατε που σας έκανα να βγείτε και θέλαμε να μιλήσουμε. Απλώς είμαστε και πελαγωμένοι εδώ. Γίνεται χαμός, βορβαδίζει από εδώ στο Viber, από εδώ. Τι χαμός. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
1: Έχουμε μεγάλη εκτίμηση να ξέρεις στο σταθμό και σε σένα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα τα πούμε.
1: Και θα θέλουμε ενημερώσεις για το τι κάνουμε στο μέλλον.
0: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ακούσατε εδώ τον Ηρακλή Καπετάνιο και τον Σπύρο. Evaluant, σωστά το λέω, Φρέμιση, όχι. Πού να ακούσεις εσύ, παππούς είσαι. Έλεος. Λοιπόν, Viper 694-363-54-51. Μόνο μηνύματα.
2: Το Viper είναι αυτοκίνητο, το Viper είναι...
0: Ε?
2: Το Viper.
0: Δεν πειράζει, έτσι είμαστε εμείς εδώ, είμαστε διαστημικοί άνθρωποι. Λοιπόν, το Viper του Σταθμού. Δεν χρειάζεται να το λέμε, κύριε Εφρέμ, πια. Στέλνουν εδώ, γίνεται καταιγισμός. Πριν πούμε ακόμα, γεια σου Τσιτούρη, γεια σου Κακλαμάνη, γεια σου Χίο. Τι να κάνουμε, αγαπάνε μάχη, δίνουμε μάχη συνέχεια εδώ πέρα. Να φύγει ο Μητσοτάκης, θέλω εγώ. Δεν μου κάνει, να φύγουν από εκεί μέσα. Αυτούς που τους πληρώνουμε και κάνουν διακοπές 360 μέρες το χρόνο. Και μία μέρα δουλεύουν και πατάνε το κουμπί για να περάσουν νόμους που είναι κατά του λαού. Λοιπόν, η ώρα είναι και 52, 11 και 52, παιδιά. Δεν έχω συντονιστεί με όλο το καλοκαίρι πόσο 1,5 μήνα είμαστε που έχουμε αλλάξει την ώρα. Μην ξεχνάτε, από την Τρίτη αυτή την Τρίτη δεν μπαίνει το, ξεκινάμε το πρόγραμμά μας, Εφρέμ. Δευτέρα, ναι, από Δευτέρα 31 αλλάζει το πρόγραμμα του σταθμού, όχι οι ώρες, και κάποιοι προστίθονται. Εγώ θα είμαι και 6 με 8 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, απόγευμα 6-8 εδώ στο Μάκι. Και Σαββατοκύριακο το ραντεβού δεν αλλάζει. Μην νομίζετε ότι θα με χάσετε. Είμαι τρελός, είμαι πολύ τρελός. Λοιπόν, και κάθε Τετάρτη Alert TV, κοινωνία Alert, 9 η ώρα το βράδυ, μην το ξεχνάμε αυτό. Με τον Πέτρο το Χασάπι. Λοιπόν, 12 και 10 παιδιά, 12 και 10 θα σας πω εγώ, 12, μην πάρετε 12 και 5 και τέταρτο εκεί θα ανοίξω τις γραμμές, θέλω να μιλήσω και λίγο, δεν έχω μιλήσει. Στο 2, 10, 7, 10, 8.000 θα κάνω και ένα ερώτημα, θα δούμε. Ένα λεπτό θα μιλάει, αλλιώς θα σας κόβει το σύστημα. Μετά τις 12 και 4 και μη μου λέτε εκείνο το άλλο, τα ίδια και τα ίδια. Να ακούνε νέα πράγματα ο κόσμος. Βγείτε κι εσείς, νεολαία, ξέρω ότι με ακούτε, βγείτε. Βγείτε στο τηλέφωνο να πείτε μια καλησπέρα. Και οι μεγάλοι, οι άνθρωποι που με αγαπάνε και τους αγαπάω, να λέτε ένα βασικό όπως έγινε την περασμένη εβδομάδα και σας ευχαριστώ και γίνεται πάντα, έχουμε φτιάξει, να βγαίνουν και καινούργιοι ακροατές, γιατί κάνουν παράπονα, λέει παίρνουμε. Και βλέπω, ακούμε την κυρία Μαρία, ακούμε τον κύριο Νίκο, ακούμε τον κύριο Τσιτούρη. Συνέχεια και εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ωραία, θα το φτιάξουμε. Δεν, ο χρόνος είναι ελάχιστος. Δύο ώρες είναι, ρε παιδιά. Γεια σου, ρε Νίκο, ναι. Τι να κάνω, λοιπόν. Τι να πούμε λίγο πιο σύντομα να τέλει για να κλείσουμε. Α πούμε εδώ. Το άλλο. Ο Δένδιας, ακούσατε με τον Δένδια. Και θέλω να του πω κάτι, διάβασα σε ένα άρθρο στο voicenews.gr, έτσι, φοβερό site, έγκυρο site, αλλά έχει καλούς κατάσκοπους, πριν βγούνε, τα μαθαίνουμε. Λοιπόν, αυτό που είπε για τους υπαξιωματικούς, κύριε Υπουργέ της Εθνικής Αμήνης, τι θέλετε από τους υπαξιωματικούς, να έχουν ευθύνες αξιωματικού, αλλά να πληρώνονται και να εξελίζονται σαν υπαξιωματικοί, κύριε Δένδια. Γιατί αυτό που περιγράφεται με τον νέο νόμο προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Οι υπαξιωματικοί, ιδιαίτερα οι απόφοιτοι, αν το τονίζω καλά, του ΑΣΥ, έτσι, ΑΣΥ, έχουν υπηρετήσει χρόνια, έχουν αποκτήσει εμπειρία και σε πολλές περιπτώσεις καλούνται ήδη να σηκώσουν τεράστιο βάρος μέσα στις μονάδες τους. Γιατί σκέφτομαι αυτά που θέλω να πω. Για να με παρεξηγηθώ, γιατί κάνω και τα σαρδά μου. Λοιπόν, και αντί να τους δώσεις κίνητρα, κύριε Δένδια, τους περιορίζεις την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Δεν γίνεται να ζητάς από έναν άνθρωπο να σηκώνει ευθύνη αξιωματικού και ταυτόχρονα του λες μέσα σε εισαγωγικά μέχρι εδώ η εξέλιξή σου. Έλεος, κύριε Δένδια. Οι ένοπλες δυνάμεις χρειάζονται αξιοκρατία, σεβασμό και έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς των στελεχών. Τελεία και παύλα. Και ξέρετε, είμαι κολλημένος να λέω τελεία και παύλα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, κύριε Υπουργέ, δεν μπορείς να θέλεις στρατό πρώτης γραμμής με στελέχη που αισθάνονται ότι η πολιτεία τους βάζει στην τελευταία γραμμή. Και αυτό, κύριε Δένδια, δεν είναι μεταρρύθμιση, είναι υποβάθμιση. αν δεν διορθωθεί. Έλεος δηλαδή πια. Έλεος θα έχετε ισοπεδώσει. Δεν θέλετε στρατό. Θέλετε να κάνετε την ομπρέλα 3 δις για να καλύψουμε τη χώρα μας από τα ντρόν. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Γεια σου Ρένα. Τι έγινε εκεί. Καλό μεσημέρι, καλή εύκολη να έχεις μια όμορφη μέρα. Τι είναι εδώ πέρα, είναι ήρεμα τα νερά, Ρένα. Ήρεμα είναι τα νερά, στις πέτσες. Στις πέτσες, στις όμορφες. Λοιπόν, έρχομαι πιο δυναμικά. Θα σας δώσω και το μήνυμα που γράφω κάθε εβδομάδα και το σκέφτομαι. Εντάξει, γιατί έρχεται η διεθνής έκθεση. Έρχονται οι ψεύτες στις διεθνής έκθεσης. Στη ΔΕΘ. Πάει το πρωτοπαλίκαρο Τσίπρας, που δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και πάει να μιλήσει. Που η διεθνής έκθεση για μένα, όπως το είπε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, και γι' αυτό συμφωνώ απολύτως, είπε μία κουβέντα. Αυτό είναι να πάει ο πρωθυπουργός να κόψει την κορδέλα και να πάει στο σπίτι του. Όχι να κάνουν εξαγγελίες 2 φορές το χρόνο, και ειδικά στην διεθνή έκθεση. Δεν είναι πολιτική η έκθεση, είναι επιχειρηματική, για επιχειρηματίες. Και ποιος είναι επιχειρηματίας από αυτούς? Κανείς, άεργοι είναι. Άντε ο Βελόπουλος έχει επιχειρήσεις. Άντε να έχουν άλλοι 2. Άντε πια. Άντε πια. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη. Γιατί έχουμε νέα καινούρια από τη Μαθαίνω Ειδήσεις. Και πάλι μαζί, και είπα μετά τις 12 και 4 θα δώσω το σύνθημα εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε, πάμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Βαριά εκτεθειμένη είναι η κυβέρνηση για την τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ αποκαλύπτουν ότι σχεδόν 3 στις 4 εταιρείες δηλώνουν μηδενικά κέρδη ή ακόμη και ζημιές. Παρά τα δεδομένα αυτά, το Οικονομικό Επιτελείο επέβαλε το επαχθές μέτρο αποκλειστικά στους αυτοαπασχολούμενους, καταρρύπτοντας το αφήγημα περί φορολογικής δικαιοσύνης και προκαλώντας καταγγελίες για στοχευμένη εξόντωση των μικρομεσαίων. Αίσθηση και έντονες αντιδράσεις προκαλεί η μεγαλοπρεπής αυτοκινητοπομπή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοζάνη, καθώς περίπου 40 πολυτελή οχήματα συνόδευσαν τον Πρωθυπουργό. Η εικόνα αυτή συγκρίνεται στα μέσα ενημέρωσης με πομπή Αμερικανού Προέδρου, προκαλώντας την οργή των πολιτών, καθώς η κραυγαλαία αυτή χλειδί έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα ασφυκτικά οικονομικά προβλήματα της χώρας. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η πρόκληση Τούρκων μοτοσυκλετιστών στην Κομοτηνή, οι οποίοι διέσχισαν την πόλη με σημαίες εμβατήρια στη διαπασών και τον εθνικιστικό χαιρετισμό των γκρίζων λύκων. Αν και οι 7 αναβάτες προσήχθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι, το περιστατικό αναδεικνύει την αποθράσινση τέτοιων συμπεριφορών που καταγγέλλεται ότι τροφοδοτείται από τη συνεχή υποχωρητικότητα της κυβέρνησης στα εθνικά ζητήματα. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί το ψαλίδι 260 εκατομμυρίων ευρώ σε κοινωνικά προγράμματα της ΔΥΠΑ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τους Ευρωπαίους να προσφεύγουν στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Την ώρα που ακυρώθηκαν κρίσιμες δράσεις για αστέγους, ανέργους και άτομα με αναπηρία, διατέθηκαν δεκάδες εκατομμύρια για την αγορά ημιτελούς κτηρίου διοίκησης, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για κακοδιαχείριση και κυβερνητική αναλγησία. Δυναμική κάθοδο με τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη αποφάσισαν οι αγρότες την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ, μεταφέροντας την πίεση στην κυβέρνηση. Μετά από πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, η Επιτροπή των Μπλόκων ανακοίνωσε μεγάλο συλλαλητήριο για τις 5 Σεπτεμβρίου στο Λευκό Πύργο. Ο αγροτικός κόσμος διεκδικεί άμεσες λύσεις για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα, υψώνοντας τείχος διαμαρτυρίας απέναντι στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός αιματηρής επίθεσης με πυροβολισμού στην Ελβετία, σε μουσικό πάρτι στην πόλη Αράου κοντά στη Ζυρίχη. Άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά ρηπάς μέσα σε πλήθος χιλιάδων νέων στο τοπικό υποδρόμιο. Οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Βαραίνει ο τραγικός απολογισμός στα Ιμαλάια, καθώς οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από τις σαρωτικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Κίνα ξεπερνούν πλέον τους 750. Την ίδια ώρα πάνω από 3.000 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ άλλοι 900 εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε υπόγειες σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο υπό τον φόβο νέων υπερχιλήσεων, ενώ η διεθνής κοινότητα στέλνει έκτακτη βοήθεια. Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ελισάβετ Τελτσίδου στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα, ανεβαίνοντας στην κορυφή της κατηγορίας των 70 κιλών στο τζούντο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε στον τελικό της Σέρβας Αλεξάνδρα Άντριτς στη διαδικασία του χρυσού σκορ, πανηγυρίζοντας το δεύτερο μεσογειακό της μετάλλιο μετά το χάλκινο στο Οράν και χαρίζοντας μια σπουδαία επιτυχία στα ελληνικά χρώματα. Γενικά έθριος καιρός με έντονη ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες επικρατεί σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική εντάσσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά του νομού έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ μάχη, μάχη 99,8. Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες και στις Ελληνίδες μας. Εδώ πέρα συντονισμένοι στο μάχη. Λοιπόν, έχουμε ανοιχτή την φέτα, για να ακούσετε, χτες τα ακούσατε, θα κάνουμε, είπαμε ακόμα οι γραμμές να ανοίγουνε. 12 και 20 θα τις ανοίξω εκεί, παιδιά, και 25 για 5-10 γραμμές σήμερα. Ένα το κρατούμενο. Και το άλλο, το ερώτημα είναι, στην Παναγία της Σουμελά που γιόρταζε, στο Μενίδη, ποιοι ήτανε, σατουσιώτες με χαμογελάκια, αγκαλίτσες και φυλάκια. Για να σας δω τι γατόνια είσαστε. Λοιπόν, για να ακούσουμε εδώ, εδώ τα παιδιά, τα καλά, Τσίπρας, Τσίπρας, Πασόκ, Άδωνης, για να ακούσω λίγο, πάμε.
1: Υπάρχει σύγκριση και των στελεχών και του προγράμματος, αλλά και των επικεφαλής. Ναι. Γιατί λέμε ότι πολύ εύκολα ο κύριος Τσίπρας είναι χαρισματικός. Δεν είναι μόνο χαρισματικός. Ο κύριος Τσίπρας να συγκριθεί με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Είναι του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Εγώ θα προτείνω να κάνουμε καμία φανουρόπιτα. Μήπως και δούμε τον Πρωθυπουργό εδώ στη Βουλή.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος είναι ο Τσίπρας, όχι ο Ανδρουλάκης.
4: Ποιος?
3: Ο Τσίπρας είναι ο αντίπαλος ή ο Ανδρουλάκης?
4: Ποιος ο Ανδρουλάκης, υπάρχει?
3: Δεν ξέρω, λέω.
4: Ποιος υπάρχει?
3: Όχι.
4: Έλα μάτω.
3: Γιατί το λέτε?
5: Προσγειωμένα του κύριου Τσουκαλάου, ο οποίος είναι και ο εκπρόσωπος, άρα είναι επίσημα, ο πιο επίσημος που μπορεί να πει την γραμμή, τη νέα γραμμή, ότι υπάρχει μια πιθανότητα.
6: Ίσως... Στη δεύτερη κάλπη. Υπάρχει.
5: Στη δεύτερη κάλπη. Υπάρχει. Αυτό είναι αλλαγή καταρχάς. Είναι αλλαγή καταρχάς.
6: Δεν είναι κατάλληλη.
7: Κύριε Αυγερινέ, κύριε Μάρλον Μπράντο. Πόσες γυναίκες περιμένουν να σε σφίξουν στην αγκαλιά τους στην Αθήνα? Πέντε.
0: Πρώτον και βασικό, κυρία Διαμαντοπούλου, νεοδημοκράτησα, μετακόμισε. Όπως άκουγα κάτι σάχλες κάποτε πριν 2 χρόνια, 3 χρόνια. Λοβέρδος λέει, Λοβέρδος, Ανδρέας Λοβέρδος. Πώς σου λένε, κάτι ποντικάκια, κάτι αρουραίους, έτσι, γυρολόγοι. Ο Λοβέρδος είναι έτσι. Πού είναι ο Λοβέρδος? Νέα Δημοκρατία. Αλλά έτσι είστε τα κουτορνίθια όλα. Το άλλο, τι είπε ο Άδωνης, δεν ξέρει να μιλήσει. Καταλαβαίνεις τι λέει? Έχει δικιά του διάλεκτο ο υπουργός. Άλλος, τι μιλήσανε, τι ακούσατε? Άλλο, η Ζωίτσα στην Κοσμάρα της, εκεί. Του Αγίου Φανουρίου, καλά έχει, από τη μία και δίκαιο έχει, δεν έχει, το συζητάμε. Πάμε να ακούσουμε, για να μην ξεχνάμε, άλλο, εδώ, την Κοραή. Εξαίρετη, στο Μέγκα, δεν το λέω εγώ, δεν το λέτε εσείς, το ακούτε εδώ, ακούστε.
8: Όπως καταλαβαίνεις, η Βόρεια Ελλάδα είναι η Αχίλλειος Πτέρνα. Κοίτασα τώρα τα ποσοστά του κυρίου Βελόπουλου, της Ελληνικής Λύσης, Αλφα Θεσσαλονίκης, στις ευρωεκλογές, 13,73. Δεν θέλω να μιλήσω για δημοσκοπήσεις, θα πάμε σε πραγματικά. Β' Θεσσαλονίκης, 15,82. Στην Κοσάνη που θα πάει και ο Πρόεδρος και που υπάρχει και το της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός, που υπάρχει και το πρόβλημα της απολιγνωτοποίησης, 11,42 η λύση. Στην Μπέλα, 17,28.
9: Έτσι, ο Βελόπουλος πηγαίνει εξαιρετικά στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι
8: Φλόρινα, 13,49 και ανεβαίνει.
0: Δεν τα λέτε αυτά. Δεν τα λέει η κυβέρνηση. Γι' αυτό τρέχει με το Falcon που πληρώνουμε την κυροζήνη εμείς στο αεροσκάφος. Το έχει κάνει, βάζει τα πόδια, τα κουμπάει ο πρωθυπουργάρα μας. Τα βάζει πάνω. Έλληνα, εσύ το πληρώνεις και το έχει κάνει κολλιά του Παγκράτη. Το έχει κάνει το Falcon ο πρωθυπουργός μας. Για τον προεκλογικό το αγώνα. Αλλά ξέρει να διαφημίζει. Σας φτιάξαμε, παιδιά, στη Φλόρινα. Μέχρι τη Φλόρινα. Μέχρι τη Φλόρινα, λέει, σε 5,5 ώρες είμαι στη Φλόρινα, λέει ο Πρωθυπουργός. Ποια Φλόρινα, γιατί δεν πήγες με το αμάξι, αφού έχεις μια κουστοδία 50 αυτοκίνητα. Δεν πας, αφού έχεις φτιάξει το δρόμο σου. Έτσι είναι. κύριε Πρωθυπουργέ, πας με τον Φάλκον που πληρώνει ο Έλληνας. Πάμε τραγούδι, ρε, εσύ. Πάμε ένα τραγούδι.

Έτσι, δεν πειράζει. Κόφτο ρε Εφραίμ, το κόψες. Γιατί έχω τρελαίνω, μου στέλνουν εδώ τα μηνύματα να ακούω τον πρωθυπουργό της χώρας μου και να λέει 5,5 ώρες μέχρι τη Φλόρινα και να μου πετάει με τον Φάλκον.

0: Πάμε σε άλλο, να ακούσουμε εδώ άλλο. Μαρκόπουλος. Μαρκόπουλος τι είπε, είναι ανοιχτή η φέτα. Ο Μαρκόπουλος τι είπε. Είχε πάει και στους τυφλούς στην Νίκαια, το έχω πει εδώ και 2 εβδομάδες. Ο άνθρωπος δεν έχει το... Τι να πω. Τι να του πω. Αυγά μοίραζε και τσουρέκια στην πλατεία Σπάθα στο Πάσχα. Αλλά ήταν βρασμένα. Έγινε υφυπουργός οικονομία. Ποιος ο δημοσιογράφος. Και δεν δίνω λέει τη σύνταξη. Δεν υπάρχουν λεφτά για 13η σύνταξη. Μου μάθε για την οικονομία. Άιντε πια από εδώ. Άντε πάμε να ακούσουμε ρε
1: σύντομα. Είναι υπουργό ότι η αύξηση που έδωσε στον κατώτατο μισθό μπορεί να καλύψει το μοσχάρι που από 11-12 ευρώ έχει πάει 17 έως 19.
2: Και 22 παρακαλώ πολύ.
3: Σας παρακαλώ.
0: Το μοσχάρι λέει.
3: Σκεφτείτε λίγο κυρία
0: Μέρκελ. Το μοσχάρι λέει, να το απαντήσω λέει του φίλου, το μοσχάρι. Είναι ακριβό. Έχουμε ρίξει την τιμή στο χοιρινό. Λέει πάει συνέχεια λέει στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει. Ποιο αυτό. Ποιο θα ψωνίσει. Κανένα δεν ψωνίζει. Στέλνει εκεί, πάει ο υπηρέτης, δεν ξέρω ποιον έχει, ή περνάει τώρα. Αν μας μιλήσει ο υφυπουργός οικονομικών, τα ξέρει όλα, που έχει κάνει προγούλια, για να μας πει τι γίνεται κάτω στη Βήτα Πειραιά όταν περπατάει.
3: Συνεχίζουμε. Θα το απαντήσω του καλού μας φίλου ότι όντως το μοσχάρι, επειδή έχει ελλείψεις, είναι έχει ένα είδος το οποίο είναι σε ανεπάρκεια γενικά παραγωγική στην Ελλάδα χρόνια.
4: Αυτό πια είναι εξωφρενών. Να δουλεύεις όλη την ημέρα και να μην σε αφήνουν ούτε να κοιμηθείς.
3: Έχει προβλήματα. Απ' την άλλη όμως θα του πω ότι στο χοιρινό έχουν προκύψει μειώσεις.
0: Μέχρι και ο Φιλιππίδης ανασαπτώθηκε από το 50-50. Α, έκανε. Άντε κύριε, άντε πια μας έχετε τρελάνει εδώ μέσα. Ωραία, πάμε τραγούδι τώρα. Πάμε, συνέχισε το τραγούδι, ρε φίλε.

0: Αυτό ήταν αφιερωμένο, το είχε πει και ο Άδωνης, λέει, για τον Πρωθυπουργό. Φαινόμενο είσαι. Φαινόμενα είσαστε και οι 300. Άντε, κατ' εξαίρεση, 1, 2 και 10. Έχετε 10 αξιόλογους βουλευτές μέσα στη Βουλή. Υπάρχουν 10 αξιόλογοι που κάνουν για 300. Σας βάζουν τα γυαλιά καθημερινά. Και δεν κουνάτε. Δεν μιλάμε για το ΚΚ, προς Θεού. Το ΚΚ είναι το μαξιλαράκι της κάθε κυβέρνηση. Σε 3 λεπτά ξεκινάνε και οι τηλεφωνικές γραπτή ώρα είναι, ρε παιδιά, σε και 25 να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, και είπαμε να μου πείτε, θέλω να μου πείτε τι, μάλλον, ποιοι για τη συμπαναγία της Σουμελά στο Μενίδη, ποιοι ήταν σαν τους χιώτες, δύο. Πείτε μας, ποιοι που μας το παίζουνε, έτσι. Θα πούμε το μηνυματάκι μας εδώ. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε, γιατί έχουμε μια έρευνα μεγάλη, το ξέρετε. Κυβέρνηση Τρελίτσα και 2.700 εργαζόμενοι στον αέρα από το Δεκέμβριο, παιδιά. Είναι τα συσίτια, τα παντοπολία στους Δήμους. Κυρίες και κύριοι, εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που δεν μπορείς να κρυφτείς πίσω από ωραίες λέξεις όπως, σε εισαγωγικά, υπερδομές, μεταρρυθμίσεις και σταδιακή απομείωση. Έχουμε ένα επίσημο έγγραφο που μου έχει έρθει από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με ημερομηνία 11 Νοεμβρίου του 2025, που μιλά ξεκάθαρα για αλλαγή του μοντέλου χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών. Θυμάστε τι γίνεται εκεί τόσα χρόνια. Έτσι το παίζουν κονιόρδοι κάποιοι. Απλώς το ερώτημά μου είναι απλό. Τι θα γίνει με τους περίπου 2.700 εργαζόμενους που σήμερα στελεχώνουν αυτές τις δομές? Τι θα γίνει μετά το Δεκέμβριο, κυρία Υπουργό, κυρία Υπουργέ Συνοχής και Οικογένειας, Κοινωνικής Οικογένειας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας? Κυρία Δόμνα, θα είσαστε υπουργός? Θα ανανεώσετε για ένα χρόνο? Ή θα βγείτε με άλλο παντελόνι και μπλουζάκι πάνω από 2.000 ευρώ πάλι? Ξέρω εγώ ρωτώ. Θα παραμείνουν στις θέσεις τους? Με ποια εργασιακή σχέση θέλουμε να μάθουμε? Ποιος θα τους προσλάβει? Ποιος θα διασφαλίσει ότι η κοινωνική φροντίδα δεν θα μετατραπεί σε πεδίο εργολαβιών και αναθέσεων πάλι? Γιατί το έγγραφο μιλά για μεταφορά χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους εθνικούς, μιλά για μέσα εισαγωγικά υπερδομές και για διοικητικές αλλαγές. Δεν μπορεί όμως η κυβέρνηση να μιλά για δομές χωρίς να μιλά για τους ανθρώπους που τις λειτουργούν. Και εδώ υπάρχει ένα δεύτερο μεγάλο ερώτημα. Πόσα εκατομμύρια έχουν δοθεί μέχρι σήμερα? Πού πήγαν τα χρήματα? Πόσα θα συνεχίζουν να δίνονται? Και με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι κάθε ευρώ θα πηγαίνει πραγματικά στον πολίτη και όχι σε ένα σύστημα αναθέσεων και μεσάζωτων? Και κυρία Υπουργέ Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, δεν αρκούν οι ανακοινώσεις και τα λόγια που τους είπατε. Οι εργαζόμενοι θέλουν απαντήσεις. Μπορείτε να υπογράψετε και τώρα, νομίζω. Οι Δήμοι θέλουν απαντήσεις. Οι χιλιάδες συμπολίτες μας που εξαρτούνται από αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες θέλουν απαντήσεις. Και κυρίως θέλουμε να ξέρουμε τι ακριβώς σχεδιάζεται για την επόμενη μέρα. Γιατί η κοινωνική πολιτική χωρίς εργαζόμενους δεν γίνεται. Και αν πίσω, μέσα εισαγωγικά από τις υπερδομές, κρύβεται τελικά η είσοδος ιδιωτών ΜΚΟ σε υπηρεσίες που σήμερα παρέχονται από ανθρώπους με εμπειρία και γνώση, τότε να το πείτε καθαρά στον ελληνικό λαό, κυρία Υπουργέ. Όχι άλλα παιχνίδια με τις λέξεις. Θέλουμε ονόματα, ποσά, χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις. Και πάνω απ' όλα θέλουμε να ξέρουμε τι θα γίνουν με τους 2.700 ανθρώπους που σήμερα κρατούν όρθιες αυτές τις κοινωνικές δομές. Τελείωσε. Έχουμε γραμμούλα, να βγάλουμε την πρώτη γραμμούλα, έλα, να βγάλουμε την πρώτη γραμμούλα, να χαλαρώσω. Γεια σου ρε Παλισάκη, τι γίνεται? Γεια σου Μαρία από Αρτέμιδα. Μαράκι, Βαγγέλης. Πάμε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς.
1: Κυρία Μαγδαλία από το Λαύριο.
0: Γεια σου, κυρία Μαγδαλία. Τι κάνετε?
1: Σε ένα θα διαφωνήσω μαζί σας.
0: Πες.
1: Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης πιθανό να είναι καλός άνθρωπος. Αυτή στιγμή κάνει όλα αυτά εναντίον του ελληνικού λαού. Αποκλείεται να είναι καλός.
0: Εγώ τον κρίνω σαν πολιτικό, κυρία Μαγδαλία μου. Δεν τον ξέρω.
1: Σαν πολιτικό δεν είναι καλός.
0: Είπα, δεν είναι, να πάει να φύγει, είπα. Αυτό λέω.
1: Ο μόνος καλός πολιτικός είναι για μένα ο κύριος Βελόπουλος. Και δεύτερον, όλοι οι δημοσιογράφοι λέτε ότι τα 100 δις μοιράστηκαν στους 5 κολλητούς του για να πλουτίσουν. Όχι για να πλουτίσουν ολιγάρχες. Τους επέλεξαν για να πλουτίσουν οι ίδιοι. Γεραπετρίτης, Μητσοτάκης και υπόλοιποι.
0: Αυτό λέμε, αυτό το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Είχα τσακωθεί με μία δημοκράτσα που λέει ψέματα. Λέω, είναι ψέματα ότι δοθήκανε στους ολιγάρχες. Όχι, μου λέει, είναι αλήθεια. Της λέω, θα σου δώσω εγώ ένα 100 εκατομμύρια για να κάνεις μία δουλειά. Θα σου πάρω το 30%, 30 εκατομμύρια της λέω για να τα δώσω.
0: Σωστά.
1: Και εκεί έμεινε άφωνη.
0: Ναι.
1: Έτσι γίνεται δυστυχώς. Και πλούτησε, έκανε δισεκατομμύρια και έχουν κατατεθεί τα χρήματα και που είναι η κόρη του στις ανατολικές εκεί.
0: Ακριβώς, γι' αυτό δεν πάω να τα δούμε.
1: Μοιράτα και δεν ξέρω πού ακριβώς αλλού.
0: Έχουν λοιπόν, φτιάξει για 10 ζωές αυτοί. Έχουν φτιάξει.
1: Και ένα τελευταίο για να μην.
0: Ναι, πείτε μου, κυρία Μαγδαλίνη.
1: Ο κύριος Γεραπετρίτης για μένα. Ο Γεραπετρίτης, συγγνώμη, κύριος Δένδιας, τον θαύμαζα στην αρχή. Αλλά απογοητεύτηκα. Ένα με το τουρκολιβικό μνημόνιο που έκανε του Μπεκί και... δεύτερο με τους Λιβύους που σκοτωθήκαν εκεί μαζί με τον Γεραπετρίτη ευθύνονται και το τρίτο που είπε μέσα στη Βουλή και τελειώνω ότι η καλύτερη λύση που έδωσε ο Τσίπρας για το πώς το λένε που έδωσαν την ονομασία Βόρεια Μακεδονία στους πώς τους λένε το ξεχνάω σε αυτή τη χώρα που δόθηκε τη Βόρεια Μακεδονία. Πώς τη λένε τη χώρα αυτή,
0: τα Σκόπια.
1: Τα Σκόπια. Ναι. Τα Σκόπια είπε αυτό το πράγμα. Για μένα είναι τρεις χειρότερο.
0: Προδότες είναι όλοι, προδότες.
1: Αυτό. Ευχαριστώ πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαγδαλίνη μου. Καλή εβδομάδα να έχετε με υγεία. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσατε, κυρία Μαγδαλίνη. Και θέλω να διαβάζω στο ένα άρθρο, άλλο άρθρο, ρε παιδιά. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν παλεύονται. Στο Voice News πάλι. Κάτι λέει ο Πλεύρης. Κάτι με τα μετανάστες. Κύριε Πλεύρη, μπείτε voicenews.gr να το δείτε, παιδιά. Κύριε Πλεύρη, αν πράγματι ανήλικοι, έτσι ανήλικοι, θέλω να το αποδείξει ο έλεγχος, αν είναι πράγματι μάλλον ανήλικοι, να το αποδείξει ο έλεγχος, κύριε Πλεύρη. Αν όμως υπάρχουν αμφιβολίες για τις ηλικίες, ποιος και με ποια διαδικασία τις πιστοποίησε, κύριε Πλεύρη. Η μεταναστευτική πολιτική δεν μπορεί να λειτουργεί με το εμπιστευτείτε μας μέσα εισαγωγικά. Έλεγχος, διαφάνεια και λογοδοσία τώρα και για τις δομές και για τις δομές και για τις ΜΚΟ, κύριε Πλεύρη. Γιατί όταν το κράτος δεν ελέγχει, η κοινωνία δικαιούται να ρωτά ποιος αποφασίζει τελικά ποιος είναι ανήλικος και ποιος όχι, κύριε Υπουργέ. Για πείτε μας. Για πείτε μας, δεν μας λέτε, πού να μας πείτε. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα, καλησπέρα σας.
2: Εγώ είμαι Γιάννη.
0: Εσείς, έλα Μαρία μου.
2: Η Μαρία είμαι από Πλατεία Αμερική.
0: Ναι Μαρία μου, πες μου.
2: Να ευχηθώ καλή Κυριακή πρώτα απ' όλα, να έχουμε καλό φθινόπωρο.
0: Επίσης.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα με την προλαλήσασα, την κυρία Μαγδαληνή. Θα είμαι πολύ στοχευμένη, έχει απόλυτο δίκιο,
0: ναι.
2: Γιατί όχι μόνο για ένα πολιτικό και κατ' επέκταση για ένα πρωθυπουργό, αλλά για οποιονδήποτε άνθρωπο, συνάνθρωπό μας. Εμείς ως Έλληνες και ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι θα πρέπει να λέμε ότι είναι καλός εάν πληρεί αυτές τις δύο προϋποθέσεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εάν είναι χριστιανός ορθόδοξος και το αποδεικνύει εμπράκτος αυτό και αν είναι Έλληνας, βέβαια είναι και αυτό πολύ σημαντικό, και αν τέλος πάντων δεν έχει κάποιος ελληνική καταγωγή να μετέχει της ελληνικής παιδείας και να αισθάνεται Έλληνας, Γιάννη μου. Δεν ξέρω εάν είσαι σύμφωνος με τη γνώμη μου.
0: Ναι. Ακούω εγώ, Μαρία μου.
2: Αυτό έχω να πω.
0: Ωραία.
2: Και είμαι νομίζω στοχευμένη και
0: σωστά, ναι.
2: Γενικά πάντα, θα πάντα, πω πάντα. Ότι όχι μόνο στην πολιτική μου επιλογή, αλλά και στις επιλογές των φίλων μου βάζω αυτά τα δύο πολύ βασικά και κέρια κριτήρια. Mm-hmm. Αλλιώς δεν συναναστρέφομαι πρόσωπα που δεν τα πληρούν.
0: Ναι, ωραία.
2: Γι' αυτό και σας αγαπώ εσάς.
0: Και εγώ και εμείς αγαπάμε Μαρία μου. Και θα τα λέμε και Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα πια.
2: Ναι, τώρα εμείς επειδή παρουσιαζόμαστε από την Τρίτη στο σχολείο ως mm-hmm. εκπαιδευτική, ναι. Βέβαια τα παιδιά δεν θα έρθουν ακόμα
0: ναι.
2: την ημέρα του αγιασμού.
0: Ωραία.
2: Αλλά
0: θα τα λέμε εμείς, και ό,τι έχουμε θα τα λέμε, θα τα βγάζουμε στον αέρα.
2: Θα βρίσκω το χρόνο πάντα να επικοινωνώ μαζί σου.
0: Εννοείται, ευχαριστούμε και την τιμή μας κάνεις. Και ξέρεις κάθε Σαββατοκύριακο έτσι κι αλλιώς βρίσκουμε το χρόνο. Αλλά αν τύχε κάτι που είναι σημαντικό, εννοείται, αφού θα είμαι και Τρίτη και Πέμπτη πια καθημερινά.
2: Σαφώς.
0: Γιατί είδα τον κόσμο, στείλανε μηνύματα και στη διοίκηση και ευχαριστώ και τη διοίκηση που μου βάλανε άλλες δύο μέρες.
2: Δική μου είναι η τιμή.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σου Μαρία μου. Λοιπόν, και για να πάμε στην άλλη γραμμούλα, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Δένδια, οι στρατιωτικοί, να ξέρετε, δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν δικαιοσύνη, 13ο και 14ο μισθό, υπερορίες αξιοπρεπής αποζημιώσεις και στέγαση. Η κυβέρνηση δεν μιλά για αυξήσεις. Αλλά οι αδικίες παραμένουν. Στις ενόπλες δυνάμεις δεν χωρούν άλλο το μέσα εισαγωγικά θαύμα στα λόγια. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Ποια κυρία?
3: Μαρία από Πειραιά.
0: Γεια σου κυρία Μαρία από Πειραιά.
3: Το μαξί μου θέλει να ξεκάνει συνταξιούχος.
0: Ναι, για εδώ
3: να
0: και
3: μην
0: χρόνια
3: παίρνουν συντάξεις.
0: Μαζί με το είναι ΣΥΡΙΖΑ χρόνια. Το κάνει, κυρία Μαρία.
3: Είναι χρόνια. Είναι
0: ΣΥΡΙΖΑ
3: χρόνια
0: και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ακόμα τα ίδια φάτσα.
3: Ναι, το ίδιο είναι όλοι τους. Ο Κώστας ο Μητσοτάκης από τότε ήθελε να φύγουν οι συνταξιούχοι και να μην δίνουν συντάξεις. Εύχομαι το στρατό μας, η Παναγία και ο Χριστούλης, να προστατεύει και τα καράβια μας.
0: Ακριβώς.
3: Τα μαχητικά αεροπλάνα να τα προστατέψει η Παναγίτσα και ο Χριστούλης. Δεν έκανε τίποτα το Μαξίμου, ούτε για τους αγρότες ούτε για τους ταξιτζίδες, τίποτα. Η Παναγία να τα βοηθήσει και ο Χριστούλης να μας βοηθήσει και όλο τον απλό πολίτη να ψηφίσουν τον Βελόπουλο. Μόνο ο Βελόπουλος θα μας σώσει και θα σωθεί η Ελλάδα. Μόνο με το Βελόπουλο. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας κυρία Μαρία μου. Καλή εβδομάδα. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλησπέρα. Ποιος είναι?
4: Παπολέμονας.
0: Έλα Παπολέμον. Τι έγινε?
4: Τι να γίνει? Όλοι αυτοί οι μνηστήρες εδώ και μισό αιώνα κυβερνήσαν αυτή τη χώρα. Άλλοτε με το μανδύα της δεξιάς, βλέπε Νέα Δημοκρατία. Άλλοτε με το μανδύα σοσιαλισμού, βλέπε Βασό. Κι άλλοτε με το μανδύα της αριστεράς, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ. Σε πουλήσα την πατρίδα μας. Και ψυχολογήσανε το βιός μας και καταστρέψανε τις οικογένειές μας. 1,5 εκατομμύριο τελευταία πενταετία στο εξωτερικό. Η ακρίβεια τα ύψη. Ενίκιο δεν μπορεί να βρει ο κόσμος να μπει μέσα να μείνει. Δεν συμφωνείτε?
0: Ακριβώς.
4: Τις πολιτείες, κύριε Γιάννη, χτίζουν οι φιλότιμοι, τις αναπτύσσουν οι φιλόδοξοι και τις καταστρέφουν οι φιλοχρήματοι και οι διαφθαρμένοι.
0: Ακριβώς. Σαν
4: αυτοί μας κυβερνάνε μισό αιώνα τώρα.
0: Έτσι.
4: Γι' αυτό και εμείς πρέπει τώρα στις εκλογές ούτε να ψήφω πια σε δάπτους. Γιατί αν ξαναβγουν δάπτοι, το χρήμα θα είναι στο λαιμό μας, δεν θα φταίνε αυτοί. Αυτοί καλά θα κάνουν, εμείς θα φταίμε.
0: Ακριβώς αυτό που φωνάζω, το φωνάζω, αλλά πάλι εγώ εκεί το βλέπω πάλι.
4: Έτσι είναι.
0: Και μετά θα μου βγαίνουν στο ράδιο και θα μου λένε την επόμενη φορά θα μου κομπούν τα χέρια. Μετά θα τους το κόβω εγώ στον αέρα τους κόβω όλους.
4: Έχουμε όμως ένα αβαντάζ. Ξεκινάνε με 100.000 τύπους. Γιατί κάναμε 100.000 αυτομετανάστες που κάνει
0: ακριβώς
4: την ηθαγένεια. Ξεκινάνε με σύν 100 από την αφεντηρία. Αυτό είναι το μεγάλο κακό. Γι' αυτό πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Να μην εκεί με τους 100. Κανένας από τους.
0: Ούτε και τους 100 να πάνε και να τους προλάβουμε να τους διώξουμε και αυτούς. Αν μπορούσαμε, θα το είχα κάνει.
4: Αν μπορούσαμε.
0: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Ο φίλος μας ο Αγουλέμονας εδώ, πάντα αγαπημένος. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ποια κυρία?
5: Η Ευαγγελία είμαι.
0: Γεια σας, κυρία Ευαγγελία μου.
5: Βρε Γιάννη μου.
0: Έλα.
5: Το κυρία, κυρία, κύριο, κύριο, κύριο δεν
0: βάζει. Έλα, Ευαγγελία μου.
5: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Το πολύ κύριο, κύριο, κύριο δεν βάζει. Τώρα το λες.
0: Ναι.
5: Γιατί τα γουρούνια δεν ακούνε στο κύριο. Έχεις δει και τα γουρούνι να
0: πούνε. Άμα πω κάτι άλλο, βρε εσύ, Ευαγγελία μου, θα ρίχνουνε μηνύσεις, ρίχνουνε μηνύσεις, ρίχνουνε πρόστιμα.
5: Δεν αξίζουν, βρε, το ξέρω. Τι φοβάσαι, αυτούς φοβάσαι.
0: Ναι, ξέρεις, μου, δεν φοβάμαι ότι θα έρθει εδώ πέρα στο σταθμό ένα πρόστιμο.
5: Δεν τα λες εσύ, εγώ τα λέω.
0: Δεν τους νοιάζει, στο σταθμό θα ρίξουν και σε μένα, αυτό κάνουν.
5: Και κάτι άλλο παράκληση.
0: Πες μου.
5: Σ' αγαπάμε και το ξέρεις.
0: Το ξέρω και εγώ σας αγαπάω, γι' αυτό και τα λέω χήμα πάντα.
5: Ναι.
0: Και δεν παρεξηγούμε, το ξέρω. Αλλά έτσι.
5: Αλλά.
0: Ναι.
5: Αλλά. Μη μου ξαναμαλώσεις τον Εφραίμ.
0: Ο Εφραίμ. Θα,
5: ναι.
0: Μου κάνει.
5: Μη μου ξαναμαλώσεις.
0: Ο Εφραίμ μου κάνει συνέχεια νερά.
5: Δεν σου κάνει τίποτα. Εσύ του φωνάζεις και εγώ ακούω.
0: Του φωνάζω γιατί του λέω πάλι μου. Βγήκε ο Χάρος Παραγανιά και μου βάζει.
5: Γιατί να
0: φαινόμενο
5: το
0: είσαι εσύ.
5: Γιατί να σου βάλει το Χάρο Παραγανιά.
0: Γιατί ο Μητσοτάκης είναι σαν το Χάρο. Και γελάει. Να τώρα με κοιτάει και γελάει.
5: Έπουνάκι την ευχή μου.
0: Ευχαριστώ, Ευαγγελία μου. Καλή σου μέρα.
5: Καλό απόγευμα, αγοράκι.
0: Επίσης με υγεία. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
5: Να είστε καλά, παλικάρι μου. Να είστε καλά.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμούλα.
6: Χαίρετε, κύριε Στουτούρη. Εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, ποιο, κυρία?
6: Δήμητρα από Νέα Ιωνία.
0: Γεια σας, κυρία Δήμητρα.
6: Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εγώ.
6: Να είστε καλά, συγχαρητήρια η εκπομπή σας. Τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Θα συμφωνήσω.
0: Σας ευχαριστώ, με τιμά.
6: Για όλα, να μην λέω λόγια και ξέρετε τώρα. Αυτοί έπρεπε να έχουν φύγει χθες, όχι σήμερα. Όλοι τους. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Είναι ακατάλληλοι άνθρωποι σε θέσεις κλειδί.
0: Ναι.
6: Και έπρεπε να έχουν φύγει γιατί έχουν βρωμίσει την Ελλάδα, την έχουν φέρει και είμαστε η τελευταία χώρα και από τη Βουλγαρία. Όλοι ανεβήκανε.
0: Μισό λεπτό, κυρία Δήμητρα μου. Σήμερα είναι τώρα, είναι αυτό, Εφραίμ. Ναι, ναι, λέει ένας ακροατής, είπε ότι έχουν μια συγκέντρωση οι Πακιστανοί. Με συγχωρείτε, κυρία Δήμητρα. Οι Πακιστανοί στην Αθήνα. Έτσι, αυτοί κάνουν την κουστάρια και τους φυλάνε και οι αστυνομικοί από πίσω. Και άμα πάει ο Έλληνας, ο συνταξιούχος, του ρίχνουν καπνογόνα.
6: Ναι, ναι.
0: Τώρα γίνεται, τώρα. Συνεχίστε, κυρία Δημήτρα.
6: Είναι σωστό αυτό το πράγμα.
0: Ναι, είπαμε, εμείς είμαστε ξένοι στη χώρα μας, αλλά δεν θα γίνει.
6: Να δίνουμε αξία στους Πάκη. Ναι, και να μην
0: στους Πάκη, σωστά, στους Πάκη. Πείτε τα εσείς.
6: Είναι ανθέλινες και μαθώνει όλοι τους.
0: Έτσι.
6: Και να μην πω και κάτι άλλο. Να μην πω και κάτι άλλο.
0: Όχι, να μην φάμε κανένα πρόστιμο εδώ.
6: Ναι, να μην φάμε κανένα πρόστιμο.
0: Γιατί περιμένει ο Μητσοτάκης πότε θα πούμε κάτι οι ακροατές για να μου ρίξει το πρόστιμο.
6: Στα Τσακίδια να πάει και στα Γκρεμμύδια.
0: Να πάει στο καλό και να μην ξαναγυρίσει.
6: Να μην ξαναγυρίσει.
0: Και όλοι παρέα. Και όλοι αυτό το μικρό Υπουργικό Συμβούλιο. Όλοι μαζί.
6: Αλλά θα κάνω και πλάκα το χείο, κύριε Μητσοτάκη.
0: Μητσοτάκη! Πού είσαι, ρε Μητσοτάκη?
6: Μητσοτάκη, πού είσαι, ρε Μητσοτάκη?
0: Ευχαριστούμε
6: και εμείς. Πού είσαι, η Αγία Εκατουρίνη?
0: Εκατουρίνη.
6: Α,
0: ωραία αυτά τα που λες. Η
6: Αγία Εκατουρίνη.
0: Θα το βρω, θα το βάλω. Αυτά το φτιάξω, θα το φτιάξω. Αυτά το βάλω. Δεν έχει τίποτα.
6: Ανατρόγραφε, ναι. Και πήγε και κάθισε στο Δεσπότικο. Τι είσαι εσύ, Δεσπότης? Είσαι το πιο βρώμικος από όλους.
0: Ναι, πώς το λέει, να του πει ο Δεσπότης, κάπως να το πει Πανάγια.
6: Πήγε στο θρόνο του Δεσπότη που είχε πάει έξω. Για όνομα του Θεού, δηλαδή είναι εντελώς.
0: Γκάου γκάου.
6: Γράμματος και αστοιχείωτος.
0: Γκάου γκάου είναι.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ, κυρία Δήμητρά μου, να πάω και στην άλλη. Ευχαριστώ, πήρα. Καλή εβδομάδα να έχετε με υγεία. Να έχετε την οικογένειά σας. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα γρήγορα.
7: Καλημέρα, κύριε Τσιτούρη.
0: Καλημέρα, ποιος κυρίος?
7: Ο Ζέπος είμαι. Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σου, κύριε.
0: Ευχαριστώ. Γιάννη, λέγεμε. Μη με λέτε, κύριε, και με έχετε κάνει. Κυρία Κυλιβάνια, θα σα το πει ο Μητσοτάκης.
7: Γιάννη, άκουσε με λίγο. Παίρνω με πρόφαση αυτό που είπε ο Αυγολέμονος με τους 100.000 που δώσαν οι Ιθαγένεια. Θα σου πω το εξής. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές και δεν το έχω πει ακόμα έτσι. Κοίταξε να δεις. Αυτό που γίνεται είναι χειρότερο από αυτό με το που μπαίνουν μέσα. Πρόσκληση, τι θα σου πω. Ναι. Γιατί δίνοντας αυτούς ηθαγένεια, οι 100.000 θα γίνουν 200, θα γίνουν 400, θα γίνουν 500. Σωστά. Στο τέλος, έτσι, θα κάνουν δικά τους κόμματα. Ναι. Οι οποίοι θα διώξουν όλους αυτούς από εκεί πάνω, έτσι, ναι. Θα μπουν αυτοί, θα διοικούν αυτή την Ελλάδα,
0: ναι.
7: Έτσι, και δεν το έχουν καταλάβει τα ζώα, να το πω έτσι, εντάξει, mm-hmm. κάνοντας η αλληλέγγυη, έτσι, δίνοντας ηθαγένεια. Το να τους βάζεις μέσα στο σπίτι είναι το ένα. Mm-hmm. Το άλλο είναι να τους δίνεις όλα αυτά τα προνόμια, γιατί στο τέλος τα 41 σπίτια που έχει ο Μητσοτάκης, ναι. Ο Χατζηδάκης και όλοι αυτοί θα ναι. τους τα πάρουν.
0: Ναι, θα τους πετάξουν και έξω, σωστά. Θα είναι και...
7: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι.
7: Θα τους τα πάρουν, φίλε.
0: Έτσι. Έτσι.
7: Και βάζουν, δηλαδή ταΐζουν ένα τέρας, το οποίο τέρας κάποια στιγμή θα φάει και αυτούς.
0: Πιστεύω δεν θα προλάβουν, δεν θα προλάβουν να το αφήσουν οι Έλληνες.
7: Φίλε, εύχομαι
0: γιατί
7: να
0: ζηλεύουν, γιατί έχουμε από τα γενοφάσκια μας ένα σπιτάκι, ένα κεραμίδι, ένα εξοχικό ναι, και αυτό τους ναι. ενοχλεί.
7: Συμφωνώ, συμφωνώ και θα σου πω το εξής, θα mm-hmm. σου πω το εξής. Σου το έστειλα και σε μήνυμα.
0: Mm-hmm.
7: Αυτό που έχει πει ο Μητσοτάκης,
0: mm-hmm.
7: ότι θέλει να κάνει την Ελλάδα μπαταρία της Ευρώπης.
0: Ακριβώς.
7: Και ότι πρέπει να μειωθεί το ζωικό κεφάλαιο, έτσι, αυτό πρέπει να παίζει ενδιάμεσα στις διαφημίσεις συνέχεια. Άσε τα άλλα, εγώ σου αφήνω τα άλλα, Γιάννη.
0: Mm-hmm.
7: Εγώ σου λέω μόνο αυτά τα δύο γιατί. Γιατί είναι για όλους τους Έλληνες, δεν είναι ατομικά για μένα, έτσι, αφορά όλους τους Έλληνες και όλη την Ελλάδα. Αυτά τα δύο πράγματα, έτσι,
0: σωστά.
7: Και θα πρέπει να ακούγονται συνέχεια, έτσι, μέχρι να το εμπεδώσει ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
7: Αυτά τα δύο, εγώ σου λέω, το έχω πει προσωπικά πολλές φορές, μόνο για αυτά τα δύο πράγματα δεν θα ψήφιζα ποτέ αυτόν τον άνθρωπο. Μόνο για αυτά, τα αφήνω τα άλλα όλα, έτσι,
0: ναι, σωστά.
7: Μόνο για αυτά. Ξυπνήστε. Δεν θα έχουμε πατρίδα. Δεν θα έχουμε. Ξυπνήστε πριν είναι αργά. Ξυπνήστε. Εγώ μένω στη Γερμανία. Κάποτε μπορεί να γυρίσω πίσω. Δεν ξέρω. Έτσι. Πώς θα τα φέρει η ζωή. Αλλά παιδιά, μην αφήνετε την πατρίδα μας σε ξένα χέρια.
0: Ακούμε.
7: Και δει σε αυτούς. Γιατί αυτοί εκεί μέσα είναι ξένοι. Είναι ένας δούριος ύπος. Έτσι. Και χαρίζει τα πάντα άφθονα σε όλους τους άλλους εκτός από τους Έλληνες.
0: Μα δεν είναι και δικά του και τα χαρίζει. Τα δικά μας τα χαρίζει
7: αυτός.
0: Αυτό είναι, εγώ τον έβαλα το για να χαρίζει, να τα δώσει τσάμπα που θέλει να σε καταλάβει.
7: Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Ναι.
7: Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Ακριβώς.
7: Δεν γίνεται, ας πούμε, κάτι που δεν σου ανήκει, έτσι, mm-hmm. να το χαρίζεις. Ποιος είσαι, ρε φίλε. Εσύ ανοίγεις τα σύνορα και μπαίνει ο καθένας μέσα. Στο σπίτι σου, εγώ, ρε Μητσοτάκη, εκεί στο που μένεις, εκεί στο Μαξίμου που μένεις, δεν ξέρω. Αν περάσω εγώ την αυλή σου, τι θα με κάνεις.
0: Τι
7: θα με κάνεις, ρε φίλε.
0: Σε φάνε λάχανο.
7: Έτσι, μπράβο. Αλλά τον άλλον τον αφήνεις να μπαίνει μέσα.
0: Έτσι.
7: Και τον Τούρκο και τον Αφγανό και δεν ξέρω εγώ ποιον.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς.
7: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Τα δικά μου, δικά μου και τα δικά καλώς, σου πάλι δικά μου.
0: Ακριβώς. Έτσι. Ωραία, ευχαριστώ.
7: Γεια σου, ρε φιλαράκι.
0: Ευχαριστώ που πήρες. Καλή εβδομάδα.
7: Και
0: εγώ έτσι, ευχαριστώ καλά, που πήρες. Έτσι να σας ακούω θέλω όλους. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα Γιάννη μου.
0: Έλα, ποιος. Ποια η κυρία.
8: Είμαι η κυρία Έφη από Πειραιά.
0: Έλα.
8: Ο κύριος με κάλυψε πλήρως.
0: Mm-hmm. Ναι, τα είπε σωστά.
8: Αλλά ναι, γιατί τώρα όσοι έρχονται εδώ θα κυβερνήσουν αυτή μια μέρα. Η Ελλαδίτσα μας πάει. Λοιπόν, σώσον εαυτόν ισοθήτω. Πέστε στον κύριο έτσι. Βελόπουλο να βάλει τα δυνατά του να τους φάμε λάχανο.
0: Έτσι.
8: Να μην μείνουνε, μας φάγανε, μας ρημάξανε. Αρρωσταίνει ο κόσμος και πάει στο νοσοκομείο και δεν υπάρχουν γιατροί να τους κοιτάξουνε. Τα παιδιά πεινάνε. Κοντεύουμε να φτάσουμε στα σκουπίδια. Πού θα πάει αυτό, με 6 εκατοστάρι καζί αυτό στο μήνα που του κόψανε το ΕΚΑΣ.
0: Το έχει πει, να με 800 δεν θα ζούσα, δεν το έχει πει.
8: Εγώ λέω τα 600 που παίρνω.
0: Ναι,
8: εγώ.
0: Είπε 800 να έπαιρνε, έχει πει ο Μητσοτάκης, δεν θα ζούσα εγώ, δεν ζω.
8: Α, το έχει πει, ναι, το,
0: ναι, το έχει πει δημόσια.
8: Ναι, αλλά τα χρυσά που έχει θαμμένα τις πλάκες και τα εκατομμύρια που παίρνει, το φέρετρο δεν τα χωράει. Τι πήρε ο πατέρας του, τι πήραν όλοι οι υπόλοιποι πρώινοι πρωθυπουργοί. Τα σκουλίκια που τους φάγανε πήρανε. Αυτά θα πάρω.
0: Έτσι,
8: και κάτι άλλο που έχω να πρέπει να το καταλάβουν αυτό, ότι η ζωή είναι όπως λέει και ο πάτερ, το timing δεν γνωρίζουμε. Ο καρκίνος δεν λογαριάζει. Εμένα μου πήρε 2 παιδιά με τον καρκίνο και δεν πήρανε τίποτα μαζί τους παρά μόνο το σάβανο. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω και κάπου αλλού για να μην σε κρατώ, αγόρι.
0: Ευχαριστώ.
8: Κάποια κυρία σας πήρε τηλέφωνο και είπε «Η Παναγίτσα και ο Χριστούλης». Να της πείτε ότι η Παναγίτσα δεν είναι η Παναγίτσα, είναι Παναγία και Χριστός. Χαίρετε.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ που πήρατε. Καλημέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας.
9: Καλημέρα.
0: Χαμηλώσε το ραδιόφωνο, δεν ακούγεσαι. Ακούγεσαι σαν το ράδιο Blackman. Ναι, ναι.
9: Εγώ θα σας πω ότι όλοι αυτοί οι πολιτικοί...
0: Ποια κυρία είσαστε?
9: Είμαι η κυρία Ελένη από Σαλαμίνα.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη.
9: Σας ακούω καθημερινά.
0: Θα έρθω την αυτήν εβδομάδα, θα περάσω Σαλαμίνα, θα έρθω να δω και απάνω και τη θεία μου θέλω.
9: Χαίρομαι. Γιατί είμαστε άνθρωποι της Ελλάδας.
0: Έτσι.
9: Δεν είμαστε πουλημένοι. Γι' αυτό πρέπει να ξεσηκωθούμε όπως μπορούμε.
0: Ακριβώς.
9: Αυτή η Ελλάδα δεν πάει άλλο. Ο ελληνισμός πεθαίνει. Η νεολαία το ίδιο. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Είναι όλοι για την καρέκλα. Ο κόσμος πεθαίνει, με ακούτε?
0: Ναι.
9: Ο κόσμος πεθαίνει αβοήθητος.
0: Ναι,
9: στους δρόμους, μυστικός, ταλαιπωρημένος. Παίρνουν τις συντάξεις. Ποιες θα μας δώσουν, τι λεπτά θα μας δώσουν?
0: Τίποτα.
9: Από την τσέπη τους, από το αίμα των Ελλήνων.
0: Ακριβώς.
9: Από το μόχθο των Ελλήνων.
0: Ωραία. Έγινε, ευχαριστώ πολύ για να πάω και στην τελευταία γραμμούλα, δεν τα προλάβω.
9: Καλημέρα
0: σας. Πάμε και στην τελευταία γραμμούλα μας και συγγνώμη. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα Γιάννη, Ελένη Λουκά είμαι.
0: Έλα Ελένη, δύο λεπτά, πάμε.
10: Αυτό λέω, είμαι τελευταία.
0: Ναι, τελευταία δύο λεπτά και γραμμή.
10: Ελένη Λουκά είμαι, κυρία Λουκά, τι γίνεται?
0: Καλά.
10: Μου πήρε αυτός από τη Γερμανία την ατάκα που λέω ξυπνήστε.
0: Δεν πήρα, το λένε τουλάχιστον να ξυπνήσαν οι Έλληνες.
10: Ξυπνήστε ωραία ραγιάδες. Ο Σάντο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη που θα το βάλει στο ηχητικό, είπαμε.
0: Θα το βάλω, ναι, πάντα.
10: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα. Το έβαλε.
0: Πάντα
10: πολύ.
0: Το βάζω. Αφού θα μιλήσει ένα λεπτό, μετά το βάζω. Μην αγχώνεσαι.
10: Ωραία.
0: Κλείσω.
10: Φωνάζω. Ξυπνήστε, ωραία ραγιάδε. Ξυπνήστε, ωραία ζαγάρια. Ξυπνήστε, ωραία ναρκωμένοι, βολεμένοι. Η χώρα μα γίνεται μουσουλμανική χώρα. Μουσουλμανοποιείται, καταστρέφεται.
0: Έτσι.
10: Η κατάσταση είναι δραματική, Γιάννη. Δηλαδή δεν υπάρχει. Κάτσε λίγο να πω για την Παναγία, γιατί δεν τελείωσα.
0: Ναι. Ένα αυτό, λεπτό και... έχουμε, στο λέω.
10: Εντάξει, θα τελειώσω.
0: Ή θα το πει στην Τρίτη. Τρίτη θα είμαι το απόγευμα 6 με 8 και την Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα. Θα ξεκινήσω άλλες δύο εκπομπές.
10: Α, σήμερα.
0: Την Τρίτη και την Πέμπτη θα είμαι 6 με 8 το απόγευμα. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη και Σαββατοκύριακο κανονικά.
10: Α, καινούργιες εκπομπές.
0: Ναι, ναι, αφού στέστερνε ο κόσμος μηνύματα, είπαν και από τη δίκηση να κάνεις άλλες δύο εκπομπές.
10: Άντε, καλορίζικες και καινούργιες εκπομπές.
0: Ευχαριστώ.
10: Α, σε έχω δει και στην τηλεόραση.
0: Ναι,
10: πολύ ωραία.
0: Τετάρτη, Τετάρτη, με στο Alert TV,
10: ναι,
0: 9
10: ώρα το βράδυ. Βλέπω, σε έχω δει, ναι. Και που λες, επειδή ο μήνας Αύγουστος τελειώνει αύριο, είναι τελευταία μέρα, η 31 Αυγούστου είναι η κατάθεση στη μία ζώνη της Παναγίας μας, όλος ο μήνας ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος στην Παναγία μας, και από την αρχή και το τέλος. Ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος στην Παναγία μας, το 15 Αύγουστο στο Πάσχα του καλοκαιριού. Λέω χρόνια πολλά και ευλογημέ, φωνάζω καλή Παναγιά και καλή Λευτεριά.
0: Ναι, σ' ακούσαν την περασμένη εβδομάδα που τα πες, ακούσαν αφού μου έστειλε
10: κόσμος. Ναι, φωνάζω, ναι. Χρόνια πολλά και ευλογημένος όσους και όσες γιόρταζαν και γιορτάζουν όλο τον Αύγουστο.
0: Ακριβώς.
10: Και σε εσάς όλους, να το πω όλα μαζί, χρόνια πολλά και ευλογημένος όσους και όσες γιορτάζουν και σε εσάς όλους που δεν έχετε την ονομαστική σας εορτή, χρόνια πολλά και ευλογημένα, ό,τι επιθυμείτε, η Παναγία μας να σας έχει πάντα όλους καλά στην υγεία σας και να σας προστατεύει από κάθε κακό. Αυτό ήθελα να πω. Ευχές πάλι και τα 9 μέρα της Παναγίας μας που ήταν ακριβώς την προηγούμενη Κυριακή.
0: Μπράβο, ναι.
10: Κυριακή 23 Αυγούστου. Τα 9 μέρα τι είναι? Είναι 9 μέρες από το θάνατο της Παναγίας μας. Η κοίμηση είναι ο θάνατος. Πώς έχουμε τον νεκρό που στα 9 μέρες, τα λεγόμενα 9 μέρα κάνουμε το μνημόσυνο του νεκρού. Έχουμε τα κόλλημα και το μνημόσυνο. Έτσι και την προηγούμενη Κυριακή 23 Αυγούστου που είναι η απόδοση κοίμηση Θεοτόκου. Τα 9 μέρα της Παναγίας εκλογές μας είναι οι 9 μέρες από την κίνηση, από το θάνατο της Παναγίας.
0: Κλείνουμε, Ελένη μου, κλείνουμε για να προλάβω το διάγγελμα.
10: Τα 9 μέρες της Παναγίας μας, από την κίνηση.
0: Ελένη μου, κλείνω.
10: Να φωνάξω, περίμενα να το πω.
0: Φώναξα να το κλείσω.
10: Ναι, ξυπνήστε ρε Ραγιάννη, ξυπνήστε ρε Ναρκωμένη Βολεμένη, ξυπνήστε ρε.
0: Φιλιά, πάμε.
10: Ξυπνήστε ρε.
11: Έλληνες, Έλληνες, πώς κάνετε μωρέτσι για δυο παλιουιούς που απειλούν τη χώρα? Σεις δεν είστε που τους νικήσατε το 21? Σεις δεν περάσατε από τον θεριόν τα δόντια? Αυτές ήταν δυσκολίες, μωρέ. Τώρα θα λιγοκαρδίσουμε. Για κλείσατε τις εκκλησιές. Δεν θα γιορτάσετε φέτος Λευτεριά και Παναγιά? Ποιος σας φόβησε τόσο? Κοιτάτε με στα μάτια, ίσια στα μάτια, έτσι. Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε τα σκέρι του Ερντογάν. Αυτοί είναι που πήρανε την πόλη. Ποιος δεν θα το θέλε αυτό, μωρέ?
0: Εδώ πέρα μάχη, κοντεύουμε στο τέλος μας, σιγά σιγά. Αχ ρε Μητσοτάκη, τι έχεις κάνει στην Ελλάδα ρε Μητσοτάκη? Ακούσατε και τη φιλελλάδα μας εδώ, την Ελένη Λουκά. Έτσι, πράγματι είπε για τα 9 μέρα της Παναγίτσας μας. Λοιπόν, επειδή φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, το σχόλιο και το μήνυμα που λέγεται Τσιτούρης Γιάννης, είπαμε κάθε Τρίτη και Πέμπτη θα είμαστε από αυτή την εβδομάδα, Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα εδώ από το Μάχη. Θα είναι πολύ λίγο διαφορετική εκπομπή, θα έχω αυτά να ξέρετε, θα τα έχουμε και λίγο και μπορούμε να βγάζουμε και μια-δύο γραμμούλες, θα το φτιάξουμε. Τετάρτη είμαστε στο Alert TV, Κοινωνία Alert, με τον Πέτρο το Χασάπη, και Σαββατοκύριακο, το Σάββατο 12:00 κανονικά το ραντεβού μας και Κυριακή 11:00. Λοιπόν, ο Έλληνας, θέλω να πω, για να κλείσω, ανοίγει κάθε μέρα το πορτοφόλι του και βλέπει, θα σας ζαλίσω με αυτό το θέμα, την ίδια εικόνα, σούπερ μάρκετ, μπενζίνη, λογαριασμοί, ενίκεια, όλα ανεβαίνουν. Και η κυβέρνηση έρχεται τώρα να μας πει ότι θα πέσουν οι τιμές. Ποιες τιμές? Μάλιστα, από τις 31 Αυγούστου ανακοινώνται μειώσεις σε βασικά ελαία αγαθά, προϊόντα, 1.700, είπε και ο υφυπουργός. Ωραία, ο κόσμος όμως θέλει να δει κάτι απλό. Πόσο πλήρωνε χθες και πόσο θα πληρώνει αύριο? Γιατί άλλο ανακοίνωση και άλλο τιμή στο ταμείο. Γιατί είχαν βγάλει και την εφαρμογή το πόσο κάνει. Έτσι, αν θυμάμαι καλά, το λέγαμε. Και μέσα σε όλα αυτά, φίλοι μου, ακούμε για πακέτα δισεκατομμυρίων, ενισχύσεις, έργα και αποζημιώσεις. 7 δις. 7 δις, είπε ο Βελόπουλος. Λοιπόν, η αντιπολίτευση μιλά για τεράστιες ροές χρημάτων προς μεγάλους οικονομικούς παίκτες. Ο απλός πολίτης όμως ρωτά, εμένα πότε θα με θυμηθείτε εσείς? Και η αντιπολίτευση, η μόνη που μιλάει γι' αυτό, είναι η ελληνική λύση. Το έχω ξαναπεί και θα το λέω. Εντάξει. Και τώρα ξαναβγαίνουν όλοι στο προσκήνιο. Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να μιλήσει για το μέλλον. Να δεσμευτεί. Ποιος? Ο Τσίπρας. Ο Μπελάς. Μα ο πολίτης έχει μνήμη. Θυμάται τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τις πρέσπες. Το δημοψήφισμα το όχι που έγινε ναι. Την πολιτική, τον πληστηριασμό με ένα κουμπί, σου παίρνουν το σπιτάκι. Ποιος το επέρασε αυτό ρε παιδιά? Ο Τσίπρας. Έχω τα ηχητικά, θα τα βάζω τώρα που θα έχω και άλλες ώρες. Έτσι. Το νόμο Κατρούγκαλο τον ξεχάσαμε? Και τον επαναφέρει τον Κατρούγκαλο. Γυρίζει ο Κατρούγκαλος πάλι στο, πώς το λένε, στο Μαντρί. Στο Μαντρί. Οι άεργοι όλοι αυτοί. Δεν χρειάζεται ούτε ύβρις ούτε συνθήματα πια. Χρειάζεται απολογισμός. Μετά θα ακούσουμε τον άλλον. Μετά σε διεθνή έκθεση τώρα, έτσι. Θα πάει πρώτα, που δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα ο Τσίπρας. Μετά θα ακούσουμε και τον άλλον, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Δεν είναι τυχαία που πάει. Και εδώ ο πολίτης για μένα όμως επίσης έχει μνήμη με το Μητσοτάκη. Τέμπη. Βέβαια μην ξεχνάμε τον Τσίπρα, έχουμε και το μάτι. Λοιπόν, Τέμπη. Πανδημία. Το πρόστιμο των 100 ευρώ στους ανεβολίαστους που δεν επιστραφήκανε ποτέ. Άνω των 60, έτσι. Ο ΠΚΠ, Ταμείο Ανάκαμψης. Μια σειρά από υποθέσεις που ζητούν απαντήσεις. Δεν μας έχει δώσει. Δεν μας έχει δώσει. Σπίτι ανακύκλωση, ήθελα να λέμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει πολλά πράγματα να πούμε για τη Νέα Δημοκρατία. Το πρόστιμο των 100 ευρώ όμως, πάντως είναι γεγονός και έχει θεσπιστεί με νόμο του 21. Έτσι. Μετά θα έρθει ο άλλος που περιμένει πότε θα πάει σε εκλογές να ανακηρύξει το... το κόμμα του. Να ιδρυθεί το κόμμα του. Μάλλον θα λέγεται Παλάς. Παλάς θα λέγεται. Πιανού, του Αντώνη Σαμαρά. Και εκεί υπήρχε ιστορικό, μην το ξεχνάτε. Από τις παλιές υποσχέσεις. Wi-Fi μέχρι και το NFI και συζήτηση για το περίφημο άρθρο 86. NFI έβαλε το άρθρο 86 μαζί με τον Βενιζέλο. Και είπε σε ένα χρόνο όλα τα σπίτια θα έχουν δωρεάν Wi-Fi. Για να καταλάβετε. Τι μας κυβερνάει σε αυτή τη χώρα. Και τώρα εμφανίζονται νέες πολιτικές δυνάμεις. Η χαροκαμένη μάνα Μάρη Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού. Που έγινε γνωστή μέσα από τον αγώνα των οικογενειών των Τεμπών. Το θυμάτων των Τεμπών, έτσι. Καπηλεύτηκε. Και βρίσκεται πλέον στην πολιτική. Για μένα δεν έχει ιδέα με την πολιτική. Έτσι. Πρώτα απ' όλα που βρεθήκαν τα λεφτά για να φτιάξουν τα κόμματα αυτοί. Φύγανε για την υπόθεση του ακινήτου που αγόραζε που έλεγε ότι κανένα σπίτι θα πάρει, δεν θα δοθεί σε πληστηριασμό. Και πήρε δύο γιατί είχε μια εταιρεία. Έτσι. Ο πολίτης, ο Έλληνας, δικαιούται εξηγήσεις. Το Πασόκ. Σας τα λέω συνέχεια. Ο Ανδρουλάκης, αυτός πάει κατρακύλα να ξέρετε. Κάνει μεταγραφές. Το έχει χάσει. Ο Ανδρουλάκης με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι αντίπαλος. Παρέα, σας ακούσατε το ηχητικό με τη Διαμαντοπούλου. Με τον Άδωνη, τι είπε, ποιος λέει εκείνος. Αυτά τα έχουν βρει, ρε παιδιά. Ο Τσουκαλάς με τον άλλον που μιλάγανε τη Νέα Δημοκρατία. Λέει, θα το πούμε, λέει, στις δεύτερες εκλογές. Στις δεύτερες. Ξέρει, θα είμαστε μαζί. Αυτόν θα κριθεί πολιτικά από τις πράξεις και τις ψηφοφορίες. Όχι μέσα από τα λόγια που μου λέτε εδώ στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, το μήνυμα είναι απλό. Και ένα, μην ψηφίσεις από θυμό. Μην ψηφίσεις από συνήθεια πια. Να το τελειώσουμε. Μην ψηφίσεις επειδή σου είπαν ότι μέσα εισαγωγή τώρα θα πάρεις κάτι. Για να μην πω τι θα πάρουμε. Για να μην πω πια τι θα πάρουμε. Κοίτα ποιος κυβέρνησε. Τι έκανε, τι υποσχέθηκε. Και τελικά τι παρέδωσε. Γιατί η Ελλάδα χρειάζεται άλλο... Μάλλον δεν χρειαζόμαστε άλλο ένα νέο προεκλογικό παραμύθι τους. Χρειάζεται λογαριασμό. Και αυτή τη φορά το λογαριασμό πρέπει να το ζητήσει ο ίδιος ο πολίτης. Ο μόνος που έχω πει, που μας εκφράζει αυτή τη στιγμή μέσα, που τα λέει με το όνομά τους, όπως πρέπει, είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Και άμα με ζητήσουν τα στελέχη να πάω σε λαϊκές, θα πάω πάλι. Θα ακολουθήσω. Να βλέπω ότι τον αγκαλιάζουν και να τριχιάζω. Και αυτό μας πονάει που λέει αλήθεια. Μας πονάει που λέει αλήθεια. Και έχουν να το επισυνάψουν κάτι παλιά που λένε κάτι. Δηλαδή με τις επιστολές. Ποιος τα κάνει πρώτα. Ο Άδωνης. Ο Άδωνης πουλούσε. Ο Νανογυλεκάκιας. Και βρίζουν όλοι το Βελόπουλο. Γιατί τους χαλάει το παιχνίδι. Τους χαλάει την ατζέντα. Κύριοι. Λοιπόν. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Μου με ανεχτήκατε. Θα με ανέχεστε και κάθε Τρίτη 6 με 8 και κάθε Πέμπτη 6 με 8. Τετάρτη στο Alert TV. Λοιπόν, και κάθε Σαββατοκύριακο. Δεν έχω κάτι να πω, δεν ξέχασα, δεν ξέρω. Να πω ένα ευχαριστώ του Εφρέμ Χαραλαμπίδη εδώ πέρα που δεν μου βάλε το χάρος, βγήκε Παπανιά. Δεν πειράζει, θα το φτιάξω λίγο. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Μην φύγετε. Από Δευτέρα ξεκινάει ανανεωμένο το πρόγραμμα, δεν θα έχουμε επαναλήψεις. Εντάξει, εγώ εδώ ήμουν στο μικρόφωνο, όπως και ο Στέφανος ο κύριος. Φιλιά πολλά. Να. Πάμε, πάμε, να.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Έντονες επικρίσεις για ωραιοποίηση της πραγματικότητας δέχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να εμφανίσει μια πλασματική εικόνα επιτυχιών, εστιάζοντας στο Μετρό Θεσσαλονίκης, ένα έργο που παραδόθηκε με πολυετής καθυστερήσεις και εκτόξευση του κόστους στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του αρχικού προϋπολογισμού 1,2 δισεκατομμυρίων. Την ίδια ώρα ασκείται σφοδρή κριτική για πλήρη αποσιώπηση της ανεξέλεγκτης ακρίβειας και των πραγματικών αδιεξόδων της κοινωνίας. Αίσθηση και έντονες αντιδράσεις προκαλεί η μεγαλοπρεπής αυτοκινητοπομπή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοζάνη, καθώς περίπου 40 πολυτελή οχήματα συνόδευσαν τον Πρωθυπουργό. Η εικόνα αυτή συγκρίνεται στα μέσα ενημέρωσης με πομπή Αμερικανού Προέδρου, προκαλώντας την οργή των πολιτών, καθώς η κραυγαλαία αυτή χλειδί έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα ασφικτικά οικονομικά προβλήματα της κοινωνίας. Έντονη αντίδραση προκαλεί η πρόκληση Τούρκων μοτοσυκλετιστών στην Κομωτινή, οι οποίοι διέσχισαν την πόλη με σημαίες, εμβατήρια στη Διαπασόν και τον εθνικιστικό χαιρετισμό των Γκρίζων Λύκων. Αν και οι 7 αναβάτες προσήχθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι, το περιστατικό αναδεικνύει την αποθράσινση τέτοιων συμπεριφορών που καταγγέλλεται ότι τροφοδοτείται από τη συνεχή υποχωρητικότητα της κυβέρνησης στα εθνικά ζητήματα. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί το ψαλίδι 260 εκατομμυρίων ευρώ σε κοινωνικά προγράμματα της ΔΥΠΑ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τους εργαζόμενους να προσφεύγουν στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Την ώρα που ακυρώθηκαν κρίσιμες δράσεις για αστέγους, ανέργους και άτομα με αναπηρία, διατέθηκαν δεκάδες εκατομμύρια για την αγορά ημιτελούς κτηρίου διοίκησης, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για κακοδιαχείριση και κυβερνητική αναλγησία. Δυναμική κάθοδο με τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη αποφάσισαν οι αγρότες την ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μεταφέροντας την πίεση στην κυβέρνηση. Μετά από πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, η Επιτροπή των Μπλόκων ανακοίνωσε μεγάλο συλλαλητήριο για τις 5 Σεπτεμβρίου στο Λευκό Πύργο. Ο αγροτικός κόσμος διεκδικεί άμεσες λύσεις για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα, υψώνοντας τείχος διαμαρτυρίας απέναντι στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός αιματηρής επίθεσης με πυροβολισμού στην Ελβετία, σε μουσικό πάρτι στην πόλη Αράου κοντά στη Ζυρίχη. Άγνωστοι άνοιξαν πύρκα τα ρηπάς μέσα σε πλήθος χιλιάδων νέων στο τοπικό υποδρόμιο. Οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Σε εφιάλτη δίχως τέλος εξελίσσεται η τραγωδία στα Ιμαλάια, καθώς οι νεκροί από το φωνικό τσουνάμι λάσπη σε Νεπάλ και Κίνα ξεπερνούν τους 750, ενώ οι αγνοούμενοι αγγίζουν τις 3.000. Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει μαζικές ταφές μη αναγνωρίσιμων σωρών, την ώρα που ελικόπτερα επιχειρούν αδιάκοπα για τον εντοπισμό εκατοντάδων εργατών σε πλημμυρισμένες σύραγγες. Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς οι νέες βροχοπτώσεις απειλούν να προκαλέσουν νέο κύμα καταστροφής. Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ελισάβετ Τελτσίδου στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα, ανεβαίνοντας στην κορυφή της κατηγορίας των 70 κιλών στο τζούντο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε στον τελικό της Σέρβας Αλεξάνδρα Άντριτς στη διαδικασία του χρυσού σκορ, πανηγυρίζοντας το δεύτερο μεσογειακό της μετάλλιο μετά το χάλκινο στο Οράν και χαρίζοντας μια σπουδαία επιτυχία στα ελληνικά χρώματα. Γενικά έθριος καιρός με έντονη ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες επικρατεί σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, εντάσσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά του νομού έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: «Κόντρα στο σύστημα» με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών, οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει η κασέτα μέσα. Αυτό.
8: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία, ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό, ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
9: Συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Αντωνόπουλε.
10: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Κάθε καλό εύχομαι. Καλό φθινόπωρο πλέον, έτσι.
9: Καλό φθινόπωρο, έτσι.
10: Το καλοκαίρι ακόμα είναι πολύ δυνατό. Πάση περιπτώσει. Τι γίνεστε, καλά?
9: Καλά, ξεκουραστήκατε κύριε Αντωνόπουλε, πήρατε μια ανάσα το καλοκαίρι.
10: Πήραμε μια ανάσα, ό,τι μπορούσαμε. Τώρα πάλι σιγά σιγά τι να κάνουμε.
9: Έτσι, το κεφάλι κάτω.
10: Το παλεύουμε.
9: Έτσι ακριβώς. Και δουλειά. Λοιπόν, κύριε Αντωνόπουλε.
10: Ναι.
9: Χθες είχα μια συζήτηση και πραγματικά χρειάζομαι λίγο τη βοήθειά σας, διότι η δική μου η άποψη είναι το ότι οι Τούρκοι στην ουσία είναι Αρμένοι, Κούρδοι, Έλληνες και Μόγγολοι.
10: Ναι, μάλιστα, μάλιστα.
9: Δεν ξέρω αν υπάρχει καθαρόαιμος Τούρκος, καθαρόαιμος σε εισαγωγικά εννοώ άνθρωπος ο οποίος από τη φυλή του να είχε μια συγκεκριμένη γλώσσα, γιατί όπως γνωρίζω μιλάνε κάτι σαν αραβικά. Να είχε δικιά του κουζίνα, που όπως γνωρίζω έχουν πάρει αρκετά στοιχεία από την Ελλάδα και από το Κουρδιστάν. Δηλαδή, ένα μπλέξιμο βλέπω.
10: Ναι, κοίταξε να δεις. Εδώ μιλάμε για μια αυτοκρατορία, έτσι, η οποία διαλύεται το 1918, η οποία είχε 100 λαούς, 150 λαούς. Φεύγουν οι αραβικοί λαοί, εν μέρει φεύγουν δεξιά-αριστερά. Μένει αυτό που σήμερα, μετά από την περιπέτεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, μένει αυτό που λέμε σήμερα Τουρκία σημερινή, έτσι, η οποία επίσημα έχει 50 λαούς. Ποια είναι η διαφορά? Φτάνει στην Τουρκία στα τέλη του 19ου αιώνα ο εθνικισμός μέσω των Νεοτούρκων. Τα λέω πολύ απλά. Οι Νεοτούρκοι είναι ένα κίνημα στρατιωτικών και γραφειοκρατών υπαλλήλων, μικρό, όπου όμως έχουν υιοθετήσει τις ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, του εθνικισμού, της γαλλικής επανάστασης, του έθνους, του έθνους κράτους. Οπότε στόχος είναι εξής. Αφού η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε 500 λαούς και δεν μπορούσε να λειτουργήσει, θα φτιάξουμε μια αυτοκρατορία πιο μικρή, συμπαγής, η οποία θα λέγεται Τουρκία. Και θα έχει Τούρκους. Ποιους Τούρκους? Οι Τούρκοι, θυμάμαι, έλεγε ο Νεοκλής Αρής. Ο Νεοκλής Αρής ο σχολεμένος, ο οποίος ήταν καθηγητής στο Πάντιο, ήταν από τους σπουδαίτερους τουρκολόγους που είχαμε στην Ελλάδα, που είχε ασχοληθεί, είχε έρθει από την Κωνσταντινούπολη, όπως ήξερε. Οι Τούρκοι είναι μειοψηφία της μειοψηφίας. Οι Τούρκοι ως τουρκομανικό φύλο που ήρθανε τον 11ο αιώνα, τον 10ο αιώνα, πλησιάσανε προς τα δω. Αυτοί μάλιστα. Από εκεί και πέρα πέρασαν τόσοι αιώνες, οπότε έχουμε σήμερα μια σύγχρονη Τουρκία, η οποία κάτω από την πίεση του εθνικισμού, του νεοτουρκικού εθνικισμού, ονόμασε Τούρκους όλους τους μουσουλμάνους της περιοχής αυτής. Η περιοχή αυτή, η σημερινή Τουρκία, ας το πούμε έτσι, έχει μουσουλμάνους, πάρα πολλούς λαούς μουσουλμανικούς, και χριστιανικούς λαούς ήταν οι Ασσύριοι, ένα μέρος των Ασσυρίων, οι οποίοι βρίσκονται εκεί, οι Ασσυροχαλδαίοι, προς τη Συρία, έτσι. Είναι οι Έλληνες, οι οποίοι ήταν κάπου 3 εκατομμύρια με 3,5 εκατομμύρια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία πριν την καταστροφή. Είναι και οι Αρμένοι. Και είναι και δύο μερικοί άλλοι λαοί που είναι χριστιανικοί. Οι Αλεβίτες, και οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι και δεν είναι μουσουλμάνοι, είναι ένα πράγμα διαφορετικό. Τι κάνει λοιπόν ο Κεμάλ? Επειδή δεν μπορεί να στηθεί, να βρει πού Τούρκους για να κάνει Τουρκία, θεωρεί με μια εξίσωση έτσι ισοπεδωτική ότι οι μουσουλμάνοι είναι και Τούρκοι. Αυτό κάνει. Ενώ ο ίδιος είναι άθεος, άθρησκος είναι, έτσι, και τέκτον, θεωρεί ότι οι μουσουλμάνοι πιέζει και λέει όλοι οι μουσουλμάνοι είναι Τούρκοι.

0: ένα στοιχείο απέναντι φαίνονται τα σπίτια απέναντι φαίνονται. Έχουν μια σημαία τεράστια, 15 μέτρα κοντάρι. Και εμείς ντρεπόμαστε. Οι Έλληνες ντρέπονται να βγάλουν τη σημαία. Απαγορεύεται. Κατάλαβες που έχουμε φτάσει. Αυτή λοιπόν είναι μια συνεχής προπαγάνδα και ένα άγχος που έχει άρχισα τάξη Τουρκία συνεχώς να αποδείξει ότι κάτι και της Ανατολίας είναι Τούρκοι. Που δεν είναι. Είναι Κούρδοι. Καλά, οι Κούρδοι είναι 30 εκατομμύρια. Οι Κούρδοι μέσα στην Τουρκία είναι από την Άγκυρα και κάτω. Δεν υπάρχουν ουδέν. Είναι κάτι τουρκομανικές φυλές και από εκεί πέρα είναι Κούρδοι και άλλοι λαοί. Και από την Άγκυρα και εδώ ήταν και στο Οροπέδι και στο Αθιόν Καραχισάρι ήταν εκεί πέρα διάφοροι. Από εκεί και πέρα οι παραλίες είχαν Έλληνες. Είχαν και μουσουλμάνους, αλλά δεν ήταν Τούρκοι μουσουλμάνοι. Είναι Τάταροι, Γιουρούκοι, Ζεμπέκοι, ό,τι θέλεις. Έτσι, όλοι αυτοί μπήκαν στο μίξα του εθνικισμού, του νεοτουρκισμού, ο οποίος ακόμα και σήμερα αγωνίζεται, τώρα με μουσουλμανικό φερετζέ, να αποδειχθεί ότι είναι Τούρκοι. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και επισήμως η Τουρκία σήμερα. Η Τουρκία αυτή, το χρέος πρέπει Τουρκία, έχει κάπου 50 διαφορετικές εθνότητες.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια το ότι δεν επιτρέπεται να κάνουν απογραφή.
0: Και δεν γίνονται οι απογραφές. Είναι ένα κράτος, πώς να σου πω, το οποίο ζει συνεχώς κάτω από αυτό το άγχος. Γι' αυτό και πάρα πολλά πράγματα δεν γίνονται στην Τουρκία, δεν επιτρέπονται.
1: Ίσως τώρα εγώ θεωρώ βασικά ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος, ότι δεν θέλουν να αποκτήσουν προβλήματα με τις μειονότητες. Γιατί για παράδειγμα άμα κάνουν απογραφή και βγάλουν τώρα ότι οι Κούρδοι μέσα στην Τουρκία είναι 60 εκατομμύρια,
0: τελειώσανε.
1: Θα έχουν πρόβλημα.
0: Τελειώσανε οι Κούρδοι πάρα πολύ. Και έλεγε ο Σαρίς μάλιστα στις εκπομπές που είχε και στην τηλεόραση και στα βιβλία του. Γιατί τον έχουμε και σαν εν μέρει οδηγό, έτσι. Είναι και άλλοι βέβαια που έχουν ασχοληθεί. Αλλά αυτός είναι ο πιο ευρυθής. Ότι οι Κούρδοι αναπτύσσονται κατά γεωμετρική πρόοδο, ενώ οι Τούρκοι κατά αριθμητική. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, 150, 200. Υπάρχει τεράστια διαφορά, το λέω έτσι απλοϊκά, μεταξύ γεωμετρικής και αριθμητικής πρόοδου. Έτσι. Και οι Κούρδοι αναπτύσσονται. Είναι τεράστιος λαός. Τους έχουν εκεί πέρα για να διαμορφώνουν καταστάσεις, τρώγονται και μεταξύ τους βέβαια, και τους χρησιμοποιούν. Βέβαια η Τουρκία δεν ήταν τυχαίο, τη φτιάξανε, δεν την έφτιαξε μόνο ο Κεμάλ, τη φτιάξανε οι σύμμαχοι βοηθώντας τον Κεμάλ και σε βάρος του ελληνισμού. Είναι ένα μαχαίρι που μπήξανε στην καρδιά του ελληνισμού. Αυτό που έγινε, φταίγαμε κι εμείς βέβαια, αυτό που έγινε με την καταστροφή και τον ξεριζωμό, τους βόλεψε. Ξεριζώθηκαν εκεί, ένα εκατομμύριο άνθρωποι εξαφανίστηκαν, χαθήκαν. Και άλλα 2,5 εκατομμύρια, πάμε, είναι 3,5 εκατομμύρια. Κάποιος είχα πει μια φορά και λέει, όχι, λέει, δεν είναι, είναι. Τι δεν είναι, 3,5 εκατομμύρια ήταν οι Έλληνες τουλάχιστον. Τουλάχιστον οι χριστιανοί Έλληνες ήταν τόσοι και ήταν και πόσοι άλλοι τότε ξέρεις πόσους κατοίκους είχε η Τουρκία όταν τελείωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.
1: Πόσο? 10 εκατομμύρια?
0: Είχε 18 εκατομμύρια, 19 εκατομμύρια και εμείς ήμασταν 7-8 εκατομμύρια. Τα δίδια αυτά ήταν ανύπαρκτα.
1: Τρομερή, ναι.
0: Οι περιπέτειες που υπέστη ο ελληνικός λαός μετά τη μικρασιατική καταστροφή και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που ήταν 10 χρόνια και περισσότερο καταστροφές, ασθένειες, εμφύλοι, αντάρτικο, 1700 χωριά τα ήταν έτσι και πόλεις. Εντάξει, μας κατέβασε και μας κατέβασε. Και διάφορα άλλα.
1: Και πολλοί τουρκοποιήθηκαν κιόλας, κύριε καθηγητά.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν αλλιώς. Πάρα πολλοί χριστιανοί και Έλληνες που ήταν εκεί πέρα και μείνανε, πόντιοι και τα λοιπά, τι να κάνει, τουρκοποιηθεί, τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις, οι κρυπτοχριστιανοί πώς ήταν, χιλιάδες ήταν. Τι θα κάνεις, δεν μπορείς να μείνει, είναι μια πραγματικότητα που δεν σηκώνει, δεν έχει ανοχή. Εκεί δεν είσαι, απόδειξη είναι της Κωνσταντινούπολης, που ήταν 300.000 και μείνανε 1.500. Και το ελληνικό κράτος σφυρίζει αδιάφορα. Το ελληνικό κράτος σφυρίζει αδιάφορα. Ποιος φταίει? Αν κάνανε Τούρκοι βέβαια, έπεφταν τηλέφωνα παλού. Και επειδή έπεφταν τηλέφωνα, μπορούσε σχέση να πατήσει πόλη. Τίποτα. Εξαφανίστηκε η ελληνική μειονότητα, η ελληνική κοινότητα της πόλης. Δεν ήταν κολλημένα στα μακάλικα, στους δρόμους.

0: Μου παντού, πατριώτη, μίλα τουρκικά. Υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα γραμμένα στους τοίχους και στην επταετία ομιλείται ελληνικά? Όχι. Εδώ έρχονται όλοι και μιλάνε, ότι τους κατέβει και ο Έλληνας αναγκάζεται να μιλάει 10 γλώσσες. Ο Έλληνας για να επιβιώσει μιλάει 10 γλώσσες, όχι μόνο αγγλικά, γαλλικά, κινέζικα. 10 γλώσσες κοντεύει να μιλάει. Και ήταν γραμμένα στην Κωνσταντινούπολη, στους δρόμους πάντων, πολύ τη μίλα τουρκικά. Εμένα διοικητής, φίλος μου, εξαιρετικός αξιωματικός της αστυνομίας, ο οποίος μεγάλωσε, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τα λοιπά, και έφυγαν βέβαια οι άνθρωποι του μέσου, πρέπει να έφυγαν το 1974, ήταν το τελευταίο κύμα, μου λέει ότι έβγαινε με τη μητέρα του στον δρόμο που ήταν μικρός με αδελφή του και έλεγε: μητέρα, δεν θα μιλάτε ελληνικά, δεν θα μιλάτε καθόλου. Μια φορά μιλήσαν ελληνικά και τους μαλώσαν, τους κράτησαν.
1: Λοιπόν,
0: αυτοί έρχονται εδώ και τους λένε: μην μιλάς τουρκικά, ρε σκοφύγε. Έρχονται στο Σύνταγμα, μπαίνουν στα μαγαζιά, αγοράζουν, κάνουν, τους κάνουν τεμενάδες οι δικοί μας. Τεμενάδες δεν τους κάνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν λέω εγώ να τους διώξουμε, τεμενάδες. Και πάνω και κάτω.
1: Το χρήμα, το χρήμα όλα τα λιώνει, κύριε καθηγητά. Ναι. Αυτό βλέπω.
0: Είναι, ξέρεις πλάκι μου, το χρήμα, λένε οι Κινέζοι, είναι μια γλώσσα που την καταλαβαίνουν όλοι. Δεν υπάρχει θέμα, καταλαβαίνεις.
1: Πολύ φιλαργυρία έχει πέσει όμως και βλέπω ότι γενικά, και όχι μόνο οι Έλληνες, γενικά και οι άνθρωποι είναι ναι. πλέον, έχουν προσκυνήσει πραγματικά στο συμφέρον.
0: Βέβαια, γιατί είναι η αξία πλέον που έχει, η φέρπη πάντα, αλλά η αξία η οποία πλέον έχει γίνει θεσμός και όταν μάλιστα λείπει σε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, γίνεται και πολύ επιθυμητό, έτσι λείπει. Μερικά τμήματα έχουν πολύ χρήμα και πάρα πολλά τμήματα της κοινωνίας δεν έχουν τίποτα. Δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Τώρα που ζούμε εμείς, που ζούμε να πούμε στη Σουηδία. Έτσι, τα βλέπουμε τι κατάσταση επικράτει. Λοιπόν, αυτό τι κάνει τον κόσμο να αγωνίζεται για να επιβιώσει. Αγωνίζεται επιβιώσει. Πώς μπορεί να ζήσει αλλιώς. Εκτός αν είσαι άνθρωπος ανώτερος, τα έχεις ξεπεράσει, δεν έχεις πρόβλημα, δεν έχεις και υποχρεώσεις, και λες εγώ ζω σαν τον Αγιάννη με δύο παξιμάδια. Μα δεν είναι έτσι. Ο άλλος έχει οικογένεια, έχει ανθρώπους, να τους ταΐσει, να τους ποντήσει. Πώς θα γίνει. Ξέρεις, ορισμένα πράγματα είναι αυτονόητα. Μόνο στην Ελλάδα δεν είναι αυτονόητα. Έλεγε ο γέρος ο Παπανδρέου, έτσι μην μπερδεύομαι έτσι. Ο γέρος, έτσι, ο Γεώργιος Παπανδρέου ο παλιός. Που ήταν, τι ήταν. Δεξιός ήταν, τι ήταν. Ποιο κέντρο, υπάρχει κέντρο. Τι παλαπί κέντρο. Να τα πούμε αυτά μια φορά, να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί ο Κοσμάκης τον έχουν βάλει δημοσιογράφοι και ό,τι βλακεία λένε την πιστεύει.
1: Έτσι.
0: Τι θα πει κέντρο. Τι κέντρο είναι στο γήπεδο. Κέντρο είναι το γήπεδο. Center for, center εκεί. Να πάμε στο γήπεδο, να τα δούμε. Τι είναι το κέντρο. Κέντρο δεξιά, κέντρο αριστερά. Δύο μοίρες δεξιά, δύο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Και έλεγε ο γέρος, ο οποίος ήταν δεξιός, ήταν τι ήταν. Απλώς διαφοροποιείται από τον Καραμαλή σε ορισμένα πράγματα. Και έλεγε, δεν μπορεί να έχεις ένα κόσμο, ένα λαό που δεν έχει ένα σπίτι να μείνει, ένα πιάτο φαγητό να φάει και ένα σχολείο να πάει το παιδί του. Τελείως. Τι συζητάμε. Για το αυτονόητο. Γιατί τότε οι μισοί Έλληνες δεν είχαν σπίτι. Γι' αυτό σηκώθηκαν και πήγαν στη Γερμανία και δουλεύανε σαν σκλάβοι. Πώς δουλεύανε. Έλεγε ο Σοφιανόπουλος, ο θείος μου ο Σωτήρης, ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος ήταν θείος μου.
1: Αλήθεια. Θείος μου ήταν. Ακόμα βλέπω συνεντεύξεις του, φοβερός.
0: Θυμάστε τι έλεγε. Που έλεγε αυτός ο οποίος είχε πει τα πιο σωστά. Και είχε πει κατηγορούν τους Έλληνες. Στη Γερμανία ένας Έλληνας δούλευε σαν τους Γερμανούς. Που είναι γνωστοί οι Γερμανοί ποτέ, που είναι δουλευταράδες. Είναι ρομπότ οι Γερμανοί, δουλεύουν σαν μηχανές. Μπράβο τους. Και έλεγε ένας Έλληνας σαν τους Γερμανούς δούλευε. Λοιπόν, παίζουμε ή δεν δουλεύει ο σύγχρονος Έλληνας.
1: Όλα στοιχεία πριν ξεκινήσουμε, έπαιξε ένα ηχητικό του κ. Σοφιανόπουλου. Να ξέρετε,
0: ναι,
1: κύριε
0: του Σωτήρ Σοφιανόπουλου.
1: Βέβαια, που έλεγε για τους Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό και για όλο αυτό περιγράφει μια κατάσταση φοβερή. Για το πώς άμα οι Έλληνες μέναν εδώ και αξιοποιούσαν αυτό τον ευλογημένο τόπο, δεν θα χρειαζόταν να κουνήσουν το πόδι τους για πουθενά.
0: Τώρα παίζουμε, βεβαίως.
1: Πάντως αυτό που αναφέρατε για τη δεξιά και για την αριστερά. Νομίζω όλα αυτά είναι κατάλοιπα από τον εμφύλιο.
0: Βέβαια. Είναι κατάλοιπα από τον εμφύλιο και του Μεσοπολέμου, τα οποία μας κυνηγάνε μέχρι σήμερα. Ποια δεξιά και ποια αριστερά. Εδώ υπάρχουν ορισμένες αξίες. Μια ομάδα λοιπόν ανθρώπων έχει αξίες, όπως είναι η πατρίδα, η οικογένεια, η θρησκεία, η εκκλησία. Έχει μια αξία. Δεν λέω είναι καλό ή κακό. Είναι αξία. Μια άλλη ομάδα έχει αξία τη δικαιοσύνη και τον εργάτη. Μάλιστα. Έχει αξία, σου λέει, οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, η κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και υπάρχει μια άλλη ομάδα που λέει, μία είναι αξία, τα λεφτά. Τα λεφτά. Τα πάντα είναι λεφτά. Ο Παρθενώνας να γίνει κλαμπ. Ο Αβέροφ να γίνει night. Το θυμάσαι που το να... Ξέρεις κάτι, έχω ένα κακό εγώ, έχω μνήμη. Και τους τα κοπανάω για να μας κουνιώνται. Το γεν. Είχε δώσει άδεια το γεν πριν από 10 χρόνια. Έτσι, πριν από 12 χρόνια είχε δώσει άδεια. Να κάνει πάρτι ένας εφοπλιστής στον Αβέροφ. Βεβαίως εφοπλιστής και λεφτά ο άνθρωπος, καλά να τα κάνει και τους τα κούνησε. Και ο Αβέροφ έγινε night club. Με κοπέλες ημίγυμνες, με μπαρ, με αυτό και εκείνο. Και καθόλου, ο Αβέροφ. Εγώ δεν λέω, ένα καράβι είναι. Αλλά σε αυτό το καράβι ο ελληνισμός εμείς στηρίξαμε τις ελπίδες μας και τις πραγματοποίησε. Θα δώσουν τα κούκαλα του ναύαρχου, του καημένου. Και ήταν ο Νάρτης και γύρω του φωτογραφίες, τα τηλεόραση, τα περιοδικά. Και ήταν οι μίγυμνες κοπέλες, ωραίες κοπέλες και γλεντάχανε, κουνιόντουσαν στον Αβέροφ. Ήρθε ο εφοπλιστής να κάνει το πάρτι του γιού του στον Αβέροφ. Όμως... Πλήρωσε, τα πήραν διάφοροι που είναι κρυμμένοι τώρα ή μιλάνε. Δεν τα πήρανε, πώς το δώσανε.
1: Βέβαια τα πήρανε.
0: Έτσι, να μου πεις να δώσεις 10 εκατομμύρια και να κάνω τον Αβέροφ για να σώσω τον κόσμο, να μην αρρωστήσει, να χτίσω σχολείο κτλ. Πάει στο διάλογο. Συγγνώμη για το χιδέο. Αλλά ναι. Έγινε αυτό. Δεν έγινε.
1: Εδώ αφήσανε τον Νίκο Μόδας να πάει στην Ακρόπολη να κάνει φωτογραφίσεις και πάει λέγοντας. Αυτό με τα μνημεία, κύριε καθηγητά, είναι πραγματικά εξωπραγματικό. Έρχεται ένας τουρίστας, για να το πούμε και στους ακροατές, έρχεται ένας τουρίστας, πάει στην Ακρόπολη, την είσοδο που πληρώνει, το μπλουζάκι που αγοράζει από το μαγαζάκι και τα μπρελόκ και ό,τι παίρνει τέλος πάντων να φάει, πάνε σε ιδιώτες όλα τα χρήματα.
0: Έτσι.
1: Δεν πάνε δηλαδή στο κράτος της Ελλάδας. Από πότε ανήκει στον ιδιώτη το μνημείο ή ο αρχαιολογικός χώρος? Δεν μπορώ, είναι απίστευτο.
0: Αυτά είναι μοναδικά. Και είναι η φιλελέ διάσταση της πραγματικότητος. Ότι όλα αγοράζονται. Όλα πουλιώνται. Όλα είναι εμπόρευμα. Εγώ, εσύ, ο δρόμος, τα αυτοκίνητα. Όλα είναι εμπόρευμα. Όλα είναι εμπορεύσιμα. Αυτό βεβαίως. Μέχρι ενός σημείου μπορεί κάποιος να δεχθεί ότι αυτό γιατί, για να αυξηθεί το χρήμα, να γίνει καλύτερη ζωή, να πάει το χρήμα σε πιο φτωχούς ανθρώπους να ζήσουν καλύτερα και όχι με 500 ευρώ σύνταξη, 600 ευρώ σύνταξη. Δύο καφέδες και ένα γλυκό έχουν 20 ευρώ. Δηλαδή να πάει στον δρόμο και να κάτσει ένα χρωταστείο. Εγώ θυμάμαι δεκαετία του 70 που υπήρχε φτώχεια, δυστυχία. Και πηγαίναμε σε ζαχαροπλαστεία, ο κόσμος γεμάται. Και μπορούσαν να κάνουν δουλειά τους και να φέρουν βόλτα τα πράγματα. Και τώρα να πούμε, τα κοιτάζουμε με το κιάλι. Τα κοιτάζουμε με το κιάλι. Έχει πάει ο κόσμος στα παγκάκια και πίνει καφέ στον δρόμο. Λοιπόν, αυτά, πώς να σου πω, δεν μπορεί μια κοινωνία που είναι σε ανάπτυξη, με όλοι επενδύσεις, χαμός γίνεται, και ο άλλος να ψάχνει την τσέπη του πριν τελειώσει ο μήνας.
1: Και έρχονται και χειρότερα.
0: Και θα έρθει και πολύ χειρότερα. Και πολύ χειρότερα θα
1: έρθει. Έτσι ακριβώς. Γιατί καλός ή κακός.
0: Παγκόσμιος πόλεμος. Παγκόσμιος πόλεμος είναι. Από το Βόρειο Πόλο μέχρι το Πακιστάν σκοτώνονται. Δεν έκανε πόλεμο η Ινδία με το Πακιστάν. Δεν έκανε το Πακιστάν. Δεν ξέρω τι. Ή το Ιράν καλά με την Αμερική. Η Ρωσία με άλλους 30. Ξέρω χτυπηθεί. Η Καμπότζη με την Ταϊλάνδη. Πριν από 3 μήνες η Καμπότζη έκανε πόλεμο με την Ταϊλάνδη. Είναι το χαμός γίνεται εδώ. Η ανθρωπότητα όλη συγκρούεται. Και θα μείνει η Ελλάδα απ' έξω, θα έχει ανάπτυξη.
1: Πώς το βλέπετε το πράγμα? Μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή, γιατί πολλοί συζητάνε για τον Ερντογάν, πολλοί συζητάνε ότι υπάρχει περίπτωση να καταρρεύσει όλη αυτή η αυτοκρατορία που χτίζεται σταδιακά και τους στηρίζουν φυσικά τα κολλητάρια τους οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι, γιατί και οι Ευρωπαίοι έχουν σοβαρό πρόβλημα. Σε περίπτωση, ας πούμε, που παίζει ο Ερντογάν, κύριε καθηγητά, εσείς πώς το βλέπετε? Υπάρχει περίπτωση να έχουν πρόβλημα οι Τούρκοι?
0: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι οι Τούρκοι μπορεί να έχουν πρόβλημα, θα έχουν πρόβλημα. Και θα κοιτάξουν να βρούνε βέβαια το κατεστημένο κυριαρχεί στην Τουρκία. Η Τουρκία έχει ένα κατεστημένο πολιτικό, θρησκευτικό και το στρατό. Και έχει μια μάζα ανθρώπων οι οποίοι δεν κουνιώνται, δεν τολμάνε να κουνηθούν. Δηλαδή μεγάλη μάζα των Τούρκων που βρίσκεται και σε άσχημη οικονομική κατάσταση. Μην κοιτάνε τώρα στην πόλη, στη Σμύρνη και αυτά. τα άλλα μέσα στην ΜΕΠΑΠ. Έλεγε ένας αξιωματικός που είχα γνωρίσει στις σχολές, ποια μου λέει κύριε καθηγητά, από την παραλία της Μήνης, πέντε δρόμους, αρχίζει η Ανατολή. Μέσα αρχίζει η Ανατολή. Άλλες συνθήκες τελείως, άλλη πραγματικότητα. Βεβαίως το ένα, το άλλο, το τρίτο, άλλη πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτοί θα τους φέρουν βόλτα. Έτσι, θα τους φέρουν βόλτα. Η Τουρκία βρίσκει ένα δρόμο τώρα σωτηρίας μέσω του μουσουλμανισμού. Τι κάνει, ό,τι έκανε και ο Κεμάλ. Ενώ ο οποίος όταν είχε δει προβλήματα, το γύρισε στο μουσουλμανισμό. Όταν επικράτησε, το γύρισε στο λαϊκισμό. Έτσι, αυτά τα βέλη που έχουν το σύμβολό τους, που είναι ο λαϊκισμός, ο σεκουλαρισμός, ο ριζοσπαστισμός, ο αυτό και τα λοιπά. Διάφορα τέτοια, ας πούμε. Έτσι. Το θέμα είναι τι θα γίνει με εμάς. Έτσι, ο Ερντογάν έχει διαμορφώσει μερικές σχέσεις με την Ελλάδα, με το πολιτικό κατεστημένο το ελληνικό. Μάλιστα ψιθυρίζεται ότι μακάρι να μείνει ο Ερντογάν, εγώ δεν το πιστεύω, γιατί αν θα έρθουν άλλοι που θα είναι πιο φανατικοί θα είναι πρόβλημα. Τι θα κάνουν, τι μπορεί να κάνουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, για διάφορους λόγους τώρα που εντάξει είναι πολλά τα θέματα, κάθεται και περιμένει να κάνει κάτι η Τουρκία και μετά τρέχει σαν καλός μαθητής να σβήσει τον πίνακα. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Υπάρχει μια περίπτωση, συγγνώμη σας διακόπτω, υπάρχει μια περίπτωση, ναι, γιατί δεν ξέρει κανένας τι συμφωνήθηκε στην Αλάσκα εκεί και πρέπει να πούμε ότι είναι και οι Κινέζοι στην θέση. Έτσι, υπάρχει μια περίπτωση, εγώ το βλέπω κύριε καθηγητά και το παρατηρώ με έτσι, μια διαφορετική οπτική γωνία. Βλέπω ότι υπάρχει μια γενική ανοχή απέναντι στην Τουρκία από όλους. Λες και περιμένουν κάτι. Είτε και από την Ελλάδα, από την Κύπρο, ακόμα και από το Ισραήλ και από την Αρμενία και τη Γεωργία, από τη Συρία. Και πραγματικά θεωρώ το ότι υπάρχει ένα σχέδιο να ξαναχτιστεί το Κουρδιστάν και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και αυτές οι κυραψίες με τον Γκολάνι, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και τοποθετημένα πρόσωπα στην περιοχή. Προσπαθούν δηλαδή κάπως να ελέγξουν την Τουρκία, η οποία έχει ξεφύγει, είναι πλέον πολύ ισχυρή και δεν θέλουν την απευθεία σύγκρουση. Κάπως έτσι το βλέπω.
0: Η Τουρκία είναι βέβαια ένας παράγων ο οποίος έχει ορισμένα πλεονεκτήματα. Πληθυσμό, έδαφος, κάποια βιομηχανία, κόσμο ο οποίος υπακούει, ορδή που μπορεί να την κινήσουν κτλ. Δεν σημαίνει ότι είναι αίτητη. Απλώς η Τουρκία σε αυτή τη φάση της παγκοσμιοποίησης εν μέρη τηρουμένων των αραγιών παίζει το ρόλο της Ελβετίας. Έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και κάει και η Ευρώπη. Γιατί η Ελβετία στη μέση ήταν ΟΑΣ. Να δουν να κάνανε οι Γερμανοί να την πάρουν και να πάρουν και τα λεφτά. Για ποιο λόγο. Κάει και η Ευρώπη. Κάει και η Ευρώπη. Ουγγαρία, Τσεχία, Γαλλία, πόλεμος, Βαλκάνη, Ιουγκοσλαβία, εμείς, Ρωσία, πλάκος εκεί. Την Ελβετία δεν την πείραξε κανείς. Πουρκουά. Ένα το κρατούμε. Λοιπόν, άρα αποδεικνύεται ότι πάντα οι εμπόλεμοι, οι αυτοί που ανταγωνίζονται και αυτό, θέλουν κάποια χώρα κάπου που πιστεύουν ότι είναι χρήσιμη να το παίζει ουδέτερη. Γι' αυτό την κρατήσανε, επαναλαμβάνω, και ουδέτερη στον πόλεμο. Φωνάζει. Δεν έμεινε ουδέτερη, την κάναν ουδέτερη, την προστατέψανε. Αυτό το λέω χρόνια και κανείς δεν μου απαντάει. Εγώ προκαλώ τον Ιωδίπνο να μου απαντήσει. Να πει, εμείς μπήκαμε στον πόλεμο με τη λεβεντιά μας να σφαχτούμε για τα μούτρα τους και οι Τούρκοι που ήταν ξύπνοι μείναν ουδέτεροι, δεν είμαστε βλάκες. Όχι, εμάς μας μπάσανε και αυτούς τους βγάλανε. Να λέμε την αλήθεια στον κόσμο για να τον στραβώνουμε. Βασικά ήταν απόψη μου, ο καθένας μάνα ό,τι θέλει. Από την άλλη μεριά, καταλαβαίνεις τι γίνεται, υπάρχει αυτό ο κίνδυνος ότι η Τουρκία ενισχύεται, μπορεί να έχει δύναμη, τη βοηθάνε πάρα πολύ, κάνουν επενδύσεις αυτήν και δεν κάνουν στην Ελλάδα. Γιατί η ΕΟΚ κάνει σε αυτούς και δεν κάνει στην Ελλάδα. Είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, τι έχει ο Γιαγκασόνη και κάνει επενδύσεις δισεκατομμυρίων η Γερμανία και την εξοπλίζουν. Την Τουρκία, η οποία έχει έλλειμμα φοβερό οικονομικό. Έχει προβλήματα οικονομικά, φοβερά η Τουρκία. Την ενισχύει το Κατάρ και η Κίνα. Έτσι. Δηλαδή τι κάνουν αυτή τη στιγμή αυτοί. Δίνουν διάφορα, πουλάνε όπλα στην Τουρκία για να απειλεί τον κόσμο γύρω της και να τους πουλούν Καταριανοί. Και οι Καταριανοί τι συμφέρον έχουν. Τους έχουν βάλει πέρσι τώρα στο στόχο για τους πετάλ τα ντρόν. καίγεται ο, πώς το λέει, καίγεται ο κόλπος όλος εκεί, ο Περσικός καίγεται. Και αυτοί κάνανε μια συμφωνία με, το, με τη Σαουδία και το Πακιστάν, ως τι, τρεις μουσουλμανικές χώρες. Βασικά τι είναι, αυτοί είναι μόνοι τους, από μόνοι τους το κάνανε, από μόνοι τους. Ξαφνικά δηλαδή ξυπνήσανε ένα πρωί και είπανε να συναντηθούμε και οι άλλες μουσουλμανικές χώρες γιατί δεν παίρνουν. Να ενωθούμε και να είμαστε τι, να είναι ένα τείχος προς το Ιράν και την Κίνα. Έτσι, άρα κάποιος είναι από πίσω. Κάποιος είναι από πίσω που τους λέει κάντε το αυτό. Αυτός που είναι από πίσω λοιπόν, και δεν πιστεύω να είναι, ξέρω εγώ, το, η Βραζιλία, ναι, που τους λέει κάντε το αυτό, τους λέει επίσης, ξέρετε κάτι, μην την πειράζετε την Τουρκία. Μην την πειράζετε. Δεν την αφήνω. Η Τουρκία έχει στόχο. Έχει Οθωμανικό κόμπλεξ, έτσι. Αυτό το έχει πάντα. Δεν το έχει ο Ερντογάν. Και ο Κεμάλ το είχε. Και ο Κεμάλ το είχε μόνο μετά το Μικρασιατικό πόλεμο, δεν είχαν να φάνε 15 χρόνια. Δεν ήταν ανίκανοι για οτιδήποτε. Γι' αυτό και τους μπάσανε στον πόδο. Θα διαλυόντουσαν από μόνοι τους. Ήταν τη χειρότερη οικονομία του κόσμου. Τη χειρότερη. Έτσι. Και δεν πήγαν στον πόλεμο. Σκέψου εμείς μετά τον πόλεμο, ό,τι τραβήξαμε και ήμασταν τις πιο αναπτυσσόμενες, βέβαια συγκριτικά με το παρελθόν, χώρες, έτσι, παρόλα τα προβλήματα και τη δυστυχία, και η Τουρκία ήταν στο μηδέν. Πού έχει μπει στον πόλεμο.
1: Τώρα, τώρα που κάνανε αυτή τη συμφωνία Τουρκία, Τουρκία Σαουδική Αραβία, ναι, και
0: ναι,
1: Πακιστάν.
0: Ναι, ναι, αυτό, αυτό, ναι, αυτό το πράγμα είναι λίγο μουσουλμανικό, είναι κάτι τι. Είναι ουσιαστικά, κοίταξε, ούτε η Σαουδική Αραβία, ούτε το Πακιστάν μπορεί να αδειάσουν μόνα τους. Διότι μεν η Σαουδική Αραβία έχει το Ιράν απέναντι, ο οποίο το τσακίζει, τσακίζει. Το δε Πακιστάν έχει τις Ινδίες, που είναι 1,5 δισεκατομμύρια και επικίνδυνα χώρα. Και δύο τρεις αυτές τις χώρες είναι στηριγμένες από τη Δύση, από την Αμερική στηρίζονται. Η Αμερική είναι μια ζώνη που κάνει για ένα τείχος προστατευτικό στην Τουρκία. Κλειδώνουν όλα, κλειδώνουν στην Τουρκία. Γι' αυτό και την κρατήσαν, δηλαδή την κρατήσαν ως στοιχείο ενισχυτικό. Τη φτιάξαν, μπορούσαν να, ας πούμε, τα παράδειγμα της Τουρκίας να τα έχει Ελλάδα. Αυτό που λέω εγώ, που λέμε όλοι, με τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Την οδηγήσανε εκεί που την οδηγήσανε, χάρη στα λάθη μας και στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, για να εμφανιστούν δύο χώρες οι οποίες να ελέγχουν την περιοχή. Η Τουρκία και η Ελλάδα. Και να είναι συμμαχικές και δύο. Και οι δύο είναι συμμαχικές. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Καθοδόν όμως η Τουρκία ανέπτυξε αυτό τον σοβινισμό, τον οποίο δεν θέλανε να κόψουν οι δυτικοί. Σου λέει ας την Ελλάδα, πάρα την Ελλάδα, δεν έχει ανάγκη. Και επειδή υπάρχουν και εδώ παπαγαλάκια, σου λέει τώρα γιατί να έχει Ελλάδα 500 νησιά και η Τουρκία κανένα. Να έχει 30 η Τουρκία και 300 εμείς, πολύ περισσότερα. Ναι. Δώστε τους. Και φτιάχνουν τα πάρκα, αυτά πρέπει να τα κάνει η Ελλάδα. Λοιπόν, δεν τα κάνουν γιατί είτε είναι ηλίθιοι, είτε τρώνε τηλέφωνο. Επειδή πιστεύω δεν είναι ηλίθιοι, πέφτει τηλέφωνο.
1: Είναι πιασμένοι όμως.
0: Είναι
1: πιασμένοι, γιατί καλώς ή κακώς όταν έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει εμπλακεί σε πολλά, να το πω έτσι απλά τώρα, καλώς ή κακώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεται εύκολα εντολές σε σχέση με κάποιον άλλον που θα ήταν τελείως ανεξάρτητος. Αν θέλω να σου πω κάτι άλλο.
0: Ναι, βλέπω. Εδώ δεν είναι ένα απλό το πράγμα, ξέρεις.
1: Ναι, είναι και ξένες δυνάμεις και πρεσβείες.
0: Να ξέρεις κάτι, κάτι να πω ψήμα. Όσοι πολιτικοί τα βάλανε με την Τουρκία, εξαφανίστηκαν. Δηλαδή δεν ήταν τόσο απλό το πράγμα. Και τους έχω βάλει στη σειρά εγώ από τον 20ο αιώνα και μετά. Έτσι, όσοι τα βάλανε με την Τουρκία ή προσπαθήσανε να δημιουργήσουν εναλλακτικές λύσεις για την ελληνική ιστορία, για την ελληνική περίπτωση, τους εξαφανίσαν. Εδώ το Βενιζέλο τον πήραν το κυνήγο. Το Βενιζέλο υπήρξε πολιτικό στην Ελλάδα τα πρώτα 50 χρόνια του ύψους του Βενιζέλου. Όχι. Και τον πήραν το κυνήγο όταν ήταν στην αντιπολίτευση και δεν είχε που να κρυφτεί. Και έκανε το κίνημα και οι Εγγλέζοι του είπαν άντε σήκω φύγε. Τον οι ίδιοι Εγγλέζοι, οι άνθρωποι τον κυνηγήσαν, τον πετάξαν στη γωνία. Τον πετάξαν στη γωνία. Γιατί? Γιατί τόλμησε με την Ιταλία να κάνει συμφωνία, να κάνει το σύμφωνο Ελλάδας Ιταλίας το 1928 και να ενωθεί με, και να δημιουργήσει ένα πόλο εξουσίας ισχυρής ναυτικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Και οι Εγγλέζοι το συγχωρήσαν. Ο Παπανδρέου, ο γέρος, δεν πήγε στην Αμερική και είπε στον Τζόνσον που του λέγε προσέξτε θα σας κάνει πόλεμο η Τουρκία. Σώπαρε του λέει. Και αν ανοίξει η πόρτα θα μπω και εγώ και θα κάνω και εγώ πόλεμο. Δεν έστειλε ο Παπανδρέου τα αεροπλάνα στην Κύπρο. Παπανδρέου ο γέρος, 64, που ήταν της κακομοίρας κάτω, έστειλε τα Χάρβαρντ. Σιγά το αεροπλάνο, σιγά. Και πετάξαν και σταματήσαν οι Τούρκοι να κάνουν ακριάδη. Το 74 έπεσε μακριά η Κύπρος. Το 74 με τα F-104, ξέρω ότι είχαμε ταχύτητες, σπουδαία αεροπλάνα, πέφτει μακριά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Και από τότε, το 87, ο Ανδρέας Παπανδρέου τους έτριξε τα δόντια. Το θυμάμαι πολύ καλά. Τους τα έτριξε. Πού ήταν η κατάληξή του? Το Ωνάσιο. Μα αρρώστησε. Όλοι αρρωσταίνουν, ξέρεις.
1: Όλοι από το πουθενά, έγινε ο Χριστόδουλος και διάφοροι.
0: Όλοι αρρωστήσανε. Ο Μεταξάς αρρώστησε, όλοι αρρωστήσανε.
1: Όλοι αρρωστήσανε. Το πώς αρρωστήσανε είναι ένα ερώτημα κι αυτό. Το πώς αρρωστήσανε.
0: Είναι ένα ερώτημα. Πώς τέτοια. Μια χαρά άνθρωποι και αρρωσταίνουν.
1: Τέτοια συνέπεια, δηλαδή, όποιος προσπαθεί να πάει κόντρα να αρρωσταίνει.
0: Αρρωσταίνει, τι κακό είναι αυτό. Δεν μα λέει, αρρωσταίνει. Εκεί τελείωσε. Μπαίνει και πάει. Αφού αρρωστήσει, πάει. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, ναι, δολοφονία, λοιπόν, άμα αρρωστήσει. Κάποιος, να το πούμε έτσι. Απλά λοιπόν, ακούστε λίγο. Θέλω να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση, κύριε καθηγητά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα.
0: Ναι.
1: Διότι θεωρώ ότι την Τουρκία προσπάθησαν να την εκμεταλλευτούν και τη φτιάξαν έτσι, όπως είπατε, με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να μπορούν να έχουν και μια πρόσβαση στη Μέση Ανατολή. Η Μέση Ανατολή, η οποία έχει και το Ισραήλ από κάτω φυσικά, αλλά. Νομίζω ότι δεν τις έχουν επιτρέψει να γίνει έτσι μια αυτόνομη ζώνη στον πλανήτη, γιατί τη φοβούνται.
0: Κοίταξε, δεν θέλουν ούτε, ας πούμε, και εμείς δεν θέλουν, και εμάς δεν θέλουν να μας δίνουν μεγάλη δύναμη, γι' αυτό μας πετσοκόψαν ιστορικά όποτε μπορέσανε, ναυτική δύναμη κυρίως, και την οκλούσαμε τους Εγγλέζους. Δεν θέλουν να δουν και το ίδιο πράγμα για την Τουρκία. Δεν θέλω να δουν το ίδιο πράγμα για την Τουρκία, διότι σου λέει ναι μεν να μας κάνεις τη δουλειά, όχι όμως κύριε να αυτονομηθείς και να κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι χρήσιμοι, αλλά καταλαβαίνουν ότι μπορεί σίγουρα να γίνει αντίπαλος. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει 80 εκατομμύρια κατοίκους, έχει προβλήματα εσωτερικά και λέει ότι πέφτουν να πάνε να τη βοηθήσουν πάρα πολύ. Άρα τη χρειάζονται, γιατί ακριβώς είναι ο διάδρομος μέσω του οποίου, γι' αυτό και ο Ερντογάν μασάει την τσίχλα του μουσουλμανισμού, έτσι, σε ένα κράτος λαϊκό, σε ένα κράτος σεκουλαριστικό, σε ένα κράτος, όπως το λένε, με νοοτροπία δυτική θεωρητικά και μαλλικό, έτσι, και μας αν και έτσι γίνει μουσουλμανικό βαλάνε μαντήλες, αυτό η Χανούμ, η γυναίκα του φοράει μαντήλα, να είναι καλά η γυναίκα, δέχεται τους ξένους, δεν είναι έτσι, ήταν, όπως το λένε. Έτσι ήταν οι προηγούμενες Τουρκάλες. Τουρκάλες το 60, το 70, το 80 ήταν σαν την Αθήνα. Στην Κωνσταντινούπολη. Και τώρα γίνεται αυτό. Αυτό γιατί? Διότι μέσω Τουρκίας προσπαθεί η Δύση, το οποίο το εκμεταλλεύεται η Τουρκία που έχει τον know-how, να κυριαρχήσει σε ένα χάος αραβικό μουσουλμανισμό που ξεκινάει από τον Διαρμπακίρ, από τη Συρία και φτάνει στην Κίνα. Μην ξεχνάς ότι έχουμε και το Βόρειο Κάφκασο, έχουμε και τα Ουσμπεκιστάν και τα λοιπά, έχουμε και στην Κίνα πόσα εκατομμύρια Ουγγούζους Τούρκους και είναι χαμός. Σου λέει λοιπόν, να το πλεονέκτημα της Τουρκίας. Κάποιες γλωσσικές συγγένειες, κάποιες φιλετικές δίθεν συγγένειες και ο μουσουλμανισμός. Ο μουσουλμανισμός είναι μεγάλη δύναμη.
1: Γιατί το στηρίζουν τόσο πολύ το μουσουλμανισμός και το επιτρέπουν και στην Ευρώπη να εξαπλώνεται με αυτόν τον τρόπο? Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Ναι. Κοίταξε, ένα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται σε αποδρομή. Είναι σε αποδρομή, η Ευρώπη δεν έχει τελειώνει σιγά σιγά η Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι ότι έχει και Αμερική πρόβλημα, γιατί έχει 40 δισεκατομμύρια χρέος, έχει τεράστιο χρέος, 3 εκατομμύρια συγγνώμη χρέος. Η Αμερική λοιπόν για να γλιτώσει πιέζει την Ευρώπη, κάτι την απόψη μου. Ο μεγάλος ανταγωνιστής των ΗΠΑ είναι η Ευρώπη. Είναι βέβαια και η Κίνα και τα λοιπά. Αλλά δεν μπορεί να τα βάλει η Αμερική με όλους. Με την Ευρώπη, με την Κίνα, με τη Ρωσία. Δεν μπορεί σιγά σιγά. Δεν τρελάθηκε. Άρα θέλει συμμαχία της Ρωσίας αυτή τη στιγμή έμεσα. Μια ανοχή από την Κίνα και ξεκαθαρίζει την Ευρώπη. Πώς την ξεκαθαρίζει? Με την ενέργεια. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Χώρα που δεν έχει ενέργεια εξαφανίζεται. Τι θα κάνει ποδήλατο? Ή ανεμογεννήτριες, θα γελάσουμε. Μα να γελάσουμε. Αυτά τα πράγματα έχουν ένα όριο. Δυστυχώς ή ευτυχώς ή η ανθρωπότητα ακόμα έχει ως μονάδα ενέργειας το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο. Δεν σου κάνει εντύπωση? Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι προϊόντα του τέλους του 19ου αιώνα, του 1880-70 κτλ. Και συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Εδώ έχουν αλλάξει τα πάντα. Γιατί η ανθρωπότητα ακόμα έχει μονάδα ενέργειας του 1880-70. Δεν σου κάνει εντύπωση?
1: Μου κάνει εντύπωση, αλλά ξέρω και τον λόγο.
0: Πετρελαϊκές εταιρείες, με πετρελαϊκές εταιρείες είναι πανίσχυρες. Γιατί? Γιατί μέσω αυτού του, υλικού ελέγχει τον κόσμο. Ελέγχει τον κόσμο. Έχει δει τις πρωτεύουσες το βράδυ, φωταγωγημένη, τα εργοστάσια κτλ. Τι είναι αυτό? Φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο δεν έχει Ευρώπη. Φυσικό αέριο έχει η Ρωσία, έχει η Αμερική, έχει ξέρω εγώ η Ασία, έχει ξέρω Βενεζουέλα. Δεν έχει Ευρώπη. Η Ευρώπη των 550 εκατομμυρίων, που είναι η πρώτη βιομηχανική και οικονομική δύναμη στον κόσμο. Η Ευρώπη είναι. Δεν είναι η Κίνα, η Ευρώπη είναι. Και όμως δεν έχει ενέργεια. Αν τη σκόψει δηλαδή λίγο την τη μαζέψει λίγο εκεί τα στενά, την κάνεις και να στενάζει.
1: Ναι, αλλά όλες οι χώρες δείξανε ότι είναι υπόδουλες της Αμερικής με αυτό που έγινε με την Ουκρανία. Καλώς ή κακώς απέδειξε η Δύση το ότι οι αμερικάνικες πρεσβείες κάνουν κουμάντο.
0: Βεβαίως. Μα η Αμερική κάνει κουμάντο στην Ευρώπη, Γρηγόρη, έμεσα ή άμεσα, από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά. Τι είπε ο Πρωθυπουργός, να σου πω κάτι? Του κοροϊδεύουν τον πρόεδρο. Αυτός τα λέει στα ίσα. Μπράβο του. Τα βάζει με τον πρόεδρο της Αμερικής. Τι είπε ο πρόεδρος? Είπε ότι παιδιά, αν δεν ήμασταν εμείς, θα φοράγα τις γερμανικές στολές. Βεβαίως και οι Ρώσοι βοηθήσαν έτσι. Αν δεν το λέω Βλαδίμιος, είναι πιο συγκρατημένος. Και θέλω τη Γρυλανδία και θέλω το ένα. Αν δεν ήμασταν εμείς να σας ξελασπώσουμε, εσείς ακόμα θα τρογόσασταν, σας είχαν οι Γερμανοί και θα σας πάταγαν κάτω. Ναι. Έτσι. Η Ευρώπη διαλύθηκε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η Ευρώπη κατακτήθηκε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από μια ευρωπαϊκή δύναμη, ευρωπαϊκότατη, τη Γερμανία για την παρέα της, βιάστηκε και καταστράφηκε από αυτούς και απελευθερώθηκε, το έχουμε πει, από 3,5 μη ευρωπαϊκές δυνάμεις. Αμερική, Ρωσία, Αγγλία, την Ευρώπη Αγγλία, από πότε?
1: Έφυγε.
0: Από πότε οι Αγγλίες νιώθουν την Ευρώπη, να γελάσω? Και κάτι του, κάτι Βορειοαφρικάνοι του στρατηγού Ντεγκόλ. Τα έχω πει 30 φορές αυτά για να τα μάθω και εγώ καλά, αν τα λέω.
1: Λοιπόν, όχι, μαθαίνουμε και εμείς πολλά πράγματα. Επίσης,
0: έτσι,
1: θέλω, επειδή έχουμε 10 λεπτά περίπου ακόμα, θέλω να μου πείτε και τι ακριβώς έγινε με την Αμερική, μιας και που μιλάμε με την Αμερική για την Τουρκία και όλα αυτά. Στο Ιράν, νομίζω ότι κατάφεραν να αλλάξουν τον ηγέτη έτσι όπως είχαν, ας πούμε, στόχο.
0: Ναι,
1: αλλά βέβαια φάγανε και μια ήττα.
0: Κοίταξε, εδώ το πράγμα. Εγώ δεν θεωρώ ότι η Αμερική ήταν τόσο αφελής να μπλεκεί εκεί πέρα σε ένα νέο Βιετνάμ. Βέβαια υπάρχουν διάφορες δυνάμεις εκεί, διάφοροι παράγοντες που αποφασίζουν και think tanks και τα λοιπά και προσωπικότητες, και ίσως πιεσμένοι και από το Ισραηλινό λόμπι, το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική που είναι πολύ ισχυρό, και στραφήκανε στο Ιράν. Τώρα μου κάνει εντύπωση, επί 50 χρόνια προσπαθεί να φτιάξει ατομική βόμβα το Ιράν και δεν φτιάχνει? Είμαστε σοβαροί? Για κάτσε. Από την εποχή του Σάχη, του συγχωρεμένου, του Παχλαβή. Δηλαδή από τη δεκαετία του 60 παλεύει το Ιράν να φτιάξει ατομική βόμβα. Τότε του δίνουν και Αμερικάνοι πολλά. Και δεν μπορείς να φτιάξει ακόμα. Πώς να φτιάξει 300 χρόνια ένα το κρατούμενο? Πάει αυτό. Απλώς απορία αφελούς. Πάμε παρακάτω. Έχει 100 εκατομμύρια κατοίκους, έχει τα ΙΣ την Κίνα κτλ. Χτυπώντας εκεί λοιπόν οι Αμερικάνοι, εγώ νομίζω ότι είναι σε συνεργασία. Κάπου υπάρχει και κάποια υψηλή, μέσω Ρωσίας υπάρχει μια υψηλή συνεργασία. Τι κάνουν? Ζορίζουν λίγο την Κίνα και διαλύουν την Ευρώπη. Η Ευρώπη διαλύεται. Διαλύεται η Ευρώπη. Αυτό θέλει η Αμερική. Την Ευρώπη κάτω, τη Ρωσία έξω και την Αμερική πάνω. Λοιπόν, η Ρωσία, αφού τους έσπρωξε να τα βάλουμε τη Ρωσία, αυτή βγήκε απ' έξω. Και τους έχει εμπλέξει τώρα σε ένα πόλεμο με τη Ρωσία στην Ουκρανία, όπου η Ρωσία γελάει και οι άλλοι όλοι υποφέρουν. Η Γερμανία βρίσκεται, σου λέει, έχει πρόβλημα μεγάλο. Μεγάλο, κλείνουν εργοστάσια, δεν μπορεί, είναι ζόρικα τα πράγματα.
1: Γι' αυτό έχει ανάγκη και την Τουρκία.
0: Α, μπράβο, η Τουρκία. Η Τουρκία, βέβαια, σου λέει, εγώ γιατί να εκτεθώ, κοιτάω να κερδίσω όσα μπορώ περισσότερα. Η Ουκρανία, η μισή που είναι και πλούσια, η Ανατολική την ελέγχουν οι Ρώσοι, που θα την αφήσουν. σκοτώνονται οι άλλοι, σκοτώνονται οι Ουκρανοί. Αυτό η Αμερική βλέπει και γελάει, τρίφει τα χέρια. Δηλαδή με ένα μπάρο τρία τριγώνια. Κάνει στην Περσία, δε, τα, εντάξει, χαλάει και αυτή δισεκατομμύρια εκεί πέρα, και βόμβες και τα λοιπά. Και κινείται η βιομηχανία. Ποτέ ένας πόλεμος, ξέρεις, δεν φτωχαίνει όλο τον κόσμο. Πολλούς τους κάνει πλούσιους. Την εποχή που είχαμε εδώ κατοχή και άνθρωποι πεθαίναν στην πείνα και τα λοιπά, τα έχουμε πει αυτά και εντάξει, για πολλούς λόγους, υπήρχε μια ομάδα μικρή η οποία έγινε πάμπλουστη. Γελούσε, ζούσε σε ζωή χαρισάμε. Δεν τα φωτίζουν αυτά. Το ίδιο γίνεται εκεί. Όντως η Αμερική φαίνεται εκεί να έχει βαλτώσει. Άμα έχει βαλτώσει, κάτι να φύγει. Όσο κάθεται, γίνονται και κάποιες συνοήσεις μέσω τρίτου. Να είσαι σίγουρος. Μέσω Ρωσίας τα λένε οι Αμερικάνοι με τους. Αφού προσγειώθηκε το αεροπλάνο της CIA στη Μόσχα. Τώρα παίζουμε. Τώρα οι μεγάλες δυνάμεις δεν τα βρουν. Θα φύγουν τα πυρηνικά.
1: Όχι, πιστεύω ήδη έχουν συμφωνήσει κάποια πράγματα.
0: Έτσι, συμφωνήσει κάποια πράγματα. Αυτός προχωράνε. Πόσο θα πάει η τιμή, θα πάει, πού είναι τα κέρδη, ποιο χρηματιστήριο, ποιο το ένα, ποιο το άλλο. Άμα τα φέρουν βόλτα, θα πούνε χαίρεται. Και θα τους βάλουν τους Ευρωπαίους να χορεύουν. Άρα τελείωσε η Ευρώπη. Η Ευρώπη, μα δεν είχε και νόημα αυτό. Μπάσανε τη Σάρα και τη Μάρα μέσα και είπαν είναι Ενωμένη Ευρώπη. Από ποιος που. Πότε ήταν Ενωμένη Ευρώπη. Χωρισμένη ήταν. Ο καθηγητής της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, έτσι.
1: Μα μιλάμε. Χρεώνανε όλες τις άλλες χώρες και τα έπαιρναν να πούμε οι Βρυξέλλες και οι Γερμανοί.
0: Και τα πήγε. Δεν ήταν Ευρώπη, ήταν Τέταρτο Ράιχ. Ήταν οι Γερμανοί οι οποίοι μπήκε στο ρουθούνι της Αμερικής και τους κοπανάει τώρα.
1: Δηλαδή στην ουσία η Ναζί με μία άλλη μάσκα.
0: Ακριβώς. Δεν είδεστε κανένα στην Ελλάδα. Mm. Δεν είδεστε κανένα στην Ελλάδα.
1: Και κάποιοι θαυμάζουν και τους Ναζί στην Ελλάδα, κύριε καθηγητά. Είναι να τρελαίνεσαι αυτό το πράγμα.
0: Αυτό με έχει αρρωστήσει και εμένα και με έχει αρρωστήσει και τότε. Και αυτοί οι οποίοι φωνάζαν και λέγανε καλά μας κάνουν οι Γερμανοί και μας πατάνε στο λαιμό και πεινάμε και αυτό, διότι πηγαίναμε στην ταβέρνα. Και ότι είμαστε Έλληνες. Δηλαδή το καταλαβαίνεις. Εγώ δεν σου λέω. Εγώ πρώτος έχω υπογραμμίσει και λέω και σαν ιστορικός τα προβλήματα της φυλής μας και τα λάθη που κάναμε και τις διχόνοιες μια χαρά και άλλοι τα λένε, καλύτερα από μένα.
1: Βέβαια.
0: Ναι, αλλά από το να λες ότι έχουν δίκιο οι Γερμανοί που μας ξεσκίσανε, συγγνώμη, αυτό δεν είναι.
1: Πραγματικά.
0: Κάπου πάει σε ασθένεια.
1: Και έχουν δώσει και αγώνα Έλληνες, έχουν πολεμήσει κόντρα στους Ναζί. Και έχουν κερδίσει και μάχες και τους αναγκάσανε μετά να παραδοθούνε.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Τρέλα.
0: Καλά. Τα πούμε αυτά άμα χρειαστούμε τα ιστορικά, όποτε θέλεις.
1: Βέβαια.
0: Για να βρούμε λίγο τα ζύγια μας, γιατί έχουν ξεφύγει πάλι τα πράγματα και βγαίνουν διάφοροι και λένε ωραία πράγματα, έτσι ενδιαφέροντα αυτά. Ίσως έχουν δίκιο σε μερικά, αλλά κάπου πρέπει να βρούμε μια ισορροπία σοβαρή. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που λες την κρατάνε. Δηλαδή, τη μαζεύει το. Θέλουν να χωρίσουν τη Συρία. Η Συρία έχει χωριστεί στα τρία. Έχει χωριστεί η Συρία αυτή τη στιγμή. Και δεν θέλει το Ισραήλ να βάλει πόδι Τουρκία στη Συρία, λόγω των Τουρκομάνων που έχει στη Βόρεια Συρία. Διότι με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται. Άμα βάλει πόδι, έχει τα πάνω στο κεφάλι της. Δηλαδή το επόμενο είναι, δηλαδή πλέον, κοίταξε, είναι δύο δυνάμεις εκεί πέρα. Άμα γονατίσει το Ισραήλ, η Τουρκία θα πάει μετά για Ιράν. Θα κινηθεί πιο αυτό. Τα πράγματα θα αλλάξουν πολύ γρήγορα. Δεν είναι τόσο απλά αυτά που γίνονται. Και το Ισραήλ αγωνίζεται για την ύπαρξή του, έτσι. Που κάνουν μουσουλμανικά τόξα και βρίζουν το Ισραήλ. Οι μουσουλμάνοι έχουν ένα εχθρό μεγάλο, καλά εκτός από τους χριστιανούς, τους Εβραίους. Ούτε να τους δουν δεν θέλουν. Φωνάζουν οι μουλάδες στα τζαμιά εναντίον τους. Καταλαβαίνεις. Οπότε σου λένε οι άλλοι τι θα είναι, πώς θα επιβιώσουν. Γι' αυτό και πλησιάζουν χώρες που υποτίθεται ότι τους υποδέχονται, όπως είναι η Ελλάδα. Και καλά κάνει, τι έκανε, να τους διώξεις.
1: Ναι, αλλά εγώ στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω και ένα ακόμα σενάριο στο οποίο βλέπω το ότι έχουν και μια συνεργασία η Τουρκία με το Ισραήλ και με τα πετρέλαια που περνάνε μέσα από την Τουρκία και με τους δορυφόρους της Τουρκίας που έχει χρησιμοποιήσει το Ισραήλ σε διάφορες περιπτώσεις.
0: Έτσι είναι, μα και για πολλά χρόνια η Τουρκία ήταν η ασπίδα του Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Ήταν η ασπίδα του Ισραήλ η Τουρκία, γιατί ήταν μουσουλμάνοι μεν, αλλά λαϊκό κράτος. Και αντιαραβικό κράτος. Η Τουρκία ήταν εχθρός με τους Άραβες. Εγώ θυμάμαι στη δεκαετία του 80 γνώριζα Σύριους στη Γαλλία που σπούδασα, οι οποίοι είχαν φανατισμό εναντίον των Τούρκων. Άγριο φανατισμό. Πιο άγριο από εμάς. Λέω, τι γίνεται ρε παιδί μου. Τίποτα δε. 400 χρόνια σκλάβια είχαμε στους Τούρκους. Δηλαδή Άραβες, Σύριοι, Ιρακινοί. Οπότε σου λέει το Ισραήλ ο εχθρός του, εχθρού μου, φίλος μου. Ναι, αλλά τα πράγματα αλλάξαν τώρα. Για το παγκόσμιο σύστημα χρησιμοποιεί την Τουρκία μέσω του μουσουλμανισμού για άλλες δουλειές. Έτσι, το αραβικό στοιχείο είναι πολύ μεγάλο, το μουσουλμανικό στοιχείο. Είναι μισή ανθρωπότητα. Τι θα κάνεις, τους πετάξεις τη γουπό, θα τους φέρεις βόλτα. Δεν είναι. Οπότε το χρησιμοποιούν διαφορετικά. Είναι πολύπλοκοι συσχετισμοί, γεωπολιτικοί, γεωπολιτιστικοί. Κάθε μέρα αλλάζουν ανάλογα με τα συμφέροντα. Υπάρχουν γραμμές σταθερές και από εκεί και πέρα πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν ανάλογα με τη συγκυρία. 5-10 πράγματα μαζί παίζουν.
1: Πώς μπορούμε όμως, σαν τελευταίο σχόλιο, θεωρείτε ότι μία λύση για να μπορέσουμε, ας πούμε, να σώσουμε ό,τι δεν σώζεται είναι να επενδύσουμε στις νέες γενιές, στα μυαλά αυτά και να περάσουμε με ένα σωστό αφήγημα για το τι ακριβώς έχει συμβεί στην Ελλάδα με συνοδοιπόρο την αλήθεια και όχι με συνοδοιπόρο την προπαγάνδα και τα ψέματα.
0: Την προπαγάνδα, κοίταξε, πρέπει να εμφανιστεί ένα στρώμα ανθρώπων στην Ελλάδα, Ελλήνων, οι οποίοι να βάλουν ορισμένες αξίες πάλι στη θέση τους. Όχι να ζούμε έτσι κανονικά, αλλά να εμφανιστούν πάλι κάποιες αξίες οι οποίες πάνε στη γωνία ταχύτατα. Έτσι, ταχύτατα. Εγώ δεν σου λέω να γυρίσουμε σε αξίες δεκαετίες του 50 και του 30, που και αυτές είναι σημαντικές έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να ισοπεδωθούν όλα και μόνο η αξία είναι το χρήμα. Δηλαδή πρέπει λιγάκι η νεολαία, οι νέοι άνθρωποι, σαφώς με τα μοντέρνα συστήματα που ξέρουν και τα λοιπά και καλά κάνουν και μπράβο και εγώ τους θαυμάζω, να καταλάβουν ότι πέρα από ένα άνθρωπο έχουν μια ορισμένη παιδεία, είναι άνθρωποι που έχουν από πίσω τους ένα πολιτισμό, αξίζει να τον προσέξουν αυτόν τον πολιτισμό, όπως και τα ήθη και τα έθιμα, να τα προσέξουμε λίγο, να τα κρατήσουμε σαφώς και πάλα και τα λοιπά. Δεν μπορούμε όμως να διαμορφώσουμε ένα μετάνθρωπο, ένα μεταέλληνα, ο οποίος να μην ξέρει τι του γίνεται.
1: Έτσι.
0: Διότι εκεί την τροή και ότι αυτό βολεύει. Αυτό βολεύει. Αυτό βολεύει. Φέρνει λεφτά σε κούτες. Φέρνει λεφτά. Κατάλαβες. Μέχρι ένα σημείο. Έτσι, εκεί χρειάζεται να δουλέψουμε σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Σε ανθρώπινο επίπεδο. Εκεί χρειάζεται. Να δώσει κι άλλες αξίες. Βεβαίως, να δουλέψει, να κάνει καριέρα, αλλά. Εντάξει, υπάρχει και ο συνάδελφός σου, υπάρχει και η πατρίδα σου, υπάρχει και η ιστορία σου, υπάρχει και η φύση ελληνική, υπάρχουν και τα τραγούδια τα ελληνικά και τα ξένα βεβαίως και μέσα. Αλλά υπάρχει και κάτι που άμα χαθεί θα είναι πλήγμα όχι για μας μόνο, αλλά και για την ανθρωπότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έτσι. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και θα τα πούμε.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέο κύμα ακρίβειας στα ράφια προμηνύει το άλμα του πληθωρισμού χονδρικής κατά περίπου 12% τον Ιούλιο, τεινάζοντας στον αέρα τις κυβερνητικές εξαγγελίες για πρόσκαιρες μειώσεις τιμών. Οι δραματικές ανατιμήσεις σε ενέργεια και πρώτες ύλες ακυρώνουν στην πράξη τα επικοινωνιακά μέτρα του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τους αναλυτές να προειδοποιούν για νέο βαρύ πλήγμα στα ήδη εξαντλημένα νοικοκυριά τους επόμενους μήνες. Έντονες επικρίσεις για ωρεοποίηση της πραγματικότητας δέχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτησή του στα social media. Ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να εμφανίσει μια πλασματική εικόνα επιτυχιών, εστιάζοντας το μετρό Θεσσαλονίκης, ένα έργο που παραδόθηκε με πολυετής καθυστερήσεις και εκτόξευση του κόστους στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του αρχικού προϋπολογισμού 1,2 δισεκατομμυρίων. Την ίδια ώρα ασκείται σφοδρή κριτική για την πλήρη αποσιώπηση της ανεξέλεγκτης ακρίβειας και των πραγματικών αδιεξόδων της κοινωνίας. Αίσθηση και έντονες αντιδράσεις προκαλεί η μεγαλοπρεπής αυτοκινητοπομπή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κωσάνη, καθώς περίπου 40 πολυτελή οχήματα συνόδευσαν τον Πρωθυπουργό. Η εικόνα αυτή συγκρίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πομπή Αμερικανού Προέδρου, προκαλώντας την οργή των πολιτών, καθώς η κραυγαλαία αυτή χλειδί έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα ασφυκτικά οικονομικά προβλήματα της κοινωνίας. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η πρόκληση Τούρκων μοτοσυκλετιστών στην Κομοτηνή, οι οποίοι διέσχισαν την πόλη με σημαίες εμβατήρια στη Διαπασόν και τον εθνικιστικό χαιρετισμό των γκρίζων λύκων. Αν και οι 7 αναβάτες προσήχθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι, το περιστατικό αναδεικνύει την αποθράσινση τέτοιων συμπεριφορών που καταγγέλλεται ότι τροφοδοτείται από τη συνεχή υποχωρητικότητα της κυβέρνησης στα εθνικά ζητήματα. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί το ψαλίδι 260 εκατομμυρίων ευρώ σε κοινωνικά προγράμματα της ΔΥΠΑ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τους εργαζόμενους να προσφεύγουν στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Την ώρα που ακυρώθηκαν κρίσιμες δράσεις για αστέγους, ανέργους και άτομα με αναπηρία, διατέθηκαν δεκάδες εκατομμύρια για την αγορά ημιτελούς κτηρίου διοίκησης, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για κακοδιαχείριση και κυβερνητική αναλγησία. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός αιματηρής επίθεσης με πυροβολισμού στην Ελβετία, σε μουσικό πάρτι στην πόλη Αράου, κοντά στη Ζυρίχη. Άγνωστοι άνοιξαν πύρκα τα ρηπάς μέσα σε πλήθος χιλιάδων νέων στο τοπικό υποδρόμιο. Οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Σε εφιάλτη δίχως τέλος εξελίσσεται η τραγωδία στα Ιμαλάια, καθώς οι νεκροί από το φωνικό τσουνάμι λάσπη σε Νεπάλ και Κίνα ξεπερνούν τους 750, ενώ οι αγνοούμενοι αγγίζουν τις 3.000. Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει μαζικές ταφές μη αναγνωρίσιμων σωρών, την ώρα που ελικόπτερα επιχειρούν αδιάκοπα για τον εντοπισμό εκατοντάδων εργατών σε πλημμυρισμένες σύραγγες. Η αγωνία κορυφώνεται καθώς οι νέες βροχοπτώσεις απειλούν να προκαλέσουν νέο κύμα καταστροφής. Γενικά έθριος καιρός με έντονη ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες επικρατεί σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, εντάσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά του νομού έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναρχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
5: Χάσε τόσα γιγαντικά.
4: Συγκλονιστικά.
5: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυριούχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
6: Οι ελληνικές Έλληνες πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλανά, προς τη μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιές το πείραμα μετριέται και με το αίμα.
7: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρημη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
8: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
9: Ελληνίδες Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
10: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για τη φιλοξενία στο στούντιο.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες από εδώ.
1: Εννοείται.
0: Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί έχουμε εδώ πέρα κάτι ποσοστά που δεν βγαίνουν για άλλη μια φορά.
1: Ξεκινάει η προεκλογική περίοδος, αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη κιόλας δηλαδή. Αλλά ξεκινάνε τα κύματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία θα είναι πολλά. Mm-hmm. Υπολογίζουμε μέχρι το Μάιο, αν γίνουν οι εκλογές το Μάιο. Περίπου 150 δημοσκοπήσεις.
0: 150 δημοσκοπήσεις.
1: 150 δημοσκοπήσεις. Και εκεί θα δοκιμαστούν όλα τα κόμματα και θα δούμε ποιοι αντέχουν και ποιοι δεν αντέχουν μέσα από αυτά τα κύματα.
0: Πολλά, πολλά έχουμε να δούμε λοιπόν. Ήδη βλέπω κάποιες δημοσκοπήσεις έτσι που έχετε βγάλει. Θα τις συζητήσουμε, αλλά πριν πάμε στις δημοσκοπήσεις, θέλω να ξεκινήσω με μία ερώτηση. Για κάτσε να δούμε. Εντάξει, είσαι με τα ακουστικά. 100.
1: Λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο
0: είναι
1: κάτω.
0: Πολύ δυνατά. Ωραία. Ναι, ναι. Ωραία τώρα. Ωραία.
1: Μια χαρά. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, η ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι η εξής.
1: Ναι.
0: Με αυτήν θέλω να ξεκινήσω. Στις επόμενες εκλογές, βλέπεις κάποιο κόμμα να παίρνει αυτοδυναμία?
1: Αυτή τη στιγμή όχι.
0: Αυτή τη στιγμή όχι κανένα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο γιατί.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ναι. Δεν χρειάζεται ούτε δημοσκόπο να είσαι ούτε τίποτα.
0: Όχι, ναι. Γιατί όχι, γιατί στην κοινωνία κυκλοφορούν και κάποιοι που λένε ότι να ξέρεις μετά τη ΔΕΘ θα μοιράσει χρήμα. Σου τα λέω τώρα έτσι ομά.
1: Ναι.
0: Και θα πέσουν πάλι με τα ανοιχτά χέρια και τις παλάμες όλοι να πάρουν τα επιδόματα και τα τέτοια. Μπα. Και ίσως να πάρουν. Εγώ δεν τα ακούω.
1: Εγώ και ιστορικά, δηλαδή, αν το δούμε αυτό, θυμάμαι και την κυβέρνηση Σιμίτη που είχε δώσει προεκλογικά πολλά λεφτά στην τελευταία ΔΕΘ και δεν κέρδισε τις εκλογές.
0: Δεν κέρδισε τις εκλογές. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα τις interview, την δημοσκόπηση. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Είναι η ερώτηση. Και πάμε, περίμενε λίγο να ανοίξω το κουμπιουτεράκι, τα γνωστά που κάνω εδώ, ναι, πέρα, για να δούμε αν βγαίνουν τα ποσοστά με τον πατριωτικό χώρο, πρώτα απ' όλα. Και γενικά και με τους αριστερούς που τους έχετε στο 37%. Λοιπόν, 26,5% είναι η Νέα Δημοκρατία. Όλη η Ελλάδα γελάει με αυτό το ποσοστό, θέλω να σου το πω, σου μιλάω πάντα με ειλικρίνεια.
1: Ναι.
0: Όλοι λένε ξεχάστε το, η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 22% αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι είναι στο 19, στο λέω, 18-19 εκεί τη βλέπω. Άλλοι λένε ότι παιδιά είστε τρελοί όλοι, τα ποσοστά που παρουσιάζονται είναι αυτά που παρουσιάζονται. Εσύ πώς το βλέπεις το 26,5%?
1: Κοίταξε, εμένα μου φαίνεται λογικό. Αυτό βρίσκω, αυτό βγάζω, αυτό δημοσιεύω. Και σκέψου είναι πρόθεση ψήφου αυτό που κοιτάμε, έτσι, 26,5 είναι πρόθεση ψήφου. Άμα βάλουμε και ένα κομμάτι των αναποφάσεων οι οποίοι θα επιστρέψουν πίσω στη Νέα Δημοκρατία, φτάνει το 30.
0: Φτάνει το 30.
1: Εκεί όμως πιάνει ένα ταβάνι στο 30. Ναι.
0: Πώς θα επιστρέψουν τώρα που το αναφέρεις πίσω στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή? Θα το συζητήσουμε μετά.
1: Ωραία.
0: Είναι μια ερώτηση, ένα αστερίσκο.
1: Θα σου δώσω και ένα αποκλειστικό, αλλά θα επιστρέψουμε.
0: Βάζω αστερίσκο. Ναι. Περίμενε λίγο να το γράψω, γιατί μετά η συζήτηση προχωράει και θα το ξεχάσω. Αστερίσκο για νεοδημοκράτες που πάνε και πώς θα επιστρέψουν πίσω στο Μητσοτάκι. Να ακούσουμε.
1: Ωραία.
0: Κοίτα, θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα στη Νέα Δημοκρατία και στο, ναι, Μητσοτάκη. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Τους κυνηγάει η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Καλώς ή κακώς υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί οι οποίοι αναγκαστικά παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους διότι τα ονόματά τους υπάρχουν σε δικογραφίες. Υπάρχει γενικά μια συνολική εικόνα στην κοινωνία το ότι αυτή τη στιγμή έχουν λειτουργήσει με υπερκοστολογήσεις και με διάφορες άλλες τακτικές σαν μια πολιτική οργάνωση. Παράνομοι, στο λέω έτσι, ομά, έτσι όπως μου το περνάνε και ο ακροατές. Και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ψηλό το ποσοστό, ρε εσύ, Γιώργο, το 26,5%. Είναι πάρα πολύ ψηλό και το 30, δηλαδή, μόνο που το ακούω, μου βαράει μες στα μηνύγκια. Ναι. Δεν γίνεται να έχει αυτό το ποσοστό Μητσοτάκης. Για μένα, έτσι, σαν Γρηγόρης, εσύ τώρα έχεις το ερωτηματολόγιο σου και τα αποτελέσματά σου.
1: Ναι, ακόμα και έτσι να είναι, που δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ, αλλά ακόμα και έτσι να είναι όπως τα παρουσιάζει ο κόσμος. Βγάζει λογική, δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού το οποίο έχει βολευτεί με αυτή την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Είναι εργολάβοι, είναι δεν ξέρω εγώ τι, όλοι αυτοί έχουν βολευτεί και είναι ένα 30%.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Δεν είναι πολύ 30%?
1: Δεν είναι πολύ.
0: Πάρα
1: όχι,
0: πολύ.
1: Δηλαδή,
0: για αυτή την κυβέρνηση πάρα πολύ νομίζω είναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχουν βολευτεί ακόμα περισσότεροι.
0: Έχουν βολευτεί, δηλαδή θεωρείς ότι τόσο
1: θεωρώ
0: πολύ.
1: Θεωρώ ότι έχουν βολευτεί ακόμα περισσότεροι και άνθρωποι που ψηφίζουν άλλα κόμματα, αλλά δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι πολύ βολεμένοι.
0: Κοίτα, μοιράζει χρήμα ο Μητσοτάκης, ναι, για να τα λέμε έξω από τα δόντια. Καλός ή κακός και οι Μητροπολίτες πήραν το χαρτζιλίκι τους. Καλός ή κακός και οι δικαστικοί πήραν το χατζηλίκι τους και οι δήμαρχοι πήραν την αύξησή τους και οι περιφερειάρχες και τα δημοτικά συμβούλια.
1: Έτσι.
0: Οι φωτογράφοι παίρνουν τα προγραμματάκια τους. Εγώ τα παρατηρώ αυτά. Και έρχεται και στη δεύτερα να δώσει τα δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Άρα υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι.
1: Όπως θες, πες τους. Βάφτισε τους όπως θέλεις.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι.
0: Οι εξαγορασμένοι ψηφοφόροι.
1: Είναι ένα 30%.
0: Είναι ένα 30% εξαγορασμένοι ψηφοφόροι. Ναι. Θα πάθουμε κατάθλιψη, ναι, έτσι, άμα συνεχίσει η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στο τσίπρα.
1: Εγώ ακούω κιόλας ότι υπάρχουν και στελέχη άλλων κομμάτων οι οποίοι κάνουν deal με την Νέα Δημοκρατία. Έχουν αλυσβερίσει, ας πούμε.
0: Έχουν αλυσβερίσει.
1: Έχουν αλυσβερίσει, φυσικά.
0: Θα το συζητήσουμε και αυτό. Κάτσε, ναι, να βάλω δεύτερο αστερίσκο.
1: Ναι, ναι.
0: Deal. Πολύ σημαντικό. Deal. Κάτσε, δεν γράφει στυλός. Deal. Ωραία. Για να δούμε ποια είναι αυτά τα κόμματα. Λοιπόν, Ελλάς. Τσίπρας.
1: Έπεσε.
0: 14,5% τα έχω όλα σημειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπησή σου, 1,3% κάτω.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Βλέπεις, είμαι διαβασμένος.
1: Μπορείς να το βρεις που έχει πάει.
0: Ο Τσίπρας.
1: Στο
0: Σούνιο.
1: Καλά, εντάξει, διακοπές, είναι στο σκάφος ακόμα. το ποσοστό που έφυγε από το Ελλάς.
0: Το ποσοστό που έφυγε από το Ελλάς.
1: Το ποσοστό που...

0: Τραγική ναι, αυτή η κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και του είδαμε, συναντήθηκαν και με τον Κασελάκη και χασκογελούσαν όλοι μαζί.
1: Καλά, ο Κασελάκης με όλους συναντιέται, δεν είναι θέμα.
0: Θα είναι τένις, παίζει με τον Άδων. Ναι. Λοιπόν, πάλι δεν πιστεύω, θέλω να λέω την άποψή μου στο ότι είναι στο 14,5% ο Τσίπρας. Μπορεί να του βρόχνουν εφοπλιστές, μπορεί να του βρόχνουν καναλάρχες, μπορεί να του βρόχνουν.
1: Αυτό
0: όλο
1: είναι,
0: το...
1: δεδομένο.
0: Είναι δεδομένο.
1: Είναι δεδομένο. Και αν θέλει να κάνω και καταγγελία δημόσια αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Ανέβηκε η δημοσκόπηση, εχθές δημοσιεύθηκε, ανέβηκε στα νέα και στο in.gr που είναι γνωστού ομίλου δημοσιογραφικά site, και μέσα σε μία ώρα κατέβηκαν και δεν ξανανέβηκε. Που αυτό δεν έχει ξανασυμβεί με δημοσκόπηση.
0: Άρα με λίγα λόγια, να τα λέμε έξω τα δόντια, ο Μαρινάκης στηρίζει Τσίπρα.
1: Έπεσε ένα τηλέφωνο, δεν ξέρω από ποιον και σε ποιον.
0: Ο Μαρινάκης στηρίζει Τσίπρα. Αυτό είναι. Το, εγώ, το ηθικό δίδαγμα, δεν θα το πούμε, το υστερόγραφο.
1: Σι είπα.
0: Ναι, κάτω. Ο Μαρινάκης στηρίζει Τσίπρα. Εγώ το είπα, δεν πειράζει. Εμένα. Σταυρώστε εμένα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο Μαρινάκης, είναι και ο Κυριακού, είναι και ο Βαρδινογιάννης. Εγώ τα λέω έτσι τώρα. Εντάξει,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ τα λέω. Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Και άλλοι άνθρωποι
0: και άλλοι,
1: είναι,
0: και άλλοι, και άλλοι. Έχουν μπει στη σειρά και στηρίζουν Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στηρίζουν αυτόν που ξεπούλησε κυριολεκτικά τη Μακεδονία, ναι, γιατί η Βόρεια Ελλάδα αυτό είναι έγκλημα, που τα δημοσιοποιήματα τα έκανε ναι, όχι, ξεπούλησε εκεί ό,τι έχει ξεπουλήσει, τα capital control, τον ΟΣΕ. Αυτό θα σώσει την Ελλάδα, δηλαδή ναι, πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι να σου πω.
1: Και με τόσα λεφτά παρόλα αυτά στο 14,5.
0: Ναι, και από ΣΥΡΙΖΑ έκανε έτσι ένα νέο λόγο, το ονόμασε Ελλάδα σε ένα νέο κόμμα και έχει πάρει αυτό το ποσοστό. Θες να μου πεις τώρα και να σου πω και κάτι ακόμα. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς και μου δίνεις τώρα 14,5% τον Τσίπρα. Που εγώ σου λέω, ο Τσίπρας είναι στο 8. Και χάρη του κάνω που είναι στο 8. Χάρη.
1: Λες.
0: Λέω. Εκτός άμα πέσει χρήμα, υπάρχει και το payroll, αυτό το κλασικό payroll και οι χορηγοί που θα μπορέσουν να κάνουν κάτι μεγαλεία, κάτι συνεδριάσεις, να βγαίνει με το κουστούμι του να τρώει στραγάλια σταυροπόδι, τέλος
1: πάντων.
0: Πάμε παρακάτω, Πασόκ. Ας τον Τσίπρα. Τσίπρας για μένα είναι καμένο χαρτί. Όπως και άλλοι πολλοί φυσικά. Πασόκ.
1: 10%.
0: 10% μείον 0,1 νομίζω.
1: Ναι, κάτι, μπράβο.
0: Για πες μου λίγο για το Πασόκ. Θέλω τώρα, επειδή έχω τον αστερίσκο εδώ που με καίει το δάχτυλο, που τον κρατάω τον αστερίσκο, τον deal.
1: Σωστά δεν το έπεισες.
0: Ναι,
1: πολύ
0: Πασόκ Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλλον το έχεις ακούσει κι εσύ.
0: Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Είναι Α και Β ομάδα τώρα, είναι
1: ναι,
0: γνωστό.
1: Ναι.
0: Διαμαντοπούλου,
1: Δήμας, εκεί,
0: ναι. Βλέπεις, πάνε και έρχονται αυτοί.
1: Εγώ ξαναλέω, το είχα ξαναπεί, ο μόνος έντιμος εκεί μέσα είναι ο Δούκας. Όσο περίεργο κι αν φαίνεται. Είναι ο μόνος που έκανε και την πρόταση στο συνέδριο που είπαμε ότι okay, η πρόταση που έκανε και ψηφίστηκε να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλάζει αυτή η πρόταση.
0: Ναι.
1: Σήμερα λέμε αυτό, αύριο λέμε το άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ο μόνος που το έκανε, το πρότεινε και ψηφίστηκε. Και τώρα κάτι ακούω ψηφίσουν ότι θέλουν να το αλλάξουν. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι βλέπουν.
0: Ο Δούκας θα μπορούσα να πω ότι... δεν μου κάνει και τόσο για Πασόκ. Γουστάρει πολύ Πακιστανούς. Δεν ξέρω πώς. Δηλαδή την πακιστανική κοινότητα την έχει πολύ ψηλά. Βλέπω ότι σε επιτρέπει γενικά να κάνει πολλά πράγματα. Ακόμα και με στρατιωτικές στολές κατέβηκαν στην πλατεία Κοτζιά.
1: Ναι.
0: Άρα ο Δούκας θα μπορούσε να πω ότι άνετα κανονικά θα έπρεπε να φύγει να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Όχι, ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Κανονικά θα πρέπει να πάει στον Ανταρσία ο Δούκας.
1: Είναι το αριστερό κομμάτι του Πασόκ.
0: Να φύγει να πάει στον Ανταρσία ο Δούκας, γιατί διηγεί για Πασόκ. Δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζει. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι προσωπικές μας απόψεις όμως.
1: Ναι.
0: Και εδώ πέρα βλέπουμε το ότι έχει ένα 10% το Πασόκ με τον Ανδρουλάκη, ο οποίος Ανδρουλάκης, για μένα, συγγνώμη, θα σου το πω έτσι απλά, είναι πιασμένος. Σου αρέσει η λέξη αυτή?
1: Πώς το θέτεις, ας πούμε.
0: Με το σκάνδαλο των υποκλοπών θεωρώ ότι είναι πιασμένος ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι, έχει κολλήσει εκεί. Έχει κολλήσει.
0: Πιασμένος.
1: Ναι.
0: Άρα Ανδρουλάκη πάνε φέρε καφέδες. Ανδρουλάκη πάνε φέρε τσιγάρα. Και άμα χρειαστεί, θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να κάνουμε κυβέρνηση. Κάπως έτσι το βλέπω.
1: Ναι, εγώ το έχω πει και δεν καταλαβαίνω γιατί το Πασόκ επιμένει τόσο πολύ με τον Ανδρουλάκη. Δεν έχει μέλλον με τον Ανδρουλάκη.
0: Με ποιον πιστεύεις ότι θα ήταν καλύτερα?
1: Με τον Γερουλάνο θεωρώ θα ήταν λίγο καλύτερα.
0: Με τον Γερουλάνο,
1: Έτσι πιστεύω.
0: Ακούγεται αυτό πάντως για Γερουλάνο, ότι υπάρχει περίπτωση να αναλάβει.
1: Να πω ότι το εύχομαι τώρα, δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι θα πήγαινε καλύτερα. Και άμα δούμε και μια άλλη ερώτηση της δημοσκόπησης αυτής αργότερα,
0: ναι,
1: θα καταλάβεις γιατί το επιμένω σε αυτό. Γιατί το Πασόκ δεν έχει τόσους, έχει πολύ μικρό ποσοστό αριστερών, καθαρά ανθρώπων, ψηφοφόρων μέσα,
0: ναι,
1: του. Έτσι.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να το ονομάσει κέντρο αριστερό κόμμα.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει κάτι στελέχη, κάτι Διαμαντοπούλου τώρα δεν είναι κέντρο αριστερό.
1: Ναι, πιο. Ναι.
0: Είναι εκεί έτσι μια β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, θες να τη λέμε έτσι.
1: Οι ψηφοφόροι Πασόκ αυτοβαφτίζονται περισσότερο κεντρώοι από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κοίτα, θεωρώ ότι επενδύει στην Κρήτη, θέλω να σου το πω αυτό. Ο Ανδρουλάκης επενδύει στην Κρήτη, επενδύει στο ΣΟΗ. Επενδύει εκεί, γιατί πάει να κάνει τώρα συνέδριο στο Ηράκλειο.

0: Δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι έχει και το κάστρο του, και το Πασόκ έχει το κάστρο του στην Ελλάδα. Όπως και η Νέα Δημοκρατία είχε το κάστρο στις Σέρες, είχε κάστρο ας πούμε στη Χαλκιδική εκεί στο δεύτερο και πρώτο πόδι ενδιάμεσα. Έχει κάποια καστράκια, και αυτή στην Κρήτη είχε και εκεί ένα κάστρο. Είναι δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες τοποθεσίες,
1: ναι,
0: που έχουν έτσι ένα κοινό. Η Κρήτη πράσινη ή μπλε ήταν μόνιμα.
1: Πράγματι έτσι είναι. Πράγματι έτσι είναι. Και το Πασόκ, εμείς στις δημοσκοπήσεις μας βλέπουμε στην Κρήτη ότι πάει καλά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μα να σου το πω τώρα αυτό. Ήτανε πράσινη η Κρήτη και μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠ έγινε μπλε. Δηλαδή, εγώ έτσι το είχα παρατηρήσει, ότι μετά το μοίρασμα των χρημάτων με τον ΟΠΚΠΕ, με όλο αυτό που έγινε,
1: ναι,
0: με τα αφημί, με τα γραφεία, από πράσινη έγινε μπλε η Κρήτη. Τώρα που δεν έχει χρήμα, δεν έχει μπει κίνη, ξαναπρασινίζει λίγο, αλλά βλέπω ότι πάει και προς το γαλάζιο. Γι' αυτό θα πάμε στο τέταρτο κόμμα, που είναι η ελληνική λύση με 9%.
1: Ναι.
0: Και βλέπω ότι είναι συν 0,1%. Δηλαδή, δεν έχει κουνηθεί, είναι μαζί με το Πασόκ στην ίδια μοίρα.
1: Ναι, αλλά δηλαδή η ελληνική λύση πρέπει να... Δεν ξέρω πώς το έχει κάνει, για να είμαι ειλικρινής, αλλά από τον Μάιο-Απρίλιο που την βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις έχει πάρει 4-5 μονάδες. Κάνει καλή αντιπολίτευση.
0: Έχει πάρει 4-5 μονάδες.
1: Βέβαια.
0: Μα εδώ εγώ βλέπω στη διαφορά με την προηγούμενη δημοσκόπηση...
1: Από το Μάιο σου λέω τώρα.
0: Συν 0,1 μου έχει βγάλει εμένα.
1: Ναι, από το Μάιο.
0: Άρα,
1: από τις δημοσκοπήσεις του Μαΐου, του Απριλίου, άμα το δεις, τότε ήταν στο 4-5%.
0: Όταν, εσύ λες τώρα όταν μπήκε στη Βουλή, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Μάιο του 26.
0: Το Μάιο ήταν τόσο χαμηλά. Μάιο,
1: ήταν λίγο πιο χαμηλά, ναι.
0: Ναι, ωραία. Τώρα όμως από την προηγούμενη δημοσκόπηση, δεν έχω τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, έχω μόνο τις
1: ναι,
0: προηγούμενες.
1: Από την προηγούμενη δημοσκόπηση.
0: Συν
1: 0,1. Συν 0,1, εντάξει, το όριο είναι αυτό του στατιστικού λάθους.
0: Κοίτα, 9%. Θεωρώ ότι έχει ένα μπετοναρισμένο, όπως λένε στα κανάλια, ποσοστό,
1: ναι,
0: το οποίο όμως συντηρείται επειδή αποκαλύπτονται κάποιες αλήθειες.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια ο πατριωτικός χώρος είναι στο πέρα δόθε. Και ο πατριωτικός χώρος θέλει μια σπίθα για να σπάσει στα δύο, να το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και εγώ βλέπω ένα σενάριο στο βάθος. Βλέπω ένα σενάριο να επενδύει ο Μητσοτάκης στη διχόνια του πατριωτικού χώρου και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένους ανθρώπους για να μπορέσει να σπάσει αυτό το ποσοστό. Γιατί δεν θέλει, καλός ή κακός, να μιλάνε για το έθνος των Ελλήνων, να μιλάνε για την Ελλάδα, δεν του κάνει καλό. Ειδικά με όλα αυτά που συμβαίνουν με την Τουρκία. Το αφήνουμε όμως και αυτό. Δεν είναι κάτι δεδομένο. Αυτό είναι μια προσωπική δική μου άποψη, ότι στο βάθος βλέπω ότι επενδύει στη διχόνια του πατριωτικού χώρου ο Μητσοτάκης. Γιατί συμφέρει το σύστημα αυτό το πράγμα. Και φυσικά κάποιοι θα αναλάβουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Πάμε παρακάτω. ΚΚΕ.
1: Όντως, πάντως, συμφωνώ σε ένα σημείο ότι είναι και είναι λογικό. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης θέλει να πάρει ένα δεξιό κοινό από κάπου.
0: Σωστό.
1: Εντάξει. Οπότε τώρα επενδύει στη διχόνοια, θες να το πεις έτσι.
0: Ναι.
1: Okay. Θα μπορούσε, ναι, πολιτικός είναι, αυτή είναι η πολιτική.
0: Ναι, το σύστημα μπορεί
1: έτσι,
0: να
1: αλλά
0: έτσι.
1: Και πάλι, εγώ πραγματικά το δίνω αυτό στο Βελόπουλο, γιατί πόσο είχε πάρει στις εκλογές, 4,5?
0: 4,5 νομίζω.
1: 4,5.
0: 4,4. Λοιπόν,
1: και 7% να πάρει, που δεν θα πάρει 7. Εγώ τον δίνω 9 και μπορεί να πάει και πιο πάνω. Είναι 100% αύξηση αυτό, έτσι, δηλαδή είναι... Ποιος άλλος το έχει κάνει αυτό?
0: Ναι.
1: Μην πάμε στην Κωνσταντοπούλου, γιατί εγώ την Κωνσταντοπούλου 2,9 τη δίνω τώρα.
0: Θα
1: έτσι.
0: Πάμε και εκεί, περίμενε.
1: Θα πάμε, ναι,
0: θα
1: αλλά
0: πάμε,
1: θέλω
0: έχω
1: να σου πω.
0: Έχω κομπιουτεράκι, τώρα μιλάμε λίγο επιφανειακά να αναφέρουμε και στο κοινό τα ποσοστά της δημοσκόπησης και μετά θα εμβαθύνουμε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μην αγχώνεις την Κωνσταντοπούλου, εγώ την έχω έτοιμη εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει τόσο λίγο. Άκου τώρα τι σου λέω.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση η Κωνσταντοπούλου να μην έχει πάνω από 30% και να έχει ο Κασελάκης 2,1. Με κάνει τώρα και σποϊλάρω. Λοιπόν, ΚΚΕ 6,1%.
1: Ναι.
0: Τι μακροβούτι έχουν κάνει αυτοί.
1: Μακροβούτι.
0: Μακροβούτι προς τα κάτω.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: 6,1%. Εγώ θυμάμαι το ΚΚΕ πριν λίγους μήνες, όχι στην προηγούμενη δημοσκόπηση, στην προπροηγούμενη, όπως λες, ήταν στο 8.
1: Και εντάξει, και η Κωνσταντοπούλου ήταν στο 10. Δεν είναι θέμα. Σου λέω, αυτά πάνε και έρχονται. Το πεδίο είναι ρευστό. Αυτό είναι δεδομένο. Και το ΚΚΕ στο 6% μια χαρά το βρίσκω.
0: Ναι, καλά, εγώ κανονικά δεν θα έπαιρνε στην Πουλή.
1: Καλά, ναι, συντηρείται πάντως. Μια χαρά ποσοστό είναι.
0: Κοίτα να σου πω κάτι, πολύ ανενεργό είναι το ΚΚΕ. Δεν υπάρχει πουθενά, δηλαδή δεν το βλέπω πουθενά. Το Κουτσούμπα μπορεί να έχω να τον δω από τον Ιανουάριο κάπου να μιλάει, κάτι ναι. Να κάνει. Πού είναι ο Κουτσούμπας, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Πού είναι το ΚΚΕ, πού είναι όλοι αυτοί, ας πούμε, δεν πέφτει τώρα χρήμα από τη Ρωσία, κόπηκαν οι σχέσεις με τη Ρωσία και πού είστε ρε, να μιλήσετε. Δηλαδή και ένα συνέδριο, δεν κάνουν τίποτα, δεν έχουν φράγκο από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι. Δεν το πιστεύω.
0: Πρώην Σοβιετική Ένωση, μάλλον δεν χορηγεί πλέον.
1: Δεν έχουν φράγκο, δεν το πιστεύω αυτό. Όχι.
0: Το πιστεύει ότι έχουν.
1: Α, ναι, το
0: αλλά και
1: πει.
0: Πού είναι.
1: Και την προηγούμενη φορά, εγώ έβλεπα τους κνήτες μέσα στις σχολές που ερχόντουσαν με πάκους, ας πούμε, από εκτυπώσεις, φυλάδια και εγώ δεν ξέρω τι. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά.
0: Ναι, αλλά ανύπαρκτη πολιτικά είναι το ΚΚΕ.
1: Μα δεν χρειάζεται να κάνει και πολλά. Είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα.
0: Ό, και η πατηρίτσα του Μητσοτάκη λένε πολύ ότι είναι.
1: Ναι, το έχω ακούσει κι εγώ.
0: Είδαμε και την Κανέλη να πατάει κάτι αγκαλιές με την Μπακογιάννη. Και να βγαίνει στο πρόσωπο με πρόσωπο και να λέει ότι θέλουμε άλλες πέντε σαν την Μπακογιάννη.
1: Η Κανέλη Νέα Δημοκρατία ήταν κάποτε.
0: Ναι, και ξέρεις το αστείο. Το αστείο ποιο είναι, συγγνώμη τώρα που το λέω. Δεν είμαι, λέει, ΚΚΕ. Ενώ εκλέγεται με το ΚΚΕ. Η Κανέλη τι λέει. Δεν είμαι, λέει, ΚΚΕ. Είμαι εξωτερικός συνεργάτης του ΚΚΕ.
1: Μάλιστα.
0: Έχει συναντήσει βουλευτή κόμματος να λέει ότι είναι εξωτερικός συνεργάτης. Με βλοκάκι δουλεύει, Κανέλη, λοιπόν. Καριστιανού.
1: Βουτιάκια για αυτήν.
0: Μείον 1,7%.
1: Ναι. Και όσο πάει, δηλαδή θα κατεβαίνει.
0: Έχουν αποχωρήσει πάρα πολύ από το κόμμα.
1: Εντάξει, τις κλέψαν και το πρόγραμμα τώρα, Γρηγόρη.
0: Αν τις κλέψαν το πρόγραμμα, είναι όλοι εχθρικοί απέναντί της. Ναι, ο κακός χαμός. Δεν αγόρασε σπίτι από εισπρακτική. Όχι, δεν είχε κάνει το ιατρείο της στην πανδημία εμβολιαστικό κέντρο. Όχι, είμαστε όλοι ψεύτες και τρελοί.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Έτσι. 3,6%. Τόσο. Δεν τη βλέπω να μπαίνει στη Βουλή.
1: Δε και εγώ θα νομίζω, ειδικά αν πάμε και σε δεύτερη Κυριακή, θα πιεστεί πάρα πολύ.
0: Ναι, υπάρχει περίπτωση, δεν έχει στελέχη.
1: Θα πιεστεί πάρα πολύ. Και αν εμφανιστεί και ο Σαμαράς, και εκεί θα πιεστεί πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε και αυτούς
1: τους αστερίσκους. Μπορεί και να μην κατέβει.
0: Και αυτούς τους αστερίσκους τους έχουμε, ναι, και για τα κόμματα αυτά. Λοιπόν, 3,6% τώρα. Αν πάμε το Μάιο σε εκλογές, που εγώ πιστεύω θα πάμε νωρίτερα, στο λέω. Εσύ, από όσο γνωρίζω, πιστεύεις το Μάιο ότι θα πάμε.
1: Έτσι πιστεύω, έτσι, ναι. Έτσι πιστεύω.
0: Μέχρι τότε μπορεί και να έχει κάτω από το 30% η Καριστιανού.
1: Τώρα τι να σου πω, αν βγει μετά τη ΔΕΘ κάποια δημοσκόπηση που να το δίνει 33, 34, 35, μπορεί.
0: Μπορεί να βάλει πρώτη.
1: Μπορεί.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, φωνή λογικής 3,1%. Δεν μπορώ να καταλάβω και αυτό το 3,1% που υπάρχει. Μήπως 3,1% δίνουν στη φωνή λογικής. Δεν βλέπω να έχει, ας πούμε, υποστηρικτές, να σου πω την αλήθεια. Όλοι γνωρίζουν ότι η Λατινοπούλου είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν, συγγνώμη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ότι γενικά έχει να πάρει δόση. Εδώ είδαμε και κάποιες συνεντεύξεις ακόμα και τον ανησιό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Δημητριάδη, να λέει ότι είναι πολύ καλή μου φίλη. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος που έχει φτάσει στο έλεος και στη φτώχεια να θεωρεί ότι μια πολύ καλή φίλη του Γρηγόρη Δημητριάδη μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Να σου το πω έτσι τώρα, έτσι πως το έχω στο μυαλό μου. Ξέρουν ότι έχει ένα παρεδώσει με τη Νέα Δημοκρατία και ξέρουν ότι έχει αρκετά στελέχη που είναι νεοδημοκράτες, οπότε δεν νομίζω ότι κι αυτή θα μπει στη Βουλή, ειδικά με έρθει ο Σαμαράς.
1: Ναι, συμφωνώ στο δεύτερο κομμάτι και εγώ δεν θεωρώ ότι θα μπορέσει να μπει στη Βουλή, θα δυσκολευτεί κι αυτή. Αλλά αυτό που βγάζει προς τα έξω, τουλάχιστον αυτά που βλέπω εγώ δηλαδή, στο Instagram, στα social, στις συνεντεύξεις της, είναι ότι θέλει να αποβάλει τελείως το νεοδημοκρατικό της παρελθόν με το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Θέλει να το αποβάλει αυτό.
0: Αυτό είναι η ανασφάλεια, ξέρεις, στην ψυχολογία έτσι λειτουργεί. Όταν κάτι σε πειράζει, προσπαθείς να αποδείξεις το αντίθετο.
1: Ναι. Ναι, φυσικά βγάζει νόημα, αλλά.
0: Για να δω.
1: Και να σου πω την αλήθεια, μετά από τα τελευταία περιστατικά με τους Ρωμά και λοιπά που έγινε, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείς.
0: Λαϊκισμοί, ναι.
1: Καλά, λαϊκισμοί 100%. Θεωρώ ότι όμως. Θεώρησα ότι θα την είχαν ευνοήσει.
0: Ναι.
1: Δεν είδα κάτι τέτοιο.
0: Δεν νομίζω ούτε εγώ. Αυτά τώρα, εντάξει, ο Έλληνας έχει τόσα προβλήματα, Γιώργο, να μιλάμε λίγο τώρα. Ναι. Που δεν μπορεί να κάτσει να ασχοληθεί τώρα με τη Λατινοπούλου που μαλώνει, ας πούμε.
1: Όχι, συμφωνώ.
0: Με κάποιο Ρωμά.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Εδώ πέρα γίνεται της κακομοίρας. Λοιπόν, Κωνσταντοπούλου 2,9%. Εδώ διαφωνώ κάθετα.
1: Ναι.
0: Διαφωνώ κάθετα. Γιατί ιδεολογικά το έχουμε ξαναπεί. Δεν συμφωνώ σε τίποτα σχεδόν με την Κωνσταντοπούλου. Αλλά καλώς ή κακώς βλέπω ότι έχει ένα κοινό. Το βλέπω.
1: Σ' αρέσει που είναι αντισυστημική, εγώ πιστεύω.
0: Αντισυστημική δεν μπορεί να είναι γιατί έχει κόμμα. Και εγώ θεωρώ ότι όσοι έχουν κόμματα δεν είναι αντισυστημικοί. Και όσοι κάνουν κόμματα δεν είναι αντισυστημικοί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γενικά το να πολιτικοποιείσαι θεωρώ ότι δεν πάει παράλληλα με τον αντισυστημικό χώρο. Αλλά.
1: Σωστό.
0: Η Κωνσταντοπούλου πήγε κόντρα στο Μητσοτάκη αρκετά. Είχαμε αυτές τις διαμάχες, είχαμε αυτά τα με τον Άδωνη. Ήταν ενεργή στην αντιπολίτευση από εκείνη την πλευρά. Πιο ενεργή φυσικά από τον Κασελάκη και πιο ενεργή και από τον Βαρουφάκη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπω τώρα 2,9 την Κωνσταντοπούλου και 2,1 τον Κασελάκη. Ποιο Κασελάκη τον. Συγγνώμη που τον υποτιμάω με αυτόν τον τρόπο, αλλά για να τον υποτιμάμε είναι όταν παίζει τένις με τον Άδωνη. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο να του δώσει ψήφο. Για μένα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι Αυτό το 2,1% του Κασελάκη πάει στην Κωνσταντόπουλο. Πώς το ακούς?
1: Α, δύσκολο. Είναι άλλο κοινό.
0: ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι όλοι αυτοί. Μια σημαία με ουράνιο τόξο, αν κουνήσεις, μπορεί και εσύ να πάρεις κανένα διάρρη. Αν βγεις έξω και το κάνεις αυτό το πράγμα, τι νομίζεις? Αυτοί έτσι είναι. Νιώθουν περήφανοι με τη σημαία αυτή.
1: Ναι. Τι να σου πω. Πάντως, η Interview ήταν η πρώτη δημοσκοπική εταιρεία που έδωσε την Κωνσταντοπούλου δεύτερο κόμμα και η πρώτη που μετά την ξεφούσχωσε πάλι. Έτσι, μετά ακολούθησαν και οι υπόλοιπες εταιρείες. Αν βρίσκαμε ψηλότερο ποσοστό, θα το δίναμε. Αυτό το λέω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Στο επιχείρημα ότι ξέρεις, θα μαγειρεύεις ή δεν δείχνεις αυτό που.
0: Όχι. Είναι κοντά. Είναι σχεδόν το ίδιο ποσοστό όμως με το Βαρουφάκη, ρε Γιώργο. Είναι 2,8% ο Βαρουφάκης για το κοινό που δεν βλέπει τη δημοσκόπηση.
1: Η πλεύση ελευθερίας, το 2,9 είναι κοντά στο ποσοστό το οποίο πήρε στις τελευταίες εκλογές. Ένα 3, κάτι πήρε, νομίζω. Η πλεύση ελευθερίας.
0: Δηλαδή, νομίζω ναι.
1: Δεν είναι ότι την υποτιμάμε ή την υπερεκτιμούμε. Θεωρώ ότι αυτό είναι. Γύρισε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Και με την επανεμφάνιση του Τσίπρα, κάπου δεν υπήρχε περίπτωση να μένανε στην Κωνσταντοπούλου.
0: Σωστό και αυτό, ναι. Και ο Τσίπρα σίγουρα τη χτύπησε την Κωνσταντοπούλου και
1: σίγουρα
0: την έκλειψε κοινό. Ωραία. Εδώ βλέπουμε πάλι πλεύση ελευθερίας 2,9, Μέρα 25 2,8, Δημοκράτες 2,1. Δημοκράτες είναι το κόμμα του Κασελάκη, ούτε το όνομα του κόμματος μπορεί να μην ξέρουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Ξέρω, τέλος πάντων. ΣΥΡΙΖΑ 2% με Δούρου. Πήρε τα πάνω του λίγο έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Συν 1% με Δούρου. Ο Φάμελος δεν γνωρίζω που είναι. Μπορεί να είναι στο Πανόραμα για καμιά μπύρα. Δεν ξέρω που έχει χαθεί. Πάντως βλέπω ότι έχουν παραιτηθεί πάρα πολύ από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιους τους έχει απορροφήσει ο Τσίπρας. Άλλοι τι θα γίνει, θα μείνουν στο ράφι?
1: Άλλοι σίγουρα θα ήθελαν και αυτοί να ακολουθήσουν την ίδια πορεία με τον Τσίπρα, να μπουν στο ΕΛΑΣ. Αλλά έχει πολύ δυνατό face control, ας πούμε, στην είσοδο του κόμματος ο Τσίπρας και δεν τους βάζει όλους.
0: Ναι.
1: Όχι. Δεν τους βάζει όλους.
0: Δεν τους βάζει.
1: Επιλέγει ποιους τα βάλει.
0: Επιλέγει.
1: Ναι.
0: Τη Νέα Αριστερά που είναι ανύπαρκτη, πώς γίνεται να τη δίνουν 0,5%?
1: Ναι, είναι ανύπαρκτη.
0: Είναι ανύπαρκτη. 0,5% δηλαδή. Νέα Αριστερά νομίζω ότι πλέον δεν υφίσταται.
1: Ναι.
0: Δεν υφίσταται. Μπορεί να μην έχει ούτε 10 άτομα. Μπορεί και τα γραφεία απλά να υπάρχουν εκεί έτσι για να παίρνουν λεφτά.
1: Υπάρχει πρόεδρος κόμματος.
0: Δεν ξέρω.
1: Ή γενικός γραμματέας, δεν ξέρω πώς το
0: λένε. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει.
1: Ναι.
0: Νομίζω δεν υπάρχει τίποτα. Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, όλοι αυτοί νομίζω έχουν φύγει, δεν έχουν φύγει.
1: Με και εγώ τέτοια εντύπωση έχω.
0: Έχουν πάει στο Τσίπρα, τους πήρε. Δεν ξέρω. Πραγματικά
1: όχι,
0: δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι με αυτούς όλους. Μου φαίνεται τραγικό το να βρίζει το Τσίπρα και όταν εμφανίζει το Τσίπρα θα πας να γλύφει Τσίπρα. Είναι απίστευτο.
1: Ναι.
0: Και νίκη δεν υφίσταται. 0,3%.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανύπαρκτο κι αυτό. Ο Νατσιός από ό,τι φαίνεται ετοιμάζεται να ξαναγυρίσει στην έδρα. Όχι στην έδρα της Βουλής, στην έδρα στα σχολεία.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν νομίζω ότι θα μπει στη Βουλή. Εκτός άμα πάει με κάποιο άλλο κόμμα, δεν ξέρω πραγματικά, αλλά δεν νομίζω η νίκη να μπει στη Βουλή, το λέω.
1: Όχι, η δημοσκόπηση δεν δείχνει.
0: 10,3%.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ωραία, πάμε τώρα στους αναποφάσεις τους.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλο το ποσοστό, 10,6% αναποφάσιστη.
1: Έχει μειωθεί λιγάκι. Και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα μειώνεται κι άλλο. Ο κόσμος θα αποφασίζει για το ένα ή για το άλλο κόμμα. 10,6 εντάξει. Μπορεί όμως αυτό το 10,6 να
0: γίνει πιο μεγάλο.
1: Να δείξει τον νικητή, ας πούμε, αυτής της μάχης. Αν θα υπάρξει αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία ή όχι. Αυτό το 10,6 ακόμα δηλαδή. Υπάρχει περιθώριο από εκεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει ανθρώπους, αναποφάσιστους και να είναι αυτοδύναμη.
0: Δεν μου λες, συγγνώμη τώρα, αποχή πόσο περίπου βλέπεις να έχει σε αυτές τις εκλογές?
1: Δεν περιμένω πολύ. Δεν μπορώ να το δω αυτό.
0: Ναι, στο μυαλό, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη φορά, αυτό ναι. Θέλω να σου πω, θα είναι πιο πολύς ο κόσμος που θα πάει στις κάλπες.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές επιλογές. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αν κάποιος αυτή τη στιγμή λέει ότι εμένα δεν με εκφράζει κανένα κόμμα. Τόσα κόμματα υπάρχουν, κανένα δεν σε εκφράζει.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις λίγο πολύ λένε τα ίδια. Έχουμε πολλά κόμματα αλλά εν τέλει δεν ξέρω και σε τι διαφέρουν.
0: Σωστό. Βλέπω τώρα αυτό το πέρα δόθε με τη Νέα Δημοκρατία που ανέφερες στο ξεκίνημα στον αστερίσκο για να φεύγουν αυτά από το μυαλό μου λίγο, να μην τα έχω για να μην τα ξεχάσω.
1: Ναι.
0: Έχουν φύγει πάρα πολύ από το Μητσοτάκη. Πάρα πολλοί έχουν απογοητευτεί από τον τρόπο που έχει κυβερνήσει. Αυτό είναι βέβαιο. Υπάρχει δηλαδή μεγάλο πρόβλημα. Πού πάνε αυτοί οι νεοδημοκράτες, Γιώργο? Πού πάνε αυτοί οι νεοδημοκράτες? Δεν βλέπω κάπου να έχουν προστεθεί αυτοί οι νεοδημοκράτες.
1: Αυτοί είναι. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αναποφάσιστοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αναποφάσιστων είναι νεοδημοκράτες. Κάποιοι έχουν πάει στη φωνή λογικής, Και θεωρώ ότι ένα μεγάλο ποσοστό περιμένει και τον Σαμαρά να κάνει κόμμα.
0: Τώρα παρέμφερε στον Σαμαρά. Ο Σαμαράς θα κάνει ποτέ κόμμα. Γιατί εδώ περιμένει στο 90 τώρα να κάνει τι, στο 90 να ανακοινώσει ότι θα κατέβει στην πολιτική. Το πλέον το ξέρουμε όλοι. Δεν είναι κρυφό ότι περιμένει να ανακοινώσει εκλογές ο Μητσοτάκης, ναι, για να πει ορίστε, έκανα το κόμμα. Δηλαδή αυτό τι είναι τώρα, κόλπο. Το κόλπο του Κασιδιάρη είναι αυτό. Με τους Σπαρτιάτες το ίδιο πράγμα έκανε ο Κασιδιάρης και θα πάμε και στο Κασιδιάρη.
1: Ναι.
0: Με το κόλπο αυτό, δύο εβδομάδες πριν ανακοινώνω κόμμα, για να πέσουν όλοι οι παρορμητικοί πάνω σε αυτό το κόμμα και να ψηφίζουν χωρίς να θυμούνται ποιος είναι ο πρώην πρωθυπουργός, χωρίς να ξέρουν ποιος ήταν ο Στίγκας,
1: ναι,
0: και πάει λέγοντας.
1: Μήπως φοβάται και αυτός, μήπως του κλέψουν το πρόγραμμα σαν την Καριστιανού, δεν ξέρω. Και εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί καθυστερεί. Δεν θέλει να μετρηθεί στις δημοσκοπήσεις σε παράθεση με τα άλλα κόμματα. Φοβάται ότι θα έχει φθορά.
0: Ναι.
1: Πολύ πιθανόν. Εγώ θεωρώ ότι εν τέλει μπορεί και να μην το κάνει. Δηλαδή ξέρω ότι τρώει πολλές πόρτες από σοβαρά στελέχη, από σοβαρούς ανθρώπους που χτυπάει πόρτες και λέει θα έρθεις, θα με στηρίξεις. Από τους σοβαρούς τρώει πόρτα. Από κάτι αστείους πάμε μαζί.
0: Ναι, εγώ εδώ πέρα έχω κάποιους τώρα 91 συμφεροντολόγους που όλοι πάνε για την καρέκλα. Είχα και κάποιους καλεσμένους εδώ πέρα που αλλιώς τα λέγανε πριν συζητήσουν με το Σαμαρά και μετά κάνανε την κολοτουμπίτσα τους, πας και πάρουν κάνα χατζηλίκια από ό,τι φαίνεται, και με ενημερώνουν κάποια πρόσωπα έτσι που έχουμε έτσι κοινές επαφές στο ότι έχει μαζέψει αρκετό κόσμο, δηλαδή έχει περίπου 100 και άτομα σε συγκεκριμένους νομούς
1: σοβαρούς.
0: Δεν ξέρω αν είναι σοβαρή, ξέρω όμως ότι έχει στηθεί.
1: Ναι,
0: ξέρω ότι έχει στηθεί. Δηλαδή δεν νομίζω αυτό που ανέφερες ότι δεν θα το κάνει, θα το κάνει. Είναι ήδη έτοιμος, στημένος και περιμένει να ανακοινώσει εκλογές ο Μητσοτάκης για να πει κάνω το κόμμα και κατεβαίνω, για να μην προλάβει ο χύψη αντισυστημικός που λέει την αλήθεια να εξηγήσει στον κόσμο ότι παιδιά είναι μια παγίδα και ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν πρώην πρωθυπουργός και απέδειξε το τι μπορεί και δεν μπορεί να κάνει.
1: Ναι, εγώ διάβασα σήμερα ότι περιμένει πράγματι, όπως είπες και εσύ, να ανακοινώσει ο Μητσοτάκης την ημερομηνία των εκλογών, η οποία αν είναι όμως το Μάιο, ας πούμε, τον Απρίλιο ή το Μάρτιο, αυτός θα το ανακοινώσει τον Ιανουάριο. Και τι θα έχει, 3-4 μήνες προεκλογική εκστρατεία, καμπάνια 3-4 μήνες, προλαβαίνει για να πάρει 3%, 4%.
0: Εκεί το βλέπεις το ποσοστό του Σαμαρά,
1: ναι. Αισιόδοξο σενάριο και όλα αυτά.
0: Δηλαδή μπαίνει στη Βουλή ο Σαμαράς. Εγώ δεν νομίζω να πάρει ούτε τόσο.
1: Εγώ θεωρώ ότι στις δεύτερες εκλογές θα πιεστεί αυτός και άλλα μικρότερα κόμματα. Και αυτό είναι και αυτό που θέλει και η Νέα Δημοκρατία, για να είμαι ειλικρινής. Θεωρώ ότι θέλει 5 κόμματα στη Βουλή και αυτοδυναμία με 34-35%.
0: Αυτό θα ήταν το ιδανικό για το Μητσοτάκη.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Εγώ ο Σαμαράς δεν βλέπω να παίρνει ούτε 4%. Στο λέω να ξέρεις. Ο Σαμαράς στην ουσία τι κάνει, αυτό λέω και στις εκπομπές μου. Ότι προσπαθεί να μαζέψει αυτούς που φεύγουν από το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό πιστεύω. Ότι προσπαθεί να μαζέψει όσους φεύγουν από το Μητσοτάκη για να μπορέσει να μπει στη Βουλή και μετά τις εκλογές να συνεργαστεί με το Μητσοτάκη και να απαιτήσει να πάρει κάποια υπουργεία. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι του συστήματος όλο αυτό που γίνεται με τον Σαμαρά για να μπορέσει να συλλέξει τους απογοητευμένους ή τους αναποφάσιστους, όπως είπαμε πριν, και μετά να κάνει συγκυβέρνηση για να πάρει κανένα υπουργείο, καμιά εξουσία για αυτός και να μοιράσει ανάλογα σε όλους αυτούς τους συμφεροντολόγους που θέλουν τις καρέκλες.
1: Θα είναι αστείο και πραγματικά δεν πιστεύω πως μπορεί να γίνει αυτό όμως. Ο ίδιος λέει ότι εγώ με τον Μητσοτάκη δεν συνεργάζομαι. Με τη Νέα Δημοκρατία ναι, με τον Μητσοτάκη όμως όχι. Δηλαδή θα απαιτήσει ένα κόμμα των 3-4% από ένα κόμμα που θα έχει πάρει ας πούμε 30-26-27 όσο και να είναι,
0: ναι,
1: θα είναι υπερπολαπλάσιο του 3. Έτσι, θα απαιτήσει ένα μικρό κόμμα από ένα μεγάλο κόμμα να αλλάξει τον αρχηγό για να συνεργαστεί.
0: Κοίτα, ρε,
1: γίνεται
0: κάτι,
1: αυτό.
0: Άμα παίρνουμε τώρα στα σοβαρά τι λέει ο Σαμαράς, είμαστε για γέλια. Ο Σαμαράς έλεγε ότι θα έχει παντού δωρεάν WiFi.
1: Ναι.
0: Έδωσε και το λόγο του και την υπόσχεσή του ότι θα το κάνει αυτό. Έχουμε τα ηχητικά.
1: Μα εγγυήθηκε, ναι.
0: Ναι, είναι σίγουρο, το έχω μελετήσει. Είπε και θα το έχω. Εγώ δεν βγαίνω, αλλά δεν βρίσκω δωρεάν WiFi. Όχι. Δηλαδή, να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε είναι ο Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να μην λέμε τώρα για Υπουργεία Εξωτερικών όταν ανέλαβε και άνοιξε τα σύνορα, για να μην λέμε για υπογραφές που έβαζε για τα Σκόπια να ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία στα προϊόντα που φέρνουν. Άστα, έχει κάνει πάρα πολλά ο Σαμαράς. Πάρα πολλά. Δεν αξίζει να ξαναμπεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ας πάει ο άνθρωπος εκεί πέρα να πάρει τη σύνταξή του που παίρνει, να κάνει διακοπές. Πάρε μια βάρκα, Σαμαρά, πάρε μια βάρκα και πάνε για ψάρεμα καλύτερα.
1: Θα στείλει το γιο του, μην αγώνεσαι.
0: Έτσι, ναι. Έχουμε και αυτό. Έχουμε και αυτά. Έχουμε για τις επόμενες γενιές. Λοιπόν. Τι θέλω να σε ρωτήσω. Κάτι θέλω να σε ρωτήσω. Λοιπόν, α, ναι, για Σαμαρά. Μετά τη ΔΕΘ, πρώτη ερώτηση. Μετά τη ΔΕΘ, θα ανακοινώσει σίγουρα ότι θα μοιράσει δισεκατομμύριο ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, 1,5, τώρα λένε για 1,5, μπορεί και 2. Θα ανέβει το ποσοστό, πιστεύεις, μετά τη ΔΕΘ της Νέας Δημοκρατίας?
1: Είναι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό που θέλει να δει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή είναι φοροελαφρύνσεις, όχι επιδόματα, έτσι, θέλει φοροελαφρύνσεις, και το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών που είχε βάλει ο Χατζηδάκης, που έκανε μια νομοθεσία που τους γονάτισε αυτούς τους ανθρώπους, θέλει να το δει να καταργείται, να αποσύρεται, να το πάρει πίσω. Αν δεν τα κάνει αυτά, δεν θα κουνηθεί η βελόνα ούτε χιλιοστό. Μπορεί να πέσει κι άλλο.
0: Ξέρεις, κάποιοι τώρα αναφέρουν, αυτό είναι, εντάξει, τώρα δεν είμαι προφήτης ούτε. Κάποιοι αναφέρουν ότι σε περίπτωση που υπάρξει, ας πούμε, κάποιο επεισόδιο με την Τουρκία, γιατί βλέπω και τα μηνύματα τώρα των ακροατών, αναβάλλονται οι εκλογές. Ναι. Δηλαδή, ένα θερμό επεισοδιάκι να υπάρξει με την Τουρκία, αναβάλλονται οι εκλογές. Και εκεί πέρα μετά παραμένει στη θέση του ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι, γιατί τα έχει καλά με τον Ερντογάν. Τώρα κουμπάρι είναι. Δηλαδή, άμα δούνε ότι δεν τους βγαίνουν τα κουκιά, έλα μωρέ, τώρα υπάρχει μια διαμάχη στο Αιγαίο κάπου, ένα θερμό επεισοδιάκι, μια επιστράτευση, όχι τίποτα τρελό, ας πάρουμε μια αναβολή. Υπάρχει, λες, αυτό το σενάριο κάπου?
1: Εγώ δεν σου κρύβω, και εγώ το σκεφτόμουν και μετά έκανα μια έρευνα και είδα ότι αυτό το λέγαν και για τον Τσίπρα. Και μπορεί να το λέγαν και για τους προηγούμενους πρωθυπουργούς.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω, γιατί ήμουν και πολύ μικρότερος, πολύ νεότερος. Αλλά θεωρώ ότι δεν νομίζω πως.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το ήθελε ο Μητσοτάκης, αλλά δεν νομίζω πως μπορούμε τόσο εύκολα να παίξουμε με την ευρωπαϊκή και διεθνή, εν πάση περιπτώσει, σκηνή, ας πούμε, των γεωπολιτικών.
0: Ναι, απλά.
1: Δεν μπορεί να κάνει ένα τηλέφωνο και να πει πάμε, θερμό επεισόδιο. Δεν γίνονται αυτά.
0: Υπάρχουν σχέδια σίγουρα για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Και σίγουρα παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο και οι πρεσβείες. Και σίγουρα βλέπουμε ότι έχει υπάρξει τώρα και η συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν. Έχουμε και τους Ισραηλινούς στη μέση με τη Συρία. Δηλαδή τρέχουν και κάποια γραμματάκια.
1: Κινούνται τα πράγματα.
0: Είμαστε κι εμείς στη μέση, όχι τίποτα, Γιώργο. Δεν το λέω δηλαδή μόνο. Δεν είναι και ο Μητσοτάκης ο άνθρωπος στο κέντρο της γης.
1: Ναι.
0: Είναι και άλλα πράγματα τα οποία παράλληλα συμβαίνουν. Και από το πουθενά μπορεί να αναγκαστεί η κατάσταση να προχωρήσει αλλιώς.
1: Εννοείται. Γι' αυτό και πρέπει πάντα η χώρα να είναι και ετοιμοπόλεμη, έτσι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε οποιαδήποτε απειλή να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ να γίνεται κάτι τέτοιο τόσο εύκολα με ένα τηλεφώνημα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Όχι, με ένα τηλεφώνημα όχι, αλλά σίγουρα στο βάθος υπάρχει και αυτό. Το ότι ξέρεις κάτι είναι ένα σουσίβιο σε ό,τι συμβαίνει. Δεν θεωρώ ότι θα χάσω την εξουσία έτσι εύκολα.
1: Εντάξει, αυτό ήταν για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και πρωθυπουργούς που πέρασαν. Έτσι. Σου λέω ότι το ίδιο Ρέγαν έχει για τον Τσίπρα. Ότι το μόνο πράγμα που τον σώζει ήταν ένα θερμό επεισόδιο.
0: Με πυρακάκι πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ή Δένια.
1: Πας μακριά τώρα.
0: Πάω πολύ μακριά. Ναι. Περίμενε τώρα, εδώ είδα την ώρα, είναι παρά 12.
1: Mm.
0: Δηλαδή έχουμε ένα δεκάλεπτο. Με πυρακάκι πρόεδρο Νέας Δημοκρατίας ή Δένια. Ή Δένια, δεν ξέρω, σου λέω. Μπορεί να έχει πλάνο και για Κωνσταντίνο Καραμάλι, για Κώστα Καραμάλι, όχι Κωνσταντίνο. Για Κώστα Καραμάλι, ας το πω έτσι. Δεν ξέρουμε, προφήτες δεν είμαστε. Με άλλον πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία, να στο θέσω αλλιώς.
1: Ναι. Κωνσταντίνο Καραμάλι, όταν λες.
0: Κώστα Καραμάλι.
1: Κώστα Καραμάλι, τον.
0: Σούβλες.
1: Ξανά.
0: Να κάνουν κανένα αντιλάκι με Πασόκ εκεί πέρα, Σαμαρά, αυτοί όλοι, να τον βάλουμε ξανά. Να μπα και αδυνατήσει. Όχι.
1: Λοιπόν, δύσκολο.
0: Αλλά κι αυτός.
1: Είναι και εξαφανισμένος τώρα.
0: Είναι και εξαφανισμένος, ναι. Ενώ είχε λίγο έτσι ένα ρόλο. Ναι. Αλλά είχε τον ξάδερφο που είναι έξω από το κάγκελο.
1: Σωστό και αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, έξω από το κάγκελο κάθε τον ξάδερφο στο Αχιλλέα. Λοιπόν, άκου τώρα. Με νέο πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία. Πόσο.
1: Πόσο.
0: Θα ανεβεί.
1: Ανάλογα τον πρόεδρο.
0: Οι αναποφάσιστοι θα γυρίσουν στο Μαντρί. Θα γυρίσουν στο Μαντρί αναποφάσιστοι.
1: Θα σου πω, εμείς κάναμε μια ερώτηση. Ναι. Στους Νεοδημοκράτες, ως ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, έτσι, όχι το 2023 που ψήφισες, σήμερα, εσύ που δηλώνεις ότι θα ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία, αισθάνεσαι περισσότερο κεντρός, κεντροδεξιός ή δεξιός? Πρώτο, με 54% είναι κεντροδεξιός.
0: Ναι.
1: Μετά είναι ο κεντρός, 24%, και τελευταίο είναι ο δεξιός με 20%.
0: Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό, πάμε ξανά από την αρχή.
1: Η Νέα Δημοκρατία μέσα στο καζάνι της.
0: Ναι.
1: Έχει περισσότερους κεντροδεξιούς και κεντρώους.
0: Ναι.
1: Και η μικρότερη, η μικρότερη ομάδα που έχει μέσα η Νέα Δημοκρατία είναι δεξί.
0: Ναι.
1: Έχει λιγότερο δεξιούς από ότι έχει κεντρώους. Ή κεντροδεξιούς.
0: Πλέον.
1: Άρα, πλέον. Άρα, στην ερώτησή σου, για να επιστρέψω, η Νέα Δημοκρατία θα πήγαινε καλύτερα μάλλον με Πιερακάκη. Και όχι με Δένδια.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Δένδιας έχει ένα μικρότερο κοινό, ας πούμε, αν είναι πιο δεξιός, έχει ένα 20% αυτή τη στιγμή μέσα στη Νέα Δημοκρατία που θα μπορούσε να τον υποστηρίξει.
0: Βλέπεις κάποιο άλλο πρόσωπο που θα μπορούσε να αναλάβει την Προεδρία?
1: Σίγουρα θα θέλανε πολύ. Ο Χατζηδάκης.
0: Ο Άδωνης. Αυτό θα είναι. Εκεί θα πέσουν οι τίτλοι τέλους. Εγώ στο λέω, το έχω δηλώσει. Σε περίπτωση που δω πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν θεωρώ ότι θα γίνει, μην παρεξηγηθώ. Άμα γίνει όμως, θα φεύγω. Γεια σας, χάρηκα πολύ. Κρίμα, καλά να πάθετε. Γεια σας, το λέω να ξέρεις. Αλλά δεν νομίζω να γίνει. Λοιπόν, κανένα άλλο πρόσωπο, ε?
1: Δεν ξέρω αν ο Κυρανάκης θα ήθελε κάποια στιγμή, αλλά μάλλον είναι νέος. Ναι, μάλλον είναι νέος. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Άρα Πιερακάκη δεν βγει. Εκεί παίζεται το δίπολο αυτό για προεδρία.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Πιστεύω εγώ προσωπικά ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, που για μένα δεν θα πρέπει να υπάρχει μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο Νέα Δημοκρατία, αλλά βλέπω έτσι πως λειτουργούν όλοι αυτοί οι αναποφάσιστοι και οι νεοδημοκράτες και ξέρεις τώρα οι συνήθειες που έχουν αποκτήσει οι νεοέλληνες, το ότι με ένα νέο πρόεδρο θα τα ξεχνούσαν όλα.
1: Καλά, αυτό
0: με ένα νέο πρόεδρο θα λειτουργούσαν σαν χρυσό ψάρι.
1: Γίνεται πάντα.
0: Δεν έγινε τίποτα. Νέος πρόεδρος, νέα αρχή, πάμε Πιερακάκη και πάει λέγοντας. Ωραία. Τώρα υπάρχει και κάτι ακόμα. Γιατί συζητιέται γι' αυτό. Πλησιάζει ο Σεπτέμβριος. Και έρχεται η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Και υπάρχει ένα κοινό το οποίο λέει ότι ξέρεις κάτι. Εγώ θα πάω να ψηφίσω Ηλία Κασιδιάρη και ο Ηλίας Κασιδιάρης, βλέπω, έχουμε δει ότι ανακοινώνει κόμματα και ότι λέει τώρα εδώ πέρα ότι θα κατεβάσει τον αδερφό του και ότι έχουν καταθέσει στον Άριο Πάγο. Στον Άριο Πάγο, νομίζω, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και κάτι κινείται τέλος πάντων. Και αναρωτιέμαι και λέω. Πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με το παρελθόν. Δεν τοποθετούμε προσωπικά. Σύμφωνα με το παρελθόν, ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει στηρίξει και άλλους ανθρώπους. Έχει στηρίξει το Στίγκα, τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι πήραν ένα πεντάρι. 5,3 και αυτοί νομίζω.
1: Ναι.
0: Μέσα σε δύο εβδομάδες είναι αυτό, ξέρεις, αυτό που σου είπα της τελευταίας στιγμής.
1: Ναι.
0: Μπήκε μέσα στη Βουλή ο Στίγκας με τους Σπαρτιάτες και έχει δει τι έχει γίνει τώρα. Κάτι κατσιβαρδάδες, κάτι φλόρι, κάτι να υποστηρίζουν φανατικά τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό με τη στήριξη του Κασιδιάρη. Δεν θα τρελαθούμε τελείως. Όπως και στις ευρωεκλογές είχε στηρίξει τον Εμφιατζόγλου. Ο οποίος Εμφιατζόγλου δεν πήγε καλά.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, βλέπουμε τον Ηλία Κασιδιάρη αναδιαστήματα, γιατί από όσο γνωρίζω ο ίδιος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, να στηρίζει κόμματα τα οποία μία πάνε καλά, μία μπαίνουν στη Βουλή και μετά στηρίζουν, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά παίρνουν ένα ποσοστό. Άρα υπάρχει ένα κοινό.
1: Που μπορεί να επηρεάσει, δηλαδή.
0: Που μπορεί να επηρεάσει φυσικά τις εκλογές.
1: Mm-hmm.
0: Πρώτα απ' όλα. Πόσο βλέπεις εσύ να είναι αυτό το κοινό?
1: Δύσκολη ερώτηση.
0: Δύσκολη.
1: Πραγματικά είναι δύσκολη, γιατί δεν μπορούμε, δεν το έχουμε ανοιχνεύσει αυτό το κοινό, νομίζω, στις δημοσκοπήσεις. Και αδυνατό να πιστέψω κιόλας ότι είναι μεγάλο. Πραγματικά, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι, πρέπει να το εξετάσουμε.
1: Και να σου πω και κάτι. Εδώ θα πω και την προσωπική μου άποψη ότι λυπάμαι αν υπάρχει μεγάλο μέρος του πληθυσμού που τόσο εύκολα μπορεί να επηρεαστεί από τον Ηλία Κασιδιάρη.
0: Έχει αποδείξει ότι επηρεάζει το Έλληνας.
1: Λυπάμαι.
0: Αλλά το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι το τι θα εκπροσωπήσει.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί εκπροσωπεί, όπως φάνηκε, λάθος επιλογές.
0: Κοίτα, να σου πω λίγο κάτι. Από τη Χρυσή Αυγή ακόμα, η οποία έχει φτάσει να ήταν τρίτο κόμμα.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι μέσα στη Βουλή ήταν πάρα πολύ ενεργοί. Και όντως λέγανε κάποια πράγματα τα οποία είχαν βάση. Και είχαν έναν πύρινο λόγο, ας το ονομάσω έτσι. Έναν πύρινο λόγο. Καλός ή κακός, κινήθηκε λάθος σε κάποια πράγματα, με τάγματα εφόδου τώρα και με βιοπραγίες
1: ναι, και με όλα αυτά.
0: Που δεν αρμόζουν σε ένα πολιτικό κόμμα. Και είχαμε μια κατάληξη μέσα από διάφορες συνθήκες, διάφορες αποφάσεις που μπήκαν στη φυλακή όλοι αυτοί που μπήκανε. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία είχαν ξεχωρίσει από τότε. Είναι ο Λαγός, είναι πώς τον λένε τον άλλο, ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης. Ήταν κάμια 5-6 άτομα τα οποία είχαν ξεχωρίσει από όλο αυτό το κόμμα. Mm-hmm. Κάποιοι στο μυαλό τους έχουν ακόμα τη Χρυσή Αυγή. Έχουν ακόμα αυτό που είχε γίνει τότε. Χωρίς όμως να έχουν εξετάσει το τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί μόνο από τους Σπαρτιάτες, αν κρίνουμε, Εδώ πέρα έχουμε κάποιους ανθρώπους μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δεν εκπροσωπούν σε καμία περίπτωση την Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν, πριν κάνουν ό,τι κάνουν, να το επεξεργαστούν σωστά και να μην είναι παρορμητικοί. Εγώ είμαι υπέρ, στο λέω ξεκάθαρα, ο καθένας να έχει το δικαίωμα να κατέβει.
1: Ναι.
0: Είμαι υπέρ. Η δημοκρατία λέει ότι ξέρεις κάτι. Θέλεις να κατέβεις στις εκλογές, να είσαι υποψήφιος, θες να κάνεις κόμμα, κάντο, κατέβα. Και άμα υπάρχει κόσμος που θέλει να είσαι στο ελληνικό κοινοβούλιο, να είσαι στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εγώ είμαι υπέρ αυτού. Γιατί η δημοκρατία αυτό λέει.
1: Σαφώς.
0: Αλλά
1: φαντάζομαι αρκεί να μην εκπροσωπείς αντιδημοκρατικές αξίες. Που το ίδιο ισχύει και, αν θέλεις την άποψή μου, και για το ΚΚΚ.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: σωστό.
1: Γιατί και αυτό δεν θεωρώ, αν γινόταν κυβέρνηση, την επόμενη μέρα δεν θα γινόταν ποτέ
0: δεν
1: ξανά.
0: Δεν μπορεί να υλοποιηθεί έτσι. Αυτό. Αλλά άκουσε με, θυμάσαι τι είπαμε στην αρχή. Αυτό το σενάριο βολεύει το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Το να υπάρχουν πολλά κόμματα και να σπάνε τα ποσοστά. Βολεύει το Μητσοτάκη, να σου το πω έτσι απλά, το να έχει μέσα στη Βουλή. Γιατί είπες για πέντε
1: κόμματα. Ναι.
0: Βολεύει το Μητσοτάκη να υπάρχουν 8 κόμματα, 9 κόμματα, που ο καθένας έχει από ένα 5%.
1: Ναι.
0: Και να είναι πεντάρια όλοι και να μην είναι κάποιος στο 20. Να τον πηγαίνει, ας πούμε, με πίεση, να φοβάται ότι μπορεί να χάσει την εξουσία. Τον συμφέρει η διχόνια.
1: Ναι. Πεντάρια όχι, αλλά κάτω από 3 σίγουρα θα τον βόλευε.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Βέβαια.
1: Ναι, για, σου λέω, για 5 κόμματα στη Βουλή.
0: Βέβαια.
1: Και αυτοδυναμία στο 33, 34, 35 εκεί.
0: Άντε τώρα αυτό. Να εξηγήσει τον Έλληνα ότι υπάρχει το σύστημα το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί τον οποιοδήποτε για να παραμείνει στην εξουσία. Άστο. Δεν μπορείς να μπλέξεις. Δεν μπορείς να μπλέξεις. Έχουμε λίγο χρόνο.
1: Ναι.
0: Θέλω ένα σχόλιο για το αύριο. Για το τι έρχεται.
1: Για το τι έρχεται.
0: ΔΕΘ. Τώρα, Γιώργο, άκουσε να σου πω. 5 του μηνός είναι η ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην κάνουμε μετά τη ΔΕΘ εκεί 12, 13, 12 νομίζω θα μιλήσει. Μετά τη ΔΕΘ 14, 15, 16 μέχρι 20 εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε και άλλη εκπομπή.
1: Ωραία, θα κάνουμε γιατί θα έχουμε και άλλη δημοσκόπηση ούτως ή άλλως.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Και θα σου πω τώρα και το αποκλειστικό που έχει σχέση και με την ερώτηση που μου κάνεις. Ρωτήσαμε τους ανθρώπους που δηλώνουν ότι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, αλλά τώρα είναι αναποφάσιστοι ή θα ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα. Πόσο πιθανό θεωρείτε να αλλάξει η άποψή σας για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ?
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία, δεν θα σου δώσω νούμερο, θα το δεις όταν δημοσιευθεί η δημοσκόπηση, λέει καθόλου. Συντριπτική πλειοψηφία, έτσι.
0: Δεν θα αλλάξει η άποψή
1: μου. Δεν θα αλλάξει η άποψή μου, όχι.
0: Μετά τη ΔΕΘ.
1: Μετά τη ΔΕΘ. Δηλαδή, ό,τι και να μου δώσει.
0: Ναι.
1: Δεν θα το πάρω. Δηλαδή θα το πάρω. Αλλά
0: τέτοια μαγιά δηλαδή κουβαλάει.
1: Δεν θα αλλάξω άποψη. Ναι.
0: Λοιπόν, και εγώ σου δίνω αποκλειστικό το ότι όταν θα πει ότι θα μοιράσει 2 δισεκατομμύρια, οι πιο πολλοί θα πούνε πάμε να τα πάρουμε.
1: Θα τα πάρουνε.
0: Πάμε να τα πάρουμε.
1: Θα τα πάρουνε. Δεν υπάρχει αφιβολία, αλλά δεν ξέρω αν θα τους πείσει αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία να ξαναγυρίσουν. Δεν το βλέπω.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε.
1: Επίσης τα τρία πρώτα, θα σου δώσω ακόμα ένα αποκλειστικό. Τα τρία πρώτα ζητήματα που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια στους νεοδημοκράτες,
0: ναι,
1: είναι η ακρίβεια και το κόστος ζωής,
0: ναι,
1: η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών και η υπόθεση των ΟΠΚΕΠΕ, του ΟΠΚΕΠΕ, έτσι. Και πιο κάτω είναι οι ομόφυλοι, το τεκμαρτό εισόδημα που είπαμε και πριν, η υπόθεση των υποκλοπών και άλλα εθνικά θέματα. Αυτά είναι πιο κάτω.
0: Είναι πιο κάτω.
1: Αυτά είναι πιο κάτω, ναι. Ο ΠΚΕΠΕ, Τέμπη και ακρίβεια. Αυτά είναι που χτύπησαν τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και ο γάμος των ομοφυλοφίλων όμως ήδη.
1: Ναι, και αυτό είναι πιο ψηλά, αλλά και πάλι δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
0: Λοιπόν, να σου κάνω και μια πλάκα γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο κόσμος ζητάει, έχω πάρα πολλά μηνύματα, ο κόσμος ζητάει στην επόμενη δημοσκόπηση να υπάρξει μια ερώτηση προς τους ψηφοφόρους εάν έχουν κάνει εισαγωγή σε ψυχιατρίο ή αν είναι καλά στα μυαλά τους, γιατί καλός ή κακός αυτό θα πρέπει να περάσει σίγουρα για το ελληνικό κοινοβούλιο. Πρέπει τουλάχιστον και οι βουλευτές να περνάνε από κάποιες εξετάσεις και από κάποιες επιτροπές, γιατί έχουμε δει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, Γιώργο, κάτι περιπτώσεις, ας τις ονομάσω έτσι, που είναι για κλάμα.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Συμφωνούμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει επιτροπή.
1: Θα έπρεπε.
0: Γιώργιος Βασιλιάδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο μετά το ναυάγιο επιβατικού καταμαράν με 270 επιβαίνοντες, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο προς την Τουρκία. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό συνδίκες φοδρής θαλασσοταραχής, με πλωτά μέσα και ελικόπτερα να δίνουν μάχη για την περισυλλογή των ναυαγών, ενώ στο λιμάνι στείνεται υπαίθριο νοσοκομείο. Άλμα σχεδόν 12% στον πληθωρισμό χονδρική τον Ιούλιο προμηνύει νέο κύμα ανατιμήσεων στα ράφια, τεινάζοντας στον αέρα τις κυβερνητικές εξαγγελίες για πρόσκαιρες μειώσεις τιμών. Οι δραματικές αυξήσεις σε ενέργεια και πρώτες ύλες ακυρώνουν στην πράξη τα επικοινωνιακά μέτρα του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τους αναλυτές να προειδοποιούν για βαρύ πλήγμα στα ήδη εξαντλημένα νοικοκυριά τους επόμενους μήνες. Προκλητική ωρεοποίηση της πραγματικότητας επιχείρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μια πλασματική εικόνα επιτυχιών, εστιάζοντας στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Ένα έργο που παραδόθηκε με πολυετής καθυστερήσεις και εκτόξευση του κόστου στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του αρχικού προϋπολογισμού 1,2 δισεκατομμυρίων, αποσιωπώντας πλήρως την ανεξέλεγκτη ακρίβεια και τα πραγματικά διέξοδα της κοινωνίας. Άλλο προκαλεί η εικόνα της μεγαλοπρεπούς αυτοκινητοπομπής του Πρωθυπουργού στην Κοζάνη, όπου περίπου 40 πολυτελή οχήματα συνόδευσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η επίδειξη αυτή συγκρίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πομπή Αμερικανού Προέδρου, πυροδοτώντας τη δυσφορία των πολιτών, καθώς η κραυγαλαία χλειδί έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα ασφυκτικά οικονομικά προβλήματα της κοινωνίας. Στην Ευρωπαία Εισαγγελέα προσφεύγουν οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ καταγγέλλοντας ψαλίδι 260 εκατομμυρίων ευρώ σε κοινωνικά προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Την ώρα που ακυρώθηκαν κρίσιμες δράσεις για αστέγους, ανέργους και άτομα με αναπηρία, διατέθηκαν δεκάδες εκατομμύρια για την αγορά ημιτελούς κτηρίου διοίκησης, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για κακοδιαχείριση και κυβερνητική αναλγησία. Σε εφιάλτη δίχως τέλος εξελίσσεται η τραγωδία στα Ιμαλάια, καθώς οι νεκροί από το φωνικό τσουνάμι λάσπη σε Νεπάλ και Κίνα ξεπερνούν τους 750, ενώ οι αγνοούμενοι αγγίζουν τις 3.000. Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει μαζικές ταφές μη αναγνωρίσιμων σωρών, την ώρα που ελικόπτερα επιχειρούν αδιάκοπα για τον εντοπισμό εκατοντάδων εργατών σε πλημμυρισμένες σύραγγες. Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς οι νέες βροχοπτώσεις απειλούν να προκαλέσουν νέο κύμα καταστροφής. Γενικά έθριος καιρός με έντονη ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες επικρατεί σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, εντάσσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά του νομού έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή «Μάχη υπερπίστεως και πατρίδας» με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: «Κόντρα στο σύστημα» με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
5: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
6: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
5: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα, σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος, δηλαδή.
7: Κι αν έχετε ζήσει,
5: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
8: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
0: Χρόνια και ζαμάνια, χρόνια και ζαμάνια.
2: Ναι, μου φαίνεται σαν να είναι πέρσι.
0: Πραγματικά όμως. Εδώ τώρα κάθομαι και ψάχνω άμα είμαι απόγονος του Γιολδάση Σερέτη, γιατί είχαμε μια τέτοια πληροφορία. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι, εγώ καλά είμαι. Εσύ πώς πέρασες?
0: Φίλε μου, να σου πω την αλήθεια, είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ να πάω στη θάλασσα. Μ' αρέσει πιο πολύ το κρύο το νερό. Δηλαδή πήγα έτσι 2 μέρες στο ποτάμι.
2: Ωραίο.
0: Πάγωσα. Μ' άρεσε όμως, δηλαδή αναζωογονητικό. Και γέμισα μπαταρίες και γύρισα.
2: Ότι γέμισε μπαταρίες είναι το καλύτερο.
0: Ναι, ξεκουράστηκε.
2: Γιατί οι εποχές που έρχονται είναι δύσκολες.
0: Δύσκολες.
2: Ναι, δύσκολες. Σήμερα το θέμα μας είναι ένας Τουρκοεβραίος μεγιστάνας, ο Ραχμί Κότς, ο οποίος εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Είναι, ο Κότς είναι ιδιοκτήτης του κολοσσού, του ελεγχιακού κολοσσού Κότς. Έτσι, αυτός ο Ραχμί Κότς λοιπόν εργάζεται σκληρά για τη διχοτόμηση του Αιγαίου και τον τιμήσανε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Μυτιλίνης ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης. Ο Κότς, ως το μεγάλο αφεντικό της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου, συνδέεται με το όρους Ρέις, όσο και με την προσπάθεια εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου του Αιγαίου που ανήκει στην Ελλάδα. Οι εταιρείες του έχουν λάβει εκατοντάδες εκατομμύρια από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης με την υπογραφή Μητσοτάκη, την ίδια στιγμή που προμηθεύουν τον τουρκικό στρατό με σύγχρονα άρματα μάχης και όχι μόνο. Η ενέργεια λοιπόν του Περιφερειάρχη να βραβεύσει ένα Τούρκο ο οποίος θέλει τη διχοτόμηση, εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου, είναι αντεθνική. Το Κότς βρήκε. Ο Κότς είναι ο μεγαλύτερος. Έχει τεράστια επιρροή. Είναι κολλητός της οικογένειας Μητσοτάκη. Υπάρχουν φωτογραφίες με ο Κότς, η Μαρέβα και ο Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης μαζί. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες με τους Μητσοτάκηδες. Όπως θα δεις και στη συνέχεια, ο Κότς επισκέφθηκε το Μητσοτάκη λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός. Είναι ο μεγαλύτερος βιομήχανος και έχει κάνει πολλά. Δηλαδή εργάζεται στην ενέργεια, εργάζεται στη δόμηση, εργάζεται παντού. Ο παντού είναι μπερμένος ο Κότς. Είναι μια ισχυρή φυσιογνωμία, είναι και πρόεδρος της ενισχύτης Φενέρμπαξέ ποδοσφαιρικά. Αλλά έχει μπει και μέσα στα ελληνικά πράγματα και ο στόχος του είναι η Κρήτη. Θέλει να κάνει την Κρήτη κέντρο ενεργειακό και να την πάρει η Τουρκία και εργάζεται πολύ πυκνά γι' αυτό. Έτσι, ο Κότς λοιπόν εμείς τον βραβεύσαμε. Και ο κύριος Κώστας Μουτζούρης, που είναι περιφερειάρχης του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο, ο κύριος Μουτζούρης.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και τίμησε τον Ραχμί Κότς, που εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Είναι 94 χρονών, είναι 94 χρονών τώρα ο Κότς. Αλλά δεν έπαψε ποτέ να έχει βλέψεις στο μισό Αιγαίο και ειδικά στην Κρήτη που θέλει να την κάνει ενεργειακό κόμβο. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, η Κρήτη πρέπει να γίνει, θα γίνει ενεργειακός κόμβος, γιατί εκεί θα αποθηκεύεται η ενέργεια που θα παράγουν πολλές πηγές. Την ίδια στιγμή λοιπόν που ο Κότς έχει στενές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη, έχει διορίσει επίτιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κότς που είναι ιδιωτικό, τον Αλέξη Τσίπρα. Και έχει και στενές σχέσεις και με τον Τσίπρα. Έτσι λοιπόν μπορεί και ελέγχει ίσως την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πριν από 2 χρόνια νομίζω, το 2024, διορίστηκε επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κότς. Και τώρα ρωτάμε, πώς ένας πολιτικός αρχηγός που εκπροσωπεί τα εθνικά συμφέροντα είναι καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο ενός τύπου που θέλει τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Περίεργο. Και έχει λοιπόν, ο κύριος Κότς έχει στενές σχέσεις με τη Μαρέβα Μητσοτάκη, τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αλέξη Τσίπρα. Ακούγομαι?
0: Βέβαια.
2: Πρόσεξε. Να δούμε τι είναι ο Κότς. Τσίπρας Μητσοτάκης Κότς, τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου, η ΤΡΑΟ. Το ελληνικό δημόσιο έχει χρηματοδοτήσει από το Ταμείο Ανάκαμψης τον Κότς με 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο Τσίπρας έγινε διδάκτορα στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο Κότς, βραχίωνα των συμφερόντων του Κότς. Ο Κότς έχει το 51% της κρατικής τουρκικής εταιρείας πετρελαίου, στην οποία ανήκουν τα γεωτρύπανα που αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Έχει μακροχρόνια οικογενειακή γνωριμία με τον Μητσοτάκη, τον οποίο επισκέφτηκε στο γραφείο του στη Βουλή το 2018, λίγο πριν ο Μητσοτάκη

Πρόσεξε τώρα, το θέμα των επενδύσεων των ξένων, αυτές μοιράζονται σε πολλές βάσεις. Και, όταν έρχεται ένας επενδυτής να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα, εμείς τον χρηματοδοτούμε, έχει γίνει και στο παρελθόν αυτό, για να μην βάλει ούτε ένα ευρώ από την τσέπη. Το 2022 λοιπόν, η εταιρεία του Κότς πήρε 200 εκατομμύρια από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης. Πιθανόν στο μέλλον Τσίπρας Μητσοτάκης να υπογράψουν τις πρέσπες του Αιγαίου, γιατί αυτό έχει σαν στόχο ο Κότς. Έχει γίνει μια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία εναντίον της Τουρκίας και την καταψήφισε ο Τσίπρας, το ΚΚΚ και ο Βαρουφάκης. Δηλαδή πήγανε εναντίον των ελληνικών συμφερόντων. Αυτά τα τρία κόμματα μπορούν να είναι και στο τουρκικό κοινοβούλιο και όχι στο ελληνικό. Ολοκληρώνοντας το πρώτο σημαντικό ιστορικό, να σας υπενθυμίσω, απευθύνω μια έκκληση στους κριτικούς να μην παραδοθείτε στον τουρκοεβραίο Κότς. Η Κρήτη μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο, ενώ η ευνή διαείσοδος του τουρκικού ομίλου Κότς στα έργα αποθήκευσης ενέργειας προκαλεί ανησυχίες για ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας. Η Κρήτη μετατρέπεται σε στρατηγικό κόμβο. Έτσι, η Κρήτη δεν είναι μια απλή περιφερειακή μονάδα του ελληνικού δικτύου. Το νησί εξελίσσεται ραγδαία σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο, ικανό να μεταφέρει και να αποθηκεύει και να διοχετεύει ρεύμα σε τρεις υπήρους, στην Ασία, στην Ευρώπη και στην Αφρική. Η εγκατάσταση των τεχνολογικών υποδομών υπερυψηλής τάσης έχει μετατρέψει το νησί σε σημείο κλειδί του ευρωπαϊκού ενεργειακού χάρτη. Ενώ η επικείμενη έναρξη του διασυνδετηρίου καλωδίου προς Κύπρος και Ισραήλ αναμένεται να του δώσει βαρύτητα πρωτοφανή για την ελληνική περιφέρεια. Το ενδιαφέρον ωστόσο δεν είναι μόνο τεχνικό ή οικονομικό, είναι γεωπολιτικό και καθαρά εθνικό. Η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει επιταχυνθεί. Τα φωτοβολταϊκά και τα αεολικά πάρκα ήδη στην Κρήτη ξεπερνούν τα 2 γιγκαβάτ, με προγραμματισμένη ισχύ πολύ παραπάνω. Οι διακοπές παραγωγής, οι αρνητικές τιμές στην αγορά και η πίεση στο δίκτυο αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα χρειάζεται επιγόντως σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες μεγάλης διάρκειας, πλήρως αυτόνομους, συμβατούς με τις νέες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και η Κρήτη είναι ο κόμβος στον οποίο θα γίνει η αποθήκευση της ενέργειας. Ο ξαφνικός παίκτης λοιπόν ο Κότς, μέσα σε λίγες εβδομάδες, χωρίς καμιά δημοσιότητα, ο τουρκικός βιομηχανικός κολοσσός Κότς Holding απέκτησε σημαντικά ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία στην Κρήτη, με εξαγορές εταιριών που κατήχαν άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο όμιλος πέρασε σιωπηλά σε πλεονεκτική θέση εν όψη των επομένων προκηρύξεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι διαθέσιμες πληροφορίες αναφέρουν ότι προετοιμάζεται για αιτήσεις συνολικής ισχύος άνω των 160 ΜΒ και χωρητικότητος 700 μεγαβατόρων, ποσοστό που αντιστοιχεί στη διαθέσιμη ενεργειακή χωρητικότητα όλης της Κρήτης. Αν αγκριθεί αυτό το πακέτο, ο Κότς θα αποκτήσει τον έλεγχο, την αποθήκευση και ροής της ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού, που συνδέεται απευθείας με την υπηρετική Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιερουσαλήμ. Ο Κότς είναι τουρκοεβραίος.

0: και εργάζεται για τα συμφέροντα του Ισραήλ, όπως και πολλοί πολιτικοί στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον ενός τουρκικού ομίλου για υποδομές σε ελληνικό έδαφος δεν είναι κάτι νέο. Όμως η συγκυρία το κάνει πολύ επικίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την απεξάρτηση από ενεργειακούς κινδύνους και εξωτερικές επιρροές. Η Κρήτη με τη σύνδεση στα ρέγγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εμπλοκή εταιριών όπως η Nexans έχει αποκτήσει μια πολύ σημαντική γεωστρατηγική σημασία. Είναι η πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενέργεια. Η πιθανότητα να ελέγχονταν κρίσιμες υποδομές αποθήκευσης από εταιρεία που συνδέεται με την τουρκική βιομηχανία θέτει εύλογα ερωτήματα ασφάλειας. Ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα της λειτουργίας? Ποιος θα ρυθμίζει τη ροή της ενέργειας? Ποιος μπορεί αν χρειαστεί να επιβραδύνει ή να επιταχύνει το σύστημα? Οι απαντήσεις δεν είναι πολιτικές, δεν είναι τεχνικές, είναι πολιτικές. Η Κρήτη είναι ένας κόμβος και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα περνάει ένα τεστ αξιοπιστίας. Η Κρήτη χωρίς να το επιδιώξει έγινε ο καθρέφτης της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Από το αν θα διασφαλίσει την κυριαρχία υποδομών θα κριθεί κατά πόσον η Ελλάδα είναι αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος της Ευρώπης. Δηλαδή η Ευρώπη θέλει την Κρήτη ενεργειακό αποθηκευτικό χώρο ενέργειας. Ο έλεγχος της αποθήκευσης είναι η νέα ισχύς και εκεί παίζεται το επόμενο μεγάλο παιχνίδι εξάρτησης. Η εμπλοκή του COTS δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς ως επενδυτική ευκαιρία. Είναι μια σαφής πρόκληση κυριαρχίας μέσα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον που ήδη ανησυχεί για την τουρκική διείσδυση σε κρίσιμες υποδομές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Η Αθήνα καλείται να αποφασίσει αν θα διατηρήσει τον έλεγχο των ενεργειακών νεύρων ή συνδέσεων ή θα τους παραχωρήσει σε ξένους παίκτες σε μια κρίση που θα μπορούσαν να κατεβάσουν οι ξένοι παίκτες τον ενεργειακό διακόπτη για την Ελλάδα και να μην έχει καθόλου ενέργεια. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης έχει στενές σχέσεις με τον COTS, το ίδιο και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου COTS το 24. Ο COTS τον ανακήρυξε επίτιμο καθηγητή. Πώς είναι δυνατόν, Γρηγόρη, ένας πολιτικός αρχηγός να συνεργάζεται στενά ή μάλλον να χειραγωγείται από ένα επιχειρηματία που θέλει τη διχοτόμηση του Αιγαίου? Καταλαβαίνεις τι παιχνίδι παίζεται.
1: Τεράστιο παιχνίδι, πολλά εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, αλλά παίζεται και το παιχνίδι της ανεξαρτησίας της Ελλάδας.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Εκτός όμως από τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, η αγωνία του ελληνικού υπέξ του Υπουργείου Εξωτερικών είναι πώς θα έρθουμε κοντά με την Τουρκία την ώρα που ο Ερντογάν θέτει θέμα μέχρι και για τη Θεσσαλονίκη. Οι εφημερίδες αποκαλύπτουν τα κρυφά δώρα στον Ερντογάν. Η λάθρα επίσκεψη της Υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου στο Στρασβούργο και οι άγνωστες πολιτικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτή η ιστορία έχει θαυτεί. Η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου είναι Υφυπουργός Εξωτερικών και έχει κάνει μυστικές συμφωνίες στο Στρασβούργο που τις αγνοεί ο ελληνικός λαός. Ούτε οι εφημερίδες έχουν γράψει τίποτα. Ο λόγος που αφαιρέθηκε πραξικοκομματικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ο φάκελος των αυτοαποκαλούμενων τουρκικών σωματείων είναι γιατί η κυρία Παπαδοπούλου συζήτησε αυτό το θέμα με το Στρασβούργο. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αφαιρεθεί ο φάκελος των τουρκικών σωματείων στη Στράκη. Στο τραπέζι είναι μια πρόταση να αναγνωρίζουν τα σωματεία μόνο τον εαυτό τους ως τουρκικά για να παρακαμφθεί ο Άριος Πάγος. Κοίτα τι κάνουνε, τι παιχνίδια παίζουνε. Και επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, αυτό η συζήτηση κυρία Παπαδοπούλου, μόνο στο Θερμαϊκό, τη Σκύρο και τη Θάσο. Σε κανένα άλλο νησί συζήτησε να μην μπορούμε να επεκτείνουμε την κυριαρχία μας στα 12 μίλια. Το ΙΠΕΞ υποχώρησε και για τους Τούρκους μετακλητούς δασκάλους. Δέχτηκε τη λίστα της Άγκυρας για τους, μετακλητούς δασκάλους στη Θράκη. Το δικαστικό Μέγαρο Κομωτινής θα γίνουν τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Ντεκτάς της Θράκης», που είναι ο Αχμέτ Σαδίκ, ο Τούρκος εκεί που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Τουρκίας στη Θράκη. Την ίδια ώρα όμως, δύο προεδρικές αποφάσεις που φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Τακίπ Ερντογάν, η Τουρκία, που γίνονται όλα αυτά, η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Αθήνας. Το ελληνικό ΕΠΕΞ ξεκαθαρίζει ότι οι τουρκικές αποφάσεις είναι παράνομες στο βαθμό που επεκτείνονται πέραν των τουρκικών υδάτων και δεν μπορούν να δημιουργήσουν τελεσμένα. Σε μια κίνηση που προκαλεί νέα ένταση στις ελληνικές σχέσεις και ταυτόχρονα ευνηδίασε την Ελλάδα, η Τουρκία προχώρησε σε επίσημη ανακήρυξη δύο εθνικών θαλασσίων πάρκων σε περιοχές του Βορειοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου σε εκτάσεις πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Δηλαδή οι Τουρκοί έχουν κυκλώσει τον Ποδοκαστελόριζο με αυτή την κίνηση. Αυτές οι σχετικές αποφάσεις που βγήκαν με ημερομηνία 15 Αυγούστου του 2026 και την επιγραφή του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν δημοσιεύτηκαν στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως, επισημοποιώντας ένα σχέδιο που είχε παρουσιαστεί το προηγούμενο διάστημα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Θαλασσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Η ελληνική πλευρά αντέδρασε με το Υπουργείο Εξωτερικών να στέλνει σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η μονομερής ανακήρυξη εθνικών θαλασσίων πάρκων σε περιοχές εκτός της τουρκικής δικαιοδοσίας δεν παράγει κανένα ένομο συμφέρον και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Πρόσεξε τώρα. Ο Κότς και αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα συνδέονται στενά. Οι δύο περιοχές που επέλεξε η Άγκυρα, θα δούμε τώρα ότι το πρώτο τουρκικό θαλάσσιο πάρκο εκτείνεται στην περιοχή της επαρχίας Ατάλιας. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση αφορά μια ιδιαίτερα ευαίσθητη θαλάσσια ζώνη στην Ανατολική Μεσόγειο και περιβάλλει ουσιαστικά τη θαλασσία περιοχή γύρω από το Καστελόρισο. Δηλαδή, με αυτή τη θαλάσσια ζώνη μας αποκόπτει από το Καστελόρισο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις πάγιες τουρκικές διεκδικήσεις στην περιοχή που έχει Άγκυρα διαχρονικά. Το δεύτερο πάρκο χωροθετείται στις τουρκικές ακτές της Ρεβεστού και του Κανάκ Τσαλέ, σε μια θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται γεωγραφικά μεταξύ της Αμοθράκης και της Λίμνης στο Αιγαίο. Η επιλογή των δύο περιοχών θεωρείται από την ελληνική πλευρά ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η αφορά σημεία στα οποία η Τουρκία έχει κατά καιρούς προβάλει μονομερείς θέσεις σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. Η Τουρκία δεν δέχεται τις θαλάσσιες ζώνες και δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για τις θαλάσσιες ζώνες. Εμείς τις έχουμε υπογράψει. Έτσι. Η Αθήνα υπογραμμίζει επίσης ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα στο βαθμό που επεκτείνονται σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Κατά συνέπεια, όπως τονίζει το ΕΠΕΚ, η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τα διεθνή ύδατα ως προς τα ελληνικά και διοχικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην επισήμανση ότι η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία εθνικών θαλασσίων πάρκων σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας του δεν μπορεί να μεταβάλει το νομικό καθεστώς των συγκεκριμένων θαλασσίων ζωνών ούτε να επηρεάσει τα δικαιώματα που απαραίουν από το διεθνές δίκαιο. Η τουρκική κίνηση ερμηνεύεται ως απάντηση στην ελληνική πρωτοβουλία τη δημιουργία εθνικών θαλασσίων πάρκων στο Νότιο Αιγαίο και στο Ιόνιο, η οποία είχε ανακοινωθεί στις 21 Ιουλίου του 2025, πέρσι. Το ελληνικό ΙΠΕΞ επισημαίνει τη θεμελιώδη διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων, υπογραμμίζοντας ότι τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα θεσπίστηκαν σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της θάλασσας αποκλειστικά εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Αντίθετα, σύμφωνα με την Αθήνα, η Άγκυρα επιχειρεί να χρησιμοποιήσει το περιβαλλοντολογικό χαρακτήρα των θαλάσσιων πάρκων για να επεκτείνει μόνο μερός την παρουσία της και τις αξιώσεις της σε θαλάσσιες περιοχές δεν βρίσκονται υπό την κυριαρχία της. Οι Τούρκοι δεν έχουν, όπως και οι Αμερικάνοι, δεν έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Έτσι δεν αναγνωρίζουν δηλαδή τα 6 μίλια, τα 12 την υφαλοκρηπίδα. Δεν τα αναγνωρίζουν αυτά γιατί δεν έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Εμείς όμως το έχουμε υπογράψει. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς συζητάνε δύο χώρες που η μία έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας και η άλλη το έχει απορρίψει. Πώς συζητάνε, δηλαδή τι κοινό σημείο μπορούν να βρουν η Ελλάδα και η Τουρκία. Εμείς έχουμε υπογράψει τις διεθνείς συνθήκες για το δίκαιο της θάλασσας. Οι Τούρκοι δεν το αποδέχονται. Τι ακριβώς συζητάμε δηλαδή τώρα. Πού θα βρούμε κοινή γραμμή, αφού οι Τούρκοι δεν αποδέχονται το δίκαιο της θάλασσας. Η κίνηση της Τουρκίας έρχεται μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία στον τουρκικό τύπο πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για την ελληνική στρατιωτική δραστηριότητα στο Αιγαίο με ιδιαίτερες αναφορές ακόμη και στο νησί της Ρο. Το γεγονός αυτό ενισχύει στην Αθήνα την εκτίμηση ότι η ανακήρυξη των πάρκων δεν αποτελεί μια απλή περιβαλλοντική πρωτοβουλία αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα τουρκικών απαιτήσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν δημιουργούνται τελεσμένα, λέμε εμείς, και η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα όπως δημιούργησε στα Ήμια. Έτσι, τώρα οι τουρκικές στράτες ψαρεύουν στο Αιγαίο και κανείς δεν τις ενοχλεί. Τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Ο Κότς εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου και είναι κολλητός της οικογένειας του Μητσοτάκη και έχει ανακηρύξει και τον Τσίπρα επίτιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο που είναι ιδιωτικό. Το Πανεπιστήμιο Κότς στην Τουρκία είναι ιδιωτικό. Και έχουν ανακηρύξει επίτιμο καθηγητή τον Τσίπρα. Άμα δεις τις φωτογραφίες, τα βραβεία που του δώσανε και το πτυχίο που του δώσανε, θα πάθεις πλάκα. Και ο Τσίπρας φωνάζει στις συγκεντρώσεις για τα εθνικά δίκαια. Ποια εθνικά δίκαια, αφού είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κότς. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και ταυτόχρονα, τι ρόλο παίζει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην όλη ιστορία. Γιατί ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ποζάρει συνεχώς δίπλα στον Κότς. Έτσι. Γιατί εμείς, πρόσεξε τώρα, η Κρήτη, η Μητροπόλη της Κρήτης δεν υπακούν στην ελληνική εκκλησία, υπακούν στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Οι τέσσερις Μητροπόλεις της Κρήτης υπακούν στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, δεν υπακούν στο Πατριαρχείο της Ελλάδας, όπως υπακούν είναι όλες οι άλλες εκκλησίες. Αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα που πρέπει η Εκκλησία της Ελλάδας να πάρει θέση, αλλά δεν παίρνει, γιατί ο Ιερώνυμος είναι και τέκτονας. Θα σου πω μια ιστορία. Πέρσι το Δεκέμβρη η Αθηναϊκή Λέσχη, που είναι εδώ στην Πανεπιστημίου, έκανε μια εκδήλωση για τα 150 χρόνια της ίδρυσής της. Η Αθηναϊκή Λέσχη έχει μόνο 1000 μέλη και αυτά είναι όλοι τέκτονες. Στην πρώτη σειρά των εκδηλώσεων ήταν ο Ιερώνυμος. Και ποιοι άλλοι ήτανε, ο Καραμαλής, ο Βορύδης, ο Αυγενάκης, μπορώ να σου λέω ονόματα.
1: Όλοι μαζί με τον Τζέρι, έτσι.
0: Ναι, με τον ναι. Και παίρνανε μέρος στη γιορτή που έγινε για τα 150 χρόνια το Δεκέμβρη, πέρσι, στις αρχές του Δεκέμβρη, του 25. Και παίρνανε μέρος, γιορτάσανε τα 150 χρόνια της Αθηναϊκής Λέσχης. Ο Σαμαράς ήταν μέσα, όλοι ήταν μέσα. Και πρέπει να ξέρεις ότι εφόσον η κεφαλή της Εκκλησίας είναι τεκτονική, θα υπακούει ο Ιερώνυμος στους τέκτονες. Εγώ τον έχω σε φωτογραφίες που συμμετέχει στη μασονική αλυσίδα με πολλούς υπουργούς και πολλούς άλλους επίσημους. Φωτογραφίες. Αυτό ο Ιερώνυμος δεν το έχει αρνηθεί αυτό. Δεν το έχει αρνηθεί. Υπάρχουν οι φωτογραφίες του. Στην τελετή που έγινε πέρσι για τα 150 χρόνια της Αθηναϊκής Λέσχης, δεν μπορείς να φανταστείς πόσος τεκτονικός κόσμος ήτανε. Πόσος τεκτονικός. Όλοι αυτοί είναι ψηφισμένοι από τον ελληνικό λαό.
1: Μασόνια.
0: Ναι. Κυβερνάνε. Είναι, κοίτα.
1: Μασόνια.
0: Η μασονία είναι σύστημα εξουσίας. Είναι ένα σύστημα εξουσίας που έχει επιβληθεί σε όλο τον πλανήτη. Και είναι πανίσχυρη. Έτσι, κανείς δεν τους κουνάει. Και να πω και μια πικρή αλήθεια, όλες οι επαναστάσεις ήταν μασονικές. Ο Ξάνθος, τα απομνημονεύματά του στον πρώτο τόμο γράφει, πρέπει να ιδρύσουμε μια εταιρεία κατά τα πρότυπα των ελευθεροτεκτόνων. Το λέει ο Ξάνθος, που ίδρυσε την Φιλική Εταιρεία. Η Γαλλική Επανάσταση έγινε γιατί όλοι ήταν μέλη της ΤΟΑΣ των Ιακωβίνων. Της ΟΑΣ που ήταν στον δρόμο του Αγίου Ιακώβου. Πρόσεχε τώρα, η Αμερικάνικη Επανάσταση ξεκίνησαν τέκτονες. Το άγαλμα της ελευθερίας, πρόσεξε μια λεπτομέρεια, κρατάει στο χέρι του ένα πισό. Το πισό που ο μασονισμός θα δώσει το φως σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, ποιο ελληνικό κόμμα είχε σύμβολο τον Πισό? Η Νέα Δημοκρατία. Όλα κολλάνε. Και η Ρωσική Επανάσταση φυσικά, ο Λένιν ήταν μασόνος και ο Τρότσκι επίσης. Έτσι. Και τι να κάνουμε, παιδιά, γιατί οι μασόνοι έχουν τα κεφάλαια, έχουν την οργάνωση, έχουν τους ανθρώπους και έχουν τις δομές να κάνουν μια επανάσταση. Οι επαναστάσεις θέλουν πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά. Θέλουν δουλειά χρόνων, έτσι, για να αλλάξει ένα καθεστώς. Τώρα αυτό το καθεστώς που έχουμε, δηλαδή η αστική δημοκρατία, έχει επιβληθεί από τότε που διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση σε όλο τον πλανήτη. Όλοι έχουν αστική δημοκρατία. Μέχρι και οι Κινέζοι που λένε ότι είναι κομμουνιστές έχουν ελεύθερη αγορά. Ελεύθερη αγορά. Και έχουν και επιχειρηματίες και βιομήχανους και. Βιομήχανους κομμουνιστές φυσικά, έτσι. Γιατί για να γελάσουμε το λέω. Έχει απλωθεί η αστική δημοκρατία. Γιατί η αστική δημοκρατία? Γιατί με τα κόμματα μπορούν και πέσουν και διαιρούν τον κόσμο και η τραμπάλα μπορούν να την παίξουν μια να κυβερνήσει το ένα κόμμα το αστικό και μια το άλλο. Όπως είναι στην Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι σοσιαλιστικό. Αστικό κόμμα είναι. Έτσι. Και έχω ένα βιβλίο της Χριστίνας Ραδίκου. Ήταν η σύζυγος του Παπανδρέου, του Ανδρέα. Και έχει γράψει ένα βιβλίο. Αυτή ήταν και γιατρός στην ομάδα που δημιούργησε το τεστ ΠΑΠ του Παπανικολάου. Έτσι, γράφει λοιπόν σε κάποιο σημείο, ο Ανδρέας μου έστελνε γράμματα και υπέγραφε με ένα αρκουδάκι που ήταν ο Άντιο Πάντα, ήταν το καρτούν εκείνης της εποχής, το οποίο ζωγράφησε ο Ανδρέας Παπανδρέου τώρα, ένα αρκουδάκι τον Άντιο Πάντα που κράταγε το μόριό του στο χέρι και χαιρετούσε θριαμβευτικά. Αυτά τα λέει η Χριστίνα Ρασιά, η οποία έχει γράψει ένα βιβλίο 10 χρόνια, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Άντιο Πάντα λοιπόν πόσα χρόνια κυβέρνησε την Ελλάδα. Πόσα χρόνια, πες μου, πόσα χρόνια κυβέρνησε την Ελλάδα. Όλα αυτά είναι γραμμένα σε βιβλία που λέμε τώρα. Και γι' αυτό τα λέμε ελεύθερα και μπορούμε να προσκομίσουμε όποια απόδειξη θέλεις. Δεν κάνουμε εμείς κουτσομπολιό και... αλλά είναι ντοκουμέντα. Και τι να πω τώρα. Αυτή είναι η Έλληνες πολιτική. Αυτή είναι η Έλληνες πολιτική. Τώρα το Αιγαίο κινδυνεύει. Αν επεκταθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, κινδυνεύουμε να χάσουμε ένα κομμάτι του Αιγαίου. Η Κρήτη έχει μπει στο μάτι πολλών, γιατί είναι κομμάτι. Όταν ο Ιωσήφ Ναζί σχεδίασε το Μεγάλο Ισραήλ, είναι το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Συρία, η Κύπρος και η Κρήτη. Ζήτησε τότε από τον Σουλτάνο Σελίμ την Κύπρο για να την κάνει πρωτεύουσα του Μεγάλου Ισραήλ. Όμως ο Σελίμ δεν του έδωσε την Κρήτη, την Κύπρο, του έδωσε την Άξο. Και γι' αυτό ο Ιωσήφ Ναζί ονομάζεται ο Δούκας της Νάξου. Αυτό σχεδίασε το Μεγάλο Ισραήλ, το οποίο υιοθέτησε το πρώτο Σιωνιστικό Συμβούλιο στα τέλη του 18ου αιώνα, στη Βασιλεία της Ελβετίας. Την υιοθέτησε το Μεγάλο Ισραήλ, το οποίο προσπαθούν να το φτιάξουν τώρα. Τώρα. Βλέπεις ότι έχουν μπει στο Λίβανο οι Ισραηλινοί, έχουν μπει στην Παλαιστίνη, έχουν κάνει συμφωνία με την Κύπρο εκμετάλλευσης των οικοπαίδων πετρελαίου της Κύπρου, αγοράζουν γη στην Ελλάδα ιδιαίτερα στην Κρήτη, και ο Κότς που είναι και αυτός του Εβραίος έχει στοχοποιήσει την Κρήτη. Αλλά καμία εφημερίδα, κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν έχει μιλήσει για τον Κότς. Είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη και ισχυρή προσωπικότητα, μπορεί να είναι και πίσω από τον Ερντογάν. Γιατί ο Ερντογάν πριν γίνει πρόεδρος της Τουρκίας πήγε 15 μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες για να πάρει το χρήσμα. Όπως έκανε όταν ήρθαν το 1974 η δική μας ο Καραμαλής, που τον χρηματοδότησε η Αράμπο για να δημιουργήσει τη Νέα Δημοκρατία, και τον Ανδρέα Παπανδρέου τον χρηματοδότησε πάλι η Αράμπο για να δημιουργήσει το Πασό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται, Γρηγόρη μου. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Ναι, και πρέπει να πούμε, ναι, το ακούω, και πρέπει να πούμε κιόλας ότι μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις αρκετός κόσμος συνειδητοποιεί το πώς ακριβώς λειτουργούν όλοι αυτοί, συνειδητοποιεί ποια είναι τα κόλπα της μασονίας, τι ακριβώς είναι ο όμιλος Κότς που δεν γνωρίζουν. Και πρέπει να σου πω, μιας και ξεκινάμε την καινούργια σεζόν, Δημήτρη, ότι τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Όλοι λένε καλώς ήρθες. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Άλλοι με σταματάνε και στον δρόμο, ξέρεις, πολλές φορές και μιλάμε και μου λένε, Γρηγόρη, πού τις βρίσκει όλες αυτές τις πηγές ο Δημήτρης? Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τι να απαντήσω. Θες να βοηθήσεις λίγο?
0: Να απαντήσεις με έρευνα. Εγώ, Γρηγόρη, κάθε Κυριακή.
1: Με έρευνα τότε. Με έρευνα. Τα ακούτε με έρευνα, μην με ξαναρωτήσετε που τα βρίσκει. Το λέει ο άνδρος, με έρευνα. Πες μου, πες
0: εγώ
1: μου.
0: Για να βρω ένα βιβλίο, εδώ στην Αθήνα έχει παζάρια. Μπορεί να ψάχνω σε ένα παζάρι 3 χρόνια για να βρω ένα βιβλίο. 3 χρόνια. Που με έχει οδηγήσει ένα άλλο βιβλίο, το πρώτο αυτό, και τα βιβλία έχουν βιβλιογραφίες. Και ψάχνουν τις βιβλιογραφίες, τεκμεριώνεις καλύτερα όλα αυτά που λέμε σε αυτή την εκπομπή.
1: Σωστό.
0: Αυτή η εκπομπή είναι εναλλακτική. Πουθενά δεν ακούγονται αυτά. Για τον όμιλο Κότς έχει ακουστεί τίποτα? Τίποτα.
1: Σπάνια, μόνο ότι αγοράζει, ότι θέλει να κάνει πάρκα και τέτοια. Όχι ποιος πραγματικά είναι ο Κότς και τι ακριβώς εκπροσωπεί. Σίγουρα, πόσο θυμάμαι, έχει περίπου το 8 με 9% του ΑΕΠ της Τουρκίας. Το θυμάμαι αυτό γιατί μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Αυτός ο επενδυτικός όμιλος Κότς έχει το 8 με 9% αδερφέ Δημήτρη, του ΑΕΠ της Τουρκίας. Δεν είναι φοβερό?
0: Έχει παρουσία σε 30 χώρες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει παρουσία σε 30 χώρες, είναι μια πολύ μεγάλη πολυεθνική. Ο Κότς είναι τώρα 94 χρονών, δεν ξέρουμε τη διάδοχη κατάσταση. Αλλά ακόμη έχει το μυαλό του. Εγώ τον έχω φωτογραφίσει σε φωτογραφίες με τον Βαρτολομαίο, με τη Μαρέβα, με τον Τσίπρα, που του δίνει το πτυχίο του καθηγητή.
1: Ναι, τι ζούμε ρε Παναγία μου. Τι αμαρτίες έχουμε κάνει ρε Δημήτρη για τα τραβάμε όλα αυτά?
0: Δεν έχουμε κάνει αμαρτίες.
1: Και με το Μητσοτάκι έχει φωτογραφία.
0: Ναι, ναι, αφού πήγε και τον είδε.
1: Ναι, ναι.
0: Λίγες μέρες πριν γίνει πρωθυπουργός. Ήρθε εδώ στην Ελλάδα, στη Βουλή.
1: Βέβαια. Μη χάσει. Λείπει Μαριό από το γάμο με τίποτα.
0: Τίποτα. Αλλά όλες αυτές οι πληροφορίες που δίνουμε από αυτή την εκπομπή είναι για να ανοίξει το μυαλό των αναγνωστών και να καταλάβουν πώς λειτουργούν τα παιχνίδια που κάνουν πίσω από τις πλάτες μας. Έτσι. Γιατί πάντοτε υπάρχει ένα γιατί. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Και για να το βρεις αυτό το γιατί, εγώ διαβάζω 3 μέρες για να βγάλω μια εκπομπή.
1: Ναι.
0: Έχω 3 βιβλιοθήκες τεράστιες, μια αποθήκη γεμάτο βιβλία και ψάχνω να βρω τα βιβλία, παλιά βιβλία που δεν έκαναν μια έκδοση και μετά εξαφανιστήκανε. Έρευνα.
1: Και γι' αυτό έχεις φτάσει και εδώ που έχεις φτάσει, Δημήτρη. Θέλω να σχολιάσουμε για κάτι τελευταίο, γιατί τώρα ήρθε στην επιφάνεια αυτή η είδηση. Για άλλη μια φορά δεν υπάρχουν τα ανάλογα μέσα για να καταπολεμήσουν μια φωτιά και οι εθελοντές τρέχουν και δεν φτάνουν. Και επειδή είχαμε και μια συζήτηση χθες με τον κύριο Ανδριανό και επειδή κάθε χρόνο το συζητάμε, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, ανέφερα το ότι έβγαλε μια ανακοίνωση η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και λέει ότι το 78% των πυρκαγιών που έχουν δημιουργήσει τόσο μεγάλες καταστροφές προέρχεται από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Και αναρωτιόμουν άμα πρέπει αυτές οι εταιρείες και οι υπηρεσίες να αποζημιώσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τις περιουσίες τους. Πώς το ακούς?
0: Κοίτα, έχεις δίκιο. Όποιος είναι το αίτιο μιας πυρκαγιάς πρέπει να αποζημιώσει τους καμένους. Ξέρεις με τι σύνθημα θα βγει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές?
1: Ποιο?
0: Ψηφίστε μας για να κάψουμε όσους γλίτωσαν.
1: Αυτό είναι. Αυτό μας έλειπε. Τώρα έχει έρθει εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρει πώς να περάσει την είσοδο του μετρό που κάνανε εγγένεια ο Μητσοτάκης. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Τελικά άνοιξαν αυτόματα τα τζάμια. Έχουμε μπλέξει, παιδιά. Έχουμε μπλέξει. Κάποιος τον πάρει από το χέρι να τον κάνει ξενάγηση, γιατί μόνος του δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ, Μητσάρα. Υγεία.
0: Να το βάλει κάποιος μέσα.
1: Μέσα, υγεία, υγεία να έχουμε, Μίτσο. Καλές εκπομπές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
1: Καλό μεσημέρι, αδερφέ μου. Σε ευχαριστούμε.
0: Καλό μεσημέρι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τη νέα σεζόν τα λέμε όλα και τα ακούμε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Ερχόμαστε ανανεωμένοι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τις δικές σας επιλογές και αμέτρητες μουσικές εκπλήξεις. Την ίδια ώρα, καθημερινά 11 με 2, εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Σάββατο σήμερα 29 Οκτώβου του Σωτηρίου έτους 2026 και ακούτε την εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο και τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη στην κονσόλα του ήχου.

Η είδηση, η οποία νομίζω κυριαρχεί αυτή τη στιγμή, δεν είναι άλλη από την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου στο Truth Social, με το οποίο ανακοίνωσε αυτό το οποίο αναμενόταν. Σε εισαγωγικά το αναμενόταν μετά από αυτή την εισβολή που έκαναν και την αλλαγή του καθεστώτος στην Βενεζουέλα από τις ΗΠΑ, ότι οι ΗΠΑ αποκτούν τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας. Περιέρχονται δηλαδή στον έλεγχο τους περίπου 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ελέγχουν ουσιαστικά τη δεύτερη μεγαλύτερη δεξαμενή πετρελαϊκών αποθεμάτων στον κόσμο, μετά από την Σαουδαραβική Αράμκο, και αυτός είναι ο λόγος που άλλαξαν, ξύλωσαν σε ένα βράδυ, συνέλαβαν τον Μαδούρο, τον αντικατέστησαν με μια προσωρινή πρόεδρο, ελέγχουν πλέον από ό,τι φαίνεται την πλήρως την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, και φυσικά αυτό που τους ενδιαφέρει πιο πολύ δεν ήταν, φαντάζομαι, ο τρόπος νομοθέτησης της κυβέρνησης, αλλά τα πετρελαϊκά αποθέματα.

Σε μια περίοδο λοιπόν που ο πλανήτης φλέγεται από άκρο σε άκρο, σε μια περίοδο στην οποία το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευθεί και βέβαια το έχουμε ξαναπεί από την ταπεινή και σεμνή αυτή η εκπομπή ότι το κοινωνικό ταμείο το οποίο θα τρέξει από το 2000, το κλιματικό κοινωνικό ταμείο το οποίο θα τρέξει από το 2027 και για το οποίο ήδη η κυβέρνηση έχει αρχίσει να πανηγυρίζει, να βγάζει, να κάνει ανακοινώσεις για τα 5 περίπου δις τα οποία θα μπουν στην ελληνική οικονομία και εμπολείς θα αντικαταστήσουν και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τελειώνει τέλος αυτού του μήνα και θα πρέπει να κάνουμε ένα σοβαρό απολογισμό και σας τον υποσχόμαστε από αυτήν εδώ την ταπεινή εκπομπή σε αυτή την τίμια συχνότητα ότι θα το κάνουμε. Το Ταμείο Ανάκαμψης λοιπόν τελειώνει μεθαύριο και η κυβέρνηση λέει ότι εμπολείς για το επόμενο διάστημα με τα 5,3 δις από το κοινωνικό κλιματικό ταμείο θα αντικατασταθούν οι απολύες που θα υπάρχουν στην ελληνική οικονομία. Μιλάμε για περίπου 75% αν θυμάμαι καλά ευρωπαϊκά κονδύλια και ένα 25% εθνικούς πόρους, τα οποία θα πάνε σε αναβαθμίσεις κτηρίων, σε αυτό που πολλοί μπορεί να ακούσατε τις επόμενες μέρες, το κοινωνικό leasing, δηλαδή ένα leasing με 150 ευρώ το μήνα, το οποίο θα είναι επιδοτούμενο, γιατί είναι γνωστό ότι τα 150 περισσεύουν σε αυτόν ο οποίος δεν έχει επί της ουσίας να επιβιώσει. Όπως σας είπα, αναβαθμίσεις κτηρίων, αναβαθμίσεις κατοικιών, ηλεκτρικά λεωφορεία, αυτοκίνητα και για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, για το οποίο δεν νομίζω ότι κανένας έχει αντίρρηση. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα χρήματα θα βρεθούν από την επέκταση του συστήματος, του Ευρωπαϊκού Συστήματος του ETS1 για την εμπορία ρήπων, που ουσιαστικά μετεξελίσσεται σε ETS2 και η εμπορία ρήπων επεκτείνεται και στα ορυκτά καύσιμα, στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, το που πετρέλαιο εννοούμε και το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέμανσης και φυσικά τη βενζίνη. Τι σημαίνει αυτό, το έχουμε ξαναπεί από αυτή την εκπομπή, αυτά τα χρήματα δεν πέφτουν από τον ουρανό, δεν πέφτουν από λεφτότητα, εμείς οι καταναλωτές θα τα πληρώσουμε για να μας επιστρέψει ένα μέρος πίσω. Το αντιλαμβανόμαστε? Υπολογίζεται περί τα 10 λεπτά περίπου στο λίτρο αύξηση στα καύσιμα, στα ήδη επιβαρημένα και πανάκριβα καύσιμα, για να τα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μας επιστρέψει, να μας δώσει ένα μέρος από αυτά, να δημιουργηθεί ένας φορέας στον οποίο έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση και στον οποίο είναι η ελληνική λύση. Και η ταπεινότητά μου, τι να κάνουμε, γιατί εγώ είμαι εισηγητής. Το καταγγείλαμε πάρα πολλές φορές ότι θα δημιουργηθεί πάλι ένας ανεξάρτητος φορέας, ο οποίος θα έχει τις δαπάνες του, ενοίκια, λογιστήρια, προγράμματα, διοικητικά συμβούλια, για να διαχειριστούν αυτά τα χρήματα που θα πάρουν από εμάς μέσω της αύξησης της τιμής των καυσίμων.

Αλλά για να επανέλθω στο θέμα με το οποίο ξεκίνησα τη σημερινή εκπομπή, που δεν είναι άλλο από την, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, όπως θέλετε πείτε, συμφωνία την οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας για την απόκτηση ακόμα και εκατονταετή μίσθωση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας. Μιλάμε για τεράστια κοιτάσματα, βέβαια. Κοιτάσματα τα οποία θα μπουν αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Άρα η Βενεζουέλα στον πρώτο καιρό δεν αναμένεται, δεν ξέρω τι θα πάρει βέβαια στο μέλλον, να πάρει χρήματα μέχρι να αποσβέσουν τις επενδύσεις που θα κάνουν οι πετρελαϊκές, οι αμερικανικές πετρελαϊκές. Ένα πετρέλαιο το οποίο, από ό,τι λένε οι ειδικοί, εγώ δεν το ξέρω, δεν είναι αντίστοιχης ποιότητας ούτε με αυτό το οποίο βγαίνει στη Μέση Ανατολή, που σημαίνει ότι θέλει περισσότερη επεξεργασία, άρα μεγαλύτερο κόστος. Σε κάθε περίπτωση είναι μια κίνηση η οποία αλλάζει το χάρτη της ενέργειας, καθώς εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ, έναν οργανισμό ο οποίος ιδρύθηκε πριν από 6 δεκαετίες. Αναμένεται αύξηση της παραγωγής και μακάρι αυτό να οδηγήσει και σε πτώση των τιμών.

Αυτή τη στιγμή, γιατί διαβάζω το μήνυμα και το ξαναδιαβάζω του Αμερικανού Πρόεδρου στο Truth Social, αλλά και του Υπουργού του Μάρκ Ρουμπίο, που ουσιαστικά περιγράφουν αυτό, δηλαδή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας χωρίς κανένα κόστος για τον Αμερικανό φορολογούμενο και θα το αγοράζουν σε τιμές κόστους.

Στα δικά μας τώρα, στα πιο πεζά, την εβδομάδα που πέρασε άνοιξε επιτέλους η Βουλή μετά από τρεις εβδομάδες, μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής, και το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο μπήκε προς συζήτηση και ψήφιση, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, στο ελληνικό κοινοβουλευτικό σύστημα γίνεται ό,τι θέλει ο Πρωθυπουργός.

αυτό το οποίο φέρνει το κόμμα του. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση να γίνει στην Ελλάδα. Και για να μην παιδευόμαστε και ταλαιπωρούμαστε, έχουμε αποφασίσει το κοινοβουλευτικό μας σύστημα, η ψηφοφορία να γίνεται από τον εισηγητή κάθε κόμματος, ψηφίζει δηλαδή ο εισηγητής κάθε κόμματος για εκ μέρους του κόμματος, άρα όποιος έχει την πλειοψηφία, πως καλή ώρα αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζει για όλους και τελειώνει εκεί η υπόθεση. Άρα ό,τι πει ο Πρωθυπουργός. Εκτός βεβαίως από τις περιπτώσεις που ζητείτε είτε για όλο το νομοσχέδιο είτε για συγκεκριμένα άρθρα, έτσι λέει ο κανονισμός της Βουλής, η ονομαστική ψηφοφορία που είναι αναγκασμένη σε εισαγωγικά κάποιοι να πάνε στη Βουλή και να δουν πώς είναι η Βουλή και από μέσα να ψηφίσουν, ή όπως έγινε πέρσι με τις ψηφοφορίες για την παραπομπή ημί των κυρίων Αβγενάκη και Βορύδη, και βέβαια γίνεται και σε συνέχεια, έτσι να μην λέω πράγματα που δεν ισχύουν, απλά εκεί ήταν η πιο χαρακτηριστική εκμετάλλευση της επιστολικής ψήφου, υπό την έννοια ότι ψήφισαν άνθρωποι που τη μάθαμε εκ των υστέρων με επιστολική ψήφο, που δεν ήξεραν ότι ψήφισαν, απλά τα έβαλαν τα ψηφοδέλτια μέσα σε ένα φάκελο και τα στείλαν έτοιμα υπό το φόβο των διαρροών. Αλλά για να επανέλθω πάλι στα της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, εδώ λοιπόν γίνεται ό,τι θέλει ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό λέμε ότι το κοινοβουλευτικό μας σύστημα δεν έχει δικλείδες ασφαλείας ενός ανδρός αρχή.

σε θέματα μάλλον τα οποία δεν κάνουμε αναφορά από αυτήν εδώ την εκπομπή, δεν το συνηθίζουμε, είναι εκτός θεματολογίας, αλλά νομίζω ότι είναι από τα θέματα τα οποία, ρε αδελφέ, οφείλουμε να τα συζητάμε. Και λες, να, μια καλή είδηση. Και δεν είναι άλλη από αυτή την οποία διαβάσαμε, ακούσαμε. Κάποιοι εξημώνουν, μπορεί και οι περισσότεροι, αλλά εμένα τουλάχιστον είναι απάντηση ειδήσεις που με χαροποιούν. Εγκρίθηκε από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων φάρμακο για τον καρκίνο στο πανκρέας. Μια εκπληκτική είδηση για μια περίπτωση καρκίνου, η οποία, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, δεν έχει ίαση, είναι ιδιαίτερα σκληρή. Δεν δίνει, από ό,τι διαβάζω και εγώ, από ό,τι είχα διαβάσει και από ό,τι άκουσα, δεν δίνει πλήρη ίαση, αλλά διπλασιάζει το χρόνο επιβίωσης για τις ασθενείς. Και αυτή είναι μια από τις ειδήσεις στις οποίες θέλω να ακούω, θέλω να διαβάζω, θέλω να συζητώ.

0: αυτή είναι μια πραγματικά καλή είδηση. Και μπορεί κάποιοι να βρίζουν την τεχνολογία, να λένε, να κάνουν, να κάνουν, αλλά ναι, η τεχνολογία είναι αυτή η οποία έχει αύξηση το προσδόκιμο ζωής, μέχρι που ήρθε βέβαια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα μνημόνια στην Ελλάδα και το κατέβασαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθω σε αυτό το οποίο είναι η ουσία του σχολείου, ναι, η τεχνολογία, η επιστήμη είναι αυτή η οποία έχει ανεβάσει το προσδόκιμο ζωής, είναι αυτή την οποία απευθυνόμαστε. Και ναι, έχουμε τη χαρά, την τιμή και προσωπικά και τη συγκίνηση να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο. Ανδρέα, καλή σου μέρα.
1: Λοιπόν, η χαρά και η τιμή είναι δική μου, Στέλιο Φωτόπουλο, το καταλαβαίνεις. Τώρα για τη συγκίνηση δεν ξέρω. Προαναγγέλλεις ότι θα σου πω λυπητερά πράγματα.
0: Όχι. Αλλά είπα, δεν ξέρω αν το άκουσες. Είναι, λέω, μία από τις ειδήσεις που θέλω να τις συζητάω, θέλω να τις διαβάζω. Πώς να σου πω, γουστάρω. Η ανακοίνωση ότι ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων έδωσε έγκριση για ένα χάπι, είναι σε μορφή χαπιού, το οποίο ουσιαστικά διπλασιάζει το χρόνο επιβίωσης τους ασθενείς με καρκίνο στο πάγκρεας. Είναι μια ωραία είδηση, ρε φίλε, θέλω να τη λέω αυτή, ότι η τεχνολογία προχωράει και σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε τον Αντρέα.
1: Προχωράει η τεχνολογία, δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Τώρα ναι, γιατί σε χάσαμε.
1: Ωραία. Η τεχνολογία θα έπρεπε να προχωράει μόνο σε αυτό το επίπεδο, Στέλιο Φωτόπουλε. Μόνο σε αυτό το επίπεδο. Μόνο για να δίνει ζωή και ευχάριστη ζωή στους ανθρώπους.
0: Τη ζωή καλύτερη για τους ανθρώπους. Έτσι
1: ακριβώς. Ακριβώς. Όχι να κερδοσκοπούν πάνω στη δυστυχία. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φαρμακευτικών, των πολυεθνικών, έχει χρηματοδοτηθεί από κράτη. Έτσι, ναι, μεν έχουν κάνει επενδύσεις, ναι, έρευνα, ανάπτυξη, αλλά η πλειοψηφία, το είδαμε και στα εμβόλια για τον COVID, είναι χρηματοδότηση από κράτη. Οπότε το λιγότερο μπορούν να κάνουν είναι να εξασφαλίσουν τη μακροζωία, την ευζωία των ανθρώπων και όχι υπερκέρδη και δει όχι πειράματα με τις ζωές των ανθρώπων. Τώρα, άσχετο αυτό, αλλά είναι όντως μια καλή είδηση αυτή που ανέφερες.
0: Ο λόγος λοιπόν που σε πήραμε σήμερα ήταν άλλες, βέβαια. Θα θέλαμε την άποψη σου για την πρωτοφανή ανακοίνωση που διαβάσαμε μέσω του social από τον Αμερικανό πρόεδρο αλλά και τον Μαρκ Ρούμπιο για κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο, βέβαια, μετά το πόδι το οποίο έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Βενεζουέλα, που δεν είναι άλλο από την απόκτηση του πετρελαϊκού αποθέματος της Βενεζουέλας, μιλάμε για 65 δισεκατομμύρια βαρέλια, το μεγαλύτερο πετρελαϊκό απόθεμα μετά το της Σαουδαραβικής Αράμκο. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι με την προσωρινή πρόεδρο την οποία έχουν επιβάλει στη Βενεζουέλα, ουσιαστικά θα ελέγξουν το πετρέλαιο. Οι δικές τους εταιρείες, από ό,τι αναμένεται, θα κάνουν νέες εγκαταστάσεις, γιατί από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι έχουμε διαβάσει, από ό,τι έχουμε μάθει όλοι, αυτές ήταν απαρχαιωμένες από το καθεστώς Μαδούρο. Το δε κολομβιάνο πετρέλαιο είναι χαμηλότερης ποιότητας σε σχέση με αυτό το οποίο παράγουν και οι Σαουδάραβες, αλλά και η Ρωσία. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια κίνηση η οποία αλλάζει τη σκακέρα, υπό την έννοια ότι μπορεί και να τη βγάλουν εκτός ΟΠΕΚ.
1: Κοίταξε, Στέλιο Φωτόπουλε, πάμε στο αίτιο καταρχήν. Ο Τραμπ, η Αμερική έχει ένα καλό. Δεν κρύβει κανένας τους χορηγούς του. Και όποιος κρύψει το χορηγό του, αντιμετωπίζει βαρύτατες ποινές. Ο Τραμπ λοιπόν, μεταξύ άλλων,
0: παρένθεση, μπορεί να μπει σε μια χώρα να εισβάλλεις, να κάνεις πόλεμο, να σκοτώσεις και δεν τρέχει τίποτα. Αλλά εάν δεν αποκαλύψεις τους οδηγούς σου ή αν προδιαφύγεις, πας φυλακή. Συνέχισε.
1: Δυστυχώς για τον κόσμο που σκοτώνεται, ευτυχώς όμως για την λειτουργία της δημοκρατίας. Να ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις. Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν ξέρουμε ποιος χορηγεί ποιον. Δεν ξέρουμε πώς η Νέα Δημοκρατία υπάρχει ακόμα. Δεν ξέρουμε πώς το ΠΑΣΟΚ επιβιώνει. Γιατί δεν προκύπτει από τα οικονομικά του στοιχεία ότι θα έπρεπε να λειτουργούν. Τόσο απλά. Από κάπου παίρνουν χρήμα και δεν το ξέρουμε. Παρένθεση αυτό. Λοιπόν, ο Τραμπ, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτήθηκε από τα αντιλήστηρια της Λουιζιάνας και του Τέξας. Αυτά τα δηληστήρια ήταν φτιαγμένα αποκλειστικά για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Αποκλειστικά. Ας πούμε ότι είχαν μια εξειδίκευση για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Όταν ο Τσάβες και ειδικά ο Μαδούρο πήραν την εξουσία, αυτά τα δηληστήρια καταστράφηκαν, δηλαδή έμειναν χωρίς αντικείμενο πρακτικά. Οπότε ο Τραμπ τι έκανε, παρέδωσε στους χορηγούς του αυτό που ζήτησαν. Αυτό είναι η μία οδός, έτσι. Η άλλη, το πετροδολάριο ενισχύεται όταν γίνεται αυτή η κίνηση οβιδιακή, όπως είπες, μιλάμε για τεράστια αποθέματα πετρελαίου, κολοσιαία αποθέματα πετρελαίου. Εάν μπορούσε, η κατακλείδα είναι, εάν μπορούσε να κάνει το ίδιο πράγμα και στο Ιράν ο Τραμπ, θα το έκανε αύριο το πρωί.
0: Χτες.
1: Και εκεί πέρα έτσι θα είχαμε μια τελείως διαφορετική εξέλιξη των πραγμάτων. Γιατί η Κίνα θα αναγκαζόταν πάλι να αγοράζει πετρέλαιο σε δολάρια, όπως τώρα με τη Βενεζουέλα η Κίνα καταστράφηκε. Δέχτηκε ένα πολύ ισχυρό χτύπημα, γιατί 19 δις τα οποία είχε δώσει ως δάνειο με αντιστάθμιζα το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, πάνε στο χιόνι. Δεν υπάρχει πλέον γιουάν αντιπετρέλαιο, υπάρχει δολάριο για πετρέλαιο. Άρα η Κίνα θα πρέπει πάλι να πέσει στο δολάριο όσον αφορά τα αποθέματα της Βενεζουέλας. Γι' αυτό και στρέφεται στο Ιράν. Εμάς τώρα όσον αφορά την Ελλάδα. Τι μας
0: βέβαια, τα 19 δις μπροστά στο 1,3 δις που είχε σε ομόλογα η Κίνα του Αμερικανικού Δημοσίου, δεν νομίζω ότι είναι και πολλά χρήματα, αλλά αυτή είναι μια δική μου παρατήρηση. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, αλλά έχουν την Ιαπωνία,
0: όχι, έχουν μειωθεί πολύ, έχουν πέσει κατά το 400 δις.
1: Και είδες με την Ιαπωνία τι γίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην τα πιάνουμε όλα τώρα, γιατί είναι και ο χρόνος περιορισμένος. Εμάς ως Ελλάδα μας βολεύει αυτό. Προσέξτε, εμάς ως Ελλάδα μας βολεύει οτιδήποτε δεν ξεπλένεται μέσω Τουρκίας. Η αλήθεια είναι ότι το καθεστώς Μαδούρο, σε αντίθεση με τον Τσάβες, που για εμένα ο Τσάβες ήταν ένας ηγέτης πραγματικός, ο Μαδούρο ήταν ένας αχυράνθρωπος του Ερντογάν. Ο Μαδούρο ήταν εχθρός της Ελλάδας, διότι απλούστατα με το καθεστώς Ερντογάν είχε κολοσιαίες οικονομικές συναλλαγές και μαύρες. Ένας λοιπόν που χρηματοδοτεί τον εχθρό μου είναι απριόρι εχθρός μου. Όταν ο Τραμπ πηγαίνει και κάνει το πετρέλαιο, το βαφτίζει με δολάριο, η Τουρκία πλέον δεν έχει κανένα αντικείμενο στη συγκεκριμένη περίπτωση ή κανένα συμφέρον. Άρα είναι μια εξέλιξη, όσο και να ακούγεται σκληρό, που για την Ελλάδα είναι καλή.
0: Αυτή είναι μια όψη των πραγμάτων, η εξαιρετική πληροφορία την οποία μας δίνεις, και είναι μια πληροφορία την οποία λίγοι την κατέχουν, όχι την κατέχουν, την έχουν συνειδητοποιήσει στην Ελλάδα. Η δεύτερη βέβαια είναι το ξέπλυμα και σε χρυσό και σε πετρέλαιο, το οποίο έκανε ανοιχτά το καθεστώς Μαδούρο με την Τουρκία, γιατί μην έχουμε την ψευδέστηση ότι οι Τούρκοι έπαιρναν μόνο από το Ιράν πετρέλαιο, έπαιρναν και από την Βενεζουέλα, και φυσικά μην ξεχνάμε τα Λιατζέ, τα οποία προσγειώνονται στην Κωνσταντινούπολη με χρυσό, καθώς η Κωνσταντινούπολη έχει γίνει από τα κέντρα επεξεργασίας χρυσού σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, και ξεπλήματος. Μιλάμε τώρα για κολοσιαία ποσά, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Αυτό είναι κίνδυνο για την Ελλάδα. Να το πούμε αυτό σε Λιοφοντόπουλε. Κάθε μαύρο δολάριο, κάθε μαύρο ευρώ, κάθε μαύρο νόμισμα που εξοικονομεί η Τουρκία είναι κίνδυνος για την Ελλάδα, γιατί με τα μαύρα χρηματοδοτούν όλο τον υβριδικό πόλεμο κατά της Ελλάδας. Πράκτορες, διεφθαρμένους πολιτικούς, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους υπάρχουν και στην Ελλάδα αυτοί, έτσι, και αυτοί χρηματοδοτούνται με μαύρο χρήμα. Άρα κάθε ενέργεια που στερεί μαύρα έσοδα από την Τουρκία είναι θησαυρός για την Ελλάδα.
0: Οποιαδήποτε ενέργεια στερεί έσοδα από την Τουρκία, είτε είναι μαύρα, όπως πολύ σωστά είπες, είτε είναι άσπρα, για μας είναι μια καλή εξέλιξη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και το ΑΕΠ της Τουρκίας έχει ξεπεράσει το 1,3, αν θυμάμαι καλά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το βαθύ τουρκικό κράτος, το οποίο προϋπήρχε του Ερντογάν, πάντα έκανε τέτοιου είδους business. Το κράτος. Έτσι, το κράτος. Το κράτος, το βαθύ τουρκικό κράτος, χρήματο, έκανε δουλειές με την ηρωίνη, η οποία πένεγε από το Αφγανιστάν, αλλά και είχε και δικές της εκτάσεις στην Ανατολή, με τους, με τους Κούρδους, με την εμπορία ανθρώπων. Μιλάμε για ένα κράτος πειρατή, μιλάμε για ένα κράτος νταβατζή, μιλάμε για ένα κράτος
1: παρία. Στέλιο Φωτόπουλε, συγγνώμη, αυτό που είπες, γιατί πρέπει να τα λέμε. Γιατί φαγώθηκε να πάρει τη διαχείριση του αεροδρομίου της Βαγδάτης, λέω, της Καμπούλ, η Τουρκία. Γιατί φαγώθηκε να το πάρει? Για να περνάνε οι φορτωσιές με την ηρωίνη. Αυτό που είπες θα πρέπει να το διατυμπανίσουμε, γιατί οι εκδόσεις του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έχουν ολόκληρο βιβλίο για το πώς η ηρωίνη έχτισε τη σύγχρονη Τουρκία.
0: Τα τελευταία 50 χρόνια.
1: Η ηρωίνη είναι όπλο στα χέρια της Τουρκίας. Και μπράβο σου που είσαι μέσα στο κοινοβούλιο και έχω επιτέλους ένα βουλευτή Έλληνα που να ξέρει τα αυτονόητα.
0: Είναι παλιά ιστορία. Τα κέρδη από το εμπόριο της Παπαρούνας, της ηρωίνης, για το βαθύ τουρκικό κράτος, για το πώς δομήθηκε, για το πώς χρησιμοποίησε όλο αυτό το μαύρο χρήμα, και σου επαναλαμβάνω, δεν είναι η μόνη δραστηριότητα, να το πω έτσι. Είναι ό,τι πιο σκοτεινό μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους, το έχει κάνει η Τουρκία, η επίσημη Τουρκία.
1: Έτσι, όπως το λες.
0: Γι' αυτό και δεν πάει να έχει 300% πληθωρισμό, γι' αυτό και δεν πάει να βλέπεις ό,τι θες να βλέπεις. Υπάρχει ένα τεράστιο στρώμα από μαύρο χρήμα, το οποίο χρηματοδοτείται από τέτοιου είδους επιχειρήσεις και δράσεις της Τουρκίας.
1: Και υπάρχει και η άλλη όψη, γιατί λέμε για τον πληθωρισμό της Τουρκίας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τουλάχιστον το 40 με 50% του πληθυσμού της Τουρκίας ανταλλάσσει πάπιες με φασόλια. Δεν τους νοιάζει ο πληθωρισμός. Δεν τους νοιάζει ο πληθωρισμός. Στην Ανατολία μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν επηρεάζονται ούτε από την τιμή του νομίσματος, ούτε από τον πληθωρισμό, ούτε από τα επιτόκια. Είναι ακόμα σε μια κατάσταση που παραπέμπει σε 100 χρόνια πίσω.
0: Ναι, εντάξει, σε σχέση με την προσδισμάς Τουρκία.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία
1: καμία σχέση με τη Σμύρνη και τον Κωνσταντινούπολη. Και κάθε Παρασκευή πηγαίνουν στο τζαμί για να πάρουν γραμμή.
0: Έτσι, και μην έχετε την ψευδέστηση αυτό το οποίο ακούτε δεξιά-αριστερά, ότι η Τουρκία έχει μια οικονομία η οποία έχει μπει στις 20 από εκεί που ήταν πριν 20 χρόνια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει μια οικονομία η οποία παράγει, έχει ένα νέο σχετικά πληθυσμό, έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους, όπως είχε απαντήσει και κάποιος. Δεν κάνουμε, παιδιά, εμείς. Οι Κούρδοι κάνουν, αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα το βρουν στο μέλλον μπροστά τους. Αυτή τη στιγμή είναι πολλά εκατομμύρια.
1: Αμήν. Το εύχομαι εγώ προσωπικά αυτό το πρόβλημα το βρουν μπροστά τους.
0: Αντρέα Παπακυριακόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, τιμή μου και χαρά για τις μου, και συνέχισε έτσι, Στέλιο Κοντόπουλε, τουλάχιστον ήταν μια νότα αισιοδοξίας ακούγοντας ένα βουλευτή να λέει αυτά τα πράγματα που δεν το έχω ακούσει τα τελευταία 60 χρόνια τουλάχιστον.
0: Και για το χρόνο σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, συνέχεια.

Για να επανέλθω λίγο, γιατί πάντα η συζήτηση με τον Αντρέα είναι εξαιρετική και διδακτική για όλους μας. Για να επανέλθω λίγο στο προηγούμενο θέμα, με αφορμή κάποια σχόλια τα οποία διαβάζω στο Viber το οποίο στέλνετε και για το οποίο δεν σας έχω πει τίποτα. Τα στοιχεία επικοινωνίας του σταθμού, να το ξαναπώ πάλι, τα γνωρίζετε, αλλά είναι υποχρέωσή μου. Για το Viber λοιπόν, το 6943-63-5451. Τα email σας στο studio mahia998@gmail.com και το τηλέφωνο το 2-17-18.000. Να απαντήσω στο Σάκη. Σάκη, το παιχνίδι των φαρμακευτικών εταιριών το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δεν θα πω το ξέρουμε. Έτσι, μην έχουμε την αυταπάτη. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω την αυταπάτη, ότι ξέρω σε μεγάλο βαθμό τι γίνεται. Μπορεί κάποιος άλλος να την έχει. Εγώ δεν την έχω. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι είναι μια τεράστια πίσνα. Σωστά. Όμως αδερφέ, όταν αρρωστήσεις, δεν θα πας στο σαμάν. Θα προσευχηθείς στον Θεό κάποιος, θα προσευχηθείς στην Παναγία, και εγώ το ίδιο. Αλλά θα απευθυνθείς στην επιστήμη, στους γιατρούς. Και φίλοι μου, φάρμακο θα πάρεις. Οπότε, το ποιος εμπιστεύεται τις φαρμακευτικές και ούτε ασπιρίνη, όπως μου λες, για μένα τουλάχιστον, αλλά φαντάζομαι και για τον περισσότερο κόσμο, δεν ισχύει. Έτσι. Στους γιατρούς θα απευθυνθούμε, στην επιστήμη. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλει κάποιος, εγώ σου λέω ότι είναι τεράστια πίστα. Δεν το συζητάμε. Αλλά χωρίς τα φάρμακα θα πεθαίνουμε. Άρα μην τα ισοπεδώνουμε.

Και ποιος θα το κρίνει εσείς εκεί, το ποιος χρειάζεται το φαρμακό? Γιατί εγώ δεν είμαι γιατρός. Τώρα δεν κάνουμε, δεν θέλω να κάνω διάλογο. Μου λέει εδώ, φίλε, το θέμα είναι, και μου επιτρέπεις, έτσι δεν δίνω. Αν κάποιος χρειάζεται το φάρμακο, εντάξει, θα το κρίνεις εσύ. Εγώ δεν μπορώ να το κρίνω, αδερφέ μου.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Έχω μία μικρή ένσταση.
0: Και πολλές και μεγάλες αν έχετε. Καμία ένσταση.
1: Η εκπομπή σας γίνεται μέσα από ένα ραδιόφωνο το οποίο πραγματικά είναι πατριωτικό και καινοτομεί σε πολλούς τομείς. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο ειλικρινά εμένα προσωπικά με ενοχλεί, ίσως και κάποιους άλλους, ότι μιλάτε για οικονομικά και συνέχεια ξένη μουσική. Αυτό δεν έχετε καταλάβει ότι περνάει στο υποσυνείδητο της νεολαίας? Δεν γίνεται αυτό τώρα για πρώτη φορά, χρόνια ολόκληρα. Θέλω να ρωτήσω, στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία ακούνε κάθε μέρα ελληνική μουσική? Εμείς και μουσικούς έχουμε και μουσική έχουμε, και όταν είχαμε πολιτισμό εμείς, γιατί μουσική είναι πολιτισμός, οι άλλοι ήταν στα δέντρα επάνω. Διαμαρτύρομαι έντονα και στην εκπομπή των ενόπλων δυνάμεων βάζει ένα και εκεί συνέχεια ξένη μουσική.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά θα με αφήσετε να μιλήσω κι εγώ όμως.
1: Να ολοκληρώσω λιγάκι, να ολοκληρώσω. Μισό λεπτό ακόμα, αν έχει την καλωσία.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα έρχεται σε αντίφαση με το πατριωτικό ραδιόφωνο.
0: Καμία σχέση, όχι, δεν το καταλάβατε.
1: Όμως από το πατριωτικό, και σαν παιδαγωγός μιλάω, είναι απαράδεκτο. Πρέπει διαροπάλου να σταματήσει αυτό το δίθεν. Δηλαδή τι, φοβόμαστε να μην μας πούν ότι είμαστε προοδευτικοί?
0: Τελειώσατε.
1: Ακούτε ξένη μουσική.
0: Τελειώσατε.
1: Ποιος καταλαβαίνει ξένη μουσική από αυτούς που σας ακούει τώρα?
0: Τελειώσατε. Αν θέλετε κατεβάστε λίγο τον τόνο, έχω ένα θέμα με αυτό το πράγμα, δηλαδή...
1: Είμαι αγανακτισμένος.
0: Όχι. Έχω ένα θέμα, γιατί και εγώ όταν είμαι αγανακτισμένος, αλλά ξέρετε, η ένταση πάντα είναι αμφίδρομη, μεταφέρεται. Μην το κάνετε αυτό. Αν θέλετε, να με ακούσετε, γιατί το να φωνάζω και εγώ, ξέρετε, δεν είναι. Και όταν φωνάζεις τον άλλον, δημιουργείς, πώς το λένε, την αντίδραση.
1: Ζητώ συγγνώμη.
0: Δεν γνωριζόμαστε. Έχω υπάρξει πολλά πράγματα στη ζωή μου. Δήθεν δεν έχω υπάρξει. Οπότε, αν θέλετε, πάτε το πίσω. Έχω υπάρξει πάρα πολλά πράγματα. Δήθεν...
1: Μπορείτε να μου πείτε γιατί δεν βάζετε ελληνική μουσική και βάζετε ξένη μουσική?
0: Θα σας πω εγώ και...
1: Συγγνώμη. Και εσείς και κάποιοι άλλοι.
0: Να ρωτήσω
1: όπως
0: κάτι.
1: Όπως παράδειγμα...
0: Ένα λεπτό όμως. Ακούστε, σας παρακαλώ. Το καταλάβαμε. Ακούστε όμως κι εσείς. Ερώτηση. Και αν θέλετε μου απαντάτε. Εάν παίξω ελληνική μουσική από τον κατάλογο που μας δίνουν οι εταιρείες διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, τα πνευματικά δικαιώματα θα τα πληρώσετε εσείς? Γιατί εγώ δεν μπορώ να τα πληρώσω από την τσέπη μου.
1: Αυτό που είπατε δεν το γνωρίζω.
0: Το γνωρίζω
1: δηλαδή,
0: εγώ.
1: Υπάρχουν εταιρείες που
0: σας
1: πληρώνουν για να παίρνετε
0: αυτή
1: τη μουσική?
0: Δεν καταλάβατε. Εάν παίξω ελληνική μουσική, είμαι υποχρεωμένος να αποδώσω τα πνευματικά δικαιώματα και κόστος για τα πνευματικά δικαιώματα στις εταιρείες που τα διαχειρούνται στην Ελλάδα σύμφωνα με νόμο του ελληνικού κράτους. Άρα θα πρέπει ή εγώ ή ο σταθμός να τα πληρώσει από την τσέπη του.
1: Ναι. Άρα υπάρχει αυτό το εμπόδιο, το οποίο δεν το ήξερα. Υπάρχει αυτό το εμπόδιο που μας εμποδίζει.
0: Και αυτό είναι,
1: ελληνική μουσική.
0: Είναι ποσοστό επί του τζίρου του σταθμού. Δηλαδή έχει ο σταθμός κάποια έσοδα, μικρά, μεγαλύτερα, μεσαία. Στο σύνολο των εσόδων του σταθμού θα πρέπει να αποδίδεις αυτές τις εταιρείες διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων ποσοστό επί των εσόδων του, όχι επί των κερδών του, επί των εσόδων του. Και πείτε μου τώρα εμένα, ποιος θα τα πληρώσει?
1: Συγγνώμη, και δημιουργείται ένα ερώτημα. Ο κύριος Χίος, ο Στέφανος, που δεν τον έχω ακούσει, βάζει μουσική...
0: Μη με πάτε σε άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές. Να χαρείτε ότι αγαπάτε. Δεν θα σας πω εγώ τι θα κάνει ο καθένας. Εγώ σας λέω για τη δική μου την εκπομπή και επειδή ξέρω τι λέει η νομοθεσία.
1: Συγγνώμη, μόνο στη δική σας εκπομπή...
0: Να σας το πω πάλι. Το νόμο για τα πνευματικά δικαιώματα δεν τον έχω κάνει εγώ. Και εγώ δεν έχω κανένα σκοπό να βάλω σε κάποιον να πληρώσει χρήματα από την τσέπη του.
1: Όχι, ερώτηση.
0: Θα σας το πω, όχι, δεν θα απολογηθώ για κανέναν. Σας επαναλαμβάνω. Όχι, εγώ θέλω να είμαι. Εγώ το γνωρίζω. Εγώ το γνωρίζω όμως, αγαπητέ μου.
1: Ναι, όχι αυτό που λέει.
0: Εγώ το γνωρίζω. Ο νόμος είναι σαφής. θα πρέπει να αποδώσεις στις εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων, και αυτές με τη σειρά τους τα αποδίδουν με ποιο τρόπο δεν ξέρω, στους, στους Έλληνες μουσικούς, παραγωγούς, σε αυτούς οι οποίοι έχουν τα πνευματικά δικαιώματα, τη λίστα με τα τραγούδια που έχεις παίξει και να αποδώσεις επί των εσόδων σου το ποσοστό που σου ζητάνε. Όχι, εγώ δεν θα το κάνω, με συγχωρείτε πάρα πολύ.

δεν θα μπω στη διαδικασία να απαντήσω στον άνθρωπο που δεν είναι στη γραμμή αυτή τη στιγμή, έτσι. Δείτε λίγο το θέμα με τα πνευματικά δικαιώματα. Ρωτήστε και ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις εστίασης, μαγαζιά, καφετέριες, τι τραβάνε από τις εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τα πνευματικά δικαιώματα και νομίζω θα φύγετε σοφότεροι. Αλλά δεν μπορεί να έχεις άποψη αν δεν έχεις γνώση για ένα θέμα. Και κυρίως δεν μπορείς να κατηγορείς. Το δέθεν δεν το δέχομαι, το επιστρέφω. Οτιδήποτε άλλο να το συζητήσω.

Και τώρα, επειδή μπαίνουμε ουσιαστικά στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, να πούμε ότι ξεκίνησε ήδη η διαδικασία της επιστροφής ενοικίου για το έτος 2026, δηλαδή την διαδικασία και την ομοθοσία, την εφαρμογή της ομοθοσίας, η οποία ξεκίνησε πέρσι, την επιστροφή δύο ενοικίων σε ενοικιαστές. Οι πληροφορίες και αυτά τα οποία διαβάζουμε από τις κοινέ οικονομικές αποφάσεις οι οποίες έχουν εκδοθεί είναι για τα ενοίκια τα οποία θα καταληθούν μέχρι 25 ενάτους σε πρώτη φάση χωρίς αίτηση. Άρα, όπως και πέρσι, ενεργά μισθωτήρια συμβόλαια. Προσοχή σε αυτό, να έχουμε ενεργά μισθωτήρια συμβόλαια. Ελέγξτε δηλαδή όσοι είστε ενοικιαστές ότι το συμβολίο σας δεν έχει λήξει, ότι έχει τα σωστά στοιχεία και βασικά το σωστό ποσό. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, και είμαι ο πρώτος ο οποίος έχει πει ότι αυτά τα οποία δίνει στη δημοσιότητα του Υπουργείου Οικονομικών επιδέχονται συζήτηση και αμφισβήτηση, γιατί ποτέ δεν μας απαντήσανε σοβαρά πώς προκύπτουν αυτά τα στατιστικά τα οποία βγάζουν. Αντιλαμβανόμαστε ότι, σε εισαγωγικά το αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να δοθεί και ένα κίνητρο για την ωθή αναγραφή του ενοικίου, αν και για την νομιμότητα δεν χρειάζεται κίνητρο, η νομιμότητα πρέπει να είναι αυτονόητη, αλλά επειδή ζούμε εδώ που ζούμε, ας πω εγώ ότι θα πρέπει να δοθεί και ένα κίνητρο, όπως είναι η αναγνώριση των δαπανών. Έτσι, το οποίο το έχουμε συζητήσει και το έχουμε πάρα πολλές φορές μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα σωστά. Ελέγξτε λοιπόν τα μισθωτήρια συμβόλαιά σας. Νομίζω ότι οι περισσότεροι και στην διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων το έχετε ήδη κάνει. Αν κάποιοι δεν το έχετε κάνει, κάντε το τώρα εξαιτίας της και με αφορμή την επιστροφή των δύο ενοικίων με βάση το νόμο 53-13 του 2026, για να μην έχουμε προβλήματα όπως είχαμε πέρσι. Πέστανε η πρώτη χρονιά, θυμάστε το μπάχαλο που είχε γίνει, θα πρέπει να είναι τα μισθωτήρια να έχουν αναγραφεί υποχρεωτικά στη φορολογική δήλωση. Κάποιοι το κάναμε ούτως ή άλλως, κάποιοι δεν το κάνανε γιατί δεν ήταν υποχρεωτικό, ρε συνάδελφε. Τι να συζητάμε, είναι μια πληροφορία την οποία δεν την ξέραμε, τη μάθαμε μετά. Σας λέω, κάποιοι το κάναμε ούτως ή άλλως. Το βάζαμε τον αριθμό των μισθωτήριων συμβολέων. Αλλά ήρθε μετά η κυβέρνηση και είπε ότι για την καταβολή και για την επιστροφή του ενοικίου είναι υποχρεωτική. Μετά με τη σκόνη η οποία σηκώθηκε, αναγκάστηκαν να πούνε ότι δεν θα χρειαστεί, θα το βρούμε εμείς, θα το αναζητήσουμε. Μπας φύτωση. Στουκασίδι το κεφάλι κάθε φορά. Και επειδή το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, από 1η Οκτωβρίου, κρατήστε την ημερομηνία μέχρι στιγμής, μας έλεγαν 1η Τετάρτου, τώρα τον Απρίλιο το πήγανε, τέλος Μαρτίου το πήγανε 1η Οκτωβρίου, η καταβολή των επαγγελματικών ενοικίων υποχρεωτικά, αλλά και όχι μόνο, μέσω των επαγγελματικών ενοικίων ούτως ή άλλως. Όλων των ενοικίων και για τα φυσικά πρόσωπα μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Η υποχρεωτικότητα, αν θέλετε, αυτού, δηλαδή της καταβολής του συνόλου των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θα συνδεόταν, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, και με την έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ, όπου τι είναι ο ΜΙΔΑ, στο νέο Μητρό Διαχείρισης Ακινήτων. Θεωρούσε δηλαδή η κυβέρνηση πέρσι ότι αυτό θα λειτουργεί, γι' αυτό είχε βάλει την υποχρεωτική καταβολή ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού από 1η Τετάρτου. Το ΜΙΔΑ δεν το έχουμε ούτε καταρρύψει, το πήγε 1η Δεκάτου. Είμαστε 29-8, πάει και ο Αύγουστος, μεθαύριο μπαίνει ο Σεπτέμβρης. Έχουμε ένα μήνα μπροστά μας, το ΜΙΔΑΣ δεν έχει λειτουργήσει και δεν θα λειτουργήσει σε ένα μήνα, να είστε σίγουροι. Και γιατί είμαι τόσο σίγουρος ότι δεν θα λειτουργήσει? Γιατί είναι μια ενιαία πλατφόρμα, κάντε το λίγο εικόνα, στο οποίο θα περιέχονται όλες τις πληροφορίες των ακινήτων, δηλαδή θα διασυνδέεται το κτηματολόγιο, θα διασυνδέεται με τα στοιχεία που έχουν οι δήμοι για τα
για τα δημοτικά τέλη μέσω των εταιριών ενέργειας. Εκεί θα διασυνδέεται αυτό και με το σύστημα της διαχείρισης των μισθωτηριών συμβολέων και εκεί με κάποιο τρόπο θα έχουμε τη δυνατότητα να ορίζουμε και τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Επί της ουσίας θα πάρουμε το παλιό ε9 όλοι οι πολίτες, και δεν το εννοώ σαν φοροτεχνική, γιατί δεν είναι ότι είναι με κωδικούς τάξης, δεν είναι απαραίτητα δουλειά των λογιστών. Θα πρέπει δηλαδή αυτή η μετάπτωση από το παλιό ε9 και το κτηματολόγιο στο νέο σύστημα αμύδας να γίνει μέσα σε ένα μήνα. Χαιρετίσματα στους δικούς μας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Και γι' αυτό και στο τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο την άνοιξη του τρέχοντος έτους του 2026 είχαν αφήσει το παραθυράκι ότι οι δηλώσεις και ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των ακινήτων θα, σε ό,τι αφορά τα τεκμήρια, θα γίνεται μέσα από το ε1 και όχι υποχρεωτικά από το νέο σύστημα αμύδας, γιατί ξέρουν πολύ απλά ότι δεν θα είναι έτοιμο. Και εννοώ του χρόνου που θα κάνουμε φορολογικές δηλώσεις, το 27 ή το 26.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της σημερινής εκπομπής 29 Αυγούστου του 2026. Φάγαμε και τον Αύγουστο. Να πούμε εδώ για αυτούς που δεν θυμούνται ότι είναι η ημέρα η οποία παλαιότερα ερωταζόταν ως η ημέρα της πολεμικής αρετής των Ελλήνων. Να πούμε ότι την επόμενη εκπομπή θα είναι τον Σεπτέμβριο, την άλλη εβδομάδα. Πιθανόν θα έχουμε και τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη από ό,τι δέθω, οπότε θα έχουμε και να σχολιάσουμε. Να σας ζητήσω, να σας ευχαριστήσω που είσαστε στην ακρόαση και να σας ζητήσω να μείνετε στην ακρόαση, καθώς ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και εκπομπή του Γιάννη του Σιτουρή. Από εμένα, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ραμάν και διακρίτε κάστρον. Πόντος ακριβοθόρετος τραντέλενον η χώρα πυκνά δίσα τα ρασιά μάραντα φορτωμένα. Πόντος αγέρας παρχαρή θύμιρε μυρδίεμ τη λύρας γλυκολάλεμαν νερό παπάντα κρύα. Και στην Ελλάδα έρθαμε ρίζα μου προαιώνιον πατρίδα την πατρίδας και ξαμπουλήν ας συναρχήν χτίζομεν το γεφύρι την γην κατατρυπαίνομεν με αλέτριν.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα σε όλο το Τεμέτερο, το Μιλέτ. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας. Ραδιοφωνικός σταθμός Μάχη FM, εδώ στο σούπερ σταθμό της καρδιάς μας, η ώρα του πόντου. Η ώρα του πόντου σε μια εκπομπή που προωθεί την ποντιακή παράδοση και θα σας ταξιδέψουμε σε παλαιικά και σε νέα τραγωδία. Έρθεν η ώρα μας λοιπόν ξανά σήμερα, λίγο τη φωνή μου κάπως φτιάχνω. Είστε λοιπόν συντονισμένοι κάθε Κυριακή 5 με 6, μία ώρα αν τα φτάμε. Εδώ λοιπόν στο Μάχη FM 210-71-08000, ας λέμε ξανά το τηλέφωνο 210-71-08000 και σε εσάς που θέλετε να πάρετε, να στείλετε μόνο μήνυμα, να πω στο Viper στο 69-43-63-54-51 που θέλετε να μας στείλετε κάποιο μηνύματα, κάποιο πώς περάσατε χτες Σάββατο, χτες πανηγύρια, χαμός εκεί στο την Ελευσίνα. Τα πανηγύρια από ό,τι βλέπω τρέχουνε και δεν ξέρετε τι βλέπω, ότι η νεολαία τρέχει και αυτή από πίσω και μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, θα φτάσουμε και σε αυτά τα κομμάτια και ας λέμε τώρα, αν τα λέμε, λέμε για γιορτή. Σήμερα γιορτή έχουμε, κάτι έχουμε. Λοιπόν, Βερονίκη, Βέρα, Βερενίκη, Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος μας. Χρόνια πολλά. Ξέρετε γιατί γελάω? Γιατί ο γολύπης μας λέγεται Παΐσιος και γιορτάζει ο άτιμος. Να σε χαιρόμαστε, να σε έχουμε καλά με το χαμόγελό σου. Για σένα λέω, να ξέρεις. Λοιπόν, και σε εσάς που γιορτάζετε βέβαια, λίγοι είναι οι Παΐσιοι, έτσι, αλλά όσοι είναι δυνατοί. Και λες από αυτούς ήταν ο Άγιος, όχι ο Σάιμον Τέμπλαρ, ο άλλος Άγιος. Και ο καλός μου φίλος εδώ, ο ηχολήπτης μας, που μας βοηθάει στον ήχο για την, και για τα τραγουδιά μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς. Χρόνια πολλά να πω γρήγορα στην αδερφή μου χτες, Όλγα, Όλγα Εφημούλα χτες, η αδερφή μου εκεί στη Θεσσαλονίκη, η χρόνια της πολλά και αυτινής. Να τη χαιρόμαστε, λίγο πιο τρανές από μένα είναι, αλλά εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, γεια σου αδερφή εκεί πάνω. Θα έρθω. Και θα έρθω με το Σεπτέμβριο, γιατί το Σεπτέμβριο έχουμε ένα πολύ δυνατό φεστιβάλ. Το φεστιβάλ της Παποντιακής. Όσοι μπορείτε να πάτε, να δώσετε το παρόν σας. Τη συλλόγη όλοι θα είναι εκεί, θα δώσουν το παρόν τους. Να δω και πότε είναι όμως, Μάλλον να το πούμε λίγο καλύτερα πιο μετά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά για σας που έχετε μια επέτειο γάμου, ραβόνα, γνωριμίας, δεν ξέρω τι. Είπαμε και χωρισμού, να το πούμε, δεν πειράζει ρε φρέμ. Λοιπόν, και αυτή η επέτειος είναι, τα φτάμε. Λοιπόν, και κάποιοι τη χαίρονται, κάποιοι δεν τη χαίρονται, κάτι το περνάνε έτσι. Κάποιο έκανε τον κύκλο τους, έτσι είναι η ζωή. Έτσι παιδιά, λοιπόν, και σε εσάς που έχετε γενέθλια, χρόνια πολλά. Στο φίλο μου τον Παναγιώτη τον Μανασίδη, εκεί στο Γάλλιο Μεραία, που έχει τα γενέθλιά του, για να δω ποιος άλλος έχει. Ο φίλος μου Μπάμπης Παπαδόπουλος, εκεί από το Μενίδη, καλησπέρα. Λάτσαρος Σαρουτζίδης, από Θεσσαλονίκη, έγινε γαλλιώτης αυτός. Αλλά ο Πάουκ, Μπάμπης Μπικυλίδης, καλέ, χρόνια πολλά. Και ο Λάζαρος Πολυχρόνης Αρουτζίτης και αυτός το ίδιο είναι βέβαια. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλιά σας. Να σας χαιρόμαστε, να είσαστε καλά, να κάνετε καλές πράξεις. Λέμε τώρα έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα πρώτα δύο τραγούδια που είναι πάρα πολύ ωραία και καινούργια. Το ένα είναι το Αγέρι και το άλλο της Πέλας μας. Θα τα ακούσουμε και θα τα αλλάξουμε κατευθείαν, έτσι, Εφραίμ. Θα σου δώσω εγώ το αυτό. Λοιπόν, να ξαναπούμε γρήγορα το τηλέφωνο 210-71-08000. Για εσάς που θα πάρετε, ξέρουμε ποιος θα πάρει πρώτος εκεί, η Μαρία μας από την πλατεία Αμερική. Λοιπόν, πάμε.
Πάμε πρώτο τραγουδάκι και να το περάσουμε σε όλους εσάς που έχετε αυτή την ιδιαίτερη ημέρα. Πάμε.

0: Πιστεύω να σας άρεσε. Καλησπέρα λοιπόν, πρώτο τηλέφωνο. Το όνομά σας?
1: Είμαι
0: Μαρία μου, αγαπητή Μαρία.
1: Είπα να μην χαλάσω την παράδοση, αφού το είπες και στον αέρα, λέω ας πάρω.
0: Εσύ είσαι η πρώτη πάντα.
1: Αλλά πιστεύω ότι μεταδίδω όλη μου την αγάπη και ανταποκρίνονται και άλλοι.
0: Να ξέρεις ότι όλος ο κόσμος που μιλάμε μετά στην εκπομπή λέει, αυτή η Μαρία από, ναι, από την πλατεία είναι η πρώτη σου που παίρνει τηλέφωνο. Λέω, τι να κάνω, αγάπες είναι αυτές.
1: Και εκτίμηση παράλληλα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, να πω καλό απόγευμα λοιπόν. Και να ρωτήσω, και την επόμενη Κυριακή θα είναι ζωντανή εκπομπή?
0: Εγώ είπα ότι σήμερα θα ήταν η τελευταία, αλλά άμα δεν θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα, γιατί μου ήταν να έρθουν κάποια παιδιά από το σύλλογο, από, τον, από το πολιτιστικό του Γέρακα, μια χοροδία, και θέλουν να κάνουν μια έτσι, αναφορά στο έργο τους, και επειδή δεν μπορώ να τους χαλάσω χατήρι.
1: Βεβαίως.
0: Τους είπα θα κάνουμε και την άλλη εβδομάδα.
1: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, για να ακούσουμε πάλι, να έχουμε μια ζωντανή επικοινωνία.
0: Αλλά δεν θα έχουμε όμως πολλά ποντιακά τραγούδια, γιατί θα έχουμε ομιλίες πολλές. Γιατί θα έρθει και ο σκηνοθέτης, θα έρθει και ο...
1: Α, ωραία, θα ακούσουμε.
0: Θα ακούσουμε. Ωραία. Και εγώ θέλω να τα ακούσω, γι' αυτό λέω να μην την κάνουμε τελευταία σήμερα, την κάνουμε πρώτη-τελευταία.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Τι να κάνουμε, αυτά είναι τα καλά.
1: Λοιπόν, θα πω δύο λόγια για την Αγία που αναφέρθηκε, που ανέφερες, την Αγία Βερενίκη, που είναι από το ελληνικό, από το αρχαίο ελληνικό όνομα Φερενίκη, Φέρο και Νίκη. Φερενίκη ήταν το ελληνικό. Μην ξεχνάμε ότι εκείνα τα εδάφη μιλούσαν την ελληνιστική κοινή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τη γλώσσα της εποχής εκείνης. Λοιπόν, η Αγία Βερενίκη λέγεται ότι ήταν εκείνη η αιμορροούσα του Ευαγγελίου, που τη θεράπευσε ο Κύριος μας, είχε τεράστια πίστη. Και επίσης κάποια παράδοση αναφέρει ότι στο δρόμο του μαρτυρίου, όπου ο Κύριος μας μετέφερε το σταυρό, αυτό το βαρύ σταυρό, με κάποιο μαντήλι δικό της του σκούπισε το μέτωπο και η μορφή του έχει αποτυπωθεί απάνω σε αυτό το μαντήλι, και γι' αυτό ονομάζεται και Άγιο Μανδύλιο.
0: Μάλιστα.
1: Λέγεται έχουμε, ότι είναι το έχουμε, ίδιο πρόσωπο κατά παράδοση.
0: Έχουμε και, και τον Άγιο Εφραίμ όμως, έτσι, σήμερα, γιορτή.
1: Καλά, εμείς ακολουθούμε το παραδοσιακό ημερολόγιο, αλλά ο Άγιος Εφραίμ... Α, εννοείς τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο, προφανώς, από τη Συρία, αυτό τον Άγιο. Γιατί ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης γιορτάζει το Μάιο, 5 Μαΐου.
0: Είναι διαφορετικός αυτός.
1: Είναι, ναι, ήταν πατέρας της αρχαίας εκκλησίας, πώς να το πούμε. Ενώ ο Άγιος Εφραίμ στη Νέα Μάκρη είναι νεομάρτυρας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Αυτά λοιπόν τα καλά που μας δίνετε και μας λέτε.
1: Ό,τι μπορούμε, ό,τι ξέρουν οι ταπεινές μας γνώσεις. Λοιπόν, ό,τι μπορούμε ταπεινά να μεταδίδουμε.
0: Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Ευχαριστώ. Επίσης, καλή εκπομπή.
0: Και να σου αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι,
1: Ευχαριστώ.
0: Έλα,
1: πάρα,
0: Νικόλα,
1: πάρα πολύ.
0: Για πάμε.
1: Για.

μόλις προχτές, νομίζω, ναι. Λοιπόν, να πούμε και καλησπέρες πρώτα. Να πούμε καλησπέρες γιατί ακρούνε μας. Και το ξύλο δεν το αντέχω. Λοιπόν, ταξιλιάς λέμε. Λοιπόν, για να δούμε ποιος μας στέλνει τις πρώτες καλησπέρες. Καταρχήν να πω καλησπέρα στην αγαπημένη μου Κέτη. Άσο κορυδαλό μεραία. Έτσι δεν πρέπει. Ευχαριστώ πολλά για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα ποιος μας έστειλε τις πρώτες καλησπέρες. Λοιπόν, ο φίλος μας λοιπόν ο Μάνος ο Γιαννίμπας, καλησπέρα. Ως τα δίχα ζωμπής κινήσεις και στη θάλασσα που είσαι ρε άτιμε. Πάλι από εκεί μου στέλνεις μηνύματα. Χρήστας Καλογιάννης εκεί στο Λευκαντή Βίας. Θα ήταν να πήγαινα και εγώ, αλλά μα πήγαινα δεν θα κάναμε εκπομπή, έτσι. Λοιπόν, Αγγελική μου καλησπέρα. Αγγελική Παρασκευόπουλου, Ελενάκη και Ανακοπούλου, καλησπέρα. Ο καλός μου φίλος από την Πρέβεσα, ο Θέμης, ο συμπαραγωγός. Γεωργία Παπαδήμα, καλησπέρα. Η Μέρη Τσίτουρα, η αγαπητή μας Μερούλα μας, ο Χάρης Σταματάκης από τη Σιτία. Ασωμενίδη Μεραία, η ξαδέρφη και η Μαρίνα. Καλησπέρα, η Μαρία μας, η Σαρμουγαζίδη εκεί από την Αγία Βαρβάρα. Ο καλός μου φίλος Λιράρης Γιάννης Χατζαρίδης, καλησπέρα. Ο πρώην αντιδήμαρχος σε Χάλι, ο Παναγιώτης Μαδραβλής, καλησπέρα. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης Ορίγας, ο διευθυντής του Λίρα FM, πάτε εδώ μαζί μου. Από κριτικό θα σε κάνω πόντιο σένα, κύριε Παναγιώτη μας. Να πούμε και μια καλησπέρα στην κυρία Αθηνά την Τάβλου, εκεί τη Γιαννιώτησά μας. Χαρά από Στουμανίδης, το συγγενής ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος εκεί στο Μενίδη και στην καλή μας φίλη Γιώτα Κιδώνη. Λοιπόν, πολλοί ήτανε, κάτσα λέμε κι άλλα μετά. Λοιπόν, πάμε, τι έχουμε τραγούδι κύριε Μπέφερ μας. Ωραία, πάμε ένα κουτσάρι. Χορεύετε, εγώ, ας πούμε, ας χορεύουμε, για πάμε.

0: Μαλά, ναι. Λοιπόν, το έβαλα το τραγουδάκι. Το ζήτησα από τον Εφραίμ γιατί είναι ένα τραγούδι που ήθελα να το περάσω στην, εκεί, στην καλή μου θεία, την Μαυρίδου, την κυρία Σοφία μας, που είναι και αυτή από τους πρώτους που μας ακούει στο ραδιόφωνο. Έχει βάλει το τηλεφωνάκι της και κάτι και μας ακούει. Αυτά είναι. Με μπέρδεψες λίγο εκεί με τα λουλούδια, αγαπητή κυρία Μαυρίδου μας, θεία μας. Πήρα όμως να δω γιατί είχε κράταγες λουλούδια, είχες γιορτή, είχες γενέθλια, αλλά τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά τα λίγα για να πούμε και λοιπόν για σας που μας ακούτε μέσα από το ραδιοφωνάκι σας, μέσα από το αυτοκίνητό σας, όπου έχετε λοιπόν ένα ραδιοφωνάκι 99,8 Μάχη FM με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-71-08000. Αν θέλετε να μας πάρετε τηλεφωνάκι, η ώρα είναι 5.30 ώρα. Ήδη είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, ζέστη πάρα πολύ. Έξω δεν είχε κινήσει πάντως. Η πετρόλη ήταν σχεδόν τίποτα από το αυτοκίνητο. Λίγο στα έχουν πάει για τα μπανάκια τους, το φαγητό τους. Και εμείς είμαστε εδώ να σας πούμε ότι αυτό που μας έστειλε λοιπόν η Παπποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, ότι στις 26 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού. Είναι ενδιαφέρον, ακούστε το. Η Ποντιακή λοιπόν Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει το 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Έχουμε τηλέφωνο, να το κάνουμε και μετά να μιλήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα σας, το όνομά σας και από πού μας παίρνετε.
1: Σε παίρνω, κύριε Τρενταφυλλίδη, από το Μαρούσι. Είμαι η Εύα.
0: Γεια σου, κυρία Εύα μας.
1: Και επίσης έχω μεγάλη δυναμία στα ποντιακά.
0: Είστε ποντία?
1: Όχι, είμαι Κρήτη. Αλλά
0: ωραία.
1: Δεν είδες τα παιδιά τα δικά σου με τα παιδιά τα δικά μας που χορεύαν στην πλατεία του χωριού?
0: Ναι.
1: Και ήταν ένα πράγμα που βούρκωνε.
0: Εσείς πεντοζάλοι και εμείς κότσαροι, ε?
1: Ναι, αλλά εγώ από ανέκαθε έχω δυναμία στα ποντιακά. Ήθελα να γράψω και τον εγγονό μου, αλλά τελικά έχω και κουμπάρο πόντιο.
0: Α, ωραία, ωραία. Καλό είναι
1: αλλά
0: αυτό.
1: Αλλά τελικά ήθελε κριτικά να μάθει ο μικρός.
0: Και ο δικός μου, ο γιος μου, η πρώην γυναίκα μου είναι από, από τα Χανιά.
1: Κρήτη,
0: ναι. Και Σιτία, εκεί είναι τα δύο μέρη που τον τραβήξανε και...
1: Ναι.
0: Το εγώ του μιλάω ποντιακά και αυτός μου απαντάει κριτικά.
1: Καλά σου κάνει το παιδί, βέβαια. Αυτό έχει πιο πολύ μυαλό από εμάς.
0: Και εγώ είμαι, να σας πω να γελάσεις τώρα, αγαπητή Εύα μου. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος στο Ποντιακό Σύλλογο στο Εγάλαιο, στον Κάβκασο. Αντιπρόεδρος. Και ο γιος μου είναι στην Πρεσό, στο Σύλλογο Πρεσό Σιτιακών, ξέρετε.
1: Ναι. Δεν μου λες εδώ πέρα που μένεις τώρα.
0: Εγώ μένω Εγάλαιο.
1: Εγάλαιο, γιατί έχω πολλούς κοσμίδες εδώ.
0: Και εμείς ξέρουμε πολλούς κοσμίδες στο Εγάλαιο. Έχει πολύ.
1: Έχω 6 κοσμίδες εδώ. Ένας από αυτούς έχει βαφτίσει τον εγγονό μου.
0: Μεγάλο όνομα και υπάρχει πολύ κοσμίδες.
1: Καλά παιδιά.
0: Έτσι.
1: Αγόρια και τα 6, αλλά πολύ καλά παιδιά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σας.
1: Αλλά θέλω κάποια στιγμή,
0: ναι.
1: Δηλαδή που θα τύχει τώρα πάλι, να δεις κριτικό συγκρότημα να χορεύει με το δικό σας, ε.
0: Εγώ τα έχω δει αυτά, αγαπητέ.
1: Τα έχεις δει.
0: Εννοείται, τα έχω δει και τα έχω οργανώσει κιόλας.
1: Α, μπράβο.
0: Αφού
1: ναι,
0: σου λέω
1: ναι.
0: Ότι είμαι αντιπρόεδρος στο σύλλογο, οπότε...
1: Στο δικό σου, όχι, και στο...
0: Όχι, αλλά λόγω της ιδιότητάς μου, το έχω δει και το έχουμε φτιάξει αυτό κιόλας.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: είναι πολύ όμορφο όμως.
1: Εγώ καλά από μικρή είχα δυναμία στους πόντιους, ε.
0: Ναι.
1: Και το καλό είναι ότι καταλαβαίνω και τη γλώσσα σας.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε γεροί, παιδιά μου.
0: Υγεία και ευλογία να έχουμε σε σένα.
1: Υγεία να έχουμε και εσύ το ίδιο. Να προσέχετε πολύ με αυτά όλα που γίνονται. Μην τρέχετε. Και εντάξει, δεν συγκρατήθηκα σήμερα. Σ' ακούω εδώ και κανένα χρόνο είσαι.
0: Είμαι ένα χρόνο, ναι, 1,5 περίπου.
1: Α, μπράβο. Αλλά λέω κάτσε να πάρω και εγώ να τα ακούσω τα παιδιά λίγο.
0: Θέλουμε να σε ακούμε, οπότε στην καινούργια σεζόν από τον Αύγουστο και μετά θα μας παίρνεις κάποιο τηλεφωνήμα.
1: Απασχολεί.
0: Πώς?
1: βέβαια, έχεις τώρα...
0: τώρα είπαμε να κάνουμε τελευταία εκπομπή σήμερα, αλλά δεν θα με αφήσει ο κουμπάρος μου εκεί, ο πρόεδρος της, από την Παλίνη, επειδή έχουν κάποια χοροδία.
1: Όχι μόνο, μην φύγετε όλοι μαζί.
0: Κριτικός είναι για τους, από το στάλο είναι και μου λέει...
1: Έχουμε το σερέτη που μας κάνει και γελάμε, δεν ξέρω αν το παρακολουθείς.
0: Το βλέπω, τον ακούω βεβαίως.
1: Ναι, προχτές είχε πρόβλημα που θα πάει το γάτο του.
0: Α, και εγώ γάτο
1: έχουμε
0: έχω.
1: Έχουμε τον άλλο, τον... τον Στέφανο, μωρέ, το Χίο.
0: Το Χίο, εννοείται.
1: Που τα σούρνει και αυτά, έχουμε τον άλλο 10 η ώρα, 9 η ώρα τον...
0: Είναι ώρα, λέω, το ράδιο μας είναι...
1: Οπότε ίσως... μας αρχίσατε να φεύγετε όλοι μαζί τώρα, τι να κάνουμε
0: έτσι
1: εμείς.
0: Γίνεται αυτό τώρα, τι να κάνουμε, πρέπει να πάμε...
1: Εμείς δεν έχουμε λεφτά να πάμε διακοπές, να...
0: Εγώ θα πάω σε τι, να ξέρεις, από 1 Αυγούστου μέχρι 15. 20 κάπου εκεί.
1: Καλά, σε τι, γιατί τώρα έχεις κανένα εκεί?
0: Κάτι έχουμε, που σου είπα, ο γιος μου είναι κριτικός.
1: Ο γιος σου είναι κριτικός, αλλά...
0: Έχουμε σπίτι.
1: Ότι έχει έχουμε σπίτι εκεί,
0: έχουμε σπίτι, δεν έχω καμία σχέση. Η γυναίκα μου, η πρώην, μένει στα Χανιά, καμία σχέση.
1: Και η δεύτερη κριτική είναι?
0: Όχι, δεν έχω δεύτερη.
1: Α, καλύτερα, ούτε να κάνεις. Κάτι όπως είσαι, παιδί μου, μην μοιάζεις εμένα που κάνα δύο.
0: Τι καλά που τα λες.
1: Ναι, έτσι, έτσι, να κάτσεις έτσι, να ζεις ζωή, το γιο σου και τα μάτια σου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Αγόρι μου, χάρηκα που σε γνώρισα.
0: Και εγώ ευχαριστώ
1: που μας πήρες.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Γιάννη και Μαρία,
1: γεια σου. Φιλάκια και στους δύο εκεί πέρα.
0: Να είσαι και για σένα, κύριε Φρέμ. Το ανταποδίδει.
1: Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Έχεις άλλο τηλεφώνημα? Όχι. Λοιπόν, να πω λιγάκι για την Παποντιακή, να τελειώνω γιατί έμεινα στη μέση. Λοιπόν, η Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει το 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών, το οποίο θα διεξεταχθεί, θα γίνει μάλλον το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Αχα, 7 η ώρα, στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ, Sport Arena. Ευκαιρία να πάω και σε αυτό το γήπεδο, δεν έχω πάει ποτέ μου. Ναι. Λοιπόν, παρουσία χιλιάδων θεατών αναμένεται να πραγματοποιηθεί και φέτος το επιτυχιακό φεστιβάλ της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Αυτό γίνεται, παιδιά, κάθε χρόνο, έτσι να ξέρετε, και όχι συνέχεια μόνο Θεσσαλονίκη, γίνεται Αθήνα, γίνεται σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Νομίζω Καρδίτσα είχαμε πάει, Λαμία, Πάτρα, νομίζω και κάποια στιγμή πρέπει να πάμε και στην Κρήτη. Και εκεί έχει ποντιακούς συλλόγους, αλλά θα είναι λίγο δύσκολο η μεταφορά. Δεν πειράζει. Θα βάλουμε καράβι. Ο πρόεδρος, ο Παπαδημητριάδης, κάτι θα κάνει. Λοιπόν, εκεί θα βρίσκονται χιλιάδες χορευτές από διαφορετικές γενιές, προερχόμενοι από κάθε γωνία της Ελλάδος μας. Θα ανταμώσουν, νομίζω ότι θα είναι και από Γερμανία κάποιοι συλλόγοι, νομίζω. Αυτό λοιπόν, μεταβεύοντας τα μηνύματα, τις αρετές και τις αξίες του πολιτισμού, της αλληλεγγύης, της φιλίας, της αισιοδοξίας και της ενότητας. Λοιπόν, όσοι είσαστε κοντά, 29 λοιπόν, 26 Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θεσσαλονίκη είναι αυτή, διήμερο θα το κάνετε. Εμείς θα πάμε, εννοείται, ο σύλλογός μου Κάυκασος. Και εγώ σαν αντιπρόεδρος του συλλόγου, θα είμαι και εγώ εκεί παρόν. Θα δω φίλους, θα δω παλιούς φίλους, θα δω και συγγενείς, γιατί έχουμε και εκεί συγγενείς. Λοιπόν, δώστε το παρόν σας. Μπορεί να μην χορέψετε, αλλά μπορείτε να δώσετε το παρόν σας, παιδιά. Λοιπόν, αγαπητέ, πάμε για τραγουδάκι. Έτσι, μπράβο.

Λοιπόν. Να το τελειώσω αυτό. Περιμένετε ένα δεύτερο λεπτό. Αυτά είναι. Λοιπόν, ήθελα να σταθώ λιγάκι στο ποδοσφαιρικό αγώνα που έγινε από όλους τους λόγους, βέβαια υπό την σκεπή της ομοσπονδίας μας, την Ποντιακή Ομοσπονδία μας. Έγινε λοιπόν τουλάχιστον από την νότια πλευρά της Ελλάδος, να το πω, γιατί χωριστήκαν σε δύο κομμάτια και οι νικητές, οι πρώτοι από το κάθε κομμάτι της Ελλάδος μας, θα παίξουν νομίζω την άλλη εβδομάδα, νομίζω. Εκεί λοιπόν δώσαμε και εμείς το παρόν, ο Κάβκασος, και μείναμε στα τελικά όμως. Παίξαμε λοιπόν με τον Άσπρο Πύργο, τον Σύλλογο Ποντίων Ασπροπύργου. Καλή ομάδα και αυτή, και εμείς καλοί ήμασταν. Ήρθαμε 6-6 στα γκολ. Για τις γαρίδες, λέει, το μην αρχίσετε και γελάτε. Δεν παίζαμε μπάσκετ, αλλά εντάξει, 6-6 παίζαμε. Και μετά ήρθανε τα πέναλτι. Εκεί χάσαμε. Κάποιος έπρεπε να κερδίσει. Δεν πειράζει όμως, η προσπάθεια ήταν, και γενικά όλο το εγχείρημα που όλοι οι συλλόγοι από όλο τα σημεία της Ελλάδος παίξανε και δώσανε το καλύτερο σε αυτό, το χαρήκανε, χορέψανε, τραγουδήσανε, γελάσανε, στεναχωρηθήκανε γιατί κάποιοι που δεν περάσανε. Λοιπόν, εμείς λοιπόν βγήκαμε δεύτεροι, ο Κάβκασος πρώτος λοιπόν από την Νότιο Ελλάδα, έτσι πάντα μιλάω. Ο Ασπόρμπουργος ήταν η πιο δυνατή ομάδα για φέτος. Ευελπιστούμε το χρόνο να πάμε καλύτερα. Λοιπόν, και ο καλύτερος θα κερδίσει. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, ήταν πραγματικά ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Και να πω γρήγορα για το σύλλογό μου για τις 4 Σεπτεμβρίου και 5. 4 Σεπτεμβρίου λοιπόν ο φίλος Κάβκασος, ο σύλλογός μου, ο σύλλογος Ποντίων Εγάλεο Κάβκασος, θα έχουμε λοιπόν Αλέξη Παρχαρίδη, Τάσο Παρχαρίδη και Αλεξανδρίδη Στάθη. Αυτά είναι. Λοιπόν, εκεί θα έχουμε και Νικηφόρο Ιωαννίδη στον Ταούλη. Θα έχουμε τον Γρηγοράκο μας, τον δικό μας, τον Ορφέα, τον Νικόλα, τον Σοβιανίδη στη Λύρα. Και βεβαίως τον Χριστόφορο τον Κοσμίδη στο λοιπόν, αυτό θα γίνει την Παρασκευή από την βλέπω εδώ. Η είσοδος θα είναι 3 ευρώ, βάλαμε ένα έτσι τυπικό 3 ευρώ για να μας ενισχύσει στο θέμα των πώς το λένε, για τους καλλιτέχνες. Και θα πάμε μετά στο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ο σύλλογός μου λοιπόν θα έχει καλεσμένο αυτό το μεγάλο, το καινέο έτσι παιδί, το Γαβριλό Σιδηρόπουλο, που θα μας έρθει από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο καλός μου φίλος ο Μπάμπης Καστρινόπουλος, ο φίλος όταν είναι σωστός είναι καλύτερος και ο αδερφός. Αυτό λοιπόν το λέει. Στη Λύρα θα το συναδεύσει ο Λευτέρης Καμενίδης, το χάρη στη Λύρα πάλι για τον Γαβρίλο. Και στο Κλαρίνο ο Γιώργος Ιακωβίδης, 5 Σεπτεμβρίου αυτό. Η ψή μας θα βγει, να ξέρετε. Πολύ τρέξιμο θα έχουμε, 2 μέρες. Λοιπόν, με βλέπουν λοιπόν, ναι, έτσι ακριβώς, αγαπητοί Κέτη, να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Και εγώ ξεκίνησα να κάνω εκμάθηση λύρας, έχουμε έτσι, είναι ο Μίλτος ο Μίλτος κοντά μας, που κάθε 2 φορές, νομίζω τη βδομάδα, κάνει μαθήματα λύρας, ο Κεριλίδης. Έχω αγοράσει λοιπόν 3 λύρες και δεν έχω μάθει ούτε με μία. Κάτι πρέπει να κάνω. Τις έδωσα, κράτησα όμως μία και πήρα Νταούλη. Δεν ξέρω αυτό. Το πήρα και κάθεται και με βλέπει και το βλέπω. Λοιπόν, αν έρθεις θα ορκίζομαι, και ότι αν κάνουμε μαζί εκμάθηση λύρας θα έρθω κι εγώ. Λοιπόν, πάρεις τη δική σου λύρα, θα πάρω κι εγώ τη δική μου και θα πάμε να γραφτούμε στο σύλλογο. Ο Μίλτος θα μας περιμένει, θα βρούμε χρόνο και
για να δούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος. Λοιπόν, αγαπητή κυρία Σοφία μου, χαίρομαι που σε έχω δει, να ξέρεις. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα πήγε παρά 10, καλά πάμε. Πότε ήρθε, πότε είναι η ώρα μας, σχεδόν τελειώνει. Τι τραγούδι έχουμε, κύριε Φρέμας? Δεν σ' ακούω. Αν μπορώ, θα τα αφιερώσουμε λοιπόν σε όλους τους τρανούς. Πιο τρανούς από εμάς. Για πάμε. Ο Γερόνι.

Να πούμε λοιπόν και μια καλησπέρα στον καλό μου κουμπάρο εκεί, τον πρόεδρο της Ανθούσας, και με πληροφορία ότι σήμερα στις 9 η ώρα στην πλατεία της Ανθούσας θα είναι η χοροδία και θα δώσουν μια έτσι ωραία έτσι παρουσία. Έχουν έρθει εδώ ας πούμε ένα μέρος του συλλόγου της χοροδίας και μάλλον θα έχουν την άλλη εβδομάδα τελευταία εκπομπή μου έτσι. Λοιπόν, να σας αναμένουμε κύριε Μιγλάκη. Καλά να περάσετε σήμερα εκεί στην στην Παλίνη, εκεί στην Ανθούσα. Αυτά τώρα είναι ένα. Λοιπόν, πάμε λίγο τα κοσάρας. Μπορούμε να το έχουμε λίγο στην αρχή πριν να κάνουμε κλείσιμο. Αυτό το τραγουδάκι που ακούμε. Για πάμε.

Λοιπόν, η ώρα έφτασε, είναι παρά 3 λεπτά 6. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κλειδώνουμε την εκπομπή, να τσουπώνω την. Λοιπόν, αγαπητή Δία, δεν πειράζει. Σήμερα δεν έχεις καλό σήμα, μάλλον, ποιος ξέρει. Λοιπόν, η ώρα υπήγε σχεδόν 6. Το ραντεβού μας την άλλη εβδομάδα, τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Ήρθε το καλοκαίρι, ζέστη έξω, αν φτάμε και εμείς κανένα μπάνιο να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρία. Εύχομαι και εσείς να το κάνετε. Τώρα έστω και μια εβδομάδα κάπου να πάτε, παιδιά. Όσοι μπορείτε. Όσοι δεν μπορείτε, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Υπάρχουν τα πουλμανάκια με 7 ευρώ, αν ξέρω, αν θυμάμαι καλά. Σας πάνε σε κάποιες παραλίες εδώ κοντά, Άγιους Θεοδόρους, Κινέτες και όχι μόνο. Κάνετε τα μπανάκια σας και εργόσαστε. Ασφαλείς και πολύ καλά. Λοιπόν, αυτά. Ήταν λοιπόν μια ώρα, η ώρα του Πόντου με τον Τάσο Τριανταφυλλίδη. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που μου στείλανε μηνύματα. Ήδη έχουμε την πρώτη πρόταση για το Σεπτέμβριο, να αρχίζουν λέει τα μαθήματα λύρας. Είπαμε, οι συλλόγοι είναι για μας. Πρέπει να πηγαίνουμε και εμείς, πρέπει να πηγαίνουν και τα παιδιά μας, τα νύψια μας, όποια παιδιά λοιπόν πρέπει να πηγαίνουν, γιατί αλλάζουν και τη ροή κάποιων πραγμάτων εκεί έξω, γιατί γίνεται χαμός. Οι συλλόγοι και όχι μόνο, όταν δίνουν το παρόν, αλλάζουν κάποια δεδομένα. Έτσι, παιδιά. Υπονίαν και ευλογίαν, καλή εβδομάδα να έχετε αυτή που μας έρχεται. Να προσέχετε, γιατί όλο ακούω άσχημα πράγματα και δεν μ' αρέσει. Ενώ απώλειες ανθρώπων, με αυτή την έννοια μιλάω. Και ειδικά εκεί στη γειτονιά μου τώρα τελευταία ο χάρος τρέχει. Και να πω ένα τελευταίο και να γελούμε. Η συγχωρεμένη μάνα μου κάποτε έλεγα, μάνα, η γειτονιά, ο χάρος έξουχα είναι, λέει, όλο παίρνει κόσμο. Και μου λέει εκείνο το κορυφαίο, εγώ δεν βγαίνω έξω, μου λέει. Άρε μάνα. Λοιπόν, αυτή είναι η ποντία μάνα, να ξέρετε, παιδιά. Δεν έβγαινε έξω για να μην την πιάσει ο χάρος. Όταν έρθε εκείνη η ώρα όμως, παιδιά, άντε γεια. Λοιπόν, Ιάννη και Βλοϊάννη, και καλό εβδομάδα να έχουμε. Να προσέχετε, κάποιοι που έχετε βάλει έτσι μια μασκούλα άσχημη, αλλάξτε την. Βάλτε την καλή, την χαρούμενη, την επικοινωνιακή. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Λοιπόν, είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος.

Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Focus FM και ναι, μας ακούτε και στην Αθήνα μέσω της συχνότητας 99,8 Μάχη FM στην Αθήνα λοιπόν και ακουγόμαστε παντού σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια αγροτική Κυριακή και καλώς σας βρήκαμε έτσι τελειώνοντας και κλείνοντας αυτό το καλοκαίρι που πέρασε πάρα πολύ γρήγορα για πάρα πολύ κόσμο και είχαμε και πολλές έτσι πολιτικές ανακατατάξεις, όχι μόνο πολιτικές, όλα τα επίπεδα. Χρόνια πολλά λοιπόν να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα του Αγίου Αλεξάνδρου σε όλους όσους γιορτάζουν, στις Αλεξάνδρες και τους Αλέξανδρους. Ένας είναι ο τρίτος, ο Βενιαμίν, ο μικρότερος της οικογένειάς μου, ο μικρός μου Αλέξανδρος, που αν και ήρθε στη ζωή μου στα 40 μου, αποφάσισα τελικά να δώσω ακόμα μία ζωή. Και αυτό είναι και το πιο όμορφο, ειδικά για εμάς τις γυναίκες, να μπορούμε να είμαστε αισιόδοξες για την συνέχεια, για την αγάπη που έχουμε στην οικογένεια. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους φίλους και φίλες, αλλά και στο δικό μας εδώ ηχολήπτη που ξεκινήσαμε μαζί, αλλά αλλάξαμε λίγο τις βάρδιες, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου, αλλά δεν πειράζει, έχουμε αντικαταστάτη και ουδείς αντικατάστατο σε αυτή τη θέση, γιατί έχει το δικό του μοναδικό τρόπο πάντοτε να τα καταφέρνει και να μας κρατά ψηλά στην κορυφή και ιδιαίτερα την Αγροτική Κυριακή, ο Στέφανος Εμμανουήλ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανε, για όλη την προσπάθεια, για το κάλεσμα της Αγροτικής Κυριακής, έτσι που με όλη μας την καρδιά, με πολύ εθελοντισμό, με πολύ αγάπη βέβαια από τους ακροατές και το κοινό που μας βλέπει καθημερινά έξω στους δρόμους, στα χωράφια, μας στηρίζει πραγματικά. Μια δύσκολη έτσι μέρα, ένα κλείσιμο καλοκαιριού που θέλω λίγο να μονολογήσω για να βάλω σε σκέψεις πάρα πολλούς ακροατές και ξέρω ότι μας ακούτε και από ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου στο www.focusfm.gr και www.machefm.gr. Να πούμε και τα τηλέφωνα της εκπομπής, τα οποία θέλω να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές το τελευταίο μισάωρο για να πείτε κι εσείς τα δικά σας. Και ποια είναι τα δικά μας και ποια είναι τα δικά σας και τελικά έχουμε τίποτα δικά μας ή μήπως είναι κάποιον αλλωνών, γιατί από ό,τι φαίνεται τα δώσανε όλα, όλα, δεν έχουν αφήσει τίποτα και τώρα παίζουν και με τις ψυχές μας. Πραγματικά θέλω να αναφερθώ, γιατί προσπάθησα μέσα από βιβλιογραφία και κάποιες νομοθεσίες να δημιουργήσω έτσι κι εγώ μια εικόνα, να τη μεταφέρω και σε εσάς και να μου πείτε και την άποψή σας. Και φυσικά το μεγάλο ερώτημα: συμφωνείτε με την πολιτική παρέλαση στη ΔΕΘ Θεσσαλονίκης που γίνεται κάθε χρόνο? Και τελικά πόσο ψέμα και πόσο ακόμα να αντέξει σήμερα ο νεοέλλην όλη αυτή την κατάσταση, που πραγματικά βλέπουμε στα πρόσωπα της νεολαίας όλη αυτή την απογοήτευση? Και είναι εκεί που πρέπει να πάρουμε και εμείς το θάρρος, αλλά να έχουμε και λίγο θράσος και να μπούμε και εμείς λίγο μπροστά και να παραδεχτούμε τα λάθη μας. Και θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί εμείς είμαστε υπεύθυνοι της παράδοσης όλης της ελληνικής κουλτούρας, της ιδιοσυγκρασίας, της μοναδικής αυτής ιδιοσυγκρασίας που μόνο ο ένας Έλλην μπορεί να καταλάβει και να νιώσει. Ακόμα και ένας ξένος, ένας φιλέλληνας, αγαπά τόσο πολύ αυτή τη χώρα. Και να ξέρετε ότι έχουμε και υπερβολικούς έτσι ανθρώπους που δίνονται πραγματικά με υπερβολή στην Ελλάδα μας, αλλά έχουμε και φανατικούς εχθρούς. Μισούν τη χώρα είναι οι Αθέλληνες και αυτοί που θέλουν να καταστρέψουν αυτή τη χώρα και έχουν μεθοδεύσει για την καταστροφή της σε όλα τα επίπεδα, βρίσκονται εντός, όχι εκτός. Έχουν εισέλθει λοιπόν προδεκαετιών και είναι μεγάλη ιστορία όλη αυτή που βλέπουμε έτσι να αναδιπλώνεται κάθε φορά που ψάχνουμε να βρούμε το αίτιο της καταστροφής αυτής. Αλλά είναι και αυτό το σύγχρονο μοντέλο του μετάνθρωπου και εγώ θα έλεγα του μεταδουλού. Γιατί δούλοι υπήρχαν και από την αρχαιότητα. Και εκεί λοιπόν θα πρέπει να εστιάσουμε στο πραγματικό πρόβλημα. Γιατί ξεκινάει από τον πρωτογενή τομέα, από την ίδια την παραγωγή, από τον ίδιο τον παραγωγό, είτε είναι αγρότης, είτε είναι κτηνοτρόφος, είτε είναι λιής, μελισσοκόμος, ακόμα
Και όλα αυτά, ο δασικός πλούτος, ο ορυκτός πλούτος που ανήκουν στον πρωτογενή τομέα. Μην ξεχνάτε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει μέσα και εντάσσεται επισήμως ο ορυκτός μας πλούτος. Θα πούμε για τον πλούτο που έχει η ιστορία μας, που όλοι υποκλίνονται, όλα τα κράτη, όλα τα έθνη υποκλίνονται στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό που έχει ισοπεδωθεί. Για τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό, εγώ θα ήθελα σήμερα να μιλήσω για να καταλάβουν όλοι πόσο σημαντικός είναι ο πρωτογενής τομέας. Πόσο σημαντική είναι η συμβολή μας στα πεπραγμένα, σε ό,τι συμβαίνει. Και όχι στο να είμαστε αμέτωχοι. Πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Γιατί αν θέλετε να λεγόμαστε και να συνεχίζουμε να είμαστε ένα έθνος και όταν βρίσκεται ιδιαίτερα σε ευημερία που δεν βρίσκεται, γιατί δυστυχώς μιλούν μόνο τα νούμερα ενός χρηματιστηρίου που αυτή τη στιγμή ανήκουν σε ολιγάρχες, εδώ μιλάμε για μια αντίπερα όχθη. Το τεράστιο, το μεγάλο αυτό ποσοστό των Ελλήνων που είναι και ζει στο όριο της φτώχειας και κάτω από αυτό. Ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία παρουσιάζεται ως το απόλυτο φάρμακο για κάθε παθογένεια του κράτους. Πραγματικά, ψηφιακή διακυβέρνηση, ψηφιακό νέφος παντού, τα λέγαμε και με τον συνεργάτη, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, η ψηφιακή διακυβέρνηση διαφημίζεται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις ως τη μεγάλη επανάσταση. Και εμείς κοιτάμε το υπερπέρα που απλοποιεί τάχα τη ζωή μας και την κάνει ακόμα πιο σύνθετη. Να είμαστε και οι λογιστές και μια εργασία έχει φορτωθεί με υπερβολική εργασία. Τα ίδια και τα ίδια χαρτιά ζητάνε όλες οι υπηρεσίες. Λες και δεν μας έρχεται φακελωμένος, λες και δεν ξέρετε ποιοι είμαστε και πώς είμαστε τέλος πάντων. Πίσω όμως από αυτή την αστραφτερή βιτρίνα των εφαρμογών που κολλάμε όλοι και σκρολάρουμε και βλέπουμε και έχουμε ξεχάσει το προηγούμενο, αυτή η ψηφιακή ταυτότητα και η συγκέντρωση αυτών των προσωπικών δεδομένων σε μια κεντρική βάση. Αγαπητοί μου αγρότες, παραγωγή, δεν είναι τυχαίο που ο ΠΚΠ πέρασε στην ΑΔΕ. Είναι αυτή η συγκέντρωση όλων αυτών των δεδομένων. Σε αυτή την κεντρική βάση οικοδομείται αθόρυβα ο μεγαλύτερος εφιάλτης, ο πλήρης ψηφιακός έλεγχος ολόκληρης της κοινωνίας. Και επειδή είμαστε μικροί πληθυσμιακά σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είμαστε πιο ελεγχόμενοι και ανέκαθεν ήμασταν και ένα πείραμα της ίδιας της ιστορίας, για την ιστορία. Αυτό που παρακολουθούμε δεν είναι απλώς ένας εξυγχρονισμός ενός κράτους. Είναι σταδιακή μετατροπή της δημοκρατίας σε ένα ψηφιακό, πώς να το πούμε, πανοπτικό, δηλαδή... Τα βλέπουμε όλα, σας παρακολουθούμε όλους. Τι κάνετε, που πάτε, πόσους εργάτες έχετε στο χωράφι σας, τι τρώτε. Θύμισε και του Τζίμι Πανούση όταν παρήγγελνε την πίτσα, αν θυμάστε κάποιοι, όσοι θυμάστε. Όπου εδώ πάβει ο πολίτης να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και μετατρέπεται σε αντικείμενο συνεπούς παρακολούθησης και αξιολόγηση. Ο Big Brother, ο μεγάλος αδερφός. Και πάμε λίγο να δούμε ένα κινέζικο μοντέλο, γιατί ακούσαμε πολλά τις τελευταίες μέρες για τους καλούς και τους κακούς πολίτες. Ίσως είναι η πιο επικίνδυνη εξέλιξη και είναι η διολίσθηση προς λογικές που θυμίζουν το σύστημα κοινωνικής πίστωσης της Κίνας. Πιο κομμουνιστικό δεν υπάρχει. Εκεί το κράτος λοιπόν βαθμολογεί τους πολίτες, ο καλός και ο κακός. Αυτός δηλαδή που υπακούει τυφλά στις κυβερνητικές οδηγίες, δεν διαμαρτύρεται και καταναλώνει όπως του υποδεικνύεται. Αμείβεται με πρόσβαση σε υπηρεσίες, γρήγορες διαδικασίες και διευκολύνσεις. Ορίστε μας. Ορίστε αγαπητοί κύριοι, αυτός είναι ο καλός πολίτης, ο μετάδουλος και ο κακός ποιος είναι. Αυτός που πάντοτε αμφισβητεί, που διαδηλώνει, που χρωστάει λόγω οικονομικής αδυναμίας ή που ασκεί κριτική. Θα πρέπει δηλαδή να τιμωρείται με αποκλεισμό από δημόσια αγαθά, περιορισμό μετακινήσεων και ψηφιακό μπλοκάρισμα. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
Στην Ελλάδα το μοντέλο αυτό δεν επιβάλλεται με απροκάλυπτο τρόπο, αλλά μέσω της ψηφιακής εξάρτησης. Έτσι λέγεται. Όταν η πρόσβαση στην υγεία, στην εργασία, στις τραπεζικές συναλλαγές και στην κυκλοφορία εξαρτάται από ένα ψηφιακό pass ή ψηφιακή συμμόρφωση. Ευτυχώς δηλαδή έχουμε μια πλούσια ελληνική γλώσσα και θα βρείτε τις κατάλληλες λέξεις στον νεοέλληνα που δεν ξέρει καν ή να μιλάει ή να γράφει ελληνικά. Το κράτος αποκτά τη δυνατότητα να αφοπλίζει πολιτικά όποιον επιλέξει με το πάτημα ενός κουμπιού. Ελπίζω να μην είναι το κόκκινο, γιατί αυτό είναι πραγματικά που θα τεινάξει η μπάντα στον αέρα. Και τι εννοώ, είναι πολιτικές αυτές οι κυβερνήσεις που επί δεκαετίες έχουν επιδιώξει όλοι αυτοί να καταστρέψουν αυτό το έθνος. Μην ξεχνάτε, πριν λίγο καιρό αναφερθήκαμε και στο ευρωπαϊκό chat control, που είναι η ταφόπλακα του ιδιωτικού απορρίτου. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά παίρνει τρομακτικές διαστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την προώθηση και ψήφιση του αφιλεγόμενου κανονισμού για το chat control. Τι σημαίνει τέλος στις ιδιωτικές συνομιλίες, με πρόσχημα την προστασία των ανηλίκων, ένα θέμα που χρησιμοποιείται ως επικοινωνιακή έτσι ασπίδα, για να μην πούνε, όχι, εγώ πρέπει να παρακολουθώ και σένα και σένα και όλους. Βάζουν λοιπόν τα παιδιά μας μπροστά, ως προστασία, ως ασπίδα. Έτσι επιβάλλεται ο αυτόματος έλεγχος όλων των προσωπικών μας μηνυμάτων. Σάρωση στα κινητά. Σάρωση στα κινητά. Πριν καν πατήσετε αποστολή σε ένα μήνυμα, φωτογραφία, βίντεο στο WhatsApp, το Viber, το Messenger, ένας αλγόριθμος θα σκάσει το περιεχόμενο της συσκευής σας. Έχουμε ένα φορητό όπλο. Κατάργηση της κρυπτογράφησης. Πάει η αρχή end-to-end κρυπτογράφηση. Δεν υπάρχει. Είναι το αντίστοιχο με το να μπαίνει ο ταχυδρόμος στο σπίτι σας, να ανοίγει την αλληλογραφία σας, να διαβάζει τα γράμματά σας και αν κρίνει ότι κάτι είναι ύποπτο, να το στέλνει στην αστυνομία. Όλοι θεωρούμαστε ύποπτοι. Ναι, αγαπητοί μου ακροατές, όλοι είμαστε ύποπτοι για αυτούς που μας κυβερνούν. Αντί το κράτος να παρακολουθεί με δικαστικό βούλευμα συγκεκριμένους εγκληματίες που τους ξέρει και τους γνωρίζει, αντιμετωπίζει το σύνολο των 450 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών ως ένα εν δυνάμει υπόπτους. Και όλοι αυτοί που φέρανε από την Ανατολή, τι είναι? Αυτούς τους παρακολουθούν? Τι ακριβώς συμβαίνει? Δηλαδή θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Προσπαθώ να βγάλω κι εγώ έτσι μία άκρη. Σαν Ελληνίδα φορολογούμενη. Και πραγματικά εδώ υπάρχει το χάος. Και θέλουν να επικρατεί αυτό το χάος, για να μην μπορούμε να συντονιστούμε κι εμείς μεταξύ μας. Εδώ έχουμε μία αντίφαση και την παραβίαση του ελληνικού συντάγματος, αγαπητοί.

στην κυβέρνηση, ή θέλετε και το επιβάλλετε και για ακόμα μία φορά γινόμαστε το πείραμα όλης της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, όλοι έχουν δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν μπορούν να περιορίζονται με πρόσχημα την αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια. Σε καμία περίπτωση. Ποια είναι η αντίφαση την ώρα που το κράτος λοιπόν απαιτεί αυτή την απόλυτη διαφάνεια από τον πολίτη μέσω αυτής της παρακολούθησης των τραπεζικών λογαριασμών, των συναλλαγών, των ψηφιακών ιχνών και όλων αυτών των προσωπικών μηνυμάτων. Το ίδιο το κράτος διατηρεί απόλυτο σκοταδισμός για τη δική του δράση. Για τον πολίτη, ψηφιακός έλεγχος, σάρωση μηνυμάτων, διασταυρώσεις και αυτόματα πρόστιμα. Αλλά για την κυβέρνηση, κύριοι και κυρίες, απευθείας αναθέσεις, απόρριτα κονδύλια, παρακολουθήσεις πολιτικών, αντιπάλων, συγκάλυψη. Τελικά, επειδή δέχομαι την αξιολόγηση και δεν λέω όχι και ούτε θα ψάξω ποιος και τι και λοιπά, γιατί ξέρω πολύ καλά να κάνω τη δουλειά μου και αυτό το αποδεικνύω μέρα με τη μέρα. Αξιολόγηση των κυβερνήσεων θα κάνουμε. Σκάνδαλα και ψηφιακή συγκάλυψη. Αν κάνουμε μια ειλικρινή αξιολόγηση των μεγάλων παρατάξεων, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, να το λέμε έτσι ξεκάθαρα, ακόμα και το ΚΚΕ, να βάλουμε και αυτό μέσα, όλων των μεγάλων παρατάξεων, που και μερικοί από αυτούς είναι και το ανάχωμα μιας κυβέρνησης. Τελικά, τις τελευταίες δεκαετίες, τι κάνατε? Το συμπέρασμα είναι πολύ οδυνηρό για όλους σας. Η ψηφιοποίηση χρησιμοποιήθηκε ως προπέτασμα καπνού για την αποποίηση πολιτικών ευθυνών. Κανένας δεν λογοδότησε, κανένας δεν φυλακίστηκε και όλοι καταπατήσαμε όλο αυτό που λέμε ελληνικό σύνταγμα. Δεν το λέω, το λέω παραπάνω. Που έχω όλες τις νομοθεσίες σχετικά με την προστασία του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη. Τα σκάνδαλα των εξοπλισμών, τις ζήμες, τα ξεχάσαμε, των υποκλοπών, Predator, AIP, τα ξεχάσαμε, η διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων που κάνουν θράψη πια, το Ταμείο Ανάκαψης, το ΟΠΕΚΕΠΕ, πόσα άλλα να θυμηθούμε και πόσες φορές έχουμε πει για όλα τα σκάνδαλα. Πραγματικά, είναι και χρειαζόμαστε μια τεράστια αλλαγή που αν δεν την κάνουμε εμείς προσωπικά μέσα μας, αν δεν βρούμε πρώτα τον εαυτό μας και το τι ακριβώς θέλουμε και αν δεν είμαστε ενεργοί πολίτες, δεν μπορούμε να διορθώσουμε όλο αυτό το κακό συναπάντημα το οποίο θέλει να ονομάζεται δημοκρατία, γιατί έχουμε καθεστώς. Τώρα βάλει το καθένα στο μυαλό του όπως ακριβώς θέλει και επιδιώκει να το ονομάσει. Αν θέλουμε η ψηφιακή τεχνολογία να υπηρετεί, γιατί είμαι υπέρ της τεχνολογίας, εννοείται ότι η τεχνολογία συμβαδίζει με τον άνθρωπο και την επιστήμη. Δεν είναι κάτι το οποίο θα κυβερνήσει και ούτε θα μπω σε όλα αυτά τα δήθεν ιδιοφυή εφαρμογές μέσα για να ρωτήσω τι ψυχολογία θα έχω. Δεν μπορεί να μου απαντήσει. Μου παίρνει δεδομένα, συγκεντρώνει πληροφορίες. Εξετάζει εμένα. Είναι σαν να έχουμε τον ψυχολόγο ο οποίος ερευνά και κάνει τις αντίστοιχες μελέτες για όλους αυτούς που θέλουν να κινούν κοινωνίες και ανθρώπους. Είναι απλά τα πράγματα. Πάρα πολλές φορές θα εντοπίσετε όσοι λειτουργούν για να εξυπηρετηθούν για την εργασία τους, που εμείς το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και στην εκπαίδευση, θα δουν τα πολλά πολλά λάθη. Στην ουσία εμείς διορθώνουμε το σύστημα το οποίο μας παρακολουθεί. Και εκεί λοιπόν είναι που θα μετράτε και το IQ και τις δυνατότητες και οι δεξιότητες και εκεί λοιπόν γίνεται η αξιολόγηση ενός ανθρώπου. Ας το πούμε έτσι, του καλού και του κακού, του χαζού και πάει λέγοντας ανάλογα με τις, κατηγορίες. Πραγματικά δηλαδή αυτά τώρα που σας λέω είναι οι σκέψεις που φαντάζομαι και ο καθένας σας θα έχει. Θα ήθελα να στείλετε και τα μηνύματά σας δωρεάν στο Viber, γιατί δεν το είπα από την αρχή, στο 6907-483-484 και έχουμε τις λύσεις και μπορούμε να προτείνουμε και λύσεις, εννοείται. Γιατί είμαστε αυτοί που έχουμε

ξέρετε, το μυαλό μας, ο νους, η σκέψη δεν μπορεί να περιοριστεί και δεν αξιοποιούμε στο 100% το εγκεφάλου μας. Πόσο λοιπόν ένας υπολογιστής να τρέξει έτσι όπως τρέχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος και όπως λειτουργούν οι νευρώνες. Και γενικότερα οι στάσεις ζωής είναι κάτι το οποίο το έχει μόνο ο άνθρωπος. Διαφορετικά υπήρχαν και τα ζώα. Αλλά δυστυχώς έχουμε να κάνουμε και ανθρώπους τετράποδους, οι οποίοι πραγματικά η συμπεριφορά τους μειώνει πάρα πολύ και τον άνθρωπο, αλλά και την ίδια τη φύση. Απόρριψη λοιπόν, κατάργηση των self-control. Και αυτό θα πρέπει να το ζητήσετε όλοι σας. Και όχι μόνο οι ομάδες ή οι κλάδοι ξεχωριστά. Και αυτό γιατί η ΔΕΘ, ναι μεν, είναι και συνδέεται άμεσα με την τεχνολογία, αλλά μην ξεχνάτε όλα τα παραπάνω που ανέφερα και την ψηφιοποίηση όλων μας. Γιατί πολύ απλά θέλουν να γίνουμε αριθμοί και κατηγορίες. Τελικά, θα ανοίξουν έτσι και τα δεδομένα του δημοσίου χρήματος. Open data λοιπόν, πλήρη, προσβάσιμη σε όλους ψηφιακή ιχνηλάτηση κάθε ευρώ που δαπανά το δημόσιο. Ωραία, το ανεβάζετε στη διάρκεια. Ποιον ενημερώνετε, με τι νούμερα και ποιοι αποτελούν αυτά τα νούμερα, ποιοι είναι αυτοί οι δικαιούχοι, ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν όλα αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι πίσω από όλο αυτό. Όλες οι συμβάσεις, οι διαγωνισμοί και οι απευθείας αναθέσεις να αναρτώνται σε πραγματικό χρόνο με πλήρη στοιχεία των τελικών δικαιούχων, μπορούμε. Θέλουμε να ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι εταιρείες, οι οποίες από τη μία στιγμή μπήκαν με ένα ευρώ ή με χίλια ευρώ και λαμβάνουν εκατομμύρια ευρώ και αρκετές χιλιάδες ευρώ. Ενώ εμείς, οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες, δεν μπορούμε να πάρουμε δάνειο, ένα καταναλωτικό, βρε παιδί μου, ένα για την επιχείρησή μας να τη στηρίξουμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε ένα ευρώ. Βέβαια, θα πρέπει να υπάρχει συνταγματική κατοχήρωση της ψηφιακής αυτονομίας αυτής της χώρας. Και επιτέλους, κατάργηση της ασυλίας και του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Η τεχνολογία είναι εργαλείο, αγαπητοί ακροατές. Στα χέρια μιας ανεξέλεκτης εξουσίας γίνεται όργανο υποδούλωσης. Μετάδουλη. Στα χέρια των πολιτικών γίνεται όργανο ελέγχου της εξουσίας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα και πόσο μάλλον η Ευρώπη σε ένα ψηφιακό στρατόπεδο που το κράτος θα διαβάζει τα μηνύματά μας και θα βαθμολογεί έναν πολίτη. Τελικά, πρέπει να έρθει αυτή η ώρα που ο ίδιος ο πολίτης να αξιολογήσει και να τιμωρήσει αυτό το σύστημα της διαφθοράς. Και επειδή μιλάμε για σύστημα διαφθοράς, θα σας πω και μια προσωπική μου κατάσταση. Σήμερα κιόλας του Αγίου Αλεξάνδρου βρέθηκα στο πατρικό μου, όπου δυστυχώς ο πατέρας μου λιποθύμησε, έπαθε ένα λιποθυμικό επεισόδιο, έχει τα προβλήματά του. Σοκαριστήκαμε και αυτό το λέω γιατί συμβαίνει σε όλα τα σπίτια και μπορεί να μας τύχει ακόμα και στις πιο ωραίες στιγμές. Όταν βρίσκεται όλη η οικογένεια, και ευτυχώς ήμασταν όλη η οικογένεια. Λοιπόν, δεν υπήρχε ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Νάουσας και έπρεπε να έρθει από τη Βέρεια, που σημαίνει βάλτε ένα μισάωρο. Φυσικά, ευτυχώς είχε ο αδερφός μου αγροτικό και τον φορτώσαμε με το αγροτικό. Όσο και να σας φαίνεται τρελό, σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει. Έχουνε και προσπαθούν να εξοντώσουν όχι μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά και μια υπηρεσία που είναι σοβαρή σήμερα για εμάς, για όλους τους Έλληνες. Να μην έχουμε δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία. Χτίζονται διόδια, ξενοδοχεία σε χρόνο μηδέν και χρηματοδοτούνται σε χρόνο μηδέν. Και εμείς δεν μπορούμε να φτιάξουμε το ταβάνι του σχολείου, να έχει πρόσβαση ένα παιδί να πάει σε φυσιολογικές τουαλέτες. Δηλαδή θα πρέπει να ζητάμε χορηγίες των κατοίκων. Είναι όλο αυτό που συμβαίνει και συμβαίνει για κάποιο λόγο. Γιατί πολύ απλά θέλουν να εξοντώσουν τελικά τον ελληνικό λαό με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να αντισταθούμε, αγαπητοί. Και εκεί είναι που πρέπει να πούμε όχι. Να μάθουμε να λέμε και κανένα όχι.
Μην κάνετε μόνο χειραψίες στα πανηγύρια, γιατί είναι πάρα πολλά φέτος, είναι προεκλογικός αγώνας. Και άλλο ένα πανηγύρι που θέλουν να καταντήσουν επίσης τη ΔΕΘ και την έχουν καταντήσει γιατί κάνουν πασαρέλα και εκεί και στα μουσεία μας και οπουδήποτε. Και πραγματικά θα έπρεπε να τους δίνουμε στην καλύτερη περίπτωση φάσκελο. Εγώ προσωπικά θα το έκανα. Πολλά τα ερωτήματα. Λοιπόν, να περάσουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Σας βάζω έτσι σε πολλές σκέψεις. Εννοείται ότι στέλνετε τα μηνύματά σας και θα έχουμε και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Θα έχουμε κοντά μας στο επόμενο μισάωρο της πρώτης ώρας αυτής της εκπομπής την Λίνα Στρίδου και στις 7 επίσης Χρήστος Τσιρανίδης.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συντονίζεστε πολύ πολύ σωστά. Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8 και μας ακούτε σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στο www.focusfm.gr και www.mahifm.gr. Τα τηλέφωνα της εκπομπής μπορείτε να τα σημειώσετε για το τέλος. 2310-506-76, 2310-506-77 και στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Να πάρουμε και μια ανάσα γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Και επειδή όλοι βραβεύονται και κάθονται σε θρόνους, που πραγματικά είναι κάτι που με τρομάζει αυτός ο θρόνος, που βραβεύουμε όλους αυτούς τους υπουργούς υγείας, εκεί τον αγαπητό Σπύρο που ήρθε και στην Άουσα, για να μας πει ότι όλα είναι τέλεια. Και έχουμε ακόμα προβλήματα στο νοσοκομείο της Νάουσας που δεν έχουν λυθεί, και όχι μόνο στο νοσοκομείο της Νάουσας και της Βέρειας και στα Μεγάλα και στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, ακόμα και σε ένα νησί, σε ένα κριτικό χωριό. Είναι η απόλυτη ντροπή αυτής της κυβέρνησης που πραγματικά επιδιώκει μόνο να διαφημίζεται με τύπου ψηφιακής διακυβέρνησης και όλα τα κάνουν σωστά και γίνεται ένα μπάχαλο, γίνεται ένα σύστημα μέσω Gov και μπλοκάρει και εκεί το σύστημα, κολλάει. Δεν βγαίνουν αναρτήσεις, δεν ξέρω τι κουμπιά πατάνε εκεί μέσα υπεύθυνοι πραγματικά. Και τελικά αξιολόγηση σε όλους. Λοιπόν, πάμε όμως, γιατί έχω στην τηλεφωνική γραμμή την αγαπητή Λίνα Στρίδου, που εδώ και ένα μήνα σχεδόν κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια και είναι μια μεγάλη έτσι επιτυχία που δεν θέλουμε να πενέξουμε έτσι την οικογένειά μας, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή έχει τύχει αρκετές φορές να κάνουμε έτσι τις παρεμβάσεις μας και να πιέζουμε ανθρώπους και καταστάσεις χωρίς καν να μπούμε να κάνουμε ερώτηση στη Βουλή. Γι' αυτό σκέφτεστε πραγματικά, αγαπητοί ακροατές, όλοι αυτοί οι βουλευτές, αν εστίαζαν σε ένα συγκεκριμένο γεγονός, σε μια λάθος έτσι διατύπωσης μιας νομοθεσίας ή μιας κατάστασης η οποία δεν δικαιολογείται, και θα λέγαμε ότι εδώ πέρα υπάρχει αδικία. Αν λοιπόν εστίαζαν όλοι αυτοί πραγματικά και με πολύ έτσι, γιατί έχουν και επιστημονικούς συνεργάτες κτλ., όντως πραγματικά θα γινόταν τεράστιες αλλαγές περί νομοθεσιών. Αλλά εδώ γίνεται το αντίθετο. Μάλλον οι περισσότεροι από αυτούς κάνουν dolce vita στην Αθήνα. Και καθόλου φυσικά δεν είναι εκεί. Όταν λοιπόν ψηφίζεται μια νομοθεσία, τη στέλνουν ηλεκτρονικά όλοι και όλοι λένε ναι. Σε όλα λένε ναι. Όχι, δεν υπάρχει. Πριν λοιπόν 2-3 εβδομάδες με την αγαπητή συνάδελφο Γεωπόνο τη Λίνα της Τρίδου από τις Σέρες, κάναμε και εμείς τις δικές μας παρεμβάσεις σχετικά με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Και φυσικά είχαμε τις αντίστοιχες έτσι διαφωνίες και με αρκετό κόσμο σχετικά με αυτό, γιατί δεν υπήρχε ενδιαφέρον και δεν υπήρχε εστίαση ενός πάρα πολύ σημαντικού, μια σημαντική κατηγορία των τεχνολόγων γεωπόνων, που είναι ίσως η πιο ισχυρή επαγγελματική κατάρτιση που μπορεί να έχει κάποιος για να κάνει δηλώσεις ΟΣΔΕ. Μια ακόμα λοιπόν σημαντική επιτυχία για την αγροτική Κυριακή και για όλους εμάς που παρεμβαίνουμε καθημερινά, όπως και στο Χρήστο τον Τζιρανίδη, τον δικό μας φεκατζή. Η άδικη αυτή εξαίρεση των τεχνολόγων γεωπόνων από τη διαδικασία της υποβολής που δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Ένας κλάδος που βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στον παραγωγό, στην πράξη, στο χωράφι, στην επιχείρηση, στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αορατός. Και αυτό τα λέω για τα συνδικάτα εκεί που είσαστε και συγκεκριμένοι είσαστε, να ελέγξετε λίγο, να κοιταχτείτε μεταξύ σας και επιτέλους δικαιοσύνη παντού. Με έντονες λοιπόν παρεμβάσεις μέσα από την Αγροτική Κυριακή, μαζί και με τη Λίνα την Στρίδου, αλλά και την παρέμβασή της στο ανατρεπτικό δελτίο του ΑΛΕΡΤ, αναδείξαμε το πρόβλημα και απαιτήσαμε τα αυτονόητα. Ισότιμη λοιπόν και δίκαιη αντιμετώπιση των τεχνολόγων γεωπόνων. Και σήμερα γίνεται αυτό το βήμα. Η σχετική ρύθμιση. Αργήσανε βέβαια λίγο, αλλά μην ανησυχείτε αγαπητοί φίλοι αγρότες. Θα αργήσει φυσικά και το ίδιο το ΟΣΔΕ να ανοίξει και δεν ξέρουμε και αν ανοίξει. Πάμε να αναφέρω λίγο και το δελτίο τύπου σχετικά με την ΑΔΕ για τη διερεύνηση των επαγγελματικών κλάδων και για την υποβολή αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης 2026. Με απόφαση λοιπόν του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, γράφει την παραγραφή κτλ. Διευρύνονται οι επαγγελματικοί κλάδοι που μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για λογαριασμό των παραγωγών στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2026. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει το 27 και το 28. Εδώ έχουμε ένα ερωτηματικό, κύριε Πιτσιλή. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, εντάσσονται πλέον στις επιλέξιμες κατηγορίες πιστοποιημένων φορέων και οι γεωπόνοι, καθώς. Μα οι γεωπόνοι ήταν ήδη. Και η γεωτεχνική που είναι εγγεγραμμένη στην Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, όπως μας ανέφερε και πριν δύο εβδομάδες η Γενική Γραμματέας η κυρία Πασχαλιάκη Πρέου. Η διερεύνηση αυτή δίνει στους παραγωγούς περισσότερες επιλογές για την επιβολή της ενιαίας ενίσχυσης. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πιτσιλή για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνατε. Και δεν το λέω προσωπικά για τον κύριο Πιτσιλή, αλλά όλοι αυτοί, οι βουλευτές, οι φορείς, οι θεσμοί κλπ. Έχουν ένα επιστημονικό προσωπικό που πρέπει επιτέλους να εργαστεί. Είτε είναι στην αντιπεριφέρεια, είτε είναι στην περιφέρεια, κάποιοι πρέπει να δουλέψουν σε αυτά τα γραφεία. Κουραστήκαμε βέβαια να βλέπουμε ανθρώπους που δεν μπορούν αξιοκρατικά να βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις, αλλά μπορούν κομματικά. Επιτέλους συνέλθετε. Και επιτέλους, αξιοκρατικά βάλτε τους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση βάσει των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και πάνω απ' όλα εννοείται κάποιων πτυχίων τα οποία έχουμε από δημόσια σχολεία. Να καλησπέρισω όμως την αγαπητή φίλη Λίνα Στρίδου. Καλησπέρα Λίνα, μην τα πω κι όλα εγώ, να πεις και εσύ κάτι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus και της Μάχης. Όντως Δήμητρα, κάνουμε παρεμβάσεις πλέον από την ακροτική κοινωνική, γιατί δεν μπορούμε να βλέπουμε να προσπερνούν έτσι άδικα διάφορα θέματα εις βάρος επαγγελματικών κλάδων, διαφόρων επαγγελματικών κλάδων και όχι μόνο των γεωπόνων, και εμείς να καθόμαστε αμέτωχοι και να μην τα αναδεικνύουμε παραπέρα. Ευχαριστώ δεν θα πω εγώ σε κανέναν, σε κανένα, γιατί το αυτονόητο, τα αυτονόητα αυτή η κυβέρνηση μας τα παρουσιάζει, μας τα πασάρει σαν παράλογα για μας πλέον, με μια παράλογη αδικία όπως είπαμε που συνέβη. Αγωνιστήκαμε πολύ και εσύ και εγώ, αλλά για να αναδείξουμε αυτό το παράλογο θέμα, αυτή την αδικία που είχε πετάξει ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο, έναν επαγγελματικό κλάδο με τον οποίο ασχολούνται επαγγελματίες γεωπόνοι ΤΕ εδώ και 30 χρόνια περίπου. Γιατί ενώ μίλησες προηγουμένως στον πρόλογό σου για ψηφιακή τεχνολογία και όλα γίνονται ψηφιακά κτλ. Υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα 109 κάθετος του 1989 που ισχύει ακόμη και σήμερα, που δεν αλλάζει τον κανονισμό ώστε να υπάρχει πλήρη εξίσωση. Παρότι έγιναν πανεπιστημιακές όλες οι σχολές των γεωπόνων, εκεί μένουμε εμείς, μείναμε στο 1989 και δεν μπορούν να στελεχωθούν οι διάφορες δομές από τους γεωπόνους ΤΕ. Αυτό θα το αναδείξουμε και πάλι και σε επόμενες εκπομπές. Δεν θα τους αφήσουμε ήσυχους, γιατί όλα τα παράλογα στην Ελλάδα συμβαίνουν, γιατί όλες οι κομπίνες, όλες οι business, όλες οι μίζες, όλες οι διαφθορές στην Ελλάδα συμβαίνουν. Και εδώ υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο σκάνδαλο, υπάρχει μια ακόμη κομπίνα, μια ακόμη μίζα την οποία επομίζονται φορείς πλέον, φορείς των γεωπόνων, των μελετητικών γραφείων, ΤΕ παρακαλώ. Γι' αυτό ίσως δεν δίνουν το δικαίωμα εξίσωσης των πτυχίων, παρόλο ότι στην εμπειρία οι τεχνολόγοι ξέρουν και πολύ περισσότερα πράγματα από τους ΤΕ, γιατί βγαίνουν στο χωράφι και δεν δίνουν συμβουλές όπως κάνουν τα μεγάλα μελετητικά γραφεία από τα γραφεία τους, εξ αποστάσεως δηλαδή, εκ του μακρόθεν, παίρνουν το τηλέφωνο, θα σου κάνω το πρόγραμμα, αλλά συμβουλές από το τηλέφωνο, όχι στο χωράφι, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κονδύλι που έρχεται από την Ευρώπη, 90 εκατομμύρια παρακαλώ, το οποίο μοιράζεται στους συμμετέρους τους, μελετητικά γραφεία, γεωπόνους κτλ. Σε εταιρείες και όχι σε μεμονωμένους τεχνολόγους, γεωπόνους που διατηρούν ένα μικρό γραφείο έστω και στην επαρχία και αγωνίζονται έστω με αυτό το μικρό γραφείο. Λοιπόν, οι μίζες αυτές, έτσι θα τις χαρακτηρίσω, μοιράζονται σε εταιρείες φορείς πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων, οι οποίοι ειδικεύονται, παίρνουν την πιστοποίηση από τον Ενεργό Δήμητρα σε όλα αυτά που περιέχει το πακέτο του ΟΣΔΕ, τα οικολογικά σχήματα, την ευθύη γεωργία, την μείωση κατανάλωσης νερού, την λίπανση των λιπασμάτων, βραδίας, αποδέσμευσης κτλ. Και δίνεται αυτό το κονδύλι μόνο σε εταιρείες και όχι σε μεμονωμένους που απαρτίζεται από τρεις γεωπόνους ΤΕ, υποβαθμίζοντας έτσι τους τεχνολόγους σε κατώτερη θέση που τους αναγκάζει να δουλεύουν σε αυτά τα γραφεία, να συμπληρώνουν τις θέσεις αυτές, να προσλαμβάνονται, να επομίζονται τα εκατομμύρια τα γραφεία και τα παιδιά που δουλεύουν, οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι, να απασχολούνται με 500 και 600 ευρώ. Ένα δεύτερο που θα αναδείξουμε και σε επόμενες εκπομπές είναι ότι οι τεχνολόγοι δεν δικαιούνται βάσει επαγγελματικών δικαιωμάτων, λέει το ΓΕΟΤΕ, να υπογράφουν το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αυτά που ανέφερα προηγουμένως, τη λίπανση βραβείας λίπανσης, τα οικολογικά σχήματα κτλ. Πάλι υπογράφεται από τον ΤΕ, δηλαδή κάνει όλη την εργασία ο τεχνολόγος και το πλαφόν που δώσαν είναι μέχρι 800 ευρώ να παίρνει ο μελετητής ΤΕ. Άδικο κι αυτό. Αφού ξεκινάει ένα γραφείο να κάνει ΟΣΔΕ, θα κάνει και το περιβαλλοντικό σχέδιο. Γιατί ο αγρότης δεν είναι ρομποτάκι να τρέχει από το ένα γραφείο στο άλλο για να βρει άκρη. Γι' αυτό πιστοποιούνται οι γεωργικοί σύμβουλοι. Για να δίνουν γεωργικές συμβουλές. Ποιος ο λόγος να πιστοποιούνται οι γεωργικοί σύμβουλοι ΤΑΦΕ όταν δεν τους δίνεται και απαξιώνονται ως επαγγελματίες κανένα δικαίωμα υπογραφής? Άρα πολύ σωστά είπες ότι υπάρχουν κομματικά συμφέροντα, συνδεθνίες και business. Παίζονται εκατομμύρια. Και ο Έλληνας, όπου δει εκατομμύρια και λεφτά, πηγαίνει και χώνει τη μούρη του μέσα για να γλύψει και λίγο από αυτό, και αυτός. Οποιοςδήποτε. Αυτά όλα πρέπει να σταματήσουν. Επειδή πήρα το μονοπόλιο, λοιπόν, θα ευχαριστήσω και πάρα πολύ, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε, Δήμητρα, την ελληνική λύση. Επειδή θα βγουν πάρα πολλά κόμματα και πολλοί βουλευτές και θα πούν διαφόρων κομμάτων και θα πούν κατόπιν ενεργειών δικών μας πετύχαμε την ένταξη των τεχνολόγων στο άνοιγμα του επαγγέλματος να ασχοληθούν και αυτοί, ενώ τους πέταξε έξω σαν την λίγα από το γάλα το Υπουργείο, η ΑΔΕ κτλ. Την ελληνική λύση που μας έδωσε το βήμα, που μας έδωσε το δικαίωμα να ασχοληθούμε με αυτό και μας βοήθησε με αυτό το θέμα, το ψάξαμε και όπως λέει και ο πρόεδρος ο Κυριάκος Βελόπουλος, είμαστε κατά της αδικίας και υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των φτωχών και των αδύνατων. Αδύναμος κλάδος είναι αυτή σε αυτή τη φάση η τεχνολόγια γεωπόνια. Άρα λοιπόν θα τους υπερασπιστούμε και με την σύμπραξη και με τη βοήθεια της ΠΕΠΤΕΔ, της Πανελλήνιας Ένωσης των Γεωπόνων, θα τους υπερασπιστούμε, θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα για να αντιληφθούν και μέσα στα Υπουργεία ότι οι γκάφες που κάνουν είναι τεράστιες. Πετάνε τη βόμβα και σου λέει αν δεν μιλήσει κανένας, καλώς, το προχωράμε. Αν όμως αντιδράσουν κάποια ανθρωπάκια, γιατί έτσι μας θεωρούν, για ανθρωπάκια, όχι κύριε, δεν είμαστε ανθρωπάκια, είμαστε άνθρωποι. Δεν μπορείτε να παίζετε με τα νεύρα μας. Δεν μπορείτε να παίζετε με την νοημοσύνη μας. Και αν αντιδράσουν, θα κάνουμε μια απόσυρση της πρώτης απόφασης, θα βγάλουμε μια δεύτερη τροποποίηση και θα το περάσουμε έτσι όπως θέλουν αυτοί. Εγώ πιστεύω ότι γνωρίζουν τα πάντα. Γνωρίζουν τα πάντα, Δήμητρα. Τα συμφέροντα, το χρήμα και το κόμμα τους δεν αφήνουν να λειτουργήσουν σωστά. Αν όλοι εμείς μιλήσουμε, αν όλοι οι πολίτες αντιδράσουμε, δεν έχουν καμία δύναμη. Οι κτηνοτρόφοι δεν μίλησαν στην αρχή. Δεν εμβολίασαν. Αυτοκτονούσαν άλλοι. Τίποτα. Τώρα άρχισαν, λέει, να δίνουν κάποια ψίχουλα. Μας κοροϊδεύουν, Δήμητρα. Δεν θα το αντέξουμε άλλο αυτό. Αυτό πρέπει να σταματήσει. να πάρουμε...
0: Είδαμε όλες τις αντιδράσεις και γενικότερα στα νησιά μας και όχι μόνο στα νησιά, αλλά και εδώ πραγματικά που δεν έχουν και πολλές δεν έχουν βγει και στον αέρα τις δύο κόσμος. Αλλά όταν πραγματικά προεκλογικά δίνονται αυτά τα ψίχουλα ενώ ξέρουν μεθοδευμένα και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για πλέον δεύτερη τετραετία, ειδικά της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να έχει τεράστιο πρόβλημα.
1: Δήμητρα, είχα μια διακοπή, μπορείς να επαναλάβεις.
0: Λέω, υπάρχει περίπτωση κάποιος συνέλληνάς μας και πόσο μάλλον στον πρωτογενή τομέα να εμπιστευτεί μια κυβέρνηση που για δεύτερη τετραετία στην ουσία έχει εξοντώσει το μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού κόσμου.
1: Εγώ πιστεύω, Δήμητρα, ότι υπάρχει περίπτωση να τον εμπιστευτούν πάλι. Να τον εμπιστευτούν και εκεί θα είναι η τρέλα η μεγάλη. Γιατί στη διαδικασία.
0: Όταν είμαστε άξιοι της μοίρας μας, Λίνα.
1: Ορίστε.
0: Είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
1: Είμαστε, δεν το λέμε αυτό εδώ και 5 χρόνια. Στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, εγώ προετοιμάζω τους πολίτες, τους αγρότες που μιλάω καθημερινά μαζί τους, ότι θα τους μοιράσει πολύ χρήμα. Αφού το είπαν και οι ίδιοι, τα λεφτά τα έχουμε. Από πού τα βρήκαν τα λεφτά? Από τις αποζημιώσεις και από τις ενισχύσεις που δεν δώσαν στους αγρότες. Που τους έκαναν κουτσουρεμένες, που τους έδωσαν κουτσουρεμένες, από εκεί μάζεψαν λεφτά. Και τώρα θα βγει πάνω στο βήμα και θα πει: ξέρετε, στον αγρότη δίνω τόσα εκατομμύρια. Α, ο καλός ο Μητσοτάκης μοιράζει λεφτά. Άρα ο Έλληνας που ξεχνάει εύκολα, τι θα πει: πω, τόσα λεφτά δεν πήραμε ποτέ. Καμιά άλλη χρονιά. Άρα λοιπόν τι θα κάνουμε τώρα, σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές. Τι θα κάνουμε, ξαναψηφίσουμε το Μητσοτάκη. Και εκεί θα μας ισοπεδώσουν. Θα ισοπεδώσουν την Ελλάδα όλοι. Τα ξεπούλησαν που τα ξεπούλησαν. Πρωτογενής τομέας δεν έχει μείνει. Ξέρεις τι είναι να βλέπεις αγρότες να έρχονται και να σου δείχνουν άδειες τσέπες. Άδειες δεν είναι μόνο οι αγρότες. Είμαστε όλοι οι πολίτες. Είμαστε όλη η κοινωνία. Πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις και φοβάσεις να μπεις, κάποτε λέγαμε στο φαρμακείο. Γιατί ήταν ακριβά, φοβόμασταν να πάμε. Τώρα φοβόμαστε στο σούπερ μάρκετ. Γιατί η φέτα πήγε 17 ευρώ. Άσχετα αν λέει ο Άδωνης ότι έχει 6 ευρώ. Να την φάνε αυτοί με τα 6 ευρώ. Γιατί διαλέγουν τα καλύτερα. Θες να πάρεις γάλα, το γάλα ανέβηκε. Ο αγρότης το πουλάει 30-40 από το μαντρί του μέσα και σήμερα έχει 1,30. Τα λέμε επανειλημμένα. Ο κόσμος ξεχνάει αυτή τη φορά να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν έχουμε, αν δεν συμμορφωθούμε εμείς οι πολίτες, δεν έχουμε σωτηρία. Και ούτε τα λεφτά που τους φάγανε ήταν δικά τους. Και κανένας δεν μιλάει. Κανένας. Φραπέδες, χασάπηδες κυκλοφορούν έξω. Και τι πάνε να κόψουν. Κόβουν επιδοτήσεις από τους νόμιμους. Τώρα λέει αυστηρά μέτρα στο Όλδε. Ποια αυστηρά μέτρα και ποινές. Μόνο πληρώνεται.
0: Και πρόστιμα τα οποία θα αναγκαστούν οι μικροί εμβέλειας έτσι παραγωγή, αλλά και οι μεγάλοι, γιατί οι μεγάλοι θα είναι μικροί απέναντι σε όλους αυτούς που διεκδικούν, απέναντι στις πολυεθνικές. Αυτό πρέπει να καταλάβει σήμερα ο παραγωγός, ένας ο οποίος παράγει πρώτη ύλη, ότι η δύναμη είναι στα χέρια του και δεν την αξιοποίησε ποτέ. Και θα πω και άλλα πολλά, συμπληρώνοντας και το Χρήστο τον Τζιρανίδη, γιατί έχουμε και φυσικά το μπλοκάρισμα των παραγωγών στη ΔΕΘ, όπου πραγματικά δεν ξέρω αν θα πρέπει να παρευρεθώ ή όχι και τους λόγους θα τους εξηγήσω και δημόσια.
1: Έτσι, Δήμητρα, πολύ σωστά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Να πάρουμε στα χέρια μας την κατάσταση. Να μιλάμε πλέον. Μας ακούνε και μέσα από αυτή την εκπομπή, από το Focus, ευχαριστούμε τη διεύθυνση που μας δίνει το βήμα, που μας δίνει φωνή. Να λέμε αυτά που δεν τολμάει να πει κανένας. Τα λέμε εμείς λοιπόν, γιατί λέμε αλήθειες, γιατί λέμε έχουμε στοιχεία, γιατί έχουμε γεγονότα χειροπιαστά στα χέρια μας. Κυρώσεις λέει, κυρώσεις και πρόστιμα. Να από πού θα μοιράσει λεπτά στους αγρότες που τα φάγανε οι ίδια. Κυρώσεις λέει, 1,000, 20, 50 χιλιάρικα. Ποιος θα πιάσει αυτό, το μολύβι που είπα προηγουμένως, ποιο κιν, ποιος γεωπόνος, ποιο γραφείο θα πιάσει το μολύβι για να κάνει ΩΣΔΕ όταν τον απειλείς με πρόστιμα για το οποιοδήποτε λάθος που δεν διευκρινίζεις όμως για ποιο λάθος θα πάει πρόστιμο. Ναι,
0: να ενημερώσω λίγο εδώ πέρα κάτι, Λίνα, κάτι το οποίο προσωπικά για μένα δεν στέκει, στο ότι τα λάθη των προηγούμενων. Γιατί αυτά και αυτή η κατάσταση σημερινή είναι λάθη των προηγούμενων. Θα λογοδοτήσουν οι προηγούμενοι και αυτά τα κίδ τα οποία κάνανε αυτά τα τραγικά λάθη.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτά τα κίδ τα οποία πρέπει να λογοδοτήσουν τα ξέρουν. Όλοι τα γνωρίζουν. Είναι πια κοινό μυστικό. Όλοι αυτοί όμως είναι έξω. Πιάστους. Και όποιος έκλεψε, ναι, ναι, να
0: δεν τον τιμωρήσει. Δεν θα καταδικαστούν οι συγκεκριμένοι οι οποίοι ευθύνονται σε αυτή την κατάσταση που μας έχουν φέρει μέχρι στιγμής. Δηλαδή,
1: αυτός
0: εγώ θα κάνω σωστά τη δουλειά μου.
1: Αυτό σου λέω. Δεν λογοδότησαν ακόμη. Και μαζί με αυτούς τσουβαλιάζονται όλοι οι επαγγελματίες. Και εδώ να εντάξουμε και τους γεωπόνους πι ε και τους τάφ ε και τα κιν και τους λογιστές και όλους. Λοιπόν, όποιος έκανε λάθος, να τιμωρηθεί. Λάθος όμως με δόλο. Ότι πήγε να κλέψει από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Μην τσουβαλιάζεις όλους μαζί. Υπάρχουν και επιχειρήσεις εδώ που λειτουργούν 30 χρόνια που, που πηγαίνουν με το καταγράμμα του νόμου, που δεν κλέβουν. Επειδή υπήρχαν 14-15 εκεί, δεν ξέρω πόσα ήταν, θα τους τσουβαλιάσεις όλους μαζί. Και εδώ να τονίσω ότι με τον ασφυκτικό χρόνο που υπάρχει, 480 δηλώσεις γίνανε αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Ούτε 1,5 μήνα. Ένα μήνα έχουν περιθώριο να τελειώσει το ΟΛΔΕ που πρέπει να κλείσει. Γιατί αλλιώς θα χάσουν τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα γίνει με αυτή την πίεση, την ασφυκτική πίεση και του χρόνου και των προστήμων κάποιος να κάνει λάθος. Φυσικά και θα κάνει. Δεν μπορεί να δουλέψει κανένας έτσι. Είναι σαν να έχουμε έναν πάνω από το κεφάλι με το μαστίγιο και να βαράει αβέρτα, να το πω έτσι. Σίγουρα θα γίνει. Άρα λοιπόν όλοι οι προηγούμενοι που εργάστηκαν με δόλο να λογοδοτήσουν, πολύ σωστά που το είπες, και από εδώ και πέρα να κοιτάξουμε να γίνονται τα πράγματα όλα με διαφάνεια. Με διαφάνεια. Δεν κλέβουν όλοι. Εκεί κλέψαν. Το συλλάθη τους έκλειψε πάλι. Αυτοί που είχαν πλάτες μέσα στα Υπουργεία, μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα στο Μαξίμου, αυτοί κλέψανε, οι μετέρη τους. Όπως κλέβουν και το κονδύλιο από τον Ελουγό. Το 90 εκατομμύρια έρχεται αυτή τη στιγμή που το επομίζονται μελετητές, μεγάλα μελετητικά γραφεία. Αυτή τη στιγμή που δίνουν εντολές από το Μακρόθελ. Τα επομίζονται αυτοί που υπογράφουν σχέδια βελτίωσης, σχέδια περιβαλλοντολογικά. Και ας βάλαν και τους τεχνολόγους να ειδικευτούν και να διαβάσουν σε όλα αυτά τα θέματα και να ρωτιούνται τα παιδιά. 45.000 άτομα να ρωτιούνται για ποιο λόγο μας έδωσαν την πιστοποίηση. Για ποιο λόγο, αφού δεν είναι εφαρμόσιμο. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη όταν οι μητέρε τους, οι μέτεροι τους, οι κουμπάροι τους, οι παρακούμπαροι έχουν κάνει μια γιάφκα εκεί πέρα. Το συνάφι τους είναι που τρώει τα λεφτά. Υπάρχουν επαγγελματίες σωστοί, Δήμητρα. Σωστοί. Όπως υπάρχουν γιατροί καλοί, γιατροί κακοί. Καλοί δάσκαλοι, κακοί δάσκαλοι. Άρα τι έχουμε, καλούς γεωπόνους, κακούς γεωπόνους. Κάποτε υπήρχαν οι πλασιαί γεωπόνοι που προωθούσαν και έπαιρναν μίζες και προμήθειες από τις εταιρείες των γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων. Αυτό λέει είναι συμβίβαστο. Δεν μπορεί ένας σύμβουλος να κάνει και αυτή τη δουλειά. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα. Τώρα τι είναι, οι κουμπάροι τους και οι παρακούμπαροι. Δεν μπορεί ένα κιν να λειτουργήσει χωρίς να έχει πλάτες όταν έχει στο μυαλό του να κλέψει, να φάει λεφτά από ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι αγρότες τα γνωρίζουν αυτά, Δήμητρα. Τα ξέρουν όλα.
0: Δυστυχώς, Λίνα. Δυστυχώς. Αυτή είναι η κατάντια η σημερινή κατάσταση όλων όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Φυσικά έχουν πάρα πολύ εγκαταλείψει και αυτό είναι που πρέπει να επισημάνουμε.
1: Βγάζουν όμως μία απόφαση, όπως ας πούμε πέταξαν ολόκληρο κλάδο απ' έξω, μετά τροποποίηση μέσα σε 10 μέρες έγινε. Αφού έστειλε επιστολή, ερώτηση έγινε στη Βουλή από την Ελληνική Λύση και πιέστηκαν πολλοί, πιέστηκαν από τον πρόεδρό μας και από την αντιπρόεδρο, τροποποίηση με εντός 10 ημερών. Αφού καταλαβαίνεις ότι είναι παράλογο αυτό. Γιατί το κάνεις από την αρχή, δεν λες ότι ναι, θα εντάξω και αυτούς. Γιατί δεν σε αφήνουν οι κομματικοί σου παράγοντες. Γιατί δεν σε αφήνουν τα συμφέροντα, οι συντεχνίες. του ΙΟΤΕ.
0: Έχουμε με την συντεχνία της Αγαπητή, γιατί φτάσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής και πρέπει να πάω και σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Εννοείται πρώτο ο Θεός να είμαστε γεροί, να δούμε όλο αυτό το καρναβάλι το οποίο θα στηθεί για ακόμα μία φορά στη ΔΕΘ με την πολιτική πασαρέλα και την πολιτική ασφυξία που θα νιώσει ολόκληρη η Θεσσαλονίκη. Και βλέποντας τις εξελίξεις, θα έχουμε και εμείς τα δικά μας πορίσματα.
1: Όπως κάνουμε παρεμβάσεις μέσα από το Focus, θα ανατρέψουμε, θα τροποποιήσουμε και πάλι το Προεδρικό Διάταγμα του 109-1989 και θα έχουν δικαίωμα μαζί με την ΠΕΠΤΕΔ να υπογράφουν και οι γεωπόλοι που έχουν γραφεία
0: σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν,
1: το
0: σχέδιο
1: περιβαλλοντολογικής διαχείρισης να μας ακούσουν αυτή τη στιγμή. Θα το πετύχουμε και αυτό, Δήμητρα. Με αγώνα, με στοιχεία και με έγκυρες, με τη λογική. Αυτά είναι παράλογα που μας κάνουν όλα, που μας λένε όλα αυτά. Παράλογα.
0: Προσπαθώ να βρω κάτι λογικό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, αλλά δεν βρίσκω. Λοιπόν, Λίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μία φορά για την συλλογικότητα και τη συνεργατικότητα η οποία σε διακατέχει όχι μόνο εσένα, αλλά όλους τους συνεργάτες της εκπομπής. Και θα περάσουμε τώρα για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και θα επανέλθουμε για τη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: Πάμε δυναμικά για τη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην Οικοληψία Επιμέλεια Παραγωγής Στέφανος Εμμανουήλ, και μας ακούτε διαδικτυακά σε ολόκληρο τον κόσμο στο www.focusfm.gr και στο www.machifm.gr. Ραδιοσυχνότητες Κεντρική Μακεδονία 103,6 και Αττική 99,8. Και μας ακολουθείτε εννοείται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Αγροτική Κυριακή προβάλλεται ζωντανά κάθε Κυριακή 6 με 8 ασταμάτητα. Γιατί το κάνουμε εθελοντικά, γιατί μας αρέσει να ακούγεται η δική σας φωνή μέσω των συνεργατών που έχουμε, γιατί μεταφέρουμε την αλήθεια του τι ακριβώς συμβαίνει, ξεκινώντας από την Ήπεθρο, όπου εδώ αντιμετωπίζουμε κατάματα, πραγματικά όλα αυτά τα οποία δυστυχώς θα έχουν τραγική κατάληξη για όλους εμάς τους Έλληνες. Πριν ξεκινήσω και καλωσορίσω τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, που έχουμε επίσης να πούμε πάρα πολλά, θέλω να αναφερθώ σε ένα φόρουμ. Αλλά πριν πω για αυτό το φόρουμ, να πω ότι φεύγοντας από αυτή την εκπομπή θα ακούσω λίγο το «Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί» και θα ακούσω και το «Μάνα μου κλέψαν το τρακτέρ» και θα δω λίγο γιατί μπούκαραν σε εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και έκλεψαν καλώδια για το σύστημα τηλεπικοινωνιών. Να μην πούμε για τη ΔΕΗ που τρέχει γύρω-τριγύρω και μαζεύει ό,τι απέμεινα και κάνει καινούριες εγκαταστάσεις μετασχηματιστών. Είναι αυτοί, πώς το λένε, οι Ευρωπαίοι που δεν είναι ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι εισέρχονται και αυτοί μάλλον πρέπει να τα παίρνουν όλα αυτά. Κάτι μαγικό συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Εκεί δεν γίνεται έλεγχος, εκεί δεν ξέρει τίποτα κανένας. Δεν πειράζει. Ξέρουμε όμως όλοι οι υπόλοιποι. Να πούμε ότι επειδή έχουμε και καταγωγή από Βέρεια Νάους, εκεί είμαστε και στο νομό Ημαθίας, την Τετάρτη λοιπόν στις 2 Σεπτεμβρίου στο Πολυκεντρικό Μουσείο των Εγών γίνεται και το πρώτο φόρουμ με θέμα την πολιτική, την οικονομία και την επιχειρηματικότητα στο επίκεντρο του πρώτου αναπτυξιακού φόρουμ Εγών. Εδώ είμαστε για γέλια. Το απόλυτο, να πώς θα το χαρακτηρίσουμε. Ακούστε λοιπόν ποιοι θα είναι οι κεντρικοί ομιλητές. Αγαπητέ Χρήστο, ξέρω είσαι και εσύ εντός των ημερομηνιών και τέτοιων φόρων. Να πούμε και τον αγαπητό συνεργάτη μας εκεί, τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη, να παρευρεθεί. Θα είναι λοιπόν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κύριος Κωστής Κατζηδάκης, θα είναι πολιτικής προστασίας ο κύριος Χρυσοχοΐδης, θα είναι η κυρία Λίνα Μενδώνη, θα είναι ονόματα όπως Σκυλακάκη, βουλευτές, παρατρεχάμενοι, υπουργείων κλπ. Και λέω εγώ τώρα, δεν τους φτάνει η φιέστα που θα έχουν εκεί στη ΔΕΘ με την ανάπτυξη που πάει από το κακό στο χειρότερο, ειδικά για την Κεντρική Μακεδονία και ο νομός Ημαθίας, νομός Πέλλας και η Θεσσαλονίκη, που υποτίθεται ότι έχουμε κάποιες ακόμα επιχειρήσεις που θέλουν και επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν και ξέρουμε ποιες είναι. Όλα αυτά τα κονδύλια θα πάνε σε όλους αυτούς οι οποίοι από πού θα παίρνουν τελικό στην πρώτη ύλη όταν εξοντώνουν τον αγροτικό κόσμο, τον πρωτογενή τομέα και δεν μπορεί να εργαστεί κανένας άλλος κλάδος. Για μένα αυτό αποτελεί τσίρκο. Είναι άσχετη με το τι συμβαίνει πραγματικά σε αυτή τη χώρα. Και νομίζουν ότι όλα πάνε καλά. Και ο κόσμος πιστεύει ότι όλα θα πάνε ακόμα καλύτερα πάλι με Μητσοτάκη. Ήμαρτον. Δηλαδή εγώ εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά και δεν θα πω των Εγών, θα πω των Κατσικών θα γίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, αγαπητέ Χρήστο Τζιρανίδη, καλησπέρα. Είμαι πολύ θυμωμένη από ό,τι κατάλαβες κι εσύ. Και πολλοί κόσμος επίσης.
1: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα στους ακροατές του Focus FM, τους ομογενείς, τους συναδέλφους που ακόμη εργάζονται. Περαστικά στον πατέρα σου να σου πω και χρόνια πολλά και για τον γιο σου τον Αλέξανδρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο. Όλα ανθρώπινα είναι, όλα είναι για μας. Και οι καλές και οι κακές στιγμές, αρκεί να είναι αντιμετωπίσιμες γρήγορα, άμεσα.
1: Για να συμμετέχεις σε αυτήν τη διοργάνωση που γίνεται σε ΓΕΣ, χρειάζεται και ένα άλλο κριτήριο. Πρέπει να ξέρεις να χειροκροτάς δυνατά και να είσαι και πιστευτή. Διαφορετικά δύσκολα μπαίνεις μέσα. Εκτός και αν έχεις μπλε κάρτα.
0: Δεν θέλω να έχω ούτε μπλε ούτε κόκκινη. Μπλε ταυτότητα έχω. Δέχονται.
1: Θα πρέπει να μάθεις να χειροκροτάς πάρα πολύ καλά. Γιατί
0: δεν στην ουσία κανένα.
1: Όλα αυτά είναι μια κατάκριση της εξουσίας Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι κάνουν εκλογές, κάνουν πολιτική φιέστα και με τα χρήματα που προορίζονται για την ανάπτυξη του τόπου, αυτοί κάνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις. Και μάλιστα, μοιράζουν τα χρήματα και πώς θα μπάσουν πιο πολλά ψηφαλάκια. Αυτή είναι όλη η ουσία. Λοιπόν,
0: πάμε λίγο να πούμε τι έγινε με τη συνάντηση, να ξεκινήσουμε έτσι.
1: Λοιπόν,
0: έτσι λίγο, Χρήστο, θα ήθελα, με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα Μάλγαρα.
1: Έγινε η 7η μάλλον πανελλαδική συνάντηση, αν θυμάμαι καλά, εκτάκτος. Δεν είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, αλλά και αυτοί που δεν μπόρεσαν να έρθουν γιατί υπάρχουν κάποιες προγραμματισμένες δουλειές και επειδή αυτή η απόφαση λήφθηκε από γρήγορα, δηλαδή ξαφνικά, συμμετείχανε με πιστολές. Το θέμα ήταν η κάθοδο των τρακτεριών στα εγγένεια της έκθεσης, την ημέρα που θα είναι ο Πρωθυπουργός και φυσικά θα μιλάει. Αποφασίστηκε τελικά η κάθοδος των τρακτεριών στο Λευκό Πύργο. Εν τω μεταξύ το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και οι επικεφαλής σας διοικητές των αστυνομικών τμήματων, ο αρχηγός μάλλον της Βορείου Ελλάδος, έχουν σπάσει τα τηλέφωνα για να μπουν σε μία είδους διαβούλευση για να μπορέσουν να φρενάρουν ή τουλάχιστον να γίνει μια συμφωνία να μπουν κάποια τρακτέρ συμβολικά. Παρόλα αυτά εμείς αποφασίσαμε ότι όσα τρακτέρ συμμετέχουν όλα θα πάνε και θα μπουν στην έκθεση, στο Λευκό Πύργο. Έτσι ώστε να διαμαρτυρηθούμε, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που έγινε στα Μάλγαρα δεν το έχω ξαναδεί άλλη φορά. Μπορεί να ήμασταν λίγοι, ήταν πιο χαλαρή η συγκέντρωση και άρχισε ο καθένας να λέει τα προβλήματα που έχει, με αποτέλεσμα μεταξύ μας να ανταλλάξουμε παθήματα, αυτά που έχει πάθει ο καθένας, εμπειρίες, και αυτό που ακούσαμε ήταν εξωπραγματικό. Δηλαδή, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που βγάζει η ΑΔΕ κάθε φορά, λέει ότι πληρώθηκαν τόσες χιλιάδες αγρότες και η απλήρωτη είναι μόνο 600 στη μια τελευταία πληρωμή. Μα λέει ο Ανεστίδης, 600 λέει είναι μόνο εδώ στα 5 χωριά που μας είπαν ότι δεν πληρωθήκανε. Λέει ο Σέρεος, τι λέτε ρε παιδιά, λέει. 800 λέει είναι στις Σέρες που δεν πληρωθήκανε. Λέει ο άλλος, και εμείς λέει στη Λάρισα. Δηλαδή κάνανε μια σούμα και βρήκαμε μάνι-μάνι κανά 5.000 αγρότες που μας είπαν ότι δεν έχουν πληρωθεί, που στην πραγματικότητα αρχίζει και αφισβητείται πλέον η ανακοίνωση που βγάζει ΑΔΕ ότι μας λέει ψέματα. Επίσης, ο Ανεστήρης κατήγγειλε και στο Open που βγήκε, είχαν πει ότι η ΑΔΕ που θεωρείται η πιο αξιόπιστη, ξέρετε, η ΑΔΕ δεν έχει διάβγεια και δεν ελέγχεται από την ελληνική κυβέρνηση. Δώσανε δηλαδή το μέλλον των αγροτών σε ένα υποτίθεται ανεξάρτητο όργανο που δεν ελέγχεται, που κάνει σωστά τη δουλειά του και που λέει πάντα αλήθεια. Η ΑΔΕ έχει βγάλει ανακοίνωση και έχει πει ότι οι αγρότες που είναι σε ελέγχους είναι 88.000. Ναι, αλλά ο Ανεστίδης που είχε κάποιες πληροφορίες μιλάει για 158.000 αγρότες είναι σε ελέγχους. Αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα και εγώ πιστεύω ότι ισχύει το 158, γιατί και τα μηνύματα που έχω εδώ από συναδέλφους, ένα σωρό κόσμος είναι στον έλεγχο. Και η Πέλα δεν είναι από τους νομούς που είμαστε στους ελέγχους. Άρα φανταστείτε τι γίνεται σε άλλους νομούς που είναι κυρίως αρρωτραίοι και αυτοί είναι κυρίως που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Άρα πάει να αποδειχτεί ότι η ΑΔΕ μας λέει επισήμως ψέματα. Ένα άλλο που διαπιστώσαμε εμείς, πάρα πολλοί συναδέλφοι μας είπανε ότι πήγαν να κάνουν φωνική δήλωση και δηλώσαν τα τιμολόγια που είχαν εισπράξει, λέει, είχαν δηλώσει, λέει, από επιδοτήσεις 10.000 ευρώ. Ναι, αλλά όταν μπήκε ο λογιστής να μου κάνει τη φορολογική δήλωση, είδε ότι η εφορία μου βεβαίωσε επιδοτής 50.000 ευρώ. Ενώ εγώ λέει έσπραξα μόνο τις 10. Οι άλλες 40.000 που δεν τις έσπραξα και που θα φορολογηθώ, δεν έχουμε ιδέα που πήγαν, δηλαδή είναι σε αναζήτηση. Λέει ο άλλος και μένα λέει. Ενώ εγώ έσπραξα αυτά τα χρήματα, φαινόταν στο σύστημα ότι πήρα περισσότερα χρήματα από επιδοτήσεις. Και υπάρχει ένα αλαλούν πάνω σε αυτό το κομμάτι και θα είναι το καινούριο προφανώς που θα βγει στις επόμενες ημέρες, γιατί φαντάζομαι οι συνάδελφοι θα βρούνε κάποια άκρη και θα ξέρουμε τι γίνεται. Αλλά το θέμα είναι ότι ήταν πολλοί αγρότες που είπανε άλλα ποσά εισπράξαμε και αυτοί μας βεβαιώσανε περισσότερα, ενώ δεν έχουμε πάρει τα χρήματα. Και το χειρότερο από όλα, Δήμητρα και οι ακροατές μας, αυτή τη στιγμή διώκονται επικεφαλής των μπλόκων. Εγώ πιστεύω σίγουρα ότι είναι πολιτική η δίωξη. Ακούς, κύριε Γιωργαντά, εκεί στο Κιλκής. Δεν μπορεί ένας αγρότης να έχει πάρει 52 κλήσεις. 52 κλήσεις να έχει πάρει. Σε όλο αυτό γιατί. 52 κλήσεις να έχει πάρει. Να έχει πάρει ένας αγρότης 52 κλήσεις, ένας συγκεκριμένος αγρότης που ήταν βράχος της κινητοποίησης, επειδή δεν έσπασε, να έχει πάρει αυτός ο άνθρωπος 52 κλήσεις, είναι ξεκάθαρα πολιτική η δίωξή του. Είναι ξεκάθαρα. Γιατί στους ευζώνες που ήμουν και εγώ και έλαβα μία κλήση, όπως και άλλοι συναδέλφοι λάβανε κλήσεις, άντε έχουμε συναδέλφους που λάβανε μέχρι και 12. Όχι όμως 52. Και αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λίγο ήταν μαζί μας αλλά λίγο κάνανε πίσω, αυτοί δεν έχουν πάρει καμία κλήση. Αυτοί δεν έχουν πάρει καμία κλήση. Αυτοί οι συνάδελφοι δυστυχώς σπάσανε. Και ένα άλλο περιστατικό που διαπιστώνουμε, πολλοί επικεφαλείς έχουν μπει σε ελέγχους εξονυχιστικούς από την εφορία και τους κάνουν φίλο και φτερό, προφανώς ήτανε τυχαίο το δείγμα. Ναι, τυχαίο είναι όταν συμβαίνει σε έναν. Όταν συμβαίνει όμως σε καμιά δεκαριά, στους 35, αυτό δεν είναι τυχαίο. Άρα, η κυβέρνηση δυστυχώς δείχνει ένα πρόσωπο, τι να πω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Μιλάμε για καθεστώς. Μιλάμε για καθεστώς. Προφανώς τα προβλήματα είναι τεράστια. Δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημα. Οπότε πρέπει με αρχή 5 Σεπτεμβρίου να συμμετέχουν όλοι οι αγρότες. Συνάδελφοι, αν δεν συμμετέχουμε τώρα, είμαστε τελειωμένοι.
0: Χρήστο, θα μου επιτρέψεις εδώ να κάνω και τη δική μου παρέμβαση και εκπροσώπηση και πολλών άλλων αγροτών που δεν θέλουν να συμμετέχουν με συγκεκριμένους ανθρώπους, με αγροτοπατέρες και αγροτομητέρες. Και είδαμε από αυτούς τους εκπροσώπους πολλούς να τοποθετούνται τελευταία και δημόσια σε μεγάλης έτσι, εμβέλειας, μεγάλα κανάλια, να τοποθετούνται και πολιτικά, δηλαδή στην ίδια τους την παράταξη. Αυτό είναι τραγικό λάθο.
1: Είναι λάθος αυτό, το έκανε και ο Περάκης, το έκανε και ο Ανεστίδης.
0: Λάθος.
1: Και, τι να πω, αυτή τη στιγμή
0: και να πούμε και μεταξύ μας τώρα ότι ο Σαμαράς δεν πρόκειται να πάρει το ποσοστό αυτό που υποτίθεται ότι θα κάνει. Ξέρει πολύ καλά το σχέδιο, ξέρει πολύ καλά, έχει μια στρατηγική πάντοτε σε συμφωνία με όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους. Τον είδαμε και πώς λειτουργήσε και ξέρουμε πολύ καλά τα ελαττώματά του, γιατί προτερήματα δεν μπορεί να έχει κάποιος, διαφορετικά κάτι άλλο θα έκανε, κάποιες υποδομές, κάτι καλό θα έστησε. Δυστυχώς όμως, αυτός ο επαναλαμβανόμενος κύκλος, με όλους αυτούς που θέλουν να βγουν και για δεύτερη φορά πρωθυπουργοί, εγώ είμαι κατά. Κατά ακόμα και των δημάρχων και των τοπικών που ξαναεκλέγονται και ξαναεκλέγονται και δεν αλλάζει τίποτα από το χωριό μέχρι και την Αθήνα.
1: Άκουσε Δήμητρα, εγώ δεν θα πάω στην έκθεση ούτε για τον Ανεστίδη, ούτε για τον Περάκη, ούτε για τον Μαρούδα, ούτε και για τον οποιοδήποτε. Έτσι. Εγώ θα πάω γιατί σαν αγρότης...
0: Εγώ ξέρω γιατί έκανε κάλεσμα ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, έκανε κάλεσμα σε όλους αυτούς τους αναρκοτέτοιους άπλητους με τις παμέλα, φεύγα, πήγαινέλα, που θα καπελώσουν πάλι τους παραγωγούς, να μου το θυμάστε αυτό, γιατί πάντοτε όποτε γίνονται εκδηλώσεις, είτε για τα Τέμπη, είτε για την Μακεδονία, είτε για οτιδήποτε, πάντοτε βλέπουμε να καπελώνουν οι συγκεκριμένοι, που για μένα πραγματικά, αν θέλω να επαναστατήσω και να βγω στους δρόμους, όμορφα και ωραία, με όλη μου την οικογένεια και με τα παιδιά μου, ξέρουμε ότι προβληματιζόμαστε. Γιατί ξέρουμε ότι ο χειρισμός πρώτον της πολιτικής προστασίας δεν είναι της πολιτικής προστασίας, αλλά προστατεύουν όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους στο ανάγχωμα της κάθε κυβέρνησης. Χρήστο.
1: Γενήτρα, η εκδήλωση δεν θα έχει καμία σχέση με το ΚΚ, αυτό έχει ξεκαθαριστεί. Άλλωστε και καμία άλλη εκδήλωση δεν έχει. Ούτε με το πάνε, θα το ξέρεις αυτό. Αυτή συνήθως, όπως κάθε χρόνο, θα είναι πάνω στην πλατεία Χάν. Εμείς θα είμαστε κάτω στο Λευκό Πύργο.
0: Ποτέ δεν κατεβαίνουν μόνοι τους, γιατί δεν έχουν αυτή τη δύναμη. Και αυτοί είναι μισθοφόροι. Και ξέρουν πολύ καλά και την ΕΕΠ και ξέρουν.
1: Επειδή έχουν και άλλα θέματα, από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που λέω.

0: έτσι λίγο βασικά, Δήμητρα. Να πούμε καταρχήν ότι αυτοί που έχουν ΕΙΕΣ, έχουμε εκλογές τώρα, έτσι, και η κυβέρνηση έχει μεγάλες απολύσεις από τους αγρότες, έχει δοθεί παράταση, οπότε δεν είναι υποχρεωτικό να κάνετε δήλωση συγκομιδής ΕΙΑΣ. Η υποχρέωση της συγκομιδής ΕΙΑΣ θα ξεκινήσει από του χρόνου, 1 Οκτωβρίου 2027. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό για τους κερασοπαραγωγούς, όσον αφορά την περίφημη αποζημίωση για το 2025 που μας είπε ψέματα ο κ. Χατζηδάκης την πρώτη φορά ότι θα πληρωθούμε το Μάιο και τώρα μας είπανε για Σεπτέμβριο. Έχω όλο το φάκελο, τον οποίο κάποια στιγμή θα τον με τη μορφή επιστολής θα τον κοινοποιήσω, αλλά θα δώσω δύο στοιχεία. Το προανθρικό του 2021 πληρώνει τις κερασιές με 800 ευρώ το στρέμμα, ενώ στο ίδιο ΦΕΚ που βάλανε τις κερασιές στα Ιωάννινα λόγω λειψιδρίας του 2025, εκεί οι κερασιές παίρνουν 1.600 ευρώ το στρέμμα.
1: Πώς είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας?
0: Ο Τασούλας.
1: Από πού είναι?
0: Δεν ξέρω, μου διαφεύγει τώρα. Λοιπόν,
1: από πού
0: έτσι,
1: είναι, ρωτάω.
0: Συνάδελφοι κερασοπαραγωγοί που τρέχετε πίσω από τον Σταμενίτη και τον Βασιλιάδη και πιστεύετε τα ψέματά τους.
1: Ωραία.
0: 1.600 οι κερασιές στα Ιωάννινα. Να δούμε στην Πέλα. Εδώ μιλάμε για κάτι νούμερα πολύ πιο κάτω. Λοιπόν,
1: επιλεκτικές, να πω κάτι άλλο λοιπόν, πολύ βασικό. Οι αποζημιώσεις, όπως πάντα. Ναι, ναι.
0: Είδα που ψεκάζανε για τον ιό του Νείλου στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτό που κάνανε εκεί πέρα είναι απαράδεκτο. Δεν υπάρχει κανένας καονισμός που να λέει, το δείχνανε και εγώ στην τηλεόραση το είδα, να ραντίζεις τα δέντρα, να ραντίζεις τα αυτοκίνητα, να ραντίζεις τους χώρους που θα πάνε τα παιδιά να παίξουνε.
1: Τραγική,
0: με
1: τραγική,
0: το μοκτονά.
1: Ένας εισαγγελέας, γιατί δεν έκανε παρέμβαση όταν πρόκειται για κατοικημένες περιοχές? Χρήστο, όταν πρόκειται για κατοικημένες, ένας δεν πρέπει να κάνει μια άποψη.
0: Ήταν απαράδεκτη αυτή. Και φυσικά, αυτή τη στιγμή, πάντοτε ξέρουμε, άμα δούμε το σχεδιασμό για τον ιό του Δυτικού Νείλου, του 24, τα αυγά στα νερά, εκεί που έχει νερά. Εκεί που έχει νερά αποθέτονται. Εκεί που έχει νερά.
1: Ναι, σε αυτή την περίπτωση όμως το χρονικό περιθώριο
0: καλό, γιατί βλέπω δεν έχουμε πολύ
1: για
0: χρόνο.
1: Να κάνει,
0: λοιπόν,
1: επάνω ακριβώς την επόαση πρέπει να το κάνεις Μάιο-Απρίλιο, Χρήστο.
0: Ξεκινάς από 1 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου λέει το σχέδιο δράσης. Αυτοί προφανώς δεν κάνανε, βάζεις και παγίδες, αυτοί προφανώς δεν κάνανε τίποτα και τώρα έχουμε έξαρση μεγάλη.
1: Τώρα είμαστε όλοι με τη βούλα ψεκασμένοι.
0: Τι να σου πω τώρα, καταρχήν δεν ξέρω τι εντομοκτώνα χρησιμοποιούν, γιατί εγώ ξέρω ότι έχει εντομοκτώνα 15 ημερών.
1: Σαν τα λιγμένα δακρυγόνα που μας ρίχνουν, έτσι.
0: Που σημαίνει, Δήμητρα, ότι εκείνο το φάρμακο εκεί που έπεσε 15 ημέρες έχει αναθυμιάσεις. Αυτό σημαίνει. Εδώ τώρα... Σε πότε, 5 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία, δηλαδή σε ούτε 10 μέρες. Δηλαδή, δεν ξέρω, θα κοιτάξω μήπως πρώτη με τι εντομοκτώνα ραντίσανε. Πάντως είναι απαράδεκτο να ραντίζονται αυτοκίνητα, απαράδεκτο, και μέρα μεσημέρι να δείχνουν τα κανάλια. Τι λέτε τώρα, δεν συμβαίνει αυτό. Είναι απαγορευτικό. Λοιπόν, να πούμε κάτι ακόμη. Έχουμε φωτογράφηση του Υπουργού, ξέρεις. Ο Υπουργός έχει βγάλει 2,5 χιλιάρικα για φωτογράφηση, 6,700 και άλλα 400. Λοιπόν, τα 400 ευρώ αφορούν τώρα που ήρθε για το μετρό Θεσσαλονίκης και που πήγε πάνω στη Φλόριντα στην επιχείρηση εκεί την Τότης. Πληρώσανε 400 ευρώ για φωτογράφο. Δεν ξέρω, εμείς έχουμε Υπουργό ή μοντέλο. Έχω μένω έκπληκτος. Λοιπόν, και βγάζει αυτό το 9.200 για φωτογραφίες που θα κάνει ο Υπουργός μας από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Δηλαδή σε αυτό το διάστημα έχει πιστωθεί ένα ποσό, 9.200 μαζί με το ΦΠΑ είναι αυτό, να φωτογραφίζει τον Υπουργό όπου πηγαίνει. Έτσι για να μαθαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Είχαμε βγάλει πέρσι τον Οκτώβριο μία προκήρυξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, 88 υπολογιστές, και είχαμε πει τότε ότι φαντάσου τώρα για να ζητάνε 88 υπολογιστές, το ΙΠΑΤ, το Υπουργείο δηλαδή, δεν έχει τίποτα. Κανένας υπάλληλος δεν δουλεύει εκεί μέσα. Γιατί δεν έχει εργαλεία. Τέλος πάντων, προφανώς αυτός ο διαγωνισμός βγήκε άγωνος και έρχεται τώρα ο ίδιος διαγωνισμός με διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημόσια προκήρυξη. Οι 88 υπολογιστές θα κοστίσουν 158.000, δηλαδή βγαίνει περίπου στα 2.000 χοντρικά, 1.800 ευρώ υπολογιστής. Τώρα, υπολογιστής 1.800 ευρώ, τι να σου πω τώρα, τι υπολογιστής είναι αυτός, ξέρω ότι είναι λίγο πιο φθηνή. 88 υπολογιστές, 158.000. Και φυσικά, άντε να τους πάρουμε τους υπολογιστές, μπας και αρχίζουν και οι υπάλληλοι δουλεύουν, έτσι. Και ένα άλλο που έχουμε έτσι, δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχουμε γιατί έχω κι άλλα. Έχουμε τώρα μια ελληνική οργάνωση παραγωγών υδατοκαλλιέργειας, ΕΛΟΠΗ. Αυτή είναι κάτι σαν την, σαν τις διεπαγγελματικές είναι. Αυτή η οργάνωση αποτελείται από 22 εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας μεγάλες, μία εκ των οποίων η Αβραμάρ, που έχουμε μιλήσει για την Αβραμάρ, τι χρήματα έχει πάρει. Τώρα, αυτή η ελληνική οργάνωση παραγωγών υδατοκαλλιέργειας παίρνει 1,6 εκατομμύρια για να κάνει διάφορες δράσεις. Από ό,τι βλέπω μπαίνει χορηγός σε πάρα πολλές εκθέσεις. Προφανώς προωθεί και την ιχθυοκαλλιέργεια, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση, γιατί έχει την κατάσταση αναλυτικά, είναι για τη συμμετοχή της, λέει, στη διεθνής έκθεση Sea Food Global, που έγινε 21 με 23 Τετάρτου, τον Απρίλιο δηλαδή. Πες μου ρε Δήμητρα, πόσα λεφτά της κόστησε η συμμετοχή για τρεις ημέρες στη διεθνής έκθεση Sea Food Global. Για πες ένα νούμερο, θα το βρεις.
1: Συνήθως θα βρίσκω.
0: Για πες.
1: 85.000
0: ευρώ. Γιατί μου τρως χρόνο, λέγε.
1: 85.000 ευρώ, λέω εγώ τώρα.
0: Πού το ήξερες, ρε Θήριο, μπράβο. Λοιπόν,
1: πέφτω μέσα
0: κάνω
1: σε τέτοιες αναθέσεις.
0: 528.000.
1: Πόσο?
0: 528.000. Αν είναι δυνατόν, τι έκθεση είναι αυτή.
1: Τι είναι αυτά, τι ποσά είναι αυτά.
0: Εξωπραγματικό, πραγματικά, τώρα το βρήκα, θα μπορώ να το ψάξω.
1: Εκτός είναι πολύ
0: είναι
1: παραπάνω, είναι
0: έγγραφο κανονικά της Διάβγειας, δημόσιο έγγραφο, 528.000 για τη συμμετοχή της. Τι να πω αυτή, λες και τη διοργανώσαμε εμείς όλη την έκθεση. Εξωπραγματικό. Έχει πάει και στη Food Expo, της έχει βγει λέει 47.980 ευρώ, 47.000. Κάνει και δωρεές ψάρια σε διάφορες, δίνει και υποτροφίες, δίνει και χορηγίες. Αλλά αυτό το νούμερο, τα 528.000, 535 ευρώ για συμμετοχή τριών ημερών στην έκθεση της Sea Food Global, είναι εξωπραγματικό. Δεν το χωράει το μυαλό.
1: Εξωπραγματικό είναι που αλλιεύουν οι Τούρκοι και οι δικοί μας κάθονται. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν μπορούν να αντιδράσουν. Τα ακούτε εκεί οι υπεύθυνοι που είστε,
0: και να,
1: οι
0: εμπλεκόμενοι. Και να πω ένα τελευταίο πολύ βασικό. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καλεί να πληρώσει 1 εκατομμύριο ευρώ, λέει, δαπάνη βάση της υπαριθμών δικαστικής απόφασης του διοικητικού εφετείου Λάρισας. Έχει να κάνει με αρδρευτικά δεξαμενές και δίκτυα, λέει, είναι πληρωμή αποζημίωσης για την αποκατάσταση θετικών ζημιών. Προφανώς κάτι δεν κάνανε και βγήκε μια δικαστική απόφαση η οποία ξεκινάει από το 2018 και τώρα το Υπουργείο πληρώνει 1 εκατομμύριο ευρώ. Εγώ θέλω να μάθω ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι και δεν υλοποιήθηκε αυτό και έγινε η ζημία. Αλλά αυτό δεν μας το λέει κανένας.
1: Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό κουράγιο να έχουμε και εδώ θα είμαστε να δούμε τις εξελίξεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα περάσουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό και θα περάσουμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Λέμε και τα νούμερα της εκπομπής 2310-500-676, 2310-500-677. Τι λέτε λοιπόν για την παρέλαση στη ΔΕΘ?

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Επιστρέψαμε στο τελευταίο μισάωρο της αγροτικής Κυριακής. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συνεργάτες, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη από τη Σκύδρο του νομού Πέλλας, τη Λίνα τη Στρίδου από τον νομό Σερό. Πραγματικά μας συμπληρώνουν με όλες αυτές τις απόψεις που πάντοτε με βάση τη λογική προσπαθούμε και εμείς να μπορέσουμε έτσι να μεταφέρουμε σε εσάς. Εξάλλου εμείς εδώ στο Focus έχουμε μάθει πρώτα να ακούμε. Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8. Για το τέλος, επειδή έχω μία υπομονή εδώ και δεν έχει ανθίσει, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλια. Θα ακούσουμε εννοείται μπιθικότσι την υπομονή, γιατί πρέπει να έχουμε και επιμονή ταυτόχρονα. Πρέπει να γράψουμε και ένα τραγούδι για την επιμονή μας. Επιμονή σε όλο αυτό που λέγεται Ελλάδα, σε όλο αυτό που λέγεται ελληνισμός. Να πούμε για τα τηλέφωνα λοιπόν της εκπομπής, 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77, για όλους εσάς τους φίλους ακροατές. Θέλουμε να ακούσουμε και καινούριους ακροατές έτσι να συμμετέχουν. Στέλνουμε βέβαια και πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που μας στέλνετε και μηνύματα και προσωπικά μηνύματα ότι μας ακούτε και ότι συμφωνείτε, στα περισσότερα τουλάχιστον. Μερικοί διαφωνούν κιόλας. Βέβαια αυτό είναι το καλό με τη δημοκρατία, ότι υπάρχει αυτός ο διάλογος και όλοι καταλήγουμε κάπου στα ίδια πράγματα, στις ίδιες απόψεις. Δεν είναι, μην νομίζετε ότι το διέρε και βασίλευε υπάρχει στην ουσία. Είναι ξεκάθαρα στημένο για να μπορέσουν να διαχωρίσουν κάτι που αν μας ενώσει πραγματικά, τότε κάνουμε θαύματα σε αυτή τη χώρα. Για να περάσουμε στην πρώτη τηλεφωνική. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Δημοσθένης είμαι. Λοιπόν, για τη θεματολογία, εννοείται αυτή η κουστοδία των πολιτικών και τον κυβερνοκόμμα, όλοι αυτοί, για μένα δεν πρέπει. Και να σας πω κάτι, δικαίωμα έχει να πάει μόνο ο κύριος Βελόπουλος, γιατί είναι και επιχειρηματίας. Έχει κάτι να πει, σαν επιχειρηματίας, με την ιδιότητά του. Λοιπόν, ορίστε. Ναι.
0: Σ' ακούμε, Δημοσθένη, σ' ακούμε.
1: Α, η ΔΕΘ είναι αποκλειστικά για όλους εσάς αγρότες, για το πρωτογενή τομέα. Γιατί έχετε να δείξετε καινοτόμα πράγματα. Αυτό είναι, για εσάς είναι μόνο, για κανέναν άλλον. Και είναι και για τον κόσμο, να πάει να δει, να ενημερωθεί. Δεν είναι να κλείνουν τους δρόμους με τις αστυνομικές δυνάμεις. Και τέλος, μην ξεχνάμε και για το ψηφιακό αποθετήριο. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί.
0: Πώς δεν έχουμε ενημερωθεί, αλλήμωνο. Όλα ψηφιακά λειτουργούν σε αυτή τη χώρα.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα για μεθαύριο.
0: Χαιρετώ. Να είσαι καλά, Δημοσθένη. Χαιρόμαστε πολύ που ακούτε έτσι πιστά την εκπομπή, αν και για Κυριακή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλήθεια. Να περάσουμε στην επόμενη. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Δήμητρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γιάννης. Από Θεσσαλονίκη, δυστυχώς αυτή τη στιγμή είμαι στην Αθήνα. Δήμητρα, ήσουν υπέροχη σήμερα. Άκου, αυτοί ξεκίνησαν νωρίτερα. Είδες ότι γίνεται συνέδριο στις ΑΓΕΣ για αυτές τις ψευτοδίθεν επιχειρηματικές καταστάσεις που αφορούν πολύ λίγους ολιγαρχίες ουσιαστικά. Και πού, στις ΑΓΕΣ και 30 Αυγούστου, παρακαλώ, που είναι το Αγίου Αλεξάνδρου. Στην αρχαία πρωτεύουσα των Μακεδόνων. Μην το ξεχνάμε. Αυτές είναι οι ΑΓΕΣ. Λοιπόν, έτσι κι εμείς νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε νωρίτερα. Στις 5 του μηνός θα είναι απρόσιτα τα πάντα στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 του μηνός ίσως να είναι καλύτερα. Καλή τύχη σε ό,τι κάνετε. Πηγαίνετε με μια διακήρυξη. Πηγαίνετε με τα αιτήματά σας. Και να ξέρετε, έχετε δίκιο και ο Θεός είναι μαζί μας, όπως λες και εσύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, σε αυτό το φόρουμ, καταρχήν γίνεται, να διορθώσω λίγο τον αγαπητό ακροατή από τη Θεσσαλονίκη, γίνεται στις 2 Σεπτεμβρίου την Τετάρτη και ακούστε τώρα τίτλους. Θεματολογία δηλαδή. Οικονομία και επενδύσεις, περιφερειακή ανάπτυξη, πολιτισμός και τουρισμός, ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη. Και εδώ είναι που με πιάσαν πραγματικά τα γυαλιά, στην τοπική εφημερίδα, σε μια τοπική εδώ της Βέρειας, η οποία έχει δισέλιδο αφιέρωμα σχετικά με τις περιπτώσεις έτσι αυτές της πολιτικής, της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, όταν αργοπεθαίνει ο πρωτογενής τομέας, όταν Δεν υπάρχει δεκάρα τσακιστή, όπου πραγματικά είναι το απόλυτο χάος. Μεταξύ μας κοιτιόμαστε και μιλάμε με τα μάτια ένα πράγμα. Και αυτοί ζουν στην κοσμάρα τους, εντελώς, παντελώς. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι αυτό, ότι τώρα είμαι εγώ εδώ, περνάω, κάνω ό,τι γουστάρω, ό,τι μου κατέβει, δίνω ό,τι έργο θέλω, ό,τι χρήμα έχω και δεν με πειράζει εμένα ποτέ κανένας. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε, αγαπητοί ακροατές. Και το ξεκινάω λειτουργώντας εγώ σαν Δήμητρα, σαν μια Ελληνίδα μάνα, ξεκινώντας πρώτα από τους ίδιους τους συντοπίτες μου, τους ανθρώπους που συναναστρέφομαι. Και ναι, όταν χρειαστεί θα χτυπήσω το χέρι στο τραπέζι. Γιατί είμαι από τις μάνες που κρατάνε και θέλουν να κρατήσουν την οικογένεια. Γιατί εντάξει, δεν είμαστε πατριαρχικοί, αλλά σε βάθος είμαστε και μητριαρχικοί. Γιατί σήμερα η γυναίκα κρατάει το σπίτι. Είτε έχει παιδιά είτε δεν έχει, δεν έχει σημασία αυτό. Όλες οι μητέρες και μάνες μπορούμε να γίνουμε όταν αγαπάμε τα ίδια μας τα παιδιά. Και εδώ φαίνεται ότι δεν αγαπάμε τα παιδιά μας με αυτούς τους ανθρώπους που επιλέγουμε. Γιατί όλοι αυτοί, ακόμα και οι αριστερίζων, θα στείλουν σε ιδιωτικά σχολεία, πανεπιστήμια τα παιδιά τους, θα δίνονται πατόκορφα με 5.000 ευρώ και εσύ δεν θα έχεις να πάρεις παπούτσια και τσάντα για το παιδί σου να πάει στο δημόσιο σχολείο. Είμαστε με πας του τύπου να πάρουμε βιβλία και αγοράζουμε σχολικά, παίρνουμε σχολικά. Είναι και ζούμε μια κατάσταση φτωχοποίησης. Φτωχοποίησης. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Ξεχάστε το. Ξεχάστε το. Αυτή είναι η αληθινή εικόνα της σημερινής ελληνικής κοινωνίας. Και ποιας παιδείας. Γιατί γίνεται η ΔΕΘ όταν δεν προωθούνται τα νέα μυαλά και μας ταρπάζουν να τα στείλουν στο εξωτερικό. Γιατί ναι, και εμένα ο παππούς μου πήγε στην Αμερικάνικη Ορική Σχολή και μάλιστα τότε ήταν πρωτοπόρα, ας πούμε, στη δεντροκαλλιέργεια κτλ. Μπόρεσε, το σπούδασε ο προπάπους, έγινε ένας σοβαρός αγρότης και πολύ καλός στη δουλειά του. Γι' αυτό έχουμε και ολόκληρη τεχνογνωσία εμείς στο πολλαπλασιαστικό υλικό, στα φυτόρια δηλαδή, που θεωρώ πολύ σημαντική αυτή την καλλιέργεια. Έχουμε γεμίσει όλα τα Βαλκάνια, μα όλα τα Βαλκάνια με δέντρα, παντού. Και δεντρώδης καλλιέργειας θα δείτε και στη Λάρισα. Υπάρχει η τεχνογνωσία. Υπάρχουν και οι νέοι άνθρωποι που μπορούν να τα στηρίξουν. Φύγετε, ξεκουμπιστείτε από αυτές τις θέσεις, τους θεσμούς που τους κρατάτε για τα δικά σας υπέροντα και αφήστε τον νέο κόσμο να αναλάβει, που έχει σπουδάσει και ξέρει πολύ καλά να κάνει καλύτερα μάλλον τη δουλειά από εσάς. Και αναγκάζεται η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, εάν δει όντως έναν επιτυχημένο, έναν άνθρωπο, ο οποίος, νέο άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά μπορεί να αποδώσει, θα τον πάρουν στην Αμερική, δεν θα μείνει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και επιτέλους, εγώ θα το πω και ξεκάθαρα σε όλους τους ακροατές μας, αν θέλουν να νομίζουν ότι στην Βεργίνα βρίσκεται το βασίλειο των Εγών κλπ. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν βρίσκεται εκεί το βασίλειο των Εγών. Θέλω να πιστεύω ότι βρίσκεται στη Μίεζα. Είναι στην Άουσα μεταξύ Κοπανού. Είναι στη Μίεζα. Και επειδή ξέρω ότι υπάρχει ένα καλωστημένο έργο, μια παραϊστορία η οποία δημιουργείται στην ουσία για να μας απομονώσει από την πραγματικότητα, γίνεται γι' αυτό ακριβώς το λόγο για τις δικές τους εξωτερικές πολιτικές. Το τι θέλουν να διαμοιράσουν μεταξύ τους κτλ. Επιτέλους, να πει και κάποιος ότι τόσοι ανασχηματισμοί της κυβέρνησης, γιατί εμείς αλλάξαμε, δεν θυμάμαι και πόσους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, έχουμε χάσει το μέτρημα. Πείτε μας, στο Υπουργείο Πολιτισμού, τι καλό κάνει η κυρία Μενδώνη και την έχετε ακόμα εκεί? Κάτι καλό θα πρέπει να κάνει, κύριε Μητσοτάκη, δεν μπορεί. Αλλά δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει αξιολόγηση. Γιατί η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από τους πολίτες. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση μόνη αξιολόγηση που δίνεται, και αυτό σε παρένθεση, είναι η ψήφος. Και εκεί λοιπόν πάτε και εξαγοράζετε την ψήφο. Γιατί? Γιατί ανοίξαμε φακέλους που είχαν μέσα πενιντάρικα. Και ξέρετε ποιανού κόμματος ήταν αυτά τα πενιντάρικα, τα οποία ξεχάστηκαν. Γιατί ο συνταξιούχος που του τάξατε ότι θα του κάνετε αύξηση 10 ή 20 ευρώ, ενώ του πήρατε 200 πίσω, του βάλατε το πενιντάρικο για να τον κερδίσετε για την επόμενη τετραετία. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, αλλά είναι και το πραγματικό, έτσι. 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. Η νέα κατάσταση που θέλουν να υποδουλώσουν γενικότερα τον πληθυσμό, μια κοινωνία που ξέρουν πολύ καλά πώς θα το κάνουν και μέσα σε αυτό το παιχνίδι δυστυχώς θα λέγαμε ότι μπαίνει ακόμα και η ίδια η θρησκεία. Πόσες φορές έχουμε δει τα παράλογα που συμβαίνουν, είτε με την αύξηση των μισθών των Μητροπολιτών, με τη στάση που έχουν, με τα εμβόλια, με όλα αυτά που γίνονται, τις μη παρεμβάσεις, γιατί απλά είναι θεατές, θαμώνες όλου αυτού του πλαισίου της πολιτικής του κάθε κόμματος, κάπου οδηγεί. Η απόλυτη δουλεία, εγώ θα έλεγα, από τα δεσμά της αρχαιότητας και στον ψηφιακό και οικονομικό εγκλωβισμό του σήμερα. Δεν είχε αλλάξει κάτι. Και ξέρετε, στον αρχαίο κόσμο υπήρχαν και τα σκλαβοπάζαρα. Και εδώ ίσως γίνεται στη χώρα μας το μεγαλύτερο παζάρι του αιώνα. Όπως και στον αρχαίο κόσμο, στην Αίγυπτο, στη Μεσοποταμία, στην αρχαία Ελλάδα, στη Ρώμη. Η δουλεία αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Και τώρα έχετε γιομίσει ολόκληρο τον τόπο με λαθρέους που τους βαφτίζετε τη μία μέρα ηθαγενείς Έλληνες, έχουν δικαίωμα ψήφου. Και λέω εγώ, ένας αλλοδαπός, μία αλλοδαπή, η οποία έρχεται από ένα άλλο κράτος και έχει παντρευτεί με Έλληνα και έχει γεννήσει εδώ τα παιδιά κλπ. Και πάνε σε δημόσιο σχολείο και φορολογούμενη κλπ. Δεν μπορούν να έχουν ελληνική επικότητα. Τι στο καλό συμβαίνει με όλους εσάς? Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή.
1: Καλησπέρα, Βοστέρες, εγώ μιλάω.
0: Εσείς, πώς είστε?
1: Απλά σας πήρα να σας χαιρετήσω γιατί είμαι στη δουλειά. Προχωρήστε δυναμικά, είμαστε μαζί σας και όλα να πάνε, εύχομαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε. Πολλούς χαιρετισμούς εκεί στις Έρες, αγαπημένη και Ελίνα Στρίδου. Παρακαλώ στον επόμενο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, κυρία Δήμητρα.
0: Καλησπέρα σας.
3: Είσαστε να, καλά?
0: Σας ακούμε.
3: Λοιπόν, εγώ έχω εκείνο που έχω να πω είναι το εξής. Πώς να αυτοί οι άνθρωποι να ενδιαφερθούν για τον Έλληνα? Για ψάξτε λιγάκι το DNA τους να δείτε. Είναι ελληνικό?
0: Σωστά.
3: Α, ουδείς ποτέ το αναρωτήθηκε αυτό. Αναρωτήθηκε κανένας αν εκπροσωπούνται στη Βουλή όλα τα επαγγέλματα, όλες οι τάξεις του ελληνικού λαού? Όχι. Μόνο ορισμένοι αριστοκράτες μπορούν και μπαίνουν εκεί μέσα. Έπειτα ο Χορτάτος τον θυμάται ή τον σκέφτεται ποτέ τον νηστικό? Τα ξέρετε αυτά.
0: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, επιτυχία σε όλα εύχομαι. Η Παναγιά μαζί σας. Μην περιμένετε από εκεί. Σας είπα μια φορά ότι πρέπει να γίνουμε όλοι μάτσο, να γίνουμε δεμάτι. Αν είναι να είμαστε χωρισμένοι, δεν πετυχαίνετε τίποτα. Έτσι δεν
0: Σωστά.
3: είναι?
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι,
3: να είστε πάντα γεροί, η Παναγιά μαζί μας και ό,τι καλύτερο, παιδί μου.
0: Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα που ανέφερε και η αγαπητή ακροάτρια, που χαίρομαι όταν ακούω και τις γυναικείες φωνές που πραγματικά είναι ό,τι πιο όμορφο θα μπορούσαμε να ακούσουμε και θα πρέπει να ακούγεται σήμερα, που δεν ακούγεται και στο ελληνικό κοινοβούλιο, που δεν ψηφίζονται και γυναίκες για να μπορέσουν να τρέξουν σοβαρά θέματα και πόσο μάλλον της ίδιας της στήριξης της οικογένειας. Θέλω να σας πω ότι στα ψηφοδέλτια, σε όλα τα ψηφοδέλτια θα δείτε σίγουρα γιατρούς και δικηγόρους. Δεν έχω τίποτα με τον κλάδο, αλλά οι άνθρωποι προφανώς μεγαλώνουν ένα πελατολόγιο. Διαφημίζονται ταυτόχρονα. Και πάνε και τρώνε και τα μούτρα τους. Γιατί για να είσαι καλός σε ένα επάγγελμα θα πρέπει να είσαι πολύ δεξιοτέχνης και δεν χρειάζεσαι και καμία διαφήμιση. Καμία. Και δεν χρειάζεσαι επίσης και λεφτά για να κατέβεις σε βουλευτικές, εθνικές εκλογές ή σε ευρωεκλογές. Χρειάζεται ο τρόπος, ο σωστός τρόπος. Βέβαια, εντάξει, χρειάζεται κάποιο ποσό κτλ. Αλλά όλα αυτά τα χρήματα, τα οποία οι εκλεγμένοι ήδη επικορηγούνται, που δεν έχει ένας που δεν έχει εκλεχθεί, είναι τραγικό να συμβαίνει. Τους πληρώνουμε σχεδόν τα πάντα για να ξαναεκλέγονται και να μπορούν να έχουν την άνεση να βάζουν πάλι 50 άρικα. Εγώ την επόμενη φορά που θα κάνω έρευνα και θα διαπιστώσω σε κόμμα ότι υπήρχε μέσα στο ψηφοδέλτιο 50 άρικο, θα το καταγγείλω. Φυσικά θα το κάνω και πρέπει να το καταγγείλουμε όλοι μας. Γιατί για ένα 50 άρικο δεν ρίχνουμε έτσι τη σφαίρα, την ψήφο μας, που για μένα θα έπρεπε κάποιος αναγκαστικά να πηγαίνει, εκτός από κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας και τα λοιπά, να μην μπορεί να πάει να ψηφίσει και να το περνάει έτσι, σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την περίπτωση που έχει. Πρέπει να είναι σοβαρή. Και δεν είναι μια κυβέρνηση όταν δεν την ενδιαφέρει. Και πόσο μάλλον όταν ψηφιακά, με επιστολική ψήφο, δεν θα μπορούν μόνο απλά οι ομογενείς, αλλά και οι εντός χώρας μας που εργάζονται και λοιπά, κάπου αλλού και τα λοιπά, να μπορούν να ψηφίσουν. Και είμαστε σίγουροι ότι και εκεί λοιπόν δεν θα μπορεί να γίνει λάθος. Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος για όλο αυτό που θα συμβεί. Αγαπητοί μου ακροατές, τουλάχιστον ας είμαστε δημοκρατικοί να πάμε να ψηφίσουμε ανεξαρτήτως τι θα ψηφίσει ο καθένας. Μια μουτζούρα, ας βάλει τη φωτογραφία του μέσα. Όχι όμως το πενιντάρικο, και φυσικά η συμμετοχή είναι που μετράει πάντα. Αυτό είναι που πρέπει πραγματικά να μπούμε στη διαδικασία, να το σκεφτούμε σοβαρά για μία φορά, αν είναι να επαναστατήσει κάποιος, αν είναι να μιλήσει κάποιος. Και ξέρετε, λέμε ότι έχουμε μία ψήφο. Δεν ξέρουμε πόσοι έχουν οι Λαθρέοι και όλοι αυτοί οι υποτιθέμενοι, ο Μοχάμεντ και ο Αλή, νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3 και 4 και 5 με την ίδια ταυτότητα που έχει, πόσες φορές και σε πόσους νομούς μπορεί να πάει να ψηφίσει. Γιατί είμαστε για δέσμο μετά, δεν είμαστε εμείς λογικοί. Δεν υπάρχει τάξη, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, κάτι άλλο συμβαίνει. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και πρέπει να βρίσκουμε και το χρόνο, ειδικά όταν γίνεται η καταμέτρηση αυτών των ψήφων, να υπάρχουν και εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι όλων των κομμάτων. Γιατί εκεί λοιπόν είναι που γίνονται και τα επίσης μεγάλα σοβαρά λάθη. Και εδώ είναι που πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας. Τώρα που είναι λίγοι μήνες, που είναι πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά είμαστε στο να μπορούμε να αλλάξουμε κάτι σε αυτή τη χώρα. Οι σπασμωδικές αυτές κινήσεις της κυβέρνησης, αλλά και των υπολείπων που έχουν δοκιμαστεί σαν πρωθυπουργοί και έχουν καταστρέψει και έχουν επισφραγίσει μαζί με τους ήδη υπάρχοντες όλη αυτή τη σημερινή κατάσταση, επιτέλους πρέπει να ξεκουμπιστούν από το ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι λέγεται και ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν τα βάζω με το έθνος μου, είμαι υπέρ και αγαπώ πολύ το έθνος μου και ξέρουν πολύ καλά ποια είμαι και από πού είμαι και πώς είμαι και τι ώρα τρώω και τι ώρα και τι πάω και ψωνίζω. Όλα τα έχουν καταγεγραμμένα ολονών μας. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Αλλά επιτέλους πρέπει να υπάρχουν φωνές. Φωνές οι οποίες θα λένε την αλήθεια. Και όχι άλλο ψέμα, όχι άλλες υποσχέσεις. Θέλουμε πράξεις. Και άνθρωποι που πέρασαν από αυτό το στάδιο, ακόμα και εκλεγμένοι, οι οποίοι δεν υλοποίησαν ούτε ένα από αυτά που είπανε και από όλες τις δοσολογίες που είχαν με όλους αυτούς, να πάνε στα σπίτια τους. Να κάτσουν στα σπίτια τους λοιπόν και να μπουν μέσα από όλους τους κλάδους, από όλα τα επαγγέλματα. Φτάνουν οι γιατροί και οι δικηγόροι, δεν θέλουμε άλλους. Πραγματικά δηλαδή, φτάνει με το πελατολογιό σας. Έχετε μαζέψει όλο το χρήμα. Αλλά είναι λογικό, γιατί δεν έχουμε δημόσια υγεία. Γιατί δεν έχουμε ανθρώπους, εισαγγελείς να βρίσκονται την κατάλληλη στιγμή. Και όλο αυτό που συμβαίνει με τη δικαιοσύνη, παράβολα, τρεξίματα για το παραμικρό, είναι τρελό. Και δεν έχουν βάλει μέσα όλους αυτούς τους εγκληματίες, τους μεγαλοεγκληματίες που κυκλοφορούν ελεύθεροι. Έλεγχος, ποιος έλεγχος, πού γίνεται έλεγχος. Γίνεται στα καράβια έλεγχος, από πού. Πάω εγώ, θέλω. Και το κάνω εθελοντικά, δεν θέλω να πάρω δεκάρα τσεκιστή, αφήστε με να κάνω εγώ έλεγχος. Βάλτε τυχαία ανθρώπους ανά την Ελλάδα και καλέστε τους να μας ταΐσετε, να μας ποτίσετε, να έχουμε να κοιμηθούμε και κάπου και αφήστε να κάνει ο ελληνικός λαός τον έλεγχο. Τυχαία. Πάρτε από τη μία δημόσια υπηρεσία και βάλτε τον εκεί ή και εκεί έχετε γνωστούς. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και εδώ είναι που σας θέλω πραγματικά και να είμαστε όρθιοι, με ψηλά το κεφάλι και πραγματικά πιστεύουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Είμαι άνθρωπος αισιόδοξος. Βέβαια όλα τα μηνύματα είναι απαισιόδοξα και βλέπω ότι το συνεχίζουν πολύ καλά όλο αυτό το έργο, αλλά αυτή η παραλογία πρέπει επιτέλους να τελειώσει. Να τελειώσει μόνο με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Γιατί εγώ δεν βλέπω τίποτα από όλα αυτά τα χαρακτηριστικά να απεικονίζεται από την Ελληνική Βουλή. Εκτός από μια περίπτωση που θέλετε, δεν θέλετε, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος έχει αποδείξει όλο το χρονικό διάστημα που βρίσκεται με την ελληνική λύση και είναι προεδρεύων, ότι η σταθερότητα, η πολιτική και οι λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν είναι συγκεκριμένες. Και χαίρομαι πολύ ιδιαίτερα που αντιγράφουν τον Κυριάκο Αβελόπουλο. Δεν κάνω προεκλογικό αγώνα, εννοείται, αλλά να λέμε και την αλήθεια, να λέμε και το στραβού το δίκιο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θέλει να συμπορευτεί για το καλύτερο μιας χώρας, της χώρας του. Και επιτέλους, ας δώσουμε το δικαίωμα να δοκιμάζουμε και νέους ανθρώπους, να δούμε ακριβώς τι μπορούν να κάνουν. Λοιπόν, αυτά για να σας αφήσω έτσι και με ένα τραγουδάκι με την υπομονή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για ακόμα μία φορά και την διοίκηση του Focus και της Μάχης για την εκπομπή, τη φωνή που, η οποία μας δίνεται έτσι απλόχερα. Είμαστε σχεδόν 6 χρόνια τώρα με την Αγροτική Κυριακή. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά. Θέλαμε να μιλήσουμε για τεχνολογία, για εξέλιξη, για καινοτόμες έτσι παρεμβάσεις. Μπορούμε να κάνουμε χωρίς να επηρεάζουμε ούτε τους ανθρώπους ιδιαίτερα στη χώρα μας, αλλά ούτε και το περιβάλλον, και τελικά καταλήξαμε να ανακαλύπτουμε αυτή τη διαφθορά όλου αυτού του πολιτικού συστήματος και ιδιαίτερα ενός νευραλγικού έτσι Υπουργείου, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ερχόμαστε σε δύσκολη θέση, αλλά χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί πραγματικά είμαστε μαζί με όλο τον κόσμο, ενώ αυτοί είναι μόνοι τους και είναι λίγοι, είναι ολίγοι, είναι ολιγάρχες. Ας ενωθούμε λοιπόν και ας πιστέψουμε σε κάτι καλύτερο. Εννοείται ότι έχουμε και συνέχεια, έχουμε δώρα Focus με τη δώρα Ιωάννου, όπου θα ξεκινήσει έτσι όχι μόνο την εβδομάδα μας αλλά και το μήνα με καταπληκτικές μουσικές επιλογές, θα μας φέρει έτσι λίγο στο mood ενός φθινοπόρου και φυσικά στη Μάχη FM η ώρα του δικηγόρου με το Θωμά Καλοκύρη. Να ευχηθώ για ακόμα μια φορά υγεία, ευλογία στις οικογένειές σας, να έχετε υπομονή και επιμονή, γιατί είναι πάντοτε αυτή που θα κερδίζει στο τέλος, αυτή είναι η θεία δίκη, αυτή είναι η πραγματική δικαιοσύνη, να πιστεύετε και να αγκαλιάζετε τον συνάνθρωπό σας και τους ανθρώπους σας όσο είναι ακόμα ζωντανοί και χαιρόμαστε να είμαστε μαζί τους, γιατί συμβαίνουν πολλά και γίνονται πολλά. Μαζέψτε λοιπόν δυνάμεις, όπλα που θα μας κάνει δυνατούς και στην ψυχή αλλά και στο σώμα. Και χωρίς τον πρωτογενή τομέα, χωρίς τη διατροφή μας, δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό που θέλουμε να λέμε ότι είμαστε άνθρωποι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς. Σε αυτή την νομική εκπομπή, ενημερωτική εκπομπή που είμαστε μαζί τα Σαββατοκύριακα, καταρχήν να πω και να ενημερώσω για όσοι μας ακούγαν και τον Αύγουστο. Όπως καταλάβατε, είχαμε κάποιες επαναλήψεις λόγω και των αδειών. Οπότε επανήλθαμε με νέα θεματολογία πλέον δυνατή και με νέα θέματα, με μια σεζόν που έχετε καυτεί. Θα σχολιάσουμε μαζί και στις εκπομπές που θα ακολουθήσουν φυσικά και την πολιτική επικαιρότητα εν ώψη ΔΕΘ και όλων των πολιτικών καυτών εξελίξεων, αλλά και ως νομικός που είμαι θα φροντίσω να εκθέσω και νομικά θέματα επίκαιρα, αλλαγές νομοθεσίες, αλλαγές γενικότερα και θέματα της επικαιρότητας, και πολλές φορές θα το κάνουμε αυτό με καλεσμένους για διάφορα θέματα από το νέο κληρονομικό, από το νέο τοχευτικό, το νέο εξοδικαστικό μέχρι και τεχνητή νοημοσύνη και πνευματικά δικαιώματα. Ετοιμάζουμε λοιπόν πλούσιο υλικό για τις εκπομπές που έχονται. Καλή σεζόν λοιπόν για εμάς, για μένα δηλαδή, που είναι και η πρώτη εκπομπή που κάνουμε μέσα στο, μετά τις διακοπές και τις άδειες του Αυγούστου, και σε όλους λοιπόν εμάς τους ακροατές και παραγωγούς και λοιπούς συντελεστές που ξεκινάει αυτή η σεζόν, που προσπαθούμε να έχουμε την ψυχολογία μας όσο δυνατόν πιο ανεβασμένη γίνεται, ενώ ταυτόχρονα είμαστε και όσο να είναι προβληματισμένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο Αύγουστος λένε πάντα ότι είναι και μια περίοδος χωρίς ειδήσεις λόγω των αδειών των δημοσιογράφων και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά ήταν ένας καυτός Αύγουστος με πολλά θέματα, πολλά και καυτά θέματα. Εδώ το ραδιόφωνο ποτέ δεν παρέλειψε να ενημερώνει, ποτέ δεν παρέλειψε να είναι εκεί σε όλα τα συμβάντα που έγιναν. Κάποια από αυτά, όπως μη τι άλλο, κυρίως θα πω οι πυρκαγιές, οι φωτιές και οι καταστροφές, ήταν τόσο στενάχωρα και τόσο θλιβερά όπως κάθε χρόνο και φέτος, που μας μαύρισαν την ψυχή και μας άφησαν λίγο χώρο για τις θετικές ειδήσεις που προσπαθούμε επίσης να αναδεικνύουμε όσο αυτό γίνεται και μας επιτρέπει. Πολλές αλλαγές λοιπόν συνεχώς, μεταξύ άλλων, πολλοί που μπορεί να μας ακούτε αυτή τη στιγμή, μπορεί να οδηγάτε, να είστε στο τιμόνι, προσοχή πολύ στην οδήγηση, κυρίως για την ασφάλειά μας, την υγεία μας και όλα αυτά, και επειδή μεταξύ άλλων εφαρμόζεται πλέον ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας και είναι κάποια πράγματα χρήσιμα που καλό είναι να γνωρίζουμε. Τα βλέπουμε λίγο αποσπασματικά, τα ακούμε αποσπασματικά. Η γενική ιδέα είναι ότι έχουν αυστηροποιηθεί πολύ όλες οι παραβάσεις, έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρές. Κάποια πράγματα δικαίως, κάποια όχι τόσο, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, δεν είναι όλες οι παραβάσεις ίδιες και δεν είναι όλες το ίδιο σοβαρές. Και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι με την ίδια αυστηρότητα. Δεχόμαστε και σαν δικηγορικό γραφείο, το γραφείο μου δηλαδή, πάρα πολλές κλήσεις τελευταία για καινούργια θεματολογία που παλιότερα δεν υπήρχαν, για αφαίρεση αδειών οδήγησης, για αφαίρεση πινακίδων κτλ. Κάτι το οποίο παλιότερα ήταν για πιο αυστηρές παραβάσεις, τώρα το βλέπουμε ο νόμος να το εφαρμόζει για το παραμικρό. Οπότε πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας αναγκάζονται να απευθύνονται σε δικηγόρο για να δουν τι πρέπει να κάνουν μετά. Δηλαδή, αφού τους αφαιρεθεί το δίπλωμα, οι πινακίδες, αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν, και θα το δούμε και αυτό ενημερωτικά, τι μπορεί να γίνει και πότε, και πότε χρειάζεται πραγματικά να στραφούμε σε ένα νομικό για να κάνουμε κάποια ένσταση ή κάποια προσφυγή. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λοιπόν έχει ψηφιστεί ήδη, απλά ισχύει πλέον, εφαρμόζεται πλήρως. Η νέα φιλοσοφία του έχει να κάνει και με την υποτροπή, δηλαδή ότι όταν επαναλαμβάνει κάποιος μια συμπεριφορά έχουμε πολύ μεγάλη αυστηριότητα και έχουμε και όπως είπα, πολύ ισχυρές κυρώσεις. Ας δούμε λοιπόν κάποιες από αυτές τις διατάξεις. Ας ανοίξουμε και τον νόμο καλύτερα, να παραλείψουμε τα δημοσιεύματα, δηλαδή να δούμε κατευθείαν τι λέει ο νόμος, αν και ο νόμος αυτός είναι πολυσέλιδος, δύσκολο δηλαδή να κάτσει απλά κάποιος να το διαβάσει, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα και απευθύνεται και σε νομικούς, απευθύνεται και στα λοιπά και το καθεξής. Ας ξεκινήσουμε από τις βασικές διατάξεις. Από την αρχή, δηλαδή από τα πρώτα άρθρα του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο νομοθέτης μας λέει ότι επιδιώκει να ενισχύσει τον αποτρεπτικό χαρακτήρα, να κατηγοριοποιήσει τις παραβάσεις και να αποσυνδέσει την κύρωση από το όχημα και να συνδέσει με τον παραβάτη οδηγό.
και να αντιμετωπίσει την υποτεοπή. Οπότε θέτει ήδη κάποιους κανόνες που θεωρεί ότι πρέπει να ακολουθεί το νομοθέτημα. Έχουμε ιδιαίτερα θέματα για ζώνη, κράνος, κινητό και λοιπές υποχρεώσεις, για όρια ταχύτητας, τι αλλάζει στις πόλεις κτλ. Για τη στάθμευση και τη στάθμευση, δηλαδή το διπλοπαρκάρισμα, τις ράμπες, αμαία, πεζοδρόμια, αλκοόλ και ουσίες, εδώ είναι επίσης πολύ αυστηρός ο νόμος. Πώς συμπεριφερόμαστε σε περίπτωση τροχαίου, το άρθρο 47 συγκεκριμένα αναφέρει και τι πρέπει να κάνω. Και μεταξύ άλλων, εδώ κάτι το οποίο είναι αυτονόητο, η εγκατάλειψη μετά από τροχαίο είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή, όποιος εμπλακεί σε τροχαίο, το χειρότερο που μπορεί να κάνει είναι να εγκαταλείψει το μέρος. Και φυσικά υπάρχουν και διατάξεις όπως το άρθρο 98 που μιλάει για οδήγηση χωρίς άδεια. Είναι άλλο το να μην έχω μαζί μου το δίπλωμα, και είναι άλλο το να μην έχω καθόλου άδεια οδήγησης, τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Οπότε συνεχίζει ο νόμος, έχει πάρα πολλά άρθρα, αναφέρει τη διαδικασία της βεβαίωσης παράβασης, τις κυρώσεις, τα πρόστιμα, μιλάμε για 120 άρθρα, τα οποία αναφέρουν αναλυτικά το τι συμβαίνει και τι κυρώσεις επιβάλλονται. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με κάποια βασικά, και εδώ με βλέπετε λίγο τακτικό για να προσπεράσουμε τα πολύ θεωρητικά, αυτά δηλαδή τα οποία είναι πιο νομικά. Ας δούμε κάποια πράγματα που έτσι δημιούργησαν εντύπωση. Έχω μπροστά μου ένα δημοσίευμα από currentmotor.gr που αναφέρει το εξής, ότι πρέπει να

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
2: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
3: Και παρά το γεγονός ότι πολλοί οδηγοί θεωρούν πως είναι μια μελιτέα παράληψη, συγκεκριμένα έχουμε ένα άθρο, το άθρο 94 του νέου κώδικα κυκλοφορίας με τίτλο «Πινακίδες αριθμούς κυκλοφορίας», που φέρει σαφείς κανονισμούς για την παράβαση και αναφέρει ότι όποιος οδηγεί όχημα το οποίο πινακίδες για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι αναγνωρίσιμες από τα τεχνητά μέσα βεβαίως παραβάσεων, από τις κάμερες δηλαδή, ή έχει τοποθετήσει πάνω τους ένα υλικό μη αντανακλαστικό, τιμωρείται με κυρώσεις που έχουν να κάνουν με πρόστιμο 350 ευρώ, καθώς και αφαίρεση άδειας οδήγησης και το στοιχείο κυκλοφορίας για 30 μέρες, δηλαδή την ίδια ακριβώς ποινή που έλαβε εδώ προκειμένου ο οδηγός. Οι ίδιες ποινές εφαρμόζονται και σε όσους οδηγούν χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας ή χρησιμοποιούν μη νόμιμες πινακίδες οποιαδήποτε κατηγορία οχήματος. Οπότε καλό είναι να γνωρίζουν οι οδηγοί, να γνωρίζουμε οι οδηγοί, ότι όσοι έχουν εφθαρμένες πινακίδες θα πρέπει να αλλάξουν τις πινακίδες τους για να μην έχουν ακριβώς τέτοια προβλήματα, για να μπορέσουν έτσι να μην έχουν θέματα με τα αυτοκίνητά τους. Να πούμε επίσης όμως, σύμφωνα με μαρτυρίες, η διαδικασία δεν είναι εύκολη, γιατί καθότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε έναν οδηγό τον οποίο τον είχα γράψει πρόστιμο 350 ευρώ και το αφαίρεση άδειας για 30 μέρες, και αμέσως ο ίδιος μετά την κλήση, για να μπορέσει να κάνει την έστασή του, απευθύνθηκε στις υπηρεσίες για να αντικαταστήσει τις πινακίδες, και η διαδικασία δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί άμεσα γιατί δεν υπήρχε το διαθέσιμο, το απαραίτητο υλικό για την κατασκευή των νέων πινακίδων. Με αποτέλεσμα και ο οδηγός να είναι στην αναμονή. Άρα, επομένως, μας λέει ο νόμος: αλλάξτε τις πινακίδες σας για να είναι διάκριτες. Απ' την άλλη, δεν έχουν φροντίσει να έχουν το απαραίτητο υλικό για να μπορεί να αλλάξει πινακίδα, κάτι το οποίο είναι φυσικά φάσκι και αντιφάσκι. Και απ' την άλλη, επομένως, δεν μπορείς να κάνει. Μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι μπορεί. Δεν υποχρεούμαστε στα αδύνατα. Από εκεί και πέρα, έχουμε και, ας δούμε, άλλα πρόστιμα που έχονται, έτσι, είναι πιο ιδιαίτερα, πιο καινούργια. Πέρα από τα αυστηρά πρόστιμα που έχουμε και θα δούμε για αλκοόλ, μη χρήση κράνου, στοπ κτλ., έχουμε πρόστιμα μεταξύ άλλων και για τα διαφημιστικά μπάνερ που συναντεί κανείς στους δρόμους της χώρας. Λοιπόν, όλοι έχουμε δει, όσοι κινούμαστε στο οδικό δίκτυο, στις πόλεις και στην επαρχία, στο δρόμο, αφίσες και μπάνερ που συχνά καλύπτουν πινακίδες κυκλοφορίας ή τα φανάρια. Έχει προβλέπει πλέον ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημίσεων ή επιγραφών σε κάθε σημείο που μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες χρήσης της οδού ή να επηρεάζει την κυκλοφορία. Δηλαδή, το αυτονόητο, κανείς δεν μπορεί να κολλάει αφίσες πάνω σε μια πινακίδα, έτσι ώστε να μην φαίνεται αυτή η πινακίδα. Είναι το προφανές. Τώρα ο νόμος έρχεται και το οριοθετεί και βάζει και αυστηρή κυρίωση. Είναι το άρθρο 15 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το οποίο λέει το συγκεκριμένο άρθρο. Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση που πραγματοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο σε ζώνη κ.ο.κ. Να μην το διαβάσουμε όλο τώρα εδώ. Σε ζώνη μέχρι 150 μέτρων και από τις δύο πλευρές του άξονα και είναι ορατή από τους χρήστες των οδών. Λοιπόν, εδώ έχουμε σε κόμβους, σε κλάδους ανισόπεδων κόμβων, για δρόμια μέσα σε σημεία τέτοια, ή η τοποθέτηση επιγραφών διαφημίσεων ή η κατάσταση οποιασδήποτε πινακίδα αφίσα σε θέση ή τρόπο που μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στους χρήστες της οδού να επηρεάσει την κυκλοφορία. Κάτι το οποίο αφήνεται και λίγο ασαφές ποια είναι τελικά το σημείο το οποίο μπορεί να επηρεάσει την κυκλοφορία. Πάντως είναι σαφές ότι όταν παρεμποδίζεται η θέα των πινακίδων σήμανσης ή των φαναγιών, των φωτεινών σηματοδοτών δηλαδή, ή προκαλείται σύγχυση με πινακίδες ή οτιδήποτε άλλο, ή προκαλεί θάμβωση στους χρήστες της οδού, ή γενικότερα αποσπούν την προσοχή τους με τρόπο που μπορεί να έχει δυσμενή συνέπεια, τότε έχουμε και αυστηρές ποινές. Απαγορεύεται η τοποθέτηση μάλιστα έγγραφων, έγχρωμων, φωτεινών διαφημίσεων σε απόσταση κατέρωθεν και ύψος μικρότερο των 20 μέτρων από κάθε φανάρι, ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση στους χρήστες της οδού, επιγραφές κτλ., διαφημιστικά πλαίσια, στέγαστα στάσεων αναμονής και τα λοιπά όταν δημιουργείται πρόβλημα. Καλά, το άρθρο είναι πραγματικά από ένα πολύ αναλυτικό. Έχουμε ήδη 8-9 παραγράφους που αναφέρουν αναλυτικά. Για να μην μαγρηγορούμε, έχουμε και πρόστιμα αυστηράς οποιονδήποτε αναρτά επικολά έντυπα ή ενεργεί διαφημιστικές πράξεις, αλλά και ο διαφημιζόμενος, που είναι και ποινή φυλάκιση ως ένα έτος, που σημαίνει ότι είναι πλημέλημα ποινικό αδίκημα, και χρηματική ποινή έως 10.000 ευρώ, εάν δεν εφαρμόζεται και ειδικότερος ποινικός νόμος, όπως για τάξη κοινωνιών κτλ. Και τιμωρούνται ως αυτούργοι και οι πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή διευθύνοντες σύμβουλοι ΑΕ κτλ., που αφορούν εταιρείες που αναθέτουν τέτοιες διαφημιστικές πράξεις, αλλά και ο διαφημιζόμενος και ο διαφημιστής, και οι δύο έχουν αυστηρές ποινές εφόσον κρύβουν με αυτόν τον τρόπο τη σήμανση, τις πινακίδες κτλ. Ας δούμε γενικότερα, να προχωρήσουμε λίγο στον κώδικο κυκλοφορίας, κάτι ενδιαφέρον πέρα από τα καινούργια. Φυσικά οι παραβάσεις που ήδη ίσχυαν, δηλαδή η παραβίαση stop, η οδήγηση ύπνου επί αλκοόλ, η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, δηλαδή βαγές παραβάσεις, συνεχίζουν να είναι αυστηρές. Πλέον όμως έχουμε ακόμα μεγαλύτερες ποινές. Είναι μια από τις τελευταίες αναθεωρήσεις πράγματι που έχουν γίνει. Έχουμε μια αλλαγή επίσης και στις διαβάσεις πεζών, κάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζουμε. Μέχρι σήμερα πολλοί οδηγοί θεωρούσαν ότι έχουν υποχρέωση να σταματήσουν μόνο όταν ο πεζός έχει ήδη πατήσει στο οδόστρωμα. Ο νέος κώδικας κυκλοφορίας λοιπόν ορίζει ότι σε σημασμένη διάβαση χωρίς φωτεινή σηματοδότηση, σε μια διάβαση δηλαδή χωρίς φανάρι, θέλει προσοχή, ο οδηγός οφείλει να προσεγγίζει με χαμηλή ταχύτητα και να κινητοποιεί το όχημά του όταν πεζοί χρησιμοποιούν ή ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν τη διάβαση. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται ο πεζός να πατήσει το οδόστρωμα, μόνο και μόνο που δείχνει την πρόθεσή του να διασχίσει το δρόμο, πρέπει να δημιουργήσει υποχρέωση παραχώρησης προτεραιότητας. Θέλει πολύ προσοχή σε αυτό. Όταν λοιπόν βλέπουμε μια διάβαση σημασμένη είναι και σχετικό, να φαίνεται δηλαδή προφανώς, γιατί δεν είναι όλες οι διαβάσεις ορθά σημασμένες και είναι ευθύνη της πολιτείας να το διορθώσει αυτό. Οφείλει ο οδηγός λοιπόν, οφείλουμε όταν οδηγούμε, να προσεγγίζουμε χαμηλή ταχύτητα και να σταματάμε το όχημά μας για να περάσει ο πεζός, να δώσουμε δηλαδή προτεραιότητα στον πεζό, ακόμα και αν δεν έχει ξεκινήσει να περνάει. Οφείλουμε να σταματήσουμε στη διάβαση και να δώσουμε προτεραιότητα στον πεζό. Με βάση τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, σαφές είναι πλέον η υποχρέωση του οδηγού να σταματάει για να περνάει ο πεζός σε μια διάβαση. Αντίστοιχη υποχρέωση υπάρχει και όταν ο οδηγός στρίβει σε άλλο δρόμο, δηλαδή εφόσον υπάρχουν πεζοί που διασχίζουν ή πρόκειται να διασχίσουν το οδόστρωμα προς το οποίο κατευθύνεται το όχημα, ο οδηγός οφείλει να τους παραχωρήσει προτεραιότητα και αν χρειαστεί να σταματήσει. Η ίδια λογική εφαρμόζεται και σε πεζόδρομους ή περιοχές ήπιας κυκλοφορίας, όπου τα χήματα που επιτρέπεται να εισέρχονται πρέπει να κινούνται ουσιαστικά με ταχύτητα βαδίσματος και να μην παραμποδίζουν τους πεζούς. Δηλαδή σε σημεία όπου έχουμε πεζόδρομους ή περιοχές ήπιας κυκλοφορίας, εκεί δίνουμε προτεραιότητα πάντα στους πεζούς. Εδώ οι παραβάσεις αυτές επιφέρουν επίσης πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 μέρες. Είναι για παράβαση που ο νομοθέτης κατατάσσει στην κατηγορία της αντικοινωνικής οδηγικής συμπεριφοράς. Εδώ βλέπουμε τη λογική του νόμου, κάτι το οποίο, για το οποίο έχει δεχτεί κριτική ο νομοθέτης αρκετή, ότι σε μια τέτοια παράβαση έχουμε ένα πρόστιμο 150 ευρώ, το οποίο φυσικά και είναι σοβαρό ποσό, αλλά δεν είναι τόσο σοβαρό όσο άλλα. Και παράλληλα, μια αφαίρεση άδειας οδήγησης για 40 μέρες, το οποίο για κάποιον μπορεί να είναι πολύ μεγάλη συνέπεια, ιδίως αν πρόκειται για επαγγελματία οδηγό, το να χάσει την άδεια οδήγησης για 40 μέρες ένας οδηγός ταξί, ένας οδηγός ενός φορτηγού, επαγγελματικού οχήματος γενικότερα, ή ένας που χρειάζεται το όχημά του για να δουλέψει, σημαίνει ότι αυτές 40 μέρες δεν θα δουλέψει κιόλας. Άρα η συνέπεια είναι πολύ, πολύ μεγάλη, πέρα την προσοχή που θέλει. Είναι και γενικότερα ένας προβληματισμός κατά πόσο αυτό είναι πραγματικά ένα μέτρο ανάλογο της παράβασης. Ένα σταθμευμένο όχημα επίσης δίπλα στη διάβαση μειώνει σημαντικά την ορατότητα τόσο του πεζού όσο και του οδηγού, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος. Άρα ποτέ δεν σταθμεύουμε ένα όχημα δίπλα στη διάβαση και έχουμε επίσης την αντίστοιχη ποινή για την περίπτωση αυτή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και συστάση ή στάθμευση κοντά σε διαβάσεις πεζών. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας απαγορεύει τη στάση ή τη στάθμευση όχι μόνο πάνω στη διάβαση, αλλά και σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων πριν και 5 μέτρων μετά από αυτή. Δεν είναι μια διάταξη απλά με τυπικό χαρακτήρα, γιατί ένα σταθμευμένο όχημα δίπλα στη διάβαση μειώνει την ορατότητα του πεζού και του οδηγού και αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Εδώ έχουμε πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 μέρες, που σημαίνει ότι και πάλι έχουμε ένα πρόστιμο 30 ευρώ, το οποίο δεν είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με τα άλλα πρόστιμα, αλλά η αφαίρεση της άδειας οδήγησης παραμένει για 40 μέρες εάν σταθμεύσω το όχημά μου κοντά σε διάβαση και λιγότερο από 5 μέτρα πριν ή μετά από αυτήν. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο θέλει πολύ προσοχή, κυρίως για την ασφάλειά μας, αλλά μεταξύ άλλων σκεφτείτε και τη συνέπεια που μπορεί να έχει αυτό, το να σταθμεύσω δίπλα σε διάβαση, όχι μόνο πάνω σε διάβαση, επαναλαμβάνω, αλλά 5 μέτρα πριν, 5 μέτρα μετά, μπορεί να επιφέρει και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 40 μέρες. Έχουμε επίσης αυστηρή αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης σε χώρους που προορίζονται για πεζούς, δηλαδή η στάθμευση σε πεζοδρόμιο, σε πλατεία, σε ειδικά ρίσματα πεζών, σε ποδηλατοδρόμους, και εκεί έχουμε αντίστοιχα πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 20 μέρες. Αν λοιπόν κάποιος σταθμεύσει πάνω σε ένα πεζοδρόμιο, όχι μόνο θα έχει πρόστιμο, αλλά αφαίρεση της άδειας για 20 μέρες, που επίσης θέλει προσοχή πολύ μεγάλη, γιατί η λογική του νόμου είναι πρώτα ο πεζός και η συνέπεια είναι πολύ σημαντική για κάποιον, το να χάσει το δίπλωμά του για ένα τόσο μεγάλο διάστημα. Στην πράξη επομένως έχουμε μια διάταξη που αναγνωρίζει ότι κάθε όχημα που καταλαμβάνει των χώρων των πεζών αναγκάζει τους πιο ευάλωτους χρήστες του δρόμου να κινηθούν μέσα στο δρόστομα. Μεγαλύτερη σημασία αποδίδεται και στις υποδομές που εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία, η στάθμευση δηλαδή σε ράμπα διάβασης αμαία, σε οδηγό τυφλών ή σε ειδική θέση στάθμευση ατόμων με αναπηρία, τιμωρείται επίσης με πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 μέρες. Πέρα από το πρόστιμο, δηλαδή, ξαναεπαναλαμβάνω, αφαίρεση άδειας οδήγησης προβλέπεται και για τις σταθμεύσεις σε χώρες που προορίζονται για πεζούς, σε χώρες που είναι κοντά σε διάβαση, αλλά πάνω σε διάβαση προφανώς, σε ράμπα διάβασης αμαία ακόμα περισσότερο, ή σε θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία. Εδώ έχουμε τόσο, μάλλον ο νομοθέτης

και εκείνη τη στιγμή είναι στάθμευση. Δεν μπορώ να σταθμεύω λοιπόν σε ένα τέτοιο χώρο, όχι μόνο γιατί ποινές είναι αυστηρές, γιατί δείχνει τον πολιτισμό μας, αλλά αν μη τι άλλο, τονίζω κιόλας ότι ο νόμος βλέπει αυστηρές, πολύ αυστηρές κυρώσεις και οι παραβάσεις φτάνουν μέχρι την αφαίρεση άδειας οδήγησης για ένα ολόκληρο χρόνο σε περίπτωση υποτροπής. Όσον έχει να κάνει γενικότερα με την ασφάλεια των πεζών, έχουμε μια σοβαρή παράβαση, το αντικανονικό προσπέρασμα πριν ή πάνω σε διάβαση. Είναι μια επικίνδυνη συμπεριφορά, ιδίως μέσα στην πόλη, γιατί ο οδηγός που προσπερνά συχνά δυνατεί να δει πεζό που διασχίζει το δρόμο μπροστά από το όχημα που προπορεύεται. Οπότε θέλει προσοχή. Ο οδηγός που προσπερνά πάνω σε μια διάβαση δεν μπορεί να δει λόγω του οχήματος που έχει δίπλα του τον πεζό και είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτή η παράβαση, συγκεκριμένη περίπτωση, τιμωρείται με πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 μέρες. Έχουμε λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνετε, διατάξεις που προστατεύουν τους πεζούς με τη λογική πρώτα ο πεζός έχει πάντα προτεραιότητα, οφείλω σε διάβαση να σταματήσω πάντα για να περάσει ο πεζός και δεν σταθμεύω σε χώρο που ορίζεται για πεζό, δεν προσπερνάω σε διάβαση. Για όλα αυτά επισύρουν βαγές κυρώσεις που μεταξύ των πέρα από το πρόστιμο, δηλαδή έχουμε και αφαίρεση άδειας οδήγησης για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δεν σταματάει όμως εδώ ο νόμος, αλλά ορίζει ότι πρόστιμα επιβάλλονται και για τους πεζούς. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λοιπόν δεν περιορίζεται μόνο στους οδηγούς, αλλά περιγράφει και τις υποχρεώσεις πεζών και έχει κυρώσει και για τους πεζούς. Οι πεζοί λοιπόν οφείλουν να χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια όταν υπάρχουν, να μην περπατάνε πάνω στο δρόμο δηλαδή, να χρησιμοποιούν τις διαβάσεις πεζών, να συμμορφώνονται με τους φωτεινούς σηματοδότες και να μην εισέχονται στο δρόστομα χωρίς να μπορούν να βεβαιωθούν ότι μπορούν να το κάνουν με ασφάλεια. Οι πεζοί λοιπόν έχουν και αυτοί ορισμένους κανόνες που πρέπει να τηρούν. Προφανώς απαγορεύεται να υπερπηδούν κυκλειδώματα, νησίδες ή προστατευτικά εμπόδια που έχουν τοποθετηθεί για να αποτρέπουν επικίνδυνες διασχίσεις. Πρέπει και οι πεζοί λοιπόν να έχουμε το νου μας, δεν είναι μόνο τα οχήματα, και οι παραβάσεις των πεζών τιμωρούνται με πρόστιμο 30 ευρώ. Και δεν είναι μόνο το πρόστιμο φυσικό, είναι και το θέμα της ευθύνης. Δηλαδή σε ένα ατύχημα προσφυλάξει, ποιος έχει την ευθύνη, ποιος φταίει, το πεζός ή το όχημα. Γιατί μπορεί καμιά φορά και η ευθύνη να είναι στον πεζό. Όταν ένα όχημα κινείται κανονικά στην πορεία του, χωρίς να υπάρχει διάβαση, με χαμηλή ταχύτητα, προσέχει και ξαφνικά ένας πεζός πεταχτεί μες στο δρόμο, ποιος φταίει τελικά, είναι ένα θέμα το οποίο προκύπτει, γιατί καταρχήν θα φταίει το όχημα, μέχρι να αποδειχτεί ότι φταίει και φταίει ο πεζός. Και αυτό όλο έχει να κάνει και με την αποζημίωση που μπορεί να δικαιούται, έχει να κάνει με ένα ποινικό δικαστήριο που μπορεί να δημιουργηθεί, έχει να κάνει γενικότερα με την ευθύνη. Τη νομική και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι πεζοί λοιπόν οφείλουν επίσης να προσέχουν το ότι έχει ο πεζός προτεραιότητα, σημαίνει ότι εκεί που επιτρέπεται στο πεζοδρόμιο να πεπατήσει, εκεί που επιτρέπεται να διαβεί το δρόμο στη διάβαση θα προχωρήσει, αλλά δεν θα κάνει το κεφαλιού του και δεν θα πεταχτεί μέσα στο δρόμο, γιατί αν μη τι άλλο κινδυνεύει η ίδια του ζωή. Το πρόστιμο των 30 ευρώ δεν λέει τίποτα από μόνο του, αλλά είναι αυτό που δείχνει ο νόμος, ότι και ο πεζός πρέπει να έχει και αυτός μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και να σέβεται και αυτό στην ασφάλεια τη δική του και την ασφάλεια όσων χρησιμοποιούν το οδόστημα. Το ίδιο ποσό λοιπόν επιβάλλεται τόσο σε ένα πεζό που διασχίζει το δρόμο με κόκκινο, όσο και σε κάποιον που επιλέγει να περάσει εκτός διάβασης ενώ υπάρχει διάβαση σε μικρή απόσταση ή κινείται στο οδόστημα ενώ υπάρχει διαθέσιμο πεζοδρόμιο. Που με απλά λόγια, αν ένας από εμάς πεπατάει μέσα στο δρόμο ενώ υπάρχει πεζοδρόμιο και η τροχιά του αντιληφθεί, θα του πρέπει να το επιβάλλει πρόστιμο ύψους 30 ευρώ. Εάν ένας από εμάς διασχίσει το δρόμο ενώ ο σηματοδότης για τους πεζούς είναι κόκκινος και πράσινος για τα αυτοκίνητα, και εκεί επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ. Το ίδιο και αν επιλέξει να περάσει από τη μέση του δρόμου ενώ υπάρχει μια διάβαση κοντά, επίσης επιβάλλεται πρόστιμο και στον πεζό. Έχουμε και συγκεκριμένες συμπεριφορές των πεζών που ακόμα θεωρούνται πιο αυστηρές. Για παράδειγμα, μια περίπτωση που αντιμετωπίζεται αυστηρότερα είναι η κυκλοφορία πεζών σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, το καταλαβαίνουμε. Για όσους οδηγάμε, είναι πραγματικά τρομακτικό να βλέπεις ξαφνικά σε ένα αυτοκινητόδρομο έναν πεζό να κινείται, ιδίως αν είναι ταχύτητα κυκλοφορίας. Πάρα πολύ επικίνδυνη λοιπόν συμπεριφορά. Αυτό, σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα πρόστιμο 150 ευρώ. Και αυτή η διάταξη πραγματικά αφορά περιπτώσεις που καταλήγουν σε σοβαρά ατυχήματα, γιατί εκεί, σε ένα αυτοκινητόδρομο, οι ταχύτητες είναι υψηλές. Και ο οδηγός δεν περιμένει να συναντήσει πεζό ξαφνικά.
Σκεφτείτε να οδηγάτε σε ένα δρόμο ταχύτητα κυκλοφορία, ξαφνικά να βρεθεί ένα πεζό. Προφανώ και δεν περιμένω να βρεθεί πεζό μπροστά μου, δεν είναι κάτι αναμενόμενο. Εκεί λοιπόν έχουμε μεγαλύτερο πρόστιμο τάξη των 150 ευρώ προ τον πεζό, κάτι το οποίο πέρα από το πρόστιμο απαγορεύεται να κινείται πεζό στο αυτοκινητόδρομο, αν είναι δυνατόν, για την ασφάλεια τη δική του και για την ευθύνη του οδηγού. Εκτό από τα πρόστιμα λοιπόν που αφορούν άμεσα οδηγού και πεζού, ο νέο κώδικα οδική κυκλοφορία επιχειρεί να προστατεύσει και την ελεύθερη κίνηση στου κοινόχρηστου χώρου. Προβλέπεται λοιπόν ότι η κατάληψη τμήματο οδού ή πεζόδρομου με εμπόδια ή εγκαταστάσει τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ. Το ίδιο πρόστιμο προβλέπεται και την εγκατάλειψη αντικειμένου που παρεμποδίζουν, έστω και ελάχιστα, την κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Και πού αναφερόμαστε σε οτιδήποτε αντικείμενο από οικοδομικά υλικά και πρόσχερε κατασκευέ μέχρι κάθε είδου εμπόδιο. Πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν όλοι μας ότι είναι μια υποχρέωσή μας να διατηρούμε καθαρό το δρόμο, τους κοινόχρηστους χώρους και το πεζοδρόμιο, και οποιοδήποτε τοποθετεί αντικείμενα στο πεζοδρόμιο χωρίς άδεια, έχουμε ένα αυστηρό πρόστιμο 350 ευρώ. Είτε αυτό είναι από ένα κατάστημα, είτε αυτό είναι από έναν ιδιώτη που απλά έβγαλε τον καναπέ του στο δρόμο και τον παράτησε εκεί στο πεζοδρόμιο. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται λοιπόν για οποιοδήποτε παρεμποδίζει την ελεύθερη κίνηση στους κοινόχρηστους χώρους, κάτι το οποίο γίνεται απλά πιο αυστηρό με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όσον αφορά λοιπόν τα πρόστιμα, να δούμε έτσι κάποια, εν πάση περιπτώσει, από αυτά τα πρόστιμα που αφορούν τους οδηγούς καταρχήν. Η μη παραχώρηση προτεραιότητας σε πεζό επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση άδειας 40 μέρες. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, δηλαδή το να σε μια διάβαση να μην σταματήσω για τον πεζό, μπορεί να χάσω το δίπλωμά μου για 40 μέρες. Η στάθμευση σε πεζοδρόμιο επίσης 150 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας για 20 μέρες. Η στάθμευση σε ράμπα αμαία ομοίως 150 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 20 μέρες την πρώτη φορά και κατόπιν πολύ πολύ πιο αυστηρές κυρώσεις. Σε θέση αμαία το ίδιο. Στάθμευση πάνω ή δίπλα σε διάβαση είναι πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 40 μέρες. Και ο νόμος αναφέρεται και σε στάση, δηλαδή και το να σταματήσει κάποιος με αλάρμ είναι ακριβώς στάση. Η στάθμευση δεν είναι μόνο δηλαδή το να αφήσω το αυτοκίνητό μου και να φύγω και να το πάρω την άλλη μέρα, είναι και να σταματήσω για λίγο. Και εδώ λοιπόν έχουμε αφαίρεση άδειας για 40 μέρες. Προσπέρασμα πριν ή πάνω σε διάβαση, αφαίρεση άδειας για 30 μέρες και 700 ευρώ. Ενώ έχουμε και ποινές που δεν επιφέρουν αφαίρεση άδειας αλλά μόνο πρόστιμα, μεταξύ άλλων η κατάληψη πεζοδρόμου ή οδού, που αφορά εδώ, δεν αφορά όχημα, αφορά οποιονδήποτε. Η απόθεση αντικειμένων που εμποδίζουν πεζούς επίσης, το να αφήνω πράγματα στο πεζοδρόμιο δηλαδή, είναι με ένα πρόστιμο 350 ευρώ επιφέρει. Ενώ για τους πεζούς έχουμε επίσης ποινές για την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη πεζών και τη μη χρήση διάβασης πεζών 30 ευρώ. Την κίνηση στο δρόστρωμα ενώ υπάρχει πεζοδρόμιο 30 ευρώ. Η υπερπίδηση νησίδων 30 ευρώ και η κίνηση πεζού στο αυτοκινητόδρομο 150 ευρώ. Πέρα από τα ποσά, να επισημάνω ότι αυτά είναι κάποιοι κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται από όλους μας όταν είτε ότι είμαστε με αυτοκίνητο, είτε είμαστε πεζοί, για την ασφάλεια όλων και την ασφάλεια των αυτοκινήτων. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, κώδικα της οδικής κυκλοφορίας, κάποια βασικά, θα επιστρέψουμε με κάποια ακόμα άρθρα που προκαλούν έτσι, ενδιαφέρον, και θα δούμε κάποια άλλα θεματάκια όσο προλαβαίνουμε για νέες εξελίξεις που ήρθαν στην νομοθεσία και που πρόκειται να προκαλέσουν ενδιαφέρον. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι νομικός, δικηγόρος. Σε αυτή την εκπομπή είμαστε μαζί τη Σαββατοκύριακα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι. Επιστέψαμε, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι νομικός δικηγόρος. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνεχίσουμε με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θα μείνουμε σε αυτό το θέμα, είναι ενδιαφέρον και βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από όλους μας και είναι λογικό. Όλοι είτε είμαστε οδηγοί είτε πεζοί, έχουμε υποχρεώσεις και δικαιώματα. Και όπως επανέλαβα και στην προηγούμενο μέρος της εκπομπής, και οι πεζοί έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, δεν παίρνουν από που να είναι, ακολουθούν κανόνες και επιβάλλονται πρόστιμα πλέον και στους πεζούς. Ας δούμε λοιπόν, συνεχίσουμε να δούμε κάποιες βασικές διατάξεις για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τι άλλαξε και τι μπορεί να κάνει κανείς κιόλας, θα πούμε στο τέλος, σε περίπτωση που τον γράψουν, να το πούμε απλά, το φορέσουν άδεια πινακίδες, τι μπορεί να γίνει, με ποιον τρόπο και ποια διαδικασία. Καταρχήν, να πούμε έτσι ένα θέμα που έχει δημιουργήσει μια διάταξη του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που έχει προκαλέσει συζητήσεις, αφορά με το αν ένα ανοιχτό παράθυρο σε σταθεμένο αυτοκίνητο μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο. Και εδώ να πούμε ότι ο νόμος δεν αναφέρει τα παράθυρα, προβλέπει όμως ότι ο οδηγός οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε το όχημά του να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την κατάθεσή του. Τι αναφέρει λοιπόν ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας? Στο άρθρο 38, παράγραφος 8, αναφέρει ότι οι οδηγοί δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται από το όχημά τους από τη στάθμευση, αν δεν έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ατυχήματος. Ειδικά λοιπόν για τα μηχανοκίνητα, ορίζει ότι πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εμποδίζεται τη χρήση τους από τρίτους χωρίς την άδεια του οδηγού. Επομένως, αυτή η παρανόηση είναι ότι δεν προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας κάτι συγκεκριμένο που να απαγορεύει τα παράθυρα να μείνουν ανοιχτά σε ένα σταθεμένο όχημα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε μια ελεκτική αρχή να θεωρήσει πως αν ένα όχημα δεν είναι επαρκώς ασφαλισμένο όταν μένει με ανοιχτό παράθυρο, μπορεί έτσι να διευκολύνει σε κάποιον το να μπει μέσα και να το χρησιμοποιήσει. Επομένως, είναι ένα ζήτημα ερμηνείας και όχι κάποια απαγόρευση συγκεκριμένη από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό έχει δημιουργήσει μια συζήτηση. Δεν προβλέπεται πρόστιμο για ανοιχτό παράθυρο. Λέει όμως ο νόμος ότι αν δεν ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου, μπορεί να έχω επιβληθεί κάποιο πρόστιμο. Μπορεί να κρίνει λοιπόν ένα ελεκτικό όργανο ότι εν προκειμένου είναι επικίνδυνο, γιατί μπορεί κάποιο να μπει μέσα να χρησιμοποιήσει το όχημα χωρίς να το θέλω, άρα δεν έχω ασφαλίσει σωστά το αυτοκίνητο κτλ. Το αναφέρω γιατί γίνει μια παρανόηση. Είναι μια παράβαση και αυτή λοιπόν που επισύρει και ένα πρόστιμο ύψους 30 ευρώ. Δεν σημαίνει ότι κάθε όχημα με ανοιχτό παράθυρο θα βεβαιώνεται ως παράβαση, καθώς η διάταξη τάζει κατά πόσο έχουν λυθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή, μπορεί παρότι είναι ανοιχτό ένα παράθυρο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αυτοκίνητο κ.ο.κ. Αυτή η διάταξη έχει κάποιες παρόμοιες εφαρμογές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που προβλέπεται και αλλού ότι οι οδηγοί υποχρεούνται να ασφαλίσουν τα σταθμευμένα οχήματά τους και να μην εκτεθειμένα σε κλοπή ή σε μη εξοδοτημένη χρήση. Έτσι, παρότι δεν απαγορεύεται να αφήνει κάποιος ανοιχτό το παράθυρο του αυτοκίνητό του, οι οδηγοί καλούνται να λάβουν όλα τα μέτρα ασφάλειας κατά τη στάθμευση. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό κρατάμε από την διάταξη αυτή. Ας δούμε λοιπόν και στις συγκεκριμένες διατάξεις, έτσι, όσο πιο απλά γίνεται, για τι προβλέπει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τις βασικές διατάξεις, ώρα ταχύτητας, αλκοόλ κτλ. Καταρχήν, αυτό που αλλάζει είναι ότι έχουμε πλέον ψηφιακά πρόστιμα βάσει την τεχνολογία. Καταργείται οριστικά το παραδοσιακό μπλοκάκι και το χαρτάκι στο μπαρμπρίζ και έχουμε μια διαφορετική διαδικασία. Έξυπνες κάμερες πλέον σε λεωφορολοίδες και φανάκια καταγράφουν παραστάσεις και στέλνουν το πρόστιμο χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση. Κάτι το οποίο επίσης έχει δημιουργήσει ερωτηματικά και μια έντονη συζήτηση για την νομιμότητα και την ορθότητα της διαδικασίας. Η κλήση λοιπόν φτάνει άμεσα στο κινητό με SMS ή μέσω GovGR και τα στοιχεία διασταυρώνονται αυτόματα με ένα point system και τον ηλεκτρονικό φάκελο του κάθε οδηγού. Σε περίπτωση υποτροπής ή αφαίρεσης διπλώματος λοιπόν, η άδεια οδήγησης επενεργοποιείται αυτόματα μέσα στο GovGR. Άρα έχουμε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, κλήση στο κινητό, επενεργοποίηση άδειας οδήγησης αυτόματα και έξυπνες κάμερες που καταγράφουν και στέλνουν απευθείας πρόστιμα. Μια διαδικασία που μένει να εφαρμοστεί και θα έχει φυσικά και αυτή ζητήματα και τα ζητήματα αυτά, αν μένουμε να δούμε πώς στην πράξη θα εξελιχθούν. Τι προβλέπετε για τα όρια ταχύτητας λοιπόν? Η μετακίνηση μέσα στις γειτονιές αποκτά έναν διαφορετικό ρυθμό. Το όριο πέφτει στα 30 χιλιόμετρα την ώρα στις περισσότερες κατοικημένες περιοχές και επομένως πρέπει να προσέχουμε περισσότερο το κοντέρθ όταν οδηγάμε, γιατί το ανώτατο όριο 50 χιλιόμετρων ανά ώρα παραμένει κατ' εξαίρεση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. μεταξύ άλλων σε μονόδρομους που διαθέτουν τουλάχιστον δύο ολοίδες κυκλοφορίας, σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης με τουλάχιστον δύο ολοίδες κυκλοφορίας ανά ρεύμα και διαγράμμεση ενδιάμεσα, σε δρόμους διπλής κυκλοφορίας με διαχωριστική νησίδα στη μέση. Όλα τα παραπάνω λοιπόν ισχύουν μόνο εφόσον δεν υπάρχει ειδική σήμανση που να δείχνει το όριο ταχύτητας. Επομένως, εδώ κρατάμε στο μυαλό μας σε κατοικημένες περιοχές το όριο στα 30 χιλιόμετρα, κατ' εξαίρεση τα 50 χιλιόμετρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που ανέφερα μόλις, τις οποίες όμως είναι λογικό να μην μπορούμε να θυμόμαστε ανά πάσα στιγμή και προσέχουμε πάντα τι σήμανση αναφέρεται σε συγκεκριμένη περιοχή και αν δείχνει το όριο ταχύτητας κάποια πινακίδα, προφανώς ακολουθούμε αυτή την πινακίδα και τηρούμε το όριο σε συγκεκριμένη περίπτωση. Στην πράξη λοιπόν, όσο περισσότερο πατάει κανείς τον γκάζι, τόσο ανεβαίνει και το πρόστιμο. Αν ξεπεράσει η βελόνα και το όριο των 50 χιλιόμετρων την ώρα, τότε εκεί ξεφεύγουμε από ένα διοικητικό παράπτωμα, γιατί το πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα αγγίζει τα 700 ευρώ και η αφαίρεση άδειας διπλώματος για 60 μέρες αποτελεί άμεση συνέπεια, το οποίο μάλιστα, όπως αναφέραμε, εφαρμόζεται αυτόματα. Επομένως, σε κατοικημένη περιοχή, ήδη να ξεπεράσει 50 χιλιόμετρα την ώρα θεωρείται υπερβολική ταχύτητα και οδηγεί σε ένα τεράστιο πρόστιμο και αφαίρεση άδειας για 60 μέρες. Και έχουμε και υποτροπή, όπως ήδη είδαμε στον νόμο, κάθε φορά η υποτροπή τιμωρείται πολύ αυστηρότερα. Αν επαναλάβει κανείς λοιπόν την πράξη, τότε η ποινή εκτοξεύεται στα 1000 ευρώ και η αφαίρεση άδειας διπλώματος φτάνει τους 6 μήνες, 180 μέρες. Ενώ μια δεύτερη επανάληψη 2000 ευρώ και αφαίρεση άδειας διπλώματος για έναν ολόκληρο χρόνο. Επομένως, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να μετακινείται με μέσα μαζικής μεταφοράς ή με κάποιον άλλον τρόπο για όλο αυτό το διάστημα και ένα επαγγελματίος οδηγός, μεταξύ άλλων, έχει πρόβλημα σοβαρό και επιβίωσης. Και εάν έχουμε και περιπτώσεις όπου κινείται κανείς με περισσότερα από 200 χιλιόμετρα την ώρα ή συμμετέχει σε παράνομους αυτοσχέδιους αγώνες, τότε κατευθείαν, χωρίς υποτροπή δηλαδή, χάνει την άδεια για ένα έτος και έχετε με ποινή αντιμέτωπος 2.000 ευρώ. Βλέπουμε ότι από την πρώτη φορά λοιπόν, κάποιος έχει πάνω από 50 χιλιόμετρα σε κατοικημένη περιοχή, μπορεί να χάσει άμεσα το δίπλωμά του για 60 μέρες από την πρώτη φορά. Η δεύτερη φορά είναι στους 6 μήνες και η τρίτη είναι στον ένα χρόνο. Πολύ αυστηρές λοιπόν ποινές πέρα από το οικονομικό κομμάτι και με την άδεια οδήγησης. Τι ισχύει λοιπόν με το αλκοόλ? Εκεί θέλει προφανώς μια βραδινή έξοδος όταν έχουμε σκοπό να πιούμε. Θέλει ένα προγραμματισμό από πριν για το πώς μπορεί να επιστρέψει κανείς, γιατί πέρα από την επικινδυνότητα έχουμε και αυστηρές κυρώσεις, πολύ αυστηρές, που οδηγούν πολλές φορές και στη φυλακή ακόμα εφόσον έχουμε και ατύχημα. Τώρα, εδώ δεν είναι ίδια για όλους τα όρια. Ας πούμε να δούμε λίγο κάποια από αυτά τα πιο βασικά, τουλάχιστον για τους νέους οδηγούς και τους επαγγελματίες. Εκεί έχουμε ένα χαμηλότερο όριο, το οποίο είναι στα 0,20 γραμμά ένα λίτρα αίματος, ενώ για όσους έχουν χρόνια το δίπλωμα, εκεί ανεβαίνει στο 0,50 γραμμά ένα λίτρο αίματος. Επομένως, έχουμε αυστηρότερο όριο για τους νέους οδηγούς και τους επαγγελματίες. Μια θετική μέτρηση στο αλκοτέστ, ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο. Έχουμε άμεσα χρηματική ποινή 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 30 μέρες. Λοιπόν, και στο χαμηλότερο, λοιπόν, το χαμηλότερο η μέτρηση, στο 1-2 ποτηράκι ανάλογα με τον καθένα, εκεί χάνουμε πάλι το δίπλωμά μας για 30 μέρες και αυτή είναι η ποιότερη κύρωση που μπορεί να επέλθει. Σε υψηλότερα επίπεδα τώρα, από 0,80 ως 1,10, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 700 ευρώ, διπλασιάζεται δηλαδή, και η αφαίρεση από 30 μέρες είναι για 90 μέρες η αφαίρεση του διπλώματος. Σε περίπτωση υποτροπής έχουμε ποινές που αυξάνονται στα 1000 ευρώ και 180 μέρες θέσεις, ενώ πάλι η δεύτερη υποτροπή έχουμε 2000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για ένα χρόνο. Σε περίπτωση λοιπόν που μέσα στα 5 χρόνια ξανά γίνει η ίδια παράβαση, έχουμε πολύ πολύ αυστηρές ποινές. Αν η μέταση τώρα στην επόμενη, στην τελευταία περίπτωση δείξει συγκέντρωση άνω του 1,10, το κόστος της παράβασης εκτοξεύεται στα 1200 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής έχουμε στέρηση άδειας για 7 χρόνια και την επόμενη φορά 10 χρόνια. Εδώ έχουμε ταυτόχρονα και ποινή φυλάκισης από 2 μήνες ως 5 έτη και αφαίρεση πινακίδων για 10 έως 180 μέρες και σε αυτά τα επίπεδα επιτόπου επιβάλλεται αφαίρεση διπλώματος για 6 μήνες, ενώ πολλές φορές και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Επομένως, εάν κάποιος έχει ξεπεράσει το όριο του 1,10, όχι μόνο θα χάσει την άδειά του για 6 μήνες, όχι μόνο θα έχει ένα πρόστιμο πολύ μεγάλο να πληρώσει, αλλά θα περάσει αυτόφορο και θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και συνέχεια σε ένα ποινικό δικαστήριο που θα επιβληθεί ποινή από 2 μήνες έως 5 έτη, ανάλογα με το πόσο έχει πιει και την επικινδυνότητα. Και να θυμίσω ότι με το νέο ποινικό δίκαιο δεν είναι καθόλου απίθανο να οδηγηθεί κάποιος και σε έκτηση της ποινής, εν μέρη τουλάχιστον, εφόσον φτάσει σε αυτά τα ανώτατα όρια ποινής που προβλέπεται πλέον ακόμα και για πλημελήματα με εκεί έκτηση της ποινής. Με το αλκοόλ λοιπόν, πολύ προσοχή και για την επικινδυνότητα, αλλά και για τις συνέπειες, μεταξύ άλλων ακόμα και η χαμηλότερη ένδειξη αλκοόλ, στο χαμηλότερο όριο δηλαδή, που για νέους οδηγούς και επαγγελματίες είναι απειροελάχιστο πραγματικά, έχουμε αμέσως αφαίρεση άδειας οδήγησης για ένα μήνα. Και στα υψηλότερα κλιμάκια της μέτρησης έχουμε και ποινικό αδίκημα και αφαίρεση φυσικά για 6 μήνες και σοβαρές ποινές. Αυτά λοιπόν λίγο πολύ για το αλκοόλ, τα γνωρίζουμε, αλλά είναι σημαντικό να επαναλαμβάνουμε, ιδίως τώρα που άλλαξαν και αυστηριοποιήθηκαν τόσο πολλοί κυρώσεις. Αντίστοιχα, έχουμε αυστηρά πρόστιμα για κινητό τηλέφωνο και για μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Αυτά έχουν θεωρηθεί ότι είναι από τις βασικότερες αιτίες ατυχημάτων, η χρήση κινητού τηλεφώνου και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Τώρα, το πρόστιμο για κινητό στο χέρι φτάνει επίσης στα 350 ευρώ και προσθέξτε ότι και εδώ η παράβαση συνοδεύεται από άμεση αφαίρεση διπλώματος για 30 μέρες. Επομένως, το να έχει κάποιο το κινητό στο χέρι όταν οδηγάει, όχι μόνο θα έχει ένα πρόστιμο 350 ευρώ, αλλά δεν θα μπορεί να οδηγήσει για έναν ολόκληρο μήνα. Στο ίδιο πλαίσιο λοιπόν κινείται και η νομοθεσία για τις ζώνες ασφαλείας και εκεί το πρόστιμο είναι 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 μέρες. Εδώ έχουμε μια αλλαγή που ήδη έχει προκαλέσει τις συζητήσεις και εντοπίζεται στο πώς μοιράζεται πλέον η ευθύνη. Γιατί το διοικητικό βάρος δεν περιορίζεται μόνο σε όποιο κρατάει το τιμόνι. Ένα ξεχωριστό πρόστιμο ύψους 150 ευρώ επιβάλλεται κανονικά σε κάθε συνεπιβάτη που επιλέγει να αγνοήσει τον κανόνα και να μην φορέσει ζώνη ασφαλείας. Έχουμε λοιπόν και ξεχωριστά πρόστιμο και στον επιβάτη και στον οδηγό. Και όταν λέμε επιβάτη, εννοούμε και τον πίσω καθισμάτων, όχι μόνο τον μπροστά καθισμάτων, όταν δεν φοράνε ζώνη ασφαλείας κινδυνεύουν και οι ίδιοι με πρόστιμο, αλλά φυσικά και ο οδηγός. Και έχουμε και πάλι αφαίρεση άδειας διπλώματος για 30 μέρες. Όσον αφορά την άλλη σοβαρή παράβαση, την παραβίαση φαναγιών και stop, εδώ να πούμε ότι η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, η αγνώριση μια πινακίδα stop, είναι και αυτή θεωρείται από τις πιο επικίνδυνες συμπεριφορές στην άσφαλτο. Εδώ ο νόμος απαντά επίσης αυστηρά. Το χρηματικό πρόστιμο αγγίζει τα 700 ευρώ και έχουμε άμεση και πολύμηνη αφαίρεση διπλώματος σε περίπτωση που παραβιάσουμε stop ή ερυθρό σηματοδότη. Εδώ είναι και αυτή μια από τις πιο σημαντικές παραβάσεις που έχει κριθεί, έχει γίνει δηλαδή δεκτό στατιστικά ότι οδηγεί στα με περισσότερα αδικήματα. Επομένως, κρατάμε και αυτό πάρα πολύ προσοχή. Παραβίαση φαναγιών, stop, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, κινητό τηλέφωνο και αλκοόλ είναι τα πιο σοβαρά που προβλέπει ο κώδικας της κυκλοφορίας μαζί με την υπερβολική ταχύτητα. Αυτά οδηγούν σε αυστηρότερες κυρώσεις, αλλά όπως είδαμε πριν, ακόμα και μια στάθμευση ή στάση προσωρινή κοντά σε διάβαση, για παράδειγμα, και αυτή οδηγεί σε αφαίρεση διπλώματος απευθείας. Κάτι το οποίο να πούμε ότι έχει σηκώσει κάποιες αντιδράσεις, με τη λογική ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο, δεν μπορεί να είναι ίδια βαρύτητα στο να χρησιμοποιώ το τηλέφωνο ή το να παραβιάσω ερυθρό σηματοδότη, που βέβαια έχει μεγαλύτερες ποινές εκεί, θα μου πείτε, από το να σταθμεύσω προσωρινά κάπου, και εκεί θα πρέπει να τιμωρηθεί φυσικά ο παραβάτης. Αλλά ίσως θα έπρεπε να υπάρχει μια αναλογικότητα διαφορετική στην αφαίρεση άδειας διπλώματος, ιδίως για επαγγελματίες οδηγούς που τα χρειάζονται. Δεν είναι όλες τις παραβάσεις ίδιες και δεν είναι όλα το ίδιο σημαντικά. Και αναφέρω επίσης, επισημαίνω ότι και οι πεζοί έχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα και επίσης τιμωρούνται και αυτοί με πρόστιμα όταν δεν τα τηρούν. Να πούμε τώρα και κάτι ακόμα που ενδιαφέρει με το νέο κώδικα οδηγικής κυκλοφορίας, κάτι το οποίο έτσι δεν είναι τόσο γνωστό. Πολλοί δεν γνωρίζουν από εμάς ότι εφόσον αφαιρεθούν πινακίδες κυκλοφορίας, υπάρχει δυνατότητα να τις πάρει κανείς πίσω. Δηλαδή, το να αφαιρεθούν πινακίδες κυκλοφορίας είναι μια ποινή, πολύ συχνή ποινή. Είναι κάτι το οποίο με την αλλαγή στον κώδικα κυκλοφορίας μπορεί κάποιος πραγματικά να πάρει πίσω τις πινακίδες του νωρίτερα από ό,τι προβλέπεται. Να πούμε καταρχήν πότε αφαιρούνται οι πινακίδες. Δεν είναι για κάθε μικροπαράβαση, είναι για συμπεριφορές που παρακολύουν τη λειτουργία της πόλης, θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια. Για παράδειγμα, έχουμε μια επικίνδυνη στάθμευση, αντικοινωνική, όπως λέει ο νόμος, όπως είδαμε και στο πρώτο μέρος, το παϊκάρισμα σε πεζοδρόμιο, μπροστά από νοσοκομεία, σε στροφές χωρίς ορατότητα, πάνω σε διαβάσεις πεζών, σε στάσεις λεωφορείων, σε εισόδους γκαράζ κτλ. Ή κοντά σε φανάρια, παραβάσεις όπως stop, σηματοδότη κτλ. Ή το να είναι ανασφάλιστο το όχημα ή να μην έχει περάσει κταίο. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε πρόστιμα από 40-200 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων. Εδώ λοιπόν η αφαίρεση πινακίδων είναι ισχύει για περίπου 20 μέρες ανάλογα με τη σοβαρότητα και φυσικά υπάρχουν και αυστηρότερες ποινές για οδήγηση επί αλκοόλ, στάθμευση σε αμαία, ράμπα κτλ. Που έχουμε 60 μέρες. Και είναι μερολογιακές μέρες αυτές να πω επίσης, που σημαίνει ότι υπολογίζονται και Σαββατοκύριακα και Αγίες, δηλαδή εργάσιμες, είναι μερολογιακές. Εδώ λοιπόν η κύρωση, σύμφωνα με το νέο κώδικα κυκλοφορίας, αφορά τον παραβάτη και όχι το όχημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν κανείς προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην τροχέα, μπορεί να παραλάβει τις πινακίδες άμεσα. Αυτό που δεν μπορεί να παραλάβει άμεσα είναι το δίπλωμα. Δηλαδή ο οδηγός θα χάσει μεν το δίπλωμά του για το χρόνο, αλλά τις πινακίδες θα μπορούσε να τις πάρει νωρίτερα και μπορεί να χρησιμοποιήσει το όχημα κάποιος άλλος ενδεχομένως από την οικογένεια. Ποια είναι η διαδικασία επιστροφής? Για να ανακτήσει κανείς πινακίδες ή και το δίπλωμα, θα πρέπει να απευθυνθεί στο αρμόδιο τμήμα της τροχέας. Καταρχήν, το πρώτο που θα κάνει είναι να πληρώσει το πρόστιμο. Πληρώνει λοιπόν το πρόστιμο και προσκομίζει την απόδειξη πληρωμής. Χρειάζεται επίσης αστυνομική ταυτότητα, άδεια κυκλοφορίας και την απόδειξη ότι πλήρωσε το πρόστιμο. Αν το όχημα ανήκει σε άλλο μέρος της οικογένειας, χρειάζεται ή να είναι το άλλο μέρος της οικογένειας μαζί μας ή να έχει εξουσιοδότηση. Και για τα εταιρικά οχήματα ή leasing κτλ., χρειάζονται τα νομοποιητικά έγγραφα και εξουσιοδότηση, καταστατικό μισθωτήριο συμβόλαιο. Εδώ, επομένως, μπορεί κάποιος να πω έτσι απλά να πάει πίσω τις πινακίδες εφόσον πληρώσει το πρόστιμο και πάει με την απόδειξη και όλα τα σχετικά έγγραφα στην τροχέα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι αυτόματα θα πάει και το δίπλωμά του. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σε κάθε περίπτωση, να αναφέρω αυτό, πολύ σημαντικό, τι κάνουμε εφόσον υπάρχει μια τέτοια ποινή. Έχουμε, όπως οτιδήποτε άλλο σε αυτήν την ένομη τάξη, δικαίωμα ένστασης και κατόπιν προσφυγής στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, αν κάποιος θεωρεί ότι η ποινή είναι υπερβολική ή υπήρχαν ειδικοί λόγοι, έκτακτη ανάγκη υγείας για παράδειγμα, ή για κάποιο λόγο ήταν άδικη η ποινή που το επιβλήθηκε, μπορεί να υποβάλει γραπτή ένσταση. Η ένσταση αυτή έχει σύντομη προθεσμία, θέλει προσοχή και είναι από 3 έως 10 μέρες. Η ποινή που έχετε πάντα πρέπει να γράφει πάνω τη δυνατότητά μας να κάνουμε ένσταση και τις ημέρες που έχουμε για να κάνουμε ένσταση. Και ένσταση απευθύνεται είτε στο διοικητή της τροχέας είτε στο Δήμο, ανάλογα από πού έθει πράξη. Και μπορεί, παρότι η πλήρωση ακύρωση του προστίμου είναι δύσκολη συνήθως, μπορεί πραγματικά η ένσταση να έχει μια δυνατότητα μείωση τη διάρκεια αφαίρεση πινακίδων ή διπλώματος. Δηλαδή, μπορεί σε πολλές περιπτώσεις πραγματικά να αξίζει τον κόπο να μπορεί κάποιος να μειώσει τη διάρκεια αφαίρεση του διπλώματος. Μπορεί κάποιος πραγματικά να έχει προϋποθέσεις και με μια ένσταση που πρέπει να γίνει, επαναλαμβάνω, σύντομα. Επομένως, αν κάτι πρέπει να κάνουμε, το κάνουμε τις επόμενες μέρες και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα έγγραφα υγείας για παράδειγμα, τα επαγγελματικά μας έγγραφα, αν είμαστε επαγγελματίες οδηγοί ή οτιδήποτε άλλο, με την ένσταση προσπαθούμε να μειώσουμε την διάρκεια αφαίρεσης πινακίδων ή διπλώματος. Ο νόμος έχει γίνει ιδιαίτερα αυστηρός, να πω επίσης, και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή μια ένσταση χρειάζεται κάποιες ειδικές συνθήκες για να μπορέσει να ευδοκιμήσει. Δεν φτάνει απλά να πάω και να πληρώσω το πρόστιμο και να πάω πίσω το δίπλωμά μου. Πρέπει να συνδέχουν ειδικές συνθήκες πραγματικά. Και επίσης πολύ σημαντικό, και εδώ είναι κάτι, δηλαδή ως αυτό το κομμάτι κάποιος μπορεί φυσικά να απευθυνθεί σε ένα νομικό, ένα δικηγόρο και για την ένστασή του. Αλλά κατόπιν, εκεί που χρειάζεται σίγουρα νομική συνδρομή, είναι αν αποφασίσει να πάει διοικητικά στα διοικητικά δικαστήρια. Δηλαδή, αφού τελειώσει και το κομμάτι της ένστασης, ας πούμε ότι έχουμε ένα πρόστιμο που θεωρεί κάποιος ότι είναι άδικο και κάνει την ένστασή του και αυτή απορριφθεί, κατόπιν έχει δικαίωμα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια, γιατί μεταξύ άλλων είναι μια διοικητική πράξη δυσμενής για τον ίδιο, είναι αυτονόητο δικαίωμά του πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Για να φτάσει λοιπόν στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να κάνει εμπρόθεσμα ένσταση, θα πρέπει να απορριφθεί η ένστασή του και επί της απορριπτικής της ένστασης μπορεί κατά συνέχεια να απευθυνθεί στα διοικητικά δικαστήρια με την αρμόδια προσφυγή, ζητώντας από το δικαστήριο να μπει στην ουσία της υπόθεσης και να κρίνει ποιος έχει δίκιο και να προσπαθήσει να κυρώσει το πρόστιμο, να κυρώσει την αφαίρεση της άδειας, της πινακίδας και γενικότερα να κυρώσει την δυσμενή εις βάρος του διοικητική πράξη. Είναι μια δύσκολη διοικητική διαδικασία, κυρίως γιατί πρέπει να συντρέχουν κάποιες ειδικές συνθήκες που να επιτρέπουν την ακύρωση της πράξης, αλλά πολλές φορές πράγματι μπορεί μια πράξη να είναι άδικη ή για οποιοδήποτε λόγο να είναι παράτυπη ή παράνομη ή να μην έχει τηρηθεί η αρμόδια διαδικασία. παλιότερα και συνηθισμένες περιπτώσεις ακύρωσης προστίμου ήταν γιατί είχαν επιβληθεί, για παράδειγμα, πράξεις από όργανο αναρμόδιο, από όργανο το οποίο δεν ήταν σε εντεταλμένη λειτουργία, από πράξεις οι οποίες δεν είχαν πάνω ημερομηνίες, ώρες κτλ. Και δεν μπορούσε να γίνει διασταύρωση, ή πράξεις οι οποίες ήταν καταφανώς άδικες ή δεν είχαν. Δεν προέβλεπαν όμως την κατάλληλη κύρωση για την πράξη αυτή. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις που πραγματικά μπορεί να αξίζει κανείς να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, αλλά το πρώτο που πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση είναι ένσταση ενώπιον του αρμόδιου διοικητή της τροχέας συνήθως, και έχοντας πληρώσει και το πρόστιμο, να ζητήσει μεταξύ άλλων να πάρει τις πινακίδες πίσω, κάτι το οποίο θα μπορέσει να το καταφέρει εφόσον συντρέχουν οι συνθήκες. Όσον αφορά το δίπλωμα, είναι μεγάλη ιστορία και είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο να γίνει. Σε πολλές περιπτώσεις όμως πραγματικά ενδέχεται να μπορέσει έτσι να δικαιωθεί, ιδίως αν η παράβαση δεν ήταν μεγάλη ή αν υπήρξε κάποια υπερβολή στη χρήση αυτών των αυστηρών διατάξεων. Οι διατάξεις είναι ήδη αυστηρές. Η κατάχρησή τους πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει σε άδικα αποτελέσματα, και εκεί ο νόμος προβλέπει τη διαδικασία της ένστασης και κατόπιν τη διαδικασία της προσφυγής, ακόμα και για τα πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το μόνο που επισημαίνω την προσοχή όλων μας είναι οι πολύ σύντομες προθεσμίες που ισχύουν. Βλέπουμε λοιπόν γενικότερα την φιλοσοφία του νόμου, που είναι ότι η ποινή αφορά τον παραβάτη και όχι το όχημα, γι' αυτό και επιτρέπει πιο εύκολα να πάει κανείς πίσω τις πινακίδες παρά το δίπλωμα. Βλέπουμε την υποτροπή ως μια ιδιάζουσα περίπτωση, δηλαδή βλέπουμε ότι όταν κάποιος επαναλαμβάνει μια παράβαση πολύ πολύ αυστηρές κυρώσεις και την τρίτη φορά ακόμα πιο αυστηρές κυρώσεις, και βλέπουμε επίσης κάποια συγκεκριμένα πράγματα που έχουν να κάνουν με αλκοόλ, κόκκινο σηματοδότη, παραβίαση stop και μη χρήση ζώνης ασφαλείας, χρήση κινητού τηλεφώνου, να είναι ιδιαίτερα αυστηρά, χωρίς να σημαίνει όμως ότι και πράξεις που έχουν να κάνουν με το παρκάρισμα κοντά σε διάβαση ιδίως και τα λοιπά είναι λιγότερο αυστηρά, γιατί και εκεί προβλέπονται αυστηρές ποινές, άδειες αφαίρεσης διπλώματος και πολλά πολλά ακόμα. Η διαδικασία αυτή, αυτό που έχει επίσης δημιουργήσει μια έντονη συζήτηση, είναι κατά πόσο η επιβολή προστήμων τόσο αυτοματοποιημένα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε δίκαιες ποινές, όταν δηλαδή έχουμε κάμερες που στέλνουν αυτόματα μηνύματα και επενεργοποιούν αυτόματα άδειες οδήγησης, πολλές φορές μπορεί να οδηγήσουν πραγματικά σε ανεποιικείς και σε άδικες, δυσανάλογες ποινές. Εκεί λοιπόν η ένσταση είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να αποδείξει ότι η ποινή ήταν υπερβολική, ήταν άδικη, ή ότι δεν συνέβη κάτι, ή συνέβη διαφορετικά, ή ότι συντρίχαν ειδικές περιπτώσεις τέλος πάντων που επέτρεπαν την συγκεκριμένη συμπεριφορά. Σε γενικές γραμμές λοιπόν, κρατάμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει αυστηροποιηθεί. Καλό είναι να γνωρίζουμε κάποια γενικά πράγματα από αυτά που αναφέραμε, τουλάχιστον πέρα από τις σοβαρές παραβάσεις, να προσέχουμε πολύ και όταν διασχίζουμε μια διάβαση, είτε ως πεζή είτε ως οχήματα, να έχουμε στο νου μας ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά, που το όριο ταχύτητας για παράδειγμα στις κατοικημένες περιοχές, κάποια πράγματα που άλλαξαν, να τα έχουμε υπόψη μας όταν πιάνουμε το τιμόνι, και για να αποφύγουμε τυχόν ατυχήματα, αλλά και γιατί οι ποινές πραγματικά έχουν πάει σε πολύ πολύ διαφορετικό, δυσανάλογο και σοβαρό επίπεδο. Με αυτά νομίζω ότι κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε, γιατί δεν θα προλάβουμε να αγγίξουμε άλλο θέμα, και ο κώδικας κυκλοφορίας είναι από μόνο του ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στο οποίο θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε άλλη φορά βλέποντας κάποιες αποφάσεις, ίσως δικαστικές, διοικητικές, που ακυρώνουν πρόστιμα, γιατί και πώς λοιπόν γίνεται αυτό και με ποια διαδικασία. Προσέχουμε όλοι μας, έχουμε το νου μας στο τιμόνι, και να επισημάνω κάτι τελευταίο πριν κλείσω, ότι η εγκατάλειψη ενός ατυχήματος, το οποίο πραγματικά δεν το ανέφερα όσο ήθελα, είναι πολύ σοβαρή πράξη, πολύ μια αξιοκατάκριτη, με συγχωρείτε, πράξη που τιμωρείται αυστηρά. Ποτέ δεν εγκαταλείπουμε τον τόπο του ατυχήματος, ό,τι και να συνέβη. Ακόμα και αν δεν υπάρχει τερματισμός, έχουμε σοβαρές κυρώσεις να το κάνουμε, αλλά ιδίως αν κάποιος έχει τερματιστεί, τότε μιλάμε και για έκθεση, που είναι ένα αυτοτελές ποινικό αδίκημα με σοβαρές ποινές, και μπορεί κάποιος εξαιτίας της εγκατάλειψης να οδηγηθεί και σε μια σωματική βλάβη, ακόμα και σε θάνατο, που σημαίνει ότι εκεί η νομική μας θέση θα είναι πολλές πολλές φορές χειρότερη από όταν στεκόμασταν εκεί που ήμασταν και δεχόμασταν τις συνέπειες του νόμου. Επομένως, σε καμία περίπτωση, σε περίπτωση του τροχαίου, δεν εγκαταλείπουμε το μέρος. Το πρώτο που κάνουμε είναι να καλούμε ασθενοφόρο και κατόπιν τροχέας. Ασθενοφόρο πάντοτε όταν υπάρχει τραυματισμός, έστω και μη εμφανής, και τροχέα εφόσον αυτό επιτάσσει σωματική βλάβη κάποιου ή χρειάζεται για κάποιο λόγο να έρθει τροχέα, εκτός αν πρόκειται φυσικά για μια όλος επιφανειακή σύγκρουση, κάποιο καθρέφτη, κάποιο ξύσιμο, κάποιο δάσιμο, και μπορεί με μια φιλική δήλωση όλο αυτό να τελειώσει. Η δάλωση τροχέα είναι σημαντικό να έρθει για να κάνει και το σχεδιάγραμμα, κατόπιν να μπορώ να απευθυνθώ στον δικηγόρο μου, στον ασφαλιστή μου, και να προχωρήσω και τη διαδικασία αποζημίωσης. Θα δούμε και σε άλλη εκπομπή αναλυτικά οδηγίες για περίπτωση τροχαίου. Τώρα επισημάναμε ιδίως τις νέες διατάξεις κώδικα οδικής κυκλοφορίας που ισχύουν, για να γνωρίζουμε, να προσέχουμε και να είμαστε ασφαλείς όταν χρησιμοποιούμε το οδόστημα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι νομικός, δικηγόρος. Θα είμαστε μαζί και σε αυτή τη σεζόν που έχετε, μπας περιπτώσει, τις επόμενες εκπομπές, και αναμένουμε και με διάφορους καλεσμένους να αναλύσουμε διάφορα θέματα επικαιρότητας και πολιτικά φυσικά, αλλά και νομικά, κοινωνικά, αλλαγές στην νομοθεσία και διάφορα θέματα που αφορούν όλους μας και την καθημερινότητα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είστε όλοι καλά. Είστε επανειδή.
1: Και τη νέα σεζόν τα λέμε όλα και τα ακούμε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Ερχόμαστε ανανεωμένοι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τις δικές σας επιλογές και αμέτρητες μουσικές εκπλήξεις. Την ίδια ώρα, καθημερινά 11 με 2, εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8.
2: Η ώρα είναι 9.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνιό. Θα τα λέμε εδώ από τις 5 μέχρι τις 6. Σήμερα έχω πολύ ωραίο θέμα.

0: Γιώργος Κομινός, εκπομπή παράδοση και πολιτισμός εδώ στο Focus FM 103,6 αλλά και στο Μάχη 99,8. Σήμερα θέλω τα αυτιά σας τεντωμένα, το χέρι σας στο τηλέφωνο, και όσοι δεν το κάνετε, τι να πω, αμαρτία από το Θεό. Θέλω να μιλήσουμε για τα social, αλλά όχι τα social Facebook, ακόμα και το Facebook. Γενικά για τα social που μπορούν να υπάρχουν κάποια live, εκεί να βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι και να εκφράζουν κάποιες απόψεις. Πόσες από αυτές τις απόψεις θεωρείτε ότι είναι σωστές, πόσες θεωρείτε ότι είναι βαλτές, γενικά τι επικρατεί μέσα στα social, μέσα στις εφαρμογές, αν δεν θέλετε, social. Γιατί πραγματικά, παρακαλώ κύριε Λεωνίδα, με τον αρέσει το, ναι, εδώ είναι πιο καλά, ναι, όντως. Εδώ. Λοιπόν, πραγματικά, είμαι 53 χρόνια, τα social τα μάθα στα γεράματα που λένε, αλλά όσο περνάω καιρός, μπαίνω λίγο, ασχολούμαι λίγο περισσότερο, όχι ότι δεν θέλω, θέλω, αλλά μπαίνω λίγο και παρακολουθώ. Και ξέρετε, όσο έχονται εκλογές, όσο κινείται η γη γύρω από εμάς, μπαίνουμε να παρακολουθούμε και όλο και περισσότερα τι, τα τεκτενόμενα του, τι ακριβώς λέγεται, τι θέλει να πει ο κόσμος, ποιο είναι το πρόβλημα του κόσμου. Προσπαθείς να αφουγκραστείς κάποιες απόψεις, αλλά βλέπεις πράγματα. Δεν θέλω να μιλήσω εγώ για να μην σας πω ότι σας παρακινώ να πείτε αυτό ή το άλλο. Βλέπεις όμως πράγματα, φίλε, που εντάξει, okay, είναι για γέλια. Κάποιοι προσπαθούν εσκεμμένα, γιατί για μένα εσκεμμένα είναι, να πείσουν ανθρώπους να υπάρχει αποχή. Εσκεμμένο είναι αυτό. Ή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι στη ζωή τους δεν ψήφισαν ποτέ, ή ψήφισαν δυο και μία και δύο και τρεις φορές στη ζωή τους και έχουν περάσει τη δική μου ηλικία, θεωρώντας ότι έχουν άποψη, και ξέρετε αυτοί εδώ βγαίνουν και είναι σοβαροί, αλλά άμα πεις την αντίθετη άποψη σε κόβουν. Λοιπόν, αυτοί οι σοβαροί άνθρωποι, λοιπόν, όταν μπαίνουν στα ρημαδοσόιτ και ανοίγουν τα live τους και μπαίνει ο κόσμος και και εμείς κάνουμε αυτό, τα μπατάτα, ρε φίλε, κατέβα και κάντα, κάνε ένα κόμμα. Όχι, εμείς δεν είμαστε υπέρ του κομμάτων. Και πώς θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα, ρε φίλε? Πώς θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα? Πρέπει να υπάρχει κόμμα, να κατέβει σε εκλογές, να ψηφίζεται από τον κόσμο δημοκρατικά, όσο δημοκρατικά γίνεται, συγγνώμη, έλεος. Λοιπόν, να και αλήθεια που λένε. Λοιπόν, να ψηφίζεται από τον κόσμο, να. Και κάθεσε και συζητάς με ανθρώπους. Μπαίνω τώρα τελευταία, μπαίνω σε πολλά live επίτηδες. Θέλω να διαπιστώσω τι γίνεται γύρω μας. Δεν υπάρχουν μερικοί. Το λέω δηλαδή, πονάει η καρδιά μου. Χθες το βράδυ μπήκα σε ένα live. Ας με ακούν αυτοί, τους είπα ότι θα βγω και live σήμερα και θα τα πω. Μπήκα σε ένα live μία η ώρα το βράδυ, βγήκα κατά τις 2. Έκανα 2 ώρες να κοιμηθώ από τα νεύρα μου. Μη γελάς, δεν σε κάνω πλάκα, σου βάζει μιλά. Βγήκα κάνα τσιγάρο, συγγνώμη για τη διαφήμιση, στο μπαλκόνι να ηρεμήσω. Πήγα κάνα μπάνιο. Ξάπλωσα στο κρεβάτι και ακόμα νεύρα έχω. Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ όλη νύχτα. Λέω, δεν γίνεται να ακούω αυτά τα πράγματα, να σπηλώνουν ανθρώπους, να σπηλώνουν οτιδήποτε κινείται, είτε σωστά είτε λάθος αυτή τη, δηλαδή, να τσουβαλιάζουν όλα σε μια σακούλα, να παίρνουν μια σακούλα, να την τσουβαλιάζουν, να έχουν άποψη και ο κόσμος να τους πιστεύει. Πού ζείτε, πού κοιμάστε? Έλεος, έλεος. Όπως βλέπετε, είμαι πολύ ανεβασμένος από χθες. Πολύ καιρό έχω να κάνω τέτοια εκπομπή. Σήμερα δεν θα είναι ούτε παράδοση, θα είναι πολιτισμός. Ο πολιτισμός, λοιπόν, στην Ελλάδα είναι η δημοκρατία. Έχουμε ένα ρημαδοπολίτευμα, κοινοβουλευτική δημοκρατία, που σημαίνει ότι πρέπει να πάτε να ψηφίσετε στις εκλογές. Αν δεν πάτε να ψηφίσετε, δεν έχετε λόγο, ρε. Το λέμε, δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό. Άνθρωποι που δεν ψηφίσαν στη ζωή τους, άνθρωποι που ψηφίσαν μία και δύο φορές στη ζωή τους, τους αφήνετε να μιλάνε στα live και να σας αλλάζουν το μυαλό και να αφήνετε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Μητσοτάκη δηλαδή, του Ανδρουλάκη, του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, του Αλέξη, του έτσι, του Γκουβέτσι, να σας μιμάζουν τη ζωή και εσείς πιστεύετε τους βλάκες? Έλεος. Δεν υπάρχει αυτό. Όπως βλέπετε είμαι πολύ έξαλλος σήμερα. Δεν υπάρχει αυτά που ακούω κάθε μέρα στο διαδίκτυο. Προσπαθώ κάθε μέρα να είμαι ήρεμος. Ναι, θα μπει σε κάποια live, θα έχουν κάποιοι άνθρωποι διαφορετική άποψη, πολιτικοποιημένοι. Ναι, συμφωνώ μαζί τους. Θα μπει μέσα, θα συγκρουστείς πολιτικά, άσχετα αν θα σε... πως λέει, καμιά φορά μπορεί να σε... να χασκογελά, να κάνουν διάφορα πράγματα όταν θα είσαι στο live, σε δικές σου απαντήσεις, και αυτό άποψη είναι, έτσι. Δεν πειράζει όμως. Σε αφήνουν μέσα να μπει δημοκρατικά να εκθέσει τις απόψεις σου. Αλλά όταν μπαίνει σε ένα site και είναι όλοι υπέρ αυτή τη ρημαδοάμεση δημοκρατία, αυτό θέλω να συζητήσουμε. Θέλω να πάρετε όλοι τηλέφωνα. Να μιλάμε εδώ. Αν σας ενδιαφέρει η πολιτική, αν σας ενδιαφέρει το αύριο των παιδιών σας. Γιατί μπορεί να κάνω μόνος μου την εκπομπή και μιλάω μια ώρα μόνος μου. Γιατί συνήθως σε κάτι τέτοια θέματα κρύβεστε. Άποψη θέλω. Λόγο. Για αυτά τα ρημαδοσόσιαλ, γιατί στα αυτά τα social ακούν και τα παιδιά σας. Και τα δικά μου τα παιδιά ακούνε. Ακούνε πολύ. Παρακολουθεί κόσμος, είτε ξέρει γράμματα, είτε δεν ξέρει γράμματα, κάθεται ο άλλος ο παπάρας και λέει «Ο νόμος τάδε του τάδε της τάδε, το ονάδε άρθρο τάδε, ψάξε βρέστο». Εκείνη την ώρα θέλει να έχεις τον υπολογιστή ανοιχτά, να τον ανοίξεις, έτσι, να ανοίξεις τον... το νόμο να δεις αν ισχύει ο νόμος. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Από Κατερίνη περνώ.
0: Ναι.
1: Ακούω το Focus πιο πολύ καθημερινές. Έτσι απόγευμα Σαββατοκύριακο σπάνια.
0: Καλά κάνεις. Δεν με ακούσε.
1: Δεν έχω το χρόνο. Καθημερινές όσο μπορώ, ναι.
0: Okay, ναι.
1: Δεν κατάλαβα τώρα ποιο είναι το θέμα σου, το ερώτημά σου. Είναι για τα social, αν είναι καλό μέσο ή...
0: Όχι.
1: Για το ερώτημά
0: μου είναι καθαρό και ξεκάθαρο, απλά τα έβαλα όλα μαζί γιατί όλα μαζί είναι.
1: Ναι.
0: Στα social μέσα, ειδικά σε αυτά που μπορείς να κάνεις ένα live, μπαίνουν μέσα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια πιστεύω.
1: Πώς είναι το όνομά σου?
0: Γιώργος Κομνηνός.
1: Γιώργο, εμένα με λένε Κώστα, συνομήλικη είμαστε περίπου, εγώ είμαι 49 χρονών.
0: Εσύ ρίχνω 4. 3,5.
1: Ναι. Στην ίδια ηλικία είμαστε. Εγώ, Γιώργο, δεν έχω social καθόλου. Έχω ένα απλό κινητό. Δεν χρειάζεται να φέρω την μάρκα. Ένα απλό κινητό με πλήξα, κατάλαβες. Και μπορώ και ζω μια χαρά στην κοινωνία. Δεν είμαι κανένας ούτε σε κανένα βουνό.
0: Εγώ δεν είπα για τα πόσο τα social.
1: Είμαι, μέσα στον κόσμο ζω, μέσα στην κοινωνία.
0: Είσαι υδραυλικός, είσαι οικονομάς και όλα και χαίρομαι. Άκουμε λίγο. Εγώ δεν είπα το πόσο τα social.
1: Θέλω να καταλήξω ότι αυτά τα social είναι μια εικονική πραγματικότητα. Είναι ένα μάτρεξ.
0: Ναι, αλλά διαμορφώνουν απόψεις.
1: Αυτό είναι το θέμα μου. Το 99,9% είστε μέρα νύχτα με αυτό το πράγμα, εννοείται ότι διαμορφώνουν απόψεις.
0: Πολλοί κόσμος είναι δυστυχώς πλέον.
1: Τη δικιά μου την άποψη, γιατί δεν μπορούν να τη διαμορφώσουν όλοι αυτοί οι τυχάρπαστοι που βγαίνουν στα social και δημιουργούν, όπως λες, δημιουργούν γνώμες και τέτοια.
0: Ναι, εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Μακάρι να μην είχαμε social. Αλλά δυστυχώς τα social
1: αυτό
0: είναι στη ζωή μας.
1: Αυτό είναι το χέρι σας. Εγώ που δεν θέλω να έχω, δεν έχω.
0: Μαζί σου, επαναλαμβάνω. Εγώ είμαι.
1: Μαζί σου, Γιώργο, αλλά εδώ στην Ελλάδα ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Ποιο?
1: Ότι είμαστε πολύ καλοί στη θεωρία, στην πράξη
0: αυτό
1: είναι το θέμα τι γίνεται.
0: Αυτό λέω. Μα αυτό
1: πονάμε,
0: όλη μου συζήτηση, όλη η σημερινή εκπομπή είναι αυτό ακριβώς που μόλις είπες. Μέσα στα social λοιπόν, που εσύ δεν έχεις και καλώς έχεις, okay,
1: ναι.
0: Τα social δεν σημαίνει ότι υπάρχουν και πρέπει να μας αλλάζουν τη γνώμη. Δυστυχώς όμως όταν δημιουργούνται κάποια live, έτσι, κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν μέσα, εκμεταλλεύονται την εικόνα, τη δημόσια εικόνα και λέγοντας φανφαρολογίες, μιλώντας για το δικό τους απιστεύω, για το να βγάζουν, κοιτάνε πέντε πράγματα που σε εισαγωγικά μπορούν να γίνουν, αν μπορούν να γίνουν. Εντάξει,
1: ναι.
0: Και κάθονται και εκφέρουν μια άποψη και ακολουθούν τα πρόβατα από πίσω και τους πιστεύουν κιόλας. Και αυτό κάνει ζημιά σε μένα, σε σένα, στα παιδιά σου, στα παιδιά μου, στα παιδιά του γείτονα.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Αν και δεν έχω, αλλά κατάλαβα, ξέρω περίπου τι γίνεται. Δεν είμαι, σου είπα, δεν ζω σε καμιά σπηλιά, μέσα στον κόσμο ζω.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε τώρα στο θέμα λίγο εκεί με το ραδιόφωνο σας.
0: Έχω κι άλλον ένα ακροατή, ανέβασε τον πάνω και τον άλλο υπάρχει. Παρακαλώ.
1: Ναι, λίγο με το ραδιόφωνο σας. Έχετε μια αιμονή.
0: Ναι.
1: Γενικά, γιατί παρακολουθάω το πρόγραμμα του ραδιοφώνου σας όσο μπορώ. Έχετε μια αιμονή ότι θα έρθει κάποιος και θα μας σώσει.
0: Όχι.
1: Αυτός ο κάποιος, αν δεν αλλάξουμε, Γιώργο, μυαλά εμείς οι Έλληνες και στάση ζωής, δεν μπορεί να μας σώσει κανένας.
0: Αυτό ακριβώς που λες ήταν μια συζήτηση.
1: Δεν το λέτε αυτό όμως για τον Έλληνα. Λέτε απλά ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα. Θα πάμε, θα ψηφίσουμε αυτό, αυτό το συγκεκριμένο κόμμα και από εκεί και πέρα μετά θα σωθούμε.
0: Δεν λέμε αυτό. Τουλάχιστον στη δικιά μου εκπομπή δεν λέγονται αυτά. Εμείς λέμε ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Καλούμε τον κόσμο στο να πάει να ψηφίσει. Γιατί αυτό το ακούω από όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς εδώ του Φόκου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ό,τι θέλει να ψηφίσει κανένας. Ό,τι θέλει ο καθένας θα ψηφίσει. Αυτό λένε όλοι εδώ οι δημοσιογράφοι.
1: Γιώργο,
0: εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος.
1: Σου τα λέω αυτά. Μπορώ να σου μιλάω στον Νικό.
0: Εννοείται.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, εννοείται, σου λέω, μπορείς.
1: Εγώ που σου τα λέω αυτά, τις τελευταίες δύο εκλογές έχω ψηφίσει Βελόπουλο.
0: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Το θέμα είναι όμως ότι δεν θα μας σώσει κανένας πολιτικός αν δεν αλλάξουμε τρόπο ζωής και τρόπο σκέψης οι Έλληνες. Και το θέμα είναι ότι δυστυχώς δεν βλέπω διάθεση να προχωρήσουμε από τα λόγια στις πράξεις. Δεν βλέπω διάθεση, Γιώργο, δυστυχώς.
0: Σε αυτό, φίλε μου, δεν ευθύνονται αυτοί που ψηφίζουμε. Ευθυνόμαστε εμείς οι ίδιοι.
1: Εννοείται αυτό. Και ο κύριος Βελόπουλος να βγει, δεν θα αφήνει να μας σώσει.
0: Εγώ δεν μίλησα για ακόμα.
1: Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης.
0: Εγώ για ακόμα δεν μίλησα. Εγώ, εγώ συζητάω σε αυτά που μου λέτε. Ότι πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Και σου λέω, συμφωνώ. Πάνω απ' όλα μας πρέπει να αλλάξουμε και να συμμετέχουμε σε αυτό το βήμα.
1: Μία φορά στα 4 χρόνια. Στα social μέρα νύχτα, μην ακολουθείτε τον κάθε τυχάρπαστο. Γιατί βγαίνει ο κάθε.
0: Δεν ακολουθείς, παρακολουθείς.
1: Η κουτσή Μαρία και ο κάθε απελπισμένος βγαίνει στα social και γίνεται πρώτος μάγκας. Εδώ υπάρχουν
0: συμφωνώ
1: τώρα επαγγέλματα, Γιώργο, στα social. Που ο άλλος κονομάει με τη βλακεία των άλλων.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή
0: συμφωνώ.
1: Πουλάει με λίγα λόγια αλεσμένο αέρα και βγάζει φράγκα.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Να το πω λαϊκά. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπα.
0: Καλό
1: απόγευμα. Γεια.
0: Παρακαλώ, στην επόμενη γραμμή. 2-3-10 να πω. Συγγνώμη λίγο. 2-3-10-500-6-76. 2-3-10-500-6-77. Τα τηλέφωνα είναι εδώ. Τα δικά σας μηνύματα στο 6907-483-484. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Δημοσθένης.
0: Δημοσθένης, έλα φίλε μου.
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι με τα social media εγώ ασχολιόμουν, όχι πολύ, αλλά ασχολιόμουν. Δηλαδή άνοιγα ένα live, κάναμε μια συζήτηση πολιτική και μας λογοκρίνανε. Εδώ λέγαμε για θρησκευτικό περιεχόμενο και μόλις έβαζα, ήταν ένα νούμερο του Αγίου Νικολάου για παράδειγμα, το συγκεκριμένη πλατφόρμα, την Κινέζικη, να μην λέω πια, λίγο πολύ ξέρουν οι περισσότεροι όσοι ασχολούνται. Και μόλις είχα τον Άγιο Νικόλα, τρώγα παν. Αυτά δεν ξέρω, παναφορές δεν ξέρω από τι. Και τυχαία βάζω από ένα άλλο, λέει, βάζω ένα άσχετο θέμα, μια χαρά κύλησε. Εγώ ξέρω από ότι λογοκρίνουνε και social media. Υπάρχει ελευθερία λόγου. Εδώ
0: έτυχε. Εδώ, φίλε, δεν σου αφήνει ελευθερία λόγω αυτό που κάνει, διοργανώνει ένα πάνελ. Έτσι. Υποτίθεται καλή κόσμο ή ανεβάζει, κάνει ας πούμε live. Μπαίνεις μέσα να συζητήσεις με ανθρώπους. Δεν θα σε πω ότι ακούς καμιά φορά, ειδικά όταν είναι Έλληνα αντίθετη, ή τα σχόλια από κάτω που παίζουν. Αλλά μπαίνεις για να συζητήσεις. Η συζήτηση τι σημαίνει? Οι δυο μας τώρα συζητάμε. Ποια είναι η συζήτηση?
2: Ναι.
0: Θα ακούσω την άποψή σου. Θα ακούσεις τη δική μου και θα κάνουμε μία συζήτηση με επιχείρηματα. Όταν
2: αυτό
0: δεν σε αφήνουν
2: δεν υπάρχει,
0: και μόνιμα
2: υπάρχει.
0: Βαράνε, τότε δεν είναι συζήτηση. Τότε θέλω να πω αυτό και είναι αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι χούντα. Δημοκρατική χούντα λέγεται αυτή.
2: Ναι, δηλαδή αν ανεβάσουμε ένα πρόβλημα στα social media, είτε λέγεται Facebook, είτε λέγεται TikTok, είτε λέγεται δεν ξέρω τι, ανεβάζει ένα πρόβλημα, ένα θέμα, ξέρω εγώ, τι γίνεται η κατάσταση στα νοσοκομεία ή στο εκπαιδευτικό ή στις ενόπλες δυνάμεις και πέφτει το βίντεο. Για ποια δημοκρατία, για ποια σώσια. Τα σώσια μήντε, να κάνουμε μόνο σκρολ. Όλη μέρα οι Έλληνες να σκρολάρουν και να λες καλημέρα και να μην σου λέει κανένα σημασία. Ή να ανοίξεις ένα live, να κάνεις μια πολιτική συζήτηση και να έρχονται από κάτω τα τρολάκια. Και τα βλέπω και εσείς που είστε επαγγελματίες εκεί στο Focus. Δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικός.
0: Δεν είμαι επαγγελματίας, δεν είμαι δημοσιογράφος.
2: Δεν ξέρω τι είστε. Ο κύριος Κομινός.
0: Βάζεις, δεν θα αυτό είναι το λάθος του Έλληνα. Τσουβαλιάζεται τους πάντες.
2: Λέω, ο κύριος Δαμιανίδης είναι δημοσιογράφος, δεν είναι.
0: Αυτός. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος.
2: Ωραία, λέω.
0: Είμαι δημοσιογράφος, αυτός είναι δημοσιογράφος. Έχει διαφορά.
2: Δεν θέλω να τσουβαλιάσω. Δεν θέλω. Δεν πήρα κακό προαίρετα. Ίσα-ίσα εγώ σας ακούω όσο μπορώ.
0: Χαίρομαι που ακούς. Πραγματικά ακούς.
2: Σας ακούω, συμμετέχω. Καμιά φορά όταν δεν μπορώ, γιατί κι εγώ δουλεύω και αυτά, βάζω και την εγγραφή. Όταν μπορώ, ξεκλέβω χρόνο και συμμετέχω τα πρωινά, όχι πάντα, κυρίως μεσημέρι και βράδυ παίρνω τηλέφωνο. Λοιπόν, δεν υπάρχει ελευθερία λόγου και είμαστε όλοι κολλημένοι στα social media. Δεν υπάρχει, δηλαδή, στα social media μόνο και στην τηλεόραση και στα άλλα ραδιόφωνα τα συστημικά, μόνο Παζόν, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί παίζουν.
0: Στα δηλαδή, κανάλια σίγουρα. Στα social παίζουν και όλοι οι άλλοι.
2: Όλοι
0: δεν,
2: άλλοι.
0: Στα κανάλια δεν έχουν ελευθερία λόγου αυτή, συσταγωγικά.
2: Αυτό λέμε.
0: Στα άλλα όμως και έχουν.
2: Σας ακούω.
0: Στα social έχουν ελευθερία λόγου αυτοί. Απλά αποκρύπτουν το λόγο στους άλλους. Ενώ στα μέσα μαζικής εξαπάτησης δεν έχουν αυτή λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη.
2: Γιατί παρακολουθώ και τον κύριο Βελόπουλο και έχει πρόγραμμα. Το λέει ο άνθρωπος, έτσι.
0: Πολλά λέει.
2: Εγώ το ψηφίζω, εγώ το λέω και στον αέρα, δεν έχω θέμα. Και έχω μιλήσει και μαζί του. Λοιπόν, και βγαίνουν τα τρόλα από κάτω και χαλάνε τις εκπομπές. Εγώ επειδή ακούω ραδιοφώνο πολλά χρόνια, έτσι. Πολλά χρόνια. Και ξέρω τις μεγάλες αλλαγές στο θέμα της επικοινωνίας. Και από την στιγμή που βγήκαν αυτά τα social με το πληκτρολόγιο, είμαστε επαναστάτη του πληκτρολογίου. Εχθές άκουγα μια εκπομπή εδώ στον κύριο Ερμές. Και βγήκε ένα τρολάκι και έκραζε τους ενστόλους. Και εγώ δεν λέω πως αυτό το τρολάκι μας έκραζε, γιατί τη χάνει να ασχολούμαι με αυτά. Μας έκραζε, λέει ότι τα γαλόνια σας είναι από τα παιχνιδάδικα.
0: Δημοσθένη, έχω καλεσμένο, βασικά έχω κι άλλο να ακροατήσει, συγγνώμη. Οπότε να πάω στον επόμενο.
2: Και να σου πω, να πω και
0: πες
2: ένα τελευταίο.
0: Πες το σύντομα,
2: να
0: γιατί ο χρόνος είναι, όχι χρήμα, δευτερόλεπτα.
2: Ναι, έχετε δίκιο, να πω και ένα τελευταίο. Σου μιλάω ειλικρινά, εύχομαι μια μέρα να σταματήσουν όλα τα social media και να ξαναβρεθούμε στα τραπέζια μια Κυριακή να φάμε σαν άνθρωποι.
0: Σε ευχαριστώ
2: και να
0: πολύ.
2: Και να πω και συλληπιτήρια στην ακροάτρια και τον αέρα που έχασε την αδερφή της, γιατί την άκουγα παλιότερα.
0: Την κυρία Μαρία λέτε.
2: Την κυρία Μαρία, είναι φοβερή ακροάτρια.
0: Το ξέρω.
2: Λοιπόν, αυτά.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλή Σαββατοκύριακο, χαιρετώ.
0: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Γιώργο Κομνηνέ.
0: Καλησπέρα.
3: Νίκος Πεντάλοφος.
0: Α, έλα Κοντοχωριανέ.
3: Ναι, λοιπόν, Κοντοχωριανό εσύ από πού είσαι?
0: Εγώ με φίλε έχω το μαγαζί στα Διαβατά, οπότε λέγομαι Κοντοχωριανός.
3: Α, από τα Διαβατά είσαι?
0: Όχι, στον Εύος μου μένω, ξηροκρινιώτης είμαι. Αλλά Κοντοχωριανός σε λέω γιατί έχω το μαγαζί στα Διαβατά.
3: Α, έχεις το μαγαζί, τι μαγαζί έχεις, ηλεκτρολογικά μήπως?
0: Όχι. Εκείνο είναι στο κεντρικό, εγώ είμαι στο παραδίπλα. Μετά
3: είναι. Γιατί χρειάζομαι ηλεκτρολόγο.
0: Θα βρούμε έναν, φίλε, μη στεναχωριέσαι. Θα σε βρούμε ένα ηλεκτρολόγο.
3: Για πες μου. Λέει ο ένας, να πω την άποψή μου, λέει ο ένας, λέει δεν μας σώζει ο ένας, δεν μας σώζει ο άλλος. Βρε μπουνταλά Έλληνα, αυτή τη στιγμή θα κοιτάς ποιος κάνει την πιο δυναμική αντιπολίτευση, εκείνον θα υποστηρίξεις. Αυτή τη στιγμή την πιο δυναμική αντιπολίτευση την κάνει ο Κυριάκος.

0: πρωί ως το βράδυ. Όταν τον ακούω, μου γυρίζει, με πιάνει αναγούλα, με πιάνει ζαλάδα. Δηλαδή ψέμα στο ψέμα. Μια φορά δεν λέει αυτός αλήθεια.
1: Το είναι θέμα μου σήμερα, το μόνο μου θέμα σήμερα, κύριε, δεν είναι ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά που μπορεί να κάνω μια εκπομπή. Βασικά οι πιο πολλές είναι παραδοσιακές, απλά τώρα τελευταία μου γυρίζει το μυαλό. Που δεν έχω θέμα Μητσοτάκη. Έχω τα social. Θέλω να μου πεις για τα social.
0: Α, τα social, για τα social δεν είναι.
1: Αν δεν έχεις άποψη, σε ευχαριστώ πολύ. Είπες ότι είπες, θα πάω στον επόμενο.
0: Βάλε ένα ζουρνά μακεδονίτικο το Καρσιλαμά.
1: Θα βάλω ένα ζουρνά μακεδονίτικο. Αν και ο άλλος εδώ θα με δει. Καρσιλαμά με ζουρνά μακεδονίτικο.
0: Ναι, μακεδονίτικο Καρσιλαμά, ζουρνά να είναι.
1: Έτσι. Θα το βρει εδώ η
0: χωρίς.
1: Να σε καλά, αδελφέ. Σαν την Πεντάλοφο δεν έχει. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Κύριε Κομμουνέ, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Ομπόγιας.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
2: Κάνω και βιντεάκια στα social και επειδή αντιλήφθηκα το θέμα και επειδή τυχαίνει και η ιδιότητά μου να είναι με τα social media να ασχολείται, είμαι web marketer. Έχω πάρα πολύ περιστατωμένη άποψη περί του θέματος. Όσο αφορά αυτά που άκουσα πριν λίγο από το αξιότιμο κύριο, ζουρνάς είναι στα αυτιά μας γενικότερα αυτά που ακούγονται κατά διαστήματα.
1: Ο άνθρωπος θέλει ένα ζουρνά να ακούσει για να ευχαριστηθεί. Θα βάλουμε μέσα σε ένα ζουρνά Μακεδονίας.
2: Για να ευχαριστηθεί, γιατί και εγώ είμαι Μακεδόνας και πρέπει να θυμόμαστε τις ρίζες μας. Αλλά πολλές φορές, αν παίζει σκέτος ένα ζουρνάς χωρίς ρυθμό και χωρίς τόνο, είναι όπως και κάθε όργανο, δηλαδή όχι μόνο ζουρνάς, στα αυτιά είναι λίγο παράτερος. Έτσι ακούγονται πάρα πολύ και έτσι είναι πάρα πολύ. Στα social media που κατά διαστήματα λένε ένα μάτσο ανακρίβειες, να το πω λίγο ανεπιϊκώς, ένα μάτσο μπούρδες που το μόνο που κάνουν είναι να οθούν τον κόσμο σε λαθασμένα συμπεράσματα και σε λαθασμένες αποφάσεις.
1: Κύριε Μπόγια, συγγνώμη κιόλας που σας διακόπτω. Παρακαλώ. Επειδή όμως είναι η ώρα του Dan διαφημίσεων, ή να μείνετε στη γραμμή ή αν θέλετε να σας καλέσουμε, έχει το τηλέφωνο μέσα ο ηχολήπτης, να σας καλέσω αμέσως μετά να μου πείτε την άποψη σας, γιατί από το επάγγελμα που κάνετε από τα σχολεία σας, πολύ ευχαρίστως. Εντάξει, θα σας καλέσουμε εμείς από εδώ.
2: Θέμα μετά τη διαφημίση.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε να σε διαφημίσεις. Τραγουδάκι, βάλε αυτό το τραγουδάκι εδώ και το φίλο μου στην Πεντάλοφο. Μα τι άλλο θα ακούσει στην Πεντάλοφο, Μακεδονία. Έχω και για αυτά να πω πολλά, αλλά σιγά σιγά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε πολύ σύντομα για να συνεχίσουμε την εκπομπή.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμό. Σήμερα μιλάμε για τον πολιτισμό, μιλάμε για όλα αυτά που γίνονται μέσα στα social. Για όλους αυτούς τους συχάρπαστους τύπους οι οποίοι βγαίνουν χωρίς να ψηφίζουν. Γιατί έχω κάνει και αυτές τις ερωτήσεις. Δεν ψηφίζει κάτι, αλλά έχει άποψη ο άνθρωπος. Και εσείς αυτούς που παρακολουθείτε στα TikTok και γενικά στα social. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Μπόγια, ο οποίος παρέμεινε στη γραμμή του. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπόγια, είχατε ξεκινήσει να μιλάτε. Πάντε το πάλι από την αρχή. Σας ακούω. Κύριε Μπόγια.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε λίγο στον κόσμο. Η ιδιότητά μου είναι web marketer. Mm-hmm. Από εκεί ξεκίνησα την επιχειρηματική μου δράση. Οπότε έχω μια καλή άποψη και έχω γνωρίσει τα social media από τότε ακόμα που ήταν πάρα πολλά πολύ αρχή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η αλήθεια είναι, κύριε Κομινίνη, ότι έχω παρατηρήσει πάρα πολλούς τύπους, όπως λέτε, τη χάρπα τους ή και όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει επικαλούμενοι κάποια ιδιότητα που μπορεί να είχαν στον ενεργό τους βίο και όχι στα 87 τους, και δεν το λέω τυχαία το νούμερο, που έχουν φτάσει σε ένα σημείο να εκμεταλλεύονται πολλές φορές την άγνοια του κόσμου ή ακόμα και το γεγονός ότι έτσι λίγο ο αντιαδραστικός λόγος και ο αντισυστημικός λόγος είναι πιο άρεστος από τη λογική και από τα τεκμήρια, για να οθήσουν τον κόσμο σε λαθασμένα συμπεράσματα και πολλές φορές σε λαθασμένες πρακτικές. Θα μιλήσω συγκεκριμένα και με ονόματα. Υπάρχει ένας τύπος στο TikTok, ο οποίος θεωρώ ότι κάνει από το μεγαλύτερο κακό αυτή τη στιγμή στο κοινωνικό σύνολο της χώρας, ειδικά με όλα αυτά που τραβάει και όλη αυτή την κατάσταση που μαστίζεται το τελευταίο διάστημα οικονομικά, θεσμικά και κοινωνικά, για τον κύριο Βασίλη Σπύρου. Ο κύριος Βασίλης Σπύρου έχει...
0: Δεν χρειάζεται να πεις ονόματα επώνυμα, γιατί τον κάνεις τζαμπαμάγκα, λέγεται στο χωριό.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, έχετε δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας τύπος 87 χρονών, ο οποίος κάποτε ήταν διπλωματικός ακόλουθος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μιλάμε για αστειότητες τώρα. Έχει πει στο κοινό του και σε αυτούς που τον ακολουθούν ότι έχει φτιάξει το νέο σύνταγμα της Ελλάδος. Δηλαδή, διαμαγεία
0: του. Σαν το άρθρο Κατολίκωση μου θυμίζει αυτός.
1: Ναι, ναι, κάτι τέτοια. Mm-hmm. Και οθεί τον κόσμο στην αποχή. Δηλαδή, λέει στον κόσμο, μην πάτε να ψηφίσετε κανέναν, μην πάτε στην κάλπη γιατί θα πέσουνε, γιατί ουσιαστικά έτσι είναι σαν να αποδυναμώνεται όλο το εκλογικό σύστημα, όλο το εκλογικό τόξο, όλο το δημοκρατικό τόξο. Μην πάτε καθόλου στην κάλπη, μείνετε στο σπίτι σας και κάποια στιγμή θα πέσουν. Θα πέσουν από μόνοι τους, μαγικά δηλαδή, με κάποιον τρόπο. Προφανώς ο άνθρωπος δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί ο εκλογικός νόμος, δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί το Σύνταγμα, δεν γνωρίζει ότι ακόμα και με έναν άνθρωπο θεωρητικά πάντα έχεις μια νόμιμη εκλεγμένη κυβέρνηση. Και ο λόγος και η αιτία είναι πολύ απλή. Διότι στο Σύνταγμα μας προβλέπεται και σου λέει πρέπει να πας στην κάλπη. Δεν θες να πας στην κάλπη. Η αναλογία σου στα επί της 100 θα πάει με αυτούς που πήγανε στην κάλπη.
0: Έτσι ακριβώς. Είτε έχεις 50% αποχή, είτε έχεις 60, ακριβώς. Είτε έχεις 70, είτε έχεις 80, είτε έχεις 99,9%. Ναι, ένας Ρουφιάνος να πάει να ψηφίσει, έχεις κυβέρνηση. Δυστυχώς είναι νόμος που έχει ψηφιστεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ίσως και ευτυχώς, δεν θα σχολιάσω αν είναι καλό ή κακό σε αυτή τη φάση.
0: Καλό είναι εν μέρη, κακό είναι γιατί όταν δεν συμμετέχει ο κόσμος, έτσι, θα πάνε και θα ψηφίσουν αυτοί που είναι βολεμένοι, να το πω, του συστήματος και θα βγάλουν μια κυβέρνηση η οποία θα αποφασίσει για εσένα, για εμένα και για όλους τους υπόλοιπους Έλληνες για τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Ενώ κατά 90% αυτοί που δεν έχουν πάει στην κάλπη δεν τη θέλουν αυτή την κυβέρνηση. Αυτό είναι το παράδοξο. Δηλαδή δεν τον θες, τον κατακρίνεις, αλλά το βοηθάς να βγει με περισσότερη δύναμη. Δηλαδή να το κάνει το ενδεχομένως 35%, 41%. Ενδεχομένως το 25% 41%.
0: Όταν δεν συμμετέχεις, έτσι.
1: Ακριβώς. Και έχω φτιάξει ένα μαθηματικό παράδειγμα για την αποχή, πάρα πολύ απλό και κατανοητό για όλο τον κόσμο, για να μπορεί να το κατανοήσει γιατί η αποχή κάνει κακό. Όταν είμαστε 100 άνθρωποι, αν οι 90 απέχουν, αυτοί που μένουν που θα πάνε στην κάλπη είναι 10. Αν οι 5 πάνε σύσσωμοι, παράδειγμα στη Νέα Δημοκρατία, και δεν παρεκκλίνουν καθόλου, και οι υπόλοιποι 5 μοιραστούν στα υπόλοιπα κόμματα, έχεις κυβέρνηση με 50%. Γιατί το επί της 100 πήγε στα 10 άτομα που πήγαν στην κάλπη. Δεν πήγε στα 100 που ξεκίνησε ο εκλογικός αγώνας, που ξεκίνησε δηλαδή η ψηφοφορία. Μίκρινες το επί της 100. Και υπάρχει μια μαγική λεξούλα πάνω στις εκλογές όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα που λέει, λέει επί της 100, επί των εγκύρων. Επί των εγκύρων. δηλαδή το τονίζει ότι πώς μεταφράζεται το 5%. Σήμερα που μιλάμε, έχουμε Νέα Δημοκρατία με απλή αναλογική στο 18%. Σήμερα. Mm-hmm. Ωστόσο, βγήκε με 41%. Γιατί? Γιατί το 18 από τους απέχοντες που ήταν 50% από το σύνολο πήρε δύναμη, πήγε στο 36, πήρε και τον πόνους και πήγε στο 41.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι πολύ απλή αναλογία. Ο απέχοντας βοηθάει τυφλά το πρώτο κόμμα και το βοηθάει διπλά από τον ψηφοφόρο.
0: Ακούω λοιπόν γι' αυτό τη λεγόμενη άμεση δημοκρατία.
1: Ναι, ναι,
0: η οποία
1: ναι.
0: Είναι ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο θεωρητικά οι πολίτες αποφασίζουν απευθείας για τους νόμους και τις αποφάσεις της πολιτείας χωρίς τη μεσολάβηση εκλεγμένων αντιπροσώπων όπως συνέβη ιστορικά στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία. Το σύστημα άμεσης άσκησης της εξουσίας από το σύνολο των πολιτών μέσω συνελεύσεων ψηφοφοριών. Ο όρος όμως άμεση δημοκρατία αφορά επίσης το ομώνυμο πολιτικό κίνημα ακόμα ένα στην Κύπρο που έχει κάνει αυτός ο Φιδίας, υποτίθεται, και βάλ' το κάτω, τον είδες πως παρουσιάστηκε, δεν ξέρω αν είδες, αν παρακολουθείς,
1: με το Σορτσάκι,
0: έτσι, ναι, έτσι ακριβώς, αυτό είναι τον τύπο
1: και τον είδες. Και μου κάνει εντύπωση γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει υπηρετήσει και σε πολύ επιλεκτη μονάδα, μου κάνει πολύ εντύπωση η εμφάνισή του αυτή, αλλά πάση περιπτώσει το προσπερνάω.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει, γιατί λένε, μιλάνε, λένε, σ' άκουσα και εσένα να το αναφέρεις για τη συμμετοχή του ανθρώπου, των Ελλήνων στις εκλογές, έτσι. Είτε έχεις 50 είτε 60% αποχή, το αποτέλεσμα των εκλογών, βγαίνει κανονικά με βάση όσους προσήλθαν και ψήφισαν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν γίνεται να ακούς τον κάθε τη χάρπαστο. Γιατί, συγγνώμη κιόλας, έχω βρεθεί σε κάποια, δεν ξέρω εσύ τι κάνεις, επειδή ασχολείσαι, έχω βρεθεί σε πολλά τέτοια live τελευταία, γιατί άρχισα να ασχολούμαι και φασικά άρχισα να μην έχω υπομονή με αυτά που ακούω γύρω μου και άρχισα να μπαίνω
1: εγώ,
0: κόσμο.
1: Εσύ τα ξεκίνησες, εγώ τα σταμάτησα γιατί νομίζω ότι κατεβάζουν πολύ το επίπεδο, οπότε...
0: Δεν είναι το επίπεδο, φίλε. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να διαμορφώσουν άποψη και σε ερώτηση τι ψήφισες, μου λέει δεν ψηφίζω. Πού πας με καραμίτρο? Πού πας με καραμίτρο?
1: Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει.
0: Δεν ψήφισα ποτέ στη ζωή μου, σε λέω. Ή τα τελευταία 15 χρόνια που έχω, τα τελευταία 20 δεν ψήφισα, τα προηγούμενα 30 δεν ψήφισα. Τι ψήφισες στη λόγη της ζωής σου? Για να φτάσεις στο σημείο αυτό, έτσι, για να φτάσεις στο σημείο αυτό, ψήφισες κάποιον, φίλε, ή δεν ψήφισες? Για να αλλάξεις άποψή σου, ψήφισες κάποιον? Ποιο ψήφισες? Δεν απαντάει κανείς.
1: Ναι, ναι.
0: Να συγγνώμη λίγο, να δώσω και τα τηλέφωνα να παίρνει ο κόσμος. 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. Όποιος θέλει εδώ είμαι, ανοιχτά. Ανοιχτές γραμμές έχουμε εδώ στο Focus, δεν κλείνουμε ποτέ το λόγο σε κανέναν. Σ' ακούω.
1: Επειδή ανέφερες και την αρχαία Αθήνα, να θυμίσουμε σε όλους αυτούς τους που επικαλούνται έτσι το αρχαίο μοντέλο διακυβέρνησης της Δημοκρατίας, δεν είχαν όλοι λόγο στην εκκλησία του Δήμου και στην νομοθετική διαδικασία της αρχαίας Αθήνας. Που σημαίνει ότι υπήρχε πάλι ένας άτυπος διαχωρισμός. Ίσως και λιγότερο αξιοκρατικός από σήμερα. Τώρα θα μου πεις, Νίκο, τι λες, σήμερα έχουμε αξιοκρατικό σύστημα? Όχι, δεν λέω αυτό, αλλά λέω ότι σήμερα έχεις τη δυνατότητα να μπορέσεις μέσω των υποψηφίων και μέσω των κομμάτων να φτιάξεις δυνατές φωνές που θα εκπροσωπούν τα δικά σου, πιστεύω. Γι' αυτό η αποχή είναι ένα κοινωνικό έγκλημα, ένα κοινωνικό θεσμικό έγκλημα. Γιατί ουσιαστικά εν λευκό δίνει τη διακυβέρνηση σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν και ψηφίζουν μόνο επί του συμφέροντος. Δεν υπάρχει χειρότερο που μπορείς να κάνεις σε εσένα και στα παιδιά σου από το να απέχεις. Και ακόμα χειρότερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν κοινό, βρίσκουν λαό, βρίσκουν ακροατές. Γιατί επικαλούνται κάτι ωραία πράγματα όπως είναι η άμεση δημοκρατία. Και εγώ θεωρητικά θα μου άρεσε πάρα πολύ να υπήρχε ένα πολίτευμα τύπου άμεσης δημοκρατίας ή ακόμα και μιας ελβετικής δημοκρατίας, στις οποίες θα ήταν κάτι ενδιάμεσο από την άμεση δημοκρατία και μια έτσι πιο ορθή δημοκρατία, ας το πούμε έτσι, στην Ελλάδα. Αλλά πρώτα πρέπει να οριμάσει ο λαός. Δηλαδή, εδώ, ας πούμε, αυτό που είναι το παράδοξο και το παράλογο σε αυτή τη χώρα είναι ότι δεν τους θέλεις αυτούς που σε κυβερνάνε. Γνωρίζεις ότι σε κλέψανε, γνωρίζεις ότι σε διαφθείρανε, ότι σε διαλύσανε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δεν θέλεις και να φύγουν από εκεί που είναι. Και συμφωνείς στο να είναι εκεί που είναι συνεχώς, Διότι δεν μπαίνεις στη διαδικασία να ψηφίσεις κάτι διαφορετικό, να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, να δεις τι λένε οι υπόλοιποι, να φέρεις κάποιον άλλο στα πράγματα και να τον κρίνεις αυστηρά. Αλλά φέρ τον πρώτα και κρίνε τον. Εδώ σε αυτή τη χώρα έχουμε το παράδοξο ότι ας το καλό ή καλά είναι αυτοί, άσχετα που μας κλέψαν, μας διαλύσαν, μας τριμάξανε, μας στοχεύσανε, χίλια δυο, αλλά να μείνουν εκεί γιατί έχουν εμπειρία. Μα ποια εμπειρία στο να σε διαλύουν? 50% αποχή, και σήμερα γκρινιάζει όλη η ελληνική κοινωνία γιατί κάνουν ό,τι νόμο θέλουν. Σήμερα διάβαζα άρθρο, υπάρχει φορτογραφική διάταξη στην Τίνο σήμερα για να κάνει φίλο τη κυβέρνηση βιομήχανο καινούριε βίλε. Και βγήκε Σάββατο βράδυ στη Βουλή για να περάσει τη Δευτέρα για να μπορέσει να συνεχίσει την επένδυσή του στην Τίνο. Σήμερα το διάβαζα σε άρθρο. Δηλαδή τώρα αυτοί που θα το ακούσουν θα γκρινιάξουν, θα φωνάξουν τα διόδια. Έκλεισε ο δρόμος γιατί πληρώσαμε το δρόμο, χαρίστηκε σε ιδιωτική εταιρεία και δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις. Σου παίρνουν τα διόδια.
0: Μιλάς για το θέμα που είναι κλειστά η Εγνατία Οδός, έτσι. Που όλη η Εγνατία Οδός είναι η μία μεριά.
1: Τα Εγνατία Οδός και είχα κάνει το ανάλογο βιντεάκι όταν γυρνούσα τις διακοπές. Δηλαδή είναι απίστευτα τα πράγματα. Αλλά δεν θέλω να πάω στην κάλπη για να τους διώξω, να τους στείλω σπίτι τους, να τους στείλω στην ανεργία, να δουλέψουν επιτέλους κάποια στιγμή και τους αφήνω εκεί. Και ευελπιστώ να αλλάξουν μυαλά τα βίσματα. Το ακούω πάρα πολύ συχνά αυτό. Τα βίσματα μας καταστρέψανε γιατί δεν αλλάζουν μυαλά. Μα το βίσμα το ψηφίζει γιατί κερδίζει. Το βίσμα και μόνο του να το αφήσει στην κάλπη, αυτό το ψηφίζει. Γιατί να αλλάξει μυαλό το βίσμα? Εσύ που δεν πας στην κάλπη και αυτά τα βίσματα είναι το 10% της ελληνικής κοινωνίας, γιατί δεν πας να το αποκλείσεις, να έχεις 100% συμμετοχή και να έχει το κόμμα του 10%?
0: Κοίταξε, εγώ συμφωνώ σε αυτά που λες. Απλά έτσι επειδή ξέρεις, το ψάχνω λίγο, να πούμε έτσι δύο πράγματα να καταλάβει ο κόσμος, συγγνώμη κιόλας, τι συμβαίνει, τι ακριβώς γίνεται με όλα αυτά που λέμε. Γιατί η κουβέντα δεν είναι μόνο τα social, είναι ταυτόχρονα και αυτά που παροτρύνουν τον κόσμο μέσα από τα social να κάνουν. Όταν η πλειοψηφία των πολιτών απέχει, η κυβέρνηση ή οι αντιπρόσωποι που εκλέγονται στερούνται θεωρητικά ισχυρής λαϊκής βάσης. Παρ' όλα αυτά εκλέγονται. Αλλίωση αποτελέσματος. Η υψηλή αποχή συνήθως ευνοεί τα κόμματα με πειθαρχημένους ή φανατικούς ψηφοφόρους, υψηλής εισπύρωσης λέγεται αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Καθώς οι δικές τους ψήφοι αποκτούν μεγαλύτερο ειδικό βάρος στο τελικό ποσοστό. Άρα, τι πρέπει να κάνει ο κόσμος? Να συμμετέχει στις εθνικές εκλογές ώστε να μην έχει αλλίωση αποτελέσματος. Κατηγορούν κάτι για το οποίο θα έπρεπε να το ξέρουμε όλοι και δεν συμμετέχουμε σε αυτό. Και την επόμενη μέρα των εκλογών λέμε πώς βγήκε ο Μητσοτάκης. Πώς θα βγει? Ή πώς βγήκε ο Ανδρουλάκης, ή πώς βγήκε ο Παπανδρέου, ή ο κάθε Παπανδρέου και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κυβερνήσει όλα αυτά τα χρόνια αμέσως μετά το 1974, να πω.
1: Ακριβώς. Τα social media, επειδή τα ανέφερες και επειδή είναι και το θέμα σου, τα social media αυτή τη στιγμή είναι ένα κοινωνικό υπερόπλο πάνω στα χέρια του πολίτη. Μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στον αντίπαλο, είτε είναι πολιτικός είτε οτιδήποτε, μπορεί όμως να δημιουργήσει και πρόβλημα σε σένα. Λειτουργεί όπως ένα μαχαίρι κουζίνας. Μπορείς να μαγειρέσεις κάτι πολύ ιδιαίτερο, μπορείς όμως και να κοπείς. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι που οδηγούν τον κόσμο σε αποχές και σε τέτοιου είδους πρακτικές, κοβόμαστε μόνοι μας στην κουζίνα. Δηλαδή στρέφουν το μαχαίρι προς τον ίδιο τον κόσμο που τους ακούει και τους πιστεύει. Στους ίδιους οπαδούς τους, που ουσιαστικά είναι αυτοί που θέλουν αλλαγή. Δηλαδή είναι εντελώς παράλογο αυτό. Τα social media έχουν τρομερή δύναμη. Τρομερή δύναμη επιρροής, τρομερή δύναμη ενημέρωσης. Αρκεί να τα χρησιμοποιείς σωστά. Όταν φτιάχνω ένα βίντεο, γι' αυτό δεν φτιάχνω 5 την ημέρα και φτιάχνω ένα, 2-3 μέρες, θέλω πρώτα να το διασταυρώσω. Δεν παίρνω το ChatGPT ή το Gemini ή οποιοδήποτε άλλο AI εργαλείο, μου βγάζει 2 δεδομένα και το πετάω σε ένα βίντεο. Παίρνω τα δεδομένα, τα διασταυρώνω, να δω είναι έτσι, δεν είναι έτσι, τότε ξαναδιασταυρώνω, να δω πώς είναι ακριβώς, για να μην πεις κάτι το οποίο πρώτο θα είσαι νομικά έκθετος και δεύτερον θα καθοδηγήσεις τον κόσμο ενδεχομένως που σε ακούει και σε πιστεύει και ταυτίζεται με τις ιδέες σου σε κάτι εντελώς λαθασμένο. Αυτός ο άνθρωπος, όσες φορές τον έχω δει εγώ και όχι μόνο αυτός. Και άλλοι.
0: Δεν μόνο αυτός. Μην το πας συγκεκριμένα. Μιλάω για το τι γίνεται γενικά στα social. Εγώ δεν θέλω να χαρακτηρίσω κάποιον.
1: Είναι αρκετοί δυστυχώς. Όπως το ίδιο γίνεται και σε θέματα υγείας, κατά διαστήματα, όπως είναι. Και τι γίνεται, έρχεται η εκάστοτε κυβέρνηση. Τώρα δες πώς λειτουργεί το ένα αλυσίδα με το άλλο. Δεν είναι μόνο ότι εσείς στον κόσμο στην αποχή, στην αδράνεια και εκμεταλλεύεσαι την οργή του και την αντίδρασή του για να τον κάνεις οπαδό και ουσιαστικά δεν παράγεις έργο, δεν αφυπνίζεις τον κόσμο και δεν προσπαθείς πραγματικά να αλλάξεις την κατάσταση. Αλλά βοηθάς και την ίδια την κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί έρχεται η κυβέρνηση, σου περνάει ένα νόμο όπως το νόμο που πέρασε υποτίθεται για τους ανήλικους, το chat control, πώς λεγόταν το... στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πέρασε. Σου περνάει και το cyber control η κυβέρνηση κατά διαστήματα και σου λέει «Ωπ, εγώ πρέπει να ελέγξω τώρα το διαδίκτυο από την παραπληροφόρηση. Εγώ πρέπει να ελέγξω τώρα το διαδίκτυο από τους ανθρώπους που ουσιαστικά οδηγούν τον κόσμο σε επικίνδυνα νερά μέσω της παραπληροφόρησης, είτε ιατρικών θεμάτων, είτε γιατί δεν είναι μόνο το εκλογικό κομμάτι». Και έρχεται μετά όλα τα social media αλλά και όλο το ίντερνετ, παίρνουν δεσμοφύλακες. Οι δεσμοφύλακες ελέγχονται από την εκάστοτε κυβέρνηση, όπως είχε γίνει, αν θυμούνται ο κόσμος, πριν περίπου 5 με 7 χρόνια, τα λεγόμενα fact-checker, που ουσιαστικά ελέγχαν τις ειδήσεις μέσα στους ανεξάρτητους δημοσιογράφους σε μπλοκ μικρά των 5 και των 10.000 αναγνωστών, και ξαφνικά όλοι αυτοί αφανιστήκανε από την αγορά της ενημέρωσης, γιατί πολύ απλά δεν τους διάβαζε κανείς. Αποκλείστηκαν από τα social media τότε του Facebook. Mm-hmm. Αυτό, αυτό είναι, δηλαδή είναι. Οδηγάει, είναι αλυσίδα το ένα μετά άλλο μετά, στη φήμωση, στην, να μην έχεις ελευθερία λόγου, να μην έχεις ελευθερία έκφρασης, να μην έχεις ελεύθερη ενημέρωση, στην απόλυτη χειραγώγηση, στην απόλυτη κοινωνική οικονομική χειραγώγηση. Και μετά παραπονιέσαι γιατί ξαφνικά όλα ελέγχονται. Μα πώς να μην ελεγχθούμε.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ να πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για την παρουσία σου εδώ στο Focus. Να είσαι καλά. Πραγματικά είναι όσο σωστά αυτά που λες. Δηλαδή, δεν το έχω να πω, γι' αυτό και σε αφήνω τόση ώρα στην εκπομπή να μιλάς. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι μάλλον ή τα παίρνουν χωρίς να κατηγορώ κάποιον ή έχουν κάποιο δόλιο τρόπο ώστε σε αυτή την ρημαδοχώρα να μην υπάρχει ανάπτυξη. Εγώ αυτό βλέπω. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Και σε αφήνω με αυτό. Πούντες. Έπεσε κιόλας. Έπεσε κιόλας. Λοιπόν, τι ισχύει λοιπόν στην άμεση δημοκρατία? Γιατί σας ακούω που τα αναφέρετε και μιλάμε για τα δημοψηφίσματα. Γιατί κάπως έτσι κάποιοι θέλουν να κυβερνάνε αυτή τη χώρα. Για να είναι έγκαιρο και δεσμευτικό ένα δημοψήφισμα για κρίσιμο εθνικό θέμα, απαιτείται συμμετοχή τουλάχιστον του 40% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, αναφορά ψηφισμένο νομοσχέδιο κοινωνικό θέμα και απαιτείται συμμετοχή τουλάχιστον του 50% αν η αποχή ξεπεράσει αυτά τα όρια, το δημοψήφισμα ακυρώνεται. Δηλαδή ακόμα και στην άμεση δημοκρατία που κάποιοι προσπαθείτε να φέρετε στον κόσμο και λέτε και λέτε και μας έχετε ζαλίσει το κεφάλι, θα πρέπει και πάλι με φίλε να συμμετέχετε στα δημοψηφίσματα. Δηλαδή να πηγαίνετε να ψηφίζετε. Πάντε ψηφίστε. Και όταν αυτός που θα ψηφίσετε αλλάξει αυτά που λέει, μην τον ξαναβγάζετε, ρε παιδιά. Τιμωρήστε τον, κατεβείτε στους δρόμους, κάντε απεργίες. Έχετε δει τα τελευταία χρόνια απεργίες? Γιατί? Γιατί οι αριστεροί είναι όλοι βολεμένοι και οι δεξιοί τους κάνουν αυτά που θέλουν, τα χατήρια. Άρα δεν υπάρχει απεργία. Βγαίνει μία απεργία το χρόνο, αν βγει. Και αυτά είναι κάτι συγκεκριμένες. Δεν σας βάλω 17 Νοέμβρη. Άστα αυτά. Απεργία. Να κατέβει ο κόσμος στους δρόμους όπως γινόταν παλιά. Πού είναι όλοι αυτοί? Οι συνδικαλιστές που εσείς πιστεύετε, που εσείς τους ψηφίζετε, έτσι. Και ενώ ψηφίζετε, ξέρετε τι σημαίνει συνδικαλισμός. Οι οποίοι ρήμαξαν τη χώρα, διώξαν όλες τις εταιρείες και όλοι είναι βολεμένοι. Και όμως ακόμα και αυτούς τους συνδικαλιστές κάποιοι τους πιστεύετε. Φτάσαμε 53 χρονών για να εξοργιόντζόμαστε καθημερινά και να βγαίνουμε στα ραδιόφωνα και να λέμε τα αυτονόητα. Δεν τα βλέπετε? Δηλαδή περιμένετε να φύγει ένα ραδιόφωνο ή κάποιος και να σας πει κάτι και να πιστεύετε τον κάθε τη χάρπαστο που θα βγει και θα λέει την παπαμαλογία του. Συγγνώμη. Θα λέει τη βλακεία του στο ραδιόφωνο και θα πιστέψετε τον βλάκα? Δεν υπάρχει μυαλό, δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω σας. Υπάρχει περίπτωση να συμβεί αύριο το πρωί, ξυπνάτε και να βγαίνει άμεση δημοκρατία? Πώς θα γίνει? Όταν άλλο έχεις άλλο πολίτευμα. Κοινοβουλευτικό λέγεται. Πώς θα τα κάνουν αυτά τα πράγματα, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά είμαι τόσο εξοργισμένος από χθες που δεν έχω ηρεμήσει ακόμα με αυτά που άκουσα χθες το βράδυ. Άντεξα 2 ώρες ένα live και κάποιοι θα ακούνε σίγουρα τώρα, θα με ξανακαλέσουν να ανεβώ, να μου τα χώσουν και εκεί. Λοιπόν, άντεξα 2 ώρες ένα live με ανθρώπους τους οποίους βγήκε ο άλλος ήταν στο... Κάτσε να δεις τώρα που ήταν. Ναυτικός. Ο οποίος ναυτικός σε εμπορικό ναυτικό, να μην σας πω τι μισθό παίρνει, δεν το ρώτησα, επίτηδες. Δεν ήθελα να τον προσβάλλω. Και περνάμε και κάνουμε και βάλουμε και βγαίνει λέει ο τάδε και είπε αυτό να φέρει ξένους στα λιμάνια, στα καράβια, στο έτσι τα αλλιώς. Απ' τη μία φοβάται τη θέση του, από την άλλη δεν του αρέσει η δουλειά του, αλλά συνεχίζει να την κάνει. Γιατί, γιατί παίρνει καλό μισθό. Αν δεν του αρέσει η δουλειά, εσάς αν δεν σας αρέσει να δουλεύετε στο σούπερ μάρκετ, κάθεστε. Αν πιστεύετε ότι πλέον η δουλειά στο σούπερ μάρκετ, στο Μανάβικο, στα έπιπλα, εδώ ο Λεωνίδας απέναντί μου στο ραδιόφωνο, θα κάτσει ένα μήνα, θα κάτσει 2 μήνες, ένα χρόνο, 2 χρόνια, θα πει με φίλε, εγώ δεν αντέχω άλλο, φεύγω. Άρα δεν σε αρέσει η δουλειά σου, αλλάζει τη δουλειά σου. Αλλά εκεί να πούνε το τέτοιο, και φταίνε τα κόμματα, και φταίνε, δεν φταίνε τα κόμματα. Φταίνε αυτοί οι 5, 10, 50, 100, 200 οι οποίοι σας πιπιλίζουν το μυαλό να μην συμμετέχετε στις εθνικές εκλογές. Και όσο πάει περνάνε τα χρόνια, όλο και περισσότεροι γίνονται. Δυστυχώς. Ξυπνήστε πριν είναι αυγά. Το μέλλον των παιδιών σας κρίνεται στα χέρια σας. Συμμετέχετε στις εθνικές εκλογές για να αλλάξετε το αποτέλεσμα. Όσο δεν συμμετέχετε, το λέει ξεκάθαρα, 1% να πάει η κυβέρνηση θα βγει. Ξυπνάτε, γιατί χανόμαστε και σβήνουμε σαν εθνός. Σβήνουμε από το δημογραφικό και σας φταίει ο κάθε ένας πολιτικός. Σας φταίνε αυτοί που ψηφίσατε 60 και 70 χρόνια. Και είναι συγκεκριμένα τα κόμματα. Οι ίδιες οικογένειες. Φτάνω 53 χρονών και έχω, ακούω μόνο Μητσοτάκη. Καραμαλής Μητσοτάκης Παπαδρέου. 53, Κεφαλογιάννης. Φτάνει. Να είστε καλά. Ο Λεωνίδας με κοιτάει περίεργα. Δεν υπάρχει δηλαδή σωτήρια. Ξυπνάτε. Κλείνουμε. Ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο. Θα προσπαθήσω να αλλάξω τις εκπομπές. Χαλιέμαι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να έρχομαι κάθε Σάββατο και να είμαι έτσι, να φεύγω από εδώ μέσα στα νεύρα. Και όσο πάνε βλέπετε περνάνε οι εκπομπές, όσο ασχολούμαι με αυτές τις εκπομπές, χαλιέμαι περισσότερο. Δεν γίνεται να υπάρχουν τόσοι, μην πω τη λέξη, γύρω μας. Και εσείς να τους πιστεύετε, ρε γαμώτο. Να είστε καλά. Ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο πάλι στις 5 εδώ στο Focus FM 103,6 και στο Μάχη 99,8 στην Αθήνα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε η εκπομπή που παρουσιάζουμε υπό τον τίτλο «Μου αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα επικό αφήγημα με τον τίτλο «Ο Στέλιος Καζαντζίδης και οι Εβραίοι» ή «Ο Στέλιος Καζαντζίδης και οι Ισραηλίτες» ή «Ο Στέλιος Καζαντζίδης και οι Εβραϊκές Δισκογραφικές Εταιρείες στην Ελλάδα» ή διαφορετικά «Ο Στέλιος Καζαντζίδης και η αντιπαλότητά του πιθανότατα με τις πολύ μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες έχουν έδρα και στην Ελλάδα και στο Τελαβίβ». Αγαπητοί φίλοι και φίλες, πατριώτες και πατριώτισες του Μάχη FM 99,8, σκεφτήκαμε πάρα πολύ καλά αν πρέπει να παρουσιάσουμε αυτήν την απόψινή εκπομπή. Και αυτό γιατί ακόμα τα ταμπού μετά από τόσα χρόνια, οι παρεξηγήσεις, οι φήμες, οι θρύλοι, οι διαδόσεις, οι συκοφαντίες, τα δικαστήρια και οι φοβερές δισκογραφικές και οικονομικές αντιπαλότητες δεν έχουν καταλαγιάσει. Όμως θεωρούμε ότι μπορούμε τουλάχιστον να κάνουμε μια αφήγηση γεγονότων που έχουν μια συγκλονιστική τροπή και εξέλιξη. Θα πάμε λοιπόν αρκετά χρόνια πίσω και θα πάμε στη δεκαετία του 70 και του 80. Θέλω να πω ευθύς εξ αρχής ότι μελέτησα πάρα πολύ και έχω μελετήσει αρκετά, θα έλεγα, πολλές διαφορετικές πηγές για να παρουσιάσουμε την απόψινή εκπομπή υπό τον γενικό τίτλο «Ο Στέλιος Καζαντζίδης και η αντιπαλότητά του με τους Εβραίους». Γιατί ουσιαστικά αυτή είναι και η πεμπτουσία της απόψινής εκπομπής. Η αντιπαλότητά του με τον εκπρόσωπο της Μήνος στην Ελλάδα, ο οποίος είναι Έλληνο-Εβραϊκής καταγωγής, Έλληνο-Ισραηλίτης, καταξιωμένος στη δουλειά του, και αυτός και η οικογένειά του, όπως και ο γιος του και η κόρη του. Θέλω να πω λοιπόν ότι επιχειρούμε με μεγάλη αντικειμενικότητα, χωρίς να παίρνουμε το μέρος κανενός, να δούμε αυτά τα οποία πίστευε ο Καζαντζίδης. Ήταν αποκοιήματα μιας νοσηρής φαντασίας, ήταν το πρόβλημα όπως κατηγορήθηκε ο Καζαντζίδης και αδίκως και με πολύ χυδαίο και πρόστιχο τρόπο, ότι όλα αυτά ήταν απάβγασμα μιας αρρώστιας που υπήρχε και η οποία τον οδήγησε στο τέλος, σε ένα μαρτυρικό και τραγικό τέλος. Χρησιμοποίησαμε πολλές πηγές. Μία από τις πηγές αυτές ήταν το βιβλίο του αείμνηστου Κυριάκου Διακογιάννη, ο οποίος είχε κάνει πολύ και πάρα πολλές συνεντεύξεις και ουσιαστικά πολύ μεγάλη παρέα με τον Καζαντζίδη. Χρησιμοποίησαμε επίσης αποσπάσματα από τηλεοπτικές εκπομπές που αναφέρθηκαν στον Καζαντζίδη. Και επίσης θέλω να πω ότι μετά το μέσον της εκπομπής θα ακούσουμε και μια σπάνια αφήγηση του ίδιου του Μάκη Μάτσα, του μεγάλου αφεντικού της δισκογραφικής εταιρείας Μήνος, ο οποίος αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο και on camera όλα αυτά τα οποία είχε ζήσει με τον Καζαντζίδη και εκφράζει τη δική του άποψη για τον ίδιο τον τραγουδιστή και για τη φοβερή αντιπαράθεση η οποία χάραξε μια τρομακτικά άσχημη και αρνητική πορεία για το ελληνικό τραγούδι τα τελευταία 40 χρόνια. Αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με το βιβλίο του Κυριάκου Διακογιάννη. Ο Κυριάκος Διακογιάννης ήταν ένας δημοσιογράφος, ο οποίος δεν ζει πια, ο οποίος είχε εργαστεί σε πάρα πολλές εφημερίδες. Ο Διακογιάννης, σε μια αφηγηματική προσπάθεια να εκφράσει αυτά που αισθανόταν ο Καζαντζίδης και ουσιαστικά να εκφράσει τον Γολγοθά, όπως ο ίδιος τον χαρακτήριζε, του Καζαντζίδη, μεταξύ άλλων, είχε γράψει για την αντιπαράθεση του Καζαντζίδη με την δισκογραφική εταιρεία και με την οικογένεια Μάτσα, πριν μπούμε στις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες. Το μυστικό, έλεγε ο Διακογιάννης, δεν βρίσκεται στο συμβόλαιο του Καζαντζίδη με το Μάτσα. Το μυστικό δεν είναι οι οικονομικές ή άλλες διαφορές με τη δισκογραφική εταιρεία. Το μυστικό δεν είναι τα καλλιτεχνικά δικαιώματα. Το μυστικό δεν είναι τα πολλά ή λίγα χρήματα. Το μυστικό είναι το πόσο ο Καζαντζίδης θα εξοντωθεί καλλιτεχνικά. Και εδώ βλέπουμε μια τάση καταδίωξης που είχε και ο συγγραφέας, παίρνοντας το μέρος του Καζαντζίδη. Το μυστικό και μέχρι στιγμής αυτόν το μοναδικό στόχο, πάνω σε αυτό το μυστικό τον πέτυχαν. Τον πέτυχαν όλοι όσοι ασχολήθηκαν με τον Καζαντζίδη, λέει ο Διακογιάννης, από πλευράς προβολή της δημοσιογραφίας, υπηρετώντας τη δισκογραφική εταιρεία η οποία απέβλεπε σε αυτό αποκλειστικά το αποτέλεσμα, το επεξεργάστηκε και το μεθόδευσε, υπενισόμενος ότι πολλοί δημοσιογράφοι είχαν χρηματιστεί για αυτή την προσπάθεια.
Τούτο δεν σημαίνει πως όλοι ανεξαίρετα όσοι επικοινώνησαν με τον καλλιτέχνη σαν όργανα ή πράκτορες της δισκογραφικής εταιρείας. Ούτε οι reporters δούλεψαν γι' αυτό, για τους reporters θα αναφερθούμε στη συνέχεια, και προς αυτή την κατεύθυνση ούτε οι δημοσιογράφοι που του πήραν συνέντευξη για το περιοδικό Οδηγητής, ούτε κάποιοι άλλοι όπως ο Μάνος Χάρης που δημοσίευσε τη μεγαλύτερη συνέντευξη στη ζωή του καλλιτέχνη σε 20 συνέχειες στην εφημερίδα του Γιώργου Κουρή Αυριανή. Όλοι τους όμως οι εκ του αγαθού και εκ του πονηρού κινηθέντες, λέει ο Διακογιάννης, και ασχοληθέντες κουβάλισαν νερό στο μήλο του σχεδίου εξαφάνισης του Καζαντζίδη, της φωνής του και του μηνύματος που μετέφερε. Ο Κυριάκος Διακογιάννης στο βιβλίο του για τον Στέλιο Καζαντζίδη αναφέρει ότι απλούστατα μια από τις πτυχές του σχεδίου, ίσως η σημαντικότερη, απέβλεπε στη μέχρι κορεσμού φόρτιση του ακροαματικού κοινού με το όνομα και το πρόβλημα του Καζαντζίδη. Ακόμα και για μένα προσωπικά, λέει ο Διακογιάννης, άνθρωποι που λατρεύουν αποδεδειγμένα το μοναδικό αυτόν τραγουδιστή διατύπωσαν την άποψη ότι είχε τραβήξει πάρα πολύ εκείνη η ιστορία. Ήταν η στιγμή του θριάμβου των κυκλωμάτων που χρόνια επεδίωκαν να απομακρύνουν τελείως από το προσκήνιο το Στέλιο Καζαντζίδη και να στραγγαλίσουν τη φωνή του. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, είναι υποχρεωτικό να ακούσουμε το τραγούδι «Υπάρχω», το οποίο αποτελεί ουσιαστικά τον ύμνο των τραγουδιών του Καζαντζίδη. Εδώ όμως υπάρχει μια φοβερή αντίφαση. Μια αντίφαση η οποία ανατρέπει πολλά δεδομένα για το κυνήγι, το ανηλές κυνήγι που ο ίδιος ο Καζαντζίδης και ο Διακογιάννης, ο προσωπικός του βιογράφος, υποστήριζαν ότι δεχόταν από τη Μήνος EMI της οικογένειας Μάτσα. Ότι αυτό το τραγούδι, που είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα, ίσως το πιο επιτυχημένο τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη, ανήκε στη δισκογραφική εταιρεία Μήνος Μάτσας και Ιώσου.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε από την αρχή αυτή τη φοβερή ιστορία της αντιπαλότητας του Καζαντζίδη με τους Εβραίους, η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά την περίοδο 1982-83, όταν η εκπομπή Reporters, την οποία πάρτιζαν τρεις δημοσιογράφοι, ο Χαρδαβέλας, ο Λιάνης και ο Δημαράς, οι δύο τελευταίοι ζουν, ο Χαρδαβέλας είχε παρουσιάσει μεταγενέστερα, θυμούμενος τα γεγονότα που είχαν γίνει τότε, μία εκπομπή από τον αθέατο κόσμο. Σε αυτή την εκπομπή συμμετείχε και ο προσωπικός βιογράφος του Καζαντζίδη, ο Κυριάκος Διακογιάννης. Το απόσπασμα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
1: Η μεγάλη αντιδικία με το Μάτσα, που δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτήν, διότι και ο ένας και ο άλλος είχαν τα δίκια τους και είναι μια ιστορία που έχει λήξει. Εγώ εκείνο που έκανα μόλις πήγα στην τηλεόραση ως αναπληρωτής γενικός διευθυντής υπεύθυνος για το πρόγραμμα, το πρώτο πράγμα που έκανα, λέω, ποιος ασχολείται εδώ με τα μουσικά, λέει, ο κύριος Τάδε. Τον καλώ και του λέω μια εκπομπή για το Στέλιο. Και έγινε η πρώτη εκπομπή το 81, 20 Νοεμβρίου, θυμάμαι, ένα Σάββατο. Ερήμωσε η Ελλάδα. Πρώτη φορά τον βλέπανε σε ολόκληρη ώρα. Και ξεκίνησε με το «Γυρίζω από τη νύχτα» και τραγούδησε και μιλήσαν και διάφοροι άλλοι. Και μετά έγινε μια εκπομπή με τους τρεις δημοσιογράφους, τον Γιώργο Ντολιάνη, τον Κώστα τον Χρωδαβέλα και τον Γιάννη τον Δημαρά. Μια εκπομπή, πρέπει να πω, πολύ πρόχειρη και πολύ κακή, η οποία κόπηκε, όχι επειδή δεν ήταν καλή, εμένα δεν μου άρεσε. Κόπηκε για άλλους λόγους που δεν θέλω να ξαναφέρω. Όχι από μας, όχι από την ΕΡΤ. Κόπηκε από άλλα κέντρα αποφάσεων.
2: Ένας αποκληρός, ένας ξεριζωμένος.
3: 1983. Γιάννης Δημαράς, Γιώργος Λιάνης, Κώστας Χαρδαβέλας, οι τρεις ρεπόρτερς της εποχής. Κάνουν μια εκπομπή με τον Στέλιο Καζαντζίδη, όπου για πρώτη φορά ο Στέλιος μιλάει για στραγγαλισμένη τη φωνή του από μια δισκογραφική εταιρεία. Για καριδωμένο λαρίγγι ήταν η ακριβής του έκφραση, λόγω του συμβολέου που είχε υπογράψει με την εταιρεία αυτή. Από εκείνη την εκπομπή, ένα ντοκουμέντο σε μια ταβέρνα της Νέας Ιωνίας παρουσιάζουμε αμέσως τώρα. Ο Στέλιος έχει δίπλα του τη μητέρα του διαστημανή και αριστερά του τη γυναίκα του. Μια εικόνα που θυμίζει λίγο μυστικό δείπνο.

0: Λένε πως μια παροιμιώδης αγάπη σε δένει με τη μητέρα σου. Όλοι οι άνθρωποι αγαπάνε τις μητέρες τους, αλλά η δική σου η αγάπη για αυτήν είναι κάτι το μοναδικό. Τι είναι η μάνα για τη ζωή σου?
1: Μάνα. Το πολυτιμότερο αγαθό στον κόσμο. Η πιο αληθινή αγάπη. Η μάνα δεν αλλάζεται με τίποτα. Με όλα τα πλούτη του κόσμου.

Πριν από τις εκλογές του 81, πρότεινα στον Ανδρέα να έχει το Στέλιο υποψήφιο στη Θεσσαλονίκη. Ενθουσιάστηκε ο πρόεδρος, το αναγγέλει στο εκτελεστικό γραφείο τότε, 6 άτομα που ήταν, ενθουσιάστηκαν και αυτοί. Και εγώ τότε έμενα στην Αμερική, έφυγα. Και όταν γύρισα, το ρωτάω, τι έγινε, δεν είσαι υποψήφιος? Όχι, μου λέει, δεν είμαι. Λέω, τι συνέβη? Τίποτα, λέει, δεν συνέβη, απλώς δεν... Αυτό που είχε συμβεί, όπως έμαθα, ήταν ότι στη Θεσσαλονίκη ανησυχήσαν πάρα πολύ οι υποψήφοι. Τους έπαιρνε τα πάντα. Και άρχισαν και βγάζανε φήμες και βρώμες για το Στέλιο και αυτά. Ο Στέλιος δεν κάπνισε χασίσει ποτέ στη ζωή του. Ποτέ. Ήτανε καπνιστής τότε, δεν έπινε. Και όταν ξεκίνησε την ιστορία του Ούζου, υπάρχω, εκεί στο Βόλο, εκεί νομίζαμε ότι θα ήταν μια μεγάλη επιτυχία, αλλά όλες οι εμπορικές δουλειές που πήγε να κάνει είχαν απάνω μια κατάρα. Όλες. Σε κάποιον που είχα τα λεφτά μου, μου είπε ότι φαλήρισε, ενώ είναι πάμπλουτος, έχει 40 πολυκατοικίες κτίσει. Τον έκλεισα, λέει, φυλακή, του έκανα μήνυση και 3 χρόνια κάθυρξη και εγώ ήξερα ότι σε 3 μήνες θα βγει. Και βγήκε σε 3 μήνες. Με ανήκει στο βλάβι, τάχα, δεν ήταν τυχαία τίποτα. Αυτό το στεναχώρησε πάρα πολύ και ξανάρχισε το χάπνισμα. Και είχε και ένα αυχενικό σύνδρομο εδώ, λίγο τον πείραζε το ρο, αλλά εγώ πιστεύω ότι τόσο πολύ τον πείραξε αυτό, γιατί δεν πίστευε στη δικαιοσύνη. Μου λέγε, ποτέ μη βρεθεί σε δικαστήριο, δεν πρόκειται να βρεις το δίκιο σου. Δηλαδή ήξερε πάρα πολύ καλά αυτή την κατάσταση και τον πείραξε και φαίνεται, λένε ότι και η κακιά αρρώστια

0: ήξερα, που δεν ήξερα, κοιτάξτε, μιλάμε 83-2010, 27 χρόνια μετά. Μαθαίνω ότι αυτή η εκπομπή τότε, κυρίες και κύριοι, είχε κοπεί μετά από τηλεφώνημα
1: ενός πρωθυπουργού.
0: Ενός πρωθυπουργού.
1: Αληθώς.
0: Στον τότε Έλληνα πρωθυπουργό να κοπεί εκπομπή ρεπόρτερς γιατί έβαλε τον Καζατζίδη. Φοβερό. Δεν το ξέρα, το έμαθα σήμερα το βράδυ. Και φαντάζομαι να μ' ακούει και ο Γιώργος και ο Γιάννης, γιατί πάντοτε με το Δημαράκη και με το Γιάννη λέγαμε ότι εντάξει, ξέραμε ότι υπήρξαν παρεμβάσεις τότε, πολιτικές κλπ. Γιατί ο Καζατζίδης σε αυτήν την εκπομπή είναι η πρώτη φορά που βγαίνει και λέει: μου έχουν στραγγαλίσει το λαρύγγι μου.
1: Έχουν καριδώσει. Ναι. Με έχουν καριδώσει.
0: Με έχουν καριδώσει. Έχουν καριδώσει το λαρύγγι μου. Διότι με έχουν βάλει και έχω υπογράψει μια επαχθή σύμβαση, η εταιρεία δίσκων. Και δεν μπορώ να τραγουδήσω, δεν μου δίνουν τη δυνατότητα να τραγουδήσω. Γιατί το συμβόλαιό του είναι, τον έχει φρακάρει, τον έχει στριμώξει. Κάνε την εκπομπή, το λέει αυτό το πράγμα και γίνεται παρέμβαση τότε από έναν πρωθυπουργό του εξωτερικού στον Έλληνα πρωθυπουργό και σταματάει την εκπομπή των ρεπόρτερς. Και μας καλεί τότε...
1: Ο Μέγιος θα σας
0: καλεί. Ο Μέγιος ο Κουτσόγιωγας.
1: Εντάξει,
0: βλέπεις, τα ξέρω. Ιστορίες τώρα. Άκου να δεις τώρα πώς άκου να δεις, για τον Καζατζίδη, επειδή μίλησε τότε, πήρε πρωθυπουργό στο εξωτερικό τον Έλληνα πρωθυπουργό να πει σταματήστε.
1: Επειδή θα έβγαινε η συνέντευξη με μένα, ήρθα και ο Γιάννη σπίτι και μου πήρε συνέντευξη.
2: Τα λες καλυμμένα τώρα, τα λες καλυμμένα.
0: Καλυμμένα τα λέω.
2: Ο πρωθυπουργό που πήρε από εκείνο το κράτο είναι ομοειδάτη, πώ το λες εσύ τη λέξη.
0: Ομοειδεάτη.
2: Ναι, του ανθρώπου.
0: Τον Καρύδος.
2: Ναι, λοιπόν, να καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί εδώ έχουμε μάθει όλοι στο παραμύθι. Είναι έτσι, λέω.
0: Έτσι είναι, κύριε Κακέτη.
2: Και επειδή εγώ τη χάνει και αγαπούσα πολύ και το λέω και καθαρά και το έχω πει 50.000 φορές, το Μένιο τον Κουτσόγιωργα, μη χρεώνεται κανένας τίποτα στο Μένιο. Ούτε στον πρόεδρο.
0: Θα σας πω τι έγινε μετά.
3: Θα ήθελα να πω την ημέρα που έπεσε σαν κεραυνός η είδηση ότι ο Στέλιος 14 Σεπτεμβρίου
1: έκλεισε τα μάτια.
3: Έκλεισε πλέον
2: 2001.
1: Τα ημέρα του Σταυρού.
3: Ημέρα του Σταυρού.
2: 14 Σεπτεμβρίου.
3: Τηλεφώνησε ο Υπουργός Πολιτισμού.
2: Δύο μέρες μετά.
3: Τηλεφώνησε ο Υπουργός Πολιτισμού, ο Ευάγγελος Βενιζέλος τότε, σήμερα Υπουργός Άμυνας. Και πρότεινε η κηδεία του Στέλιου Καζατζίδη να γίνει δημόσια δαπάνη. Ναι. Μου λέει λοιπόν η Βάσο, Κώστα, τι λες γι' αυτό. Λέω, τι θα ήθελε εκείνος. Θα το δεχότανε. Φυσικά όχι, μου λέει. Άρα λοιπόν, και εμείς θα πούμε ένα μεγάλο όχι. Με δικά μας χρήματα. Με τα χρήματα τα οποία, έστω από αυτά τα οποία είχε στην άκρη ο άνθρωπος. Δεν το δέχτηκε.
1: Να τι παθούσα τον μίσο.
0: Πάμε λοιπόν κάπου αλλού τώρα, να έχουμε λίγο κλίμα.
4: Ο Καζατζίδης, προγενέστερα και ουσιαστικά πριν γίνει αυτή η εκπομπή του Αθέω του Κόσμου, 20 χρόνια νωρίτερα περίπου, είχε αφηγηθεί φοβερά πράγματα στον Γιώργο Λιάνη και στον Γιάννη Δημαρά.
5: Στέλιο, αρνιέσαι να τραγουδήσεις. Γιατί αρνιέσαι να τραγουδήσεις?
6: Αρνιέμαι να τραγουδήσω. Γιώργο Λιάνη, αυτή είναι μια πολύ σοβαρή κουβέντα και βαριά για μένα. Δεν αρνήθηκα ποτέ να τραγουδήσω. Έκανα ό,τι μπορούσα, ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για τον κόσμο. Γιατί μόνον αυτό με ενδιαφέρει και τίποτα άλλο. Ούτε τα λεφτά που κατά καιρούς θέλουν οι εταιρείες να λένε ότι ο Καζατζίδης τα έχει οικονομήσει και δεν τον νοιάζει πια. Όλα αυτά είναι ψέματα. Πολύ καλά γνωρίζει ο κόσμος, γιατί συνέχεια βρίσκομαι μέσα στον κόσμο, ποια είναι τα περιουσιακά μου στοιχεία και πώς ζω. Εδώ στα χέρια μου κρατώ ένα συμβόλαιο, το οποίο υπογράφτηκε το 1972. Η διάρκεια του είναι τριετής, όπως βλέπεις. Έπρεπε λοιπόν το 1975 να είχε τελειώσει. Δυστυχώς σήμερα έχουμε 1983. Το συμβόλαιο αυτό εξακολουθεί να ισχύει, γιατί έχει έναν δεσμευτικό όρο μέσα που καλώ όλους τους συναδέλφους, αν υπάρχουν, γιατί λυπάμαι που το λέω, ήθελα συμπαράσταση από όλον αυτόν τον κόσμο που οι πληγές από τους αγώνες που έχω κάνει δεν έχουν κλείσει ακόμα. Και είναι φορές που πικρόχολα γράφουν και λένε ορισμένα λόγια.

0: λόγια. Ντροπή του. Βέβαια δεν είναι όλοι, είναι ορισμένα παράσιτα θα έλεγα που υπάρχουν μέσα στο χώρο αυτόν τον καλλιτεχνικό και που χρόνια μας χαλάνε τους αγώνες. Πάντα μέσα στα σωματεία, μέσα σε συζητήσεις μας υπάρχουν οι ρουφιάνοι των εταιριών οι οποίοι πάνε και λένε τις σκέψεις μας και τους αγώνες που έχουμε υπόψη μας να κάνουμε για να κερδίσουμε κάτι.
1: Στέλιο, θα μου επέτρεπες να σου πω κάτι. Είπες, το συμβόλαιο υπογράφηκε το 72 και ενώ λύγει το 75 εξακολουθεί να ισχύει. Ποιος είναι ο δεσμευτικός όρος που αναφέρεται εδώ και κάνει το συμβόλαιο αυτό, αν και λύγει το 75 να ισχύει μέχρι το 83?
0: Μάλιστα. Το συμβόλαιο αυτό έχει πολλά δεσμευτικά σχέδια, είναι με πολύ τέχνη φτιαγμένο, γιατί όταν έναν άνθρωπο τον έχεις αλυσοδεμένο χειροπόδαρα, τον χτυπάς όπως θέλεις. Πάντως είναι κρίμα μια φωνή σαν τη δική μου, γιατί δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αυτό είναι κάτι που το λέει ο κόσμος, ότι εν πάση περιπτώσει γεννήθηκε μια φωνή σε αυτόν τον τόπο που εξυμνεί αν θέλεις τους πόνους και τους καημούς του Κοσμάκη. Δεν έχει κανένας δικαίωμα και κανένα συμβόλαιο να δεσμεύσει αυτή τη φωνή. Δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι οι παράγοντες που μπορούν να παίξουν ρόλο στο να αποδεσμευτώ εγώ από αυτό το δεσμευτικό χαρτί, αλλά είναι ντροπή και πάλι το λέω, μια φωνή σαν τη δική μου να έχει πεθάνει ζωντανή, γιατί δεν έχω ξοφλήσει σαν καλλιτέχνης. Ούτε η φωνή μου έχει πάθει τίποτα.
2: Θα πρέπει όμως, κυρίες και κύριοι, να τα πάρουμε από τη σειρά και να δούμε όλη αυτή την ιστορία των φοβερών αντιπαραθέσεων, οι οποίες κατέληξαν σε ένα φοβερό διπλωματικό επεισόδιο επί ελληνικού εδάφους με κεντρικό ήρωα τον Στέλιο Καζατζίδη και με πρωταγωνιστές ακόμα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Την περίοδο λοιπόν του 1983, με τον τίτλο «Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έκοψε την εκπομπή του Καζατζίδη», ο Καζατζίδης και μια κομμένη εκπομπή του 83, θα πρέπει να περιγράψουμε πραγματικά συναρπαστικά δεδομένα, σπαρταριστά δεδομένα. Ποτέ κανένας δεν πίστευε ότι ένας τραγουδιστής θα δημιουργούσε ένα διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ της Ελλάδος και του Ισραήλ. Κι όμως έγινε. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το Ισραήλ, όπως διαβάζουμε και σε σημερινά δημοσιεύματα, σε πιο σύγχρονα δημοσιεύματα, βρίσκεται πίσω από το σημείο τομής της μουσικής με την πολιτική. Πίσω λοιπόν στο 1983, όπως διαβάζουμε σε ένα από τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα που έχουν δημοσιευτεί το τελευταίο διάστημα και ειδικά με τα γεγονότα της Γάζας. Πίσω λοιπόν στο 83. Στην κυβέρνηση βρίσκεται το Πασόκ. Αυτά που θα ακούσετε είναι πραγματικά φοβερά. Είναι πραγματικά τρομακτικά. Είναι πραγματικά απίστευτα για αυτά που είχαν γίνει την περίοδο του 1983, που πολλοί από εσάς που είστε νέοι ακροατές, που δεν γνωρίζετε καλά την ιστορία του ελληνικού τραγουδίου, ίσως να μην τα έχετε ξανακούσει. Οι πιο παλιοί πιθανότατα να τα ξαναθυμηθούν. Στην κυβέρνηση λοιπόν εδώ και 2 χρόνια βρίσκεται το Πασόκ του Παπανδρέου και αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΕΡΤ είναι ο συγγραφέας του Ζήτα και ένας από τους λογοτέχνες, ο Βασίλης Βασιλικός. Ο Βασιλικός ως γνωστόν ήταν ένα άθλιο υποκείμενο κατά τον Καζατζίδη. Όμως ο Βασιλικός, γιατί τον είχε κοροϊδέψει. Τον είχε κοροϊδέψει σε μια παράνομη ηχογράφηση, μαγνητοφώνηση, την οποία την έχουμε αφηγηθεί σε προηγούμενες εκπομπές. Ο Βασιλικός, που αναλαμβάνει γενικός διευθυντής της ΕΡΤ την περίοδο της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 1983, γνωρίζει τον Καζατζίδη από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και επί θητείας του στην ΕΡΤ αρχίζει μετάδοση της εκπομπής Ρεπόρτερς. Ο Βασιλικός πείθει τους Ρεπόρτερς, και εδώ θα πρέπει να δούμε και το τι επεδίωκε ουσιαστικά ο Βασιλικός, να κάνουν ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Καζατζίδη με απότερο σκοπό να τον κάνει να τραγουδήσει ξανά ύστερα από μια μακροχρόνια σιωπή ως απότοκος των προβλημάτων που έχει ο Καζατζίδης με τα συμβόλαια των δισκογραφικών εταιριών. Η εκπομπή κάνει πάταγο. Μιλώντας αργότερα ο Γιώργος Λιάνης στην εκπομπή αρχείου της ΕΡΤ3, θα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έκανε υψηλότερα νούμερα και από τον άγνωστο πόλεμο, οι δρόμοι είχαν αδειάσει. Όλοι ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους για να δουν την εκπομπή. Ο Βασιλικός, που μιλά στους ρεπόρτερς, θα παρομοιάσει τον Καζατζίδη με τον ήρωα της δίκης του Κάφκα, ενώ θεωρεί ως μοναδική λύση στο πρόβλημα του τραγουδιστή το σκίσιμο του δισκογραφικού συμβολέου από το ίδιο το αφεντικό της Μήνος Μάτσας και Ιός. Ο Βασιλικός ουσιαστικά υποδαυλίζει μίση και πάθη του Καζατζίδη και της εκπομπής ρεπόρτερς κατά του Μάτσα. Στο ίδιο επεισόδιο, Ο Καρατζίδης θα καταφερθεί πολλά και εναντίον των Εβραίων αφεντικών των δισκογραφικών εταιριών και κυρίως κατά του Εβραίου Μάτσα. Σύμφωνα με το Βασιλικό, το δεύτερο μέρος των ρεπόρτερς για τον Καρατζίδη δεν μεταδόθηκε ποτέ εξαιτίας της παρέμβασης του Ισραήλ στον τότε Υπουργό Προεδρίας Κυβέρνησης Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα, ο οποίος αργότερα ενεπλάκη με το σκάνδαλο Κοσκοτά και πέθανε μέσα στο ειδικό δικαστήριο. Ο στιχουργός και εν γέννη τραγουδοποιός Μανώλης Ρασούλης στην εκπομπή Αρχείο της ΕΡΤ θα επιβεβαιώσει τότε το κόψιμο της εκπομπής εξαιτίας νότας, ακούστε πράγματα, νότας που εκδόθηκε από το Ισραήλ επειδή ο Καζαντζίδης είχε πει κάτι αυθόρμητο για τους Εβραίους και οι Ισραηλινοί, όπως αναφέρει και ανέφερε τότε ο Ρασούλης, το θεώρησαν εχθρική πράξη και απείλησαν θα διακόψουν τις διπλωματικές σχέσεις με την Ελλάδα. Ο Ρασούλης αναφέρει ότι δεν παίχτηκε το τρίτο μέρος της εκπομπής των ρεπόρτερς, αλλά στην πραγματικότητα το δεύτερο μέρος. Ο αείμνηστος παραγωγός της ΕΡΤ, Πάνος Γεραμάνης, μιλώντας επίσης τότε στο αρχείο της ΕΡΤ, δεν θεωρεί ότι η εκπομπή κόπηκε εξαιτίας παρέμβασης από το Ισραήλ. Νομίζω ότι πρωθυπουργός τότε ήταν ο Γιτζάκ Σαμίρ, ότι η εκπομπή κόπηκε εξαιτίας παρέμβασης από το Ισραήλ και αναφέρει ότι η εκπομπή ήταν μονομερής και είχε δεχτεί αρνητικά σχόλια από τον τύπο. Τέλος, για την ιστορία να πούμε ότι οι reporters προκάλεσαν και την επίσημη αντίδραση της δισκογραφικής εταιρείας Μήνος Μάτσας και Ιός, διαστόματος του εκπροσώπου της Απόστολα Αποστολίδη, διαμηνύοντας ότι εφόσον ο Καζαντζίδης δισκογραφούσε τα τραγούδια που όφιλο συμβατική υποχρέωση του συμβολέου του, τα καθαρά έσοδα μετά και την απόδοση της αμοιβής, η εταιρεία θα τα διέθετε σε δύο ορφανοτροφία. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ακούμε ένα ακόμα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είχε πει ο Καζαντζίδης στο Γιώργο Λιάνι.
1: Στέλιο, γνωρίζεις πόσο αληθινά και βαθιά σε αγαπάει ο ελληνικός λαός. Αλλά η φωνή σου, η φωνή που τον εκφράζει περισσότερο από κάθε τι, δεν τραγουδάει πια. Και ο λαός μας, που σέβεται τη σιωπή που διάλεξες, θα ήθελε να μάθει γιατί δεν τραγουδάς.
0: Είναι γνωστή στον περισσότερο κόσμο η προσωπική μου περίπτωση, που θα μπορούσα να την ονομάσω θλιβερή και επ' εξαιτίας της δεν τραγουδάω. Δεν θα ήθελα μέρες που είναι χαράς και ελπίδας για όλους να φορτώσω στον κοσμάκι τα προσωπικά μου προβλήματα. Αρκετά είναι τα δικά του. Αυτά θα τα αναλύσουμε πολύ σύντομα από την εκπομπή των reporters που ενδιαφέρθηκαν να μάθουν και να πληροφορήσουν τον κόσμο γιατί δεν τραγουδάω. Μπορεί να είμαι θυμωμένος σαν τραγουδιστής, αλλά σαν άνθρωπος είμαι ελεύθερος και με τη φωνή μου θα πω αυτά που θέλω να πω.
1: Στέλιο, πώς βλέπεις το ελληνικό τραγούδι σήμερα?
0: Νομίζω ότι είναι χρέος του τραγουδιστή να τραγουδάει τις αγωνίες, τα βάσανα, τον πόνο, τη χαρά και την ελπίδα του κόσμου. Τουλάχιστον αυτά τραγουδούσα εγώ. Σήμερα το ελληνικό τραγούδι είναι κουρελιασμένο στην κυριολεξία. Από τη μια ακούω να τραγουδάνε ακαταλαβίστικα τραγούδια που τα βάφτισαν κουλτουριάρικα και από την άλλη ραδιόφωνα και κέντρα ασφυκτικά μας διαφημίζουν τραγούδια της καψούρας. Αυτά τα τραγούδια έχουν αντικαταστήσει τα ερωτικά τραγούδια που χρόνια τώρα τραγουδούσαν χιλιάδες άνθρωποι. Την ευθύνη για όλα αυτά τη φέρουν ακέραια οι εταιρείες που είναι η μαστροπή της τέχνης του τραγουδιού. Αλλά και οι συνάδελφοί μου καλλιτέχνες που είναι τυφλά όργανα των εταιρείων. Δυστυχώς.
1: Στέλιο, σε λίγα λεπτά, σε λίγες στιγμές, σβήνει ο παλιός ο χρόνος και μπαίνουμε στο 1983. Θα θέλαμε και τις δικές σου ευχές για τον κόσμο.
0: Νομίζω ότι αν έλεγα την ευχή που μας παρέδωσαν οι παππούδες και οι γονείς μας, δηλαδή την πανέμορφη κάποτε ευχή χρόνια πολλά, δεν θα είχε πια κανένα νόημα σήμερα. Αναρωτιέμαι αν έτσι που έχει γίνει η κοινωνία μας και οι άνθρωποι, αξίζει να ζεις πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, επειδή πιστεύω ότι ο λαός είναι αθώος, θέλω να ευχηθώ να γνωρίσει κάποτε και σε αυτόν τον τόπο αληθινή προκοπή, να ζήσει ειρηνικά και να βγάζει το ψωμί του με λιγότερες δυσκολίες.

Ο Κυριάκος Γιακογιάννης για την εκπομπή Reporters, την κομμένη εκπομπή Reporters, είχε γράψει στο βιβλίο του: αυστηρή νότα του Ισραήλ επεδόθη στον Υφυπουργό των Εξωτερικών Γιάννη Καψή. Από εδώ και κάτω, όσα θα αναφέρω, έλεγε ο Γιακογιάννης, σχετικά με τις εξελίξεις που πήρε το σκάνδαλο της εκπομπής, προέρχονται από πληροφορίες θετικής πηγής, αλλά η αποστόματος σε στόμα μεταφορά των γεγονότων αλλοιώνει τη μορφή. Το νόημα της Ισραηλινής νότας που επεδόθη, όπως προαναφέρει ο Γιακογιάννης στο βιβλίο του, ήταν το εξής. Η κυβέρνηση του Ισραήλ διαμαρτύρεται έντονα γιατί η εκπομπή των Reporters στην ΕΡΤΙΟ του παρελθόντος Σαββάτου θίγει βάναυσα τα συμφέροντα της χώρας. Και ως εκ τούτου ζητάμε τη διακοπή της εκπομπής και την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν θα προωθηθεί η ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ των χωρών μας. Πού να φανταζόταν, λέει ο Γιακογιάννης, ότι ο Καζαντζίδης με ποιες και πόσες δυνάμεις είχε να αντιπαλέψει, πού να υποθέσει ποια συμφέροντα κρύβονται πίσω από τη φωνή του, πού να υποπτευθεί ο ελληνικός λαός στα εκατομμύρια των Ελλήνων πολιτών που περίμεναν με πόση αγωνία και πάθος να δουν τη συνέχεια της εκπομπής, γιατί σε μια πατρίδα που αποτείναξε το βρόχο της δεξιάς, έλεγε ο αριστερός Γιακογιάννης, ο Πασόκος Γιακογιάννης, σε μια πατρίδα που έχει κυβέρνηση σοσιαλιστική, σταματάει μια λαοφιλής εκπομπή με πρωτοφανή ακροματικότητα. Χωρίς αυτό το λαό που έφερε θριαμβευτικά αυτή την κυβέρνηση στην εξουσία, να δίνεται η παραμικρότερη εξήγηση της πιο ανελεύθερης απόφασης που πάρθηκε στα μεταχουντικά χρονικά. Όταν ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Καψής παρέλαβε τη θρασίτατη νότα, ενημέρωσε τον Υπουργό Προεδρίας Μένιο Κουτσόγεργα, ο Κουτσόγεργας τον Υφυπουργό Εθνικής Αμήνης Δροσογιάννη, τον Υφυπουργό Τρύπου το Μαρούδα. Τα τηλέφωνα άναψαν. Αποφασίζεται σύνοδος ενός μήνυ Υπουργικού Συμβουλίου για τον Καζαντζίδη. Σε αυτό γνωρίζουμε, λέει ο Γιακογιάννης, ότι πήραν μέρος ο Μένιος Κουτσόγεργας, ο Δημήτρης Μαρούδας, ο Σωτήρης Κωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Υφυπουργείου Τύπου, ο Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης, που ήταν τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Απόστολος Κακλαμάνης και ο Κώστας Λαλιώτης. Αν συμμετείχαν και άλλα μέλη της κυβέρνησης, είναι άγνωστο. Όπως άγνωστο είναι αν ενημερώθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που κατά τις πληροφορίες της δικές μας γνώριζε το θέμα. Σε αυτή τη σύσκεψη διαμορφώθηκαν τρεις τάσεις. Ο Μένιος Κουτσόγεργας και ο Απόστολος Κακλαμάνης στάχθηκαν της άποψης να δοθεί πλήρης ικανοποίηση στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Η άποψη αιτιολογείται με το σκεπτικό ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης καθαρά φιλοαραβική. Ιδίως ύστερα από τα γεγονότα του Λιβάνου, έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις του Ισραήλ, το οποίο με το διεθνές οικονομικό λόμπι εξαπέλυσε ένα πρωτοφανή οικονομικό πόλεμο κατά της Ελλάδος και της κυβέρνησης. Από τα γεγονότα του Λιβάνου και μετά, η κυβέρνηση της Ελλάδος προσπαθεί να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ, να εξευμενήσει χωρίς να ταπεινωθεί το διεθνές εβραϊκό λόμπι. Και την πίτα δηλαδή σωστή, και το σκύλο χορτάτο. Κυρίες και κύριοι, αυτά που ακούμε είναι απίστευτα πράγματα. Εδώ σε αυτό το σημείο θα σπάσουμε αυτές τις αφηγήσεις με τραγούδια από 13 τραγούδια, από ένα δίσκο με 13 τραγούδια που έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος, ουσιαστικά ως μουσικοποιός, και τους στίχους Ισότη Ατσιώτου. Είναι από το δίσκο «Βραδιάζει» και τα τραγούδια που ακολουθούν. Το πρώτο που ακούμε είναι το «Ζωή Μικρή» από τον ομώνυμο δίσκο σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και σε στίχους της Ισότης Ατσιώτου.

πρέπει να συνεχίσουμε πραγματικά αυτή την απίστευτη αφήγηση. Επαναλαμβάνω, ακούμε την εκπομπή, αυτά τα τραγούδια μεγάλωσε. Και τη διπλωματική σύγκρουση που εξελίχθηκε σε ένα φοβερό διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ της Ελλάδος και του Ισραήλ εξαιτίας επιφανειακά της μετάδοσης όσων είπε ο Καζατζίδης στην εκπομπή Reporters εναντίον των Εβραίων. Μια εκπομπή η οποία κόπηκε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο σημείο αυτό και στο κρίσιμο σημείο των Ελληνο-Ισραηλινών σχέσεων που εκτελήσονταν το 1983 εξαιτίας αυτής της εκπομπής, αλλά νομίζω επιφανειακά, κινητοποιούνται οι μηχανισμοί των δισκογραφικών εταιριών που είναι όλες εβραϊκές. Φρονούν, λέει ο Διακογιάννης στην προσωπική βιογραφία του Καζατζίδη, ότι η Κουτσόγιωργας και Κακλαμάνης θεωρούν ότι πρέπει να σταματήσει η εκπομπή ανεξάρτητα των δυσμενών επιπτώσεων που θα έχει στο λαό μια τέτοια κατανόμαστη απόφαση να τιμωρηθούν με αυτόν τον τρόπο οι ρεπόρτες και να μην παρεμποδιστεί η ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Αντίθετες απόψεις έχει ο Μαγκάκης και ο Λαλιώτης. Όπως και να έχει, αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπήρχε μια, λέει ο Διακογιάννης, σαφή, ξεκάθαρη, ομή και θρασία επέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις της χώρας. Ο Διακογιάννης είχε υποβάλει τότε την ερώτηση. Ενημερώθηκε επακριβώς ο Ανδρέας Απανδρέου? Γιατί διατυπώθηκε στο παραπάνω συμβούλιο η άποψη ότι στο πρωθυπουργικό περιβάλλον υπάρχει έντονη συμπάθεια και προς τους ρεπόρτες, αλλά ιδιαίτερα προς τον μεγάλο τραγουδιστή Στέλιο Καζατζίδη, τον οποίο αργότερα, όπως διαβάζω στο βιβλίο του Κυριάκου Διακογιάννη, ο Ανδρέας Απανδρέου θέλει να τον κάνει βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

σκάνδαλο διακοπής της εκπομπής απέδειξε πολλά, λέει ο Διακογιάννης. Βασικά κατέδειξε πόσο δύσκολο είναι για την Ελλάδα να απαλλαγεί των ξένων επεμβάσεων που προασπίζονται τα κάθε λογής συμφέροντα των οικονομικών εκμεταλλευτών του ελληνικού λαού. Σε ένα κρεσέντο το οποίο δικάζει ουσιαστικά στο βιβλίο του την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ποιος? Ο Κυριάκος Διακογιάννης, ο οποίος ήταν αποδεδειγμένα υπέρ του ΠΑΣΟΚ και υπέρ της αριστεράς. Απεκαλύφθη, αναφέρει περίτρανα, ότι το εβραϊκό λόμπι που ενδυμεί στη χώρα, και επαναλαμβάνω, διαβάζω μοταμό όλα αυτά για να μην παρεξηγηθούμε σαν εκπομπή, από το βιβλίο του Κυριάκου Διακογιάννη, ότι το εβραϊκό λόμπι που ενδυμεί στη χώρα έχει τη δύναμη να επιβάλλει τη θέλησή του σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα καθεστώτα, σε όλες τις κυβερνήσεις. Η αλλαγή δεν έχει τη δύναμη να αντιπαραχθεί σε αυτούς τους πολιτικο-οικονομικούς γίγαντες. Τι απομένει, αναρωτιέται ο συγγραφέας. Η λαϊκή συνειδητοποίηση της υποτελικής εξάρτησης. Το λαϊκό αισθητήριο που δεν θα το ξεπεράσουν σε σωστές εκτιμήσεις οι τελειότεροι επιτελικοί εγκέφαλοι της οποιασδήποτε κυβέρνησης.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σε αυτό το σημείο, η συγκεκριμένη εκπομπή έρθηκε υπό τη διεύθυνση τότε του Βασίλη Βασιλικού, ο οποίος είχε παίξει ένα πολύ βρώμικο, πρόστιχο και χυδαίο ρόλο στη σχέση του απέναντι στο Στέλιο Καζαντζίδη στο παρελθόν. Υπήρξαν πολλές επιστολές. Σε μία από αυτές τις επιστολές, την οποία έχω στα χέρια μου και η οποία είχε φτάσει τότε και στην ΕΡΤ και την οποία δημοσιοποίησε ο Διακογιάννης, μία κυρία αναφέρει: «Αγαπητοί ρεπόρτερς, σας έκοψαν και ήταν φυσικό. Πέσατε, αλλά όχι αμαχητή. Μα πού ζείτε λοιπόν? Εσείς δεν είδατε λίγες μέρες μετά τη σφαγή των γυναικοπαίδων στο Λίβανο? Όλα αυτά ακούγονται το 1983, κυρίες και κύριοι, δημόσια. Στην Ελλάδα του Πασόκ, στην Ελλάδα του Ανδρέα Παδρέου. Με πόση μαεστρία μας σερβίρουν τη μια εβδομάδα από το ένα κανάλι εκείνη την ανάκριση σε κομμουνιστικό κράτος αθώων και ευυπόληπτων Εβραίων και την καταδίκη του σε θάνατο, και την άλλη εβδομάδα από το άλλο κανάλι την περιβόητη υπόθεση Ντρέιφους». Αγαπητοί ρεπόρτερς, αναφέρει η τηλεθεάτρια και αναγνώστρια των εφημερίδων εκείνης της εποχής, οφείλω να σε ευχαριστήσω για τις δύο εκείνες ανεπανάληπτες ώρες που απόλαυσα τον μοναδικό Στέλιο Καζαντζίδη. Άραγε ήταν τυχαίο το Σάββατο, αντί να δούμε τους ρεπόρτερς, είδαμε τον κατά τα άλλα συμπαθή τραγουδιστή Μανώλη Μητσιά, τον έναν από τους τρεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Ανυπομονούμε να δούμε αν τα άλλα δύο Σάββατα μας δείξουν την ιστορία της ζωής και των άλλων δύο. Στο επανειδήν λοιπόν κατέληγε η αναγνώστρια και τηλεθεάτρια, και αν και πολύ αμφιβάλλωτη, θα ξαναδείτε Θεού πρόσωπο. Εσείς θα μείνετε κομμένοι και άλλοι, ματσωμένοι. Καθίστε τώρα στα σπιτάκια σας και όπου να είναι θα έρθει η μεγάλη Σαρακοστή και όλο και κάποιο ολοκαύτωμα θα δείτε από την ΕΡΤ, κάποιο Μωυσή, κάποιο Δαβίδ, προς δόξα του λαού του Ισραήλ. Κερατσίνη, 11 Φλεβάρι 1989, με πολλή εκτίμηση, Εφροσύνη Γιάνγκου, επάγγελμα οικιακά.

Ο Κυριάκος Γιακογιάννης περιέγραφε αργότερα στο βιβλίο του. Αμφιβάλλω αν ορισμένα μέλη της κυβέρνησης και άλλοι δημόσιοι άνδρες της χώρας θα εκτιμήσουν επακριβώς το πολιτικό μήνυμα που περικλεί η επιστολή της σελίδας κυρίας Εφροσύνης, την εθνική αγωνία που εκφράζει την οξύτητα της λαϊκής αντίληψης, την απογοήτευση και την αγανάκτηση του λαού, που μπορούν να τον καταπιέζουν, να τον εκμεταλλεύονται, να τον αιμορραγούν, να τον καταλυστεύουν οι κατά καιρούς προστάτες και μεταμφιεσμένοι κατακτητές. Αλλά να τον εξαπατήσουν δεν το κατόρθωσαν ποτέ. Ο Γιακογιάννης, αφού εξάρει τις επαναστατικές, όπως λέει, δραστηριότητες του Καζαντζίδη στο χώρο και στην πορεία του ελληνικού τραγουδιού, αναφέρει: δεν έχει καμία απολύτως σημασία αν η στάση και η επαναστατικότητα του Καζαντζίδη είναι μια ενσυνείδητη εξέγερση που τον οδήγησε στη σκληρή αναμέτρηση με τις πολυεθνικές ή οφείλεται σε μια διαισθητική, σε μια ενστικτόδη παρόρμηση. Το αποτέλεσμα που καταγράφεται στην ιστορία της πάλης των ανθρώπων αυτής της χώρας είναι ότι για την ώρα ο Στέλιος είναι ο μεγάλος νικητής. Μπορεί ο κύριος Μάτσας να θριαμβολογεί γιατί κατάφερε να σταματήσει μια εκπομπή και να υπαγορεύσει τη βούλησή του σε μια ελληνική κυβέρνηση, όπως το κατάφερε άλλωστε μόνιμα, αλλά αθόρυβα κατά το παρελθόν. Μπορεί το Ισραήλ να στέλνει νότες και οι ξένες πρεσβείες να κινητοποιούνται. Μπορεί οι ρεπόρτες να τιμωρούνται και η φωνή του λαϊκού τραγουδιστή και του λαϊκού τραγουδιού να πνίγεται. Μπορεί να εξαγοράζονται κονδυλοφόροι και να βγάζουν τα αποθυμένα τους κομπλεξικοί καλλιτέχνες που δεν φτάνει το αναστημά τους και σε σκαμνή να ανέβουν ως τον τακούνι ενός Καζαντζίδη. Μπορεί να διαμαρτύρονται συνδικαλιστές που εισπράττουν 200.000 μεροκάματο ή νυχτοκάματο γιατί ο Στέλιος δεν γράφτηκε στην παρέα των κρίσεων που δακρύζουν στον πόνο του λαού. Πιο πολύ από όσο όταν μετράνε τα 200.000 κάθε βράδυ. Μπορεί και άλλα πολλά να συμβαίνουν, αλλά προκαλώ, αναφέρει ο Γιακογιάννης, όποιο θέλει να μου δείξει έναν Έλληνα που θα εμφανιστεί δημόσια σε όποια πόλη της χώρας και θα δεχτεί πολυπληθέστερες και θερμότερες εκδηλώσεις από εκείνες που ο λαός επιφυλάσσει στον Καζαντζίδη. Ποτέ στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας άνθρωπος δεν αγαπήθηκε περισσότερο από αυτόν τον τραγουδιστή. Προέτους, αναφέρει ο προσωπικός βιογράφος του Καζαντζίδη, πήγαμε μαζί από το μέγαρο του ΟΤΕ στα 2.15 και για να φτάσουμε στη γωνία Λέκα και Περικλέους να φάμε ένα μπατσά σε φιλικό υπόγειο ταβερνείο, χρειαστήκαμε ακριβώς μια ώρα με το ρολόι στο χέρι. Αυτού του ανθρώπου τη φωνή την έβαλαν πρόγραμμα να φημώσουν πολύ. Ο λαός όμως είναι παρόν και άγρυπνα θυμάται και γνωρίζει και καταξιώνει και πληρώνει τους πάντες με το ανάλογο νόμισμα. Ο αξιότιμος κύριος πρόεδρος της κυβέρνησης, έλεγε τότε ο Γιακογιάννης, επιτιθέμενος και στον Ανδρέα Παπανδρέου, με την οξύνια που τον διακρίνει ας μετρήσει τις παραπάνω γραμμές. Δεν είναι απαραίτητο πάντα ο Ανδρέας Παπανδρέου να πληρώνει τα σπασμένα αδεξιοτήτων, το γυρνούσε μετά, των συνεργατών του, οι περισσότεροι των οποίων σε αυτόν και στην προσωπικότητά του οφείλουν το ότι από εντελώς άγνωστοι έγιναν επώνυμοι και διάσημοι. Ο Καζαντζίδης θα ξανατραγουδήσει. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν 100 μάτσιδες και 200 Ισραήλ. Τους Έλληνες αργήσατε να τους μάθετε καλά και από την καλή. Και θα αργήσετε πάρα πολύ, κατέληγε ο Γιακογιάννης.

Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα για αυτά που είχε γράψει ο Κυριάκος Διακογιάννης για τον Καζαντζή. Για την απήχησή του, για το τεράστιο εκτόπισμα το οποίο κυρίες και κύριοι είχαν τα τραγούδια του 30 σχεδόν συνέχεια χρόνια. Όσο μεγάλος καλλιτέχνης κι αν είναι ο Καζαντζίδης, έγραφε ο Διακογιάννης, το ενδιαφέρον του κόσμου θα έπρεπε να ατονίσει. Όμως μεγάλωνε. Όσο κι αν η ανεπανάληπτη φωνή του και η πολύχρονη απουσία του δημιούργησαν ένα θρύλο, κάποτε η συγκίνηση των ανθρώπων θα έπρεπε να αμβληθεί. Και τα πιο λαολατρεμένα είδωλα έφτασε μέρα που ξεχάστηκαν. Όσο καιρός κυλάει, τόσο ο κόσμος ευαισθητοποιείται, τόσο τον αποζητάει. Τι συμβαίνει λοιπόν με αυτόν τον άνθρωπο? Πού βρίσκεται το μυστικό του Καζαντζίδη? Υπάρχει τέτοιο μυστικό? Υπάρχει κάποιο μυστικό? Ο Διακογιάννης ουσιαστικά έκανε μια ιστορική αναδρομή στη ζωή του Καζαντζίδη και κατέληγε, κυρίες και κύριοι, ότι ο λαϊκός πόθος βρήκε τον εκφραστή του. Είναι ο μεγάλος Καζαντζίδης, είναι ένας μεγάλος που γεννήθηκε μια μεγάλη στιγμή, είναι αυτό το μεγάλο μυστικό. Και εδώ είναι η πρώτη φορά ίσως που ακούγονται δημόσια τα όσα έγραφε ο προσωπικός βιογράφος του Καζαντζίδη. Ξέρετε, πολλοί απέφυγαν ακόμα και να διαβάσουν αυτό το βιβλίο. Εγώ το διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή και θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο αντικειμενικό. Ένα βιβλίο το οποίο λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις εξ αυτών που γράφει ο Μακαρίτης, ο αείμνηστος, καλός, πολύ καλός και δεινός ρεπόρτερ, δημοσιογράφος, Κυριάκος Διακογιάννης, να υπερβάλλει. Μπορεί να είναι ενθουσιώδης. Μπορεί να είναι συνήγορος του Καζαντζίδη. Όμως θεωρώ ότι αυτά τα οποία είχε γράψει ο Διακογιάννης δεν απήχαν πολύ από την πραγματικότητα. Επίσης, ένα ακόμα απόσπασμα αναφέρει ο Διακογιάννης. Εμείς οι μεγαλοαστοί, οι ψευτοαστοί, οι προύχοντες και οι προεστοί, δεν θέλουμε τη γροθιά του λαού σφιγμένη και την καρδιά του λαού ξαγρυπνισμένη και την καρδιά του λαού αρματοζωσμένη. Θέλουμε χάπι να τον ποτίζουμε και ιστρογόνο και χλωροφόρμιο και της υποτέλειας διοξίδιο, ποτέ της λευτεριάς οξυγόνου. Έτσι, το πραγματικό, το γνήσιο λαϊκό τραγούδι βλαστάρει και ανθόκλαρο του Δημοτικού που ζήμωσε και μέστοσε τις γενιές των αμαρτωλών και των αρματολών. Το γνήσιο λαϊκό τραγούδι, ζωντανή παρουσία και ανανέωση της παράδοσης που εκφράζεται τρεις δεκαετίες από το Στέλιο Καζαντζίδη, θα αντικατασταθεί από τους σαλιάριδες του Πενταγράμμου, από τους κουνιστούς, τραβεστικούς και πρεζάκιδες γεγέδες, για να μολύνεται η ρίζα, να υποβαθμίζεται η λαϊκή αντίδραση, να διευκολύνεται η απομίζηση, να φουντώνει ο εκφυλισμός, να απλοποιείται η σκύλευση. Η σκύλευση των πάντων, η σκύλευση της παιδείας, η σκύλευση της θρησκείας, η σκύλευση της οικογένειας, η σκύλευση της τέχνης και της ψυχαγωγίας. Μα είμαστε, λέει ο προσωπικός βιογράφος του Στέλιου Καζαντζίδη, Κυριάκος Διακογιάννης, στο μόνιμο βιβλίο του, η σκύλευση της παιδείας, η σκύλευση της οικογένειας, η σκύλευση της ψυχαγωγίας. Μα είμαστε τόσο μπουνταλάδες οι σημερινοί Έλληνες. Είμαστε τόσο αποχαυνομένοι, τόσο πνευματικά ευνουχισμένοι, τόσο κοινωνικά υποβαθμισμένοι, τόσο πατριωτικά εξαθλειωμένοι, πόσο φιλετικά εκφυλισμένοι, ώστε να μας γράφουν στα τέτοια τους, τους ομοεθνείς αφέντες και ξένοι. Τι ελληνικό γνήσιο και καθαρό έχει μείνει ανέπαφο, αδιάφθορο, αναλύωτο, ακέραιο, άθικτο, αβρώμιστο και ανασκολόπιστο. Σε αυτό το σημείο, αφού σε πολλά από αυτά συμφωνήσουμε με όσα έγραφε ο Κυριάκος Διακογιάννης, θέλω να ακούσουμε κάποια τραγούδια του Καζαντζίδη. Το έκλεισε μια ιστορία, ένα σπουδαίο τραγούδι το οποίο είχε γράψει ο Μπάμπης Μπακάλης. Η στίχη ήταν του Δημήτρη Γκούτη, όπως και το «Στην οδό της τρέλας», σε στίχους του Νίκου Λουκά και σε μουσική του Τακισούκα. Ο γράφης, κυρίες και κύριοι, έγινε το 1988 και στη δεύτερη φωνή είναι Κατερίνα Στανίση.

Φτάνοντας προς το τέλος, θα πρέπει, αφού ακούσουμε κάποια τραγούδια ακόμα του Καζαντζίδη και αφού ακούσουμε οπωσδήποτε το τραγούδι της Γερακίνας Γιος, να διαβάσουμε μια κριτική, πολύ σκληρή, πολύ πικρόχολη κριτική που είχε γίνει για τον Καζαντζίδη από τους γνωστούς τύπους, αυτά τα ανθεληνικά σκουπίδια της πάλε ποτέ εφημερίδας Ελευθεροτυπία. Οι τύποι αυτοί που έπαιξαν ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι στις γνωστές στήλες της συγκεκριμένης εφημερίδος, που δημοσιοποιούσε, αν θυμάστε καλά, και τις προκηρύξεις της 17 Νοέμβρη, ουσιαστικά καθίβριζαν τον Καζαντζίδη και έπαιρναν όχι το μέρος των Εβραίων, αλλά προσπαθούσαν να δείξουν ότι ο Καζαντζίδης μαζί με αυτούς που τον περιστήχιζαν, τους συγγραφείς της βιογραφίας του, τους φίλους του, τους ανθρώπους οι οποίοι τον περιστήχιζαν, την οικογένειά του, πιθανότητα και τη γυναίκα του, πιθανότητα και τους πολύ στενούς του φίλους, ότι ήταν οι ίδιοι αντισημίτες. Σε ένα από αυτά τα σημεία, τα οποία κυρίες και κύριοι πιθανότητα να μην αξίζαμε και να διαβάσουμε, ο Καζαντζίδης, όπως αναφέρουν οι επικριτές του, έκανε μια συστηματική αντιισραηλιτική ιστερία και ειδικά στα βραδινά δελτία ειδήσεων. Αμήχανοι αναφέρουν οι επικριτές, οι σκληροί και πικρόχολοι επικριτές του Καζαντζίδη, απέναντι στον ακραίο του αντισημιτισμό, κάποιοι δοκίμασαν να επενιχθούν ότι η στάση αυτή παγορευμένη από κάποια ψυχική διαταραχή δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο κριτικής. Από κοντά και μια ψυχολογίζουσα άποψη που προσπαθώντας να ισορροπήσει μεταξύ αποδοχής του τραγουδιστή και απόρριψης των απόψεών του, χαρακτήρισε συναισθηματικά και όχι ιδεολογικά ρατσιστικές θέσεις, λες και ο ρατσισμός δεν στηρίχθηκε ανέκαθεν σε συγκινησιακές εξάρξεις του είδους. Λυπούμαστε, αναφέρουν οι επικριτές του Καζαντζίδη, αλλά τόσο οι διατυπώσεις του, όσο και η υποδοχή τους από μεγάλη μερίδα εφημερίδων και καναλιών, συνιστούν ένα ακόμα μείγμα του ανύπαρκτου ελληνικού αντισημιτισμού. Και όχι μόνο. Οι μεγαλομανιακές φοβίες του τραγουδιστή έχουν να μαρτυρήσουν πολλά και για την επιβίωση ενός στερεότυπου που θέλει τον Έλληνα λεβέντη, είμαι παλικάρι, εγώ είμαι άνδρας, να αντιπαλεύει ως άλλος Χριστός. Ανεβαίνω διαρκώς στο Γολγοθά μου, όπως συνήθιζε να λέει ο Καζαντζίδης στα δικαστήρια, την αφόρητη αδικία του κόσμου. Στο σχήμα αυτό αναφέρουν οι πικρόχολοι και ανθέληνες επικριτές του Καζαντζίδη. Οι γυναίκες είναι υποχρεωτικά προδότρες και οι ξένοι υποχρεωτικά αντίπαλοι. Ουσιαστικά στρέφονται και στην ουσία των στίχων των τραγουδιών του λαϊκού μετόπου Καζαντζίδης. Και αν αγιοποιούνται οι μητέρες, είναι γιατί αυτές ανασταίνουν τους γιους, αναπαράγοντας τη φυλή που επιβουλεύονται οι άλλοι. Ακούστε τι έλεγαν αυτοί οι αθλητύποι. Η σιωνιστική συνωμοσία που μας προέκυψε από τη διαμάχη των δύο καλλιτεχνών έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, αναφέρουν για τον Νικολόπουλο και τον Καζαντζίδη, από μια αντιδικία που ούτως ή άλλως δεν μας αφορά στο παραμικρό. Στο ζήτημα αυτό, ο Καζαντζίδης, παρά την ηρωική του ητοπάθεια, δεν είναι μόνος. Πολλοί θα συμφώνησαν μαζί του, ακούγοντάς τον να αναπτύσσει την εκδοχή του σε συνομιλητές που επίσης δεν έδειχναν την παραμικρή έκπληξη. Και οι τύποι αυτοί, πολιτικολογώντας και προσπαθώντας να δημιουργήσουν ζητήματα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, ανέφεραν. Δεν πάει πολύ καιρό που ο Καρατζαφέρης ο Γιώργος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και εκ τομήν διαγραφέντων, ανήγγειλε από το κανάλι του ότι Μαρία Δαμανάκη είναι Εβραία και θα καταθέσει σχετική επερώτηση στη Βουλή. Προημερών επίσης ο τόσο περήφανος για τις ποιητικές του ευαισθησίες Αντώνης Σαμαράς κήρυξε όλος χαρά την είδηση ενός αντισημιτικού μετόπου. Και αν η σχέση του Σαμαρά με την ελληνική γλώσσα είναι περισσότερο προβληματική από όσο πιστεύω ο ίδιος, δεν βρέθηκε κανείς να σχολιάσει το γλωσσικό αυτό ατόπιμα. Και εσύ κύριε, εγώ δεν θέλω να χαρακτηρίσω, αλλά είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω όλες τις πηγές που βρήκα για αυτή την αβυσαλαία και την αδυσόπιτη κόντρα του Καζαντζίδη με το εβραϊκό στοιχείο. Ειδικά δεν νομίζω ότι ο Καζαντζίδη είχε κάτι με το λαό του Ισραήλ, γιατί είχε τραγουδήσει και στο Ισραήλ, είχε τραγουδήσει και τραγούδια στο Ισραήλ, είχε πάρει και μουσικές από Ισραηλινά τραγούδια, είχε κάνει τραγούδια από το Ισραήλ και μάλιστα ο Ισραηλινός λαός αγαπούσε πάρα πολύ τον Καζαντζίδη. Τα τραγούδια του έπαιζαν στο Ισραήλ και μάλιστα σε πολύ μεγάλη κυκλοφορία και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Καζαντζίδης δεν είχε κάτι με το λαό του Ισραήλ. Αν ο Καζαντζίδης είχε κάποια προβλήματα, τα οποία ουσιαστικά μεταβλήθηκαν σε δικαστικές αντιπαραθέσεις, σε πολύχρονες δικαστικές αντιπαραθέσεις που ουσιαστικά του φάγαν τη ζωή και στο τέλος τον έστειλαν και στον τάφο.

με συγκεκριμένες ισχογραφικές εταιρείες και πολυεθνικές. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε ένα σπουδαίο τραγούδι. Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός? Σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου και σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου.

Και τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι το πιο, ένα από τα πιο σημαντικά σημεία, τελειώνοντας αυτή την φοβερή αναδρομή των φοβερών αυτών αντιπαραθέσεων που σημάδεψαν την εποχή του 1983, 84, 85 μέχρι το 90 γύρω από την αντιπαράθεση του Καζατζίδη με τους Εβραίους. Επαναλαμβάνω, τους Εβραίους, τους Ελληνοεβραίους επιχειρηματίες στην Ελλάδα, με τους οποίους βεβαίως εμείς δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε, γιατί και καταξιωμένοι ήταν και εμπορικά επιτυχημένοι. Ένας από αυτούς στους οποίους καταφερόταν ιδιαίτερα ο Καζατζίδης ήταν ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της γνωστής δισκογραφικής εταιρείας, ο Μάκης Μάτσας. Στο βιβλίο του Μάκη Μάτσα, πίσω από τη Μαρκίζα, 40 χρόνια ελληνικής μουσικής όπως την έζησα, ο Μάτσας δίνει για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τότε τις επιστολές που είχε ανταλλάξει ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής με τη Μήνος την περίοδο του 70 και της γνωστής διαμάχης. Αισθάνομαι ανακουφισμένος τώρα που διηγήθηκα την πραγματική ιστορία με το Στέλιο όπως ακριβώς συνέβη, έγραφε στο βιβλίο του Μάκης Μάτσας της δισκογραφικής εταιρείας Μήνος και στο βιβλίο πίσω από τη Μαρκίζα, 40 χρόνια ελληνικής μουσικής από τις εκδόσεις Διόπτρα. Για πρώτη φορά δημοσίως, ο Μάτσας έδινε τη δική του εκδοχή για την κόντρα του με τον Καζατζίδη. Αν ήθελα να κάνω γνωστή την αλληλογραφία μας, θα το έκανα τότε, την εποχή που κάποιοι έφτασαν στο σημείο ακόμα και να απειλήσουν τη ζωή των παιδιών μου, αποκαλώντας μα δίμνιο του εθνικού τραγουδιστή που τον είχα φημώσει και τον κρατούσα εχμάλωτο, με ένα συμβόλαιο από το οποίο δεν μπορούσε με τίποτα να απεμπλακεί, ανέφερε τότε για πρώτη φορά ο Μάκης Μάτσας. Πράγματα, κυρίες και κύριοι, που πιθανότατα να ακούγονται για πρώτη φορά και στο ελληνικό ραδιόφωνο, αφού κανένας δεν είχε την ευθυξία να μεταδώσει την άλλη άποψη. Σωστή δημοσιογραφία, σωστό ρεπορτάζ είναι να λες και την άλλη άποψη. Ο Μάτσας έφτασε στο σημείο να αναφέρει ότι κάποιοι έπαιρναν τηλέφωνο και απειλούσαν τη ζωή των παιδιών του. Τον αποκαλούσαν δίμνιο, λέει ο Μάτσας σε άλλο σημείο. Θα εξέθετα έναν θρύλο και κυρίως έναν άνθρωπο που ως καλλιτέχνη πάντα θαύμαζε και ακόμα εξακολουθώ να θαυμάζω. Η οικογένεια Μάτσα συμπλήρωσε σχεδόν έναν αιώνα στη δισκογραφία. Ο Μήνος Μάτσας πρώτος, ο γιος του Μάικης και μετά η εγγονή του, η Μαργαρίτα τώρα, η περίφημη εταιρεία Μήνος. Αυτή την ιστορία καταγράφει ο Μάκης Μάτσας σε 400 σελίδες και ένα DVD τριών ωρών, όπου περνάει όλο σχεδόν το ελληνικό τραγούδι. Και αναφέρεται βεβαίως εκτενώς και στη διαμάχη του με τον Στέλιο Καζατζίδη. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε όσα υποστήριζε ο Καζατζίδης. Όσο ζω, έλεγε ο Καζατζίδης, και θυμάστε τις ατάκες του, θα πολεμάω την οικογένεια Μάτσα. Είχε πει στη συνέντευξή του στον Αντένα το 1988. Με τυρανάνε 35 χρόνια, είχε προσθέσει τότε ρίχνοντας το ανάθεμα στους Εβραίους. Σύμφωνα με το Μάτσα όμως, όλα ξεκίνησαν από μια απεργία του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δεν πήγε στο δισκοπωλείο του Κιάτου ο καινούριος δίσκος του Καζατζίδη, το έμαθαν οι φίλοι του, το μετέφεραν και έτσι ξεκίνησε ο Καζατζωματσικός πόλεμος. Φαίνεται απίστευτο, λέει ο Μάτσας, αλλά με αυτή την ασήμαντη αφορμή ο Καζατζίδης σταμάτησε να τραγουδάει για 2 ολόκληρα χρόνια. Τον καλέσαμε με τον πατέρα μου πολλές φορές και τον παρακαλέσαμε να έρθει να τραγουδήσει. Όταν καταλάβαμε ότι δεν μπορούσαμε να το μεταπίσουμε, δεν είχαμε άλλο δρόμο και αναγκαστήκαμε να αρχίσουμε δικαστικό αγώνα. Ξεκινήσαμε μια αίτηση εγγραφής προσημείωσης σε ένα κίνητο του Καζατζίδη. Πρόθεσή μας ήταν να τον φοβήσουμε, υπόσχε συνετιστή. Όμως, ο Στέλιος Καζατζίδης είχε περάσει την αντεπίθεση. Θέλει να μου πάρει το μοναδικό κεραμίδι που έχω πάνω από το κεφάλι μου, δήλωνε τότε ο μεγάλος τραγουδιστής.

Δύο χρόνια μετά, το 1972, ο Μάκης Μάτσας δέχεται ένα τηλεφώνημα στις 2 τα ξημερώματα από τον Πυθαγόρα. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, αναφέρονται για πρώτη φορά στο ελληνικό ραδιόφωνο και όσα είχε πει ο Μάκης Μάτσας και όσα εξακολουθεί να ασχηρίζεται μέχρι και σήμερα ο γιος του Μήνος Μάτσας. Ο Μήνος, ο οποίος ήταν παντρεμένος, όπως θυμάστε, με την γνωστή υπουργό, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, και μετά χώρισαν με αντιπαραθέσεις στα δικαστήρια. Φαίνεται το έχει μοίρα αυτής της οικογένειας. Ο Στέλιος Καζαντζίδης λέει: ο Μάτσας στο βιβλίο του βρίσκεται σε καλό δρόμο. Αύριο το μεσημέρι, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτό είχε γίνει το 1972, όταν ο Μάτσας δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Πυθαγόρα. Τον Πυθαγόρα, ο οποίος ήταν στενός φίλος του Καζαντζίδη. Ο Πυθαγόρας λέει στο Μάτσα στο τηλέφωνο: ο Καζαντζίδης, αύριο το μεσημέρι, στο λέω, μπορείς να έρθεις στην Κηφισιά, στο καφενείο του Καλαμπόκα, να πιούμε ένα καφέ οι τρεις μας. Πράγματι, η συνάντηση έγινε. Τα βρήκαν, υπέγραψαν νέο συμβόλαιο στις 17 Αυγούστου του 1972. Ο Πυθαγόρας, ο Μάκης Μάτσας, ο πατέρας Μάτσας και ο Στέλιος Καζαντζίδης. Συμπεριέλαβα μια πρωτότυπη απέτηση του Στέλιου, λέει ο Μάκης Μάτσας, που έμελε να είναι η αρχή του μεγάλου Γολγοθά μου, αλλά και να μετατρέψει τη νέα αυτή συμφωνία του 1972 στο κύκνιο άσμα της συνεργασίας μας. Ο Καζαντζίδης δεν ήθελε το συμβόλαιό του να έχει συγκεκριμένο χρόνο λήξης και συγκεκριμένες αιτήσεις υποχρεώσεις. Αξίζουν να μην έχει την υποχρέωση να τραγουδάει κάθε χρόνο, για παράδειγμα να παραδίδει εντός τριετίας συγκεκριμένο αριθμό τραγουδιών, όπως προβλεπόταν στα συμβόλαια όλων ανεξαιρέτως των καλλιτεχνών και στα προηγούμενα δικά του. Συμφώνησαν να ερμηνεύει 108 τραγούδια, δηλαδή 8 δίσκους. Το πρώτο χρόνο έβγαλε 24 τραγούδια. Γνώρισαν τεράστια επιτυχία. Το δεύτερο 9 το 1975, αλλά 24. Είναι η περίοδος της συνεργασίας με τον Άκη Πάνου, τον Χριστό Νικολόπουλο και τον Πυθαγόρα. Στις 28 Μαρτίου του 1975 κυκλοφορεί το «Υπάρχω» και όλη η χώρα μέσα σε μια νύχτα τραγουδούσε σε μια πανελλαδική χοροδία το τραγούδι, αγοράζοντας ταυτόχρονα όλο το δίσκο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ακούσουμε ένα ακόμα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είχε πει ο Μάτσας για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση.

0: από 35 ολόκληρα χρόνια να ανοίξω την καρδιά μου και μαζί με αυτήν να ανοίξω και μια κρυφή αλληλογραφία με έναν πολύ μεγάλο καλλιτέχνη που τη βάσταγα στο χρηματοκιβώτιό μου φυλαγμένη, γιατί δεν ήθελα να την βγάλω στη δημοσιότητα όταν ίσως θα έπρεπε να την βγάλω και ίσως θα ήταν το βασικότερο όπλο μου για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Δεν το έκανα όμως.
1: Υπάρχω στη χαρά σου και στη λύπη.
0: Όταν βγήκε ο δικηγόρος μου επισήμως στις περίφημες εκπομπές των reporters και είπε, εμείς δεν θέλουμε από τα τραγούδια τα υπόλοιπα που μας χωστάει ο Κατατζής δεκάρα, να έρθει να τραγουδήσει και να σεβαστεί το συμβόλαιό του και τα λεφτά να πάνε στα ιδρύματα των ορφανοτροφείων που θα υποδείξει ο Κατατζήδης, αφού κρατήσει αυτός όσα λεφτά θέλει. Πέραν αυτού, τι άλλο. Αλλά δεν μπορούσα να ασκήσω ένα συμβόλαιο.
2: Οι αποκαλυπτικές λεπτομέρειες της πολύκροτης διαμάχης του Μάκη Μάτσα με τον Στέλιο Κατατζήδη αποτελούν ένα μεγάλο και ενδιαφέρον κεφάλαιο του βιβλίου του πανίσχυρου άνδρα της δισκογραφίας που θα κυκλοφορήσει στις 29 Οκτωβρίου με τίτλο «Πίσω από τη Μαρκίζα».

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Συνεχίζοντας στην αφήγησή του ο Μάκης Μάτσας, και αυτά είναι πράγματα που ακούγονται για πρώτη φορά, είναι η άλλη άποψη ουσιαστικά. Είχαμε ακούσει για τον αδικημένο Κατατζίδη, είμαστε όμως υποχρεωμένοι να ακούσουμε και την άλλη άποψη. Την άλλη άποψη του επιχειρηματία Μάκη Μάτσα. Αναφέρει ο γνωστός επιχειρηματίας των δισκογραφικών εταιριών. Ο Κατατζίδης έδειχνε να αντιμετωπίζει το θρίαμβό του σε ένα βάσταχτο βραχνά. Έμπλεξε και με το καζίνο. Ένα βράδυ τα έχασε όλα. Άρχισε να τον ελέγχει εφορία για χρέη. Στο Στέλιο αυτό λειτουργήσε σαν χαριστική βολή. Είχε αποφασίσει να μην συγχωρέσει ποτέ την πολιτεία για αυτή την άδικη όπως τη θεωρούσε συμπεριφορά. Πουλάει το σπίτι του και μεταναστεύει στην Αμερική. Στέλνει την πρώτη του επιστολή στο Μάκη Μάτσα στις 8 Απριλίου του 1977, ζητώντας του να βγάλουν ένα δίσκο στη Φλόριντα όπου ζούσε και την εφάπαξ αμοιβή του να του την καταθέσει εκεί. Η εξαγωγή συναλλάγματος, λέει ο Μάτσας, απαγορευόταν. Ξεκίνησε το γαϊτανάκι ανταλλαγής επιστολών που κράτησε 3 μήνες. Ουσιαστικά ο Μάτσας κατηγορούσε τον Κατατζίδη στο βιβλίο του για απέτηση για παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος. Τελευταία την έστειλε ο Μάκης Μάτσας στις 15 Ιουλίου του 1977, εξηγώντας στον τραγουδιστή πως όσα ζητούσε δεν ήταν νόμιμα και δεν μπορούσε να τον ικανοποιούσει. Λίγους μήνες μετά ο Κατατζίδης επέστρεψε στην Ελλάδα με τη Μήνος να του κάνει νύξη αν θα ήθελε να τραγουδήσει καινούργια κομμάτια. «Πείτε στο Μάκη ότι εγώ δεν πρόκειται να ξανατραγουδήσω στην εταιρεία», του απάντησε ο Στέλιος μετά τη συνάντηση του 1972 στο καφενείο. Ωστόσο, έγιναν κάποιες συζητήσεις, η δισκογραφική πρότεινε αυξημένη αμοιβή. Ο Κατατζίδης, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Μάτσα, συμφώνησε, αλλά τα ήθελε μαύρα. Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει. Ο Κατατζίδης κήρυξε ανένδοτο. Ο Μάκης Μάτσας άρχισε να δέχεται απειλές. «Έχω 2 μήνες ζωής», του έλεγαν στο τηλέφωνο. Και από την άλλη, όταν τον πήρε κάποιος, του είπε στο τηλέφωνο: «Είμαι καρκινοπαθής, κύριε Μάτσα. Δεν μου μένει πολύς χρόνος, αλλά πριν πεθάνω, έχω ορκιστεί στον εαυτό μου ότι θα σκοτώσω εσένα και τα παιδιά σου». Αυτά, κυρίες και κύριοι, πάντα σύμφωνα με τις μαρτυρίες και βεβαίως από τη βιβλιογραφία του Μάκη Μάτσα, από το γνωστό του βιβλίο. Σε αυτό το σημείο είμαστε υποχρεωμένοι να προβάλλουμε για πρώτη φορά σε πανελλαδική μετάδοση μια συνέντευξη τηλεοπτική που είχε δώσει ο Μάκης Μάτσας και δεν έπαιξε κανένα ραδιόφωνο. Είναι μια συνέντευξη από το Sky και η οποία για πολλούς λόγους έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ακούστε τη με πολύ μεγάλη προσοχή και βγάλετε τα συμπερασματά σας.
1: Στέλιος Κατατζίδης.
2: Στέλιος Κατατζίδης. Ο Στέλιος Κατατζίδης ήταν ο μεγαλύτερος τραγουδιστής που υπήρξε στην Ελλάδα. By far, δηλαδή, μακριά όλοι οι υπόλοιποι.
1: Πώς έγινε η πρώτη,
2: το αντάμωμα το πρώτο. Ναι. Πήγα ως ακροατής να τον δω. Του εξήγησα ποιος είμαι, ναι, λέω, λες, ξέρω, λέει, και τα λοιπά. Μακάρι, και μου είχε πει μια κουβέντα τότε που μου χτύπησε πάρα πολύ στο αυτί μου. Μακάρι να είχα ένα τέτοιο άνθρωπο σαν και εσένα, μου λέει, να συνεργαζόμουν. Τότε συνεργαζόταν με τον Λαμπρόπουλο και τσακωνόντουσαν συνέχεια. Είχαν πάει στα δικαστήρια και τα λοιπά.
1: Ήταν μόνος του ή τέρι τότε ζευγάρι?
2: Τότε ήταν, είχε αρχίσει με τη Μαρινέλα. Είχε αρχίσει. Αλλά δεν είχαν παντρευτεί. Παντρευτήκανε μετά, όταν ήρθα σε μέρα.

0: Και πραγματικά από τότε μου μπήκε στο μυαλό ότι πρέπει να το πάρω τον Καζατζή. Άρχισαν τις κινήσεις μου, αλλά ο Καζατζής ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος. Τότε θυμάμαι, είχα γνωρίσει την Τατιάνα Σαρλιέ, μία Γαλλίδα, Ελληνογαλλίδα κοινωνιολόγο, η οποία είχε έρθει να γράψει ένα βιβλίο γύρω από το ρεμπέτικο τραγούδι στην Ελλάδα και με είχε επισκεφθεί. Μου άρεσε πάρα πολύ η γνωριμία αυτή και κάναμε παρέα. Της έλεγα λοιπόν τον πόθο μου να αποκτήσω τον Καζατζή. Και τι έκανε αυτή η κουπέλα, της το χρωστάω πάρα πολύ αυτό. Είχε μάθει ότι ο Καζατζής πρόκειται να μπει σε μια κλινική για να κάνει ένα check-up και να μείνει 2-3 μέρες. Μπήκε και αυτή στην κλινική και κάθισε δίπλα του και του έδωσε γνωριμία και αρχίσαν να κουβεντιάζουν γύρω από το θέμα των τραγουδιών, των εταιριών κτλ. Και ήρθε στο θέμα...
1: Καπάτσα είχε. Η καπάτσα είχε ιδέα καλή.
0: Κοινωνιολόγος δηλαδή, και ψυχολόγος και ψυχαναλήτρια κτλ. Και άρχισε, μου λέει, και όταν βγήκαν από την κλινική, μου λέει, με τον Καζατζίδη θα συνεργαστείς. Τον γνώρισα, είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος και δεν ξέρω αν εσύ πρέπει να συνεργαστείς με τον Καζατζίδη. Αλλά δυστυχώς μου κόστησε πολλά χρόνια από τη ζωή μου. Δηλαδή μου έκοψε χρόνια από τη ζωή μου. Αλλά τελικά δεν του βαστάω καμιά κακία, διότι όταν αρρώστησε με τον καρκίνο και πέθανε, ρώταγε τη γυναίκα του. Ο Μάτσας με πήρε τηλέφωνο, ρώτησε, μου ευχήθηκε περαστικά. Τώρα σε ένα τέτοιο άνθρωπο που δεν είχε καταλάβαινε τι μου έκανε κακό, μπορεί να βαστίξει κακία, δεν μπορεί να βαστίξει κακία. Διότι, να σας πω...
1: Παρά την αθέτηση των συμβολέων.
0: Είχαμε το πρώτο συμβόλαιο, είχαμε τριετές συμβόλαιο και στα 2 χρόνια σηκώνει και φεύγει και κάνει τη Σονόρα με τον Γαβαλά και την Μπορεί Πάνω.

0: Και σηκώνεται και φεύγει και πάει και τραγουδάει. Του κάνουμε δικαστήρια, τον ξαναφέραμε. Πάλι τα ίδια με τη δεύτερη φορά. Τι να σου πω, μου κόστησε. Κάθε φορά πήγαινα στο βράδυ χρόνια, τα δύο χρόνια αυτά που τα δύσκολα, πήγαινα στο σπίτι μου και μου τρομένος και μου λέει πάλι με τον Καζατζίδη, τα έχεις η γυναίκα μου, μου λέει. Τι να κάνω, βρε γυναίκα μου, τι λέω, δεν μπορώ να ξεχάσω ότι. Τέλος πάντων. Αυτά είναι.
1: Η δεύτερη περιπέτεια, γιατί πήγε, ήρθε, εσείς δεχτήκατε κάποια στιγμή. Του πήρατε και τα χρέη από ένα εργοστάσιο παραγωγής δίσκων που ήθελε να κάνει στο Κιάτο.
0: Είχε εργοστάσιο.
1: Ναι, ναι.
0: Και,
1: τα πήρατε, αναλάβατε τα χρέη αυτό ενώ αναλάβατε τα χρέη. Και υπογράφετε, για να δούμε λίγο και αυτή την ιστορία, πώς τελικώς που μετά έγιναν και διάφορα εναντίον σας, για εγγραφή 100 τόσων τραγουδιών.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Γράφηκαν αυτά τα τραγούδια ή μήναν μισά.
0: Δεν γράφηκε. Του είχα κάνει ένα συμβόλαιο για όσο χρόνο θέλει, γιατί έλεγε ότι δεν πιέζεται, δεν μπορεί να πιεστεί. Του λέω δεν θα έχεις πίεση. Δεν θυμάμαι 100 τραγούδια είχαμε πει.
1: Θα γράψεις όποτε θέλεις, όποτε έχεις όρεξη.
0: Τόσα τραγούδια θέλω να μου δώσεις, όποτε θέλεις έλα να τραγουδήσεις. Τραγούδισε 2-3 τραγούδια, 4 τραγούδια και εξαφανίστηκε.

0: πήγες στην Αμερική. Πήγες στην Αμερική, θα πας, σου λέω. Τι να κάνεις στην Αμερική. Θα πάω να βρω, δεν μπορώ στην Ελλάδα, λέει, θα πάω να βρω την τύχη μου στην Αμερική. Πήγε στην Αμερική, μου στέλνει ένα γράμμα, χρειαζόταν χρήματα για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, να μεταφέρει και πράγματα. Εγώ δεν μπορούσα να του στείλω λαθρέα χρήματα. Και του είπα να σου τα στείλω, να τα δώσω στη μάνα σου και να σα πω εγώ τη μάνα σου πώς να σα στέλνει. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να, στην εταιρεία να δώσω λαθρέα λεφτά, ούτε αφορολόγητα λεφτά.
1: Αναγνωρίζετε, δίνετε. Πότε αρχίσατε τα συμβόλαια και τα μπόνους και τα ποσοστά πάνω σε τραγούδια?
0: Όταν μπήκα στην εταιρεία, εγώ ξεκίνησα, συμπλήθηκα με ο πρώτος, με τους συνθέτες που έπαιρναν από την Κολούμπια, τους έδινα. Τους έκανα συμβόλαιο και τους έδινα ένα μπόνους, ένα ποσοστό. Ενώ δεν πέρνανε, δεν είχαν λόγο να φύγουν από την Κολούμπια, την Βασίλισσα τότε, και να έρθουν σε μένα. Έτσι απέκτησα τον Μπακάλι, τον Μπάμπι Μπακάλι, τον Καλδάρα, τον Μιτσάκη και διάφορους άλλους.

χωρίς μάνα.

0: Κύρκια αδέρφια, έρημο πουλί.
1: Την ταινία την είδατε του Σεμπερόπουλου για τον Κασατζίτη?
2: Ναι, ναι, την είδα.
1: Αποδίδει, ας πούμε, την...
2: Κοιτάξτε να δείτε, φυσιολογικά, φυσικά, σαν άνθρωπος, άλλος ήταν ο Κασατζίτης. Ήταν ψηλός, βροντόδη φωνή και τα λοιπά. Δεν τον αποδίδει εκεί, αλλά τον αποδίδει τέλεια στη φωνή.
1: Καλός ο μάστερος, ο πιτσιρικάς.
2: Πολύ καλός, πάρα πολύ καλός.

τον κύριο Μάκη κάναμε μαζί, σαν παραγωγός δηλαδή αυτός, πάνω από 20 δίσκους. Μεταξύ αυτών πολλούς δίσκους για τον Στέλιο Καζατζίδη, τη Λίτσα Διαμάντη, τον Μπάμπι Τσετίνη, τον Γιώργο Νταλάρα αργότερα, τη Χαρούλα Αλεξίου και πολλούς λαϊκούς τραγουδιστές, το Στράτο Διονυσίου και πάρα πολλούς ακόμα. Το Υπάρχω είναι ο μεγαλύτερος δίσκος που έκανα, ο καλύτερος δίσκος για μένα, διότι από εκεί αναγνωρίστηκα κι εγώ σαν μεγάλος δημιουργός, εν πάση περιπτώσει, εισαγωγικά μεγάλος.

Ο Καζατζίδης ήταν ιδιόμορφος άνθρωπος. Δεν ήταν κακός, αλλά ήταν ιδιόμορφος. Γιατί, κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο ότι παντρεύτηκε με τη Μαρινέλα και σε δύο χρόνια χώρισαν.

0: Μαρινέλα επίσης στα χέρια σας. Μεγάλωσε,
1: μεγάλωσε, την πήρα εγώ μικρή, μετά έφυγε γιατί δεν ήθελε να συμβιώσει με τον Καζατζίδη, πήγε στη Φίλιπς και μετά ξαναήρθε.
0: Αλλά εσείς τον Καζατζίδη τον θέλατε μέχρι, δηλαδή παρά τα όσα σας έκανε, παρά τη συμπεριφορά, τον αγαπούσατε εσείς τον.
1: Ήτανε εταιρεία στην εταιρεία ο Καζατζίδης. Ήταν μια μοναδική εταιρεία στην εταιρεία. Shopping shop.
0: Μάλιστα. Και ακούσατε και πολλά τότε, έτσι. Δηλαδή, όταν άρχισε να λέει διάφορα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, ότι εσεί ακούσατε για του Εβραίου, ότι εσεί πίνετε το αίμα των καλλιτεχνών και τέτοια πράγματα.
1: Ένα σωρό πράγματα.
2: Ήμουνα παρόν σε όλες τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης του Καζατζίδη με τον κύριο Μάτσα. Τα γνωρίζω όλα. Κάποια λέγονται, κάποια δεν λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι για να πούμε και το συγκεκριμένο πρόβλημα που υπήρξε, ο Καζατζίδης ήταν μεγάλος άνθρωπος. Ήταν σχεδόν 40 ετών όταν υπέγραψε συμβόλαιο με τη Μήνος και δεν θα μπορούσε ένας αυτής της ηλικίας να κάνει λάθος. Υπέγραψε ένα συμβόλαιο γνωρίζοντας τι υπογράφει. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τα δημιουργηθήκαν νομίζω λόγω της συμβολής κάποιων λίγων δημοσιογράφων που το αναπτύξαν το θέμα και το παραποίησαν πολύ πιθανόν.
3: Επειδή είναι σοβαρός άνθρωπος και πολύ τίμιος και ξέρει πότε να μιλάει, πολλές φορές αδίκησε τον εαυτό του και δεν μίλησε και δεν διεκδίκησε το δίκαιο του. Για το άδικο που το έχουν φορτώσει πάρα πολλοί από εμάς συνάδελφοι και εν ζωή και όχι, είναι ο μόνος που έχει τρανταχτές αποδείξεις στα χέρια του και δεν το έκανε ποτέ να τις βγάλει στον αέρα. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που τυχαία τις είδα απάνω σε ένα παράπονο του.

Και σε κύριε κλείνοντας, φτάνουμε στον επίλογο αυτής της πραγματικά σημαντικής προσπάθειας να αποτυπώσουμε στο χαρτί την τεράστια κόντρα την οποία είχε, δημιούργησαν, δημιουργήθηκε από τον ίδιο. Δημιουργήθηκε από τις εξελίξεις, δημιουργήθηκε από τη φτώχεια, δημιουργήθηκε από τις υπερβολές, δημιουργήθηκε από την κακή ζωή που έκανε ο Καζαντζίδης, τις κακές επιλογές. Όμως δημιουργήθηκε και από την εχθρότητα των δισκογραφικών εταιριών απέναντι στο πρόσωπό του. Δημιουργήθηκε όμως και από μια τεράστια παραφιλολογία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με όλα αυτά που συνέβαιναν εκείνη την εποχή. Προσπαθούμε να είμαστε όσο περισσότερο αντικειμενικοί σε αυτή την κόντρα, την ασύγκαστη κόντρα, όπως εξελίχθηκε ανάμεσα στον Καζαντζίδη και στις εβραϊκές Έλληνο-Ισραηλινές εταιρείες στην Ελλάδα. 1983, οι reporters επιστρέφουν. Δεν ήταν και αυτοί άμυροι ευθυνών για την υποδάβληση μιας ασύγαστης κόντρας που υπήρχε μεταξύ του Καζαντζίδη και των εβραϊκών εταιριών. Ο Χαρδαβέλας, ο Δημαράς και ο Λιάννης, ξέροντας ότι υπάρχει πάντα πολύ μεγάλη τηλεθέαση και πάρα πολύ καλές τηλεμετρήσεις για την εκπομπή τους, ο Μάτσας δέχεται να μιλήσει στη δεύτερη εκπομπή, σε αυτή την κομμένη εκπομπή, με σκοπό να υποδεχθεί όποια πρόταση και αν του έκαναν εκτός από την άνευ φόρων αποδέσμευση του Καζαντζίδη. Θα τραγουδούσε έστω ένα συμβολικό αριθμό τραγουδιών από αυτά που όφιλε και μετά θα ήταν ελεύθερος να επιλέξει όποια εταιρεία ήθελε. Στην πορεία όμως θεώρησε πως οι reporters μετέτρεψαν την εκπομπή σε αρένα και δεν συμμετείχε. Μια δήλωσή του μόνο διάβασε τότε ο δικηγόρος του, την οποία σας είπαμε στην αρχή. Ότι η Μήνος δεν ήθελε ούτε δεκάρα από τα καθαρά έσοδα του Καζαντζίδη και όλα θα δινόντουσαν σε ορφανοτροφείο. Σύμφωνα με τον Μάτσα, ήταν τόσο μεροληπτική η στάση των δημοσιογράφων, και εδώ πιθανότατα να μην είχε άδικο. Ο ιστοϊπουργός Προεδρίας τότε Μένιος Κουτσόγιοργας, ο αμαρτωλός Κουτσόγιοργας, του έστειλε γραπτή συγγνώμη. Τότε έπεσε και μια αναπάντεχη πρόταση από τον τότε πρόεδρο του ΟΑΕΔ, Θόδωρο Κατσανέβα, και γαμπρό τότε του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος κατσανέβασε και παντρευτεί την κόρη του Παπανδρέου, τη Σοφία, να ιδρυθεί μια δημοτική επιχείρηση για να βγάλει τους δίσκους που όφιλε ο Καζαντζίδης στη Μήνος. Δέχτηκε ο Μάτσας, χάρηκε ο Κατσανέβας, εξαφανίστηκε ο Καζαντζίδης. Λίγους μήνες μετά, ο Αντώνης Τρίτσης και ο Γιώργος Παπανδρέου φέρουν μια φωτογραφική διάταξη στη Βουλή για τις συμβάσεις καλλιτεχνών που παρέμειναν ανενεργές επί μια τριετία, οι οποίες λύνονται αυτομάτως. Ήταν ουσιαστικά μια φωτογραφική διάταξη για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ο Καζαντζίδης μένει ελεύθερος. Τότε ακριβώς εμφανίζεται ο κουμπάρος του και του προτείνει κάτι φοβερό στο Μάκη Μάτσα. Να συνεργαστούν. Τώρα που είναι ελεύθερος ο Στέλιος, θέλει να τραγουδήσει στη Μήνος. Ο δίσκος όμως, ο δρόμος της επιστροφής, κυκλοφορεί το 1987 χωρίς μεγάλη επιτυχία. Από αυτό το δίσκο, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τραγούδια στο προηγούμενο μέρος. Σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε το τραγούδι «Και οι άνδρες κλαίνε» του Βασίλη Βασιλιάδη και του Πυθαγόρα, και επίσης μερικά ακόμα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη πριν από τον επίλογο της εκπομπής.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, πιθανότατα να σας κουράσαμε, όμως θεωρούμε ότι αυτή η απαρίθμηση των γεγονότων, αυτή πραγματικά η αφηγηματική προσπάθεια να σας πάμε πίσω στο 1983 και ουσιαστικά να απομυθοποιήσουμε την ασίγαστη κόντρα, την αβυσαλαία κόντρα, την κόντρα πιθανότατα να οδήγησε στο μαράζι, στον καρκίνο, στο θάνατο τον Καζαντζίδη και έφερε σε πολύ δύσκολη θέση και τον Μάτσα, ο οποίος Μάτσας είχε πει στο βιβλίο του ότι αυτή η ιστορία για λίγο να με στείλει στον τάφο. Προσπαθήσαμε να περιγράψουμε από το ραδιόφωνο και να σας δώσουμε, να σας μεταδώσουμε εικόνες ουσιαστικά από όλα αυτά που χαράχτηκαν στη μνήμη μας και τα μεταφέραμε. Προσπαθήσαμε να τα ζωντανέψουμε στις συχνότητες του ραδιοφώνου. Είναι δύσκολο όταν δεν έχεις εικόνα, αλλά όταν έχεις ήχο, όλα είναι πιο εύκολα. Θέλουμε σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε θερμώς και να αναφέρουμε ότι έγινε μια προσπάθεια. Ουσιαστικά όχι για να υποδαβλιστούν παλιά μίση και πάθη, αλλά για να περάσουμε στο ραδιόφωνο ότι η δημοσιογραφική έρευνα, η θύμηση, τα γεγονότα κάνουν καλό όταν επαναλαμβάνονται με αντικειμενικότητα βάσει συγκεκριμένων πηγών και βεβαίως όταν ακούγονται όλες οι απόψεις. Θεωρούμε ότι με αυτό κάνουμε καλό μόνο σε ένα είδος που πρέπει να συνεχίσει να ευδοκιμεί στην Ελλάδα, στο πολύ καλό, αληθινό και γνήσιο λαϊκό τραγούδι που εξέφραζε η μεγάλη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση και καλό σας ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι μία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τώρα φθινόπωρο είναι, άνοιξη είναι, έχουμε χάσει το νου. Δεν ξέρουμε τι είναι τώρα φθινόπωρο. Θα σπείρουνε οι αγρότες. Άνοιξη είναι. Μεγάλο μπουρίνι, έτσι. Μεγάλη καταιγίδα και στην πρωτεύουσα εδώ, έτσι. Μεγάλη καταιγίδα. Μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα. Ψυχαγωγία, ψυχολογία είναι το παν. Ό,τι καλύτερο, έτσι. Ό,τι καλύτερο. Να είναι ανεβασμένη η ψυχολογία μας. Με τη μουσική μας, με τα τραγούδια, με τις αφιερωσούλες μας εδώ, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει όμως στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000 είναι στη διάθεσή σας, το ξέρετε. Για αφιερωσούλες, έτσι. 693-84-00-856 το Viber και το απλό το μηνυματάκι. Πάμε να σας ενημερώσουμε για τα καλύτερα με τους καλύτερους. Το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, είναι μαζί μας. Ναι, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των τελευταίων ετών με την Μαρία Μαστιλιαράκου είναι μαζί μας. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με τους συνεργάτες της. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Γιατί είναι φανταστική, έτσι. Όσο και να έκανε σήμερα λίγο βροχούλα, η πιτσαρία του Ζεάκη είναι πιτσαρία. Θα τη βρείτε στο κέντρο του Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63, το οποίο και με delivery. Και με delivery, ναι, η πιτσαρία του Ζεάκη και με delivery. Εθνικής Αντιστάσεως 63. Και δεν είναι απλά μια πίτσα και δροσερές σαλατούλες. Κρέπες, γλυκές, αλμυρές, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, τώρα έχουμε τραγουδάκια. Γιορτή, χαρά! Καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Τσιτούρη, που θα τον ακούσετε αύριο και μεθαύριο εδώ, έτσι, Γιαννάκο μου. Και υποψήφιο, βέβαια.

Γιαννάκο μου, κύριε Τσιτούρη. Γιαννάκο μου, Τσιτούρη, έτσι. Γιαννάκο μου και κύριε Τσιτούρη, κολλάνε τώρα. Αλλά εντάξει, τα κολλάμε εμείς εδώ στο μάχη. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση. Βίκη μου από το Γαλάτσι, καλησπέρα, καλή βραδιά. Παντού, παντού είχαμε βροχούλες, παιδάκια. Όμορφο, δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει η βροχή. Εντάξει, όλα λέμε κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή. Παλιά εμείς βγαίναμε έξω και παίζαμε με την βροχούλα να γίνουμε μουσιεμα, μουσκίδι. Να βραχούμε τώρα, μην το παρακάνουμε κιόλας. Ναι, θα κόψουμε κανιά σαγιονάρα, κανιά παντόφλα, κανένα ξόφτερνο. Είναι όμορφο, το νεράκι. Έλα, Βίκη μου. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Πειραιά. Γιώργο μου, καλησπέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Για πάμε, καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, Γαλάτσι το νου σας, είσαστε ύψωμα εκεί πάνω, δεν παθαίνετε τίποτα. Είσαστε ύψωμα πάνω στο Γαλάτσι, δεν παθαίνετε τίποτα. Μια χαρά όλα. Χρύσα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στη Χρύσα μας από τα Άνωτα Πετράλωνα. Παντού ξεπλήθηκε ο δρόμος, παιδάκια. Ξεπλήθηκε ο δρόμος και από τη σκόνη. Εκτός και μου είχα τα πλωμένα τα λεφτά έξω και δεν προλάβατε. Είχα τόσα πολλά λεφτά. Έχετε τόσα πολλά. Έχετε, έχετε. Που δεν προλάβατε να μαζέψετε τα χρήματα. Εγώ τα χρήματά μου, τα λεφτά μου και τη σταφίδα την έβαλα.

Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Βασιλάκι μου, καλησπέρα στο φίλο μου τον Βασιλάκη από τον Μπραχάμι, την περιοχή του Μπραχαμίου. Να καλησπερίσουμε το 44-48, τα έχω δώσει τα νούμερα όλα. Παιδάκια, να είμαστε λίγο τώρα με τις αναπάντητες. Δεν τα γνωρίζω όλα, δεν μπορώ να τα γνωρίζω όλα. Μου κάνετε αναπάντητη, δεν τα γνωρίζω όλα. Να έχουμε λίγο το νου μας, έτσι. Λοιπόν, το 44-48. Καλησπέρες όμορφες. Το ξωτάκι.

Όντως για λίγο που κράτησε, δεν ήταν σε μισή ώρα το πολύ που κράτησε όλο αυτό το μπουρίνι, να το πω έτσι, μπουρίνι. Έκανε μεγάλη, έκανε αρκετές ζημιές, εντάξει. Μπορώ να πω δέντρα, έχω, βλέπω εδώ από τα μέσα, ξεριζώθηκα. Τι θα κάνουμε, παιδάκια? Τι να κάνουμε? Να καλησπερίσουμε την Μαρία μας και τον Γιώργο της στον εκπαιδευτικό από την Πλατεία Αμερικής. Όμορφες καλησπέρες, θα περάσουμε όμορφα. Τον φίλο μου τον Θάνο που πάει να πάρει το άλλο του μισό, τον ερωτικό, τον μετανάστη. Τον Θάνο από την Ηλιούπολη, εγώ έτσι τον ξέρω, έτσι τον λέω. Πάει να πάρει το άλλο του μισό. Έτσι, έρχεται από Θεσσαλονίκη, αλλά δεν λέω τώρα κάτι για Θεσσαλονίκη, γιατί κάποιοι που είναι εκεί και έχουν έρθει δεν τους αρέσει. Δεν θέλω να πληγώνω ανθρώπους, ούτε καν. Ούτε καν. Να καλησπερίσουμε την Αναστασία μας. Αναστασία μου, καλησπέρα. Η Χαμοστέρνας πάντα το είχε το θέμα. Καλησπέρα. Καλό Σαββατοκυριακό και στην Αναστασία μας. Αλλά να ξέρεις, η Χαμοστέρνας το είχε το θεματάκι πάντα. Πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι για την Χρύσα μας από τα Άνω τα Πετράλωνα.

Να μην πάω κατευθείαν Δημητρούλα στο ποτό, έτσι. Τι να, να σου κάνει σαν το κουτάκι το μικρό εκείνο εκεί. Το κουτάκι την πύρα που βλέπω. Αν και πίνουμε και την ίδια σχεδόν, έτσι. Σχεδόν. Είπα, γιατί τώρα τελευταία το έχω ψηλό αλλάξει λίγο. Αλλά είναι από τις αγαπημένες μου μπύρες. Αλλά αυτό το κουτάκι τώρα, τι να σου κάνει εσένα αυτό. Και βάνισε με αφρό. Λοιπόν, υπάρχουν και θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Καλησπέρα στην Αργαδία, καλησπέρα στη Λακωνία. Πάντα υπήρχαν, πάντα θα υπάρχουν. Εντάξει, ο Θεός, δεν είπαμε ότι είναι μεγάλος. Ο Θεός είναι μεγάλος. Καλησπερίσουμε τη Μαρία μας από την Πετρούπολη, το 531. Καλή βραδιά, Μαρία μου. Και σένα. Καλή βραδιά, να περάσουμε όμορφα. Τραγουδάκι τώρα που θα ακούσει ο φίλος μου, ο Θάνος, από την Ηλιούπολη. Θάνο μου, αυτό νομίζω είναι το κομμάτι. Λοιπόν, να κάνουμε και μια αφιεροσούλα στα παιδιά εκεί στο μεγάλο λιμάνι. Πάντα ήταν εδώ, πάντα είναι εδώ συντονισμένα. Θα τους πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Τέλος, είναι εδώ στο Μάχη 99,8. Καλησπέρα στο φίλο μου. Καλησπέρα, Φώτη μου, Κολωνάκη. Πολλές και όμορφες καλησπέρες.

Λοιπόν, νομίζω ήταν αυτό. Πάμε στο φίλο μου τον Στέφανο τώρα, τον ακαδημαϊκό πολίτη. Το συνηθίζω σιγά σιγά, Στεφανάκο μου, έτσι. Το συνηθίζω, τι να κάνουμε τώρα. Είπαμε συνήθεια, δεν και τόσο. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μου τον Ρομπίνιο, που επίσημα σε αδειούλα. Να σου πω, Λεβέντη μου τώρα. Καλή άδεια καταρχήν, έτσι. Καλή άδεια να περάσει όμορφα, να το χαρεί. Έχετε φάει βάρδιε, ξενύχτια. Δεν μου είχες πει 24 του μήνα για το παλικάρι. Για πάρε τηλέφωνο να δεις που είναι ο κύριος Σάκης, ότι έχει κατηφορήσει, έκανε προς τα κάτω. Για πάρε ένα τηλέφωνο να δεις που είναι. Το λέω αλήθεια, έτσι, εδώ συζητάω. Να καλησπερίσουμε την Γεωργία μας από Μέγαρα. Γεωργία μου, καλησπέρες όμορφες. Να έχουμε μια όμορφη βραδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα σε μένα, λέει, και σε όλη την παρέα. Από την Γεωργία μας στα Μέγαρα. Τώρα η εκπαιδευτική και οι δύο μαζί, Γιώργος και Μαρία, θα ακούσουν το τραγουδάκι που επιθυμούν. Επιθυμία τους να ακούσουν Άγγελο Διονυσίου, Το παράπονό μου. Να υπενθυμίσω λίγο όμως το τηλεφωνάκι, το κινητό, το 693-84-00-856 Viber και μηνυματάκια. Στον φίλο μου τον Γιώργο, τον ταξιτζή από τον Άγιο Δημήτριο. Γιώργο μου, τι κάνεις, φαλικάρι μου, καλησπέρα. Πώς πήγανε, θέλω να μάθω.

0: μη ξαναφύγεις πια.
1: Θα ακούσουμε το ραγουδάκι πάλι, γιατί βλέπω μια φωτογραφία με ένα λουκάνικο τώρα εδώ πέρα. Λουκάνικο, τι γανιτό είναι. Για να τρώει λουκάνικο, πάνω να πει ότι πήγανε καλά. Δεν χρειάζεται να μου πεις παλιγάρι, μου κατάλαβα. Λουκάνικο, ωραίο. Θα σου πω κι άλλα το βράδυ. Κάτσε να σου πω κι άλλα το βράδυ.

Είναι και λίγο αυτό που λέμε ο φόβος, έτσι. Και πάμε στην ανασφάλεια. Εκεί πιάνεται η ανασφάλεια. Όταν υπέρ αγαπάς κάποιον ή κάποια, υπάρχει ένας φόβος, έτσι. Μην, ποτέ να μην γίνει σε κανέναν. Πάω και το εξήλω, έτσι. Μπαρμπαγιάννη μου Πετρούπολη, καλησπέρες όμορφες. Και καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα Κατερίνα μου στην Ηλιούπολη. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Θα περάσουμε όμορφα, πάντα περνάμε όμορφα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Για κάποιους δεν είναι, για κάποιους όμως είναι. Να καλησπερίσουμε ακόμα εδώ. Καλησπέρα στην Έλενα, την δαλάκα μας με τον Γιώργο της από τα Μέγαρα. Από τα Μέγαρα City. Τώρα τραγουδάκι για το φίλο το Φώτη από το Κολωνάκι. Φώτη μου Κολωνάκι. Να δούμε τώρα τι γίνεται. Καλυψούς 110, το μόρο δεν εντάξει, εκεί σόγιο. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών με τους συνεργάτες της. Ακόμα και το Μαρούσι.

Μεγάλο πράγμα, μεγάλο πράγμα ο Σεφτάς, παιδάκι μου, μεγάλο πράγμα. Άλλοι το αντέχουν, άλλοι δεν το αντέχουν. Μεγάλο πράγμα ο Σεφτάς. Πά, να τα λέμε. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Πέτρο από την Πυρκάλ, τον ήρωα. Πετράκο μου εκεί στον τοίχο της Πυρκάλ προς τα κάτω, ο χαμός. Όχι, όχι έγινε σήμερα. Παλιά, παλιά, ο χαμός, ο πανικός. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Χρήστο, την καλησπέρα και την αγάπη μου, λέει Μιχάλη μας. Άλλη μια βραδιά, λέει, που με την συντροφιά σου γίνεται ανώδυνη. Χρήστος από το Κερατσίνι. Χριστάκο μου, είπαμε αυτό και θα το λέω πάντα, είναι αμοιβαίο. Χάρης και σε εσάς. Εσείς τα αναδεικνύετε όλα. Να λέμε αλήθειες κιόλας, έτσι. Μόνος μου τώρα να ήμουν εγώ εδώ πέρα, δεν. Είναι η δική σας παρέα, η δική σας συντροφιά. Με λίγα λόγια, εμείς. Εμείς, γιατί όπως το λέω, η συνήθεια έγινε λατρεία πλέον, έτσι. Όμορφες καλησπέρες και καλό Σαββατοκυριακό στέρνει η Φωτεινούλα μας η ερωτευμένη από την περιοχή του Ρέντι. Φωτεινή μου, το λέω, θα το λέω τώρα το ερωτευμένη, δεν είναι κακό. Δεν λέω ότι είσαι άρρωστη ούτε καν. Έλα, χαμογέλα. Χριστέ μου! Γιαννάκο μου Τσιτούρη, καλή ξεκούραση, καλή ξεκούραση. Και αύριο δυνατός εδώ. Να δούμε και το μαράκι μας τώρα και στο Κορυδαλό μεριά City. Τώρα τελειώνει και ο Κορυδαλός σιγά σιγά. Και όπως το λέω τώρα με τον Κορυδαλό, θα νομίζω ότι είσαι και μέσα. Χριστέ μου! Να γελάει ο Πέτρος εκεί.

Με τι όμως, παιδάκι, με χειροπέδες. Τώρα που βρέθηκε το κλειδί, με χειροπέδες. Πώς μπορεί να κρατήσεις με την αγάπη το χαμόγελο της συντροφιά, να κάνεις έναν άνθρωπο να είναι πάντα ευχάριστος και χαρούμενος. Βέβαια εκεί φαίνονται από τα μάτια, το δίγν και το μάτι, όχι το μάτιασμα, τα μάτια μας που είναι ο καλύτερος καθρέφτης, το δείχνουμε. Αλλά ταυτόχρονα και με τις πράξεις μας. Λοιπόν, Κατερίνα μου, βεβαίως θα ζητήσει τραγουδάκι τώρα. Για όνομα Θεού, για τραγουδάκια είμαστε εδώ. Κατερίνα, θα ζητήσει τραγουδάκι. Καλησπέρα, στα βόρεια πάνω. Καλώς την Ευελίνα μας. Ευελίνα μου, δεν το ξεχνάω. Δεν το ξεχνάω καθόλου. Τουλάχιστον ακόμα, μέχρι και τώρα που μιλάμε και έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου έξω, έτσι. Να μας το πήρε τώρα η ζέστη, το κρατήσαμε. 20 βαθμοί Κελσίου. Τώρα κάνει μια ζακετούλα, κάνει αφλή το βράδυ, φλής, πως λένε εκείνες τις κουβεριτούλες, μικρούλες. Εκεί που πετάγαμε το σεντονάκι, τώρα να σκεπαστούμε και λίγο. Κάνα καλτσουνάκι, να βάλουμε και κάνα καλτσουνάκι και ροζ. Να σας πω εγώ, τα ανεβάσατε όλα πάνω στο μπατάρι, τα κρύψατε. Τα κρύψατε. Εδώ θα τα βγάλετε όλα πάλι. Με την καλή την έννοια, την τουλάπα, έτσι. Παρεξηγηθούμε, δώρα μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Το είπα και στην φίλη την Αναστασία, έτσι. Χαμοστέρνας δεν θα γίνει ποτέ καλά. Ποτέ μα ποτέ καλά δεν θα γίνει. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκυριακό στην φίλη την Δώρα και την Λένα από τον Ταύρο. Είχαμε και μία Λένα στην Φιλαδέλφια, αλλά. Τα γούστα είναι. Πέτρο μου, το τραγουδάκι ξέρεις ότι είναι για σένα, έτσι. Πέτρος από την Πυρκάλη. Άλλο το να το θέλουμε να το κόψουμε μόνοι μας, παιδιά, και άλλο το να μας το κόβει ο γιατρός. Έχει μεγάλη διαφορά. Γεια σου Δήμητρα, Αρκαδία, Λακωνία. Είσαι η πρώτη που πίνεις, δεύτερος άμε εγώ. Αμάν.

0: καρέλα, αφήνει και μερικούς άνθρωπους τώρα τους παίρνει όλους. Α, είχα πάρει ο κόσμος στην ταξιούλα του, το μισθουλάκο του εκεί που είναι. Α, τον απολαμβάνει το κρασάκι του, την πυρίτσα του, το φαγητά. Μου στείλε ο φίλος μου Γιώργος εδώ, με το ταξί, με τα λουκάνικα. Α, στους μωρέ που τους παλεύεις άνθρωπους. Α, στους. Καλησπέρα, Βιβί μου. Καλησπέρα στο Χαϊδάρι, στην φίλη μας την Βιβί. Και Οικονομόπουλο, τα πάντα όλα. Άρχεται τον ακούσω τον Οικονομόπουλο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Τον ακούσω τον Οικονομόπουλο. Θα ακούσουμε. Καλησπέρα, Βιβί μου. Καλή βραδιά. Λοιπόν, η φίλη μας η Ρένα από την. Η Ρένα από τις Σπέτσες. Ρενάκι μου, Σπέτσες. Καλησπέρες, όμορφες. Μια γλυκιά καλησπέρα, γλυκό αγόρι. Λέει, καλή εκπομπή να έχεις και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, το τραγουδάκι για τον Σπύρο σου, για τον Σπύρο μου στη Σάμμο, που λέει να τα αφιερώσουμε, είναι αυτό. Εσύ μου χάραξες πορεία είναι όμως, έτσι. Όχι η γλυκιά μου αμαρτία. Αν μου πεις, είναι και γλυκές αμαρτίες. Πάρα πάρα πάρα πολύ γλυκές. Αλήθεια, αλήθεια.
1: Δύο φίλια σου.
0: Αυτό είναι το τραγούδι που λες, Ρενά.

Λοιπόν, η Κατερίνα μας από τον Χολαργό, να της πούμε μια όμορφη καλησπέρα. Αλλά θα τα λες για πάρα πολύ καιρό ακόμα, Κατερίνα μου. Θα τα λες πάρα πολύ καιρό ακόμα. Χρωστάω τραγουδάκι στον Γιώργο μας από τα Μέγαρα, από τα Μέγαρα τον Γιώργο. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Ουρανία. Η Ουρανία μας εδώ που λέει τα ωραία, τα καλύτερα. Πάντα. Πάντα τα ωραία, πάντα τα καλύτερα. Καλησπέρα, Σπύρο μου, στον Κορυδαλό. Καλησπερίζω τον φίλο μου τον Σπύρο στο Κορυδαλό μεριά. Όλα καλά και όλα ανθυρά, Σπυράκο μου. Καλό Σαββατοκύριακο.

Να πούμε καλό δρόμο στο κορίτσι που πάει για τα Γιάννενα. Έτσι είναι οι φίλοι. Υπάρχουν ακόμα. Τα κρατάνε. Μερικοί τα κρατάνε. Είναι τόσο φίνη η ενστολή. Κατηφορίζει για Γιάννενα να βρει συνάδελφο την παλιά που πήρε μετάθεση και πήγε στα Ιωάννινα, στα Γιάννενα. Να τη πούμε και καλό δρόμο. Έτσι είναι. Και να περάσει όμορφα τις διακοπές της εκεί. Τη Σόνια μας. Σόνια μου, καλησπέρα. Καλησπέρες δροσερές. Θα τα ακούσω το τραγούδι με λίγο υπομονή όμως, έτσι. Κάνε λίγο υπομονή. Ξέρω, δεν ξέρω αν έχουν βάρδιες τώρα τα παιδιά έξω στην πυροσβεστική. Με τέτοια βροχή δεν νομίζω. Έχουν μουλιάσει τα πάντα όλα. Λοιπόν, να κεράσουμε κάτι εκεί στο More Than Tax. Κάτι να κεράσουμε, κάτι να πάμε, κάτι ρε παιδάκι να τους ανεβάσουμε έτσι λίγο. Λοιπόν, Γιώργο μου στα Μέγαρα, έλα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, τον φίλο μου τον Γιώργο και την Έλενα την Δαλάκα, ένα τραγουδάκι, πριν πάει να ξαπλώσει, να κοιμηθεί. Θα το χαρίσουμε όμως και στην Δήμητρα, την Δημητρούλα που πίνει την πυρίτσα της την παγωμένη, τσαφωμένη. Παγωμένη πολύ δεν είναι, γιατί κάνει αφρό, Δημητρά. Όταν η μπύρα είναι στο ενδιάμεσο, έτσι. Κάνει αφρό. Παγωμένη και από ψηλά να τη ρίξεις δεν είναι τόσο. Παιδιά, κάτι ξέρω. Κάτι έχω μάθει εγώ σε όλα μου τα χρόνια.

Και αγαπημένα, δεν λέει. Είπαμε τα μάτια είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κορίτσι να χαρίσει για ένα πυροσβέστη της καρδιάς σε ένα τραγουδάκι, έτσι. Για τον πυροσβέστη της καρδιάς σου είναι το επόμενο τραγουδάκι. Στην Εύη μας, από την Ελευσίνα. Εύη μου, καλό Σαββατοκυριακό. Καλή και όμορφη βραδιά να έχουμε. Βροχερές καλησπέρες, Μιχάλη μου. Καλό Σαββατοκυριακό. Στην Ελευσίνα νομίζω ότι έβρεξε και εκεί πάρα πολύ καλά. Είσαι και λίγο γούβα εκεί. Καλησπέρα, Μιχάλη, και σε σένα και σε όλη την παρέα. Ήταν μια βροχή δυνατή, Εύη μου, εγάλεο. Πάρα πολύ δυνατή η βροχούλα. Δεν έχω ξεχάσει κανένα τραγουδάκι, σας το λέω. Κανένα τραγουδάκι δεν έχω ξεχάσει. Λοιπόν, αυτό που λέμε πολλές φορές με την μπύρα, ότι με τον αφρό, όταν κάνει αφρό η μπύρα δεν φουσκώνει, αυτό είναι λάθος, έτσι. Ούτε φεύγει το αλκοόλ. Αυτό είναι λάθος. Εντάξει, σε άλλους μπορεί να αρέσει λίγο με τον αφρό, απάνω το πιπιλάνε και τον αφρουδάκο με την γλωσσούλα, αλλά τι λέμε βραδιάτικα. Και είναι και νωρίς ακόμα. Ναι, έτσι τον αφρό. Το κάνανε και με το φραπέ πάρα πολύ. Όχι το φραπέ εκείνο που πήρε τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον καφέ, τον άλλο, το φραπέ. Εκείνος εκεί πάει δικαστικός, πάλι. Ο Κυριούλης πάει δικαστικός. Δανάη μου, τι κάνεις, καλησπέρα, βρε. Πολύ νερό παντού. Καλά να κάνουνε, ρε. Καλά μέσα να πάει. Φυλακή, φάγα τα λεφτά από τους ανθρώπους που τα δικαιούτανε. Μέσα, σούπιτος να πάει. Ακούγει, φραπέδεσαι.

ούτε μηνυματάκι, παίρνει τηλέφωνο, ούτε μηνυματάκι. Ούτε μηνυματάκι, ούτε λυπάμαι, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Ωεό! Καλά. Λοιπόν, Σόνια, με έλα να ακούσουμε το τραγούδι. Ωεό!

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Όλα τα τραγούδια από εδώ και είναι ωραία. Τα πάντα. Δεν υπάρχει τραγούδι που να μην είναι καλό. Και να το ζητάτε κάποιο τραγούδι, πάει να πει κάτι σας έχει κινήσει την περιέργεια. Κάτι θέλετε να δείξετε, να αποδείξετε, να το ευχαριστηθείτε. Στην η Μαρία μας από, το Λέφο, από τον Λόφο Σκουζέ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, Μαρία μου. Και αυτό με τον Τουρνά και την Ελπίδα θα το ψάξουμε, το δούμε. Στην Βάσο από τον Πειραιά. Βάσο μου, επειδή είναι πάρα πολλά τα τραγουδάκια, θα κάνετε λίγο υπομονή, παιδιά. Ένα τραγούδι π.χ. σαν το προηγούμενο που πέρασε, με τον Ρόκο που ακούσαμε, το Έμεινα Εδώ, ήταν 4,5 λεπτά. Ήταν 4,5 λεπτά. Θα κάνετε λίγο υπομονή. Εφόσον θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι, έχουμε 2 ώρες στη διάθεσή μας. Το λέω και ενημερωτικά. Έτσι. Θα μου θυμίζει λίγο το τραγουδάκι με την Μαλού, ποιο είναι. Λοιπόν, ωραία βροχούλα. Βάσο μου στον Πειραιά. Η Βασούλα εκεί το 165 από τον Πειραιά, η Πειραιώτισσα. Πάμε στην Κατερίνα μας τώρα από το Χολαργό. Να της χαρίσουμε ένα τραγουδάκι. Επιθυμεί να το ακούσει. Θα είναι για πάρα πολύ καιρό εδώ να μας ακούει, να μας χαίρεται. Έτσι λέει. Κατερίνα από τον Χολαργό, έτσι. Κατερίνα και από τον Χολαργό. Γιατί παιδιά σιγά σιγά ψέματα περνάνε τα χρόνια. Τι αφήνουμε πίσω. Τι αφήνουμε πίσω. Την κακία μας, το μίσος. Γι' αυτό λέω χαμόγελο και θετική ενέργεια. Όλα θα πάνε καλά. Τέλεια, τέλεια. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Κατερίνα μου, θα το θυμάσαι κιόλας το Σαββατοκύριακο που θα ακούγεται, έτσι. Εσύ στο Χολαργό. Αποκοιμήθηκα, Δημητρά. Αποκοιμήθηκα.

Τώρα πολλές φορές τη νύχτα την έχουμε κάνει και μέρα, έτσι. Είναι βάρβαρες οι ώρες μερικές όταν δεν ασηκωθούν 4-5. Χριστάκο μου και στο κερατσίνι, δεν πειράζει που σε λέω αστυνόμο, έτσι. Δεν νομίζω να πειράζει κάτι. Τον φίλο μου τον Χρήστο και στο κερατσίνι μεριά, από τον λέω και αστυνόμο. Καλησπέρα κύριε Στράτο μας. Πολλές και όμορφες καλησπέρες. Βροχερές ήταν, σχαλίζει ακόμα εκεί. Λοιπόν, το τραγουδάκι για το κορίτσι που κατευθύνεται για Γιάννανα μεριά. Πάει για Γιάννανα να συναντήσει την φίλη της και έτσι. Πραγματικά αυτή είναι και φιλία. Κάνει και ωραίες μακαρονάδες εκεί πάνω στην ταράτσα του Θησίου. Ωεό. Λοιπόν, φιλιά πολλά και χαιρετισμούς στην φίλη μας, την καλή την Αλεπουδίτσα. Που πήρε μετάθεση για Γιάννενα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Μάκη μου, καλησπέρα και καλημέρα. Στο 588, ο Μάκης από Πετράλωνα μεριά. Αντόχημο, θα το πάρουμε, θα το πάρουμε.

Για το Λόφο Σκουζέ το επόμενο τρογουδάκι στα γρήγορα, γρήγορα να τα προλάβουμε όλα. Εφή μου εσύ τώρα από το Εγάλιο, δεν έχεις παράπονο τώρα κάθε βράδυ, δεν είναι για πρωινό. Κάθε μέρα, κάθε βράδυ τώρα το πήραμε. Για πλάκα κάνω, έτσι, πλακίτσα κάνω. Καλησπέρα και καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο, Γιώργακο μου, όμορφη βραδιά και καλό Σαββατοκύριακο. Στην Ελευσίνα, όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο, όλα καλά και όλα ανθυρά. Είπαμε, η βροχούλα ήταν ωραία. Μικρόβια καθάρισαν, οι δρόμοι καθαρίσανε. Είπαμε, όσοι είχατε τα λεφτά απλωμένα για τη σταφίδα, δεν γινότανε αυτό. Έτσι δεν είναι? Βιβί μου, Οικονομόπουλο έχει ζητήσει και από το Εγάλεο. Θα ακούσουμε. Πω, πω, Χριστέ μου! Κάντε λίγο υπομονή. Εδώ είμαι, δεν φεύγω.

Λοιπόν, είναι μαράκι στο Λόφο Σκουζέ. Ωραίο τραγουδάκι. Λοιπόν, θα πάμε στην Βάσο μας, στην Πειραιώτισσα τώρα το 165. Άλλη Βασούλα αυτή, έτσι. Άλλη Βάσο. Τα μπερδεύουμε. Όντως, παιδάκι, κάνει κρύο, μου λέει η φίλη μας η Σόνια. Κρύο, λέει, καιρός για δύο. Τώρα το λέει σαν δικαιολογία για άλλο η Σόνια. Αλλά πραγματικά η θερμοκρασία έχει πέσει. Δηλαδή από αυτό που είμαστε έφτασε 37-38,5 στο ίμιση, 20 βαθμούς κάτω, μέσα σε δύο μέρες. Σώμα είναι. Τι θα κάνει, συστολή, διαστολή να κάνει. Ορίστε, θα έχουμε. Πάρε μια ζακετούλα, βάλε κάτι πάνω σου. Να καλησπερίσω εγώ τον φίλο μου τον Τόλι από το Πόρτο Ράφτη. Τόλι μου, καλησπέρες όμορφες. Λοιπόν, δεν είναι βράδια, Έφη μου. Άστο, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Θα ακούσουμε Οικονομόπουλο, έτσι. Δεν το συζητάμε. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Λοιπόν, Ευελίνα μου και για σένα θα ανέβουμε. Είπαμε, είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ακούτε τώρα, καιρός για δύο, λέει. Πάμε να ακούσουμε τα χιλιόμετρα για την Βάσο από τον Πειραιά. Και έχουμε πολλά, έχουμε πολλά. Καλώς το παιδί από το Μοσχάτο, το Χρήστο μας. Το Χρήστο το 033 από την περιοχή του Μοσχάτου. Χριστάκο, δύναμη.

0: Πάμε, παλικάρι μου, μου το έπεσε χθες, Ρομπίνιο. Ναι, ναι, να το κανονίσω, να τον πάρω τηλέφωνο τον Γιώργο να πάμε. Βεβαίως. Όχι να το παραμιλήσω όπως έχεις παραμιλήσει και το φίλο του Σάκη. Δεν ξέρω τι έχετε μιλήσει. Να μην φαίνομαι κι εγώ εκτεθειμένος εδώ. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Εκεί είναι και ρυθμίζει ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Τον φίλο μου τον Γιώργο μου έχει στείλει μια φωτογραφία, έτσι, από τα χεράκια του γιου του. Λέει ένα πανέμορφο γλυκό, ε. Όχι ότι δεν θα το φας τώρα εσύ, αλλά τώρα δεν είναι, το έφτιαξε ο γιος, έτσι. Καμάρι, είδες, γελάνε και τα μουστάκια σου που δεν έχεις κιόλας, ε. Γελάνε και τα μουστάκια που δεν έχεις. Ωραίο. Αλλά τώρα, θα πάει χαμένο. Ε, δεν πάει χαμένο νομίζω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Οικονομόπουλο και για την Βιβί μας από το Χαϊδάρι, την κυρία Βιβί. Και για την Έφη που με ψιλοπειράζει. Έφη μου, θα κάνεις καμιά δουλίτσα τώρα, μην πειράζει μόνο εμένα, να κάνεις καμιά δουλίτσα εκεί, έτσι. Το νου σου.
1: Μια ζωή λείπες ουραγείς όπου με ράγισαν σαν γυαλί.
0: Κάνε καμιά δουλίτσα για όνομα Θεού. Λοιπόν, Γεωργία μου, θα ακούσουμε και παραδοσιακά. Θα ακούσουμε και παραδοσιακά τραγουδάκια. Τι παρασκευούλα είναι.
1: Μη ρωτάς το γιατί και εγώ πει.
0: Θα σε πάρω τηλέφωνο, Ρομπίνιο, θα μιλήσουμε, βεβαίως. Θα μιλήσουμε.

Ακόμα δεν έχει βγει κάτι. Τον ερώτησα και θα τον δω και όλα σε κάποια δουλίτσα. Δεν έχει βγει ακόμα προς το παρόν κάτι. Να καλησπερίσουμε την Μπέκη μας. Θα σου πω, θα σε ενημερώσω. Θα ενημερωθείς στάνταρ, έτσι, 100% μη μου αγχώνεσαι. Θα τον ερωτήσω. Λοιπόν, πάμε στην Νίκαια. Νίκη, πολύ βροχή. Μπέκη μου, πάρα βροχή, έτσι, παντού. Τραγουδάκι τώρα να ακούσει τώρα ο Στεφανάκος, το κοκοτάκι. Πώς λέμε το ξωτάκι, πού είναι, το κοκοτάκι. Στεφανάκο μου, δεν σε ξέχασα, έτσι, πάμε να τα ακούσουμε, γιατί είναι γραμμούλες εδώ.

0: καταιγίδα, έτσι. Είναι αυτό το λεγόμενο που λέμε κεραυνοβόλος έρωτας. Αλλά και σήμερα, όντως είχε έτσι αστραπές, τα πάντα όλα. Τον φίλο μου τον Δημήτρη. Δημήτρη, από τον Γέρακα θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι σου, Λεβέντη μου, και θα ανέβουμε και ψυχολογικά, γιατί είναι και Παρασκευούλα, Λεβέντη. Πώς το κάνουμε τώρα, φεύγουνε, φεύγετε, παίρνετε αδειούλα, πάτε στα χωριά, πάτε σε πανηγύρια που γίνεται, είναι ευχάριστο. Τιμούμε και την παράδοση. Σε κάποιου μπορεί. Στο χωριό πάτε, δεν πάτε στο πανηγύρι. Δεν τίνεστε εκεί, αλλάζετε. Α, έχει και σκόνη, μπουχό εκεί γύρω-γύρω, ε. Τεινάζεστε μετά. Μπέκι μου, όλα καλά. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Θα λέμε ναι, καλά, γιατί ακούμε και τα χειρότερα. Όριση, ακούμε και τα χειρότερα, δεν το συζητάμε. Τον Ηλία μας από την Καλλιθέα. Ηλία μου, καλημέρα. Καλημέρες. Τον φίλο μου τον Γιώργο, μια και με ρωτάει, μια καρδούλα μόνο. Μια καρδούλα, μπορεί να θα κοιμώται μωρέ τώρα, είναι κούραση. Εχθές ήταν με μισή ώρα ύπνο και εκεί στην καρέκλα. Ταριφάκο, και εκεί στην καρέκλα. Εντάξει, βγαίνει κούραση, γιατί ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Δεν έδωσε παράτα ο τοπό. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο λέει σε όλους μας. Είναι η Δαλένα μας. Δαλένα μου, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Τι γίνεται βόρεια. Εσάς δεν σας αφήνετε, καθόλου δηλαδή, sorry, μου πιάσετε λόξικας πάλι. Και κλεισμένο το θυρόν. Πάει, πάει.
1: Να με κοιτάζεις μέσα στα μάτια.
0: Άκου ο Πυρακάκης τώρα, να μην δώσει μία εβδομάδα, λες και του έπεφτε κάτι, να δώσει μία εβδομάδα παράτα σε αυτά που γίνονται, να εισπράξει το κράτος λεφτά, έτσι. Μία εβδομάδα να δώσει παράτα, λες σε τι, θα εισπράξουνε, δεν τον χάνει τον φόρο. Τέλος του μήνα είναι να πληρωθούνε. Τι πράγματα κράτος είναι, ρε παιδιά. Ένα ξεχαρβαλωμένο πράγμα είναι. Ναι, να τα ακούτε, το λέω και παίρνω την ευθύνη, ένα ξεχαρβαλωμένο πράγμα είναι. Να μην το πω αλλιώς. Εσύ που τη θυμήθηκες στην ματούλα, έχει πάει, που τη θυμήθηκες. Ωεο, μα τσιγκλάς και εσύ τώρα, παιδάκι.
1: Να με κοιτάζεις μες.
0: Ω, ποτσίγκλα και εσύ, που τη θυμήθηκες.

0: μια καρδούλα, Γιώργο μου. Μια καρδούλα, μία καρδούλα μόνο. Αλήθεια. Μία καρδούλα μόνο. Λοιπόν, η Κατερίνα μας από την Ηλιούπολη το τραγουδάκι. Έτσι, και έχουμε και για την άλλη την Κατερίνα μας εκεί στο Χολαργό. Που λέει, έλα και λίγο πιο κάτω. Λέει, παίρνα και από το Χολαργό. Τώρα να δεις. Να παίρνα αγνάντιο δεν βγαίνω που λένε στο χωριό μας, έτσι. Να υπενθυμίσω λίγο το τηλέφωνο, το 693-84-00-856. Είναι Viber και το απλό το μηνυματάκι, έτσι. Έλα μωρέ, να καλησπερίσουμε και να πούμε και καλημέρα. Και καλημέρα μάλλον, τώρα είναι και 33. Τι λέτε ρε παιδιά. Λοιπόν, την Μαρία μας από το Ήλιο μας λέει και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μαρία μου και σε σένα. Και σε σένα καλησπέρα και καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα από την Καλλιθέα. 90 το είδα. Όλο περιστατικά το είδα, δεν το είδα, το άκουσα μάλλον, το διάβασα. Το περιστατικό με την Έγκυο, δεν λες, Κωστάκι μου, Καλλιθέωτη. Βέβαια, τι γίνεται κάθε μέρα. Αυτή η εγκληματικότητα, αυτή η εγκληματικότητα πλέον έχει αυξηθεί στα κατακόρυφα. Ο κύριος υπουργός δεν κάνει κάτι άλλο. Κομμωτήριο και μαλλί βαμμένο. Κομμωτηριάκι, μαλάκι βαμμένο. Μια πατάλα, μια χαρά, τα έχουν όλα τέλεια, τέλεια.
1: Πως που ήρθες εσύ να γεμίσεις χαρά τη ζωή μου την.
0: Είδαμε και τον Πυρακάκη σήμερα να δώσει μια παράταση στους ανθρώπους εκεί που κάνει τη φορολογική δήλωση. Σε όλα τα γραφεία, έτσι. Οι άνθρωποι μέχρι τελευταία στιγμή να πληρώσουν τίποτα πρόστιμα, για όνομα Θεού.
1: Τίποτο και παράνομα βράδυ.
0: Γραβάτα, μαλλί, άλλος από εκεί με το μαλλί. Πάει λάκ επάνω.
1: Τη ζωή μου την άδεια.
0: Πάει το ζελέ και την λάκα πάνω την πάει βεντούζα. Άιντα από εκεί με δάφτους από εκεί. Αλλά δεν φταίει κανένας άλλος, εσείς φταίτε, εσείς τους βγάλατε.
1: Μια ζωή άλλη.
0: 41 τάκατα. Αμέ.
1: Μαυράδια.
0: Να.
1: Σε εσύ να γεμίσεις χαρά τη ζωή μου την άδεια. Παραδείσέ μου, ποτέ μου.
0: Όταν με τα ξενά λένε όμως έρχονται και τα χλωρά. Πατήσανε κι άλλοι.

πόσες φορές το έχω πει, Δημήτρουλα, πόσες φορές το έχω πει, έτσι. Αλλά έλα τώρα εδώ στη θέση μου, σκαλά στη χατήρι, έτσι με το τραγούδι. Δεν είναι η διάθεση καλή. Δεν έχει ο κόσμος, παρόλα που είναι τώρα να βγουν σε αδειούλα, να πάρουν άδειες, το ένα τ' άλλο. Δεν υπάρχει καλή ψυχολογία. Κάθε μήνα τώρα πλέον, κάθε μήνα έχει περάσει αυτό με τα φακελάκια, με τους φακέλους που ανοίγουν για ένα λογαριασμό. Ειλικρινά, σε τι έχει μπει ο κόσμος, τι πάει καλά? Αυτά που ακούνε με την εγκληματικότητα, πάει κάτι καλά? Λοιπόν, φίλος μου, Μανώλη μου, καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Όντως, είναι του καλού φαγητού, είναι πολύ φαΐ ο άνθρωπος. Μιλάμε για τον κύριο και πέρα με τα μαλλιά, έτσι, με τη λάκη και με το ζελέ που βάζει. Πολύ φαΐ, αδερφέ. Και τα στέκια του είναι πάνω προς τη Σίο μεριά, γύρω-γύρω εκεί. Πολύ φαΐ. Κατά τ' άλλα τον πείραζε να δώσει παράτα, έτσι, κάνα 5 μέρες εκεί στους ανθρώπους να βγάλουν φορολογικές δηλώσεις. Όσο με θυμάμαι, Μανώλη μου, να είσαι καλά. Καλώς το συνονοματό μου, το Μιχάλη, το 024.

Καλημερίζω τον φίλο μου τον Βασιλάκη. Βασιλάκο μου στο νέο κόσμο, να σε καλά. Λεβέντη μου, εκεί την ώρα όμως, όταν πάμε στην κάλπη, έχεις απόλυτο δίκιο, διαβάσω το μηνυματάκι, καταλαβαίνεις τι εννοούμε. Τι αλλάζει δηλαδή? Δηλαδή το να τα λέμε πριν, να τον έχουμε περάσει, να τον έχουμε φάει στη μάπα, να το πω έτσι, είναι 7 χρόνια τώρα. 7 και. 7 και. 19, 23, ήταν 4. Καλά το πάω με τους αριθμούς, έτσι μαθαίνω κι εγώ, βέβαια, παίρνω. Και μετά, φταίει τι, εμείς δεν φταίμε. Πάμε στην Αίγινα, πάμε στην Αίγινα, να καλημερίσουμε με μηνυματάκια από την Μαργαρίτα μας εκεί στην Αίγινα μεριά. Και θα ανέβουμε. Ετοιμαστείς Δήμητρα, θα ανοίξεις κι άλλη μπύρα, στο υπόσχομαι. Κι άλλη μπύρα, κάνε υπομονή 5 λεπτά μετρημένα. 5 λεπτάκια μετρημένα, γιατί δεν θα κοιμηθούμε τώρα, ούτε καν. Η Παρασκευή είναι.

Λοιπόν, η Γεωργία, την Γεωργία από Μέγαρα και για την Κατερίνα μας. Ακούσει η Κατερίνα από Ηλιούπολη. Φιλιά πολλά, Στεφανάκο, ούτε ευχαριστώ δεν είπες για το τραγούδι, έτσι. Κοκοτάκι, ούτε ευχαριστώ δεν είπες. Βέβαια, τώρα πολίτης.

Τα είπα μετρημένα, έτσι. Τα είπα μετρημένα τα λεπτά. Λοιπόν, πάμε για τα μέγαρα μεριά. Η Γεωργία μας εκεί τραγουδάκι που έχει μείνει όντως παραπονούμενη. Δεν το συζητάμε. Έχεις μείνει παραπονούμενη, αλλά ο τίτλος είναι, δεν είναι αφήστε με. Είναι οι νύχτες του τρελού, Γεωργία. Είναι οι νύχτες του τρελού. Παντού έριξε βροχούλα. Και εδώ στην Αθήνα, Μαργαρίτα μου, πάρα πολύ βροχή. Δεν το συζητάμε. Πάρα πολύ βροχή. Όλα καλά, δόξα το μεγαλοδύναμο. Λαμπάδα, λαμπάδα και στον Άγιο Νεκτάριο. Να σε καλά, Μαργαρίτα.

Βραδιά, βραδιά για μέσα, για κουχούλιασμα. Ραδιοφωνική βραδιά λέγεται αυτή, έτσι. Όντως, έτσι. Έχουμε έντονη βροχόπτωση πάλι και στο κέντρο των Αθηνών. Όσοι στο δρόμο δουλεύετε τώρα και βόλτες απάνε, δεν κολώνουμε σε αυτά τα πραγματάκια. Και οι άνθρωποι που δουλεύουν, οι επαγγελματίες, οι άνθρωποι με τα ταξί λίγο παραπάνω βέβαια. Προσοχή, ξέρουμε τι γίνεται. Να πω καλημέρα στον φίλο μου τον Βαγγέλη από το Χαϊδάρι, τον Φορτηγάτζη. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Έτσι είναι, λεβεντάκο μου. Κοντά με τα ξερά, λέει, καίγονται και τα χλωρά και θέλουμε να ανέβουμε, έτσι. Θα ανέβουμε κιόλας, παιδάκια, τι Παρασκευούλα είναι. Το ξαναλέω, όσοι πάτε στα χωριά, πάτε σε κανένα πανηγύρι. Θα μου πεις, δεν έχει τίποτε άλλο εκεί. Όχι, δεν είναι. Θα τιμούμε πάντα την παράδοση. Εκεί θα δεις ανθρώπους γνωστούς, φίλους, τους χωριανούς σου. Να το πάμε. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, τον More Than Tax. Ναι, More Than Tax. Το έχω μάθει και το εγγλέζικο και το πάω βεντούζα. Εσύ, Δαλένα μου, δεν έκανε σχόλιο κανένα. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή, βραβευμένο με τη χρυσή πλακέτα, να τα λέμε αυτά, μαζί μας. Με την Μαρία μας την Λιαράκου και τους συνεργάτες της Καλυψούς 110, είναι στο κέντρο της Καλυθέας. Για να ανεβαίνουμε κιόλας, έτσι. Επίσης, η πιτσαρία του Ζεάκη. Με αγνά παρθένα υλικά φτιαγμένα τα πάντα όλα. Και οι δροσερές σαλάτες και οι κρέπες του και οι μακαρονάδες. Πιτσαρία Ζεάκης και με delivery. Εθνικής αντιστάσεως 63 στο Μενίδη. Ανεβαίνουμε.

σατάνας, της σατάνας. Γιώργο, είσαι έξω. Αλλά τι λέω έξω, αφού είσαι στο γλυκό μπροστά στο τραπέζι.

εντάξει, είσαι. Έχω μυστικά εκεί που αγαπάω. Κι αυτά που έχω στην καρδιά, γι' αυτά θα τραγουδάω. Δώσε, δώσε, δώσε δύο μπύρες. Δύο μπυρίτσες αλφα παγωμένα. Στην κοπέλα εκεί, δύο μπυρίτσες επίσης αλφα. Στην κυρία, εκεί στην Αργαδία, παγωμένες. Έτσι να μην κάνουνε αφρό, αρχίσαμε τα κεράσματα. Μάχη 99,8. Το αληθινό παραδοσιακό ραδιόφωνο. Στη βουδιά. Και ας έχει φτάσει το λάδι 2 ευρώ. Πέφτω μέσα της ξανά. Πες μου τραγουδάκι χαρά.

Στράτο μου, ο φίλος ο Στράτος από την πλατεία Αμερικής, όλο το πρόγραμμα το χαρίζει σε μένα για να μην το ξεχάσω. Είμαι και ξεχασιάρη. Στράτο μου, σε ευχαριστώ πολύ.